0: Έλα, το μήνυμα της δεύτερης ώρας της εκπομπής είναι πολύ δυνατό. Alive από Pearl Jam, 1991. Και αυτό,
1: ναι,
0: κάποια στιγμή τότε ήταν μαλλί μακρύ, Vendor. Έτσι, βερμούδα, τζιν μέχρι το γονατό, αλυσίδα. Κρεμασμένη στην τσέπη εδώ.
1: Σταράκι νομίζω κάτω.
0: Όχι, μπότα.
1: Μπότα. Σωστό.
0: Μπότα. Μπότα. Από πάνω καρουδιά. ή φανελάκι. Έτσι. Σόλο απίστευτο. Εντάξει,
1: ήταν δυνατόν να κόψουμε το σόλο. Δηλαδή, και να θέλει ο Βάιος που δεν θέλει.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν του έδινα μικρόφωνο.
0: Δεν κόβεται. Δεν κόβεται. Χάλασε το η φέτα.
1: Ναι, ναι. Δεν δουλεύει.
0: Λοιπόν, τις καλημέρες μας στους φίλους που στέλνουν μηνύματα για την εκπομπή. Την καλημέρα μας σε όσους στέλνουν τα χρόνια πολλά για την ημέρα που περνάμε. Λέει ένας φίλος, περίμενα να λέτε κάτι για μπουχαλάκι, έστω για κορονοϊό. Και εσείς έχετε grand party, λέει.
1: Δεν έχετε καταλάβει. Αυτή είναι η αντεπίθεση.
0: Αυτή είναι αντεπίθεση, φίλε, μουσική αντεπίθεση. Έτσι. Λοιπόν, ενώ μένουμε σπίτι, θα μας βάλουν πρόστιμο για υψηλή ένταση. Ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μπορείς να χώσεις.
0: Πες του όμως αυτό που θα έρθει, να φοράει μάσκα και γαντιά.
1: Ναι, έτσι. Και από 1,5 μέτρο και πέρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα και τον Μπαρμπαρίλο που λέει ότι έπρεπε να βάλει Temple of the Dog με Eddie Vedder. Βάλαμε, φίλε, Temple of the Dog και βάλαμε με Eddie Vedder και Κορνέλ μαζί. Έτσι. Ναι. Οπότε λοιπόν.
1: Τελείωσε και το meeting.
0: Και πιο appetite. Έτσι.
1: Πάλι Pearl Jam και αφού έχω βάιο. Είναι τη Pearl Jam εδώ πέρα.
0: Θα βάλει με flow.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Κάτσε να δεν έχουμε μια απόσταση.
0: Και μετά, ναι.
1: Μπήξουμε.
0: Τι θα κοπανίσεις τώρα?
1: Stone
0: Temple Pilots. Πάμε.

0: σκότωμα το οποίο έχει χάσει δύο lead vocalists. Ο ένας βέβαια ο πρώτος, ο Scott Weiland, έφυγε από τη ζωή προδομένος από τους δικούς του, έτσι, παιδικά του προβλήματα, ενώ είχε φύγει από τους Stone Temple Pilots το 2015, δεν κάνω λάθος. Το 2017 έφυγε από τη ζωή και ο Chester Bennington με έναν τρόπο που έφυγε και ο Chris Cornell. Αυτοκτόνησε. Τον βρήκανε κρεμασμένο στο σπίτι του. Γενικά αυτή η σκηνή
1: Έχει πάρα πολύ
0: θέμα με την. Έχουμε χάσει πάρα πολλούς μεγάλους τραγουδιστές από αυτή
1: και
0: τη
1: στιγμή. Και νωρίς βασικά.
0: Και πολύ νωρίς. Και πάρα πολύ νωρίς, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Eddie Vedder είναι the last man standing. Έτσι.
1: Και ισχύει.
0: Ναι, νομίζω ότι περάσαμε. Την πέρασε την ηλικία τη δύσκολη.
1: Καλά. Ποτέ. Καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, καλά να είναι, καλά να είναι. Όντως.
1: Λιγότερα να ζητάει για να έρθει.
0: Ακριβώς. Έλα ρε Eddie, να βάλουμε τα μπλουζάκια μας.
1: Σκέψε τώρα να έχει κανονιστεί να έρθει και λόγω κορονοϊού να το τρώγει φάκετο.
0: Εντάξει. Έχουν πάθει μεγάλη ζημιά οι συναυλίες. Εγώ είχα κάνει τα κομμάτια μου να πάω να ακούσω Guns N' Roses στο καλοκαίρι στην Πράγα. Σε ένα τρομερό συναυλιακό μέρος που είναι ένα παλιό εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο έξω από την πόλη.
1: Είναι ελληνικό.
0: Ναι, αλλά έχει αεροπλάνα μέσα παλιά. Δηλαδή είναι λίγο το πράγμα, είναι λίγο ατμοσφαιρικό πολύ. Πιθανότατα δεν έγινε συναυλία. Διακυρώσαν κάποιες συναυλίες που θα γινόταν στη Λατινική Αμερική Guns N' Roses. Okay.
1: Περιμέναμε.
0: Γεροί να είμαστε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γεροί να είμαστε. Εντάξει. Και οι Γκάντζε μας έχουν λείψει, τους έχουμε δει.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Τους έχουμε δει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, σερβέρα μας το επόμενο, παρακαλώ.
1: Το επόμενο.

0: Έχεις δει Κόργαν με κόκκινο μαλλί κατσαρό?
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο μαλλί κατσαρό. Πώς είναι τα αριστερά του τραγουδιστή?
1: Ναι, ναι.
0: Πιο μακρύ και πιο κόκκινο.
1: Τι λες τώρα?
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν
0: την έχω. Όμως.
1: Δεν την έχω.
0: Όχι. Τώρα, όλοι καλά φλα τον έχουμε στο νου μας.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι. Στα χρόνια που ακούσαμε τώρα, ας πούμε.
0: Ναι, στα χρόνια που ακούσαμε τώρα.
1: Ήταν ακόμα μαλάκι. Δεν το έχει ξυρίσει.
0: Είχε μαλλί κόκκινο, κατακόκκινο, έτσι μπρούτζινο. Μέχρι τον νόμο. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις αυτοί τι κάνανε από το 2000 μέχρι το 2005? Τι κάνανε? Τίποτα. Καλά, εξαφανιστεί. Έτσι.
1: Έκανε μόνος του κάποια project, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά το ξαναγύρισε, διότι εντάξει. Η Pumpkins είναι εντάξει. Ένα καλό κεφάλαιο. 97, 9. Μήπως είναι εκεί με το μάλι που λες?
0: Όχι, ρε. Όχι. 92. 92. Με το μάλι.
1: Το 1979 είναι κομμάτι από εκείνη την εποχή.
0: Μιλάμε για. Ναι. Το 1992 είναι που κυκλοφορούν και φωτογραφίες. Έτσι. Με τον Κόργαν.
1: Δεν την έχω αυτή την εικόνα.
0: Κάνε μια ζήτηση, θα δεις. Λοιπόν, σύντομη ιστορία. Mm. Είμαι με κουμπάρο σε γνωστό μαγαζί εδώ κοντά στην Αθήνα, τέλος πάντων. Ο οποίος κουμπάρος έχει νικηθεί από το αλκοόλ και κοιμάται. Κατά τη διάρκεια της.
1: Κοιμάται,
0: ναι, κοιμάται. Κοιμάται, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και όπως κοιμάται, λοιπόν, και έχει πάρει αγκαλιά και μια σαμπανιέρα για λόγους άλλους. Ροκ μουσική ακούγαμε. Η σαμπανιέρα ήταν μόνο για να δροσωθώ το ποτό, ας πούμε.
1: Okay, ωραία.
0: Έτσι, λοιπόν, μην πάρει. Λοιπόν. Ξαφνικά, λοιπόν, ακούγεται στη λήξη του προγράμματος. Smashing Pumpkins. Βάζει Pumpkins ο DJ εκεί. Mm-hmm. Σηκώνεται λοιπόν ο Φάνης, σηκώνεται το κεφάλι και λέει: ωραία, ακούσαμε και Pumpkins.
1: Σηκώθηκε ή συνέχισε?
0: Σηκώθηκε, φύγαμε μετά. Πάμε, του λέω αγόρι μου, έλα. Πάμε γιατί έχω και τα τέμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Bullet with the butterfly wing. Το κομμάτι. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Όπως είμαστε όλοι σχεδόν,
0: έτσι.
1: Έτσι νιώθουμε μάλλον. Και the world is a vampire, ο πρώτος στίχος. Θα μας καταπιεί μια μέρα. Λοιπόν, τα δέντρα πουρλιάζουν.

0: σου ζητήσουν λάνε καν και δεν το κάνεις εσύ.
1: Μέσα σου ζητήσουν. Να μην ακούσουμε ένα screaming trees, δηλαδή.
0: Και τα δέντρα που βουλιάζουν. Τα screaming trees από τα ιδρυτικά έτσι. Από τα συγκροτήματα που έφεραν την grand μουσική, που γέννησαν την grand μουσική. Γέννημα θέμα τη Ουάσιγκτον. Τη πολιτεία Ουάσιγκτον, όχι τη δυτική άκρη. Δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Μάικ Λάνεγκαν. Είναι η περιοχή εκεί, το Σιάτλ. Εκεί, αυτή η περιοχή και τα περίχωρα.
1: Πώς το λένε, πώς το λέγαμε,
0: η γενέτειρα.
1: Η μήτρα, ναι.
0: Η γενέτειρα, έτσι. Mm-hmm. Η γενέτειρα του τσιγκάνης μουσικής. Γέννημα θέμα, πολύ βροχή εκεί, πολύ κατάθλιψη και γι' αυτό και το μήνυμα που περνάει είναι dark.
1: Ναι.
0: Στη συγκεκριμένη μουσική.
1: Ισχύει. Λοιπόν. Κάποιος έγραψε για Rage Against the Machine. Δεν είναι τόσο γκρανς. Οι Rage έχουν πάρει και το στίγμα της εποχής που τότε ανθίζει το hip hop στην Αμερική και έχουν συνδυάσει με το δικό τους μοναδικό τρόπο, ας πούμε. Και το κομμάτι της hip-hop και, και της grunge ατμόσφαιρας, ας πούμε, που άρχισε να φουντώνει τότε.
0: Τι θες?
1: Τι θέλω. Ο Μιχάλης, ο οποίος είναι τακτικός και ναι, μου κάνει εντύπωση ο στατιστικολόγος. Ματ Χάνεϊ, ακούσαμε πριν το δελτίο των 10.30.
0: Ακριβώς.
1: Το Τάσμι Αμσίκ.
0: Ακούσαμε Ματ Χάνεϊ, είναι και αυτή από τους πρώτους, τους πρωτοπόρους της grunge μουσικής.
1: Τώρα τι πρέπει να βάλω εγώ?
0: Τώρα δεν θα βάλεις τίποτα τώρα, θα βάλεις κάτι το οποίο.
1: Εντάξει, αφού
0: θα έχουμε ακούσει χωρίς κόστος.
1: Εντάξει, λίγο Soundgarden, έτσι Burden in my hand.
0: Άντε, βάλ το αυτό, μην ξεχάσεις, μου έχεις τάξει.
1: Φούγα τάξει.
0: Εντάξει.
1: Φούγα τάξει, θα τα μαζέψω όλα τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μόνο φύγαμε από την άκρη της Αμερικανικής Ηπείρου των ΗΠΑ και πήγαμε, βρέξαμε τα πόδια μας στον Ατλαντικό, αλλά περάσαμε για απέναντι.
1: Αμέ.
0: Έτσι, Λόντον. Μπούς. Βρετανοί.
1: Ναι.
0: Βρετανοί. Γρήγορα επηρεάστηκαν. Υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα φυσικά σε άλλες χώρες που υπηρέτησαν το συγκεκριμένο είδος.
1: Ισχύει. Και έτσι. Από Αυστραλία μας πήγαν και τα λοιπά.
0: Και από Αυστραλία, Σιβερτσέρ, ναι, ακριβώς.
1: Καλημέρα, ρε Φλάκο, εκεί στη Βέρεια.
0: Φυσικά είναι ζωντανή εκπομπή. Έτσι. Ναι. Και με τρία κομμάτια μόνο ζωντανή μπορούσαν, ναι.
1: Και ακούγονται πολλοί που δεν ζουν.
0: Ναι, ακριβώς. Τι να κάνουμε, παιδιά. Έτσι είναι. Φυσικά και είναι ζωντανή εκπομπή. Είμαστε εδώ, καλημέρα. Με μια αντεπίθεση, μια μουσική αντεπίθεση με τον Παναγιώτη Ρίλο και τον Βάιο Τσούλη για να θυμούν τα νιάτα του. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει καταποστέσει.
1: Τώρα τι γέρασε. Τι που.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δει. Βλέπει αυτούμε τι εικόνε αυτέ και τι έχει πολύ φρέσκε στο μυαλό σου.
1: Mm.
0: Και μιλάμε 1992, 1993. Πάνω 27 χρόνια. 27 χρόνια. 25, 26, 27, 28 χρόνια.
1: Όταν κάθεσαι και τα μετρά και λε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Βρίσκει κάτι τέτοια νούμερα.
0: Μα τα περισσότερα που έχουμε ακούσει είναι πριν το Sport FM.
1: Ναι.
0: Να φανταστεί. Έτσι. Πριν τι 8 Ιουνίου του 1996,
1: λοιπόν. Σα έχω και Skin Yard για τη συνέχεια.
0: Για πάμε.
1: Stranger.

0: 32 χρόνια πριν. 88.
1: 88.
0: Έτσι, ναι, Stranger.
1: Στο Seattle. Μία μπάντα η οποία επηρέασε αυτούς που έφτιαξαν την grunge. Αν μπορούμε να πούμε ότι ο Iggy Pop, ας πούμε, ξέρω, είναι ο νονός της punk, η Skinny Yard σίγουρα είναι η νονή, ναι, του grunge.
0: Και συμμετείχαν και σε ένα δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994, αν δεν κάνω λάθος, όχι το 86, συγγνώμη, με 6 συγκροτήματα της τοπικής κοινωνίας, της grunge μουσικής, 6 συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και η Skin Yard με δύο κομμάτια, το Throb και το, τα διαβάζω τώρα έτσι, και το The Birds, ήταν η Green River, ήταν η Melvins, ήταν η Malfunction, ήταν η Soundgarden και ήταν και η The U-Men. Αυτοί λοιπόν οι έξι φτιάξαν ένα δίσκο, το Deep Six, το 1986, που ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, τα καλύτερα κομμάτια, ας πούμε, της εποχής, από τα καλύτερα συγκροτήματα της εποχής, τους πρωτοπόρους, ας πούμε, της grunge μουσικής, κυκλοφορεί. Άμα το ψάξει κάποιος μπορεί να το βρει.
1: Λοιπόν, Green River, για τη συνέχεια, Swallow My Pride.

0: Πρόσεξε τώρα. Έβαλε Green River πριν. Mm. Πολύ.
1: 85.
0: Λίγο διαφημισμένους, έτσι. Ως περιορισμένης, πώς να το πω τώρα, επιρροής. Τουλάχιστον δεν τους μάθαμε πολύ εμείς, που ήμασταν πολύ μακριά από το Seattle. Αλλά σας λέω το εξής. Τα μέλη τα οποία ίδρυσαν το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι ο Jeff Ament, Pearl Jam. Είναι ο Mark Arm, τραγουδιστής του Matt Honey. Είναι ο Steve Turner, ο οποίος και αυτός Matt Honey. Και είναι φυσικά και ο Stone Gossard, που και αυτός είναι στους Pearl Jam, δεύτερος κιθαρίστας ουσιαστικά. Υπάρχουν φυσικά και ο Alex Vincent με τον Bruce Fairweather, που δεν έκαναν, δεν συνέχισαν την πορεία τους, δεν είχαν τόσο μεγάλη επιρροή. Αλλά θεωρείται ένα από τα συγκροτήματα τα οποία ουσιαστικά επηρέασαν μέσω των επόμενων συγκροτημάτων που υπηρέτησαν οι ιδρυτές του πάρα πολύ την κλάδο μουσική.
1: Εντάξει, λέτε πολύ για τους Melvins. Ναι, έχουμε κατέβει στις ρίζες, όπως έχετε καταλάβει. Έχετε τα δίκια σας. Απλά δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα και έχω εντάξει και στο βάιο κομμάτια.
0: Και τώρα, να σου πω κάτι. Στην τελική πρέπει να γουστάρω και εγώ ρε.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. πρέπει να ακούσω και τα τραγούδια που γουστάρω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάρε το πρώτο.

0: πρώτη λυκείου, 1994.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω πάρει το Super Unknown σε κασέτα από το Μοναστηράκι. Από ένα δισκάδικο που ήταν εκεί λίγο παραπάνω από, το, από την πλατεία του Μοναστηρακίου. Λοιπόν, και με το που γυρνάω.
1: Να υπάρχει, άμα μου λες για κανένα 7 plus 7 και κανένα τέτοιο.
0: Όχι, πιο προς τα πάνω, όχι στο δισκάδικο κάτω, στα δισκάδικα κάτω. Okay. Το 7 plus 7. Όχι, μιλάμε για ένα. Πιο μοντέρνο, ρε παιδί μου. Το βρήκα μπροστά μου και το πήρα από εκεί. Τέλος πάντων, και γυρνάω σπίτι μετά την εκδρομή. Είχαμε πάει εκδρομή. Δεν ξέρω στην πλάκα είχαμε πάει, δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει. Λοιπόν, γυρνάω σπίτι για ακούω. Και ενώ ας πούμε ήταν το Black Hole Sun το τραγούδι που είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον όλων και αυτά, έπεσα πάνω στο Spoonman, το οποίο μου έκανε αμέσως εντύπωση, και έπεσα πάνω και στο 4th of July. Το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό.
0: Λοιπόν, εντάξει, σαν Garden, παιδιά, έχουμε αδυναμίες. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Παίζουν και σε αυτό το στυλ και παίζουν και πολύ καθαρά.
1: Ναι. Θα κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Βέβαια, τι εγώ θα κάτσω. Έχω και δουλειές.
1: Λοιπόν, όσο για τα παράσημα που γράφετε κάποιοι, τέτοιες μέρες είναι πολύ ωραία τα παράσημα. Δεν χρειάζονται άλλα. Πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Όταν κάνουν τέτοιου τύπου εκπομπές, με το Βάιο πρώτη φορά πρέπει να έχουν κάνει μαζί.
0: Ναι, έχουν ξαναλέω.
1: Εντάξει, θα μην αρχίσουν να λέω. Λοιπόν, και έξοδος.
0: Έξοδος.
1: Λοιπόν. Χαιρετά κόσμο και τα λοιπά. Λες θα ακούσουμε και.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Από όλη αυτή τη σκηνή που ακούσαμε, από όλα αυτά τα συγκροτήματα που θυμηθήκαμε, πάλι Pearl Jam θα ακούσουμε. Εντάξει, έχω αδυναμία. Soundgarden και Pearl Jam για μένα είναι κορυφαίοι. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν το Even Flow, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλά, καλά τα λες, πολύ καλά.
0: Το οποίο είναι, εντάξει, ο περισσότερο εμπορικό κομμάτι από τα προηγούμενα που ακούσαμε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και ωραίο κομμάτι, το οποίο σας το αφιερώνω σε όλους. Έχει πάρα πολύ δυνατούς στίχους. Προσέξτε τους, ακούστε τους, εφαρμόστε τους. Ήταν ο Παναγιώτης Τσίλος στο πλατό.
1: Ο Βάιος Τσίζικας, την παρουσίαση και το όλο το.
0: Και η Βαλαντίνα Νικολακοπούλου, η μόνη ακροάτρια της εκπομπής.
1: Η μόνη, η οποία είχε και οπτική επαφή με την εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα, γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: ταξίδι στη χαρά.
3: Second rule of Fight Club is

Να ξεπιάνει δέος με τη μουσική του Βαγγέλη. Λέγαμε χθες για τον Βαγγέλη του Αθανασίου. Και ο Τάκης Μπουλής πολύ όμορφα σκέφτηκε τα χαλιά σήμερα να είναι από εμβληματικά κομμάτια του Βαγγέλη του Αθανασίου. Αυτό βεβαίως είναι από το Δρόμο της Φωτιάς. Chariots of Fire ήταν ο τίτλος της ταινίας. Ένα κομμάτι που έχει περάσει στην ιστορία. Θα ακούμε γενικά χαλιά σήμερα από συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου για να τιμήσουμε τη μνήμη του σπουδαίου αυτού μουσικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Τα λέγαμε και χθες όσοι ήσασταν εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα που θα κάνουμε σήμερα. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε σήμερα, όπως έχουμε προαναγγείλει, είναι ένα αφιέρωμα στα πορωτικά soundtrack των ταινιών των 80's, διότι ξέρετε, επειδή είμαστε και μιας ηλικίας και μας έχουμε μεγαλώσει με τη μουσική των 80's, συνειδητοποίησα έτσι πριν λίγο καιρό και εν ώψη της εκπομπής σημερινής ότι οι ταινίες των 80's έχουν φοβερά κομμάτια. Και αργά και γρήγορα, αλλά έχουν πολλά ωραία πορωτικά κομμάτια. Αυτό το ακούμε μέχρι σήμερα και το σφίγγεις γροθιά, κουνάς κεφάλι, κάνεις όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι τέλος πάντων που έτσι μας αρέσει να κάνουμε. Και ήταν μια καλή αφορμή σήμερα, ψάχνοντας έτσι για θέμα για τη μουσική εκπομπή που σας έχει συνηθίσει ο Γιάννης να κάνει τις Παρασκευές, να κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Ψάξαμε λοιπόν, έψαξα, έκανα μια λίστα, μου βγήκε η αλήθεια λίγο μεγάλη, δηλαδή βγαίνει και δεύτερη εκπομπή. Θα δούμε τώρα πόσα θα παίξουμε. Έχω βρει εύκολα καμιά τριανταριά πορωτικά τραγούδια από soundtrack των 80's. Και με αυτά θα πάμε σήμερα, θα λέμε και καμιά ιστορία έτσι από τις ταινίες. Να πω ότι ο Κώστας Μιαούλης είναι στην παραγωγή. Ο Τάκης Μπουλής βεβαίως εδώ πάντα πολύτιμος συμπαραστάτης είναι στον ήχο και με βοήθησε και για να βρούμε και τα τραγούδια, να τα βάλουμε, να τακτοποιήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κώστας Βαϊμάκης στο μικρόφωνο. Προκαταβολικά συγγνώμη από το Vlad Tevez. Η εκπομπή θα ανέβει στο Vimeo σήμερα. Καταλαβαίνει κανείς ότι με τόσα πολλά κομμάτια δεν έχει καμία τύχη στο YouTube. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι από την ταινία Over the Top. Τώρα, για κάποιους όλες αυτές τις ταινίες είναι άγνωστες λέξεις, αλλά για κάποιους είναι ταινίες με τις οποίες μεγάλωσα, μεταξύ των οποίων και εγώ. Στο Over the Top, λοιπόν, ο Σιλβέστερ Σταλόνε είναι ένας νταλικέρης, ο οποίος είναι επίσης κάνει Brad Affair. Ο Κώστας Μιαούλης κάνει τη χειρονομία του Brad Affair απ' έξω. Η ταινία έχει όλα τα κλισέ που θα φανταστεί κανείς. Δηλαδή, ο Σταλόνε είναι ένας τύπος που έχει αποξενωθεί με τη γυναίκα του, έχει χωρίσει, έχει ένα παιδί το οποίο δεν βλέπει συχνά. Η γυναίκα του είναι άρρωστη, του ζητάει να έρθει πιο κοντά με το παιδί του. Η γυναίκα του πεθαίνει. Δεν κάνω σποιλεργίες τώρα, είναι ταινίες παμπάλες, έτσι. Αυτή είναι του 87, να καταλάβετε. Τέλος πάντων, ο Σταλόνε δεν προλαβαίνει να πάει στο νοσοκομείο στη γυναίκα του, η οποία φεύγει από τη ζωή. Ο παππούς δεν το θεωρεί άξιο πατέρα, είναι πλούσιος ο παππούς, παίρνει εκείνος τον εγγονό μαζί και ο Σταλόνε κατεβαίνει σε ένα τουρνουά Brad Affair, το οποίο έχει ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο αλλά και ένα φοβερό φορτηγό το οποίο θα του επιτρέψει να κάνει φοβερές δουλειές ώστε να μπορέσει να βγάλει λεφτά και να αποκαταστήσει σχέση με το γιο του και να είναι πια και σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να τον πάρει εκείνος. Και καταλαβαίνετε ότι βεβαίως, επειδή μιλάμε για την νέα των 80's και μιλάμε για Σταλόνε, υπάρχει πολύ suspense, υπάρχει το τουρνουά του Brad Affair, σφιγμένες φλέβες στο λαιμό να πετάνε, μπράτσα μούσκουλα, όλα τα κλισέ, όλοι μπακαλιάροι και βεβαίως happy end στο τέλος, γιατί σιγά μην κάνει ταινία ο Σταλόνε και στο τέλος δεν πάρει το γιο του. Φυσικά και παίρνει το γιο του. Δεν χρειάζεται, αυτό δεν είναι spoiler, είναι η φυσική κατάληξη των ταινιών των 80's. Ωραίο, το ζητήσατε εσείς να έχει Over the Top η σημερινή ημέρα και ξεχώρισα από τα κομμάτια γιατί έψαχνα όλα τα soundtrack να βρω έτσι το πιο ταιριαστό, ας πούμε, στα δικά μου αυτιά και πιο ταιριαστό για το αφιέρωμα. Ξεχώρισα ένα κομμάτι των Asia, το Gypsy Soul, από την ταινία Over the Top.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ταινία του 1986. Iron Eagle ή αλλιώς το Top Gun των φτωχών. Γιατί αυτό ήταν το Iron Eagle, ήταν Top Gun των φτωχών. Ήταν ένα Top Gun από τα Lidl. Λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής. Καταρχάς παίζει ο Louis Gossett Jr. Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, ο πρωταγωνιστής δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο Jason Gedrick. Μας ενδιαφέρει ο Louis Gossett Jr. Πιτσιρικάς πιλότος, δεν έχει καταφέρει να μπει στην πολεμική αεροπορία να πετάξει. Έχει πατέρα πιλότο, ο πατέρας καταρρύπτεται σε ένα έτσι αραβικό κράτος που δεν μας λένε τι. Ποιο είναι, έχει ένα φανταστικό όνομα για να μην διαταράξουμε τώρα διπλωματικές σχέσεις. Ωστόσο η ταινία κάπως δανείζεται έτσι πραγματικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Λιβύη. Οπότε υπονοούμε Λιβύη, δεν το λέμε ξεκάθαρα, αλλά Λιβύη είναι εκεί. Ο πατέρας καταρρύπτεται και πρόκειται να απαγωνιστεί μετά από λίγες μέρες και ο γιος, βλέποντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναλαμβάνουν δράση, αποφασίζει να βουτήξει το αεροπλάνο μαζί με τον Τσάπι, τον Louis Gossett Jr., ο οποίος είναι εκπαιδευτής κτλ. Και να πάνε να κάνουν μια αποστολή διάσωσης, να τα βάλουν με όλη την αεροπορία του εχθρού, με όλα τα μίγκ του εχθρού, για να πάει να σώσει τον πατέρα του. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Στα highlights της ταινίας είναι ο πιτσιρικάς όταν πετάει, έχει ένα κασετόφωνο με ακουστικά μέσα στο πιλωτήριο και βάζει διάφορες ωραίες ροκές που ακούει, γιατί γουστάρει, έτσι φτιάχνεται με τις ροκές όταν πετάει και θέλει να κάνει εκεί τον χαμό του. Μέσα σε όλες τις ωραίες ροκές λοιπόν που παίζει, ξεχώρισα Queen και One Vision από την ταινία Iron Eagle.

Fried chicken που λένε στο τέλος, ένα εσωτερικό αστείο των Queen, για να κλείσει αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στο 1986, η ταινία λέγεται Maximum Overdrive. Βασίζεται σε βιβλίο του Stephen King. Είναι η μοναδική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ο Stephen King. Παίζει ο Εμίλιο Εστέβες. Η ταινία είναι κακή δυστυχώς. Θέλω να σου πω ότι είναι η πρώτη ταινία που είδα ποτέ σε βίντεο, που την νίκασα στο βίντεο κλαμπ, οπότε θυμάμαι πολύ έντονα. Δεν έχει σημασία που δεν ήταν μια καλή ταινία. Ήταν μια πορωτική ταινία, διότι ένας μετεωρίτης περνάει από τη γη και η ουρά του, όπως διασχίζει έτσι ο μετεωρίτης, κάπως ζωντανεύει η ουρά του κομίτη, του μετεωρίτης είναι κομίτη, συγγνώμη, όπως περνάει η ουρά του κομίτη πάνω από τη γη, ζωντανεύουν τα μηχανήματα. Τα αυτοκίνητα, οι αυτόματοι πολιτές, τα μίξερ, τα μπλέντερ, οι νταλίκες. Και γίνεται ένας κακός χαμός εκεί σε ένα βενζινάδικο που έχουν εγκλωβιστεί διάφοροι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων βεβαίως και ο Εμίλιο Εστέβες. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν της ταινίας, η οποία έχει το ενδιαφέρον της, είναι λίγο καλτήλα, είναι ότι η μουσική, η ταινία είναι γεμάτη από μουσική των AC/DC. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή είναι για τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να διαλέξω ποιο κομμάτι να βάλουμε σήμερα, γιατί έχει και Who Made Who, έχει και You Shook Me All Night Long, αλλά τελικά κατέληξα σε ένα που νομίζω ότι είναι πορωτικό, όσο πορωτικό πρέπει για την απόψινή βραδιά, και αυτό είναι το Hell's Bells από την ταινία Maximum Overdrive.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα πορωτικά soundtracks των ταινιών 80's και πηγαίνουμε, αφού είπαμε για το ημιτασιόν Top Gun, πάμε στο κανονικό Top Gun, το οποίο είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί βγαίνει τώρα το Top Gun, βγήκε τέλος πάντων το Top Gun Maverick, και συνέχεια τόσα χρόνια μετά. Είμαστε ακόμα στο 1986, σκηνοθεσία είναι ο Τόνι Σκοτ, ο συγχωρεμένος ο αδερφός του Ρίτλεϊ Σκοτ. Ο Τόμ Κρούζ βεβαίως είναι ο πιλότος μας, είναι ο Μάβερικ, η Χέλη Μαγκίλης είναι το κορίτσι του, ο Βαλ Κίλμερ είναι ο ανταγωνιστής του, αερομαχίες, έρωτες, τραγωδίες, επιθέσεις, βομβαρδισμοί, επικά πράγματα, αυτό τραυματιζόμαστε, αυτά, αεροπλανοφόρο σηκωνόμαστε, τέτοια αφήστε να λάβω εγώ, τα βάζω με όλα τα MIG, ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές. Σε όλη την ταινία, φυσικά, όταν μιλάμε για πορωτικό κομμάτι από την ταινία αυτή του 86, σίγουρα μιλάμε για Kenny Loggins και Danger Zone από το Top Gun.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο αφιερώματος Fight Club στα πορωτικά soundtracks των ταινιών 80's. Ελπίζω να περνάτε τόσο καλά όσο περνάω εγώ με τα κομμάτια αυτά. Πραγματικά σας το εύχομαι, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία. Και φτάνουμε στην κατηγορία των ταινιών Rocky. Και λες, τι να πρώτο παίξω εδώ, να παίξω Eye of the Tiger, να παίξω Burning Heart, να παίξω Living in America. Είναι τόσο καλά όλα τα κομμάτια. Είμαστε ο Rocky 4, είμαστε Σταλόνε εναντίον Dolph Lundgren, είμαστε Rocky Balboa εναντίον Ιβάν Drago, ψυχρός πόλεμος, θάνατος του Apollo Creed, τραγικά περιστατικά, ο Rocky πηγαίνει στη Ρωσία για τη ρεβάν σε ένα εχθρικό κοινό. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για επικό, το έχουμε δει όλοι 500 φορές και κάθε φορά που το παίζει τηλεόραση ξανά καθόμαστε και το βλέπουμε. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από το Rocky... Μισό λεπτό, από το Rocky 4, ναι, μην κάνω κανένα λάθος, είναι Robert Tepper και είναι No Easy Way Out. Βεβαίως, βεβαίως.

Βεβαίως και ήταν το κομμάτι μετά το θάνατο του Απόλλου. Βεβαίως και είναι ο Σταλόνε μες στο αυτοκίνητο που βρέχει έξω, κάνει όλες τις μούτες τις συναισθηματικές. Παραμένουμε 1985 σε μια άλλη εργάρα. Τι ταινιάρες είχε αυτή η δεκαετία. Back to the Future, κυρίες και κύριοι. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, ο Marty McFly πηγαίνει πίσω στον χρόνο, φτάνει στο 1955 μέσα στην DeLorean, η οποία ταξιδεύει στον χρόνο λόγω κάποιου πειράματος που δεν πάει πολύ καλά. Και εκεί με κάποιο τρόπο αποτρέπει το ειδήλιο ανάμεσα στους γονείς του και πρέπει να τους τα φτιάξει, πρέπει να τους τα βρει, διότι αλλιώς κινδυνεύει να μην γεννηθεί ποτέ. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ταινία υπάρχει μια κομματάρα των Huey, Louie and the News και είναι το The Power of Love.

Λοιπόν, πάμε στο 1988. Η ταινία λέγεται Big. Αφορά σε έναν 12χρονο ο οποίος βιάζεται να μεγαλώσει και κάνει μια ευχή σε ένα μηχάνημα. Το οποίο μηχάνημα, το Zoltar, η Μάντισα τέλος πάντων, εκεί το μηχάνημα με κάποιο μαγικό τρόπο πραγματοποιεί την ευχή του και ο 12χρονος ξυπνάει την επόμενη μέρα και βρίσκεται μέσα στο σώμα ενός ενήλικα, που είναι ο Tom Hanks. Tom Hanks, ο οποίος έπαιζε τέτοιες κομμωδιούλες τότε, και αυτή ακριβώς η ταινία είναι ουσιαστικά αυτό που κάνει κλικ στην καριέρα του και τον παίρνουν πιο πολύ στα σοβαρά. Όχι μόνο παίρνει υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου, αλλά και καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου η ταινία, αλλά με ένα ιδιαίτερα χαμηλό budget κάνει 151 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Όλος ο κόσμος που έχει τον Tom Hanks και η καριέρα του εξελίσσεται όπως περίπου έχουμε καταλάβει στη συνέχεια, με δύο Όσκαρ, με υποψηφιότητες για Όσκαρ και με αυτή την τεράστια καριέρα. Εδώ και στα μέρη μας και Έλληνας πια ο Tom Hanks. Και όλα κάπως έτσι πήγανε κατευχήν από τη δεκαετία του 80 και ειδικά με την ταινία Big. Μέσα σε αυτήν την ταινία λοιπόν, τεράστια ταινία, ξεχωρίζει και το τραγούδι του τεράστιου Billy Idol και είναι το Hot in the City.

Επιστροφή στο 1980 και ο Ρίτσαρντ Γκιρ στον πρώτο του μεγάλο ρόλο, αυτόν που τον καθιερώνει ως πρωταγωνιστή, καλός κακός αυτό το αφήνω στην κρίση του καθενός, πρωταγωνιστή στο επάγγελμα ζιγκολό, στο American Ζιγκολό όπως λέγεται ο τίτλος της ταινίας, ο πρωτότυπος είναι ζιγκολό προφανώς όπως λέει και το όνομα της ταινίας, μπλέκει με μια εν πάση περιπτώσει σύζυγο ενός πολιτικού. Γίνεται ο κύριος ύποπτος σε μια υπόθεση δολοφονίας. Είναι ωραία η ταινία τώρα, πέρα από την πλάκα. Αλλά ακόμα πιο ωραίο είναι το soundtrack της ταινίας. Και το ωραιότερο, το πετράδι του στέματος του soundtrack της ταινίας είναι φυσικά το Call Me από τους Blondie.

Λοιπόν, επαναρχόμαστε στην κανονική ροή της αφιερωματικής αυτής εκπομπής και πηγαίνουμε στο 1986, μια ταινία που αγαπάω πάρα πολύ και λέγεται «Το χρώμα του χρήματος». Σκηνοθεσία του τεράστιου Μάρτιν Σκορσέζε, παίζει ο Πολ Νιούμαν, ο οποίος παίρνει το πρώτο του Όσκαρ μετά από 7 υποψηφιότητες, παίζει ο Τομ Κρούζ, παίζει η Μέρι Ελίζαμπεθ Μαστραντόνιο, έχει μπιλιάρδο, έχει έρωτες, έχει προδοσίες, πάρα πολύ ωραία ταινία. Πραγματικά αριστούργημα, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Και έχει και κομματάρες στο soundtrack. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια είναι του Eric Clapton και είναι το κομμάτι It's in the way that you use it. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, αν σήμερα μπορούμε να απολαμβάνουμε το Cobra Kai στις τηλεοράσεις μας, το οφείλουμε στο Karate Kid, στο πρώτο Karate Kid που βγήκε το 1984. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ραλφ Μάτσιο, ο συγχωρεμένος ο Πατ Μωρίτα, ο κύριος Μιγιάκη δηλαδή, το Βασανάκι Ελίζα Μπεθσού και βεβαίως ο Βίλιαμ Ζάπκα, ο θεός Τζόνι Λόρενς που απολαμβάνουμε στο Cobra Kai. Karate, wax on, wax off. Έρωτες, ξυλίκια, ένα τουρνουά εκεί πέρα το οποίο έχει ένα επικό φινάλε και επίσης Joe Esposito και You're the Best.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Οι ομάδες παίρνουν θέση για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος Ελλάδας και συντονίζεστε ξανά στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 8 με το παιχνίδι της κατόχου του τίτλου ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή και την ίδια ώρα η Νεοφώτης στη Καλαμάτα υποδέχεται τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Αύριο μπαίνουμε σε αγωνιστικό ρυθμό από τις 7.30 με το μάτς του Όφη απέναντι στην ομάδα του Βόλου, στις 9 παίζουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 30 λεπτά αργότερα με την αναμέτρηση Πανετολικός Αστέρας Ακτών. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, μεταφερόμαστε στο στούντιο για τον απόϊχο της αγωνιστικής, σχόλια και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας σε αυτό το αφιέρωμα του Fight Club στα πορωτικά soundtracks των ταινιών των 80's και πηγαίνουμε στο 1987. Η ταινία λέγεται Less Than Zero. Παίζει ο Άντριου Μακάρθι, αλλά κυρίως παίζει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Πολλά χρόνια πρωτού γίνει, πρωτού μπει στο σύμπαν της Marvel και γίνει ο Τόνι Σταρκ, ο Iron Man. Είναι εκεί. Με κάποιον έτσι λίγο περίεργο τρόπο και κάπως ηρωνικό, υποδύεται περίπου τη ζωή του εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει με τα ναρκωτικά, ο οποίος χάνει τον εαυτό του και στην ταινία χάνει τη ζωή του. Στην πραγματικότητα, παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Είχε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, είχε φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι και σώθηκε από θαύμα κυριολεκτικά ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Ανέκαμψε, έγινε ο ηθοποιός που γνωρίσαμε στην πορεία, κυρίως μέσα από το ρόλο του στη Marvel, αλλά και βεβαίως και σε άλλες ταινίες και Sherlock Holmes και πολλά άλλα πράγματα. Από αυτή την ταινία βεβαίως ξεχωρίζει μια κομματάρα των Bangles και είναι το Hazy Shade of Winter, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Πάμε στο 1985. Η ταινία είναι το St. Elmo's Fire. Το μπαράκι του Σαν Έλμο, αν θυμάμαι καλά, αποδόθηκε στα ελληνικά. Όλα τα ομορφόπεδα της εποχής παίζουν ταινία. Εμίλιο Εστέβες, Ρομπ Λόου και φυσικά Ντέμι Μουρ. Είναι μια παρέα παιδιών που αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο Georgetown της Ουάσιγκτον και έχουμε εκεί την προσαρμογή τους στη ζωή και στις ευθύνες πια της ενήλικης ζωής. Μια ταινία η οποία δεν πήρε πολύ καλές κριτικές, αλλά αυτό που μετράει είναι τα ταμεία. Στα ταμεία πήγε μια χαρά. Έχει μείνει μέχρι σήμερα αυτή η ταινία και έχει μείνει επίσης και ένα κομμάτι από αυτή την ταινία, το κομμάτι του John Parr που λέγεται Σαν Έλμος Φάιερ ή αλλιώς Man in Motion.

όλα αυτά τη Marvel και τη DC και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά έχουν μια δική του ατμόσφαιρα, είναι κλασικέ με έναν τρόπο. Τα Top Gun, ξέρω εγώ, οι ταινίε James Bond, οτιδήποτε άλλο έτσι από όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Και πολύ χαίρομαι που οι πιτσιρικάδε τι βλέπουν και τι γουστάρουν. Και μια που είμαι για James Bond, αφιέρωμα στα soundtrack των 80s και γενικά στα 80s χωρί Duran Duran. Είναι χωριάτικη χωρίς φέτα, είναι Γιάννης Τσαούς χωρίς φαγόπυρο ή οτιδήποτε άλλο θέλει να πείτε. Γιατί το A View to a Kill πήγε το 1985. Είναι η τελευταία ταινία στην οποία παίζει ο Ρότζερ Μουρ. Είναι λίγο σιτεμένος, η αλήθεια είναι. Δεν πείθει πάρα πολύ, γιατί είναι προχωρημένη η ηλικία του. Ο κακός, ο Μακ Ζόριν, είναι ο τεράστιος Κρίστοφερ Βόκεν. Έχουμε Grace Jones στην ταινία. Έχουμε ωραία πράγματα, γιατί πάντα ο James Bond με όποιον και να παίζει είναι μια ωραία ιστορία και μια ωραία φάση. Και κυρίως έχουμε Duran Duran και το γνωστό, το μόνιμο κομμάτι της ταινίας, A View to a Kill.

Πάμε στο 1983 και στην πρώτη ουσιαστικά ταινία του Tom Cruise. Αυτό που λεγόταν Risky Business και στα ελληνικά πονηρές δουλειές ενός πρωτάρη. Λοιπόν, Tom Cruise, θεά Ρεμπέκα Ντε Μορνέ, ο πιτσιρικάς που φεύγουν οι γονείς του ταξίδι και εκείνος αποφασίζει να το ζήσει στο φουλ, να αλυτέψει, να μπερμπαντέψει, να κάνει, εν πάση περιπτώσει, εκεί, να καλέσει σπίτι του, εν πάση περιπτώσει, κάποιες κυρίες.

0: Του τον κλέβουνε, εκείνος πηγαίνει να πάρει πίσω δακλοπημαία. Τέλος πάντων γίνεται ένας κακός χαμός. Μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην ταινία αυτή υπάρχει και μια κομματάρα η οποία αργότερα την είδαμε και σε διαφήμιση. Αν θυμάμαι καλά, γνωστού παντελονιού τη διαφήμιση. Είναι η κομματάρα του Muddy Waters, το Money's Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything.

Gucci Mane. Sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Το τρώμε και για να προλάβουμε, αλλά και γιατί το κομμάτι αυτό είναι λίγο επαναλαμβανόμενο. Και πάμε σε ένα, στο απόλυτο σέβας, ταινία του 1987, Full Metal Jacket. Ένα αριστούργημα, ένα πολεμικό ή καλύτερα αντιπολεμικό αριστούργημα, με Μάθιου Μοντίν, με Λί Έρμεϊ, με Βίνσεντ Ονόφριο, σε μια συγκλονιστική ερμηνεία, και Άνταμ Μπόλγουιν. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι μια ταινία που χωρίζεται σε δύο μέρη ουσιαστικά. Στο πρώτο είναι η εκπαίδευση των παίζων αυτών. Το δεύτερο μισό είναι οι εμπειρίες τους στο πεδίο της μάχης εκεί στις πόλεις Da Nang και Hue στο Βιετνάμ. Και η κομματάρα, πραγματικά ακόμα σέβας για την ταινία, σέβας για το κομμάτι, Rolling Stones και Painted Black. Με αυτό θα πάμε μέχρι τη διακοπή των και μισή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, η επόμενη ταινία, μπαίνοντας σε αυτό το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος του Fight Club στα πορωτικά soundtracks των 80's, δεν θα έλεγα ότι είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Είναι το Cat People. Είναι μια ταινία μάλλον τρόμου, το 82 όπως είπα. Παίζει η Ναστάζια Κίνσκι, παίζει ο Μάρκο Μακντάουελ. Είναι λίγο η ταινία, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, με κάτι ελουροειδή και με κάτι ανθρώπους μεταμορφώνονται σε αγριόγατες και μαύρους πάνθυρες και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι σε αυτή την ταινία ακούγεται ένα αριστούργημα πραγματικό. Είναι το μόνιμο κομμάτι, το Cat People, αυτό που πολλοί το ξέρουν ως Gasoline ή ως Putting Out Fire. Λέγεται Cat People, είναι του David Bowie και είναι κομματάρα.

Πίσω από αυτό το κομμάτι ήταν ο Τζόρτζιο Μόροντερ, ο πατέρας της δίσκο όπως τον έχουν αποκαλέσει, ο οποίος ήταν και, και στη μουσική του American Gigolo που ακούσαμε νωρίτερα και μας συνδέει με κάποιο τρόπο και με το επόμενο κομμάτι, γιατί είναι μέσα και σε αυτό το soundtrack μαζί με πολύ σπουδαίους άλλους καλλιτέχνες. Η ταινία είναι το Electric Dreams, είναι το 1984. Δεν έχει σημασία ποιοι πρωταγωνιστούν, γιατί στην πραγματικότητα πρωταγωνιστή είναι ένας υπολογιστής ο οποίος αποκτά υπόσταση. Ήταν ο τρόπος που έβλεπε η ανθρωπότητα σε εκείνη την εποχή στο πώς θα εξελίσσονταν οι υπολογιστές. Η ταινία έχει πολύ ωραία μουσική, πραγματικά, και από σπουδαία γκρουπ. Εντάξει, ο Μόροντερ είναι προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από πολύ σπουδαίες μουσικές σε όλη εκείνη την δεκαετία. Έχουμε εκτός από κομμάτια δικά του, έχουμε και Culture Club, έχουμε και Jeff Lynne από τους ELO, τους Electric Light Orchestra, έχουμε Heaven 17, έχουμε κομματάρες και έχουμε βεβαίως και το κομμάτι το Electric Dreams, το ομώνυμο σαν να λέμε κομμάτι, το οποίο είναι από Giorgio Moroder και Philip Oakey, είναι ο τραγουδιστής στο Human League και είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τη δεκαετία των 80's.

Πάμε σε μια θεάρα τώρα, γιατί μόνο θεάρα μπορεί να αποκαλέσει κανείς την Dolly Parton. Η ταινία λέγεται 9 to 5. Είναι τρεις γυναίκες, η Jane Fonda, η Lily Tomlin και η Dolly Parton, οι οποίες πρωταγωνιστούν, οι οποίες θέλουν με κάποιο τρόπο να ανατρέψουν, να ξεπαστρέψουν το αυταρχικό και σεξιστικό τους αφεντικό σε μια εποχή, το 1980 που είναι η ταινία, που ο σεξισμός, σε πάση περιπτώσει, ζούσε και βασίλευε. Δεν είναι η σημερινή εποχή. Λοιπόν, ο Ντάμπνι Κόλμαν, επίσης τεράστια μορφή, υποδίεται τον σεξιστή αφεντικό των τριών κυριών. Το κομμάτι είναι το ομώνυμο, είναι της Dolly Parton, είναι το 9 to 5. Διαφέρει από τα υπόλοιπα, η Dolly Parton διαφέρει τους άλλους. Ήταν μια κάντη τραγουδίστρια, μια πανέμορφη γυναίκα, μια φοβερή τυπάρα, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα να βγαίνει και να λέει διάφορες έτσι ωραίες ατάκες. Μια γυναίκα η οποία επικοινωνεί, νομίζω, μόνο με φάξ σήμερα, ούτε τηλέφωνο, τίποτα, με το φάξ της εκεί παραδοσιακά. Το κομμάτι είναι το 9 to 5, η ταινία είναι 9 to 5. Αγαπάμε τον Dolly Parton και πάμε να τα ακούσουμε.

πάμε στο 1983. Η ταινία είναι το Flashdance. Δεν υπήρχε κανένα αγοράκι εκείνη την περίοδο που να μην ερωτεύτηκε παράφορα την πρωταγωνίστρια, την Jennifer Beals, μια κούκλα πραγματικά. Πολύς χορός, υπέροχη χορογραφία. Giorgio Moroder επίσης εδώ πέρα στη μουσική. Υπάρχει βεβαίως το κομμάτι, το Flashdance, το What a Feeling. Υπάρχουν πολύ ωραίες μουσικές και πήρε και Όσκαρ το συγκεκριμένο κομμάτι. Το έχει γράψει ο Moroder ασφαλώς. Αλλά υπάρχει και άλλη μια κομματάρα από αυτό το soundtrack αυτής της ταινίας. Είναι το Maniac του Michael Cimbello.

1985 πηγαίνουμε, σε μια εποχή που ο Μάικλ Ντάγκλας με την Καθλίν Τέρνερ ήταν ακόμα αγαπημένοι πριν φτάσουν να σκοτώνει ένας τον άλλον, όπως συνέβη στον πόλεμο των Ρόουζ, κινηματογραφικά πάντα. Η ταινία είναι το Διαμάντι του Νείλου, βεβαίως και ο Ντάνι Ντεβίτο είναι ένα απαραίτητο συστατικό της ταινίας που την απογειώνει, και το κομμάτι από την ταινία το οποίο έτσι το θυμόμαστε ακόμα με αγάπη μέχρι και σήμερα είναι του Billy Ocean και είναι το When the going gets tough, the tough get going.

Λοιπόν, δυστυχώς, ευτυχώς για κάποιους, δυστυχώς φαντάζομαι, φτάνουμε στο τέλος. Πρέπει να περάσετε τόσο καλά όσο και εγώ. Πραγματικά πέρασα πολύ ωραία όσο το άκουγα εδώ πέρα, δηλαδή μεράκλωσα κανονικά. Κλείνουμε με ένα κομμάτι, με μια ταινία καταρχάς του 1984 που δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι το Ghostbusters. Είναι μια ταινία την οποία ήθελε να τη συνέλαβε και ήθελε να την κάνει ο Ντάν Ακρόιντ με τον Τζον Μπελούσι. Ο Τζον Μπελούσι δυστυχώς πέθανε το 82, οπότε την έκανε με άλλους δίπλα του. Ήταν ο Μπιλ Μάρεϊ και ήταν βεβαίως και ο... Άιντε κόλλησε το κεφάλι μου. Και ο Χάρολντ Ράμις. Αυτή ήταν η Ghostbusters μαζί με τον Ντάν Ακρόιντ. Υπάρχει το μόνιμο βεβαίως τραγούδι, το οποίο είναι θρυλικό τραγούδι από τον Ray Parker Jr. Εδώ κάπου φτάνει το αφιέρωμα αυτό στα παροτικά soundtrack των 80's. Φτάνει στο τέλος. Ευχαριστώ τον Κώστα Μιαούλη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Τον Τάκη Πουλή ιδιαίτερος που μου βάλε όλα τα κομμάτια σε μία τάξη. Μείναν πολλά κομμάτια εκτός. Ελπίζω να τα παίξουμε κάποια άλλη στιγμή. Είτε σε δεύτερο αφιέρωμα, είτε να τα σπάσουμε σε εκπομπές επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, να είστε καλά. Φάιλτε από τη Δευτέρα κανονικό. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Sport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Οι ομάδες παίρνουν θέση για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος Ελλάδας και συντονίζεστε ξανά στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 8 με το παιχνίδι της κατόχου του τίτλου ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή και την ίδια ώρα η Νεοφώτης στη Καλαμάτα υποδέχεται τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Αύριο μπαίνουμε σε αγωνιστικό ρυθμό από τις 7.30 με το μάτς του Όφη απέναντι στην ομάδα του Βόλου, στις 9 παίζουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 30 λεπτά αργότερα με την αναμέτρηση Πανετολικός Αστέρας Ακτών. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, μεταφερόμαστε στο στούντιο για τον απόϊχο της αγωνιστικής, σχόλια και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Ραντούνιτσα στο Διαμαντίδη, Διαμαντίδης για τρεις, έξω, κακό σου του Διαμαντίδη, 66-54, νέα χειροκροτήματα από όλο το ΆΚΑ προς τη του αρχηγού, το οποίο έχει 11 πόντους και ακούτε τώρα τι γίνεται, ένα γήπεδο Διαμαντίδης. Αυτό λίγο. Ευλογημένος άνθρωπος, έτσι. Πάλι ένα στα χέρια του Διαμαντίδη. Ο Παναθηναϊκός πάει αυτή την κατάρα των 9 συνεχόμενων νικών από την Μπαρσελόνα. Ο Διαμαντίδης καταχειροκροτείται το ΆΚΑ όλο όρθιο και ο Παναθηναϊκός σφραγίζει μια πολύ μεγάλη νίκη. Σε φυσάει και βγάζει ένα τεράστιο βάρος από το σκύθος του. 93-86 ο Παναθηναϊκός κερδίζει την Μπαρσελόνα. Σταματάει αυτή την παράδοση των Καταλανών και επιστρέφει στην ελίτ.

0: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business for FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών των δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
4: Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι. Let's go. Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
5: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
0: Πιο Γρηγόρη.
7: Τι γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
8: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
1: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
9: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
10: Να σου πω κάτι.
1: Πάμε.
10: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
1: Ναι.
10: Και σφύριξα κιόλας,
1: ναι.
10: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω? Πάλι ξανασφύριξα, ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
1: Ναι.
11: Σου σφυρίζω.
12: Γίνεται τώρα το σημείο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορώ να μου κάνεις τη Ραμπόνα?
13: Ραμπόνα, αυτή είμαι!
12: Δηλαδή...
0: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα, έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό, πήγαινε από άλλο δρόμο.
12: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση, ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
12: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Σέντρα από τον Βάργας, κεφαλιά του Μάνταλου, γκολ η ΑΕΚ 1-0 στο 38. Ακριβώς εκεί στόχευσε η ΑΕΚ, στο να περάσει την μπάλα πίσω από την πλάτη των στόπερ του Ολυμπιακού, σε ένα σημείο στο οποίο να μην προλαβαίνει να επέμβει ο Ρομπέρτο. Και τώρα η ΑΕΚ έχει ένα σχήμα 2-1-2-2 σε αντεπίθεση, το οποίο γίνεται 2-1-2-3 στο μεταξύ, με τον Τζεμπούρ και τον Βάργα στο σούτ του Τζεμπούρ, 2-0 στο 51. Σε στημένο του Ολυμπιακού η ΑΕΚ χτυπά στην κόντρα. Πλησιάζει ο Ντομίγκες, κάνει το σούτ γκολ. Στο 84 βρίσκει ο Ολυμπιακός μέσα από τη συνεργασία Φορτούνη Ντομίγκες το γκολ που τον επαναφέρει στον τελικό. Τώρα ο Σιδηρόπουλος επισημοποιεί ότι η ΑΕΚ είναι κυπελούχος Ελλάδος. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να επανέλθει ένα μεγάλο μπραντ του ελληνικού ποδοσφαίρου εκεί που ανήκει στην ελίτ από το να κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος.

0: Ρε, σου δεν έδωσε κάτι. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εσύ μου έφερε ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
1: Ακάκιε τον καφέ τη παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε!
2: Ωραία, Παμόλα. 26 και 31 Μαρτίου.
3: Παμόλα, καμία κρεματικότητα.
2: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ.
4: Σούπερ, ακροματικότητα.
3: Οπότε πάμε να βαλάσουμε Γιώργο Πετρίδη.
2: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Να πούμε ότι δεν λένε.
3: Αλλά Τετάρτη και Πέντε μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
8: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο τίτουργοι.
3: Τράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
9: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
8: Έχω τη σεβαστή.
9: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
8: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
2: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
10: Καλησπέρα.
2: Δεν ξέρω αν περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Ναμπίλ λοιπόν και Γκόμες βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
11: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
3: Να ένα ακόμη, highlight.
12: Πω, γιατί να πάει out.
3: Highlight.
13: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
14: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόσκολος.
15: Α, έτσι, ε.
14: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
11: Άντε παιδιά, ησυχία.
16: Βαγγέλη, καλημέρα ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαρά, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαδιά.
11: Άρε Βαγγέλη.
17: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
18: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
19: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
20: Ο αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
3: Πάρε τα πράγματα, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
11: Ε?
3: Πάρε τα πράγματα.
11: Ναι,
3: τι πράγματα.
11: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
21: Αυτό είναι άλλο βιολί.
2: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε. Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
11: Νικολάκη.
2: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
22: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
2: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
16: Βέβαια.
9: Θυμίσω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
2: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
11: Βαγγέλη.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Οι άνθρωποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ!

ξυπνήσατε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 7. Είναι Σάββατο, 22η ημέρα του Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Στα μικρόφωνα, την παραγωγή και γενικότερα ό,τι φτάσει στα αυτιά σας μέχρι τις 10, Πάνος Δρύλος. Στην αυλαία του προτελευταίου, τα πάνω κάτω. Για τη σεζόν 25-26 πάντα. Μια τρίωρη μουσική περιπλάνηση, τα μονοπάτια της ελληνόφωνης ροκ και όχι μόνο σκηνής. Σταθερά το μισάωρό μας το 8 με 8.30 θα έχει μια βόλτα σε αυτά της ελληνόφωνης hip-hop και από τις 9 και μέχρι το πέρας της εκπομπής παρέα με τον φίλο και αδερφό Σάκη Φράγκο θα σας παρουσιάσουμε πράγματα τα οποία θα συμβούν στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, στο κέντρο της Αθήνας, στο φετινό Rock Hard Festival. Θα μεταλλιάσουμε όσο δεν πάει, απλά. Αλλά κάθε τι στην ώρα του, προς το παρόν, στην παρέα της εκπομπής, σταθερά τα καταστήματα Coffee 3. Σηκώθηκες, βγήκες στους δρόμους, θέλεις καφεδάκι, πού θα βρεις το καλύτερο? Μα φυσικά στα Coffee 3. Αναζητήστε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις, πουλάκι μου. 10 καταστήματα στην πόλη προσφέρουν τον καλύτερο καφέ αυτής. Στις Αχαρνές, το μεγαλύτερο και καλύτερο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 297, στην Πλατεία Δαβάκη. Στο Ήλιον, Θιβών 497, Πλησίων Λακιώτη. Στην Ομόνια, Αιώλου 105, στην Πλατεία. Στον Πειραιά, Λεωφόρος Πειραιός 70, κοντά στο Σταδιο Καραϊσκάκης. Στο Περιστέρι, Παναγίτη Σαλδάρη 12, Άγιος στον Αγιοντόνη, Παγκράτη Φιλολάου 16, Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24, και Καλλιθέα Θησαίος 152. Αυτά είναι τα 10 καταστήματα των Coffee 3 που σας προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης, όπως και αν τον πίνετε. Στη συντροφιά μας πάντα το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr, και φυσικά τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude. Κεντρικό κατάστημα στο Μοναστηράκι Αγίας Ειρήνης 13. Τεράστια ποικιλία από μπλουζάκια, γκάτζετς, ό,τι περνάει από το μυαλό σας θα το βρείτε στα Monsterville. Δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, στην οδό 1866, στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και στην Ποτιέ 17 στα Χανιά. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Και βέβαια πάντα η ελληνική ζωτοπία Strange Brew στην παρέα μας, με την ιδέα να πέφτει το φθινόπωρο του 2015 από τρεις φίλους 20 ηθοποιούς και πρώτη κυκλοφορία το 2017 με την αγαπημένη Jasmina EPA. Από τότε το ομαδικό της ταξίδι πέρασε και έκανε στάσεις σε πολλά ηθοποιεία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας νέες ιδέες και καινούργιες γεύσεις. Το 2019 η Strange Brew βρίσκει το πρώτο της σπίτι, το Taproom & Bottle Shop, που βρίσκεται στο Κουκάκι στην Οδό Φαλήρου 86. 12 βρύσες εκεί φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζωθοποιών. Επίσης μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρετε στο σπίτι. Από το 2025 ένα ακόμα κεφάλαιο ξεκινά για τη Strange Brew, το ζυθοποιείο της στην οδό Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Και στα δύο σημεία γίνονται πράγματα. Μπορείτε να τα ανακαλύψετε στο www.strangebrew.gr, όπου εκεί μπορείτε να δείτε και τα label της Strange Brew. 6 από αυτά
θα κληρωθούν και αυτό το Σαββατοκύριακο σε έναν τυχερό ή μία τυχερή. Απαραίτητο για τη συμμετοχή σας είναι να έχετε ένα λογαριασμό είτε στο Facebook είτε στο Instagram. Αν πληρείτε αυτή την προϋπόθεση, στείλτε μου ένα όνομα τεπώνυμο και ένα κινητό τηλέφωνο στην απλή επικοινωνία μηνυμάτων για να διεκδικήσετε 6 διαφορετικά label από την ελληνική ζωθοποιία Strange Brew. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος.

Πάμε να δώσουμε τις πρώτες μας καλημέρες. Αθλητικά δεν θα ακούσουμε? Όχι. Μετά τις 10 με Χρήστο Σωτηρακόπουλο, ο οποίος επιστρέφει και αυτός μαζί με την Premier League. Καλημέρα στον Μάκη στο Περιστέρι. Καλώς από το Κυριακό με υγεία. Άντε 12 ώρες έμειναν να ξαμάμε γήπεδο. Αρτοβιομήχανο έχει αύριο, Φιλενίκο, ως συνονοματός σου Μπαγκανίνη, από τις 7 θα κάνει εισβολή στο στούντιο και όποιον πάρει ο χάρος. Καλημέρα στην τετράδα η οποία επέστρεψε στη βάση της. Σημαίνει η Σταματία, ο Γιάννης και ο Βασίλης. Φίλε, πάνω να χαίρεσαι το όνομά σου. Μια εβδομάδα μετά έστω, δεν πειράζει. Μύρωνα από την Πειραιά, από τον Πειραιά. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. 26 είπες, δεν έγινες viral σποτάκι, αν και κόντεψες, όλα οκ. Okay. Καλημέρα από ο Μαρούση, ο Παυλάρας 21. Καλώς σου, καλή ακομπή. Θέλω να βάλεις Μπάσκοξ ή τα πλήκτρα των Strangers Walk On By. Το Stranglers, το Stranglers. Ποιο Strangers. Άγια, πες λεπτομέρειες για 11 και 12 Σεπτέμβρη στον Γκάζι. Ίσως να είμαι εκεί εκείνες τις μέρες, λέει ο Νίκος από το Σίδνεϊ. Λίγη υπομονή. Στις 9 ο Σάκης ο Φράγκος θα σας δώσει κάθε πληροφορία και θα δώσει και προσκλησούλες. Φυσικά. Μη λες, όπως και αν τον πίνετε, ακούμε και Παναθηναϊκή εδώ πέρα και είμαστε ακόμα υπό την επίρρεια του 2-2. Εντάξει. Ήταν κακό, ήταν σκληρό, αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί. Το έδειξε. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να κάνει κάτι και ο προπονητής, να βοηθήσει εκεί το κέντρο, να μην παίζει με τους επιθετικούς, ας πούμε.

Καλημέρα στην Δήμητρα και τον Τάσο στο Περιστέρι, στον Σταμάτη 7, η Ικαρία περιμένει. Να δούμε πότε θα ξαναπατήσουμε τα Άγια Χώματα. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 7, πολλά είπα, ένα κύκνιο άσμα για να ξυπνήσουμε. Τι θα κάνουμε, τέλος πάντων.

το άλμπουμ μια τριλογία για τον Άγγελο. Ο Πάνος Φαρόπουλος και η Χορορ Βακούη σε στίχους και μουσική. Χορορ Βακούη, το Κύκνιο Άσμα. Πολύ καλημέρα σας από τον Πειραιά που είναι ακόμα γεμάτος κρουαζιερόπλοια, λέει ο Γιώργος Μεταλλοταξί. Καλημέρα Παναγιωτάκη, τι εννοείς το πρωτολευταίο, ερχόνται εκλογές, πώς θα μας ξυπνάς το νου σου. Ατασουκού, ευχάριστα με τους ζουρλούς που θα σου στέλνουν, ναι, λέει ο Νίκος από, από την Κυψέλη, είπαμε. Τελευταίες για το 25-26. Καλά να είμαστε, 12 Σεπτέμβρη, ναι, καλά τα λέω. Θα επιστρέψουμε για τη σεζόν 26-27.

Η μουσική του Οδυσσέα Γαλανάκη. Είναι η Απροσάρμοστη με τον Μιχάλη Σκαράκη παρέα και τον Ηλία Δήμα, ο οποίος είναι η φωνή των Απροσάρμοστων. Υπόγειος Σιδηρόδρομος.

Καλημέρα Παναγιώτη, εγώ πάλι περιμένω να τελειώσει η σεζόν να ξεκουραστώ, λέει ο Γιάννης Παναθηναϊκός από Βόρεια Κέρκυρα. Υπομονή, πλησιάζει και αυτό. Πέτυχα σχόλιο στο YouTube στο Άγγελος Εξάγγελος Σαββόπουλου, Χωσταρίλο. Ναι ρε φίλοι, δισκογραφική αναζάζει το κομμάτι και δεν λέει ποιανού είναι η πρωτότυπη μουσική, αλήθεια τώρα. Η Μάρτον. Καλημέρα στο Γιώργο στη Δάφνη. Τώρα μαζεύτηκα ο Κοπροκίων. Ναι, με αυτή την ατάκα, αν ξαναβρεθούμε όποτε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Μας πήρε ο ύπνος, λέει. Ελπίζω στην Κέρκυρα με δροσούλα.

το άλμπουμ Άγριες Νύχτες, η στίχη μουσική του Αλέξανδρου Μίχου. Δεν ξέρω τώρα που έγινε μουσικός του δρόμου, αν θεωρεί ακόμα πως η τέχνη που είναι αριστερή έχει τόσο χρήμα. Με αυτό που πάμε στο διάλειμμα, να μπει και η Ελένη μας εδώ να καθαρίσει και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: 8, 9, 10.
5: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Λάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
6: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
7: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
6: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
8: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
9: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
10: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Χαλαρώνεις την παραλία.
12: Στο μπαλκόνι.
11: Στο αεροπλάνο.
12: Τι λείπει.
11: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
12: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
11: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
12: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
13: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
14: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
15: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Τη βροχερή Πολωνία και τον Αριστοτέλη, ο οποίος από εκεί λέει καλό χειμώνα. Καλημέρα στον Βασίλη τον Παουτζή, στη Δάφνη, να σε πάντα καλά και εσύ. Ναι, στην Κέρκυρα η Κατερίνα. Καλημέρα από Σαντορίνη, πότε ξεκίνησε η Ορίλο, στις 7, οπότε δεν ακούσατε και τις καλημέρες που σας έστειλα. Τι ωραία, πού είναι το πούσι, στο βάθος, okay. Ήρεμες οι θάλασσες εκεί στις Κυκλάδες, τώρα είναι για ταξίδι. Λοιπόν, όμορφα, δεν βλέπω κάτι άλλο. Καλημέρα στον Γιώργο στη Γερμανία, λείπει η συμπαρουσιάστρια, καλή εκπομπή η συμπαρουσιάστρια. Τι εννοείς, τι θέλει να πει ο ποιητής? Έχω ένα κορίτσι, το λένε Αλίκη.

1988, όλα από χέρι καμένα. Η μουσική του Θανομή Κρούτσικου, η στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Αλίκη. Περαστικά να το ευχηθούμε. Γρήγορα και γερός και δυνατός ξανά. Επίσης περαστικά να πούμε στον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος και αυτός έχει μια ζόρικη κατάσταση να αντιμετωπίσει, καθώς προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου, βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και μέρες. Όλα καλά, να ελπίσουμε να πάνε.

1996, το άλμπουμ είναι εδώ, ό,τι είναι και πιο πέρα. Η στίχη του Δημήτρη Μητσοτάκη, η μουσική και η ερμηνεία που συνδελέχει. Ακούμε 3852.

Καλημέρα, πάνω με αφορμή την πνευμονία του Βασίλη. Βάλει το κάποια μέρα με τον Απόστολο Μόσιο. Οκ, με πρόλαβες. Αλήθεια είναι. Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη στην Κέρκυρα, από τα πολύ παλιά εδώ στην ακρόαση, από τις εποχές Αγίου Στρατήτη και πιο πίσω. Καλημέρα στο Δημήτρη στις Σέρες. Παναγιώτη με καλοσκάμι, θα παίζω τσουλού και θα ρίχνει ποδιά στον Καμαβιγκά. Πήγαμε για μπάνια, αγαπήσαμε καλά και ήρθαμε να πάρουμε πρωτάθλημα ξανά. Μια χαρά, σε βρίσκω. Μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

1998, άλμπουμ «Η συνωμοσία των μετρίων». Ένα τραγούδι των Εμπλό, διασκευασμένο από τους Thirty Dirty, του Θοδωρή Μανίκα φυσικά. Χωρίς κανόνα. Γιώργος Φορτηγό 7. Καλημέρα πάνω. Πόσο κρίμα να είσαι καλός καλλιτέχνης και να σε λένε Μητσοτάκη. Σώπο μωρέ. Την τιμή σώζει.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. 13 πριν τις 8 εδώ στο Big Win Sport FM 94,6. Πάνος Δρύλος και τα πάνω κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10. Στις 9 θα υποδεχθούμε το Σάκη Φράγκο εδώ στο στούντιο. Να μιλήσουμε για το Rock Art Festival που θα γίνει στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Και έχει πράγμα

2023, άλμπουμ ο Μονομάχος. Η στοιχική μουσική του Άρη Τσουκαντά. Η Love in Sadness στο ομότιτλο κομμάτι Μονομάχος.

Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα να ενημερώνεις όταν έχεις Μαρκούτσι Ρουαγιάλ εκπομπή, να ξέρουμε. Ξυπνάμε που ξυπνάμε σαν τα φαντάσματα, τουλάχιστον να ακούμε ρίλο. Ναι, αύριο από τις 7 με τον κύριο Μπαγκανίνη εδώ στην παρέα για το καλό κλείσιμο της σεζόν.

2021. Στην κήπη του Νίκου Χαραλαμπόπουλου, η μουσική του Δημήτρη Μποτή. Η φωνή του Νίκου Μακράκη. DB Project, Demerol Flow.

0: 2022. Το άλμπουμ Φαντασμαγορία 3. Στη γλυκή μουσική του Παναγιώτη Πανταζή, μαζί του στη σύνδεση και η Years of Youth. Είμαι ο Παν Παν με την Καλλιόπη Μητροπούλου. Και η Ανισόπεδη Δίσκο κλείνει την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Στο χρωστάω Γιώργο και θα έρθει σήμερα. Να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, ένα λεπτάκι πριν το ρολόι δείξει 8, η Βάλμα Λόκομάτι, να περάσουμε στα χιπιχόπια μας αμέσως μετά το διάλειμμα που ακολουθεί.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 400 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 4,19. Και επιτραπέζιο νερό, 12 επί 500 ml, 26% φθηνότερα, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
5: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon με egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
6: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
8: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε την δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χαλούμι Pop, 225 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 1,49. Παγωτό ξυλάκι Mini κλασικό, 12 επί 50 ml, 25% φθηνότερα, 3,95. Και χαλεπιανά, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 5,69. Lidl. More to value.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
11: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
12: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Φίλες και φίλοι του Sport FM, καλή σας μέρα. Σάββατο 22 Αυγούστου, 8 και 11 λεπτά. Ακούτε Sport FM 95 και την εκπομπή The Marshalls. Επιστρέψαμε κανονικά στο στούντιο. Έχουμε και αγώναν αυτό το Σαββατοκυριακό. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Παντελή.
0: Τι κάνω...
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 29.50 τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Σήμερα περιμένω το μήνυμα από το φίλο το θείο του Γιούκη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Ενημέρα του σήμερα, πρέπει να μας στείλει κάτι. Αφού όσον ο Γιούκη Τσουνότα επανέρχεται στον Γκριντ να αντικαταστήσει τον Χάτζαρ, τον Λόσον που θα πάει να αντικαταστήσει το Χάτζαρ, θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ναι, είχαμε εξελίξεις και στο μεταγραφικό. Ήταν μια εβδομάδα με αρκετά νέα.
0: Ναι, είχε πολλά νέα, κυρίως στο μεταγραφικό, το οποίο κάπως κλείδωσε και το silly season που δεν ξεκίνησε ποτέ φέτος.
1: Ναι, ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η χρονιά έλεγα και των κανονισμών ή τέλος πάντων της κακής εικόνας των νέων κανονισμών νομίζω κράτησε όλους τους πιλότους στη θέση τους, ναι. Έτσι, περιμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Mm-hmm. Όμως ο πιο σημαντικός παράγοντας ήταν ο Max Verstappen στο μεταγραφικό, ο οποίος εκλείδωσε με τη Red Bull μέχρι το 2030.
0: Ναι.
1: Όπως το έχουμε δημοσιεύσει και εμείς στη σελίδα μας στο Instagram, που να μας ακολουθήσετε παρεπιπτόντως, στο The Marshalls F1 Radio Show. 4 χρόνια ακόμα βασικά, 2 περισσότερα από το πρωταρχικό του συμβόλαιο, δίνει ψήφων εμπιστοσύνης στην
0: ακριβώς όπως
1: Red Bull
0: το είπες.
1: Και στα powertrains.
0: Ναι, ακριβώς όπως το είπες, ψήφων εμπιστοσύνης, εντάξει, πάντα λαλούσε ότι θέλει να ξεκινήσει και να τελειώσει την καριέρα του στη Red Bull. Φέτος όμως ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα με τούτα όλα, που, όπως είπες και εσύ, με τους κανονισμούς και το πώς εξελίσσεται η χρονιά. Είδαμε τον να... Έχει βασικά και πέρσι και πρόπερσι υπήρχε φλερτ με... και ειδικά με τη Mercedes και με άλλες ομάδες, αλλά τελικά θυκάλεξε τη Red Bull ο Max Verstappen.
1: Ναι, κοίτα, είναι μια καινούργια ομάδα αυτή που έχει μπροστά του, ή τέλος πάντων αυτή στην οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Verstappen. Προσπαθούσα να το σκεφτώ έτσι... λίγο πιο μακροσκοπικά το θέμα αυτό. Πολλοί πιλότοι, πολύ μεγάλοι πρωταθλητές, συνήθως ψάχνουν μια νέα πρόκληση στην καριέρα τους μετά...
0: Όπως ο Χάμιλτον με τη Φεράρι, ας πούμε.
1: Όπως ο Χάμιλτον με τη Φεράρι, όπως και με τη Mercedes, ο Χάμιλτον. Είχε πάρει το πρωτάθλημα με McLaren, είχε πάρει τα πρωταθλήματα με τη Mercedes. Τώρα θα προσπαθήσει να το κάνει με τη Φεράρι. Ο Σεμπάστιαν Φέτσελ, μετά τα 4 πρωταθλήματα που πήρε με τη Red Bull, ήθελε μια νέα πρόκληση και προσπάθησε με τη Ferrari να πάρει τον τίτλο. Ο Verstappen γενικά δείξε ότι είναι ένας πιλότος ο οποίος είναι πολύ πιστός στην ομάδα που τον έχει αναδείξει. Η δική του πρόκληση βέβαια είναι διαφορετική, διότι η ομάδα που τον ανέδειξε μέσα στη Red Bull δεν υπάρχει πλέον.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Οπότε, το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη.
1: Ναι, είναι ενδεχομένως από τους πιο παγιούς ανθρώπους στην ομάδα πλέον ο Verstappen.
0: Ναι, είναι σίγουρα. Έκλεισε δεκαετία στη Red Bull.
1: Έκλεισε δεκαετία, ναι.
0: Για την ηλικία του, εντωμεταξύ, είναι λίγο extreme το έκλεισε δεκαετία στη Red Bull και έχω 4 πρωταθλήματα.
1: Για 17 χρονών, πόσο ήταν στη Red Bull.
0: Ναι, ναι.

0: Άρα, αυτή είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για τον Max Verstappen. Δηλαδή, δεν είναι ότι αλλάζει...
1: Είναι η εμπιστοσύνη που δείχνει στην ομάδα, ότι ναι, είμαι μαζί σας και να το ξαναξεκινήσουμε σε εισαγωγικά από την αρχή το πράγμα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι ότι μένει σε μια ομάδα η οποία υπάρχει το comfort zone, ας πούμε, ότι έχω τους ανθρώπους μου. Δεν έχει ακριβώς τους ανθρώπους του, ωστόσο έχει το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στη Red Bull, διότι στη Red Bull ο Verstappen πάλι τα πράγματα όπως είναι, δεν χρειάζεται να παίξει κάποιον πολιτικό παιχνίδι.
1: Ισχύει. Sorry, τελείωσε.
0: Ναι, υπερίσχυσε αυτόν το δεδομένο για το Verstappen.
1: Έχει και τις ελευθερίες του μέσα στη Red Bull
0: ο
1: Max. Δηλαδή, τούτο που κάνει με τους άλλους αγωνές racing, δεν ήξερα θα τον άφηνε η Ferrari ή η Mercedes, ας πούμε, να το κάνει.
0: Θεωρώ ότι θα τον άφηνε, αλλά μπορεί να τον ταλαιπωρούσε λίγο. Αλλά νομίζω ότι όπου και να πήγαινε θα τον άφηνε. Εντάξει, προφανώς και το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι...
1: Ναι,
0: θα είναι αστρονομικό. Δεν ξέρουμε ακόμα τις λεπτομέρειες, όμως ήταν προτεραιότητα της Red Bull να κρατήσει τις τάξεις της τον Max Verstappen, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια ομάδα η οποία...
1: Όποια ομάδα και να είχε τον Max, νομίζω να θέλει να της φύγει με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Προφανώς, αλλά ακόμα περισσότερο η Red Bull αυτή τη στιγμή, διότι βρίσκεται κάπως σε ελεύθερη πτώση όσον αφορά τη... φυγή του εμψυχού δυναμικού της. Θυμίζουμε ότι φεύγει και ο Λαμπιάση,
1: ναι,
0: στο τέλος της χρονιάς. Δεν θα έχει δηλαδή τον race engineer του. Αλλάζει εντελώς το σκηνικό στη Red Bull.
1: Ναι, ισχύει. 100% αλλάζει το σκηνικό στη Red Bull και με τούτο που κλείδωσε, μιας και πιάσαμε τα γραφικά, κλείδωσε και η Williams με τον Σάινς και τον Άλμπον.
0: Ναι, ναι, ναι, και η Williams. Η Williams φάνηκε πολύ, πολύ τυχερή, διότι αυτή τη στιγμή δεν τους... δεν μπορεί να τους δικαιολογήσει τους δύο πιλότους που έχει στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Συμφωνούμε. Και να λέω ότι, πώς να το πούμε, κούντος στον James Vowell, ενώ James Vowles. Κατάφερε να τους πείσει, ειδικά τον Σάινς, νομίζω, που υπολογίζαμε νουλί ότι είναι να ψάξει να φύγει.
0: Ο Σάινς σε μια κίνηση είναι έτσι ευνίδια που έκαμε. Υπόγραψε, λέει, πολυετές.
1: Ναι, πολυετές.
0: Δεν ξέρουμε βέβαια τις λεπτομέρειες, όμως αυτό μου λέει ότι υπάρχει και μια...
1: ένα φως στο τούνελ.
0: Όχι φως στο τούνελ, υπάρχει μια... άγνοια για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οπότε πολλοί πιλότοι προτιμούν να μείνουν στη θέση τους αυτή τη στιγμή ή δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθούν οι κανονισμοί.
1: Ισχύει το ουσιαστικά. Ισχύει
0: γιατί έλεγαμε πέρσι ότι το φετινό παζάρι θα ήταν εντυπωσιακό, τέλος πάντων, το silly season ουσιαστικά, διότι πέρσι όλοι κρατούσαν τη θέση τους για να δουν την αγωνιστική εικόνα φέτος για να πάρουν τις αποφάσεις τους, οπότε δεν είχαμε μεγάλες μεταγραφές. Και εντούτοις, με τον τρόπο που εξελίχθηκε η φετινή σεζόν και ουσιαστικά το μεγάλο φιάσκο με τους κανονισμούς, βλέπουμε ότι πολλοί πιλότοι συνεχίζουν να κρατούν έτσι μικρόν καλάθι και να
1: προτιμούν να... Και ομάδες, νομίζω.
0: Ναι, και ομάδες. Ναι. Εντάξει, ομάδες... Δεν νομίζω ότι έχει ομάδες οι οποίες θα ήθελαν καλύτερα ρόστερ από αυτά που έχουν. Αν βγάζει νόημα αυτό που λέω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, η Williams δεν δικαιολογεί το ρόστερ που έχει στις τάξεις της αυτή τη στιγμή με βάση την αγωνιστική της εικόνα, παραδείγματος χάρη.
1: Ούτε ας το Μάρτιν, αλλά ναι, άσχετο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε... όσον αφορά τις ομάδες, νομίζω ότι έχουν τους πιλότους που θέλουν, σχεδόν όλες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, που τις μεγάλες νομίζω ναι, ισχύει 100% το που λες.
0: Νομίζω σε όλες τις ομάδες. Ας πούμε, ακόμα και να σκεφτώ, ξέρω εγώ, την

0: τη Χάς, παραδείγμα χάρη. Ναι, okay, μπορεί η θέση του Όκο να μην είναι εξασφαλισμένη για τον χρόνο, ωστόσο δεν είναι ότι.
1: Θα μπορούσε να έχει κάποιον καλύτερο και δεν τον έχει, ας πούμε. Θα μπορούσε να έχει κάποιον καλύτερο και δεν τον έχει στη θέση.
0: Ακριβώς. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή ενδεχομένως έχουν τα δίδυμα που τους αναλογούν ή ίσως και καλύτερα. Και κυρίως αυτό πάει για τη Williams, διότι ο Sainz έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν, η οποία πέρασε λίγο κάτω από το ραντάρ, λόγω της κακής εικόνας της Williams. Όμως έχει πάρει τα εύσημα από πολλούς αναλυτές για τη φετινή χρονιά που διανύει μέχρι στιγμής και πολλοί περίμεναν ότι θα έψαχνε να κινηθεί κάπου αλλού. Ωστόσο, το πολυετές που λέμε το συμβόλαιο δεν ξέρουμε πόσα χρόνια είναι. Ίσως να θέλει να δώσει στο Science μια καλύτερη εικόνα για τα πράγματα σε βάθος χρόνου.
1: Τούτο που λαλείς και εσύ είναι, περιμένουν όλοι να δουν πώς να εξελιχθούν τούτοι οι κανονισμοί, πώς να εξελιχθεί η επόμενη χρονιά. Που, ναι, ίσως το 27 να είναι η χρονιά που να δούμε πολύ μεταγραφικών και silly season.
0: Το 27, ίσως και το 28.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω για του χρόνου. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε δύο μεγάλα ερωτηματικά όσον αφορά τις δυναμικές των ομάδων. Δύο μεγάλα ερωτηματικά όσον αφορά τις ομάδες και το potential που έχουν μπροστά τους να υλοποιήσουν, και αυτές είναι η Audi και η Aston Martin για μένα.
1: Ναι.
0: Οι οποίες δύναται να χτυπήσουν τις πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια. Με βάση το δυναμικό που έχουν και με βάση τους πόρους που έχουν, είναι οι δύο ομάδες, τα πιο μεγάλα, οι επικρατέστερες, ας πούμε, να θορυβήσουν τους front runners.
1: Την Audi δεν θα την έβαλες μέσα σε τούτους?
0: Ναι, η Audi και η Aston Martin.
1: Audi, sorry, άκουσα Cadillac. Okay.
0: Όχι, ναι, είναι και η Cadillac, αλλά η Cadillac
1: λίγο γλίωρα νομίζω για την Cadillac.
0: Το δικό της το χρονοδιάγραμμα θα το άνοιγα σε μια πενταετία.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αλλά της Audi και της Aston Martin θεωρώ ότι το δικό τους χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι ακόμα πολύ πιο σύντομο.
1: Της Aston Martin έπρεπε να ήταν ήδη δαμέ το...
0: Ακριβώς,
1: που ήθελα να φέρω.
0: Είναι ένας από τους λόγους, θεωρώ, που δεν είχαμε μεγάλη κινητικότητα στο μεταγραφικό. Διότι αν η Aston Martin ήταν σε θέση να χτυπήσει τους front runners, ενδεχομένως η θέση του Stroll να έτριζε. Αλλά αυτή τη στιγμή...
1: Και ενδεχομένως ο Max να σκέφτεται διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Αλλά εξετάζοντας ήταν που γίνεται φέτος και με την εμπειρία Μπόση, νομίζω σωστά αποφάσισε.
0: Ακριβώς, ναι. Δεν έχει και πολλές επιλογές εναλλακτικές. Ο Verstappen προφανώς και έχει εναλλακτικές.
1: Ο Verstappen βασικά όπου χαιρετήσει θα μπορούσε να πάει.
0: Ναι. Είχαμε και τις συνομιλίες με τον Ζακ Μπράουν
1: και με τον Τότο.
0: Με το επιτελείο του Verstappen, έτσι. Mm-hmm. Όμως... Τελικά, ας πούμε, θεωρώ ότι μέσα στη χρονιά το πιο λογικό ήταν να πήγαινε στη McLaren, εάν έφευγε από τη Red Bull ο Max. Δεν έγινε αυτή η κίνηση.
1: Πάντως, πες το.
0: Ναι. Ο
1: ίδιος είχε δηλώσει ότι τώρα προχτές όταν έκλεισε το συμβόλαιο ότι θα προτιμούσα να σταματήσω τη Φόρμουλα 1 παρά να πάω σε άλλη ομάδα και αυτό είναι να μείνω και στη Red Bull.
0: Ναι, είναι ένας πιλότος που έδειξε ότι παραμένει πιστός στη Red Bull. Προφανώς το επιτελείο του, η δουλειά του ήταν να κάνει συνομιλίες με να δει τι συμβαίνει στο μπαζάρι και τα λοιπά. Προφανώς έτσι ανεβάζει και τις μετοχές του για το επόμενο συμβόλαιο.
1: Εντάξει, είδες τι λεφτά παίζουν για τον Max?
0: Δεν είδα, όχι.
1: Είναι όντως κάποια... αστρονομικά ποσά.
0: Ευγή στη δημοσιότητα κάποιο αριθμό.
1: Ευκήκαν, ναι. Τώρα κατά πόσο είναι 100% ακριβής, είναι είμαι σίγουρος, αλλά γράφει εδώ ότι θα φτάνει μέχρι και 92 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι, καθόλου παράξενο.
1: και με τα μπόνουσες και με τις αυξήσεις, λέει εδώ, τα 115. Εντάξει, νομίζω ότι ξανά είναι έτσι πράγμα στη Φόρμουλα
0: 1. Ο Χάμιλτον, θυμάσαι πόσα.
1: Δεν έφτασαν τόσα. Νομίζω ότι ήταν στα 50 το top που είχαμε φτάσει μέχρι.
0: Εντάξει, μην ξεχνάς ότι ο πληθωρισμός και η.
1: Εντάξει, οκ.
0: Η καθαρτή αγοραστική αξία, ας πούμε, των ποσών αυτών χρόνων, των χρόνων κατεβαίνει. Οπότε μπορεί, ας πούμε, τα 50 εκατομμύρια που έπαιρνε ο Χάμιλτον το 17 ή δεν ξέρω πώς έπαιρνε ο Σούμαχερ στη Φεράρι.
1: Ναι, καταλαβαίνω τον που λέει, σίγουρα.
0: Αν τα κάνουμε σε.
1: Σε today's money, στα λεφτά που αναρμόζουν για σήμερα.
0: Αν ισορροπήσουμε, ναι, την πραγματική τους αξία, ενδεχομένως θα είναι πολύ πιο κοντά, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά για το Verstappen και τη Red Bull και το μεταγραφικό. Είχαμε επίσης είχαμε και αλλαγή ηγεσίας στη Κάντιλα.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Είχαμε την έξοδο του. Πώς το λέμε τώρα, τον team principal των προηγούμενων, Graeme Lowdown. Ο άνθρωπος που ουσιαστικά δημιούργησε την Cadillac, που του ανατέθηκε να στήσει την ομάδα.
1: Mm-hmm. Ήταν εκείνος που βλέπαμε σε όλες τις συνεντεύξεις τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Είχε διατελέσει και στη Μαρούσια προηγουμένως. Έχει ένα. Τα διαπιστευτήρια του τα έχει πάρει, τέλος πάντων, Lowdown, και έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Διότι έφερε μια ομάδα ουσιαστικά καινούργια και η εμφάνιση της Cadillac μέχρι τώρα είναι πολύ αξιοπρεπή.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ αξιοπρεπής και ο τρόπος που λειτουργεί η ομάδα και για τα δεδομένα της σύγχρονης Φόρμουλα 1 όλοι τρίβαν τα μάτια τους από την αρχή της σεζόν και μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχει πάρει ακόμα βαθμό δεν λέει τίποτε. Πρακτικά, διότι μιλούμε για μια ομάδα η οποία έχει στο ενεργητικό της μόλις 11 αγώνες, τους 11 φετινούς δηλαδή, και η επόμενη ομάδα σε νεότητα είναι η Haas που έχει 12 χρόνια στην πλάτη της. Οπότε θα μπορούσε να ήταν πολύ δραματική, ας πούμε, η εμφάνιση της φετινής Cadillac ως νεοσυστάτη ομάδα. Ειδικά να αναλογιστούμε.
1: Ως πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, εγώ είχα υπόψη μου ότι η Cadillac να ήταν όπως βλέπουμε την Aston Martin τώρα. Ενώ σε εκείνο το επίπεδο, στα 2-3 δευτερόλεπτα πίσω.
0: Και με πολλά προβλήματα, ας πούμε. Δηλαδή, ακριβώς η εικόνα που παρουσιάζει η Aston Martin αυτή τη στιγμή με έναν κινητήρα που παραπέει, με έναν μονοθέσιον με χίλια προβλήματα, ας πούμε. Εντάξει, το άφησε κιόλας για τον Μάρτι γιατί θέλει να φέρει έναν πακέτο των αναβαθμίσεων πιο ολικό, ας πούμε.
1: Μα έφερε το πακέτο.
0: Έφερε στην Ουγγαρία, ναι.
1: Ναι, και έφερε και τη μηχανή τώρα στο Ζανδβόρτ.
0: Ναι, θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Θα τα δούμε στο επόμενο μισάωρο αυτά.
0: Όμως, η έξοδος του Lowdown, ο οποίος ουσιαστικά αποδεσμεύτηκε από την ίδια την ομάδα, δημιουργεί κάποια ερωτηματικά, διότι δείχνει λίγο. Δηλαδή, δεν έχει δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις η ομάδα της Cadillac, οι μετόχοι βασικά, γιατί ήταν απόφαση, από ό,τι καταλαβαίνω, των μετόχων της ομάδας, η αντικατάσταση του Lowdown, με τον Μπουκόφσκι, ο Μάρτιν Μπουκόφσκι, ο οποίος είχε διατελέσει τεχνικός διευθυντής της Renault και της Alpine, την principal βασικά. Θυμίζουμε δηλαδή, ήταν αυτή η τελευταία του ομάδα, ήταν η Alpine. Δεν είναι ότι δεν είναι καλός ο Μπουκόφσκι, απλά δεν έχει δώσει
1: δικαίωμα ο Lowdown.
0: Ναι, και δεν μας έχει δώσει, ας πούμε, εξήγηση η ομάδα για ποιο λόγο έγινε αυτή η αντικατάσταση. Και εγώ νομίζω ότι κρύβεται κάποιο παιχνίδι εσωτερικό δυναμικό, ας πούμε, μεταξύ των μετόχων της ομάδας. Και είναι κάπως ανησυχητικό, διότι πάρα πολλές κατασκευάστριες εταιρείες στο παρελθόν, οι οποίες μπήκαν στη Φόρμουλα 1, προσπαθήσαν να στήσουν και να διαχειριστούν τις ομάδες με τον δικό τους εταιρικό τρόπο, χωρίς να φέρνουν αποτελέσματα σε καμιά περίπτωση, διότι ο εταιρικός τρόπος δεν έχει θέση στη Φόρμουλα 1. Η Φόρμουλα 1 είναι ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον, χρειάζεται

0: πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση και είναι λίγοι άνθρωποι που τη ξέρουν και γι' αυτόν και ανακυκλώνονται.
1: Mm.
0: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί για την Cadillac το συγκεκριμένο. Δεν είναι η αλλαγή καθ' αυτή, είναι το ότι κρύβεται από πίσω βασικά.
1: Ναι, γιατί και εμένα είναι κάνει μου κάτι έτσι όπως τούτο που λαλείς. Κάποια εσωτερική διαμάχη, κάποιο σοβαρό, ξέρω εγώ, μια σοβαρή διαφωνία που υπήρχε με στην. Κάτι έτσι φέρνει ότι μπορεί να είναι.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Δεν ξέρω αν θα μάθουμε στο μέλλον κάποια πληροφορία για τούτον.
0: Θα φανεί. Είναι
1: μπορεί.
0: Αυτό που λέμε, δεν κρυπτώνει υπό τον οίκιο. σε βάθος χρόνου.
1: Θα πάμε στο διάλειμμα μας και να επιστρέψουμε ναι. και με Aston Martin και με το sprint qualifying που είχαμε χτες, γιατί είχαμε sprint qualifying για το Zandvoort και γενικά θα το δούμε πώς θα πάει όλο το τριήμερο. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες ιστορίας», «Ο κόσμος του Οδυσσέα», «Ομήρου Οδύσσια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
7: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
8: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
7: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
8: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
9: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
10: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες, φυτόχωμα, δίχτυα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τον κήπο σας. Από 5η 20 μέχρι και Δευτέρα 24 Αυγούστου ανακαλύψτε όλο το φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
14: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
15: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
16: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
17: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Με Guns N' Roses, τον Tungsten Bones. Στη Φόρμουλα 1 όμως έχουμε το Σαββατοκυριακό της Ολλανδίας, τον Grand Prix του Zandvoort, και είχαμε χθες το Sprint Qualifying, όπου κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση ο George Russell. Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα ξανά, Παντελή.
0: Καλημέρα σε όλους. Υπενθυμίζω μηνύματα στο 2950, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε για Φόρμουλα 1.
1: Μπορεί να μας ακολουθήσετε στο Instagram, μπορεί να μας στείλετε και εκεί.
0: Εννοείται.
1: Pole position στο Spring Qualifying για τον Russell, ναι.
0: Ο Russell έχει και άλλα νέα, εντωμεταξύ. Αραβωνιάστηκε.
1: Α, ναι.
0: Μα αν τα θωρείς τίποτε, τούτα τα κοσμικά φεύκουν σου τέλεια.
1: Ναι, είδες.
0: Αραβωνιάστηκε ο Russell και να γίνει πατέρας ο Leclerc.
1: Ναι, πήρα
0: είδηση. Ενέγκυος η σύντροφος του Leclerc.
1: Πήρα είδηση για τα προσωπικά τους, με ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα.
0: Εντάξει, τότε να γίνει πατέρας ο Leclerc ίσως έχει κάποια σημασία.
1: Νομίζω αλλάξει κάτι στην αγωνιστική του.
0: Μακάρι, γιατί ξέρεις, λαλούς είναι ότι όποιος γίνεται πατέρας ρίφκει μια ταχύτητα πίσω.
1: Εντάξει, ναι, μπορεί και να ισχύει, αλλά δεν είδα ούτε το Φετ να ρίχνει ταχύτητα. Εντάξει, ο Φετέλ έριξε εκ των υστέρων,
0: ναι.
1: Αλλά και ο Αλόνσο, ας πούμε τώρα, δεν έχει, ούτε ο Verstappen έχει ρίξει ταχύτητες.
0: Καλά, ο Verstappen, ναι, όχι, με τίποτε.
1: Εν πάση περιπτώσει, είχαμε την pole position του Russell σε συνδυασμό με την πέμπτη θέση του Αντωνέλη στο Spring Qualifying και μια εικόνα έτσι λίγο...
0: Όχι, είναι που περιμέναμε.
1: Ναι, λίγο κάτω από τις προσδοκίες ο Αντωνέλη, εντάξει.
0: Είχε μια έξοδο στον πρώτο γύρο του SQ1, είχε μια έξοδο στον Gravel που του εστίχησε...
1: Γι' αυτό που σε αυτόν αναφέρομαι βασικά.
0: Mm-hmm.
1: Και στην έξοδο του Αντωνέλη στην πρώτη περίοδο των προκριματικών, αλλά και στο γενικά ήταν αρκετά πιο πίσω από τους πρώτους τέσσερις ουσιαστικά. Και ίδιο ο Μακλάρεν και ο Σαρλ Λεκλέρ.
0: Είχε πει ότι προξενήθηκα ζημιά στο μονοθέσιο και ήταν δύσκολο του να πάει μπροστά. Ενώ στο πράκτης έναν, ας πούμε, ήταν πρώτος ο Κίμι Αντωνέλη.
1: Mm-hmm. Ενδεχομένως, εντάξει, να δούμε έναν... θα δούμε βασικά τι μπορεί να κάνει η ομάδα μέχρι το sprint race, που είναι σήμερα στις 12.
0: Στις 1. Πόσο ξέρω, 1 είναι...
1: Πρέπει να είχα δει την τοπική ώρα.
0: Στις 1, το βλέπω ξανά τώρα, είναι στις 1 το... Mm-hmm.
1: Ωραία. Θα έχουμε λοιπόν το sprint race, στο οποίο, εντάξει, ο Ράσελ θα προσπαθήσει να...
0: Εννοείται.
1: Να μαζέψει σιγά σιγά τα σπασμένα, γιατί έχει μια διαφορά σημαντική να καλύψει.
0: Και ψυχολογικά χρειάζεται το.
1: Σίγουρα, ναι. Ψυχολογικά θα χρειαστεί και την νίκη στον αγώνα, ουσιαστικά, γιατί εκεί θα μαζέψει τους πολλούς βαθμούς.
0: Ναι.
1: Βλέπω όμως ότι η McLaren και μετά το αναβαθμίσεις που έχουν φέρει στην Ουγγαρία, θυμίζουμε ότι η τελευταία ομάδα που πήρε νίκη mm-hmm. είναι η McLaren, και είναι κοντά και με τους δύο πιλωτούς.
0: Ναι, λίγο παραπάνω ο Νόρις, αλλά κοντά.
1: Έχει δείξει και ο Πιάστρι φορμαρισμένος.
0: Mm-hmm.
1: Θυμίζω όμως ότι είχαμε μόνο μία περίοδο ελεύθερο δοκιμαστικό, που σημαίνει ότι θα ξανανοίξει το Park Fermé μετά το sprint race.
0: Ναι.
1: Οπότε οι ομάδες θα μπορούν να κάνουν και άλλες αναβαθμίσεις. Ο πιλότος που ενδιαφέρει περισσότερο αυτόν τον αγώνα, ο Max Verstappen, βρίσκεται στην έκτη θέση. Αλλά μας έχει δείξει ο Ολλανδός ότι, ας πούμε, δηλαδή στα προκριματικά το απόγευμα, ενδεχομένως να δούμε μια πολύ διαφορετική εικόνα, πολύ καλύτερη δηλαδή.
0: Γιατί από τον Max.
1: Θυμίζω ότι, ναι, διότι Όταν έχεις μόνο μία περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών, είναι περιορισμένος ο χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου για να
0: ισχύει.
1: διαμορφώσεις το setup
0: Ισχύει.
1: του αυτοκινήτου. Οπότε, γι' αυτόν τον λόγο ξανανοίγει το Park Fermé μετά το Sprint Race. Έτσι, ούτως ώστε οι ομάδες να μπορέσουν και οι πιλότοι να...
0: Να ξανακάμουν setup για, ναι. για το qualifying του αγώνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Να προβούν σε κάποιες διορθώσεις κτλ.
0: Συνήθως η Red Bull πετυχαίνει τούτο το πράγμα. Αν δούμε που προηγούμενα sprint weekends, δεν το χάνει τουλάχιστον που το sprint στο qualifying.
1: Συνήθως έρχεται βελτιωμένη.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Πολλές φορές ο Verstappen γκρινιάζει για το setup του... διάρκεια του sprint race κυρίως και έρχεται μετά στα προκριματικά και παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική και βελτιωμένη εικόνα.
0: Οπότε, George Russell στην πρώτη θέση για το sprint, Lando Norris στη δεύτερη θέση και Leclerc στην τρίτη θέση για το sprint. Ο Piastri προκρίθηκε στην τέταρτη θέση, ο Antonelli στην πέμπτη. Ο Verstappen στην έκτη, ο Hamilton στην έβδομη θέση. Απογοητευτικό μπορώ να πω για το Hamilton που μας άφηκε τέλος πάντων. Pierre Gasly στην 8η θέση, ο Μπορτολέτο στην 9η, ο Λίμπλατ στην 10η, ο Λόσον στην 11η, ο Τσουνότα στην 12η, ο Κολαπίντο στην 13η, ο Χάλκενμπεργκ στην 14η, ο Κον στην 15η θέση. 16η θέση θα ξεκινήσει ο Άλπον, 17η ο Όλιβερ Μπέαρμαν. Στη 18η θα είναι ο Κάρλος Σάινς, 19η ο Λαν Στρόλ, Μπότας στην 20η θέση, Πέρες στην 21η και 22η θέση Φερνάντο Αλόνσο.
1: Εγώ έτσι μείνα λίγο προβληματισμένος από την Αστον Μάρτιν, ωστόσο αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην βρήκαν και το σιτά που ήθελαν.
0: Βασικά είχε μεγάλο πρόβλημα ο Αλόνσο στις ευθείες, δεν άνοιγε η πίσω πτέρυγα. Οπότε αν έχανε 2 με 3 δευτερόλεπτα τον 2 δευτερόλεπτα νομίζω το γύρο μόνο που τούν το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Την ίδια ώρα ο Λαντ Στρολ δούλευκε κανονικά τούτον το πίσω πτερύγιο. Παρ' όλα αυτά προκρίθηκε πάλι αρκετά πίσω. 19η θέση για τον Λαντ Στρολ. Ωστόσο όμως, θέλουμε να δούμε μια ελπίδα για τον Αλόνσο. Στο practice 1 ήταν στη 12η θέση ο Αλόνσο.
1: Ναι, ήταν στη 12η θέση και δεν ήταν πολύ μακριά και από το Verstappen, ο οποίος ήταν στην 11η θέση.
0: Σωστά. Άρα ξέρω... μπορεί όντως το πρόβλημα που είχε να ήταν όντως εκείνον που έφταινε, που ήταν τόσο πίσω.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν θα... Δεν είναι ενδεικτικό δηλαδή του upgrade κυρίως αυτό και αυτό θα φανεί πολύ περισσότερο στον επόμενο αγώνα που είναι αυτός της Ιταλίας, στη Μόντζα, στις 4 με 6 του Σεπτέμβρη. Εκεί θα φανεί πολύ καλύτερα το
0: ναι.
1: ποιόν του της αναβάθμισης που έχει φέρει η Honda.
0: Εντάξει, να βάλουμε μέσα στην εξίσωση επίσης ότι το τόσο μεγάλων upgrade που ήρθε και ήρθε και όλο μόνο φατσά και την ίδια ώρα σχεδόν ήρθε και σε εισαγωγικά καινούργια μηχανή, άρα λογικά να θέλουν κάποιο χρόνο και κάποια χιλιόμετρα για να βρουν τα πόθηκιά τους, έτσι όπως τα λέμε και εμείς τα κυπριακά.
1: Ίσως αν έχουν κάποια προβλήματα να λύσουν, ας πούμε, για να τα παντρέψουν σωστά, ενδεχομένως να χρειαστούν κάποιο χρόνο. Ωστόσο, εντάξει, θυμίζω ότι στην Ουγγαρία ήταν σαφώς βελτιωμένη η εικόνα της Αστον Μάρτιν.
0: Εντάξει, μια πίστα όμως που δεν είχε τόσο ευθείες και ψηλές ταχύτητες, παραπάνω βαριά φρεναρίσματα και στροφές το Grand Prix της
1: ναι,
0: Ουγγαρίας.
1: Ναι, άλλωστε το Hungaroring φημίζεται για το...
0: Ότι ίσως να ευόλεψε λίγο τούτα τα χαρακτηριστικά της πίστας, να ευόλεψαν στον Αυκάλια στον Μάρτιν κάτι παραπάνω και ίσως να μια πίστα όπως τη Μόντζα να μένει εκείνη που είναι να βγάλει τα καλά χαρακτηριστικά της στον Μάρτιν.
1: Μα σίγουρα το upgrade που φέρα στην Ουγγαρία ήταν στοχευμένα για την πίστα της Ουγγαρίας, καθώς ακριβώς θα αναδείκνει όλα τα θετικά στοιχεία στο αεροδυναμικό κομμάτι. Αυτό που λέω όμως είναι ότι η Μόντζα σίγουρα θα μας δείξει που όντως βρίσκεται το καινούργιο πακέτο της Honda σε σχέση με τον ανταγωνισμό, γιατί εκεί δεν μπορεί να κρυφτεί.
0: Ναι.
1: Από θέμα απόδοσης.
0: Εντάξει, άκουσα και μια φήμη μέσα στην εβδομάδα ότι πολλοί από τους μηχανικούς, βασικά η Honda, άρχισε να το φέρνει πίσω από τους μηχανικούς που παλιά ήταν στο κομμάτι της Φόρμουλα 1 και φύγαν από ό,τι ακούσαμε, και άρχισε να τους φέρνει πίσω τώρα. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι 100% confirm, παραπάνω σαν φήμες που το είδα.
1: Να τους φέρνει πίσω από τα...
0: Που τα άλλα departments που είχαν πάει.
1: Εννοείς εσωτερικά στη
0: εσωτερικά,
1: Honda,
0: εσωτερικά, ναι, εσωτερικά. Ναι, εσωτερικά.
1: Α, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που θα πρέπει να την είχε κάνει ήδη.
0: Ή να μην την έκαμε καν που την αρχή.
1: Να μην τους έδιω.
0: Να μην τους βάλε σε άλλα departments, ναι.
1: Μα υποτίθεται ότι ήταν τώρα από ότι
0: έξω. Έξω από τη Φόρμουλα 1. Ναι.
1: Ναι. Όμως,
0: πληρώνει τα τώρα η Honda τούτα.
1: Ναι, διότι οι αποφάσεις αυτές... Σίγουρα οι συνεβήσεις τους έρχονται εκ των υστέρων. Μπορούν να φανούν απευθείας, αλλά ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε καλημέρα από το φίλο τον Πλέλιο Πετρίδη. Καλημέρα, φίλε. Τι λέτε για Φεράρι για αυτόν τον αγώνα και τι έγινε με τα Ιωκοχάμα, γιατί έλειπα το Σάββατο 8 Αυγούστου. Ναι, να το πούμε ξανά για τα λάστιχα Ιωκοχάμα. Έγινε η κλήρωση και βγήκε ο τυχερός. Φίλε, Πλέλιο Πετρίδη, δυστυχώς δεν είσαι εσύ. Ήταν άλλο ο τυχερός μας. Ναι. Για τη Φεράρι αυτόν τον αγώνα, εγώ προσωπικά δεν βλέπω κάτι περισσότερο που θα έλεγα μέχρι το πολύ, μέχρι τρίτη θέση του πόντιουμ. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω για Φεράρι σε αυτόν τον αγώνα. Νομίζω ότι και ο Ράσελ και η Μακλάρεν και ο Αντωνέλη και ο Verstappen είναι και σε φόρμα και έχουν και λόγους και δυνατά αυτοκίνητα να νικήσουν το συγκεκριμένο Grand Prix. Δεν ξέρω ο Leclerc αν μπορεί να καταφέρει κάτι παραπάνω, αλλά νομίζω είναι το weekend της Ferrari.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Φαίνεται δυνατή και η McLaren και η Mercedes και χωρίς απρόπτα αυτές οι δύο ομάδες θα κλειδώσουν το βάθρο. Και έχουμε και τον παράγοντα Verstappen.
0: Yeah, μπράβο, ναι, μπορούμε να αφήγουμε. Ειδικά μέσα στο σπίτι του, δεν μπορούμε να τον αφήγουμε έξω το Max.
1: Ωστόσο, εντάξει, ο παράγοντας αξιοπιστία φέτος έχει παίξει το...
0: Σωστός.
1: Έχει παίξει το ρόλο του στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, οπότε σωστός. Ίσως να δούμε και στο Ζάνβουρτ κάτι. Και, μακάρι δηλαδή, γιατί... δημιουργεί μια κατάσταση πιο αμφίροπη, ας πούμε, στα πράγματα. Αλλά, ναι, με βάση καθαρά την απόδοση των ομάδων μέχρι στιγμής στην πίστα του Ζάνβορτ, δεν νομίζω ότι έχει αξιώσει η Φεράρι για νίκη σε καμιά περίπτωση.
0: Για νίκη ούτε εγώ το βλέπω, εκτός απρόπτου.
1: Για κάποιο βάθρο, ναι.
0: Ναι.
1: Με υποσυγκυρίες, έτσι, υπό προϋποθέσεις.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Έχω λίγο τον Leclerc, ίσως ο Leclerc να. Φαίνεται ότι τα βρίσκει λίγο παραπάνω από ο Χάμιλτον τέλος πάντων στο Ζάντβορντ.
1: Ναι, όμως στο Race Pace δεν ξέρω να μείνει μπροστά από τη McLaren.
0: Να μας δείξει λίγο το sprint, νομίζω, στο Race Pace. Ποιος έχει το παραπάνω για τον αγώνα. Να το μάθουμε η ώρα μια το μεσημέρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, τι άλλα νέα έχουμε.
1: Έχουμε, γενικά είχαμε, εντάξει, το τρέξαμε λίγο από το Instagram τα νέα της Άννα Παυλάς. Έχουμε την επιστροφή της πίστας του Σεπάνγκ, δεν θυμάμαι αν το έχουμε συζητήσει.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Θυμάμαι αν το είχαμε συζητήσει, αλλά η πίστα έχει επιστρέψει. Θα φιλοξενήσει τον Grand Prix του Μπαχρέιν.
0: Ναι. Θα είναι το τελευταίο Grand Prix. Όχι, δεν θα είναι το τελευταίο Grand Prix. Λάθος μου, λάθος.
1: Όχι, δεν είναι το τελευταίο. Ναι, ναι. Είναι το... Θα μεσολαβήσει μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Μαδρίτης, αν δεν κάνω λάθος. Μισό λεπτό.
0: Θα το ψάξουμε. Πάντως,
1: Αζερβαϊτζάν, ναι. Και Σιγκαπούρης. Αζερβαϊτζάν και Σιγκαπούρης. Ναι. Έχουμε το Ιταλικό. Ακολουθεί το Ιταλικό μετά την Ολλανδία. Έχουμε τη Μαδρίτη μέσα του Σεπτέμβρη. Και μετά έχουμε Αζερβαϊτζάν, Μπαχρέιν και Σιγκαπούρη. Έναν triple header. Με δεύτερη την πίστα της ΣΕΠΑΚ, ουσιαστικά τον Μπαχρέιν κρατά τα δικαιώματα του Grand Prix. Mm-hmm. Όμως οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν του επιτρέπουν να διεξαχθεί στην πίστα του Σαγκίρ. Έτσι έφτασαν σε συμφωνία με τη Μαλαισία για να διεξαχθεί ο αγώνας με τη σημαία του Μπαχρέιν στην πίστα της ΣΕΠΑΚ. Εντάξει, μια θετική εξέλιξη τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι, διότι αυτή η πίστα δεν έπρεπε να απουσιάζει από το καλεντάρι, αν με ρωτάς. Είναι η καλύτερη, για μένα η καλύτερη του Χέρμαν Τίλκε.
0: Συγγνώμη, διακόπηκες για ένα δευτερόλεπτο, ξαναπες μας, για σένα.
1: Ναι, είναι η καλύτερη, θεωρώ, πίστα του Τίλκε. Νομίζω κάνω διακοπές.
0: Ναι, και εγώ νομίζω κάνω διακοπές. Εντάξει, καλό Τζέρι, δεν πειράζει.
1: Λέω, είναι η καλύτερη πίστα του Χέρμαν Τίλκε και δεν έπρεπε να απουσιάζει από το καλεντάρι.
0: Εγώ θυμούμαι την κλασική την οροφή που θεωρούσαμε παλιά. Έχω την εικόνα που τον καιρό που μικρός και βλέπα Φόρμουλα 1 στο U-turn, mm-hmm. στην ευθεία. Είχε μου μείνει τότε εκείνο το στεγάστρο, το περίεργο, και το σήμα κατά τεθέν κάπως.
1: Ναι. Είναι πρώτον της Grand Prix ήταν 1999.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, επειδή κάνεις διακοπές και έφτασε και η ώρα να πάμε στο διαλύμα μας, θα πάμε στο διαλύμα και επιστρέφουμε σε λίγο με καλύτερη σύνδεση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.

0: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες, φυτόχωμα, δίχτυα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τον κήπο σας. Από 5η 20 μέχρι και Δευτέρα 24 Αυγούστου ανακαλύψτε όλο το φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, τελευταία μας ώρα με Led Zeppelin, το θρυλικό κομμάτι Rumble On. Και πάμε να δούμε ακόμα περισσότερα πράγματα για τον Grand Prix του Zandvoort, το οποίο έχουμε σήμερα το sprint στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Στις 5 το απόγευμα είναι οι καταδακτήριες δοκιμές και αύριο ο αγώνας στις 4 το απόγευμα. Έλα Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα ξανά, είναι η δεύτερη ώρα.
0: Καλημέρα σε όλους, 29.50 τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Σ' ακούμε τώρα καθαρά Αλέξανδρε, δεν έχει διακοπές.
1: Ναι, διορθώσαμε το πρόβλημα, ελπίζω.
0: Ωραία.
1: Πάμε να δούμε τα της Red Bull.
0: Ούλης της ομάδας της Red Bull.
1: Ναι, ναι. Στον όμιλο.
0: Στον όμιλο Red Bull. Βασικά, ούλα, εντάξει, το σενάριο ξεκινά από το ότι ο Χάτζαρ είχε έναν μικρό τραυματισμό στον καρπό του όταν έκανε boxing κατά τη διάρκεια της γυμναστικής που κάνει για τη Φόρμουλα 1. Οπότε κλήθηκε ο Λόσον να τον αντικαταστήσει από την RB και τον Λόσον κλήθηκε να τον αντικαταστήσει ο Γιούκι Τσουνότα. Mm-hmm. Ο οποίος Γιούκι Τσουνότα ως προχτές έκανε διακοπές στην Ελλάδα σε κάποιο νησί και έπιασαν τον τηλέφωνο να εξαφανιστεί να πάει Zandvoort την επόμενη μέρα.
1: Α, ήταν στην, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι, είχε το δηλώσει, ήταν έκανε διακοπές κάπου στην Ελλάδα και έπιασαν τον τηλέφωνο ότι you are racing this weekend. Έτσι εξαπόλυσε τα ούλα να πάει να κάνει racing.
1: Εντάξει, νομίζω ότι χάλασε τον ιδιαίτερα.
0: Ούτε εγώ. Οπότε ναι, έχουμε τούτες τις αλλαγές για τον Grand Prix του Zandvoort. Ενδιαφέρουσες οι αλλαγές και πιο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του sprint για τους τρεις. Βλέποντας τον Lindblad στη 10η θέση, τον Lawson στην 11η θέση και τον Yuki Tsunoda στη 12η.
1: Στη 12η, ναι.
0: Δηλαδή ο Yuki με μισό χρόνο αποχή, παραπάνω από μισό χρόνο. Mm-hmm. Και με καινούριο μονοθέσιο το οποίο δεν είχε καθόλου εμπειρία μαζί του, κατάφερε να είναι με μόλις ένα δέκατο διαφορά μακριά από τον Lawson. Ο οποίος Lawson κρατάνε και τη Red Bull.
1: Ένα χιλιοστό εννοείς.
0: Ένα χιλιοστό, συγγνώμη, ένα χιλιοστό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακόμα καλύτερα δηλαδή. Κοίτα, ο Lindblad βασικά από τους τρεις ήταν ο μόνος ο οποίος έτρεχε με μονοθέσιο το οποίο ξέρει.
0: Σωστό.
1: Διότι ναι. Ο Lawson έτρεξε με τη Red Bull αυτόν τον Σαββατοκύριακο και ο οποίος ήταν εκτός τόσο καιρό. Έχουν όλοι ένα πράγματα.
0: Ναι. Πιο πολλά από όλους...
1: Ποιος όμως οι δύο...
0: Αλέξανδρε, πάλι...
1: Κυρίως ο Λόσον.
0: Φίλε, πάλι έχουμε διακοπές. Προχωρούμε τώρα, να δούμε μήπως φτιάχτηκε.
1: Να δούμε, θα μας κάνει τη χάρη.
0: Ναι.
1: Λέω ότι και ο Λόσον και ο Τσουνότα έχουν αποδείξουν πράγματα στη Red Bull. Ο Λόσον, θυμίζουμε ότι... Είχε κάνει ένα πάρα πολύ σύντομο stint.
0: Δύο αγώνες ήταν.
1: Λειτουργήσε σαν από δύο βομπέως τράγωσος.
0: Ναι, ναι.
1: Για τη Red Bull βασικά. Και ναι, έχει να αποδείξει. Γενικά κάνει και αυτός μια πολύ καλή σεζόν.
0: Ισχύει εδώ.
1: Εντός.
0: Είναι κάπως σαν μια συσταγωγικά δεύτερη ευκαιρία για τον Lawson αν μπορεί να αποδείξει κάτι μέσα στην Red Bull.
1: Κοίταξε, ακούγοντας, επειδή αυτή η εξέλιξη είχε έρθει πριν την υπογραφή του Verstappen,
0: ναι,
1: στη Red Bull, έτσι υπήρχε ακόμα κάτι στο τραπέζι για τον Lawson εκείνη τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι ο Verstappen θα αποχωρούσε ή θα εγκατέλειπε την ενεργό δράση, ενδεχομένως να έρθετε την υποψηφιότητα για την επιστροφή του στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή όμως η Red Bull δεν φαίνεται ότι θα σκεφτεί να προβεί σε αλλαγές, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν έδωσε ούτε το δικαίωμα ο Χάτζαρ να σκεφτεί έτσι η Red Bull.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αντιθέτως, εσύ πόσους αγώνες που συζητούμε ότι ήβρε δεύτερον οδηγόν η Red Bull.
1: Ναι. Ωστόσο, εντάξει, ο Λόσον έχει το μέλλον του να σκεφτεί αυτή τη στιγμή, διότι θυμίζουμε ότι η ομάδα της Red Bull, η Racing Bulls, είναι η δεύτερη ομάδα της Red Bull, είναι έναν εκολαπτήριο πιλότων. Δεν ξέρω πόσο θα κάτσει ο Λόσον, πόσο χρόνο θα του δώσει μετά. Οπότε ενδεχομένως είναι ο Λόσον αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι σαν interview, βασικά να κάνει έναν με αυτή την ευκαιρία του στη Red Bull έναν καλό Σαββατοκυριακό, ενδεχομένως να τραβήξει βλέμματα.
0: Μπράβο.
1: Από άλλες ομάδες. Μπράβο. Που ενδεχομένως να ψάξουν για...
0: Αν ας πούμε μείνει κοντά στον Max καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου με ένα μονοθέσιο που δεν είναι το top τη σεζόν, νομίζω ναι, να δείξει κάτι για τον Λόσον.
1: Αν και όλες οι θέσεις των Γκρίτ είναι λίγο πολύ κλειδωμένες, δηλαδή δεν ξέρω. Ναι, okay, έχουμε.
0: Και λέμε για του χρόνου. Γενικό νομίζω το.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή το μεταγραφικό δεν φαίνεται πολύ. Δηλαδή, η μόνη θέση η οποία δεν είναι κλειδωμένη ουσιαστικά εξόφθαλμα είναι αυτή του Έστεπαν Όκον, και για αυτήν ο Τσουνότα είναι αυτός ο οποίος και όχι ο Λόσον έχει βλέψεις περισσότερο, διότι θυμίζουμε ότι τον έχει αποδεσμεύσει η Honda και είναι ένας από τους υποψήφιους για τη θέση αυτή.
0: Εννοείς με τη σύνδεση για την Toyota.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Αν και η Toyota έχει ειδικούς της πιλότους.
0: Ναι, λογικά θα έχει που να θέλει να τους προωθήσει στη Φόρμουλα 1.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του συγκεκριμένου, αλλά νομίζω δεν είναι Ιάπωνας. Πρέπει να το ψάξουμε εδώ, να το αναφέρουμε. Όμως ο Τσουνότα έχει συνδεθεί με τη θέση της Χας.
0: Η αλήθεια δεν το είχα ακούσει τούτον.
1: Ναι, ναι, έχει συνδεθεί με τη θέση της Χας και μια καλή εμφάνιση στον αγώνα θα του δώσει ενδεχομένως κάποιο προβάδισμα αυτή τη στιγμή.
0: Okay. Και την ίδια ώρα, εντάξει, ο Κον έντσι καμπνίζει για την καλύτερη του σεζόν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ούτε χειριστή, ναι, εντάξει. Πολλοί όμως που συζητούν ότι ίσως να φτάνει στο τέλος η καριέρα του Οκόν τώρα σύντομα, ας πούμε, είτε φέτος είτε του χρόνου, μένει να δούμε. Σίγουρα έρχονται και νέοι μικροί στη Φόρμουλα 1, τους βλέπουμε στα practice που καμιά φορά που κάνουν αλλαγές με

0: και έχει συνδεθεί το όνομα του με δεχόμενη μεταγραφή. Είναι Ιάπωνας και αυτός, ναι.
1: Είχαμε κανέναν
0: και ο Τζακ
1: νέον...
0: Τουάν έχει, να
1: ο
0: ξέρεις.
1: Ο Τζακ Τουάν.
0: Και ο Τζακ Τουάν έχει συνδεθεί με το...
1: Μα με, για Τζίνον ακούω παραπάνω για ίντι και για άλλα πρωταθλήματα.
0: Έχει
1: τόσο...
0: παίξει το όνομα του όμως και σε ένα shortlist για τη Χάς. Okay. Αλλά είναι και ο Τσουνόδα, ναι.
1: Μάλιστα. Ακούσες κάτι παραπάνω για την Toyota που τότε που εμπήκε ως τι εμπήκε, δεν είμαι και πολύ σίγουρος για το, μαζί με τη Χάς, τεχνικός advisor, τι...
0: Τεχνικός συνεργάτης της Χάς είναι βασικά η Toyota.
1: Okay.
0: Technical...
1: Είχαμε καθόλου νέα για το αν θα μπει τέλος πάντων πιο... δραστικά στη Φόρμουλα 1 είναι το Toyota ή παραμένει τούτο το στάτους.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νεότερο.
1: Okay.
0: Νομίζω ότι περιμένουν όλοι να δουν πώς θα εξελιχθούν οι... πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό με τους
1: ναι, με τους κανονισμούς τώρα. Και, εντάξει, δεν ξέρω, οι κανονισμοί του 30 είναι πολλά διαφορετικοί από τους κανονισμούς τώρα, που τούτους που έχουμε τώρα. Άρα αν κάποιον το βολεύκουν τούτοι οι κανονισμοί να έρθει στη Φόρμουλα 1, σίγουρα να το ξανασκεφτεί άμα ξέρει ότι το 30 αλλάσουν δραστικά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Να δούμε, θα κάνουμε υπομονή για τούτα. Να τα δούμε στο μέλλον.
0: Αλλά ναι, δεν έχουμε ιδιαίτερα και γενικά και όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι είναι λόγω και της ανάπαυλας. Αν έχετε κάτι που θέλετε να συζητήσουμε, μπορεί να μας στείλετε μήνυμα στο 2950.
1: Η αλήθεια είναι ότι παίζουν πάρα πολλά νέα. Άλλες χρονιές, έτσι, περίοδων, μιλούσαμε 2 ώρες για τα μεταγραφικά. Ποιος μπορεί να πάει πού, ποιος μπορεί και τα λοιπά. Αλλά φέτος δεν έχουμε έτσι συζήτηση να κάνουμε. Κλείδωσε μας την ο Μαξ. Ήταν ο κρίκος που περιμέναμε όλοι να δούμε τι είναι να κάνει για να δούμε τι είναι το ντόμινο που να ακολουθήσει.
0: Ακριβώς όλοι περίμεναν να δουν πώς θα εξελισσόταν με βάση τον Verstappen βασικά η εικόνα. Να δώσουμε λίγα στατιστικά για το Ολλανδικό Grand Prix.
1: Ολλανδικό Grand Prix, το οποίο είναι το τελευταίο φέτος.
0: Θα είναι το τελευταίο μέχρι νεοτέρας, αν με ρωτάς εμένα, διότι με το γεωπολιτικό σκηνικό να εξελίσσεται με τον τρόπο που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, όλες οι ευρωπαϊκές πίστες έχουν προβάδισμα. Κατά την άποψή μου.
1: Εν τω μεταξύ υπάρχουν και φήμες για την Ίμολα, ότι μπορεί να έρθει για τον τελευταίο αγώνα για φέτος.
0: Και η Ίμολα και το Hockenheim είναι στο shortlist. Εγώ νομίζω ότι θα είναι σε ιταλικό έδαφος
1: ο τελευταίος αγώνας.
0: Φίλια,
1: γίνει τον το πράγμα και ποιά είναι το Κίμι σε ιταλικό έδαφος. Δεν ξέρω να τους ακούμε ενώ στην Κύπρο νομίζω τους Ιταλούς.
0: Νομίζω ότι είναι λογικό να το διεξάγουν εκεί το τελευταίο Grand Prix. Και το κάτι είδα και για το... Νομίζω για το Μουτζέλο, αλλά με πολύ επιφυλάξη το λέω αυτό.
1: Δεν είδα κάτι για Μουτζέλο.
0: Ίμολα είναι η επικρατεστρή, καθώς είναι και η ενέτειρα του Αντωνέλη. Τώρα, όσον αφορά το Ολλανδικό Grand Prix, να δώσουμε έτσι κάποια ιστορικά στοιχεία. Πιο πολύ νίκης πιλότος στο Ολλανδικό Grand Prix είναι ο Jim Clark.
1: Okay. Πόσες?
0: Έχει 4 νίκες.
1: Ο Μαξ πόσες έχει?
0: Ο Μαξ έχει 3.
1: Α, μάλιστα, okay.
0: Ο Μαξ είναι μαζί με άλλους 2 θρύλους τους οποίους έχει προσπεράσει προφανώς στα πρωταθλήματα. 3 νίκες λοιπόν έχει ο Verstappen, έχει 3 νίκες από το 21 μέχρι το 23. Ο Νίκι Λάουντα έχει 3 νίκες, 74, 77 και 85. Και ο Τζάκι Στιούαρτ επίσης έχει 3 νίκες, το 68, το 69 και το 73. 4 έχει ο Κλάρκ, όλες την δεκαετία του 60. Είναι τόσο παγιόν το Ολλανδικό Grand Prix εν μεταξύ.
1: Το 63, έμπαινε και έφκαινε κατά καιρούς.
0: Συγγνώμη.
1: Έμπαινε και έφκαινε κατά καιρούς το πρωτάθλημα.
0: Ξεκίνησε από το 50.
1: Από την αρχή, ναι.
0: Ναι, αν και τα πρώτα 2 Grand Prix για κάποιο

0: λόγω, δεν ξέρω, τα έχει λίγο. Δεν ήταν μέρος του, δεν ήταν μέρος του, του πρωταθλήματος στη Φόρμουλα, αλλά η πίστα υπάρχει από το 48,
1: Α,
0: του
1: μάλιστα.
0: Ζάμπουρτ. Το 50 και το 51 δεν ήταν μέρος του πρωταθλήματος, αλλά από το 52 είχε μπει. Κέρδισε ο Ασκάρι με τη Φεράρι τα πρώτα δύο, το 52 και το 53. Το 54 δεν διεξήχθη το Grand Prix της Ολλανδίας. Συγγνώμη, το 54. Το 55 το κέρδισε ο Φάντζιο. Ενώ τις δύο επόμενες χρονιές, λόγω της κρίσης του Σουέζ, δεν έλαβε μέρος λόγω της...
1: 56-57.
0: Ναι. Μετά κέρδισε ο Μος το 58, ο Στερλινγκ Μος. Το 59 κέρδισε ο Μπόνιερ, ένας Σουηδός με BRM. Είχαμε τον Μπράμπαμ μετά το 60. Ο Βούλφανγκ Βον Τρίπς, ένας Γερμανός πιλότος της Φεράρι το 61. Μετά είχαμε τον Γκράχαμ Χιλ. Είχαμε τις νίκες του Κλάρκ.
1: Τρεις συνεχόμενες ο Jim Clark.
0: Ναι.
1: 63, 64, 65.
0: Ναι. Ξανά μετά ο Μπράμπαμ με τη δική του ομάδα πλέον το 66. 67 ξανά έρχεται ο Κλάρκ, είναι η τέταρτη και τελευταία του νίκη. Μετά έχουμε δύο νίκες του Στιούαρτ. Τέλος πάντων, μπαίνουμε στη δεκαετία του 70, που συνεχίζει να διεξάγεται το Ολλανδικό Grand Prix με εξαίρεση το 72. Και μέχρι το 85 ουσιαστικά έχουμε το Ολλανδικό Grand Prix, το οποίο απουσιάζεται από το 86 μέχρι το 19, ενώ το 20 που ανακοινώθηκε η επιστροφή του δεν διεξήχθη λόγω του COVID.
1: Μάλιστα.
0: Και από το 21 μέχρι και φέτος είναι στο καλεντάρι. Εν τω μεταξύ είναι η παγιά πίστα. Ουσιαστικά είναι, νομίζω, το πρώτον και κομμάτι του δεύτερου σέκτορ. Και μετά έχει μια πολύ ανοιχτή ροή η παγιά πίστα.
1: Η παλιά πίστα
0: Σε αντίθεση με...
1: είναι πάρα πολλά τεράστιες ευθείες, τεράστιες ανοιχτές,
0: Ευθεία τμήματα,
1: ναι,
0: βασικά.
1: μεγάλες
0: Ναι.
1: στροφές, γρήγορες στροφές. Βλέπω στην παλιά την πίστα βλέπω δύο σικέιν, το πολύ.
0: Ανάλογα,
1: Ναι.
0: η πρώτη χάραξη μέχρι το 71 δεν είχε chicane.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά είναι το πρώτο σέκτορ όπως το ξέρουμε. Μέχρι την Σίευλακ, τη μεγάλη στροφή, την πρώτη του δεύτερου σέκτορ. Και ύστερα είναι ένα τεράστιο ευθύγραμμο κομμάτι της πίστας, το οποίο νομίζω δεν υπάρχει πλέον. Που φτάνει στην ευθεία ανακίνησης τερματισμού. Το 80 μέχρι το 85 έχουμε δύο chicane. Το πρώτο chicane μπαίνει το 73, ουσιαστικά στο πίσω μέρος της πίστας. Έχουν κάτι ονόματα περίεργα
1: Ε, ναι,
0: στροφές
1: εντάξει,
0: μεταξύ.
1: ναι.
0: Και μετά προστίθεται ένα δεύτερο chicane
1: Λίγο
0: πριν το
1: πριν
0: πρώτο.
1: το chicane που μπήκε το 73.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια ωραία χαράξη. Δεν την έχω παίξει σε simulation την πίστα αυτή, αλλά φαίνεται ενδιαφέρον.
1: Φαίνεται πολλά γρήγορη πίστα η παλιά, αλλά και η τωρασινή η πίστα είναι πολλά ενδιαφέρον, ειδικά με τις κλίσεις που έχει, επειδή φτιαγμένη πάνω σε λόφους η πίστα.
0: Ναι. Το ξύμορο εντωμεταξύ στην Ολλανδία είναι ότι δεν έχουμε ψωμετρικές διαφορές σχεδόν καθόλου, αφού
1: Ναι,
0: είναι
1: πιάν και βράν τον
0: όλοι
1: μόνο τόπο
0: η
1: που
0: χώρα κάτω από το.
1: έχουν διαφορές και γάμα και μην πίστα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να τα σκοπεί μου αρέσει.
0: Εντάξει. Ίσως, δεν ξέρω για ποιο λόγο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο σημείο, όμως έχει δώσει ωραία Grand Prix
1: Ναι,
0: γενικά
1: και
0: και
1: νο...
0: στη σύγχρονη ιστορία του.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Οπότε λοιπόν από τους σύγχρονους είναι ο Verstappen έχει τρεις νίκες ουσιαστικά. Και έχουν πάρει την νίκη οι δύο της McLaren με μία ανεγκαστός, ο Νόρις το 24 και ο Πιάστρι το 25. Οπότε το πορτοκαλί δεσπόζει στο Ζάνβουρτ.
1: Ναι, σίγουρα. Αλλά λέω παραπάνω έναν Orange
0: Και ναι.
1: Army. Orange Army πορτοκαλί, εννοείται, της McLaren.
0: Ναι.
1: Τώρα αν ξέρω,
0: Και
1: το ότι ο Verstappen υπόγραψε για μέχρι το 30, μπορεί να φέρει ξανά πίσω την πίστα.
0: Καθόλου παράξενο.
1: Θα ήθελα
0: Καθόλου
1: να
0: παράξενο.
1: ελπίζω πως ναι, να, κάπως έτσι να πάνε τα πράγματα.
0: Κοίταξε, είναι μια πίστα που έχει, δηλαδή ενδιαφέρον να είναι στο καλεντάρι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι βαρετή πίστα.
1: Όχι, είναι βαρετή πίστα. Πάντα βλέπουμε κάτι περίεργο σε την πίστα, νομίζω. Ειδικά με τις γρήγορες στροφές και με τη στροφή με την κλίση, τη 17-18 ναι, μοίρες που είναι.
0: Και
1: που,
0: την τρία και την τελευταία.
1: Ήταν τζαμέ που τον παρένω... Ο Ρικιάρτο, πώς πάσαν και το sharing του.
0: Ναι, στη στροφή νούμερο 3.
1: Και νομίζω ότι δεν δάθηκε ο τρεις που καταλήξαν σε εκείνη τη στροφή στον ίδιο γύρο. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Mm-hmm. Ο Πιάστρη ήταν ο δεύτερος, αν θυμούμε σωστά.
0: Ναι, νομίζω.
1: Αρέσκει μου η πίστα του Ζάντβορντ, είναι ωραία πίστα.
0: Είναι και πίστα που θυμίζει λίγο go-kart. Χάραξη γενικά. Είναι γρήγορη, είναι έτσι, είναι και λίγο στενή. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον, είναι ιδιαίτερη. Και τη συμπαθούν και οι πιλότοι πολύ. Okay. Λέγοντας για τους πιλότους, λοιπόν, είπαμε για το Κλάρκ, το Στιούαρτ, το Λάουντα, το Verstappen. Δύο νίκες έχουν οι Ασκάρι, Μπράπαμ, James Hunt και Αλέν Πρόστ. Ο Λούις Ρόζιερ, αλλά οι δύο που
1: δεν ήταν.
0: Ο Γάλλος, ναι, ήταν εκτός παγκοσμίου πρωταθλήματος Φόρμουλα 1, παρ' όλα αυτά στον Grand Prix του Ζάμβουρτ, της Ολλανδίας. Και αν κερδίσει ο Νόρις ή ο Πιάστρι, θα εσωφαρίσουν, θα έχουν και αυτοί δύο νίκες. Θα εσωφαρίσουν τα όνοματα αυτά.
1: Αν νικήσει ο Μαξ Βεστάπεν, θα εσωφαρίσει τον Τζιμ Κλακ, όμως.
0: Ναι.
1: Θα έχουν από τέσσερις.
0: Ναι. Στους κατασκευαστές η Ferrari είναι πιο πετυχημένη στο Ολλανδικό Grand Prix. Βέβαια, η τελευταία της νίκη είναι το 83.
1: Πρόσφατα, ρε, εσύ, εντάξει.
0: Μόνο
1: 24 χρόνια.
0: Διαχειρός Ρενέ Αρνού. Η νίκη αυτή. Το 83, η Lotus είναι στη δεύτερη θέση με 6. 5 έχει η McLaren που δέχεται να ισοφαρίσει φέτος. 3 έχει η Red Bull. Και από 2 μετρούν η BRM, η Matra και η Brabham. Και η γαλλική Talbot Lago. Είναι οι δύο νίκες αυτές που είπαμε πριν. Του Louis Rozier.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα στατιστικά για το Ολλανδικό.
1: Ωραία. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το κλείσιμο της εκπομπής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η γη της ελιάς, το τελευταίο αντίο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα. Διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, τσάντα και παρέο παραλίας με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
5: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινη δέσμη. Ρε μαθηκευάζω καλά.
6: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWall από την Ioannou Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
5: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι.
7: Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
6: Ιωάννου Τουλ Σάιπρους 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
8: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
9: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
8: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
10: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
11: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
12: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
13: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
14: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
17: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
18: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
17: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
18: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
19: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Ακούσαμε το Forever από Kiss. Forever θα μείνει και ο Max Verstappen στην Red Bull, από ό,τι φαίνεται. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Καλή σύνδεση.
0: Ναι, ναι. Είχα το και Αλέξη μου πριν, τσου να το συνδέσω με τον Max του.
1: Καλή σύνδεση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι, θα δικαιώσει και η καριέρα του, του Max. Έχει...
0: Η καριέρα του στη Φόρμουλα 1 ή η καριέρα του γενικά.
1: Η καριέρα του στη Φόρμουλα 1.
0: Α.
1: Γενικά σίγουρα δεν δικαιώνει εκεί. Αλλά νομίζω ότι θα είναι 35, αν δεν κάνω λάθος, 33.
0: Έχασα το μέτρημα. Πόσο χρόνο είναι τώρα, 28 ο Max?
1: Νομίζω 28. Το 97 θα είναι, θα είναι 33 βασικά.
0: Αν πάρουμε ενώ σύγκριση των άλλων, σου έλεγα 10 χρόνια racing.
1: Εντάξει, 10 χρόνια δεν νομίζω να κάτσει μετά τα 33.
0: Ούτε εγώ.
1: Αλλά πιστεύω ότι θα έχει κι άλλα μπροστά. Δηλαδή δεν είναι το τελευταίο του συμβόλαιο αυτό. Πιστεύω, έτσι. Προφανώς τώρα είναι εικασίες.
0: Να δείξει. Μπορεί να έρθει μια φάση το 28 που να πει παιδιά είμαι εντάξει ως δαμέ, τώρα μπορώ να αποχωρήσω, ας πούμε. Δεν ξέρω. Να δείξει.
1: Κοίταξε, έχουμε δει ότι τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, έτσι.
0: Και σίγουρα έχει και του, τα κλώσ του μέσα ο Max Verstappen.
1: Ναι, όμως εάν ο Σουλεϊμάνης καταφέρει να, να φέρει τους ατμοσφαιρικούς V8 πίσω,
0: να κάνει υπομονή.
1: Μα ούτως ή άλλως γι' αυτόν έχει κάτσει, γιατί θυμίζουμε ότι ήταν ο μόνος που ήταν
0: αντιδραστικός, ναι.
1: Που δεν εμάσησε τα λόγια του από την πρώτη στιγμή για τους κανονισμούς φετινούς. Ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι τον είχαν κατακρίνει, θυμίζω κάτι.
0: Στην αρχή, ναι.
1: Υπόσεις όπως το Λάντο Νόρις.
0: Όχι, ο Νόρις είχε πει βασικά ότι πληρωνούμαστε πάρα πολλά λεφτά για να κάνουμε παράπονα.
1: Ναι, και ήρθε μόνος του να παραπονηθεί μετά από κάποιους αγώνες.
0: Ισχύει.
1: Οπότε, ναι, για τον Verstappen, νομίζω ότι ήταν και αυτά που ήθελε όσον αφορά την πρόθεση της FIA και της Φόρμουλα να διορθώσουν τα κακοσκήμενα. Οπότε, και εντάξει, μεταξύ μας, εάν θέλεις να λέγεσαι ότι είσαι ο καλύτερος πιλότος στον κόσμο, δεν μπορείς να μην τρέχεις στη Φόρμουλα 1. Όπως και αν είναι η Φόρμουλα 1.
0: Σύμφωνο.
1: Είναι κάπως αντιφατικό αυτόν, αλλά δεν έχεις επιλογή.
0: Εμείς χαιρόμαστε καλύτερη... που θα έχουμε τουλάχιστον στα χαρτιά ακόμα 4 χρόνια Max Verstappen στην πίστα.
1: Και εντός και εκτός.
0: Και εντός και εκτός. Και ας ελπίσουμε ότι να το δούμε και στη συνέχεια με τους V8 κινητήρες. Που και ο ίδιος θέλει πολλά σίγουρα να επιστρέψουν. Μα εφόσον, αφού ο Σουλεϊμάνης που λέει και εσύ, είμαστε στο σίγουρο ότι να επιστρέψουν.
1: Ναι, η πρόθεση του είναι αυτή. Και,
0: φαίνεται κάποιος ή κάποιοι να αντιδρούν ιδιαίτερα. Ενώ φαίνεται ότι είναι να γίνει το συγκεκριμένο.
1: Κοίταξε, έχουμε αντιδράσεις από τους κατασκευαστές, ας πούμε, όπως την Audi, παραδείγματος χάρη, την οποία για να δελεάσουν παρουσιάσαν το σενάριο της μπαταρίας και το 50-50, διότι ευθυγραμμίστηκε με την ατζέντα της γερμανικής κατασκευάστριας εταιρείας, αλλά είναι και σε ποιο βαθμό η Φόρμουλα να θέλει να συμβιβάζεται σε αυτά τα πράγματα με τους κατασκευαστές και σε ποιο βαθμό θέλει να...
0: Ένα λεπτό ρε, άμα έχεις 6 κατασκευαστές και ο ένας εν το θέμα, ενώ είναι λίγο οξύμορο να μην αλλάξεις κάτι γιατί ο ένας από τους 6 δεν το θέλει, ας πούμε.
1: Είναι, όμως μην ξεχνάς ότι η Φόρμουλα 1 τους θέλει τους κατασκευαστές αυτούς, οπότε...
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι είναι ο ένας τον οποίο εντάξει διώχνουμε, ας πούμε.
0: Όχι, σίγουρα θέλει να διώξει την Audi. Γι' αυτόν και την έφερε μέσα.
1: Την Audi, μην ξεχνάς, έχει χρόνια που την
0: ναι.
1: περιτριγυρίζει.
0: Ναι.
1: Και ήθελε να την έχει παρούσα στη Φόρμουλα 1, διότι...
0: Βασικά θα έψαχνε δεύτερο Γερμανό στη Φόρμουλα 1. Είτε Porsche ήταν, γιατί και για την Porsche είχαμε φήμες. Όχι μόνο φήμες. Και σενάρια υπήρχαν, αλλά τελικά η Audi μπήκε στη Φόρμουλα 1. Γενικά χρειάζεται ένα δεύτερο ανταγωνιστικός Γερμανός. Εντάξει, δεν ξέρω θα αποχωρήσει η Audi με τους V8, νομίζω να διεκδικήσει το challenge παραπάνω, παρά να τη δω να αποχωρεί.
1: Έφτασε, άμα έφτασε να μπει, δεν νομίζω ότι θα αποχωρήσει.
0: Μπράβο, too deep τώρα για να τραβήσει πίσω.
1: Ναι, μένει να φανεί πώς θα εξελιχθούν οι δυναμικές και με τις διαφορετικές ατζέντες, δηλαδή οι κατασκευαστές προφανώς σπρώχναν προς τα hybrid, προς τις μπαταρίες. Έχουμε δει ότι πλέον αυτές είναι, όπως το είχαμε πει, δεν είναι μια μορφή τεχνολογίας η οποία ενδείκνυται για αγώνες Φόρμουλα 1. Mm-hmm. Που το είχαμε πει στην εκπομπή για τις άμαξες και τον υπόδρομο που είχαν κάνει την παρομοίωση. Οπότε μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο. Έχουμε και τη Toyota η οποία κοντοζυγώνει ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η Audi. Σίγουρα η Φόρμουλα 1 θέλει να έχει 4-5, δηλαδή σε έναν ιδανικό σενάριο βασικά, και θα ήθελε να έχει 10 διαφορετικούς κατασκευαστές.
0: Εντάξει, λίγο μακριάζον το σενάριο.
1: Το ιδανικό, λέμε, ναι, το ιδανικό. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει 6. Θα έχει 6 και την Cadillac, η οποία
0: πάει προς το να κατασκευάσει δικές της στο μέλλον, ναι.
1: Βασικά είναι η Ferrari, Mercedes, είναι η Ford με τη Red Bull, είναι η Honda, είναι η Audi, είναι 5, έτσι.
0: 5 αυτή τη στιγμή και
1: που θα είναι 6 με την Cadillac.
0: Με την Cadillac 6, ναι.
1: Μας διαφεύγει κάποιος?
0: Όχι, τούτες είναι.
1: Οπότε ναι, και εάν μπει και η Toyota θα έχουμε 7. Σε 11 ομάδες έχεις 7.
0: Αν είχαμε και τη Renault, να ήταν 8.
1: Έχει φύγει. Δεν ξέρω πότε θα ξανακατέβει πλέον. Είναι ζωφερό το μέλλον της, η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Όμως είναι υγιές από άποψη κατασκευαστών. Έχει αρκετούς. Το ζήτημα είναι το πόσο λόγο έχουν και πόσο κουμάντο κάνουν στα πράγματα αυτή τη στιγμή οι κατασκευαστές. Και πώς θα επηρεάσουν το από εδώ και πέρα.
0: Θα δούμε. Έχουμε ακόμα ένα μήνυμα από το φίλο Μπλέλιο Πετρίτη, ο οποίος μας λέει: μεγαλώσαμε με V10, αλλά τουλάχιστον η V8 θα είναι μια πολλά καλή αρχή. Επίσης, πιστεύω αν είχαμε τους αγώνες στις αραβικές χώρες, θα είχε ένα καλύτερο πλεονέκτημα αξιοπιστίας λόγω ψηλών θερμοκρασιών η Ferrari από τη Mercedes και ίσως να είχαμε και πιο πολύ action στο πρωτάθλημα. Σίγουρα για το κομμάτι των V8 συμφωνώ μαζί σου, φίλε Μπλέλιο Πετρίδη. Για το άλλο κομμάτι με τις πίστες στις αραβικές χώρες, δεν θα πω ότι διαφωνώ, αλλά νομίζω το θέμα της αξιοπιστίας παραμένει. Είναι μόνο οι ψηλές θερμοκρασίες που φέρνουν προβλήματα στους κινητήρες της Mercedes κυρίως. Γενικά που είδαμε στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, αναξιοπιστία όχι μόνο από τις ψηλές θερμοκρασίες. Άρα νομίζω ότι τούτος ο παράγοντας παραμένει ακόμα στο φετινό πρωτάθλημα.
1: Ναι, δεν έχει αλλάξει. Το κομμάτι της αξιοπιστίας θα επηρεαστεί μόνο από τις ψηλές. Δεν καταργείται βασικά ελλείψη ψηλών θερμοκρασιών. Mm-hmm. Θα είναι εκεί.
0: Θα είναι εκεί, εκτός και αν βρήκαν κάποιες λύσεις οι Mercedes. Τουλάχιστον για τα δικά τους μονοθέσια. Θα δείξει.
1: Ναι, θα φανεί, αλλά δεν νομίζω ότι θα λυθεί εντελώς το πρόβλημα της αξιοπιστίας στη φετινή χρονιά.
0: Όχι, πάντα έτσι η πρώτη σεζόν στους νέους κανονισμούς πάντα είναι, πώς το λένε, trial and error.
1: Ναι, ναι.
0: Που τη δεύτερη και μετά βλέπουμε ότι συνήθως βλέπουμε ότι και οι ομάδες βρίσκουν τα καλύτερα με τους κανονισμούς, αλλά και πώς να το πούνε τώρα. Σιγά σιγά όσο περνούν τα χρόνια μέσα στην εξέλιξη κάποιων κανονισμών, έρχονται και πιο κοντά οι ομάδες στα αποτελέσματα όσο περνά ο χρόνος.

0: Ναι, διότι λύνουν τις εξισώσεις, σιγά σιγά
1: βλέπουν
0: φτάνουν...
1: τι δουλεύει, τι κάνει ο ένας ο άλλος και πώς μπορούν να το κάνουν adapt για τους εαυτούς τους. Και...
0: Θυμίζουμε και το προηγούμενο πακέτο κανονισμών που εισηχθεί το 22 με τα ground effect. Την πρώτη χρονιά είχαμε πληθώρα διαφορετικών
1: Μάλιστα.
0: αεροδυναμικών λύσεων και 3-4 χρόνια μετά όλοι είχαν λίγο πολύ υιοθετήσει τη λύση της Red Bull.
1: Και με τούτους τους κανονισμούς που λες εσύ τώρα που ήταν οι προηγούμενοι αλλά και οι προ-προηγούμενοι κανονισμοί είδαμε τους ξεκινήσαν όλα τα μονοθέσια είχαν διαφορετικά αεροδυναμικά και όσο εκόντευκαν προς το τέλος των κανονισμών γίνονταν σχεδόν τα ίδια. Εκτός σπουδές λεπτομέρειες.
0: Είναι επόμενο, ξέρεις. Ναι, είναι επόμενο όταν έχεις συγκεκριμένες προδιαγραφές για το πώς θα είναι τα μονοθέσια. Δεν μπορείς να ξεφύγεις πολύ από συγκεκριμένες λύσεις διότι δεν αφήνεις και πολύ περιθώριο για διαφορετικές λύσεις να εξελιχθούν.
1: Λόγω κανονισμών.
0: Ναι, ναι, ναι. Εάν οι κανονισμοί ήταν πιο ελεύθεροι, ας πούμε.
1: Να βλέπαμε πολλά παραπάνω.
0: Θα μπορούσαν να εξελιχθούν με τον ίδιο τρόπο. Τέλος πάντων, θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πιο πολύ βάθος διαφορετικά κόνσεπτ.
1: Μπράβο.
0: Όπως είχαμε δει κατά το 70, ουσιαστικά. Αυτό που λέγει και ο Κόρτον
1: Μάρι. Να βλέπαμε πολλές παραπάνω καινοτομίες αν είχαμε λίγο πιο ελεύθερους κανονισμούς.
0: Ακριβώς. Ας πούμε η εξάτροχη Tyrrell παραδείγματος χάρη η οποία ο λόγος που εγκαταλείφθηκε δεν ήταν ότι ήταν λάθος το concept ήταν ότι δεν είχε ένα αποκλειστικό ουσιαστικά συνεργάτη ελαστικών τότε η Tyrrell για να τις διαμορφώσει τα αντίστοιχα ελαστικά που χρειάζεται αυτό ήταν ο λόγος παραδείγματος χάρη μου καταληφθήκε το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Αλλά υπήρχε η ελευθερία να το κυνηγήσει και να το εξελίξει.
1: Η αλήθεια ότι δεν βλέπω τη Φόρμουλα 1 στο βαθύ μέλλον να έχει τόσες ελευθερίες. Όσο πάμε νομίζω λιωστεύκου.
0: Καλά, προφανώς είμαστε σε μια πολύ σφιχτή περίοδο. Γενικά τα τελευταία 20-30 χρόνια οι κανονισμοί επιτρέπουν όλο και λιγότερες ελευθερίες γενικά και οτιδήποτε έρθει σε καινοτομία μπαίνει στη λίστα των απαγορευμένων για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, βλέπουμε το τούτο, βλέπουμε το.
0: Εγώ το έχω πιστεύω δηλαδή, το έχω ξαναπεί.
1: Κινόν το μαγικό πτερίγιο που βάλει η Φεράρι πίσω από το εξώστης φέτος,
0: ναι.
1: Χρόνο θα απαγορεύεται.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι. Τώρα μιλούμε για ένα κομματούι carbon fiber 2x2 εντωμεταξύ.
0: Κάνε εξάρτητα.
1: Ανεξάρτητα, αλλά άμα δεν μπορούν να κάνουν κάτι τόσο απλό οι ομάδες για να βρουν κι άλλο pace, ας πούμε, και κόφκεις τους το ακόμα και τούτο, δεν ξέρω, λίγο δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Αλλά εμπίπτει μέσα στο όλο πνεύμα που υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια που λαλείς εσύ.
0: Ακριβώς, ναι. Είναι και το τι θέλουν γενικά και οι φιλάθλοι και η φόρμουλα πρέπει να ρωτηθεί τι θέλει από το άθλημα γιατί δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, αυτό είναι δεδομένο
1: point.
0: Είναι αντικρουόμενες παραμέτροι ας πούμε πολλές φορές δηλαδή να θέλουμε παραδείγματος χάρη και να πιέζουν στο όριο οι πιλότοι, αλλά να είναι και κοντά σε ανταγωνιστικότητα τα μονοθέσια και να υπάρχει θέαμα και να υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας.
1: Και να είναι sold out του λιαγόνες.
0: Είναι αντικρούμενα μεταξύ τους πολλές φορές αυτά. Όμως πρέπει όλοι να αναρωτηθούν, όλες οι πλευρές, και οι φιλάθλοι και η επίσημη αρχή, η FIA, η Φόρμουλα 1 και οι ομάδες και οι πιλότοι τι θέλουν από το άθλημα αυτό ούτως ώστε να έρθει ένα σταθερό ουσιαστικά πλαίσιο γιατί οι αλλαγές κάθε 5 χρόνια θεωρώ ότι δεν βοηθούν και κουράζουν σε μεγάλο βαθμό και ουσιαστικά από τις αρχές του 2000 έχουμε αυτό το πράγμα συνέχεια. αλλαγές, κάθε 5 χρόνια αλλαγές. Και βλέπουμε ότι κάθε τέλος.
1: Η αλήθεια, επειδή για μένα τούτο είναι το στάνταρ μου που τον καιρό που βλέπω Φόρμουλα 1.
0: Μα και εμένα, ναι. Και εμένα, αλλά θεωρώ ότι πάντα διαρωτούμε πώς θα ήταν αν είχαμε κάτι πιο σταθερό. Δηλαδή, βλέπουμε κάθε φορά που δίνουμε λίγο χρόνο σε ένα πακέτο κανονισμό, πόσο κλείνει η ψαλίδα, αναγκαστικά θα κλείσει η ψαλίδα.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε ανταγωνιστικά προαθλήματα.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα για να μου πει αν κατάλαβα τούτο που θέλω. Αν είχαμε για ακόμα 2 χρόνια του περσινού κανονισμού, θα είχαμε πολλά συναρπαστικό πρωτάθλημα. Κάπως έτσι το λες. Ότι
0: ναι, σκέφτομαι.
1: Φτάσαμε πέρσι, ξέρω εγώ.
0: Το 21 ήταν ένα by-product ουσιαστικά της πανδημίας. Διότι οι κανονισμοί του 22 ήταν προγραμματισμένοι να έρθουν το 21.
1: Ναι.
0: Τους εκαθυστέρησαν ένα χρόνο και αυτόν έδωσε την ευκαιρία στη Red Bull να πλησιάσει την Mercedes, γιατί είχε ακόμα ένα χρόνο μπροστά της να εξελίξει το δικό της concept. Mm-hmm. Και κατάφερε να φτάσει την Mercedes, ενώ το 20 δεν ήταν κοντά της, ας πούμε. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αν οι κανονισμοί μείναν ως είχαν και το 22 παραδείγματος χάρη και το 23, ενδεχομένως το 22 και το 23 να είχαμε και άλλες ομάδες να πλησιάζαν.
1: Πιθανόν πολύ.
0: Εντάξει, το 21, ας πούμε, η Χάμιλτον και η Verstappen ήταν σε δικό τους πλανήτη.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Και τερματίζαν 30 και 40 δευτερόλεπτα μπροστά από τους συνοδηγούς τους. Mm-hmm. Ήταν, εντάξει, ήταν εξωπραγματική σεζόν που είχαμε δει το 21. Και δεν ήταν λόγω μονοθεσίων, ήταν λόγω του πολύ ψηλού επίπεδου που είχαν φτάσει και οι δύο. Ήταν κάτι ξεχωριστό αυτό που είχαμε δει, αλλά όσον αφορά τη σεζόν κάθε αυτή, όταν έχει σταθερούς κανονισμούς, δίνεις την ευχέρεια στις ομάδες να λύσουν τα προβλήματα και να προχωρήσουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο θείος του Γιούκη έστειλε μας. Άρχισε λίγο να ξυπνήσει, αλλά στείλε μας. Ναι. Αύριο η οικογένεια μας θα πλεύσει ξανά σε πελάγι ευτυχίας. Ο Γιούκη μας ξανά στον δρόμο. Απόψε θα κάνουμε τραπέζι στην ταβέρνα μας. Καλά σημειντήρκα και ελπίζω να μην αφήσει ούτε στη Λούι γέρο γέ μας. Πολλά φιλιά από δύο Γιούκη.
0: Εσύ στη Λούι και εμείς στα τους Ζαμπούρ.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να τα αύριο. Μπορεί να τα βάλει ο Γιούκη. Πολλά ωραία το μήνυμα σου, φίλε. Κάμε με γέλασε, να σε καλά.
0: Την καλημέρα μας.
1: Η οικογένεια μας θα πλεύσει ξανά σε πελάγι ευτυχίας. Ο Γιούκη μας ξανά στο δρόμο. Όντως πιστεύει το, είναι ο θείος του.
0: Έτσι πρέπει.
1: Μάλιστα. Και έχουμε ακόμα ένα μήνυμα που το φίλο 200. Πάφος FC New Ferrari. Δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί.
0: Ο συσχετισμός λίγο περίεργος η αλήθεια.
1: Ναι, δεν είμαστε και πολλά σχετικοί εμείς με τα ποδοσφαιρικά για να καταλάβουμε το συσχετισμό.
0: Μα η Πάφος δεν είχε ποτέ ιστορία.
1: Τώρα έκαμε πια, έκαμε πράθυνα.
0: Ιστορία ποδοσφαιρικά, γιατί πολιτιστικά η Πάφος, ας μην ξεχνάμε, ήταν από τις πιο σημαντικές πόλεις της Κύπρου.
1: Νομίζω ποδοσφαιρικά που το εννοεί ο φίλος.
0: Ναι, αλλά ποδοσφαιρικά, ας πούμε, δεν είχε καμιά συσχέτιση με τη Φεράρι, ας πούμε, γιατί, ξέρω, εκτός.
1: Δεν ξέρω ούτε εγώ τι μπορεί να εννοεί. Ας θέλει να σας στείλει ένα μήνυμα να μας εξηγήσει. Παρ' όλα αυτά, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θυμίζω το πρόγραμμα για το τριήμερο. Έχουμε στις 1 σήμερα το μεσημέρι ο αγώνας sprint, στις 5 οι κατατακτήριες δοκιμές και αύριο ο αγώνας στις 4 Κυριακή, στις 4 η ώρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο φυσικά. Μέχρι τότε, καλό Σάββατο Κυριακό.
0: Και προσοχή στον δρόμο.
1: Από μένα τον Παντελή Τρουσιώτη.
0: Και μένα τον Αλέξανδρο Παπαντονίου.
1: Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό. Τσάου.
0: Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
5: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
4: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
5: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
12: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η γη της ελιάς, το τελευταίο αντίο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα. Διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, τσάντα και παρέο παραλίας με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Ατρόμητο. Θέση βασικού πορτιέρα θα πάρει πιθανότατα ο Ορτέγα. Στην Αθήνα από χθες το απόγευμα ο Αρμάντο Γκονζάλες. Παλεύουν την υπόθεση του εξτρέμ Βάργκας Ερυθρόλευκη. Η Τζένοα απέρριψε πρόταση των Πειραιωτών για τον Δανό Χαφ Μόρτεν Φρέντρουπ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ανασύνταξη και πίστη για πρόκριση στον Παναθηναϊκό μετά το εντός έδρας ισόπαλο 2-2 με τη Χράτη Τσκράλοβε στα playoff του Conference League. Τη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οι πράσινοι στην UEFA για τη διαιτησία του μάτς. Αποθεραπεία χθες για όσους αγωνίστηκαν με τους Τσέχους και κυκλοφορία μπάλας με τελειώματα για τους υπόλοιπους. Είμαι ερωτευμένος με το πρωτάθλημα, θα μας βοηθήσει ο Λυκογιάννης. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς εν όψη της αποψινής πρεμιέρας της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ηρακλή στην Όλουιν Αρένα. Σε ελάχιστες αλλαγές στην δεκάδα προσανατολίζεται ο Σέρβος. Βιτάλης και Μαρίν φαβορεί για τα χαφ, Μάγερ ή Ζούπκοφ στο δεξιάκρο της επίθεσης. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, κόντρα στον Λεβαδιακό στρέφονται στον ΠΑΟΚ. Για την απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού Νταβίτ Στρέλετς από τη Μίτλεσμπρο κινεί το δικέφαλο του Βορρά. Ανεβάζει στροφές ο Ταχάλι που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ρεβάνς με την Μπραν. Για προσπάθεια αποσταθεροποίησης από κάποιους, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης. Στόχος του Άρη τετράδα το Superbet κύπελο και να έρθει κάποιος τίτλος στο μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου εν όψη της έναρξης του πρωταθλήματος και τον αποψινό εκτός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα. Τον 26χρονο Κροάτι στόπερ Μπόσκο Σούταλο με τη μορφή δανεισμού από τη Σταντάρ Λιέγης αποκτούν η κίτρινη. Επιστολή απάντηση για την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ σε Ολυμπιακό και EuroLeague απέστειλε του BBC. Σύμφωνα με όσα φέρεται να αναφέρει, η πρωτοβουλία της προσέγγισης ήρθε από την πλευρά του παίκτη. Η διοργανώτρια αρχή που ενημερώθηκε από τους Ερυθρόλευκους διεξάγει έρευνα. Με τον Χρήστο Τζόλι βασικό, η Arsenal μπήκε με το δεξί 3-0 την Coventry στο Emirates στο μάτς που άνοιξε την αυλαία της νέας σεζόν στην Premier League. Είμαι εντυπωσιασμένος μαζί του, είναι άμεσος και εύστοχος, δήλωσε ο Αρτέτα. Για τον 24χρονο διεθνή εξτρέμο, ο οποίος αναδείχθηκε player of the match έχοντας συμμετοχή στα δύο τέρματα. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στη La Liga, Betis Sociedad 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
14: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.

κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι απόψε. Το επισφραγίζει αυτό με ένα καταπληκτικό γκολ, το καλύτερο της βραδιάς. Λίγο νωρίτερα έχει κρατήσει την Arsenal αποκλώντας τη γραμμή του κεφαλιά του Ροντρίγκες. Ασάβιν πάει μόνος του. Πετάει για τον Έμπουε, ο οποίος περνάει τον τερματοφύλακα. 4-0 για την Arsenal. Λένε πως το κόρνερ είναι μια εξαιρετική περίπτωση για γκολ για την ομάδα που αμήνεται, όχι για την ομάδα που επιτίθεται. Αν έχεις τέτοιους ποδοσφαιριστές θα σε βγάλουν μπροστά με τρεις πάσεις. Πέρνερ για το 5-0. 5-0. Χατρίκ για τον Πέρνερ, 5 γκολ για την Arsenal, συντριβή για την Πόρτο. Η Arsenal είναι στους 8 και κανείς δεν ξέρει

0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Όσο τίποτα, τι ρωμάζει πέρασαν το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, Παναγιώτης Ρήλος και Κυριάκος Σταθερόπουλο εδώ στη γωνία για ανά πάσα στιγμή. Έτσι έχω αυτό είναι ρόστερ. Το νερό στεράσει να τώρα εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Τα διαμάντια είναι παντοτινά, 17η σεζόν.
1: Ναι.
0: Και θα πάμε αισίως κάθε εβδομάδα, εκτός από τις όποιες αναγκαστικές απουσίες θα υπάρχουν, μέχρι ξανά να φτάσουμε να τελειώσει η χρονιά. Παναγιώτη, είσαι καλά?
1: Καλά, καλά. Παίρνει μέτρα ώρες πια.
0: Σιγά-σιγά. Σε ξαναλείψεις, εντάξει, ωραία. Το δικαιούσε απόλυτα. Εγώ δεν έχω παράπονο, έλειψα φέτος. Έστω αυτές το λίγο διάστημα που είχαμε μετά το Μουντιάλ και το Μουντιάλ, η αλήθεια είναι ότι μας αποδιοργάνωσε όλους. Λοιπόν, ξεκίνησε και η Αγγλία. Ξεκίνησε χθες με την Arsenal. Το 3-0 της Coventry. Πολύ καλή η Arsenal. Αυτό που είπε και προχθές και στον Μιχάλη και στο Βάιο εδώ. Να δούμε ποιος θα της πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να δω ποιος μπορεί να της το πάρει. Όποιος το κάνει πρέπει να πάει πάνω από τους 85, 86, 87 για να της το πάρει. Δεν μπορώ να δω τους υπόλοιπους. Κάποιος να κάνει τέτοια χρονιά. Ίσως η City, εάν καλύψει το κενό του Ρόδρυ, το οποίο θα είναι μεγάλο, και η απουσία του Pep, όπως και να το κάνουμε, θα επηρεάσει. Τζόλι ήταν πολύ καλός χθες. Λοιπόν, πάμε, παίζουμε λίγο μουσικού να ξεκινήσουμε να τα λέμε κανονικά. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε. 17η χρονιά τα διαμάντια που είναι παντοτινά εδώ στον Big Wins Sport FM σε 94,6.

Έχουμε μπει με τα δυνατά κατευθείαν στη σεζόν. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εδώ θα κρυθεί αυτή την εβδομάδα που ακολουθεί το ποιος θα παίξει πού και ποιος μπορεί να μην παίξει και πουθενά. Και αυτό θα είναι μια ζημιά. Οι δύο που κινδυνεύουν. Οι δύο που κινδυνεύουν να μην παίξουν πουθενά είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα με έναν αντίπαλο πολύ μέτριος. Η Χράντετς είχε το 2-0, ήταν εύκολη η ιστορία του, το έκανε 2-2. Τώρα πρέπει να πάει, πιστεύω όμως θα πάει και θα το καθαρίσει εκεί το μάτς. Για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Έχει παίκτες που έχουν φύγει, έχει φύγει ο Λουτσέσκου που ήταν σταθερή και ένα σημείο αναφοράς. Και έφυγε ο Κωνσταντέλιας με ό,τι αυτό έφερε, αλλά εδώ ήταν μονόδρομος νομίζω ιστορία και για το παιδί. Και τα χρήματα ήταν αρκετά για να πάρει ο ΠΑΟΚ και η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς, κοιτάξτε ποιοι έχουν φύγει.

Europa League και η ΑΕΚ θα περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα να δούμε τη Λεύσκη πρέπει να τη βάλει από κάτω και να μπει στη League Phase του Champions League. Είναι μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, είναι καλύτερη ομάδα από τη Λεύσκη. Η Λεύσκη δεν σκοράρει εύκολα, δεν δέχεται όμως και εύκολα γκολ. Το μάτς θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αρχίσαμε με Black Box, Ride on Time. Ήταν το τελευταίο μεγάλο κομμάτι της δεκαετίας του 80, πρώτο μεγάλο κομμάτι, ενώ από πλευράς διάρκειας πωλήσεων νούμερο 1 της δεκαετίας του 90. Αυτός είναι ο Jimmy Nail.

0: Σήμερα έχουμε και ένα Dortmund Bayern, έτσι. Ένα πολύ μεγάλο μάτς στη Γερμανία. Να δούμε. Ο Καρέτσας πιστεύω θα παίξει σίγουρα. Να δούμε αν θα παίξει και έστω και λίγο ο Κωνσταντέλιας. Θα έχουμε αργότερα Άλκη Τσαβδαρά. Γι' αυτό πιστεύουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχει μεγαλώσει πολύ η παρέα στο Telegram. Είμαστε πάνω από 2.000 αυτοί που είστε μέσα. Για αυτούς που εξακολουθείτε κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα και παίρνετε τις κατευθείαν στο τηλέφωνό σας, μέσω Telegram, τις προβλέψεις που δίνουμε, του ανοιχτού, και υπάρχει και το συνδρομητικό πλέον, το οποίο όποιοι είναι μέλη παίρνουν επίσης κάποιες προβλέψεις. Τελευταίες τρεις εβδομάδες είχαμε μερικές πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και μεγάλες, πολύ μεγάλες αποδόσεις. Είχαμε και μερικά στραπάτσα, όπως το χθεσινό της Sirius, η οποία κάνει περίπατο στη Σουηδία. Η Sirius έχει πάρει το πρωτάθλημα πριν καν ξεκινήσει. 13 νίκες στα 14 έχει κάνει. Και από εκεί και πέρα τώρα αρχίζει και γίνεται επικίνδυνη, διότι κάνει γκέλες, Παναγιώτη μου. Μαζί η ομάδα κέρδιζε 3-0 εκτός έδρας στην Πρόμα που ήκαρνε. Και μετά έχασε 4-3 στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Αλήθεια.
0: Χθες έχασε 1-2 από τη Χάκεν. Μάτς που είχε πολλές φάσεις. Αλλά όταν έχει μια διαφορά, φτιάξει μια διαφορά. Είχε πάει με την Πρόμα που ήκαρνε, με την Μιάλμπη. Η προηγούμενη πρωταθλήτρια, η οποία έχει πέσει την 11η φέτος, το 3-0 ημίχρονο ήταν με 17 τελικές. Και στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε 4 γκολ. Χθες λοιπόν πίεσε, έφαγε το πρώτο γκολ, έφαγε και ένα δεύτερο. Κάποια στιγμή τέλος πάντων το έκανε τουλάχιστον over το παιχνίδι, για να έχουμε τουλάχιστον κάτι να έχουμε για το παιχνίδι αυτό. Αλλά λέω καθαρά αγωνιστικά, σε κάθε πρωτάθλημα που βλέπετε, αυτά τα πρωταθλήματα που έχουν προχωρήσει ήδη, που είναι 10η, 15η. 18η αγωνιστική, αυτά που ξεκινάνε τον Απρίλιο δηλαδή και τον Μάιο. Όπου βλέπετε κάποιον και είναι πολύ μπροστά στη βαθμολογία, είναι πολύ λογικό να χαλαρώνει. Έτσι δεν θα παίζει στα κόκκινα, και αυτό είναι ένα μάθημα από χθες. Γενικώς σε αυτά που στέλνουμε στο Telegram, και το επαναλαμβάνω και το συνδρομητικό κομμάτι, μέσω του παιχταράδες.com, μπαίνετε στο παιχταράδες.com και μπορείτε να βρείτε το πώς μπορείτε να ακολουθήσετε το συνδρομητικό κομμάτι. Έχουμε δώσει αρκετά το τελευταίο διάστημα από Λατινική Αμερική πάνω μου, και η αλήθεια είναι ότι η Λατινική Αμερική έχει πολύ πιο συγκεκριμένο μοτίβο. Υπάρχει πολύ under, ειδικά στην Αργεντινή. Στο Copa Libertadores οι ομάδες που συνήθως προηγούνται είναι αυτές που μετά παίρνουν για την πρόκριση. Δεν είναι τόσο ανοιχτά τα μάτσα όπως γίνεται, ας πούμε, στο Champions League, που μπορεί να ανοίξει ένα παιχνίδι. Αν και μερικές φορές μία στις τόσες θα έρθει και το εντελώς ανάποδο. Σε 10 μάτς που έμοιαζαν ότι είναι όλα under 2,5, 8 ήρθαν under 2,5, και μάλιστα αυτά τα κλασικά παιχνίδια του 0-1, 1-0, 0-0 ή 1-1, ένα μάτς ήρθε 4-5. Όταν ανοίξει ένα παιχνίδι, μετά δεν μαζεύεται. Λοιπόν, αν θέλετε να γίνετε μέλη στο ανοιχτό, αυτό που παίρνετε την πρόταση που σας δίνουμε κάθε μέρα, έρχεται νωρίς το τηλέφωνό σας ή οτιδήποτε άλλο, μπαίνετε στο Telegram, ψάχνετε, βρείτε με το όνομά μου Χρυσοστρακόπουλος και ακολουθείτε. Αν θέλετε να είστε στο συνδρομητικό, μπαίνετε στο παιχταράδες.com και προχωράμε. Λοιπόν, η Λίζα Στάνφιλ, ναι, πάμε.

Χθες είχαμε πολύ δυνατό ξεκίνημα για τη Μαρσέη στη Γαλλία. 4-0 επί τη Στρασβούρ στο πρωτάθλημα το γαλλικό. Πολύ μεγάλη και άνετη νίκη για τη Μαρσέη, που ελπίζει να κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Η Λανς νίκησε το Super Cup, πήρε το Super Cup από την Παρί. Σήμερα ξεκινάει με την Οσέρ. Καθόλου εύκολο παιχνίδι πάντως το μάτς αυτό. Ξεκίνησε και η Championship την περασμένη εβδομάδα. Στη Championship είχαμε μια-δυο ανατροπές στο ξεκίνημα, παιχνίδια δηλαδή που δεν τα πολύ υπολογίζαμε, τη ζημιά που έπαθε Southampton ας πούμε από τη Watford. Υπάρχει όμως και εκεί ξεκάθαρο φαβορή, είναι η West Ham, η οποία ναι μεν το 2-0 με την Burnley έγινε 2-2, αλλά η West Ham είναι η West Ham, έχει ένα υπερπλήρες ρόστερ σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους. Έμεινε και ο Νούνο, που ήταν πολύ σημαντικό να μην αλλάξει προπονητή. Μακροπρόθεσμα θα την φέρει την κατάσταση σε μια ισορροπία πάρα πάρα πολύ άνετα, πιστεύω.

Από αυτή την εβδομάδα, εκτός από το Unileague που σας ενημερώνουμε για το Σόκα, αυτό είναι μια ιστορία που γίνεται πολλά χρόνια τώρα, θα έχουμε κάθε εβδομάδα και τη συνεργασία μας με το ένα φανταστικό podcast, τα παιδιά που κάνουν μια πολύ ωραία δουλειά στο fantasy της Premier League. Ένα πολύ ωραίο podcast που τους γνώρισα πέρσι, είχα δώσει και μια συνέντευξη εκεί. Κάνουν πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά και επειδή παίζεται σχεδόν όλη η fantasy της Premier League, θα μας δίνουν τα φώτα τους κάθε εβδομάδα. Τώρα βέβαια οι πρώτες 2-3 αγωνιστικές έχουν μάτς Παρασκευή, όπως είχε χθες η πρεμιέρα της Αγγλίας, όπως έχει το επόμενο Σάββατο παιχνίδι, την επόμενη εβδομάδα παιχνίδι Παρασκευή. Αυτό είναι πρόβλημα, με την έννοια του ότι τις όποιες προβλέψεις και τις όποιες συστάσεις τους δεν θα μπορέσουμε να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά μακροπρόθεσμα αυτό θα έρθει σε μια ισορροπία, διότι δεν είναι πολλά τα μάτς που θα γίνουν Παρασκευή. Άλλα Σάββατο πρωί θα προλαβαίνουμε να κάνουμε τις όποιες αλλαγές μας στις ομάδες. Αυτός είναι ο Elton John με το I'm Still Standing. Οπότε θα έχουμε κάθε εβδομάδα εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ένα από τα δύο παιδιά του, ένα φανταστικό podcast, για να μας δίνουν και να μας εξηγήσουν και 2-3 πράγματα. Σχεδόν όλοι παίζετε φάνταση, είναι δεδομένο, το βλέπω, το ξέρω, γιατί μου έρχονται και δεκάδες μηνύματα στο Instagram. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνεργασία μεταξύ England365.gr και το ένα φανταστικό podcast, συν αυτά που θα ακούτε εδώ από τον κορυφαίο αθλητικό σταθμό της χώρας, τον Big Win Sport FM, θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη διαφορά στις λίγες που μετέχετε. Εγώ Τζόλι πάντως έχω πάρει στην ομάδα μου πάνω μου και μια χαρά, μου έδωσε και ποντάκα χθες. Πιστεύω πολύ Χάβερτς, τον έβαλα μέσα σε μια πρόταση που έκανα χθες στο Football Bet. Έλεγα Arsenal over 2,5, Χάβερτς scorer over 8,5 corner, όλα σαν σετάκι, σαν builder ήρθανε. Ο Χάβερτς είναι, τον είπα χθες στη μετάδοση, παίχτη όλων των εποχών. Δηλαδή ξέρεις με το Χάβερτς, έχοντάς το μέσα στην ομάδα, θα είναι τελικός Champions League, θα σκοράρει. Το κάνει και με τη Chelsea, το κάνει και με την Arsenal. Θα είναι κύπελο Αγγλίας, θα σκοράρει. Θα είναι Μουντιάλ με τη Γερμανία, θα σκοράρει. Θα είναι, και δεν είναι ο center for, είναι ένας ψεύτικος for. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο αδικήθηκε από το ξεκίνημά του στην Αγγλία. Όταν πήγε στην Chelsea, από τη Leverkusen, με πανάκριβη μεταγραφή, χτυπήθηκε από τον κορονοϊό πάρα πολύ άσχημα. Έκανε 3 μήνες, έλεγε ο ίδιος, ότι. Το πόσο ήταν, 20-21 ετών ήταν. Πήγε να σηκωθεί από το κρεβάτι και ένιωθε ότι κάποιος του δίνει μια γροθιά και ξαναξάπλωνε πίσω. Του πήρε πάνω από 4 μήνες να βρει τα πατήματά του, και όταν άρχισε να τελειώνει η χρονιά, άρχισε να γίνεται βασικός, πέτυχε και τον γκολ με το οποίο η Chelsea, μπράβο. Κάπου το έχουμε. Δεν το έχουμε κάπου. Ναι. Η Chelsea είχε σκοράρει ο Χάβερτς και πήρε την νίκη με τη City. Αλλά στην Chelsea έχω την εντύπωση ότι δεν τον πολύ αγαπήσανε. Ο Αρτέτα τον ήθελε και του έδειξε αμέσως την εμπιστοσύνη του στην Arsenal. Στην Arsenal νομίζω ότι άρχισε να μας δείχνει και περισσότερα στοιχεία. Είναι πολύ έξυπνος παίκτης πρώτα απ' όλα. Θυμίζει πάρα πολύ για τους παλιότερους, ας πω τώρα, τον Teddy Sheringham. Αν θυμάστε, που έκανε αυτό ακριβώς το πράγμα. Μπορούσε να παίξει με πλάτη, μπορούσε να μπει φορ, μπορούσε να ανοίξει το χώρο για κάποιον άλλο που έρχεται. Και νομίζω ότι σε αυτό η Arsenal είναι πολύ τυχερή, γιατί έχει δύο τέτοιους παίκτες με τέτοια χαρακτηριστικά αγωνιστικά. Ένας είναι ο Havertz, ο δεύτερος είναι ο Merino. Ο Μερίνο πέρσι έχασε όλη σχεδόν τη χρονιά και λέγαμε: κοίτα ρε παιδί μου, δεν μπορέσε να το ευχαριστηθεί με την Arsenal το πρωτάθλημα που πήρε η Arsenal, για να τραυματίας. Ευχαριστήθηκε και με το παραπάνω την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου με την Ισπανία, μέσα που ήταν υπερκαθοριστικό με τα 2 γκολ, ένα με την Πορτογαλία και ένα με το Βέλγιο. Ο Μερίνο που μπήκε και χθες και έδειξε και καλά μέσα στο γήπεδο για την Arsenal. Πάμε για δελτίο. Σε λίγο θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο. Στην 17η σεζόν μας τα διαμάντια που παραμένουν παντοτινά στον Big Win Sport FM στον 4,6, έχουμε πολλά πράγματα, οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες ιστορίας», «Ο κόσμος στο Οδυσσέα», «Ομήρο Οδύσσια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
4: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφιτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
6: Το κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες, φυτόχωμα, δίχτυα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τον κήπο σας. Από 5η 20 μέχρι και Δευτέρα 24 Αυγούστου ανακαλύψτε όλο το φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
8: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
7: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
9: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
10: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
11: Είσαι λάτρης της γυμναστικής. Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
12: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Και αυτός εξηκωτός έκτος τελικός, απόλυτα δίκαια. Και ο αρχηγός. Θα έχει πάρει πια όλα με την Chelsea. Είναι το Europa League. Στο ξεκίνημά του, πρωτάθλημα, κύπελλο, τώρα παίρνει και το Champions League. Θα πάει κοντά στους υπόλοιπους. Αυτή η δύσκολη σεζόν το 2020-2021 ολοκληρώνεται στο Πόρτο με την Chelsea να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Chelsea του Τούχελ, η Chelsea που ξεπέρασε μέσα στη σεζόν πάρα πολλά προβλήματα, η Chelsea που άλλαξε φυσιογνωμία μέσα στη σεζόν. Ο ερχομός του Μεντί, πολύ πριν τον Τούχελ, είχε ήδη αλλάξει την αμυνά της. Ο ερχομός του Τιάγκο Σίλβα. Και στον τελικό, στην Πορτογαλία, η Chelsea θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της, απολύτως δίκαια στην βραδιά, με την εικόνα της απέναντι στην

Συνεχίζουμε. Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Για τον Αντώνη που ρωτάτε πολύ, είναι στην εντατική, είναι στον επαγγελισμό. Εδώ και κάποιες εβδομάδες παλεύει με αυτή την ιστορία του τον ιό του Δυτικού Νείλου. Περισσότερα δεν ξέρουμε και να σας πούμε και αυτή τη στιγμή περιμένουμε όλοι από τους γιατρούς να μας πούν ό,τι είναι. Η ευχή μόνο είναι να το παλέψει και να βγει δυνατός από εκεί. Υπάρχει πολλής κόσμος που έχει ταλαιπωρηθεί με αυτή την ιστορία και όλο και περισσότερα κρούσματα υπάρχουν. Απ' την άλλη δεν είναι τόσα πολλά τα κρούσματα για να έχουν οι γιατροί όλο και περισσότερα δείγματα στα χέρια τους για να ξέρουν πώς αντιμετωπίζεται όλη αυτή η ιστορία. Από την καρδιά μας όλων εδώ στον Big Wins Sport FM και εγώ προσωπικά προς τον Αντώνη και στην οικογένειά του τα καλύτερα. Λοιπόν, stand by me, λέει το τραγούδι.

0: Πάμε και στον Αλέξανδρο Καρκαλέτση. Η εθνική ομάδα του Σόκα πάει να παίξει στο παγκόσμιο φέτος πιο νωρίς. Συνήθως κάπου Οκτώβριο-Νοέμβριο κάναμε την παρουσίαση και την, το κατεβόδιο στην ομάδα πριν πάει να παίξει. Τώρα είναι πολύ νωρίτερα οι αγώνες και θα γίνουν μάλιστα και στη γενέτειρα του Ότο Ντε Χάγκελ. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή σεζόν έχουμε. Τι κάνετε?
0: Καλά, αγόρι μου, εσύ πώς είσαι? Για πες μου.
1: Καλά, καλά. Όπως είπατε, ξεκινάει το παγκόσμιο 28 Αυγούστου με 6 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει στο Essen της Γερμανίας, όπου θα στηθεί, στείνεται αυτές τις μέρες ένα γήπεδο στην κεντρική πλατεία του Essen. Δεν είναι σε κάποιο γήπεδο, έτσι γίνεται σε όλα τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του Σόκα. Στείνεται ένα γήπεδο μόνο για τις μέρες των αγώνων, όπου έχει κερκίδες, όπου καλύπτεται από τηλεοπτικά συνεργεία. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και εντυπωσιακό, αξίζει όποιος θέλει να το ψάξει λίγο να το δει κιόλας. Είναι το 7ο παγκόσμιο κύπελο που συμμετέχει η ελληνική ομάδα, η οποία βρίσκεται στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και στην 3η στην ευρωπαϊκή. Έχει ως μεγαλύτερη επιτυχία την 3η θέση από
0: το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο, βέβαια, το 2019.
1: Ακριβώς. Νομίζω ήσασταν και
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλο το διάστημα μου έχει. Και με πολύ ιδιαίτερη οργάνωση, ήταν πολύ ωραία οργανωμένο από την Ομοσπονδία και από το Θάνο, τον Παπαδόπουλο και από όλο τον κόσμο, με διαιτητή τελικού Μαρκ Λάτεμπεργκ, που ναι, μόλις είχε σταματήσει τότε τη διαιτησία. Λάτεμπεργκ μπορεί να τα κάνει θάλασσα εδώ ως αρχιδιαιτητής, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ο μοναδικός που έχει σφυρίξει την ίδια χρονιά τελικό Euro, τελικό Champions League και τελικό FA Cup, κυπέλο Αγγλίας δηλαδή, μέσα σε ένα διάστημα 40 ημερών. Δεν το έχει κάνει άλλος. Και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο αργότερα, πόσο ήταν, 2, ήταν διαιτητής στον τελικό στο Ρέθυμνο του Σόκα. Και πάρα πολλοί κόσμος επίσης τότε, σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Με την Ελλάδα να παίζει πάρα πολύ ωραία, ο κόσμος να γεμίζει τις εξέδρες, να ευχαριστιέται πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα που είχε γίνει. Έτσι είχε γίνει και στο Ρέθυμνο. Στήθηκε σε όλη την παραλία ένα γήπεδο ειδικά για την περίσταση, όπως αυτό που ανέφερες τώρα για το Essen.
1: Ακριβώς. Και τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο έχουν στόχο οι διεθνείς να επιστρέψουν στα προημιτελικά που είχαν φτάσει το 2023 τελευταία φορά. Πέρσι έφτασαν ένα πέναλτι μακριά, αποκλείστηκαν από το Μεξικό στην φάση των 16-14 παίχτες πάνε συνολικά στο Essen της Γερμανίας. Αυτούς κάλεσε ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Γιώργος Μπαστάκης, που είναι και το 5ο του παγκόσμιο κύπελλο ως πρώτος προπονητής. Και σε αυτή τη 14 είναι 7 διαφορετικοί παίκτες σε σχέση με την τελευταία επιλογή. Να δούμε αυτό σαν αυτή η μικρή επανεκκίνηση της ελληνικής ομάδας που θα οδηγήσει. Και τη Δευτέρα, όπως είπατε, τώρα μεθαύριο έχουμε την συνέντευξη τύπου και την παρουσίαση της φανέλας της ελληνικής ομάδας, για να αποχαιρετήσουμε έτσι τους διεθνείς για να φύγουν για την Γερμανία.
0: Τέλεια. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε εκεί. Να είσαι καλά.

Με το φίλο μας τον Δημήτρη το Πάτρα που είχε κάνει και μαγικά στα 30 χρόνια Sport FM με τα μπλουζάκια, με τα πάντα που έφτιαξε, το Animal Print δηλαδή. Κάναμε μια καινούργια συνεργασία με το england365.gr. Ήδη όποιοι μπήκατε και μέσω του λογαριασμού μου στο Instagram πήρατε μέρος στο πόσα γκολ θα σημειωθούν στην πρεμιέρα από το πρώτο μάτς της Arsenal μέχρι το βράδυ της Δευτέρας στο Fulham Chelsea. Διεκδικείται αυτό το πολύ ωραίο συλλεκτικό μπλουζάκι, το Let the Battle Begin. Θα δώσουμε και άλλα το επόμενο διάστημα, και πραγματικά ο Δημήτρης και όλη η ομάδα του εκεί στο η ομάδα του Animal Print φτιάχνει εκπληκτικά πράγματα. Κάναμε και μερικά άλλα συλλεκτικά μπλουζάκια πάλι μέσω του england365.gr, με όλες τις μπάλες των παγκοσμίου κυπέλων, που ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Σήμερα θα παρατηρήσατε ότι είναι η πρώτη εκπομπή, δεν έχουμε ούτε διαγωνισμό ούτε τίποτα. Από την επόμενη εβδομάδα όμως, μην ανησυχείτε καθόλου, θα έχουμε τα πάντα. Όλη τη χρονιά πέρσι δώσαμε και τις μπάλες, είτε στην αρχή του Champions League είτε μετά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δίνουμε τα τραπέζια μας, όπως σημαίνει πάντα, αλλά και διάφορα άλλα μπλουζάκια. Φέτος με την Animal Print θα δώσουμε και πολύ ωραία συλλεκτικά τέτοια t-shirt ανάμεσα στα άλλα δώρα τα οποία έχουμε.

0: βγάλει στο μεγάλο Παναγιώτη. Ρίλο, ραδιοφωνική συνύπαρξη το ένα μετά το άλλο. Beatles με Rolling Stones από Don't Let Me Down. Πήγαμε σε Painted Black, δεν είναι.
1: She's
0: a Rainbow.
1: Έλα.
0: Είμαι λίγο. Θέλω λίγο. Είναι. Δεν έχουμε κάνει προετοιμασία. Εντάξει, κατευθείαν μπήκαμε να παίξουμε. Έλα.

Fantasy λοιπόν, Football League με την Premier League, μάλλον Fantasy Premier League, παίζουν σχεδόν όλοι. Πολλοί έχετε φτιάξει ομάδες με τους φίλους σας, πολλοί έχετε φτιάξει ομάδες με, με τους συνεργάτες σας, με τους συναδέλφους σας στη δουλειά, και θα έχουμε εδώ τώρα την πρώτη μας επαφή για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη επιλογή στις ομάδες μας.

0: Ένα φανταστικό podcast λοιπόν είναι των παιδιών. Ο Λευτέρης Πολίτης θα είναι μαζί μας σε λίγο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το τι μπορεί κάποιος να κάνει. Νομίζω ότι όλοι πάνω κάτω ξέρετε το φάνταση. Ας πούμε ότι κάποιος δεν το ξέρει, θα πούμε και για κάποιον τι είναι το Fantasy Premier League, πώς μπορεί να συμμετέχει κάποιος. Αναφορά στην έναρξη σεζόν, ασχετά αν χθες είχαμε το Arsenal Coventry. Λοιπόν, πάμε. Τον έχουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σωτηρακόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς είσαι?
1: Καταρχάς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε εδώ.
0: Να είσαι καλά, Λευτέρη μου.
1: Είμαι πολύ καλά. Νιώθω ότι πρέπει να ξεκινήσω με την ατάκα. Έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσουμε για το Fantasy Premier League.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό.
1: Ήδη μας συστήσατε. Εγώ είμαι ο Λευτέρης Πολίτης. Είμαι μέλος από το ένα φανταστικό podcast που κάνουμε μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Ευάγγελο Ζερβούγια. Είμαστε στην τρίτη και φαρμακερή σεζόν. Ουσιαστικά είναι μια εβδομαδιαίο ραντεβού με την ελληνική κοινότητα για την Premier League, το ποδόσφαιρο, το fantasy και πολλά ακόμα. Αλλά για να μην σας καθυστερώ, πάμε να δούμε τι είναι.
0: Λοιπόν,
1: το
0: πάμε να πούμε σε κάποιον. Αν και οι περισσότεροι τώρα που μας ακούνε ξέρουν, πάμε. Ας κάνουμε τη σύσταση. Ναι.
1: Είναι το δημοφιλέστερο παιχνίδι ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή, με πάνω από 10 εκατομμύρια παίκτες να συμμετέχουν σε όλο τον κόσμο. Με απλά λόγια, είσαι προπονητής μιας φανταστικής ομάδας και παίρνεις παίκτες της Premier League και λαμβάνεις τους πόντους ανάλογα με τις πραγματικές τους επιδόσεις σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Γκολ, ασίστ, μηδέν παθητικό, είτε αρνητικούς με κίτρινες, χαμένα πέναλτι, όλα είναι μέσα σε μια γενικότερη σούμα. Mm. Οι παγιοί θα θυμούνται τον γίνε πρόεδρο που στέλναμε με τα ΕΛΤΑ φακέλο.
0: Το γίνε πρόεδρο Εθνοσπορ.
1: Εθνοσπορ, στέλναμε κλειστό φάκελο και αυτό ήταν. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν, βελτιώθηκαν.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Μπαίνουμε στο επίσημο site της Premier League, γιατί είναι και η διοργανώτρια του παιχνιδιού και το έχει εντάξει πάρα πολύ μέσα στη συνολική εμπειρία, ας πούμε, του θεατή. Βρίσκουμε την κατηγορία Fantasy και στα διαδικαστικά έχουμε 100 φανταστικά εκατομμύρια να δημιουργήσουμε ένα roster 15 παιχτών, 2 τερματοφύλακες, 5 αμυντικούς, 5 μέσους, 3 επιθετικούς. Ναι. Επιλέγουμε 11 καθαγωνιστική, ωραία. Επιλέγουμε αρχηγό κτλ.
0: Οι περισσότεροι λοιπόν, κακά τα ψέματα, το ξέρουν. Ναι. Η διαδικασία είναι απλή, οπότε ας πάμε κατευθείαν. Για αυτούς που ήδη έχουν φτιάξει τις ομάδες τους ή για αυτούς που ήδη παίζουν, πώς διαμορφώθηκαν οι περισσότερες ομάδες. Ο πιο δημοφιλής αρχηγός, έχω την εντύπωση, πρέπει να είναι ο Μπρούνο Φερνάντες ή όχι?
1: Ήταν ο Μπρούνο Φερνάντες. Mm. Γενικά επιλέχθηκε πάρα πολύ λόγω των δύο εναρτήριων παιχνιδιών της United με νεοπότες.
0: Ένα πράγμα που πρέπει να πούμε στον κόσμο είναι και αυτό. Πρέπει να βλέπει λίγο τα μάτς που υπάρχουν και τα μάτς που ακολουθούν. Γιατί έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μεταγραφές και να κάνεις αλλαγές κάθε εβδομάδα. Προστίθεται και μία, άμα δεν κάνεις κάποια. Αλλά καλό είναι να βλέπει κάποιος μπροστά και λίγο τα παιχνίδια. Η United ξεκινάει με Hull και με Ipswich. Είναι ο κορυφαίος παίκτης της περσινής σεζόν. Είναι ο κορυφαίος παίκτης σε assist στην ιστορία της Premier League σε μία σεζόν. Αυτό που έκανε πέρσι. Ήταν φοβερή η χρονιά του. Είναι φυσιολογικό.
1: Έχει πολλούς δρόμους για πόντους. Δηλαδή έχει τον γκολ, έχει τα πέναλτι,
0: χτυπάει πέναλτι,
1: τα φάουλ, έχει τις αμυντικές συνεισφορές. Είναι όλη η μπάλα θα περάσει από πάνω του. Λόγω αυτού λοιπόν της United, πάρα πολλοί κόσμος ξεκίνησε και με τρεις παίκτες. Και με τον Εμπουεμό που κατά συνθήκη θα παίζει το 9 μέχρι ο Σέσκο να είναι πιο υγιής. Τον Μαγκουάιρ ή το Σο στην άμυνα. Ναι. Πολλοί κόσμος είτε από φόβο είτε επειδή του αρέσει ο Χάλαντ, ξεκίνησε με τον Χάλαντ. Γιατί
0: ο Χάλαντ όμως είναι πανάκριβος και σου τρώει πολύ από το μπάτζετ των 100 εκατομμυρίων.
1: Ρεκόρ, χτύπησε ρεκόρ στο παιχνίδι ναι, με 15,5.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι ξεκίνησαν με τον Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι που είναι λίγο υποτιμολογημένο στα 7,5. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η τιμή του. Και τον Κάλβερτ Λούιν στα 6 γιατί.
0: Επίσης
1: είναι
0: για έναν πολύ καλό φορ.
1: Που πέρσι έκανε
0: έπαιξε εντύπωση, καλά στο δεύτερο μισό της σεζόν.
1: Πολύ καλά. Κυνήγησε το Μουντιάλ, δυστυχώς δεν το πήρε. Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν ο Τζόλις και έκανε εντύπωση και σε όλη την Αγγλία, αλλά και στο Fantasy, γιατί εμείς ξεκινήσαμε ως Έλληνες όταν άνοιξε το παιχνίδι και τον πήραμε στις ομάδες μας με 0,1% του κόσμου και αυτή τη στιγμή χαϊδεύει το 25%, δηλαδή μετά το
0: κομμάτι της ΥΛ. Εγώ πάντως τον πήρα, τον έβαλα στην ομάδα μου, μου έδωσε και πόντους χθες. Εγώ θεωρώ θα έπρεπε να μας δώσει και assist. Αυτό το η παράλληλη παλιά που τη χάνει όταν το φύλακα.
1: Την έδωσε την assist.
0: Την έδωσε τελικά.
1: Την έδωσε. Έχω κάνει την έρευνά μου φυσικά. Είδα την ομάδα σας γιατί εγώ ήδη ήμουν κοιμήθηκα ήσυχος με Καλαφιόρη και Τζόλι, αλλά εσείς είδατε και Χάβερτς.
0: Το Χάβερτς εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ. Τον είχα προτείνει και το πρωί στο Football Bet. Για νίκη Arsenal over 2,5 scorer Havertz. Τον πιστεύω
1: γενικά
0: πάρα πολύ το Havertz. Ναι.
1: Μιλάμε για μία, εγώ παίζω 13 χρόνια το παιχνίδι, μιλάμε για την πιο δύσκολη αρχή εκείνη τη σεζόν που θυμάμαι. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Ερχόμαστε από παγκόσμιο κύπελο,
0: ναι,
1: και έχουμε μία Premier League που οι μισές ομάδες, 8 για την ακρίβεια, συν μία εγώ θα προσθέσω την τότε να τον Ντεζέρμπι, έχουν άλλο προπονητή.
0: Ναι, ναι, γιατί ο Ντεζέρμπι ήταν μερικά μάτς πέρσι ουσιαστικά.
1: Και είναι
0: αυτή είναι η καινούρια του χρονιά. Ναι, ναι, αυτή είναι.
1: Ακριβώς. Και αν προσθέσουμε και τις τρεις νεοφώτιστες, μιλάμε για σχεδόν 12 ομάδες θα χαρτογράφει,
0: ναι, ναι,
1: τα νερά.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή είναι
0: κυρίως,
1: πολύ δύσκολο.
0: Κυρίως θα χαρτογράφει τα νερά σε ομάδες που τις ξέραμε με σταθερά. Δηλαδή City,
1: Pep,
0: Fulham, Silva. Καλά, η ψηρά ετών πιο πριν, η Λίβερπουλ με τον Κλοπ, ο Αρτέτα είναι στην Άρσεναλ και τα λοιπά. Η Τσέλσι άλλαζε προπονητές έτσι κι αλλιώς, δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα είχε σταθερή, αλλά οι περισσότερες ομάδες είχαν ένα σημείο αναφοράς στους προπονητές.
1: Ακόμα
0: ο
1: και
0: ο Χάου, στη Νιουκάσλ.
1: Νιουκάσλ, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή και αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα του παιχνιδιού και αυτό όμως το κάνει και πολύ ευχάριστο.
1: Ακόμα πιο ενδιαφέρον. Και μιας και μιλούσαμε για παίκτες, υπάρχει μια κατηγορία παίκτων. Είναι τα κρυφά διαμάντια που εμφανίζονται στο τέλος Αυγούστου. Και γιατί εμφανίζονται? Γιατί μετακινούνται με μεταγραφές μέσα στην Αγγλία. Όπως ας πούμε, και είναι υποτιμολογημένοι, δηλαδή όπως ήταν πέρυσι ο Ντιούσμπερι Χολ, που ξεκίνησε στη Τσέλσι, τιμολογήθηκε σαν παίκτη Τσέλσι μη βασικό στα 5 και μετά πήγε στην Everton και ήταν κλοπή το πεντάρι.
0: Ναι.
1: Έτσι συμβαίνει τώρα με το Μαρμούς, που είναι στα 7, ο Σαμπίνιο που είναι στα 6,5.
0: Σωστό.
1: Ο Κόνσα είναι
0: η μεγάλη
1: στα
0: ιστορία.
1: Στα 4,5. Εκεί αυτό, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να αγγίξει 90% ownership, αλλά υπάρχουν και παίκτες θα τον αγωνίζει που θα είναι ο βασικός. Τον είδαμε και χθες.
0: Ο βασικός Φόρτις Κόβεντρι θα είναι. Ναι,
1: ναι, είναι στα 5,5 και ο αγωνίζει είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να, ναι, το κάνει. Δηλαδή,
0: εδώ να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο που μπορεί να ξέρει τι είναι το fantasy, αλλά μπορεί να μην έχει παίξει ή να μην έχει ιδιαίτερη τριβή, γιατί μετά το πρώτο χρόνο που θα παίξεις, από τη δεύτερη αρχίζει η τριβή σου και καταλαβαίνεις λίγο τι γίνεται. Δεν απαραίτητο. Ακούει κάποιος τον Αβωνίγη και σου λέει: θα πάρω τον Αβωνίγη της Coventry. Εδώ δεν θέλουμε έναν φόρο ο οποίος, αν ήταν στη Manchester City, θα παίρνει τη θέση του Χάλαντ. Εδώ θέλουμε έναν φόρο ο οποίος, όταν η Coventry θα παίρνει βαθμούς ή θα κάνει μια ζημιά ή θα πάει και θα κερδίσει τη Sunderland εκτός έδρας, να είναι ο παίκτης που θα πετύχει τον γκολ. Να είναι ένας χαφ ο οποίος χτυπάει και πέναλτι, όπως είπαμε για τον Φερνάντες τώρα, αλλά λέω για παίκτες που δεν τους ξέρω πολύ. Πέρσι έτσι κάπως ανακάλυψα πάρα πολύ νωρίς τον Κρουπί στην Πόρνμουθ και μου έδωσε μετά μέσα στη σεζόν.
1: Ο οποίος δυστυχώς τραυματίστηκε.
0: Τραυματίστηκε, ναι, εντάξει.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι,
0: μπορεί όποιος ψάξει λίγο, μπορεί να δει περιπτώσεις. Ο Μπάλαρντ πέρσι, που μου τον είχε πει ο γιος μου πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν, με τη Σάντερλαντ έκανε ένα ξεκίνημα που έλεγε θα πάει με την Εθνική Αγγλία στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Υπάρχουν και οι κατασυνθήκοι, δηλαδή τώρα ας πούμε στην Brighton, η οποία είναι πηγή παικτών με χαμηλή τιμή,
0: σωστό.
1: Αλλά πολύ καλή, χτύπησε ο Μιντέ, χτύπησε ο Μιτόμα και τι συμβαίνει τώρα στο φάνταζι? Έχουμε τον Ντεκάιπερ, ο οποίος είναι καταχωρημένος ως αμυντικός, αλλά παίζει μπροστά στη θέση του Μιντέ και του Μιτόμα. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν ευκαιρίες. Θέλει λίγο ψάξιμο. Εμείς φυσικά θα τα λέμε και μέσα από το ένα φανταστικό podcast, αλλά και κάθε εβδομάδα εδώ, όσο,
0: ωραία,
1: μπορούμε πιο γρήγορα.
0: Τέλεια.
1: Και θέλω να πω στον κόσμο ότι και όσοι δεν έχουν κάνει ακόμα ομάδα, παρότι έχει περάσει πρώτη αγωνιστική, μπορούν να κάνουν.
0: Βεβαίως,
1: γιατί
0: μπορούν να
1: πρώτον
0: κάνουν.
1: Έχει, ναι, άλλες 37. Μέσα στο παιχνίδι έχει πολλές διεξόδους, κύπελα, μηνιαίες λίγκες κτλ. Και,
0: ναι, ναι,
1: και όπως είπατε, η πρώτη σεζόν είναι εκπαιδευτική. Δηλαδή, διαβάστε τους κανόνες, πατήστε, ναι, κουμπάκια, κάντε λάθη.
0: Την πρώτη χρονιά θα κάνει κάποιος και πάρα πολλά λάθη. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι. Μα χρειάζεται κιόλας. Χρειάζεται κιόλας. Και,
0: ωραία,
1: θα κλείσω με μια φανταστική συμβουλή,
0: ναι, ναι,
1: πρώτη τη σεζόν,
0: ναι, ναι,
1: η οποία θα είναι το μη βιάζεστε. Και τι εννοώ μη βιάζεστε? Θα δείτε πολλά το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, παίκτες που είχατε σκεφτεί και θα πείτε, αχ, αρέσει τον Όντεγκαρντ, τον έβλεπα, αλλά δεν τον πήρα γιατί ήθελα τον Τζόλ κτλ. Μην κάνετε τίποτα. Το φάνταζ είναι μαραθώνιος.
0: Ναι,
1: μέσα,
0: ναι,
1: ας πούμε, αυτή την εβδομάδα που ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη αγωνιστική έχει Καραμπάο Cup, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος ότι έχει ήδη ξεκινάει ο θεσμός και η Brighton παίζει προκριματικά για την Ευρώπη, οπότε περιμένετε τις πληροφορίες, όλα θα πάνε καλά και υπομονή.
0: Μια συμβουλή μετά από το πρώτο χρόνο και το στραπάτσο, την δεύτερη χρονιά πήγα καλύτερα. Πάλι δεν το κατάφερα. Κάποιοι νομίζουν ότι αν ξέρεις ένα πρωτάθλημα θα είσαι και ο. Μου είπε ένας φίλος, έλα να σε βάλουμε, λέει, αλλά θα είσαι, μου λέει, σε μια άλλη λίγα κάποιων φίλων. Αλλά θα σε λέει εκτός συναγωνισμού, γιατί το παιδιά μην νομίζω ότι επειδή κάποιος παρακολουθεί το πρωτάθλημα, ξέρει, μπορεί να σου πει επίσης και ιστορικά γεγονότα για το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να διαλέξει μια ομάδα στο fantasy που θα πηγαίνει σφαίρα, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πολλές παραμέτρους. Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρσι πάντως θα πω ότι έκανα μια πολύ καλή επιλογή πίσω από το Ράγια, τον οποίο το Ράγια εγώ διαλέγω για τερματοφύλακα. Και ξέρεις ότι θα έχεις τα μηδενικά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πήρα τον Κέλεχερ δεύτερο πέρσι. Και πολλές φορές όταν έβλεπα μάτς που η Μπρέτφορντ μπορούσε να είναι καλός ο Κέλεχερ και μου έδωσε πάρα πολλούς πόντους με τα πέναλτι που έπιανε. Για μένα ο Κέλεχερ πρέπει να έχει μείνει στη Λίβερπουλ για να είναι ο βασικός τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό είναι μια άλλη πικραμένη συζήτηση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πω στον κόσμο τέλος ότι μπορεί να μας βρει και την επίσημη λίγκα μας, γιατί οι λίγκες των φίλων, οι μικροί που έχετε εσείς, η πιο μεγάλη κοινότητα που έχουμε εμείς, είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά του Fantasy. Δηλαδή γι' αυτό παίζεις, για να μιλάς στα chat και τα λοιπά. Είναι η λίγκα του, ένα φανταστικό podcast και ο κωδικός της είναι 9800H0.
0: Ξαναπες το άλλη μία αυτό, πόσο?
1: 9800H0.
0: Μάλιστα, okay.
1: H0. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά παιχνίδια και καλή τύχη στον Μπρούνο Φερνάντες, να πούμε.
0: Να είσαι καλά, Λευτέρη μου.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Ένα φανταστικό podcast. Λοιπόν, ο Λευτέρης Πολίτης, ένας από τους δυο τους, θα είναι κάθε εβδομάδα μαζί μας για να μας δίνει τα tips της τελευταίας στιγμής. Death on two legs, και έτσι πηγαίνουμε για δελτίο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το στοίχημα Super League εκποδέχεται στις 8 τον Ηρακλή στην Όλγουν Αρένα με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8 και την ίδια ώρα παίζουν Καλαμάτα Άρη στην Τρίπολη τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 9.30 τον Ατρόμητο στο Γιώργος Καρεσκάκης με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 9. Ραδιοφωνική μετάδοση όλων των αγώνων από τον bwin Sport FM. Με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ο χρόνος συμμετοχής είναι πιθανό να πάρουν είναι από επιθέτες Φρόιλερ και Τικνιζιάν, διαθέσιμος και ο Ζωτασίλβα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Κατά από τα δοκάρια θα είναι πιθανότατα Ορτέγα. Εντείνουν την προσπάθεια για την απόκτηση του Εξτρέμ Βάργκα σε Ερυθρόλευκη. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τον Αρμάντο Γκονσάλες που βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Να ξεκινήσει με το δεκτή την υπεράσπιση του τίτλου της Στέλια ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ηρακλή στην Όλγουιν Αρένα. Σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα προσανατολίζεται τον Μάρκο Νίκολιτς. Ζήνει Γιώβιτς στην επίθεση, Μάγερη Ζούπκοφ στο δεξιάκρο της επίθεσης στα διλήμματα του Σέρβου, ενώ φανέλα βασικού στη μεσαία γραμμή διεκδικεί ο Βιτάλης. Επιχείρησε ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό που είναι απόλυτα επικεντρωμένο στη ρεβάνς με τη Χράτια της Κράλοβες στη Τσεχία για τα play-offs του Conference League. Τη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οι πράσινοι στην UEFA και τη διαιτησία του πρώτου αγώνα. Σε ρυθμούς Λεβαδιακού κινούνται στον ΠΑΟΚ, ανεβάζει στροφές ο Ταχάλη που επέστρεψε σε full πρόγραμμα. Συνεχίζονται οι επαφές για το Σλοβάκο φόρ της Μίτλεσμπρο, Νταβίτ Στρέλετς. Κοντά και σε στόπερ είναι ο δικέφαλος του Βορρά που έχει εντοπίσει και μια ακριβή περίπτωση δεκαριού. Για προσπάθεια αποσταθεροποίησης από κάποιους, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης. Με απουσίες ο Άρης στην αποψινή πρεμιέρα με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, καθώς εκτός μάχης είναι Κουαμέ, Καντεβέρε, Χόγκλα και Νίνγκ. Θέση διεκδικούν οι αποκτηθέντες Πετρίς Βέλια και Ρίτσαρτς. Στις 2 και 4 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία. Τον 26χρονο Κροάτι στόπερ Μπόσκο Σούταλο με τη μορφή δανεισμού από τη Σεντράλη Αίγες αποκτούν οι κίτρινοι. Η εθνική ομάδα μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Πολωνία στην πρώτη φιλική αναμέτρηση εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport και ενημέρωση από τον bwin Sport FM. Με τον Χρήστο Τζόλι βασικό, η Arsenal μπήκε με το δεξί 3-0 την Coventry στο Emirates, το match που άνοιξε την αυλαία της νέας σεζόν στην Premier League. Είμαι εντυπωσιασμένος μαζί του, είναι άμεσος και εύστοχος, δήλωσε ο Αρτέτα για τον 24χρονο διεθνή εξτρέμ, ο οποίος αναδείχθηκε player of the match έχοντας συμμετοχή στα δύο τέρματα. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Είναι συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
7: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 1,49. Παγωτό ξυλάκι Mini κλασικό 12x50 ml, 25% φθηνότερα, 3,95. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 5,69. Lidl. More to value.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σαβορέτη είναι αυτός. Και αυτός είναι ο Μανάκος. Έλα, πάμε. Τι κάνεις, ε?
1: Καλημέρα.
0: England365.gr. Δυνατός. Πολύ. Καλή. Να σου πω, δεν έχουμε μιλήσει στον αέρα γι' αυτό. Συγχαρητήρια και για την ανάληψη της θέσης των Ατρόμητο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γραφείου τύπου, διαδεχόμενος τον λατρεμένο μου Παύλο Κουστέρη, δικό μας παιδί επίσης εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος έχει μετακινηθεί τώρα στο Σπόρταλ, νομίζω είναι, πήγε αρχισυντάκτης.
1: Όχι, όχι, είναι στον Γκαζέτα.
0: Στον Γκαζέτα πήγε, ναι, καλά, sorry. Ναι, ναι. Παύλο μου, συγγνώμη. Λοιπόν, άντε, καλή αρχή λοιπόν και στο καινούριο εγχείρημα.
1: Να είστε καλά.
0: Έφερε και γούρι. Πρώτο μάτσο, μου πει: εντάξει, με το πύργο παίζατε, θα κερδίζατε.
1: Η νίκη είναι νίκη.
0: Η νίκη όμω είναι νίκη. Σωστό. Έτσι. Πάμε τώρα στην άλλη σου ομάδα, η οποία χθες ξεκίνησε επιβεβαιώνοντας. Πάει να κάνει για πρώτη φορά back-to-back πρωταθλήματα η Άρσεναλ από το 1934 και 35. Το είχε κάνει 33, 34, 35. Είχε πάρει τρία συνεχόμενα τότε. Από τότε δεν το έχει κάνει. Είναι 90 χρόνια. Έτσι.
1: Δεν ήξερα εγώ τι να περιμένω, να σας πω την αλήθεια, χθες, γιατί από την Coventry εικόνα είχαμε μόνο από την Championship και όχι κάτι το ιδιαίτερο. Είχαμε ότι πήρε τον Αβωνίγιο και κράτησε τον Λάμπαρτ που ήταν σημαντικό.
0: Εντάξει, έχει πήρε παίκτες που θα τη βοηθήσουν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και ο παίκτης που πήρε από την Φραγκφούρτη πίσω, ο Μέντα και ο... και στα χαφ και ο Ονιέκα θα τη βοηθήσει. Okay. Θα τη βοηθήσουν. Yeah. Έχει πάρει παίκτες που θα τη βοηθήσουν. Δεν είναι το σημείο που θα κρυθεί ούτε με την Arsenal, ούτε με τη City, που είναι τα επόμενα της παιχνίδια, είναι δύσκολα της Coventry. Η Coventry θα κρυθεί στα μάτς, όπως έγινε και πέρσι για τους υπόλοιπους, με τους ισοϊψείς, τους λεγόμενους. Λοιπόν, η Arsenal, δεν ξέρω τι περίμενες εσύ. Η Arsenal ήταν δεδομένο ότι θες να ξεκινήσει με το πόδι στον γκάζι. Ήταν πολύ δεδομένο για μένα το 2-0, 3-0, 4-0 το είχε, δεν θα μπορούσε να γίνει πολύ παραπάνω. Και ήταν ένα ερωτηματικό αν θα είναι βασικός ο Τζόλης. Ήταν και πολύ καλός.
1: Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ήταν και αποθεώθηκε κιόλας κατά τη διάρκεια της αλλαγής του. Ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες από πλευράς Άρσεναλ στο παιχνίδι. Αυτός που δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες μέχρι να μπει και ο Μαντουέκε στο ΜΑΤ, γιατί δημιούργησε 4 ο Μαντουέκε, 3 ο Χρήστος. Γενικότερα είναι πάρα πολύ καλή η παρουσία του και στα φιλικά και στο Community Shield, ήταν σημαντικός και τώρα στην πρεμιέρα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν έρθει κάποια μεταγραφή, ο Τζόλης θα είναι μέσα στους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή αν χάσει, δεν είναι εύκολο αρχικά να χάσει τη θέση του, αλλά ακόμα και αν δεν

0: ξεκινάει βασικό, θα είναι σίγουρα πάρα πολύ βασικό κομμάτι στο rotation.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως είναι ένα πλήρες ρόστερ, τώρα προσθέθηκε και ο Κόνσα που χθες παρουσιάστηκε στον κόσμο. Η Arsenal έχει ένα ρόστερ που πολύ δύσκολα, δηλαδή ακόμα και αν έχει προβλήματα που θα έχει όπως όλες οι ομάδες, πέρσι έχασε τον Χάβερτς νωρίς, έχασε τον Μερίνο μετά, είχε τραυματισμούς, το έχει χάσει το Σαλιμπά, αλλά το κάλυψε αμέσως με τον Κόνσα, ήταν πολύ καλός όμως Κέρα χθες, εξαιρετικός.
0: Πάρα πολύ καλός, όντως.
1: Η Arsenal 85 βαθμούς θα τους φτάσει σχεδόν περπατώντας. Οπότε για να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα από την Arsenal πρέπει να πάει στους 86 ή 87 ή 88. Γιατί Arsenal αν ζοριστεί από κάποιον, νομίζω ότι μπορεί να φτάσει και τους 88 και παραπάνω. Εκεί είναι το ερώτημα. Μπορεί κανένας. Μόνο η City αν καλύψει τον Ρόδρυ και αν δεν έχει θέματα με τον Μαρέσκα. Κανείς από τους υπόλοιπους δεν μπορεί να πάει τόσο ψηλά.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ότι αν η Arsenal φτάσει στους 85, θεωρώ ότι θα το ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Αν φτάσει και πάλι σε τέτοια. Δηλαδή κάνει μια τέτοια σεζόν.
1: Μόνη ελπίδα, ελπίδα των άλλων που κυνηγάνε την Arsenal, City, United, Liverpool, ας βάλουμε αυτούς που η Liverpool για να διεκδικήσει το πρόγραμμα πρέπει να πάρει στις 15 βαθμούς τουλάχιστον, από πέρσι να πάει στους 75 και μετά να προσθέσει και άλλους 10. Δεν τους βρίσκεις. Η United έχει 71. Πρέπει να πάει συν 10, 12, 15 βαθμούς.
0: Έχοντας και την Ευρώπη φέτος, έτσι είναι σημαντικό.
1: Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι εγώ δεν βλέπω κανέναν άλλο πλην τη City. City είχε 78, έχει μια καλή ομάδα, έχασε το Ρόδρυ, αλλά πήρε τον Άντερσον. Θα φύγουν κι άλλοι. Πιθανώς θα έρθουν όμως και κάποιοι άλλοι. Είναι μια ομάδα που μπορεί να φτάσει στους 80 και οι 80 να γίνουν 85 γίνονται. Καταλαβαίνεις. Εκεί είναι το. Εκτός εάν χαμηλώσει ο πύχης. Ομάδες δηλαδή κάνουν ζημιά μεγαλύτερη. Πέρσι δεν είχαμε μεγάλα σερί. Είχαμε τα 5 μάτς της Λίβερπουλ στην αρχή και 3 φορές μέσα στη σεζόν ομάδες κάνανε από 6 νίκες. Το κάνει η Arsenal, το κάνει η City. Αυτό. Δεν είχαμε 10 παιχνίδια. Αυτά μοιάζουν να έχουν τελειώσει για όλους. 10
0: να δούμε και την Chelsea πώς θα πάει στην πρώτη τώρα σεζόν του Αλόνσο και χωρίς να έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Ναι, αλλά οι 48 βαθμοί δεν γίνονται 80 κάτι.
0: Καλά, σίγουρα είναι.
1: Λοιπόν, άρα γι' αυτό λέω ότι η συζήτηση γίνεται αν κατεβεί ο πύχης κάτω από τους 80, δηλαδή είχε πάρει η Λέστερ το πρωτάθλημα με 80 βαθμούς, 81, πόσο ήταν το 16, αν το πρωτάθλημα κατεβεί κάτω από τους 80, επεκτείνει στους 78, τότε κάποιοι μπορούν να απειλήσουν και από τους υπόλοιπους. Αν δεν γίνει, που δεν το βλέπω πώς μπορεί να κατεβεί τόσο πύχης, τέλος πάντων, στους 84 και πάνω, 85 και πάνω, η Arsenal λέει κινδυνεύει παρά μόνο από τον εαυτό της.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: να
1: τι έχουμε, τι άλλα έχουμε. Ο Γκυμαράες δεν έπαιξε χθες γιατί είχε ένα χτύπημα, τον προφύλαξε, δεν είχε κανένα νόημα να τον ζωρίσει.
0: Έχει ένα ζήτημα στη βουβονική χώρα, αυτό έχει προκύψει, και είπε ο Αρτέτα ότι δεν είναι θέμα εβδομάδων και θα δούμε και αν κατά τη διάρκεια της επόμενης θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος για το μάτι με την Άστον Βίλα. Την επόμενη Δευτέρα παίζει η Άρσεναλ στις 10 το βράδυ με τη Βίλα.
1: Ναι, ναι.
0: Βγήκε και ένα πολύ ωραίο στατιστικό από το παιχνίδι χθες. Το διάβασα, δεν το ήξερα, ότι οι τρεις σκόρερ της Άρσεναλ, ο Χάβερτς, ο Σάκα και ο Έντεγκαρ, συνυπήρξαν στη βασική εντεκάδα για δεύτερη φορά μόνο μετά το Δεκέμβριο του 2024. Δηλαδή από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό, ναι.
0: Έχουν ξεκινήσει και οι τρεις μόνο δύο φορές, που είναι φοβερό αυτό και είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι τα ζητήματα τραυματισμών που είχαν και οι τρεις ουσιαστικά, γιατί και ο Έντεγκαρτ πέρσι έλειψε.
1: Πέρσι
0: πάρα
1: έλειψε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ ο Έντεγκαρτ, μεγάλο διάστημα.
0: Ναι.
1: Ένα γκολ έβαλε πέρσι το πρωτάθλημα και χθες ξεκίνησε με εγώ. Back to back παιχνίδια είχε σκοράρει και στο community. Back to back παιχνίδια το κοίταζα χθες, το βράδυ πια αργά, γιατί τώρα το αγώνα δεν μπορείς εύκολα να το βρεις αυτό. Είναι το 2022-23.
0: Φοβερό.
1: Οπότε και αυτό είναι σημαντικό για την Arsenal. Για να δούμε. Τώρα πάμε, τι έχουμε σήμερα, τι προτείνουμε, τι έχουμε δώσει, τι έχεις προτείνει.
0: Λοιπόν, αρχικά να πούμε τα δικά σας που είναι και Championship.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε δεύτερη αγωνιστική. Τα έχω μπροστά μου. Είναι το Wrexham Watford Goal Goal στο 1.73-1.75. Κάπου εκεί είναι η απόδοση. Η Wrexham η οποία ενίσχυσε το roster της πάρα πολύ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Έχει και μοναδικό στόχο ουσιαστικά να μπει στην πρώτη οκτάδα. Είχαμε την έκπληξη της Watford την προηγούμενη εβδομάδα με το 2-1 επί της Southampton. Και τον goal-goal επιβεβαιώνονται και παραδοσιακά, το έψαξα λίγο μεταξύ τους, οπότε είναι καλό το 1.75.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεύτερο μάτς που έχετε εδώ.

0: στο παιχνίδι της και έμοιαζε και παιχνίδι goal-goal και over που 1,5 της ντέρμπις της κάρτες, δηλαδή συνολικά πλήρωνε αυτό κοντά 3 φορές τα λεφτά σου. Τώρα, αυτή την εβδομάδα λοιπόν η ντέρμπι παίζει με την Cardiff, έτσι δεν είναι?
1: Ντέρμπι Cardiff, ναι, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, και goal-goal.
1: Α.
0: Ναι. Και η Cardiff μέσος όρος καρτών της είναι 1. Στην περσινή
1: χαμηλά
0: σεζόν.
1: Πολύ.
0: Ναι, μέσα στο σκαρτό είναι 1. Στην τέρμπι είναι 4. Νικήτρια λοιπόν, να πάρει περισσότερες κάρτες, δηλαδή αυτό εννοώ, νικήτρια στις κάρτες. Η τέρμπι είναι κάπου ένα 45-50, είναι γκολ-γκολ, πολύ δυνατό γκολ-γκολ. Και το ματσάκι να έχει και πάνω από 8,5 κόρνερ, αυτό το σετάκι μας δίνει 4,5 με 5 φορές. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και μικρούλι και fun bet. Αλλά υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που άμα τις κοιτάξεις μες στη χρονιά βλέπεις ότι είναι μια πατέντα που επαναλαμβάνεται.
1: Είναι φοβερό ότι η αγωνιστική συμπεριφορά της Derby σε αυτό το κομμάτι συνεχίζεται από πέρσι.
0: Και ξεκίνησε την πρώτη αγωνιστική. Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, και πιστεύω θα κερδίσει και η Birmingham την Bristol City, έτσι να δώσω ένα έξτρα εδώ. Θα το δώσουμε και στο ανοιχτό σε λίγο στο Telegram. Η Birmingham νομίζω ότι αυτά τα μάτς στη φετινή χρονιά θα μπορεί να τα φέρνει σε κουμάντο. Θα είναι μια επικίνδυνη ομάδα για να διεκδικήσει άνοδο για μένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά έχουμε. Κάτι άλλο, καμία μεταγραφή τις τελευταίες. Η Liverpool με τον Minte ήρθαν σε συμφωνία.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν έχει συμφωνήσει η Brighton.
1: Όχι, η Brighton μέχρι
0: τώρα. Ο Minte είναι τραυματίας μέχρι τον Οκτώβριο,
1: Ναι. Όντως, χτύπησε ουσιαστικά στα φιλικά προετοιμασίας. Η Brighton έχει απορρίψει μέχρι τώρα δύο προτάσεις της Liverpool, μία με 50 εκατομμύρια και μία με 60 που έγινε προχθές το βράδυ.
0: Ναι, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο εφόσον ο παίκτης θέλει να πάει στη Liverpool και επειδή η Brighton πουλάει, η Brighton δεν κρατάει παίκτες για να τους ταλαιπωρεί, νομίζω ότι κάπου εκεί θα τα βρούνε.
1: Έχω την εντύπωση ότι επί της ουσίας ψάχνει ποδοσφαιριστή, βασικό ποδοσφαιριστή, γιατί έχει πάρει και τον Ζαντόπ Γιοχάνα το καλοκαίρι, για να τον αναπληρώσει και κυρίως κερδίζει χρόνο. Δηλαδή με μια πρόταση πιθανόν 65 εκατομμύρια συν μπόνους, σύμφωνα με αυτά που γράφουν οι Άγγλοι, θα τον δώσει στη Λίβερπουλ.
0: Και θέλει και η United τον Μπαλεμπά.
1: Έχει κλείσει. Πρακτικά έχει κλείσει μεταγραφή από χτες το βράδυ. Και
0: αυτή είναι πολύ καλή προσθήκη. United παίρνοντας τον Μπαλεμπά. Έχει πάρει και τον Τίλεμανς και τον πήρε και εξαιρετικά χρήματα τον Τίλεμανς. United στα χαφ γίνεται πολύ δυνατή, πάρα πολύ δυνατή.
1: Και αναπληρώνει και τον Κασεμίρο, έτσι, γιατί αυτός...
0: Και με το παραπάνω, και με το παραπάνω. Ναι. Πέρσι τον Βαλεμπά ήθελε 100 εκατομμύρια η Brighton, έτσι.
1: Ναι, δεν έκανε καλή σεζόν, ήταν και τραυματίας.
0: Δεν έκανε καλή σεζόν και γι' αυτό πέφτει η τιμή του. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι αλλάζοντας περιβάλλον ο παίχτης, πηγαίνοντας στην πρόκληση που λέγεται Manchester United, φορά στη φανέλα της, σε υπολογίζουν, το ξέρεις. Νομίζω ότι υπάρχει ο Μέινου επίσης εκεί. Εκεί εξακολουθώ και απορώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πώς είναι δυνατόν ο Μέινου να μην έπαιξε. Καλά με τον Αμορίμ.
1: Α, για το Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ ο Τούχελ τον πήρε μαζί και δεν τον έβαλε λεπτό.
1: Εντάξει,
0: τρελαίνες. Το παιδί είναι ταλεντάρα και τρομερά χρήσιμος. Με Μέινου εκεί, αν βάλει τον Μπαλεμπά δίπλα και το Τίλεμανς πιο ελεύθερο, με τον Φερνάντες να υπάρχει κάπου εκεί γύρω, με αυτούς που έχει διαθέσιμους να εναλλάσσει United, Κούνια, Εμπεμό,
1: Σέσκο, όταν είναι εντάξει. Που έκανε καλό
0: νομίζω ότι τους βαθμούς που έφτασε πέρσι θα τους ξαναφτάσει, τους 70. Mm-hmm. Παρά την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι, ξέρεις, μετά θες μια υπέρβαση μεγάλη για να πας άλλους 10, για να διεκδικήσεις. 10, minimum 10 θέλεις ακόμα.
1: Με 70 πάντως εξασφαλίζει τουλάχιστον το Champions.
0: Δεν το συζητάμε. Με 70 πιθανώς θα είναι και τρίτη.
1: Τρίτη, ναι.
0: 60 θέλεις επίσης για να μπει στην πεντάδα. Σε αυτά τα ξέρεις. Κάθε χρόνο τι κάνουμε αυτή την κουβέντα. Επιβεβαίωση
1: πάντα,
0: ότι νωρίς σου λέω βαθμούς που πέφτουμε. Πέρσι σου είχα δώσει ακριβώς τους βαθμούς της Arsenal. 84 με 86 σου είχα δώσει, έκανε 85.
1: Πέσαμε έξω σε αυτό που έπεσε όλος ο πλανήτης με τη
0: Λίβερπουλ. Στη Λίβερπουλ πέσαμε όλοι έξω γιατί πιστεύαμε ότι θα διεκδικήσει. Εγώ δεν σου λέγα το πλέγαν όλοι θα το πάρει, ήταν δύσκολο. Αλλά 80 βαθμούς έλεγε θα του φτάσει.
1: Ναι.
0: Και έφτασε 60. Εντάξει, 50.000 ζώδια. Εκεί που νομίζω ότι πρέπει να υπολογίσουμε όλοι το που γίνεται το παιχνίδι είναι πόσο καλύτερη θα είναι, ας πούμε, η Τότεναμ και πόσο πιο κάτω θα είναι η Άστον Βίλα με τις απολύες που έχει και κυρίως η Newcastle. Αυτά δεν ξέρουμε. Θα τα δούμε. Γι' αυτό υπάρχει και το England365.gr για να τα παρακολουθούμε. Έτσι. Εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρης Μανάκος. Λοιπόν, England365.gr. Μικρή διακοπή, συνεχίζουμε. Η Winsport FM 94,6. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and

0: Κυριάκο Σταθερόπουλο έχω πλέον. Αυτό είναι. Ομάδα που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βγάζει ρίλο, βάζει Σταθερόπουλο, παραμένει η ίδια η ποιότητά τη. Κυριάκο, μου πώς είσαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: μια χαρά, μια χαρά, όλα καλά.
0: Πώς είδες Τζόλι?
1: Καταπληκτικό. Δύο ασίστ το περασμένο Σάββατο στο Super Cup με τη City και δύο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος χθες το βράδυ.
0: Δεν έκανε χθες, δεν τη δώσαν, αλλά ήταν πολύ καλό. Και τα σουτ που είχε, δεν φοβόταν να σουτάρει, δεν φοβόταν να πάρει μπάλα, δεν φοβόταν. Και δεν κάνει περιτά πράγματα. Δηλαδή, ακούγεται υπερβολικό, αλλά θα πω, ο Μαρτινέλη εδώ και 1,5 χρόνο είχε χάσει τη θέση του. Γιατί παίρνει την μπάλα, έσκυβε το κεφάλι και πήγαινε. Αυτός παίρνει την μπάλα, σηκώνει το κεφάλι, ξεκινάει την κούρσα και έχει έτοιμη ανά πάσα στιγμή την επιλογή του. Και αυτό έχω την εντύπωση ότι είδε στην Μπριζ και του άρεσε ο Αρτέτα.
1: Έκανε εντυπωσιακό Champions League πέρσι. Ας πούμε, δηλαδή, στα περσινά, στο παιχνίδι με την Μπαρσελόνα πέρσι στο Βέλγιο στην Μπριζ. Ήταν εντυπωσιακό. Έκανε πράγματα και θαύματα.
0: Μακάρι. Τώρα έχουμε Καρέτσα Κωνσταντέλια Ντόρτμουντ.
1: Ομάδα που ταιριάζει για παίχτες που
0: εντελώς,
1: είναι εντελώς και εντελώς. Με ατομικά χαρακτηριστικά.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Εντελώς, εντελώς. Και θα το δούμε και αυτό απόψε. Και τι άλλο ήθελα να σου πω, να συμπληρώσω σαν συζήτηση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα έχει ωραίο το μεσημέρι. Hull Manchester United, Τζολάκης. Δεν έχω διαβάσει αν τον υπολογίζει για βασικό ή αν θα παίξει κάποιος άλλος, αυτός που ανέβηκε πέρσι η Χαλ μαζί του. Αλλά η United είναι ένα από τα μάτς τα οποία πέρσι, όταν βρήκε την ισορροπία της, μπαίνει μέσα 0-2.
1: Έχει καλή αύρα η
0: United. Το παίρνει, φεύγει. Έχει καλή αύρα. Έχει καλή αύρα και είναι αυτό που λέγαμε και με τον Δημήτρη πριν. Οι μεταγραφές που έκανε είναι ορθολογικές. Και πέρσι έκανε ορθολογικές.
1: Τη βοήθησαν πάρα πολύ. Άκουσα και τη χθεσινή σου κουβέντα με το Βάιο το πρωί.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Πάνω σε αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα θα έχουμε City Bournemouth το απόγευμα. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι και ενδιαφέρον. Γιατί η Bournemouth παίζει full επίθεση. Έτσι έχει μάθει να παίζει.
1: Είναι ομάδα από τα τελευταία
0: χρόνια. Και θα κάνει, προσπαθήσει να βάλει δύσκολα. Πιθανώς η εικόνα του αγώνα είναι 3-1 για τη City. Αλλά θα βάλει δύσκολα στη City απόγευμα.
1: Η Bournemouth δεν είναι που τη αστέρισε πέρσι. Πρώτη φορά που
0: την κέρδισε. Πρώτη φορά που την κέρδισε, αλλά όμως ψέματα δεύτερη φορά που την κέρδισε. Γιατί την κέρδισε και πέρσι. Εκεί που ξεκίνησε το σερί των ητών της City, ναι, τη χρονιά του πρωταθλήματος της
1: Liverpool.
0: Τώρα, έχουμε και το Newcastle Liverpool αύριο. Με τη Liverpool να έχει πολλά κενά, αλλά τα φιλικά, με όλα τα προβλήματά της, αν μη τι άλλο, έβλεπες μια ομάδα που βγαίνει στην επίθεση γρήγορα και θέλει να επιτεθεί. Αυτό το περσινό μπογιά να στεγνώνει στον τοίχο. Γυρίζω, αλλάζω πάσες και η μπάλα ξαναπάει πίσω. Που κάποια στιγμή εκνεύρισε για τον κόσμο. Φαντάσου να έχει ξεκινήσει η χρονιά να μην έχει αλλάξει ο προπονητής. Γιατί η Λίβερπουλ το έχει να στηρίζει στους προπονητές, έτσι.
1: Πάντα.
0: Να ξεκίναγε η χρονιά να μην είχε κάνει τις μεταγραφές, γιατί δεν έχει κάνει αυτή που έχει πάρει.
1: Όχι,
0: και να ξεκίναγε και με 1-2 στραβά αποτελέσματα. Τι τοξικότητα.
1: Μα στην Πόρμου σου είπες πριν, ήταν ήρα όλα.
0: Αυτόν τον ποδόσφαιρο τώρα πρέπει να τον στηρίξουν με καμιά μεταγραφή ακόμα.
1: Σίγουρα.
0: Η ουσία είναι ότι και η Νιουκάστλ έχει θέματα. Και αύριο το Newcastle Liverpool μπορεί να είναι από ένα απόλυτα, που δεν νομίζω, βαρετό 0-0-1-1, που δεν το πιστεύω, ή μπορεί να είναι 3-3, 2-4, 3-2, ό,τι θες μπορεί να είναι.
1: Τα ανεξήγητα του ποδοσφαίρου δεν είναι ότι είναι ένα παιχνίδι που έχουμε δεκάδες χρόνια διαφορετικών εποχών της Premier League και είναι ένα παραδοσιακά θεαματικό παιχνίδι με πολλά γκολ. Από τα 80's
0: και τα 4-3 τα περίφημα.
1: 4-4, κάτι απίθανα παιχνίδια.
0: Και πέρσι ήταν φοβερό. 2-0-2-2 με τον αριθμό
1: στο τέλος. Στο τελευταίο λεπτό τη μεγάλη στιγμή.
0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε δελτίο. Πάμε. Και γυρίζουμε για το τελευταίο ημίωρο, θα έχουμε και άλλη Τσαβδαρά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 1,49. Παγωτό ξυλάκι Mini κλασικό 12x50 ml, 25% φθηνότερα, 3,95. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 5,69. Lidl. More to value.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Ήταν συνέχεια, συνεχώς στην επικαιρότητα.
14: Για πες λοιπόν άλλο παιχνίδι.
13: 9.30 ώρα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Mm-hmm. Και έχουμε... Μισό λεπτάκι.
14: Παναθηναϊκός δεν παίζει, γιατί έχει κάνει,
13: έχει κάνει
14: χρήση του δικαιώματος αναβολής, όπως είχε γίνει και πέρσι στο μάτσο τον Όφη.
13: 8 η ώρα έχουμε την άλλη λεωφόρο, στην Καλαμάτα με τον Άρη. Στην Καλαμάτα.
14: Καλαμάτα.
13: Ωραία.
14: Το μάτς είναι στην Καλαμάτα ή παίζει αλλού η Καλαμάτα. Ερώτηση. Ξέρει κανένας να μας βοηθήσει.
13: Αυτό θα χρειαστεί να σε...
14: Ναι.
13: Νομίζω ότι παίζει στην Καλαμάτα, αλλά όχι στο γήπεδο της.
14: Ωραία.
13: Σε 2 λεπτά θα το πατήσουμε.
14: Οκ.
13: 8 είναι η ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
14: Okay.

0: Στην Τρίπολη παίζει Καλαμάκο με τον Άρη. Στο Θόδωρος Κρογκοτρώνης. Μάλιστα. Οκ. Άλλο έχει τα άλλα υπόλοιπα παιχνίδια. Ωραία, για πες το πρόγραμμα.
1: Αυτό είπαμε Άκη Ρακλής και Καλαμάτα Άρη στην ίδια ώρα. 9.30 παίζει ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκι. Αύριο σε 7.30 παίζει ο Όφη στο Παγκρίτιο με τον Βόλο. Ο ΠΑΟΚ στις 9 στην Τούμπα υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Το παιχνίδι, όπως είπαμε, του Παθναϊκού με την Κηφισιά πήρε αναβολή που ζήτησε ο Παθναϊκός. Και 9.30 ο Πανετολικός στο Αγρίνιο υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Ωραία. Αυτό το πρόγραμμα μας λοιπόν ξεκινάει και η Σούπερ.
1: Έχει βγει και τις δεύτερες μετά, εχθές.
0: Οπότε
1: είμαστε έτοιμοι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να σας έρχονται απευθείας οι προβλέψεις δικές μου αλλά και των συνεργατών από England 365, των παιδιών από τον BetPost κτλ. Στο Telegram, το μόνο που κάνετε είναι μπαίνετε στο Telegram και ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία των μηνυμάτων. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε κάτι παραπάνω, σε αυτή την περίπτωση μπαίνετε στο pekhtarades.com που υπάρχει το συνδρομητικό, το οποίο μέσα στο τελευταίο ένα μήνα δώσαμε και μερικά πράγματα τα οποία δεν πιάνει εύκολα το μάτι, όπως εκείνο το μάτι της Real Πατώσης στη Λατινική Αμερική, την ισοπαλία της Τίγκρε ένα βράδυ, την νίκη της Nacional στο Copa Libertadores, ακόμα και την Αλασκέρτ στην Αρμενία, στην σημαντική συνάντηση που είχε με την ΟΑ, αλλά αυτά είναι, επαναλαμβάνω, για το συνδρομητικό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Telegram, πολύ απλή διαδικασία, και κάνετε και σας έρχονται για τα ανοιχτά, και είναι και αρκετά αυτά που θα σας έρχονται. Λοιπόν, έχουμε τον Αλκή. Έχουμε τον Αλκή. Τι κάνετε, κύριε?
2: Χαίρετε.
0: Πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλή σεζόν.
0: Πάμε, Dortmund Bayern.
2: Super Cup έχουμε.
0: Για πες.
2: Bayern, όταν κάποιος είναι ταμπλούχος παίζει με τον δεύτερο της βαθμολογίας στο Super Cup, γίνεται στο γήπεδο του Dortmund. Και είναι ομάδες οι οποίες έχουμε συνηθίσει βεβαίως τελευταία 15 ετία να απαρτίζουν το ζευγάρι του Super Cup. Συνήθως γίνεται στην έδρα του δεύτερου ή του κυπελούχου, έτσι και τώρα. Το μάθημα την Dortmund, όπου από χθες κάνει κανονικά προπονήσεις, από την Πέμπτη κάνει κανονικά προπονήσεις ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, έχει αφαιρθεί στο Dortmund, στη Βεσφαλία και συμμετέχει στα κοινά της Μπορούσια. Ελληνική παροικία με Κωνσταντίνο Καρέτσα. Δύο μεταγραφές, αν μη τι άλλο, που ανεβάζουν το ελληνικό στοιχείο σε μια ομάδα η οποία είναι γνωστή στο να εκπαιδεύει, να βελτιώνει, να ανεβάζει την αγοραστική και χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών. Και αναμένεται και τους δύο να τους δούμε στο απόψινό παιχνίδι. Ο Νίκο Κόβατς, ειδικά για τον Κωνσταντέλια, τόνισε ότι είναι έτοιμος για να βοηθήσει άμεσα. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι ο Καρέτσας είναι πιο έτοιμος για να πάρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Έδειξε και στα φιλικά προετοιμασίας ότι είναι σε κατάσταση να βοηθήσει άμεσα την Μπορούσια, η οποία ούτως ή άλλως χρειάζεται άμεσα βοήθεια στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν έχει πάρα πολλές επιλογές στα άκρα της επίθεσης και είναι δύο παίχτες οι οποίοι δεν έρχονται για συμπληρώμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έρχονται για να πρωταγωνιστήσουν. Για τον Καρέτσα, ο οποίος έρχεται από ένα πρωτάθλημα που τους άλλους έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά με σωστές βάσεις, στο Βέλγιο ήταν πρωταγωνιστής, έχει δείξει τα πράγματα και τα στοιχεία τα οποία πρέπει και στην εθνική ομάδα. Κινήθηκε πρώτα για αυτόν ο Λαρς Ρίκεν, ο γενικός διευθυντής της Μπορούσια, ο οποίος αποκάλυψε χθες ότι από τον Ιανουάριο έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις και από τον Απρίλιο και μετέπειτα έχει δώσει ο ΚΟΣ το οριστικό OK για να συζητήσει μόνο με την Μπορούσια και με καμία άλλη ομάδα. Έτσι μπορούσαν πολύ απλά μέσα σε ένα δίμηνο να οριστικοποιήσουν τα πάντα, να ανέβει λίγο η προσφορά της Μπορούσια και να φτάσουν στις απαιτήσεις της Γκένκ στα 35 εκατομμύρια. Ο Κωνσταντέλιας είναι στα 26 εκατομμύρια στην τα μπόνους τα οποία θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Εύκολα μπόνους από ό,τι έχουμε διαβάσει. Πάρα πολύ αυξημένες οι αποδοχές και του Τέλεια. Τα διπλάσια παίρνει από ό,τι παίρνει στον ΠΑΟΚ. Είναι μια μεταγραφή Plan B για την Dortmund, η οποία ήθελε τον Ελμάλα από την Κολονία. Φανταστείτε ότι για τον Ελμάλα έφερε στα 50 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση και πάλι όμως η Κολονία, η οποία η ίδια ήταν που ζητούσε 50 εκατομμύρια, τελικά δεν δέχτηκε να τον παραχωρήσει. Θα δούμε στο μέλλον αν έχει κάνει σωστά ή όχι για τον Ελμάλα. Πάντως, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο την νοοτροπία των Γερμανών και πώς μπορούν οι ομάδες να τον κρατήσουν, ο Ελμάλα για παράδειγμα μπορεί και να ήθελε και ο ίδιος να πάει στην Dortmund, δηλαδή άλλο Κολονία, άλλο Dortmund, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και ήταν και πολύ μεγάλο δέλεαρ για την Κολονία να πάρει 5 εκατομμύρια.
0: Πάρα πολύ λογικό, βέβαια.
2: Το κρατάς όμως και για να μην ξενερώσει ο 19χρονος, που είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδα, τον είδαμε τις προάλλες στη Λεωφόρο με την Ελλάδα και, τον, και είναι και στο μπλοκάκι φυσικά του Νάγκελμαν, θα είναι και στο κλοπ προφανώς, γιατί είναι από τα hot prospect της Εθνικής Γερμανίας. Του δίνεις και το νούμερο 10 και τον γλυκένεις και λίγο. Το νούμερο 10 παρεντόντως, το οποίο δεν είναι εύκολη υπόθεση σε οποιαδήποτε ομάδα στη Γερμανία, το νούμερο 10 στην Κολονία έχει να δοθεί από το 2015. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι έτσι κάπως γλυκένεις τον ποδοσφαιριστή, του αυξάνεις και τις αποδοχές και για μια χρονιά δεν τον έχεις ξενερωμένο. Ο Τέλιας λοιπόν είναι το Plan B, αφήχθη κανονικά, έχει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Σε σχέση με τον Καρέτσα, εγώ θεωρώ ότι θέλει ακόμα 2-3 στοιχεία παραπάνω για να αντέξει σε μια Bundesliga, βλέπει φυσική κατάσταση, βλέπει σωματόδομη. Από την άλλη, το μόνο σίγουρο είναι ότι με τις μαγικές του κινήσεις, την φινέτσα που έχει και το μοναδικό ποδοσφαιρικό ταλέντο που διαθέτει, αν μη τι άλλο, είναι ένα πρωτάθλημα και μια ομάδα η οποία της ταιριάζει. Και Μπάγερ Μονάχου καθόλου αλλαγμένη σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Νταμπλούχος με άνεση, με ρεκόρ γκολ πέρυσι 122. Παρέλαβε χθες από τον Λούκα Τόνι ο Χάρι Κέιν το χρυσό παπούτσι. Ίδια ομάδα με την έννοια ότι δεν έφυγε ο Λίσε, που υπήρχε ένα μίνι φλερτ με την Ρεάλ Μαδρίτης, ως πάρα πολύ σοβαρό. Κέιν παραμένει, στην άμυνα παραμένουν όλα τα ίδια. Ο Νόιερ πάει για την τελευταία χρονιά της καριέρας του στην Μπάγερν. Θα το δούμε αυτό, ας πούμε στην Μπάγερν μονάχα καταρχάς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι,
2: το κέντρο είναι το ίδιο, μόνο ο Κορέτσα φεύγει ως ελεύθερος, δεν έχει βρει ακόμα ομάδα ο Κορέτσκα. Και έχει πάρει το Σιμπαρί, το Μαροκινό που έλαμψε στο Μουντιάλ, πολύ δυνατή μεταγραφή. Και έχει πάρει και τον Μπαμπ Μπράουν, τον αριστερό back half της Εθνικής Γερμανίας που ήρθε από την Άιντρα. Δύο μεταγραφές και τέλος. Για τον Μουσιάλα που έχει το πρόβλημα πλέον το νευρολογικό, είδαμε και στα δύο ματς με Λειψία και Χάιντχαϊμ κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Τρομάξαμε όλοι, μήπως έχουμε νέα περίπτωση καρδιακού θέματος όπως του Έριξεν. Τελικά ο ίδιος σε ανάρτηση του έβγαλε ανακοίνωση ότι έχει πάρει το OK από τους γιατρούς, είναι και δική του σύμφωνη γνώμη, δεν πιέζεται από κανέναν. Έχει κάποια νευρολογικά θέματα τα οποία τον απασχολούν και προφανώς φαίνονται. Το θέμα είναι, Χρήστο μου, καταλαβαίνεις πολύ καλά να ακούμε και λίγο το σώμα μας, γιατί έχει νεαρώσει η ηλικία, δεν βιαζόμαστε, δεν πρέπει να βιάζεται. Οι τραυματισμοί και αυτά τα θέματα τον έχουν ρίξει λίγο πίσω. Δεν βλέπουμε πλέον τη λάμψη του παρελθόντος από τον Τζαμάλ Μουσιάλα στα 18-19 του. Είναι μικρός, πρέπει να προσέχει προφανώς, μην έχουμε και χειρότερα. Και θυμίζω ότι μεσοεπιθετικά και η Bayern κουβαλάει και δύο μακροχρόνιους τραυματισμούς, πριν το Μουντιάλ και του Γκνάμπρι που τον ανάγκασε να χάσει το Μουντιάλ, και του Καρλ που επίσης είχε τραυματιστεί και χάσει το Μουντιάλ, και έτσι έχει και εκτός για απόψε και τον Μουσιάλα. Αλλά καταλαβαίνετε, η μεσοεπιθετική τριάδα θα απαρτίζεται από τετράδα, ας το πούμε, με Κέιν μπροστά και από πίσω ο Σεμπαρί, ο Λίσε και ο Λουίς Δίας. Εντάξει, αυτή θα είναι και η βασική.
0: Τι προτείνεις?
2: Το Super Cup είναι πάντα γεμάτο από goal. Θα πάμε στο goal, goal και over 2,5, over 3,5. Θα πάμε στο καθαρό over 3,5. Θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε κάτι με τα goal και assist ή goal καρέτσας, γιατί έχει βολευτεί πάρα πολύ ήδη στα δρόμενα της Βορούσια. Στα τελευταία Classicer Dortmund Bayern έχουμε αρκετά πέναλτι. Το να υπάρξει πέναλτι δίνει πάντα γύρω στην απόδοση 3-3,5. Άρα και αυτό. Εντάξει, τώρα να πάμε παραπέρα ότι θα τα εκτελέσει τη Bayern ο Κέιν. Είναι γνωστό το ότι έχει 20-22 εύστοχα στην Bundesliga. Είναι ένα στοιχείο το οποίο επίσης θα ενδιαφέρει τον κόσμο. Άρα εύστοχο πέναλτι Κέιν από πλευράς Bayern Μονάχου και αυτό θα δίνει κάποια καλή απόδοση. Στα βασικά έχουμε γκολ. Είναι νωρίς ακόμα στη σεζόν. Οι υπόλοιποι παίζουν πρώτο γύρο του κυπέλου και θυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το κύπελο, το πρωτάθλημα Γερμανίας.
0: Η Άιντραχτ έβαλε χθες 10 στο πρώτο ημίχρονο ή κάτι τέτοιο. Ή πήρε το μάτι μου λάθος.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει. Και εμείς τα παίζαμε. Χρήσο μου, θα σου δίνω εγώ σέντρα, γκολ, κεφαλιά.
0: Εντάξει, όμως ήταν ωραίο. Ωραίο ήταν, ωραίο. Ωραίο.
2: Έπαιξε με ένα χωριό εκεί πέρα. Ναι, 10-0 στο ημίχρονο, 11-0 τελικό.
0: Τελικό.
2: Εντάξει, μετά είναι αυτό που λέει ο κόσμος ότι. Τι είστε εσείς οι Γερμανοί με την Βραζιλία στον ημιτελικό του 14, δεν σταματήσατε.
0: Ναι.
2: Το fair play εδώ φαίνεται. Βάζεις 10 στο χωριό γιατί ξέρεις ότι έχεις 5 κατηγορίες διαφορά και στο δεύτερο ημίχρονο σταματάς και βάζεις μόνο ένα. Αυτός είναι ο σεβασμός. Όχι να σταματήσει η Γερμανία στο 3-4 με την Βραζιλία. Μην τα μπερδεύουμε αυτά.
0: Σωστό.
2: Αυτό είναι το θέμα. Είμαστε γενικά στον πρωτογύρο του κυπέλου, γίνονται δοκιμές, έχουμε διάφορες αλλαγές προπονητών. Εντάξει, θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα.
0: Έγινε, αγόρι μου. Άλκης Σαρδαράς, να είσαι καλά, φιλάκια.

0: Λοιπόν, ο Φάιρ Williams είναι αυτός. Έτσι πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Έχουμε μετά ρεπόρτερ. Πρέπει να έχουμε ρεπόρτερ, έτσι. Κανονικότατα.
1: Κανονικά.
0: Υπάρχουν ρεπόρτερ κανονικά, γιατί αρχίζει για το πρωτάθλημα, μην ξεχνάμε. Μαζί μου είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Έτσι θα κλείσουμε αυτή την πρώτη εκπομπή της 17ης σεζόν για τα διαμάντια που παραμένουν παντοτινά. Μαζί μου ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής.
1: Ραδιοφωνικό ντεμπούτο, πρέπει να το έχεις ξαναπεί, αλλά το έχω ξεχάσει, με συγχωρείς. Πρώτη σου ραδιοφωνική εκπομπή σε ραδιόφωνο, οποιοδήποτε.
0: Γενικά.
1: Ναι. 80.
0: Ναι. Δεύτερο πρόγραμμα ακόμα λεγόταν, δεν υπήρχε.
1: Έρα 2 τότε.
0: Ναι, έρα 2 ας πούμε, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Δεν ήταν μια συχνότητα ο Μότσης και μια κοτζιά στην
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν. Μπράβο. Εγώ ήμουν στη συχνότητα από τον Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία εκεί και μετέπειτα έγινε ο νονός του Ρόμπερτ χρόνια αργότερα. Με παρουσίασε μια εκπομπή που είχαν τότε με αναλύσεις και τα λοιπά. Αργότερα αυτή η εκπομπή έγινε 3 και 5 ώρα για σπορ ως τίτλος. Αλλά αυτό 4-5 χρόνια αργότερα ή 2-3 χρόνια αργότερα.
1: Άρα κάτι. Πριν το 85.
0: Ναι ρε, το 81 σου λέω. 80-81 είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Είναι χειμώνας του πριν Φεβρουάριο στο 81. Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεύτερο προσωρείτε επαγγελματικό πρωτάθλημα.
0: Δεύτερο επαγγελματικό πρωτάθλημα το 80-81.
1: Ναι.
0: Είναι περίοδος των σεισμών.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ότι είχα πάει και σε ένα μάτσο Ολυμπιακός Πανιόνιος στην Νέα Φιλαδέλφια, γιατί ο Ολυμπιακός το Καραϊσκάκι είχε ένα θέμα και κερδίσει ο Πανιόνιος με γκολ του Τάκη του Παπαδημητρίου, του παλιού φόρτου του Παναθηναϊκού, σε ένα διάστημα 4-5 μηνών που πολλές ομάδες παίξανε παιχνίδια αλλού. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την ΑΕΚ, ας πούμε, στο Καραϊσκάκι.
1: Και, και έχουν παίξει και αγώνα και έχουν παίξει και. Άσε του τελικού κυπέλου και του Super Cup, έχουν παίξει και ένα μπαράζ, νομίζω, με τον ΟΡΕ.
0: Ναι, με τον ΟΡΕ. Αυτό είναι νωρίτερα για λόγου ουδέτερη έδρα. Εδώ μιλάμε λόγω των προβλημάτων των γηπέδων από του σεισμού.
1: Είχε βγάλει τη δεκαετία 2000-2010 κάποια DVD ERT με στιγμιότυπα από αθλητικές Κυριακές.
0: Ναι.
1: Όλη τη δεκαετία του 80. Όλες οι ομάδες έχουν παίξει σε έδρες αλλωνών. Είναι αυτονόητο ότι παίζαν όλοι στα γήπεδα όλων για κάποιους. Για διάφορους λόγους.
0: Για διάφορους λόγους.
1: Για έργα, για καταστροφές.
0: Ένα πολύ ιδιαίτερο αλλαγή έδρας για λόγους επιλογών έδρας, μάλλον, είναι ο Όφη που έπαιξε στην Τούμπα με την Αταλάντα.
1: Με την Αταλάντα το 87.
0: Τιμωρημένο το 87.
1: Του Περσία με κεφαλιά.
0: Μπράβο. Έπαιξε το μάτς, το έπαιξε στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε γηπεδούχος
1: με
0: στην Τούμπα.
1: Κιέβου.
0: Με την Δυναμό Κιέβου το 75-76.
1: Ναι.
0: Λόγω των επεισοδίων.
1: Όχι, είχαν ανάψει καπνογόνα πολλά με τη Σέλτικ.
0: Το μάτς με τη Σέλτικ ήταν και πήγε και έπαιξε με την Άντερ.
1: Δεν έπαιξε στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα. Άναψαν και στο μάτς με την
1: Πάτρα και λόγω
0: και
1: τον γκολ
0: του Παλωτάη. Καλά, και ήταν η σφαγή στο γόνατο.
1: Ναι, με τα γκολ του Γαλάτα.
0: Και γενικότερα εκεί και το Ολυμπιακός επέλεξε την Τούμπα, που σήμερα μοιάζει πολύ περίεργο, έτσι. Σου λες. Γιατί η Τούμπα, όταν αποφασίστηκε η κλήρωση των κυπέλων Ευρώπης, γινόταν ως εξής, να πούμε λίγο για τον κόσμο. Ιούλιο μήνα γινόταν η κλήρωση. Κληρωνόταν ένας στο πρωταθλητριών, ένας στο κυπελούχων και δύο συνήθως στο UEFA.
1: Οι μεγάλες χώρες τρεις βγάζανε.
0: Οι μεγάλες χώρες βγάζαν τέσσερις.
1: Α, τέσσερις, συγγνώμη.
0: Εκεί λοιπόν κληρώνει το ΠΑΟΚ με την Μπαρτσελώνα. Και το μάτς ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα είναι για το UEFA. Και βγαίνει και ο Ολυμπιακός Δυναμό Κιέβου, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την,
1: το
0: Καραϊσκάκη, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και την Πάτρα, εφόσον το δεύτερο μάτς που τιμωρήθηκε είναι η Πάτρα. Άρα λοιπόν διάλεξε την Τούμπα, διότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε με την Μπαρτσελώνα, το γήπεδο θα ήταν έτοιμο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε τρίτη βράδυ με την, στο γήπεδο και μέσα στις 24 ώρες, για φαντασία, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει στις 24 ώρες λόγω του χορταριού παιχνίδι. Έπαιξε ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα, ΠΑΟΚ με γκολ του Κούδα κέρδισε την Μπαρτσελώνα του Κρόιφ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με Δυναμό Κιέβου, έχανε 2-0. Δυναμό Κιέβου υπερδύναμη με Μπλαχίν, είχε πάρει το κυπελούχον, μόλις είχε κερδίσει την Bayern στο Super Cup.
1: Με γκολ του Μπλαχίν,
0: νομίζω. Με γκολ του Μπλαχίν όλα. 2-0 το πρώτο μάτς στο Κίεβο και 1-0 μέσα στο Μόναχο. Και ισοφάρισε ο Ολυμπιακός 2-2 με πολύ βροχή και μετά έχασε 1-0 εκτός έδρας και αποκλείστηκε. Και είναι πολύ ιδιαίτερο το, ξέρεις, να το πει σε κάποιον που μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός στο μάτς Δυναμό Κιέβου ουδέτερη έδρα. Μπορεί να σου πει 5 άλλα γήπεδα, 6 η Τούμπα που θα ζουν στην πει τελευταία. Και γενικώς είχαμε γήπεδα στα οποία παίχθηκαν παιχνίδια. Παναθηναϊκός έχει παίξει την Πάτρα επίσης σαν γηπεδούχος. Και πρόσφατα με τη Ζαπορίζια, πρόσφατα, πριν από 15-20 χρόνια.
1: Το 6-7.
0: Και πιο πριν με την, κάποτε με την Τσβικάου, την Ανατολικογερμανική. Και αυτό για ουδέτερο. Η ΑΕΚ Ευρωπαϊκό σε ουδέτερο.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Στο Καραϊσκάκι με την Ταντί.
1: Ναι.
0: Ναι. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο και με τον θυμόμαστε τώρα.
1: Είναι... Όχι, με την κολονία στη Φιλαδέλφια έγινε με τη φωτιά.
0: Με την κολονία το 3-3 έπεσαν τα φώτα λόγω της φωτιάς. Και το μάτς ξανά έγινε μετά από λίγες μέρες. Νομίζω δύο μέρες. 0-1 κέρδισε η κολονία τη δεύτερη φορά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε ένα τραγουδάκι ακόμα.

0: Να πούμε επίσης ότι στο αυτή, το 3-0, αυτή η νίκη του Όφη που ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, γιατί έπαιξε πολύ ωραία μπάλα, δεν είναι μόνο ότι νίκησε το μάτς 3-0, το είδες καθόλου το παιχνίδι του Όφη?
1: Τα στιγμιάσμα μόνο.
0: Γιατί... Όφη ήταν πολύ καλός από την αρχή, δηλαδή πίεσε, αυτοί παίξαν λίγο ψηλά την αμυνά τους, βρήκε λοιπόν, είχε διαβάσει το παιχνίδι τους και τους χτύπαγε από τα αριστερά συνέχεια με κάθετες πάσες. Δημιούργησε μία φάση, δημιούργησε δεύτερη φάση, τρίτη φορά βρήκε τον γκολ. Και δεν σταμάτησε ούτε στο 2-0, όταν αυτοί μείνανε με λιγότερο παίχτη. Κυνήγησε να κάνει το 3-0 και να το κλειδώσει. Το έκανε και θα είναι. Πρέπει να συμβούν φοβερά πράγματα για να μην είναι στη league phase του Europa League. Είναι η πρώτη νίκη του Όφη από το 2000 στην Ευρώπη.
1: Το θυμάμαι, τελευταία φορά. Είχε παίξει τότε με την ΟΣΕΡ κάποια στιγμή εκείνα τα χρόνια.
0: Πιο πίσω το. Ναι, είχε κερδίσει 3-2 την ΟΣΕΡ, αλλά νομίζω ότι είχε χάσει 3-1 το μάτι στο έξω. Είχε κερδίσει τη Φερενσβάρος, την είχε αποκλείσει. Πιο πριν τη Ρέικιαβικ από την Ισλανδία κτλ. Αυτά είναι η ομάδα του 96-97, περίπου εκεί, 98. Πιο πριν, το 2000, με το που είχε φύγει ο
1: Γκέραρ
0: και ήταν ο Βασιλείου. Κέρδισε 6-0 την Άπρεντνακ, που είναι και η
1: έχω
0: μεγαλύτερη.
1: Έχω πάει στο γήπεδο και έχω δει παιχνίδι με τα Ερυθρά Αστέρα. Στο
0: Κρούσεβατς. Στο Κρούσεβατς. Είναι η μεγαλύτερη νίκη σε έκταση του Όφη στην Ευρώπη. Πιο πριν είχε κάνει τον αποκλεισμό Σλάβια και Ατλέτικο Μαδρίτης. Είχα μεταδώσει το μάτς με τη Σλάβια και είχα μεταδώσει και το μάτς με την Μποαβίστα.
1: Βίστα που έχασε, ναι.
0: Ναι. Αυτό ήταν κύπελο UEFA. Το 92-93.
1: Όχι, πρέπει να την επόμενη, γιατί
0: 93-94, ναι. Το 92-93 διεκδίκησε μέχρι και το πρωτάθλημα.
1: Έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Ατλέτικο στο ΑΚΑ τότε.
0: Μπράβο, στους 8 κυπελούχων.
1: Με τον Σαββίδη και τον Μίτσο, με τον Πέτροβιτς. Μόλις είχε έρθει ο Πέτροβιτς από τον ΠΑΟΚ.
0: Αντικαθιστώντας τον Πλαχίν.
1: Και πήγαινε στον Πλαχίν στον ΠΑΟΚ.
0: Ο Λιούπκο Πέτροβιτς είχε πάρει μόλις 1,5 χρόνο πριν το κύπελο πρωταθλητριών με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Στο Κάλιαρι.
0: Αλλά όπως στον Μπάρι. Αλλά όπως όλοι οι Σέρβοι δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Μόνο η Ελλάδα δεν είναι διέξοδο εκείνη την εποχή. Λόγω του εμπάργου στους Σέρβους.
1: Του πολέμου που έγινε.
0: Του πολέμου, βέβαια. Γιατί εμείς δίναμε διέξοδο. Σε πολλούς και αυτό ήρθαν και πολλοί σπουδαίοι παίκτες εκείνη την εποχή που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ερχόντουσαν.
1: Στον Πανελλιακό βασικά πρώτα, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπούλα για τη νέα σεζόν, τη σεζόν 26-27. Γερινά είμαστε εδώ, τα λέμε. Κυριάκο, μου σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο, και χάρηκα πολύ που σε.
0: Και Βαλεντίνα είχαμε στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Θα ξαναστείλω, νομίζω όλοι μας από εδώ, τις καλύτερες ευχές μας, τις σκέψεις μας στον Αντώνη τον Πανούτσο. Στην εντατική, στον Ευαγγελισμό, να το παλέψει και να βγει νικητής από την ύπουλη κατάσταση του ιού του Δυτικού Νείλου. Και τα καλύτερα. Δεν έχω να προτείνω να πω τίποτα άλλο. Όλοι μας αυτή τη στιγμή, αυτό που λέμε είναι να βγει νικητής από αυτή την ιστορία.
1: Θερμότερες ευχές μας.
0: Είναι σε μια πολύ καλή εντατική. Ο Ευαγγελισμός έχει εξαιρετική εντατική, εξαιρετικούς γιατρούς και είναι σε καλά χέρια. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν οι ρεπόρτερ.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα μετρήσεις αναμετρήσεις κάνει απόψη νέα σεζόν της Τίχημαν Super League. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 τον Ηρακλή στην Όλγουιν Αρένα με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8 και την ίδια ώρα παίζουν Καλαμάτα Άρη στην Τρίπολη τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 9.30 τον Ατρόμητο στο Γιώργος Καραϊσκάκης με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 9. Ραδιοφωνική μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ο χρόνος συμμετοχής είναι πιθανό να πάρουν οι νεοαποκτηθέντες Φρόιλερ και Τικνιζιάν, διαθέσιμος και ο Ζωτασίλβα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι πιθανότατα ο Ορτέγα. Εντείνουν την προσπάθεια για την απόκτηση του Εκστρέμ Βάργκα σε Ερυθρόλευκη. Μόνο ένα κίνος επομένει για τον Αρμάντο Γκονσάλες που βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Να ξεκινήσει με το δεξί την υπεράσπιση του τίτλου της Θέλη ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ηρακλή στην Όργουιν Αρένα. Σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, Ζίνι Γιώβιτς Σταφόρ, Μάγερ Ιζούπκοφ στο δεξί άκρο της επίθεσης στα διλήμματα του Σέρβου, ενώ φανέλα βασικού στη μεσαία γραμμή διεκδικεί ο Βιτάλης. Επιχείρησε να σύνταξει τον Παναθηναϊκό που είναι απόλυτα επικεντρωμένο στη ρεβάνση με την Χράντε Τσκράλοβε στην Τσεχία για τα playoff του Conference League. Τη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οι πράσινοι στην UEFA για τη διαιτησία του πρώτου αγώνα. Σε ρυθμούς λεβαδιακού κινούνται στον ΠΑΟ, κανεβάζει στροφές ο Ταχάλη που επέστρεψε σε full πρόγραμμα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Σλοβάκο φόρ της Μίτλεσμπρο, Νταβίτ Στρέλετς. Κοντά και σε στόπερ είναι ο δικέφαλος του Βορρά που έχει εντοπίσει και μια ακριβή περίπτωση δεκαριού. Και προσπάθεια αποσταθεροποίησης από κάποιους κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης. Με απουσίες ο Άρης στην αποψινή πρεμιέρα με την Καλαμάτα, καθώς εκτός είναι Καντεβέρε, Κουαμέ, Χόγκλε και Νίνγκ. Θέση διεκδικούν οι αποκτηθέντες Πετρίς, Βέλιο και Ρίτσαρτς. Στις 2 και 4 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία. Σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης για το δανεισμό του 26χρονου Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούταλο, ήρθαν οι κίτρινοι. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Πολωνία στην πρώτη φιλική αναμέτρηση εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει στις 5 την Ουκρανία για τη δεύτερη αγωνιστική του Β' ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κάλυψη από RTL2 Sport. Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου κοντράρονται απόψε στην έδρα της πρώτης, στο τελικό του γερμανικού Super Cup. Χρόνος συμμετοχής με τους Βεσταλούς αναμένεται να πάρουν Καρέτσας και Κωνσταντέλιας. Έδρα στις 9.30, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 3. Συνεχίζεται η δράση για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Στις 2.30 παίζουν Hull Manchester United, στις 5 Nottingham Forest Leeds, Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland και στις 7.30 Bradford Tottenham. Τηλεοπτικά οι αγώνες από την Nova. Η Real Madrid φιλοξενείται στις 10.30 από την Εσπανιόλ για την δεύτερη αγωνιστική στη La Liga. Στις 6 παίζουν Athletic Bilbao Sevilla και στις 8.30 Valencia Celta. Τηλεοπτική κάλυψη από την Cosmote TV. Με 4 παιχνίδια κάνει σέντρα η Serie A. Στις 7.30 παίζουν Inter Monza και Udinese Como και στις 10 παρατέταρτο Genoa Napoli και Parma Cagliari. Κάλυψη από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτερ.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Γεια σας, γεια σας. 8 λεπτά μετά τις 12, Big Win Sport FM 94,6. Είναι η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Γιώργος Τσακίρης. Δεν θυμάμαι ποια σεζόν είναι αυτή πλέον. 12, 13, 15, ωραία. Οπότε 10η, καλή, σημαδιακό νούμερο. Θεομάς Μαύρος. 5-8, μετά 13 και πλέον. Τα κατάλαβες αυτά που σου είπα? Πότε το κοσμάζε? Τότε το 15, συγγνώμη. Μπερδεύω τα 13-15, έχω χάσει την μπάλα. Τέλος πάντων, οπότε είναι 10η σεζόν για τους ρεπόρτερ. Πάλι μόνη σταθερά είμαι όμως. Αυτό πρέπει να αλλάξει κάποτε. Εδώ αλλάζω συνέχεια, παρτενέρ. Πού είναι? Μου λείπει ο Κωστάκης. Τον έχουμε, ωραία. Μου λείπει ο Κώστας εδώ. Ο Αθανάσιο, εντάξει, είναι σε μόνιμες διακοπές το παιδί. Δηλαδή, μην ξαναπεί κανείς.
1: Κάτσε, φίλε, έχει backup.
0: Μην ξαναπεί κανείς για τον Κώστα Νικολακόπουλο. Μην ξαναπεί.
1: Έχει backup.
0: Τι backup?
1: Στον Ερωτάσιο. Backup στον Ερωτάσιο.
0: Εσένα σε χώρισε. Εσένα σε χώσανε.
1: Δεν με χώσανε. Όχι, προσφέρθηκα. Κάνε λάθος.
0: Άσε, προσφέρθηκα. Η εκπομπή είναι ρεπόρτερ με τους.
1: Είχαμε συζήτηση.
0: Εκπομπή...
1: γενικά.
0: Αυτό λέω, το συγκεκριμένο γεγονός.
1: Εγώ εξυπηρέτηση κάνω.
0: Λέω Κώστα, τι μην ξανατολμήσεις να πει κανείς για σένα τίποτα, ότι έλειπες ή δεν μπορείς.
2: Πολύ καλά τα.
0: Έτσι. Βλέπεις, ο Νίκος Αθανασίου, παρότι νεότερος όλων, έχει πάρει συνταξιοδότηση πρόωρη.
1: Έχει θέμα σημαντικό προσωπικό. Έχει θέμα σημαντικό προσωπικό.
2: Πότε γυρνάει?
0: Τη Δευτέρα, λογικά. Από Δευτέρα θα είμαστε, ναι μωρέ, εντάξει. Ας θα του κάνουμε λίγο πλάκα.
1: Καλά να περάσετε να φύγουμε εμείς.
0: Ναι, σωστό. Ωραία που εκεί φεύγεις βέβαια, εγώ θα φεύγω στη διακοπή για άμα ήμουν στη σου.
1: Φίλε, το κάνω επίτηδες να σου πω, αν και στη διακοπή μπορεί να ξαναφύγουμε.
0: Αλλά
1: τι γίνεται τώρα, είναι ευκαιρία, γιατί ταιριάζουν όλα. Να πας να φας έναν άνθρωπο, να πας να κολυμπήσεις έναν άνθρωπο, να βγει να ξαπλώσεις έναν άνθρωπο.
2: Καλύτερα είναι τώρα προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Καλύτερα είναι
1: και που
2: πήγε... ακόμα καλύτερα.
1: Νικολακό, άσε που με τον αέρα φέτος που είχε, είχε πολύ ταλαιπώρια το καλοκαίρι σε πολλές φάσεις. Ναι. Βέβαια, να δραπετεύεις, να δραπετεύεις.
2: Αλλά και... δεν πειράζει, καλός είναι παρανάσα, τι να καλώσει. Τι να πω,
1: αγαπώ. Σωστό.
0: Λοιπόν, έχουμε καταρχάς να πούμε ότι έχουμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στα μαγικά κουμπάκια τις μουσικές επιλογές και το γεγονός ότι οι αγριοφωνάρες μας φτάνουν καλύτερα στα αυτιά σας από αυτό το έσχο μας. Έχουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου σε ρόλο παραγωγής εκπομπής. Είναι πάρα πολύ όμορφη σήμερα Βαλεντίνα. Μπράβο Βαλεντίνα. Και το outfit, το σόι σου Κώστα, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε έναρξη πρωταθλήματος.
1: Καλή αρχή.
2: Τελική ευθεία μεταγραφών.
0: Και, εντάξει, τελική ευθεία, εγώ δεν μπορώ να το πω με εσάς που έχω μπλέξει. Με τον Ολυμπιακό και με το ΠΑΟΚ.
2: 10 μέρες υποτίθεται.
0: Ναι, αλλά με αυτά που έχετε σαν ανάγκες και δεν έχουν τελειώσει εννοώ.
2: Α, καλά, δεν
0: βγάζει. Δεν μπορώ να ξέρω πάντα.
1: Τώρα τις πιο μαζεμένες κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Μήπως πάτε μαζί με τα σχολεία, δεν ξέρω. 12 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία. Εντάξει, να έχετε κάνει τις πιο βασικές για τις ευρωπαϊκές λίστες. Αλλά είναι όλα ανοιχτά, ναι, ακριβώς. Να πούμε τα χρηστικά. Σέντρα, έχουμε, να το πω, πρεμιέρα, ας πούμε, τη σεζόν σε δύο γήπεδα. Καλαμάτα, Άρης, 8 η ώρα στην Τρίπολη, αν δεν κάνω λάθος. Και ΑΕΚ Ηρακλής, αντίστοιχα στις 8 η ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Θυμίζομαι εκεί κλεισμένο το πέταλο, μόνο ένα κομμάτι, και κλειστό θύρας, τη θύρα 21-23. Και ολοκληρώνεται το πρώτο, έτσι, πιάτο της αγωνιστικής με το Ολυμπιακό Ατρόμητος στις 9.30 στο Φάληρο. Αύριο έχουμε το Όφι Βόλος, συγγνώμη, στην Κρήτη, 7.30. 9 πάω Κλεβαδιακός στην Τούμπα. Ενώ το μάτς Παναθηναϊκού και φυσικά, όπως γνωρίζετε, αναβλήθηκε και δεν θα έχει αγωνιστική υποχρέωση πριν το πολύ πολύ μεγάλο μάτς στην Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός για την πρόκρισή του στην League Phase.
1: Το ζήτησε, ναι, πήρε.
0: Στη League Phase του Conference. Λοιπόν, έχεις διακοπή. Θέλω να ξανανοίξω και τέταρτο διακοπή, κύριε Σταθερόπουλε. Έχεις, ωραία. Για πες τι θέλω.
1: Πριν πάμε στα ρεπορτάζ,
0: ναι.
1: Επειδή έτσι το αισθάνομαι και λίγο, να δώσουμε τις ευχές μας, τις καλύτερες ευχές μας. Και τι να πω τώρα. Τη βοήθεια όλων να πάνε όλα καλά για τον Αντώνη τον Πανούτσο.
0: Ναι, θα
1: το πω.
0: Εννοείται, για όνομα του.
1: Έτσι, γιατί ο άνθρωπος έτσι δίνει ένα αγώνα, μια μάχη, γι' αυτό.
0: Ο Θεός να τον βοηθήσει, ή όπου πιστεύει ο καθένας, τέλος πάντων, για να μπορέσει να είναι και πάλι ακμαίος και δυνατός και μπροστά ή πίσω, όπως θέλετε, πείτε το από το μικρόφωνο του Sport FM.

0: Λοιπόν, θες να την πάρεις τη διακοπή για να ξεκινήσουμε ανέμακτα, εμείς, φίλε Σταθερόπουλε. Ναι. Πάρ' τη διακοπή στην αρχή και κλείσουμε τα ρεπορτάζ ανέμακτα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ακούτε Sport FM 95.
6: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
7: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
6: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
14: Που είναι πάντα μία δυσκολοκατάβλητη ομάδα για κάθε μεγάλο του ελληνικού πρωταθλήματος. Τελευταία φορά που τον αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός σε πρεμιέρα ήταν 0-0 στο Καραϊσκάκι με τον Πέδρο Μαρτίνς προπονητή. Προτελευταία φορά που τον αντιμετώπισε σε πρεμιέρα είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 2-1 με ανατροπή. Έχανε 0-1 από το ανατρόμητο και το γύρισε μέσα σε λίγα λεπτά. Επειδή το θυμάμαι το μάτς, αν δεν το γύριζε άμεσα, δεν νομίζω να το γύριζε ποτέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα είναι το δεύτερο φετινό επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι, μετά από το 0-0 με την Αϊμέγεν. Ελπίζουμε σε καλύτερο αποτέλεσμα απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει την ίδια ομάδα ουσιαστικά με πέρσι, δηλαδή το άκρο αντίθετο του Ολυμπιακού. Έχει μια ομάδα από ό,τι είδα στην αποστολή με 17 Έλληνες, το άκρο αντίθετο επίσης του Ολυμπιακού. Εγώ νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός δεν είναι πολύ καλός, να το πω αλλιώς, πολύ καλύτερος από το μάτς με την Αϊμέγεν, από τα μάτς με την Αϊμέγεν, δεν ξέρω πώς θα κερδίσει τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που έχει παίκτες έμπειρους, που έπαιζαν σε μεγάλες ομάδες, από το Λίρατζι, ξέρω εγώ, το Μάγνιουσον, τον Τσούμπερ, ο Μίτογλου, ο Χουτεσιώτης, ο Τσιγκάρας, ο Τσιλούλης. Όταν βλέπεις μια ομάδα που έχει παίκτες τόσους πολλούς που έπαιζαν σε μεγάλες ομάδες, σημαίνει ότι υπάρχει εμπειρία, είναι κολοπετσωμένη που λέμε κλπ. Έχει κάποιους καλούς ξένους παίκτες, όπως τον Μουτουσάμι που τον είδαμε στο Μουντιάλ, όπως τον Ουρόνεν που είναι 75 φορές διεθνής στη Φιλανδία, ο Νούνιες που είναι στην Κωσταρίκα διεθνής, που ήταν στη Λαμία και τον πήρε τώρα ο Ατρόμητος. Βεβαίως έχει την ίντρικα της παρουσίας του Πνευμονίδη που είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα παίξει βασικός, θα κάνει στο Περιστέρι, πάντως είναι κανονικά στην αποστολή και το τελευταία παιχνίδια που έπαιζε βασικός. Οπότε εγώ αυτό που περιμένω από τον Ολυμπιακό είναι να είναι πραγματικά πολύ καλύτερος από αυτός που είδαμε κόντρα στους Ολλανδούς. Ιδάλλως δεν μπορώ να δω πώς θα κερδίσει το μάτς. Πρέπει να το κερδίσει, να μπει με το δεξί, είναι φαβορί, εννοείται, παίζει στο σπίτι του, είναι Ολυμπιακός, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε μέσα στο παιχνίδι. Και το τελευταίο που θυμόμαστε από τον Ολυμπιακό, πραγματικά στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός εδώ και μήνες έχει κερδίσει μόνο μια ομάδα, τον Παναθηναϊκό.

0: όλα αυτά. Και γι' αυτό και μιλάω έτσι όπως μιλάω, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Μου πεις τώρα δηλαδή, μα δεν κίνεις τον Ατρόμητο, τι θα κάνεις το πρωτάθλημα. Σωστό είναι αυτό, αλλά κέρδισε τον όμως. Κέρδισε τον, γιατί εδώ έχουμε πίσω μας τόσα παιχνίδια. Και
1: εντάξει, δεν είναι και τέλος του πρωταθλήματος όμως. Αρχή είναι ακόμα, έτσι. Δηλαδή μην πάμε και στο άλλο άκρο. Δεν το λέω για σένα.
0: Ναι,
1: δεν το λέω για
0: ναι,
1: σένα. Όλες οι ομάδες ψάχνονται λίγο, αυτό εννοώ.
0: Τώρα, όταν έχεις αποκλειστεί από την Ευρώπη, από την Αϊμέγγεν που δεν είναι Φέγενορτ κλπ. Καταλαβαίνεις, Γιώργο, ότι δεν θα είναι το καλύτερο πράγμα να ξεκινήσεις και με, με στραβή στο πρωτάθλημα.
1: Και στην έδρα σου, 100% δεν συζητάμε.
0: 100%. Και στην έδρα σου, επίσης.
1: Απλά είναι μια ομάδα που δεν έχει διαμορφωθεί 100% ακόμα, γι' αυτό το λέω εγώ.
0: Το παιχνίδι, μωρέ, καλά τα λες, αλλά και ο κόσμος περιμένει, και η διοίκηση και όλοι περιμένουν κάτι καλύτερο. Και λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει θεαματικά με τους παίχτες που έρχονται κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή, κατά βάση, θα παίξουν οι ίδιοι παίχτες. Okay, περιμένουμε τον Ορτέγκα σήμερα, νομίζω θα κάνει ντεμπούτο. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου από το Ρέντι. Θα κάνει ντεμπούτο Ορτέγα. Okay, είναι ο Τικνιζιάν είναι στην αποστολή. Δεν ξέρουμε αν θα το βάλει. Περισσότερο τον Μπρούνο δοκιμάζει, αλλά είναι διαθέσιμος και έτοιμος. Αλλά δεν, τους νέους παίχτες, ο Ζώτα προέρχεται από θλάση, από τραυματισμό μυϊκό.
1: Μυϊκό, ναι, δύσκολο να πει τώρα. Με τον Ορτέγκα τον επιλέγει για τα πόδια, πιστεύεις περισσότερο, ή... Γιατί με να μ' άρεσε ο...
0: Γιατί σε γενικές γραμμές τον προορίζει για βασικό τερματοφύλακα, τον προορίζουν στον Ολυμπιακό. Σε γενικές γραμμές.
1: Okay.
0: Αυτό μπορώ
1: ναι,
0: να
1: πω. Ναι, σωστά, σωστά.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι παίκτες που θα παίξουν κατά βάση, να μην πω όλοι σχεδόν, είναι οι περσίνοι παίκτες. Αυτοί με τους οποίους ο Ολυμπιακός με το ζόρι, ας πούμε, τελείωσε την σεζόν. Άρα... θα πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό, εγώ αυτό λέω. Ας πούμε, αν πούμε μια πιθανή ενδεκάδα με τον Ορτέγα, εγώ το Ροντινέι ή το Σάλιακα, Ρέτσο, Σπιρόλα, Μπρούνο, Χαφ, οι ίδιοι λογικά θα είναι, ο Έσε με τον Μουζακίτη, τον Γκαρθία. Ο Γκουστάβο Σα θα είναι ένα καινούριο πρόσωπο, αυτός πράγματι, τον περιμένουμε. Ο Ζέλσον, ο Ελκαμπή και αν θα παίξει ο Φορτούνης ή ο Ρόκα, θα δούμε, ή ο Ροντινέι αν δεν παίξει πίσω στην άμυνα. Κάτι τέτοια σε γενικές γραμμές υπολογίζουμε. Τώρα ο Ζώτα έχει κάνει δύο προπονήσεις, δεν ξέρω να το ξεκινήσει, μοιάζει με ρίσκο να το ξεκινήσει.
1: Άμα δεν έχει χρόνο, να έχει δίκιο.
0: Ήδη στο προηγούμενο παιχνίδι έπαθε, πώς το λένε, τράβηγμα στο 10 και βγήκε.
1: Βέβαια.
0: Ο Ζώτα. Να το βάλει τώρα από την αρχή δεν μου μοιάζει, ας πούμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω στο μεταγραφικό κομμάτι, όπου εκεί πραγματικά ο Ολυμπιακός προσπαθεί πάρα πολλά πράγματα. Αν του πάνε καλά, αν του πάει το πλάνο, ας πούμε, το Ολυμπιακό, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, μέσα στην εβδομάδα... μπορεί να έχει τελειώσει το κομμάτι του, το συντριπτικά μεγαλύτερο, αν μπορέσει να πάρει το Βάργκας, τον Πουέρτα και το Μέλε. Αυτές είναι οι τρεις ενισχύσεις για κάθε γραμμή, τις οποίες θα ήθελε να έχει ο Ολυμπιακός.
2: Ωραίος παίξης ο Πουέρτα, ωραίος παίξης γενικά, δύσκολη περίπτωση όμως, ε.
0: Δύσκολη, βέβαια είναι δύσκολη περίπτωση. Έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός έχει ανακατευθεί σε μεταγραφές οι οποίες πλέον ξεπερνάνε τα 10 εκατομμύρια, πάμε από 12 και πάνω. Okay, να δούμε την έκβασή τους. Οι πληροφορίες λένε από την Ισπανία ότι και από την Ελβετία, κάτω τελβετός ο Βάργκας,
1: ότι
0: η μεταγραφή είναι κοντά. Ο Ολυμπιακός χθες έδωσε μια ενημέρωση, εδώ να διευκρινίσω κάτι, ότι ο Ολυμπιακός δεν διέψευσε ότι ενδιαφέρεται για τον Βάργκας, ούτε διέψευσε ότι... είναι σε επαφή με την Σεβίλη για τον Βάργκας. Αυτό που διέψευσε είναι ότι την αίσθηση που βγήκε από την Ισπανία χθες, ότι είναι μία ανάσα από τη μεταγραφή. Αυτή ήταν η

0: Ολυμπιακού. Να το διευκρινίσω απλά. Λοιπόν, η περίπτωση του Πουέρτα, περιμένουμε εξελίξεις μέσα σε αυτό το τριήμερο. Κάνει ο Ολυμπιακός μια μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρει να κλείσει αυτό τον παίκτη. Πράγματι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, αλλά φαίνεται ότι κάπου στηρίζεται ο Ολυμπιακός και επιμένει. Και για το Μέλε περιμένει απαντήσεις και από το Μέλε και από τη Βόλφσμπουργκ στις κρούσεις που έχει κάνει, στις προτάσεις που έχει κάνει για το δανό διεθνή ακραίο αμυντικό. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει πράγματι και η περίπτωση του Φρέντρουπ, του δανού, την είχαμε συζητήσει, της Τζένοα. Ολυμπιακός έχει κάνει μία προσφορά στον Ιταλικό Σύλλογο, έχει απορριφθεί. Λένε, χθες υπήρξε μία πληροφορία ότι η Τζένοα ζητάει 10 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι παραπάνω τα χρήματα που ζητάει η Τζένοα. Σας είπα ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει σε μία διαδικασία να μιλάει για παίκτες από 12 πλάς εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια περίπτωση διαφορετική από των άλλων παικτών που συζητάμε. Είναι καθαρά αμυντικός χαφ, σκληροτράχυλος και αυτά. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι σαν να προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για το ενδεχόμενο να φύγει ο ΕΣΕ. Ιδάλλως δεν μοιάζει, ας πούμε, να έχει λογική να πάρεις τρεις κεντρικούς χαφ
1: και φορτώνει, να παίζουν οι δύο. Και όντως. Φορτώνει και ο Ολυμπιακός όντως κεντρικούς χαφ.
0: Ναι, δεν μπορεί να έχεις τόσους, να πάρεις τρεις κεντρικούς χαφ, οι δύο να κοστίζουν 25 εκατομμύρια, ας πούμε, να έχεις τον ΕΣΕ και τον Μουζακίτη και τον Γκαρσία και αυτά. Δηλαδή δεν αρκεί να φύγει ένας, θέλω να πω. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει απαραίτητα με δύο κεντρικά χαφ, οπότε με τρία. Οπότε δεν κολλάει αυτό το πράγμα. Όμως από την άλλη πρέπει να πω ότι ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον με αυτά τα οποία ξέρουμε, δεν έχει κάποια προσφορά για τον ΕΣΕ. Εννοώ να έχει γίνει κάτι τώρα και να έχει κάτι χειροπιαστό. Είχε μία προσφορά στις αρχές της μεταγραφικής περίοδου από τη Φιωρεντίνα, 15 εκατομμύρια ευρώ, την απέρριψε. Έκτοτε καλή προσφορά, ανάλογη δηλαδή, η κοντινή δεν έχει για τον ΕΣΕ. Απλά μας κάνει μία εντύπωση, γιατί, παναλαμβάνω, ο Φρέντρουπ είναι εντελώς άλλο στυλ παικτών από αυτούς που συζητάει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα σε όλοι οι παίκτες που συζητούσε ήταν είτε οκτάρια που λέμε box to box, είτε εξάρια που είναι οργανωτικά και να ξέρουν μπάλα. Δηλαδή να κυλάνε την μπάλα από το κέντρο, να το παίρνουν από την άμυνα και να την πάνε στην επίθεση. Ο Φρέντρουπ είναι εντελώς άλλο πράγμα. Ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά καθαρά αμυντικογενής παίκτης. Καθαρά αμυντικογενής. Γρήγορος, καλός παίκτης, αλλά επαναλαμβάνω, καμία σχέση με όλα αυτά τα προφίλ. Γι' αυτό λέω ότι μας προκανεί εντύπωση, ωστόσο.
2: Ναι, γι' αυτό είναι, το συνδέεις και με τον ΕΣΕ. Είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, όμως είναι απολύτως αληθές ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Φρέντρουπ.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι εδώ και τρεις μέρες στο Ρέντι, υπάρχει το όνομα του Φρέντρουπ στο τραπέζι του Μεντιλίμπαρ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Ταρέμι βρίσκεται στο Ντουμπάι με άδεια από τον Ολυμπιακό να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του με την Al Wasl. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα περίμενε ο Ταρέμι και ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα συμφωνήσει με την Al Wasl. Βέβαια, εκεί που βρίσκεται θα μιλήσει και με άλλες ομάδες, εικάζω, από το Ντουμπάι, από τα Εμιράτα γενικά. Πάντως νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνονταν στην αρχή, έλεγαν, ας πούμε, οι μεσολαβητές, οι ενδιάμεσοι για σίγουρη μεταγραφή κλπ. Δεν είναι, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, καθόλου σίγουρη η μεταγραφή του Ταρέμι, που όμως έχει και άλλες επιλογές και φαίνεται πως πραγματικά στο τέλος της ημέρας θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Και βέβαια είχαμε χθες την άφιξη του Γκονζάλες. του παίχτη που θα αναλάβει το επιθετικό φορτίο να δώσει βοήθειες στον Ελκαμπή. Το παιδί πέρασε ιατρικά χτες, σήμερα περνάει και εργομετρικά, να υπογράψει, να ανακοινωθεί, να ξεμπερδεύει αυτή η μεταγραφή, να την ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, να πάει και στο Καραϊσκάκι, να δει και αυτός το μάτς, πρώτη του εικόνα. Ένας παίχτης νεαρός μεν, αλλά που έχει ήδη διαπιστευτήρια από το πρωτάθλημα του Μεξικού και γίνεται ένας απίστευτος χαμός πραγματικά στο Μεξικό για αυτή τη μεταγραφή. Καλύτερα που εδώ είμαστε πιο ήρεμοι, θα έλεγα. Το παιδί ήδη έχει φορτωθεί από εκεί απίστευτα. Πρέπει να σας πω ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια του Μεξικού συζητάει να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων του Ολυμπιακού για να τα μεταδίδει στο Μεξικό για να βλέπουν τον Γκονζάλες. Λοιπόν, το Claro Sports, τέλος πάντων. Αυτά και...
2: Και break. Ναι, δεν ήταν σε κόπο τόση ώρα, σε άφηνα, τα πες όλα. Πάμε σε break, έχουμε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες ιστορίας», «Ο κόσμος του Οδυσσέα», «Ομήρο Οδύσσεια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η γη της ελιάς, το τελευταίο αντίο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα. Διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, τσάντα και παρέο παραλίας με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
3: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
6: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
5: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
7: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
8: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
10: Χαλαρώνεις την παραλία.
11: Στο μπαλκόνι.
10: Στο αεροπλάνο.
11: Τι λείπει?
10: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
11: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
10: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
11: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
12: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Venny Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Venny Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
13: Η Οδύσσεια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσειας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πηγούν στις παραφάμε τα 4,6. Λοιπόν, ολοκλήρωσε ο Κώστας, οπότε να προχωρήσουμε. Έλα, πάρε εσύ ένα τέτοιο, γιατί θα θες να φύγεις. Εγώ, ωραία. Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει λοιπόν στις 8. Θυμίζω, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι της, δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Μάρκο Νίκολιτς. Μίλησε χθες για το παιχνίδι και τόνισε ότι είναι ερωτευμένος με τη Super League, ότι είναι υψής της σημασίας η διατήρηση του τίτλου. Αυτό έχει θέλει να περάσει και στην ομάδα του, οπότε είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Μακάρι να το καταφέρει να το περάσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιήσει όποιον θέλει. Στις προπονήσεις χρησιμοποιήθηκαν όλοι. Πάμε σε μια τυπική έτσι ενδεκάδα. Ο τυπική εννοώ βάσει των δοκιμών, όχι και του ρεπορτάζ, όχι βάσει του κεφαλιού μας. Ο Στρακώσια θα είναι κατά δοκάρια. Η τετράδα στην άμυνα δεν άλλαξε κάτι. Με το Ρώτα δεξιά-αριστερά, τον Πίο και κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τον Μουκουντή με τον Ρέλβας. Αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι, θα ήταν ένας εκ των δύο στόπερ που δεν αποκλείται να το κάνει στη διάρκεια του αγώνα για να δώσει κάποιες ανάσεις για κανέναν λόγο. Στα χάφη ήταν ο Μαρίν με το Βιτάλης. Δεξιά χρησιμοποιήθηκαν το ίδιο και ο Ζουπκόφ και ο Μάγερ. Ίσως να έχει ένα προβάδισμα ο Ζουπκόφ. Αριστερά ο Κοϊτά και, στο... και δύο φορ. Ο Βάργα ήταν η σταθερά του Νίκολιτς. Τη μία φορά δοκίμασε το Γιώβι Τσίπλα του, την άλλη το Ζήνη, όποιον και να ξεκινήσει. Δεν θα συνιστά έκπληξη να το πω έτσι. Αν είναι στο 100% από εκείνη, το κλωτσιά, από εκείνη την κλωτσιά που δέχτηκε ο Λούκα στο παιχνίδι με την Λευκή Σόφια, τότε θα ξεκινήσει κανονικότατα ο Σέρβος επιθετικός για να πάρει ακόμα περισσότερο χρόνο και ρυθμό για να έρθει στο 100% σε επίπεδο φόρμας έτσι πάντα. Γιατί μιλάμε για εβδομάδες που έχουν η ΑΕΚ τώρα, θα δώσει το τρίτο της ας πούμε επίσημο παιχνίδι και θέλει να έχει χημεία η ομάδα του, να ανακτήσει τη χημεία της η ομάδα του ο Νίκολιτς, προκειμένου να μπορέσει να είναι ακόμα ένα κλιπ πιο έτοιμη για την ρεβάνση με τη Λεύση Όφαση τους ή άλλους, αλλά κυρίως για να πάρει το τρίποντο στην πρεμιέρα, γιατί είπαμε και το έχει αναδείξει πολλές φορές ο coach, θέλει ξανά να πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα του. Λοιπόν... τώρα, σε ό,τι αφορά τον κόσμο, επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, το πέταλο στη θύρα 21-23 δεν θα είναι διαθέσιμο για τον κόσμο Τσάκ. Ήταν η τιμωρία που είχε επιβληθεί στην Ένωση για το μάτς με τον Ολυμπιακό και τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν με την αστυνομία την ημέρα της φιέστας, έξω από το πέταλο. Έρχονται φίλοι του Ηρακλή, από ό,τι ξέρω, είναι ούτως ή άλλως στην εθνική, καλό δρόμο να έχουν οι άνθρωποι. Γύρω στους 500-600 φίλους του Ηρακλή θα βρίσκονται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλό και αυτό, δίνει λίγο χρώμα παραπάνω στο παιχνίδι. Και στα υπόλοιπα νομίζω ότι... Ναι, έχει δώσει. Ναι.
15: Θα υπάρχουν και περιστεριώτες, ναι.
14: Καλά κάνουμε, ρε, καλά κάνουμε γιατί...
15: Ωραίο είναι.
14: Ναι, καλά. Καταρχάς,
15: ναι, καλύτερα
14: είναι. Έτσι πρέπει να πάρεις και εσύ στήρα. Έτσι μπορείς να πάρεις και εσύ στήρα στα γήπεδά τους, ε.
15: Ναι.
14: Αλλιώς δεν γίνεται.
15: Γιατί να δίνουμε μόνο εμείς ακριβώς εσάς, να έτσι πάρουμε και εμείς. Καλά λέει.
14: Ακριβώς. Πρέπει και έτσι πρέπει να κάνουν για μένα. Έτσι πρέπει να κάνουν.
15: Ναι.
14: Τώρα από εκεί και πέρα στα 8 ώρα θυμίζω, Κοσμοτέ, τα έχουμε πει όλα αυτά και εδώ βέβαια, Μπιγουνής Πορεφέ με τα 4,6 μετάδοση. Όλα αυτά είναι τα χρηστικά, να το πω έτσι. Ο Ματσούκας είναι ο διαιτητής. Για όποιον ενδιαφέρονται για αυτά, εμένα δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Κοσμοτέ Σπορ 8, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος. Για να μην πάει να βάλει κάτι άλλο, ας πούμε, και δεν το βρίσκει. Στα μεταγραφικά, μετά την προσθήκη του Νικογιάννη, περιμένουμε ένα ακόμα κομμάτι παζλ. Λογικά, ανάλογα και την εξέλιξη της υπόθεσης της πρόκρισης της ΑΕΚ στα play-off του Champions League, από τα play-off του Champions League. Μάλλον για έναν ποδοσφαιριστή, όπως είχε γίνει πέρυσι με τον Ζωάο Μάριο, όπως έχουμε πει από την αρχή. Έναν δηλαδή μεσοεπιθετικό. Αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Όμως έχουμε μπροστά μας τον χρόνο. Η υπόθεση του Λυκογιάννη, στην οποία αναφέρθηκε ο coach, είναι αυτό που λέγαμε στο ρεπορτάζ εδώ στο Big Wings Sport FM 4,6, ότι θα συνιστά μια περίπτωση που θα είναι και υποστηρικτική παύλα ουσιαστικά και στήριξη του Πίγιου. Και αυτό αποδείχθηκε από αυτό που είπε ο coach. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Έτσι τόνισε χαρακτηριστικά. Γιατί όπως είπε, είναι ένας παίχτης, ένας καλός παίχτης, ένας παίχτης που θα μας βοηθήσει στο rotation. Νομίζω αυτό εδώ αναδεικνύει τη σημασία της προσθήκης και την αιτία αυτής, όπως και έπειτα που τονίζει ότι μας δίνει και δυνατότητες στη μελλοντική ευρωπαϊκή λίστα. Κοινώς αν αποκτηθεί ένας ακόμα παίχτης που θα είναι ξένος, να βγει από αυτή ένας και όχι, αν είχαμε, ξέρετε, και αριστερό μπακ ξένο και έναν ακόμα ξένο, να βγάλουμε ένα. Δυσκολευτεί πολύ για να βγάλει δύο ξένους από την λίστα. Εντάξει, προφανέστατα η πρώτη σκέψη θα πήγαινε απευθείας στον Κουτέσα και τον Βίντα, δύο παίχτες που okay, είναι λίγο πιο πίσω. Και λογικά ο Βίντα, επειδή δεν παίζει με εξτρέμ ο Κουτέσα για τον Νίκολιτς. Τώρα με την προσθήκη του Λυκογιάννη, επασημανές ότι θα μείνει εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα ο Καλοσκάμης. Και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος αποκτήσεις ενός ακόμη ξένου που μπορεί να πάρει τη θέση του Κουτέσα ή του Βίντα, ανάλογα τι θα αποκτήσει η ΑΕΚ, και όταν έρθει η ώρα θα το δούμε. Σας είπα πριν για αυτές τις αλλαγές, γιατί και ο κόουτς αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τον Ηράκλη και για την Λεύσκη Σόφιας, εν όψη δηλαδή της Λεύσκης Σόφιας, είπε ότι έναν, δύο, βαριά, τρεις παίχτες δεν θα κάνει παρατεταμένο rotation, δεν θα βάλει δηλαδή 8-9 διαφορετικούς. Και ότι αν έκανε rotation μόλις το παιχνίδι, τότε θα ήταν όλα όσα σας λέγω ψέματα. Και είναι αυτό που σας έλεγα και πριν και το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν είναι ένας προπονητής που ψάχνει να κάνει πολλές αλλαγές για να ικανοποιεί τους πάντες. Είναι το αποτελέσματος. Θέλει να παίρνει αυτό που έχει στοχεύσει η ομάδα του. Και προφανέστατα έχει επιθυμία να αξιοποιεί αυτούς που θεωρεί ότι θα του δώσουν την ουσία, το αποτέλεσμα, το τρίποντο. Γι' αυτό και βάζει ελάχιστους νέους. Επιπρόσθετα, είμαστε στην αρχή της σεζόν. Λογικά σκεπτόμενος, θέλει να βρει χημία η ομάδα του, θέλει να βρει φόρμα. Πώς θα το κάνει αυτό, αν κάνει 8 με 9 αλλαγές. Πάρα πολύ σωστή για μένα η σκέψη και η επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς, γιατί εγώ δεν καταλάβαινα πάντα στις αρχές σεζόν γιατί να κάνεις 8 και 10 αλλαγές. 7-6 ξέρω εγώ, επειδή θα παίζεις Ευρώπη, ενώ έχεις παίξει μόλις 2 μάτς για παράδειγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, σας είπα και πριν, αυτό που έχει σημασία για την ΑΕΚ είναι το μάτι της Τετάρτης. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό που περιμένουμε να απαντηθεί το βράδυ, σίγουρα είναι καλό ότι παίζει με τον Ηρακλή ένωση με αυτά που έχουμε δει από τον Ηρακλή έως τώρα. Δεν θέλω να απαξιώσω την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν έχει δείξει και δεν έδειξε πολλά προβλήματα, είναι πιο σωστό να το πω, στο αγωνιστικό της, το μάτι με τον Βόλο, αν δεν κάνω λάθος το κύπελο, με τον Βόλο έπαιζε. Δείχνει και ένα πρόβλημα λειτουργίας, επικοινωνίας εκ των έσω, προπονητές, διευθυντές ποδοσφαίρου, τι είναι όλοι αυτοί. Σίγουρα είναι θετικό, αλλά αν δεν καταφέρει να κερδίσει, δεν θα έχει κανένα νόημα. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει με τον Ηρακλή στην Νέα Φιλαδέλφεια μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Ήταν το 2003 η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τότε είχε επικρατήσει η ΑΕΚ με το επιβλητικό 6-1, αν δεν κάνω λάθος. Ιστορικό από κάθε άποψη παιχνίδι, ιστορική επιστροφή. Σίγουρα πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον έτσι, το μάτς και από αυτήν την άποψη, και από την άποψη του rotation, και από την άποψη της πρεμιέρας. Όλα μαζί κάνουν το αποτέλεσμα, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε και στην Νίκο μου, γιατί θέλω να φύγεις και λίγο πιο νωρίς.
16: Έχουμε ακόμα καιρό. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το Παναθηναϊκό σήμερα. Δεν αγωνίζει των γνωστών, έχει ρεπό.
14: Πώς το βλέπεις αυτό?
16: Έχει ρίξει το ρεπό.
14: Όχι το ρεπό. Το ρεπό θα έπαιρνε αυτό, δεν παίζει, ρε παιδί μου. Θεωρείς λογικό που έκανε
16: αγωνιστή?
14: Ναι, που πήρε αναβολή.
16: Κοίτα, αυτό το ξέρουν μόνο στον οργανισμό το γιατί. Γιατί προφανώς για να το κάνουν θεωρούν ότι είναι μείζονο σημασία η αναμέτρηση και το να μπει στου ομίλου η ομάδα. Οπότε εκ του αποτελέσματος, κοίτα, έτσι όπως ήρθε το πράγμα τελικά με αυτό το 2-2 από το πουθενά. Στον Παναθηναϊκό ίσως έκατσε και καλά τελικά αυτή η απόφαση στο τέλος ημέρας. Θα φανεί βέβαια στο χειροκρότημα όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι υπήρχε λογική. Ήθελε και να έχει κάποιους παίκτες που είναι πίσω πιο έτοιμο πόλεμο, α πούμε ο Κόους. Κοίτα, για παράδειγμα, ο Καλάμπρια τώρα, αν έπαιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός, θα έχει ένα θέμα με δεξιμπάκ. Σου λέω ένα παράδειγμα τώρα. Ο Καλάμπρια γυρίζει ωριακά για την Ευρώπη. Ο Τσάπρας περιμένουμε τη μαγνητική του. Ήταν ο μεγάλος άτυχος της ιστορίας. Έχει γίνει μαγνητική. Περιμένουμε τα αποτελέσματα βασικά της μαγνητικής για να δούμε τι ακριβώς ζημιά έχει πάθει και για πόσο θα λείψει.
14: Να ευχηθούμε να είναι καλά το παιδί.
16: Να είναι καλά. Ελπίζουμε να αποφύγει τη θλάση που θα το κρατήσει πολύ καιρό έξω. Αλλά σε αυτή την περίπτωση και περίσταση, ο Παναθηναϊκός, καθώς αποχώρησε ο Τσάπρας, ο Νίζορπ έχει να κάνει δύο πράγματα. Πρέπει να περιμένει τον Καλάμπρια, ο οποίος ολοκληρώνει την αποθεραπεία του. Έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα, έχει πιθανότητες να παίξει, το είπε και ο ίδιος στον αέρα με τη Χράντης Κράλοβε. Ο Νίστρουπ έχει εμπιστευτεί στο παρελθόν τον Κάτρι, και αυτό τώρα το αναφέρω για τη συνθήκη της δεξιάς πτέρυγας κατά τον Νίστρουπ. Έχει χρησιμοποιήσει τον Γιώργο Κάτρι, λοιπόν, που τα πήγε κόντρα στην Τσέσκα Σόφιας πάρα πολύ καλά. Ήταν εξαιρετικός βασικά, όχι απλά καλά. Πρέπει να είναι από τα καλύτερα του παιχνίδια στον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι είχε δοκιμάσει στην προπόνηση τον Μπελίστρι. Πριν το match με τη Τζέσκα, άλλωστε να θυμίσω ότι ο Πελίστρι είχε παίξει και με τη Θέλτα.
14: Λογική σκέψη, αυτό λέω.
16: Πέρσι, ακριβώς. στην Ισπανία, δεξί fullback. Μιλάμε για δεξί fullback γιατί αυτό το πηγαίνει με τριάδα. Όταν παίζει πίσω με τριάδα ο Παναθηναϊκός, να καλύψει όλη την πτέρυγα ο Πελίση που έχει και, είναι και γρήγορος και ένα παιδί δυνατό. Να θυμίσω ότι έχει αντικατασταθεί γιατί έχει παίξει και ο Ανάζο Ρουρί στο παρελθόν ως υπηρεσιακός back, αλλά έχει αντικατασταθεί αυτή τη στιγμή για αγωνιστικούς λόγους από τον Πάλμερ Μπράουν. Δεν το ήξερε βέβαια. Θα χτυπήσει ο Τσάπρας ο κότς, προφανώς θα γίνει αυτό.
14: Εντάξει.
16: Οπότε σε αυτή τη φάση ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει μια συσσαγωγικά αλχημία προκειμένου να καλύψει το δεξί άκρο. Αν τώρα θα πάει με τετράδα και θα δώσει σε κάποιο παίκτη τύπου Κάτρι δεξιά πτέρυγα, ή αν θα πάει με τριάδα που είδαμε ότι έτσι λειτουργήσε κόντρα σε ομάδα που είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στη Σόφια ο Παναθηναϊκός με Τζέσκα, θα το δούμε σε λίγες μέρες μέσα από το ρεπορτάζ. Αυτό πάντως που σίγουρα αυτή τη στιγμή προβληματίζει τον Ίστρουπ είναι πρώτον να βρει πώς θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός με τη συνθήκη του δεξιού μπακ, αν ο Τσάπρας λείψει εν τέλει, και το δεύτερο είναι πώς θα βελτιώσει ο Παναθηναϊκός που βρίσκει πάντα γκολ στα ευρωπαϊκά του και στα φιλικά του παιχνίδια και φέτος το έχει πιο εύκολο χωρίς να έχει τελειοποιηθεί όλος ο μηχανισμός της ομάδας, παραγωγικότητα, assist κτλ. Αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός είναι να βελτιώσει την άμυνά του. Γιατί οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν τις προκρίσεις και παραδοσιακά στην άμυνά του βασιζόταν ο Παναθηναϊκός για καλές ευρωπαϊκές πορείες. Και καμπανάκι έχει χτυπήσει άμυνα στα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς δέχεται κάποια εύκολα γκολ ή σε σημεία που δείχνει να έχει την υπεροχή και να ελέγχει το παιχνίδι. Υπάρχει ένα μπλοκάρισμα εκείνη τη στιγμή και πραγματικά ο Παναθηναϊκός, όπως είπε και ο προπονητής των φιλοξενούμενων, δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη. Ούτε εμείς την περιμέναμε, να το πω, ούτε ο κόσμος την περίμενε, γιατί ήταν μια τελείως διαφορετική εικόνα με μια ομάδα σχετικά κίνδυνη που έλεγχε ο Παναθηναϊκός στο ρυθμό, έπαιρνε τις δεύτερες μπάλες, την πίεζε, είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά στο τέλος ο Νίστρουπ, ενώ διάβασε σωστά το παιχνίδι, αυτή είναι η αλήθεια, στη συνέχεια δεν του βγήκαν οι αλλαγές του, έγιναν νωρίς, δεν του βγήκαν, δεν υπήρξε μια προσαρμογή στην εξέλιξη του ματς ανάλογη με την έναρξη του αγώνα. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι οι παίχτες, που νομίζω ότι έτσι άρχισε, έτσι τελείωσε με τη διάταξη ο Νίστρουπ, η λογική ήταν ότι αυτή η ομάδα πρέπει να δεχτεί και ένα τρίτο γκολ. Οπότε παίζω με δύο επιθετικούς. Το ζήτημα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός όμως έμεινε από δυνάμεις. Και αυτό που είπε ο Αντρέα Δετέι, ότι έμεινε από φρεσκάδα, ενώ αντίθετα έφεραν φρέσκους που βγήκαν. Η αντίπαλη έκανε τη διαφορά. Ο πιστοχώρησε ο Παναθηναϊκός, ίσως λίγο αν θέλετε για να διαφυλάξει αποτέλεσμα. Ίσως, λέω κούραση.
14: Ο Παναθηναϊκός σωστά το σκέφτηκε να πιστοχωρήσει. Βάσει των επιλογών προσώπων δεν μπορούσε να το κάνει όμως.
16: Ναι.
14: Δηλαδή, επειδή έμεινε να παίζει με δύο επιθετικούς, εννοώ αυτό. Δεν ανήσυχε.
16: Που είχε λογική να ψάξει ένα τρίτο γκολ.
14: Ναι, δεν ανήσυχε όμως και τα χάφ του λίγο για να διατηρήσει λίγο.
16: Αυτό ήταν το σημείο που συζητήθηκε περισσότερο.
14: Δεν είναι λογικό όμως.
16: Ναι.
14: Είναι πολύ λογικό. Δηλαδή, δεν έχει ένα αποτέλεσμα να μηδέν και ισοριακά από το πάμε να βρούμε και ένα δεύτερο. Το ακούω αυτό. Είσαι 2-0. Έχει παίξει
16: 70 λεπτά. Προστάτευσε το περισσότερο.
14: Ναι, ναι. Όχι, εγώ δεν λέω να το προστάτευσε Σόνι και δεν ξέρει να παίξει μαζική άμυνα. Αλλά έλα λίγο.
16: Όχι, γιατί δεν ήθελα να γίνει αυτό ο Νίστρουπ.
14: Ναι.
16: Μάλιστα, ο Νίστρουπ, να σα πω ότι έβλεπε το Παναθηναϊκό ότι πιστοχωρεί και ήθελε να μείνει ψηλά, να μείνουν ψηλά οι γραμμές του. Και γι' αυτό το διαχειριστήκε έτσι. Όμως θα έλεγα ότι εδώ συσσαγωγικά προδόθηκε από την κούραση το χαφ. Δηλαδή, ο πιστοχώρησε το χαφ και επειδή μπήκε αυτό ο τυπάρα ο οποίο. Έβαλε τα δύο γκολ και ήταν πολύ καλός.
14: Ναι, ο Μαρ.
16: Μπράβο, ο Μαρ. Και παρεπιπτόντως έμαθα.
14: Για όλες οι συγχαρητήρες σε ελληνικές ομάδες, να πούμε όλες. Έτσι που ψάχνουν παίκτες για να βρουν εξειδικευμένα πράγματα. Ο συγκεκριμένος μιλάμε για 24 γκολ στην Μπεσίκτας Β.
16: Λοιπόν.
14: Εμείς βλέπουμε μάλλον μόνο. Είμαστε υπερομάδες. Θέλω να σου ψάχνουμε υπερπαίκτες μόνο.
16: Υπήρχε.
14: 19 χρόνια. Ναι.
16: Δεν έχει σημασία από ποιον. Από ξένη ομάδα. Υπήρχε σκάουτερ για αυτόν τον παίκτη στο ΑΚΑ από ξένη ομάδα. Γιατί είχαν την πληροφόρηση, το ξέρω γιατί μίλησα με τον σκάουτερ, είχαν την πληροφόρηση ότι αυτός ο παίκτης που παίζει σε αυτή την ομάδα έχει εξαιρετικά στοιχεία.
14: Ναι.
16: Μπήκε λοιπόν αλλαγή. Έβαλε δύο γκολ, έστω και αν είχε την τύχη να τα βάλει. Τα έβαλε όμως.
14: Δεν έχει σημασία, παιδιά. Ήτανε,
16: άλλαξε όλο το παιχνίδι.
14: Καταρχάς το μύριζε. Το καταλάβαινε ότι πώς θα έχει την εξέλιξη της φάσης. Είναι πολύ μεγάλο προσόν για ένα επιθετικό αυτό.
16: Βρήκε και μπόσικο τον Παναθηναϊκό σίγουρα.
14: Και στα 19 του να έχει τέτοια οριμότητα, να το πω, να καταλάβει που ακολουθεί στη φάση. Γιατί μπορεί να γίνει λάθος απόκρουση, μπορεί να γίνει μια ωραίος κόντρα, παίκτης. Μπορεί να του στρωθεί.
16: Ωραίος
14: και
16: παίκτης.
14: Τελειώνει με τη μία και τις δύο μπάλες.
16: Ωραίος παίκτης.
14: Είναι μια χαρά. Και γρήγορος. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο υπερπαίκτης, αλλά ένας ποδοσφαιριστής. Για τον Ομάρ, που βάλει τα δύο γκολ. Με τον Παναθηναϊκό. Πρώτο του επαγγελματικό παιχνίδι. από την Μπεσίκτας, τη Β, την ΚΑΠΑ 19 Μπεσίκτας, 24 γκολ πέρυσι.
16: Πολύ καλό παίκτης.
14: Δηλαδή δεν μπορεί να μην τα έχουν αυτά τα στοιχεία κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορεί να δουλεύουν στο ποδόσφαιρο επαγγελματικά και να πληρώνονται και να μην έχουν σημειωμένοι. Γιατί να το ξέρει αυτό μια τσεχική ομάδα και να μην το ξέρουν, ας πούμε, και ελληνικές. Και δεν σου λέω εγώ, ΑΕΚ Ολυμπιακό, έτσι. Οκ. Okay. Ο Άρης θα μπορούσε δηλαδή να τον πάρει αυτόν. Που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων.
16: Στο Παναθηναϊκό να πω από εκεί και πέρα, πριν πάω στα μεταγραφικά, ότι το βάρος σήμερα έχει ρεπό η ομάδα. Άρα το βάρος έχει πέσει στο σχηματισμό, στην αποτίμηση των λύσεων που έχει πλέον ο coach και φυσικά στο πώς θα μπορέσει να παρουσιαστεί πιο σοβαρός. Γιατί κάνει ένα-δυο. Εκεί που ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι το έχει το match. Εντάξει, θα μου πεις, ίσως είναι λογικό για ομάδα που ψάχνει τώρα ακόμα.
14: Καλά, εννοείται, εννοείται.
16: Τρώει κάποιες αναλαμπές και αλλάζει το έργο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το βελτιώσει.
14: Δεν γίνεται να μην έχεις καμπένα βάσματα.
16: Ναι.
14: Παιδιά, δεν γίνεται.
16: Απλά τώρα προσέξτε τώρα.
14: Ειδικά μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, έτσι.
16: Έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, με μια ομάδα που είναι, είδαμε και με την Μπεσίκτας, δεν δέχεται εύκολα γκολ. Πρέπει να ματώσεις δηλαδή για να βάλει γκολ. Ο Παναθηναϊκός είχε την ευχέρεια να το κάνει αυτό, επειδή έχει την ποιότητα να το κάνει και τον Ντετέι σε τρομερή κατάσταση. Και από εκεί και πέρα όμως πρέπει να προστατεύσεις και το αποτέλεσμα για να περάσεις. Γιατί τώρα τι γίνεται, πας σε ένα μάτς που ναι είσαι φαβορί, το λένε από το AI μέχρι ο προπονητής στον αντιπάλο, μέχρι και εμείς το ξέρουμε. Αλλά πλέον πρέπει, πας σε άλλη συνθήκη. Πας εκτός έδρας, δεν πρέπει να δεχτείς πρώτος γκολ, γιατί μετά θα υπάρξει ο άγχος. Πάμε σε μια άλλη συνθήκη πλέον, που από εκεί που το έχεις στα χέρια σου την πρόκριση, τώρα πάμε σε ένα μάτς που θα πέσει κορμιά. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα δώσει όλα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τη δέκατη θέση θα βγάλει και τους Τσέχους νοκάουτ που κυνηγάνε και αυτή τη δέκατη θέση, να βοηθήσει διτά και σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός. Τώρα, για να πάμε στα μεταγραφικά, να πούμε ότι υπάρχει καταρχάς η μεταγραφή, το έχω διευκρινίσει, ότι θα γίνει μετά το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα κομμάτια του. Το 6-8 το ψάχνει ακόμα, το box to box, ο Παναθηναϊκός. Και σαφώς θέλει να πάρει μια ποιοτική λύση εκεί. Τώρα, η Fußballen Daten, πώς λέγεται αυτή, της γερμανικής έκδοσης, έβγαλε πριν από λίγο ένα δημοσίευμα που λέει κάτι το οποίο νομίζω, εντάξει, το ξέρουμε και οι Έλληνες ρεπόρτερ, δεν έχουν ανακαλύψει και την Αμερική, ότι ο Παναθηναϊκός λέει, επιμένει, λέει, για τον Στάγκε. Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι επιμένει. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, επειδή μίλησα με τους Γερμανούς συναδέλφους, ότι ο Στάγκε είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, όντως, αλλά το θεωρούν βασικότατο εργαλείο τους. Τον κοστολογούν πάνω από τα 15 εκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 15 με 18. Κάτι που σημαίνει ότι μιλάμε όχι για μια υπέρβαση απλά, αλλά για ένα τεράστιο συμβόλαιο που δεν ξέρω αν μπορεί να τώρα δώσει η ελληνική ομάδα 18 εκατομμύρια ευρώ, να πάει σε τέτοια νούμερα. Νομίζω δεν ασχολούνται σε αυτά τα νούμερα. Από εκεί και πέρα, από την Βέρντερ λένε ότι εμείς, επειδή αρχίζει και το πρωτάθλημα, δεν πρόκειται, αν δεν πάρουμε κάποιο τρελό ποσό να το δώσουμε, γιατί είναι βασικό εργαλείο και MVP. Οπότε τώρα το να επιμείνει κάποιος, όπως γράφουν οι Γερμανοί, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει διαφορετικές λύσεις. Έχει ξεχωρίσει ο Παναθηναϊκός μια-δυο λύσεις στο 6-8 πέρα του συγκεκριμένου που έχει γραφτεί από τους Γερμανούς. Και σίγουρα μετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων θα κινηθεί για να πάρει ένα καλό οκτάρι. Για τους υπόλοιπους παίκτες να πω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πιθανόν αν έρθει πρόταση για κάποιο παίκτη να συζητηθεί υπό προϋποθέσεις, μπορεί να έρθει μια πρόταση για την άμυνα, επειδή μιλάω παράδειγμα τώρα, τυχαία, για τον Ντουμπά. Μπορεί να έρθει μια πρόταση για κάποιον άλλον. Έτσι. Αυτή θα συζητηθεί, θα αξιολογηθεί, αλλά το βασικό κομμάτι, επειδή μια ομάδα δεν μπορεί μόνο να παίρνει παίκτη, πρέπει και να δίνει. Υπάρχει ισορροπία αγωνιστική, οικονομική, financial fair play κτλ. Πρέπει και κάποιοι παίκτες να φύγουν. Έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μια πλειάδα παίκτων. Θυμίζω τον Σισοκό, έχει τον Μπακασέτα, έχει τον Μπάντοβιτς. Έχει παίκτες, σε πάση περιπτώσει, που γεμίζουν το ρόστερ και δεν μπορεί να δουλέψει όπως θέλει ο Νίστρουπ. Κατά συνέπεια, έχουν ρίξει πολύ μεγάλο βάρος και τρέχει παράλληλα η διαδικασία στο να φύγουν ποδοσφαιριστές και μόλις τελειώσει το ευρωπαϊκό παιχνίδι να έρθει και ένα ποιοτικό οκτάρι. Τώρα για ένα φίλο που μου λέει, γιατί Νίκο δεν ήρθε τώρα το οκτάρι? Γιατί, φίλε μου καλέ, μια ομάδα φτιάχνει μια ομάδα με αρχή και τέλος, αλλά κουβαλάει και το παρελθόν της μαζί. Ο Παναθηναϊκός έχει ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Τσέριν και ο Τσιριβέγια, έχουν κάποια καλά συμβόλαια και έχει και παίκτες στον άξονα, όπως είναι ο Σισοκό που σου λέω, που είναι ακόμα μέσα. Οπότε δεν μπορεί να παίρνεις μόνο παίκτες, πρέπει να φύγουν και κάποιοι παίκτες για να πάρεις. Αν δεν γίνει παράλληλα αυτή η διαδικασία του ξεσκαρταρίσματος, δεν μπορεί να πάρεις παίκτη, ας πούμε, λέω ένα τυχαίο παρανούμερο τώρα, 10 εκατομμύρια ευρώ και να έχεις από πίσω άλλα 15 στην πλάτη. Πρέπει κάπως να γίνει παράλληλα αυτό. Δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί άρχισε νωρίς η σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Σου θυμίζω, έκανε πολύ γρήγορε μεταγραφέ του.
14: Καλό. Κομμένο μήχε.
16: Εντάξει, ναι. κομμένο. Εντάξει.
14: Τι αφού.
16: Έτσι το παρουσιάζει.
14: Τι σε νοιάζει.
16: Και υπάρχει λογοκρισία. Ανοιχτό σε χέλα.
14: Είναι Ολυμπιακή, φίλε. Μα πολεμάνε. Μα πολεμάνε, αγόρι μου. Λοιπόν. Έλεγα, ρε παιδί μου, ότι όντω είναι ένα θέμα αυτό αφενό και δεν μπορούμε να ξεχνάμε και το παράδειγμα τη ΑΕΚ. Εγώ λέω πέρυσι. Και η ΑΕΚ πέρυσι, μέχρι τον Νοέμβριο, πριν δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο εκεί, δεν ήταν η εικόνα τη. Όχι, δεν ήταν. Το μάτι θυμάστε με τον Ολυμπιακό.
16: Δεν έπειθε.
14: Στο Καραϊσκάκι που είναι τέλειο Οκτωβρίου και είναι το τελευταίο μάτι που έχασε η ΑΕΚ. Από τότε δεν ξανάχασε. Του 25 εννοώ. Όχι, πήγε, έχασε με χειρόφαρ. Τι ήταν αυτό.
16: Δεν ξέρω.
14: Εσύ ήσουν
15: ένα βίντεο. Ένα βίντεο με τα γκολ του Γκονζάλες.
14: Ναι, ναι, ναι.
16: Εντάξει, σαν αραβικά ακούσε κάπως.
14: Ναι, ναι, ναι, ήταν Μέχικο, γι' αυτό Μέχικο.
16: Α, γι' αυτό.
15: Μέχικο.
14: Έλεγα αυτό ότι πρέπει να έχεις υπομονή και να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Το μόνο που μετράει. Μπορεί να μην έρθει και να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή και τον Νίκολιτς, άμα έχει αποκλειστεί από τον Άρη Λεμεσού, για παράδειγμα, που εκεί ήταν το πιο δύσκολο της ΑΕΚ, εννοώ ότι έφτασε την παράταση, γι' αυτό το λέω. Είναι πολύ πιθανό μετά και την εικόνα που έχει η ομάδα μέχρι και με τον Ολυμπιακό να αποχαιρετούσε που λέει λόγο.
16: Ναι, ναι.
14: Δεν είναι τίποτα. Καμπή, λόγω Ελλάδας, βέβαια. Γιατί δεν κλείσω. Έχουν υπομονή.
16: Να πω κάτι για να κλείσω μόνο, έτσι.
14: Ναι, ναι. Να κλείσει, γιατί θα πάμε και σε αθλητικό δελτίο.
16: Εγώ είδα τον Παναθηναϊκό, παιδιά, θέλω να είμαι τίμιος απέναντί σας. Είδα τον Παναθηναϊκό ότι δούλεψε καλά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Γρήγορες. Έπρεπε να γίνουν γρήγορα. Που δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα μέσω Μουντιάλ κτλ. Λοιπόν, ο άνθρωπος παίζει ένα μοντέρνο ποδόσφαιρο που έχει φέρει. Θέλει χρόνο που δεν υπάρχει, δυστυχώς. Θέλει το αποτέλεσμα. Έχει την προϋπηρεσία του στην Κοπενχάγη που έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει. Μπορεί να διαβάσει και ένα μάτς λάθος και αυτό μαθαίνει η ομάδα, όπως το μαθαίνει η ομάδα κι αυτόν. Δεν είναι όλα τέλεια πάντα στη ζωή, όλα τέλεια. Μπορεί να δέχει και γκολ από σπόντα ο Παναθηναϊκός, αποτύχει και αν θέλετε και την γνώμη μου, έχει γίνει κεφάλου στο πρώτο γκολ. Σίγουρα το φιλοξενούμενο, ξεκάθαρο πάω στον Κυριακόπουλο παρατεταμένο. Εντάξει, τα βγάζω όλα στην άκρη αυτά και λέω ότι πρέπει να πάρει αυτό που λέει ο συνάδελφος. Μόνο το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα να το κάνει ξεκάθαρα. Είναι μια ομάδα που υπερέχει και από εκεί και πέρα θα κερδίσει πολύ χρόνο, ηρεμία. Θα φέρει ενδεχομένως ένα οχτάρι που να φέρει και μια-δύο μεταγραφές στην πορεία ακόμα όταν θα φύγουν και άλλοι παίκτες και θα μπει σε μια πολύ ωραία τροχιά για τη συνέχεια. Αλλά όντως είναι must win αυτό το match για την ηρεμία του συλλόγου και για την προοπτική του συλλόγου. Δεν λέω ότι τίποτα στη ζωή χάνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει και ο κόσμος το όραμά του, θέλει και οι παίκτες να παίζουν περισσότερο και στην Ευρώπη και είναι όλο ένα ωραίο πακέτο αυτό δελεαστικό για τον Παναθηναϊκό να περάσει.
14: Break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
20: Το Διεθνούς Φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
22: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. παρεφέζει στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα με τρεις αναμετρήσεις κάνει απόψη νέα σεζόν της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 τον Ηρακλή στην Allwyn Arena με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8 και την ίδια ώρα παίζουν Καλαμάτα Άρη στην Τρίπολη τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 9.30 τον Ατρόμητο στο Γιώργος Καραϊσκάκης με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 9. Ραδιοφωνική μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Wins Sport FM. Με στόχο να ξεκινήσει η νικηφόρα στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Χρόνο συμμετοχής είναι πιθανό να πάρουν οι νεοαποκτηθέντες Φρόιλερ και Τικνιζιάν διαθέσιμος και ο Ζωτά Σίλβα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι πιθανότατα ο Ορτέγα. Εντείνουν την προσπάθεια για την απόκτηση του Εκστρέμ Βάργκα σε Ερυθρόλευκη. Μόνο ένα εκείνο επομένει για τον Αρμάντο Γκονσάλες που βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Να ξεκινήσει με το δεξί την υπεράσπιση του τίτλου της Στέλη ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ηρακλή στην Allwyn Arena. Σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα προσανατολίζεται ο Μάρκο Νικολίτς. Ζινιγιόβιτς στα φορ, Μάγερ Ιζούπκοφ στο δεξιάκρο της επίθεσης στα διλήμματα του Σέρβου, ενώ φανέλα βασικού στη μεσαία γραμμή διεκδικεί ο Βιτάλης. Επιχείρηση ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό που είναι απόλυτα επικεντρωμένο στη ρεβάνση με τη Χράντε της Κράλοβες στη Τσεχία για τα playoffs του Conference League. Από αύριο συνεχίζει την προετοιμασία καθώς σήμερα υπάρχει ρεπό. Ένα αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Τσάπρα είναι η πράσινη. Σε ρυθμούς λεβαδιακού κινούνται στον ΠΑΟΚ, ανεβάζει στροφές ο Ταχάλη που επέστρεψε σε φουλ πρόγραμμα. Συνεχίζονται επαφές για τον Σλοβάκο φορ της Μίτλες Μπρον Νταβίτ Στρέλετς. Κοντά και σε στόπερ είναι ο δικέφαλος του Βορρά που έχει εντοπίσει και μια ακριβή περίπτωση δεκαριού. Για προσπάθεια αποσταθεροποίησης από κάποιους κάνει λόγο σε ενάρτησή του υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης. Με απουσίες ο Άρης στην απόψινή πρεμιέρα με την Καλαμάτα καθώς εκτός είναι Καντεβέρε Κουαμέ, Χόγκλα και Νίνγκ. Θέση διεκδικούν οι νεοαποκτηθέντες Πετρίς, Βέλιο και Ρίτσαρτς. Στις 2 και 4 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία. Σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης για το δανεισμό του 26χρονου Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούτελο ήρθαν οι κίτρινοι. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Πολωνία στην πρώτη φιλική αναμέτρηση εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τζαμπόλ στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Dortmund και Bayern Μονάχου κοντράρονται απόψε στην έδρα της πρώτης στον τελικό του γερμανικού Super Cup. Χρόνο συμμετοχής με τους Βεστφαλούς αναμένεται να πάρουν Καρέτσας και Κωνσταντέλιας. Σέντρα στις 9.30 με τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 3. Συνεχίζεται η δράση για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Στις 2.30 παίζουν Hull Manchester United, στις 5 Nottingham Forest Leeds, Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland και στις 7.30 Bradford Tottenham. Τηλεοπτικά οι αγώνες από την Nova. Η Real Madrid φιλοξενείται στις 10.30 από την Εσπανιόλα για τη δεύτερη αγωνιστική στη La Liga. Στις 6 παίζουν Athletic Bilbao Sevilla και στις 8.30 Valencia Celta. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote TV. Με 4 παιχνίδια κάνει σέντρα η Serie A. Στις 7.30 παίζουν Inter Monza και Udinese Como και στις 10 παρατέταρτο Genoa Napoli και Parma Cagliari. Κάλυψη από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερ.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
23: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
23: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
23: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Στο Πόρτο με την Τσέλσι να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Τσέλσι του Τούχελ. Η Τσέλσι που ξεπέρασε μέσα στη σεζόν πάρα πολλά προβλήματα. Η Τσέλσι που άλλαξε φυσιογνωμία μέσα στη σεζόν. Ο ερχομός του Μεντί, πολύ πριν τον Τούχελ, είχε ήδη αλλάξει την αμυνά της. Ο ερχομός του Διάκο Σίλβα. Και στον τελικό στην Πορτογαλία. Η Chelsea θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Απολύτως δίκαια στην βραδιά. Με την εικόνα της απέναντι στη Manchester.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τη μία. Έχουμε Κώστα. Για να πάρει κατευθείαν πακετάκι με μηνύματα, περιμένει ο άνθρωπος και ακούει τη μουσική.
1: Πάω εγώ.
0: Βλέπεις πώς σε σκέφτομαι, Κώστα. Βλέπεις πώς σε σκέφτομαι. Εσύ πας, γιατί ο Νίκος.
1: Κάτι άκουσα ότι θα έφευγε ο
0: Νίκος. Ναι, ναι, κάπου έχει πεταχτεί έξω ο Νίκος, οπότε θα του δώσω το δεύτερο πακετάκι.
1: Ωραία.
0: Και μετά το και μισή θα πάρω εγώ.
1: Ωραία. Λέει, πώς το λένε, καλημερίζουμε και εμείς φίλοι από τα Χανιά που μας έστειλε το σχετικό μήνυμα.
0: Όχι, δεν τον καλημερίζουμε, Κώστα, είναι αυτός στα Χανιά. Στα Χανιά είναι. Champions League δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Champions League.
0: Ναι, Χανιά τέτοια εποχή είναι Champions League.
1: Καλύτερα είναι Μάιο που είχα πάει εγώ νομίζω, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, μπορεί, εντάξει, Κρήτη.
1: Τώρα γίνεται όλες, χαμός,
0: ρε. Εντάξει, κοίταξε, τώρα είμαστε 24 Αυγούστου, αρχίζουν και φεύγουν οι Έλληνες. Ξέρεις, Δευτέρα αρχίζουν όλοι να ξέρεις. Το 80% των μαγαζιών έχω δει σε σουβλατζίδικα, σε χώρες εστίας τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε 24 Αυγούστου. Έχω κάνει βόλτα τη Νέα Φιλαδέλφια. Επιστρέφουμε. Εντάξει, πιο πολύ Σάββατο, γιατί έχει το ματς. Αλλιώς δεν νομίζω να γίνει. Ναι, οπότε είναι καλά τώρα να πας Κρήτη. Μέχρι και 15-20 Σεπτέμβρη. Πολύ καλά.
1: Ναι. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά.
0: Ναι, δεν μπορούμε.
1: Μεταγραφή Πουέρτα λοιπόν. Και όχι μόνο λέει μέσω Νότιχαμ, παρότι νόμιμα δεν συνιστά αθέμητο ανταγωνισμό και κατά τη γνώμη μου όχι ηθική, λέει ένας φίλος. Οκ, okay, τα έχουμε συζητήσει αυτά εδώ και χρόνια που ο Ολυμπιακός έχει κοινή ιδιοκτησία με την Νότιχαμ. Παιδιά, λέει,
0: μπορεί να τον πάρει μέσω Νότιχαμ, δεν έχει τρεις δανεικούς από την Νότιχαμ ήδη.
1: Έχει τρεις δανεικούς αυτή.
0: Άρα δεν μπορεί να πάρει τέταρτο, μπορεί.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει περιορισμός, νομίζω υπάρχει, ε.
1: Υπάρχει.
0: Άρα μην το λέω, φίλος.
1: Για να αλλάξει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει αγορά ενός εκ των τριών δανεικών.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Ναι. Πάντα πρέπει να είναι μέχρι τρεις. Αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι, αυτό λέω. Για τα τωρινά δεδομένα. Μπορεί να αποκτήσει κάποιον όντως, όπως το λες, και να γίνει τρίτος δανεισμός. Αλλά αυτή τη στιγμή ναι. Αυτό δεν μπορεί να συγγίνει, που λέει ο φίλος.
1: Ναι. Σε αυτή τη φάση πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός πάει ο ίδιος να αποκτήσει τον Πουέρτα, παρότι υπάρχουν δημοσιεύματα περί Νότιχαμ στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο Ολυμπιακός πάει αυτός να κάνει την μεταγραφή. Ναι. Μάλιστα. Λένε στην Κολομβία και γράφουν ότι ένα μεγάλο δέλεαρ για τον παίκτη που έχει αποδεχθεί την προσφορά του Ολυμπιακού είναι ότι εκτιμάει ότι έτσι μπορεί σε 1-2 χρόνια, ξέρω εγώ, να πάει στην Premier League. Είναι 23 χρονών, να θυμίσω. Για να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά, λέει, από ακαδημίες, φίλες και λοιπά θα παίζουν στο κύπελο ή υπάρχει πιθανότητα να τους δούμε και σε άλλα παιχνίδια. Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, όπως είναι αυτή τη στιγμή, είναι μόνο για το κύπελο μου φαίνεται, αλλά κανείς δεν ξέρει. Ξαρτάται από τα ίδια τα παιδιά που θα παίξουν. Άμα παίξει και βγάλεις μάτια, γιατί να σε αφήσει έξω άλλος, ας πούμε, για παράδειγμα. Πόσο εύκολο θα μου πεις είναι να παίξεις, να πες αραιά και πού και να. Εντάξει, όλα είναι. Σχετικά. Τώρα ας πούμε ο Φίλης και ο Κουτσίδης έπαιξαν σε όλα τα φιλικά που λέει ο λόγος. Και τώρα Σεπτέμβρη αρχίζει το κύπελο, έχει δύο μάτς. Θα παίξουν λογικά. Τέλος πάντων. Κύκλοι της διοίκησης λέει και κάποιοι δημοσιογράφοι περιμένουν το Μέντι στη γωνία. Δεν ξέρω τι κάνει ο κάθε δημοσιογράφος. Από διοίκηση αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι τον κρατήσανε. Θα μπορούσε να έχει φύγει όπως είχαμε όλοι αντιληφθεί. Και τέλος πάντων πιστεύω ότι κάθε Ολυμπιακός θέλει να πετύχει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί πολύ απλά σημαίνει αυτό ότι θα πηγαίνει καλά ο Ολυμπιακός. Είναι απλό το πράγμα. Σιπιώνει. Α, καλά. Έκλεινε εδώ ένας φίλος, γιατί λέγαμε για τα χαφ Γιώργο πριν.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν είχαμε πει.
0: Το Σιπιώνει δεν είπαμε.
1: Λοιπόν, μαζεύονται, γι' αυτό λέω πάρα πολύ και μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Τέλος πάντων, Σιπιώνει λοιπόν πρέπει να δοθεί δανεικό στο παιδί να πάει να κάνει γεμάτη σεζόν σε μια ομάδα και να έρθει έτοιμος και με ρυθμό του χρόνου στην προετοιμασία με άλλο λέει προπονητή να πάρει την ευκαιρία του. Οκ, έχει λογική να πάει να παίξει κάπως Σιπιώνει αν όντως μαζευτούν τόσοι πολλοί. Δεξί μπακ θα πάρουμε, είπαμε ότι προσπαθεί ο Ολυμπιακός να πάρει το Μέλε ενώ έχει και άλλους παίχτες στη λίστα του σχετικά όπως τον Μπινέιρο από την Φαμαλικάο. Ναι λέει, αλλά εισπράττει ο Έσε, ο Μπρούνο, ο Ζέλσον, τα Ρέμι άμεσα φεύγουν. Δεν το ξέρουμε αυτό καθόλου αν άμεσα φεύγουν εκτός από τον Ταρέμι κανένας άλλος παίκτης. Γενικά βεβαίως και εισπράττει ο Ολυμπιακός. άμα δεις λέει ενδεκάδα στις 8.30 με κέντρο Έζε Γκαρσία Τσικίνιο, θα έχεις όρεξη να δεις τον αγώνα? Απάντα μου ειλικρινά. Καταρχάς πρέπει να πω κάτι, ότι ο Ολυμπιακός παίζει σε 9.30 και όχι σε 8.30 πρώτον.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δεν θα δούμε αυτή την τριάδα. Και τρίτον, εγώ άμα παίζει ο Ολυμπιακός, πώς το λένε, φιλικό παιχνίδι με τις κουκουβάουνες, θα κάτσω να το δω με τη μέγιστη προσοχή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ποια είναι η απάντησή μου. Λοιπόν, αυτό είναι. Έχω αυτή τη λόξα. Δεν θα σηκώσω τηλέφωνο όταν παίξει ο Ολυμπιακός με τις κουκουβάουνες, ας πούμε, στο φιλικό. Θέλω να δω, με focus, να δω, αυτή είναι η δουλειά μου, εκτός από το ότι είμαι Ολυμπιακός. Πρέπει να είμαι focus σε ό,τι παίζει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι. Το λες και το ξαναλες, λέει, για τα 12 εκατομμύρια και πάνω, ακόμα δεν τα έχει δώσει, αφού δεν έχει έρθει κανείς ακόμη. Και έτσι είναι, αν θέλεις να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, στα τόσα πρέπει να χτυπάς. Θεός, αυτό λέμε, περιμένουμε να δούμε την έκφαση όλων αυτών. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που γίνεται. Δεν έχει ξανακάνει ο Ολυμπιακός προσπάθεια να πάρει παίκτες των 12 και των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε έχει σημασία, και έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Μια ανατολία, μια ανατολία, μια τζούρα, πάρε ανάσας για δευτερόλεπτα, ναι, και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, δεν ξέρει με Odds Boost.
4: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ακούτε Sport FM 95.
6: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
7: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
14: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου, που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Και Ρόκα, πρώτον ο Ζώτα δεν είναι κλασικός εξτρέμ. Μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Δεν είναι κλασικός εξτρέμ. Και ψάχνει αριστερό εξτρέμ, γιατί ο Ρόκα είναι ένας παίχτης που λίγο επένδυση που λέμε. Θέλεις πιο έτοιμο παίχτη. Ποιοι λογίζονται στο 10 και ποιοι δεξιά εξτρέμ? Στο 10 λογίζονται ο Τσικίνιο, ο Γκουστάβο Σα και ο Ζώτα. Ποιοι δεξιά? Ο Ζέλσον, ο Ροντινέη, ο Φουρτούνης. Ο Πνευμονίδης θα παίξει κοντά στον Ολυμπιακό, είναι σωστό αυτό? Δεν ξέρω αν θα παίξει, δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής στον Ατρόμητου. Αν είναι σωστό ή όχι, τι να σου πω αν είναι σωστό. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να μην έπαιζε ο Πνευμονίδης, για ευνόητους λόγους, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει ο Ατρόμητος. Και προφανέστατα, για να είναι στην αποστολή, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και Ατρόμητου να μην παίζει στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, λέει, καταργεί τη λογική της προετοιμασίας και υιοθετεί εκείνη που λέει πως οι ομάδες δένονται από τα επίσημα. Θεωρείς πως έχει ποδοσφαιρική λογική? Δεν είναι το πιο ποδοσφαιρικό αυτό. Τι να πούμε ότι είναι? Δεν είναι το πιο ποδοσφαιρικό. Λόγοι υπάρχουν, σε γενικές γραμμές τους έχουμε εξηγήσει, μεγάλη αλλαγή που αποφάσισε φέτος να κάνει στο ρόστερ του, αλλά δεν είναι το πιο ποδοσφαιρικό αυτό, τι να κάνουμε. Το Κερατσίνι, ένας φίλος λέει, αν και Ολυμπιακός, για να δούμε άσπρη μέρα στο γήπεδο, νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους μικρούς, παραδείγματος χάρη τον Όφη, το σεβασμού μου σε αυτό το σύλλογο. Τους μικρούς να τους βοηθήσουμε πώς όμως, αν εννοείς οικονομικά, όπως λένε κατά καιρούς στη Super League, να δίνονται περισσότερα χρήματα.

0: τέτοιο καιρό, μετά τον double που είχε κάνει ο Ολυμπιακός με πολύ πιστικό τρόπο. Γενικά όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει, απορώ με τον μεταγραφικό προγραμματισμό του Ολυμπιακού, λέει ένας φίλος. Σίγουρα είναι ένα θέμα τα πολλά κοκόρια παντού και για όλα τα θέματα. Ο Ρόκα είναι καλύτερος, λέει, από τον Πλευμονίδη που δώσαμε και ένα σκασμό λεφτά. Θα φανεί στο γήπεδο, αδερφέ. Ο ένας είναι στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων της Ισπανίας και ο άλλος είναι στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων της Ελλάδας. Γι' αυτό τον χρυσοπλήρωσε τον άλλον. Επειδή είναι της Ισπανίας της Εθνικής Ελπίδων. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν κλείσει άλλο εξτρέμ, παίζει επιστροφή Ποντένσε τις τελευταίες μέρες. Ο Κυριάκος ρωτάει και λέει ότι σήμερα ο κόσμος θα δείξει την αγάπη του στο Μέντι. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Όταν έχεις πάρει τον Ποντένσε δύο φορές 31 Αυγούστου, τι να αποκλείσω. Αποκλείσω τίποτα. Αλλά νομίζω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός εξτρέμ. Θα έβλεπα ένα τέτοιο σενάριο, από το μυαλό μου όμως το λέω, αν έφευγε ο Ζέλσον. Αυτό ας πούμε θα έλεγα. Δεν βλέπω, λέει, να γίνεται κάποια κριτική στη διοίκηση για το χάλι το καλοκαίρι με τις μεταγραφές. Και δεν μου αρκεί μία αναφορά, αλλά άρθρα αναλυτικά, όπως αναλύζει για τον κάθε παίχτη προπονητή. Δεν του αρκεί μία αναφορά. Ναι,
1: ξεκάθαρος.
0: Τι να κάνω εγώ που δεν του αρκεί όμως.
1: Δεν του αρκεί, πρέπει να το αλλάξει.
0: Λοιπόν.
1: Θα πάρει μηνύματα και εσύ για τα φύγει. Πάρει και εσύ μηνύματα για τα φύγει. Ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε, γιατί έχει αρκετά.
0: Ήθελα να σου το πω.
2: Τι.
0: Θυμάμαι πέρυσι που κάναμε μια εκπομπή.
2: Ναι.
0: Τέτοιο καιρό, όχι το χειμώνα, ήτανε. Και βλέπαμε ένα βίντεο, πως το λέει, και φωτογραφίες από την υποδοχή του Αντίνου στο αεροδρόμιο.
2: Σωστό.
0: Και ήταν ο Ανδρέας Δημητρίου.
2: Σωστό.
0: Ο μάνατζερ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χτες κοιτάω φωτογραφίες από το αεροδρόμιο με την υποδοχή του Γκονζάλες.
1: Ήταν
0: ο Ανδρέας Δημητρίου στο αεροδρόμιο μαζί με τον Γκονζάλες.
2: Μήπως πήγε και φωτογραφίζεται από πίσω.
0: Ναι, ανεξαρτήτως.
1: Αγερέ.
0: Δεν ήτανε, ήτανε.
1: Ήτανε, όχι, λέει, μήπως πάει και φωτογραφίζεται σαν το Μιτσάρα.
2: Όντως, είχε φωτογραφίες, όντως. Είχε φωτογραφίες, όντως.
0: Τι να φωτογραφίζει. Άρα και σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό τελικά. Δεν είναι μόνο στον Άιστον. Και κάναμε λίγο πλάκα. Λοιπόν, ωραία, οκ, για πες, Νίκο.
2: Έγινε, φίλε, πάμε λοιπόν. Έχει αρκετά ερωτήματα. Κύριε Παγκάκη, αυτό το αριστερό back που έχουμε πάρει, λέει, ακόμα που είναι, μιλάει για τον Κρίστιανσεν, λέει, γιατί, λέει, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και τον Βίχο. Με τον Βίχο έγινε από μια συζήτηση, δεν προχώρησε. Ο Κρίστιανσεν είναι ένα παίκτη γενικά που είναι πολύ μεγάλη ποιότητα. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε μια περίοδο τραυματισμού. Στον Παναθηναϊκό δεν θέλουν να ρισκάρουν, αυτό λένε, και θα τον βάλουν όταν είναι έτοιμο, γιατί επειδή ακριβώ προήλθε από τέτοια περίοδο. Δεν έχει αγωνιστεί. Τώρα, βέβαια, αν θες τη γνώμη μου, ασχέτως Κρίστιανσεν, που όντως και εγώ περιμένω να τον δω, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα με τις ομάδες που έχει παίξει περισσότερο, για το αν θα έχει αριστερό μπακ τον Κρίστιανσεν, ας πούμε, ή τον Κυριακόπουλο. Νομίζω ότι είναι ομάδες που είναι στα μέτρα του, το ξέρεις κι εσύ. Και πραγματικά, αν ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός για 20 λεπτά ακόμα, να το πω έτσι, όπως έπρεπε, η εικόνα του, τώρα δεν θα το συζητούσαμε. Θα λέγαμε ότι έχει κάνει μια καινούργια ομάδα. Που στην αρχή ο Νίστρουπ τη μαθαίνει και στη συνέχεια πρέπει να τη μάθει καλύτερα και να έρθουν και κάποιοι άλλοι παίκτες και θα έχει καθαρίσει ένα 2-0 και θα μιλάμε για κάτι άλλο τώρα. Αλλά επειδή έχεις δίκιο ότι όντως στη λογική όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται και θα φτύσει ισοπαλία με μια ομάδα όχι εύκολη όπως την λέει ένας φίλος που την κοροϊδεύει, γιατί η Μπεσίκτα που κοστίζει τα διπλά λεφτά από τον Παναθηναϊκό δεν μπόρεσε να την κερδίσει. Ένα 0-0 με το ζόρι, έτσι, και έκανε και αρκετές ευκαιρίες. Εύκολο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, φίλε, για να μιλάμε σωστά δεν υπάρχει. Στο μυαλό σου μπορεί να υπάρχει. Τίποτα εύκολο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορή. Είναι φαβορή ακόμα και θα το συζητήσουμε στο τέλος. Δεν το συζητάμε ότι θα πρέπει να πετύχει, έτσι, σε αυτό το τομέα. Νίκο, Καμαρά, συνολικά μέχρι τώρα στα 5 επίσημα παιχνίδια βλέπω ότι ξεκινάει η δεκάδα από αυτόν. Τον έχει επιλέξει ο Νίστρου. Εμένα, λέει, ακόμα δεν με έχει πείσει. Κοίτα, ο Καμαρά είναι ένα παιδί το οποίο έχει καλά πατήματα, πατάει πάρα πολύ στο γήπεδο. Έχει το passing game στο αίμα του. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ περίμενα να δω περισσότερα. Απλά επίσης μια αλήθεια είναι ότι ένας παίκτης χρειάζεται και να προσαρμοστεί σε μια ομάδα, σε μια ομάδα που αλλάζει συνέχεια γύρω του και σε μια ομάδα που είναι καινούργια. Χρόνος δεν υπάρχει, αυτό είναι το δύσκολο. Και να φτιάξει ομάδα και να προκρίνεσαι. Είναι δύσκολο παραδοσιακά για τις ελληνικές ομάδες το καλοκαίρι. Το είδαμε και φέτος. Ο Ολυμπιακός να είμαι έγκαινο, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, ο ΠΑΟΚ την πάτησε. Όφη ήρθε με κεκτημένη και καθάρισε. Μια ομάδα που ήταν σίγουρα στα μέτρα του όμως. Από εκεί και πέρα, Θα δούμε.

0: συνάδελφε. Εντάξει, δεν υπάρχει και κάποια συμφωνία, όλα στην πράξη βγαίνουν. Νίκο, έχουμε ήδη 5 μέσους Καμαρά, Τσέριν, Τσιριβέγια, Κοντούρη, Κάγκουα και ψάχνουμε ακόμη έναν. Δεν είναι πολύ. Σου έχω πει ότι ψάχνει έναν ο Παναθηναϊκός στο box του box, που σημαίνει να μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση 8 και 6. Θέλει κάποιον εκεί. Προφανώς, αν έρθει κι άλλος μέσος, θεωρώ ότι επόμενο βήμα ή προηγούμενο βήμα πριν έρθει κάποιος, όλα αυτά μετά τις μεταγραφές, μπορεί να έρθει πρόταση για κάποιον. Για παράδειγμα, σου θυμίζω ότι πέρσι, είχε έρθει πρόταση από τους Τούρκους για τον Τζέρι. Μπορεί, έχει παίξει στο Παναθηναϊκό Κάλεβ Μονάδε που μπορεί να τραβήξουν κάποιον για μια πρόταση. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να έρθει μια πρόταση για τον Τζιριβέγια. Σαφώς, εάν έρθει κι άλλος εκεί που λες, στο 6-8, μπορεί να έρθει και κάποια πρόταση και να ισοσκυλιστεί όλο αυτό. Νίκο, το κέντρο μας είναι πολύ soft, θεωρώ. Πρέπει να σκληρύνουμε λίγο στην άμυνα για τους παραχώρηση. Λέει, ακόμα λέει, δεν τους θέλει κάποιος. Κοίτα, συνήθως αυτά γίνονται αν δεις πάντα παραδοσιακά καθαλοκαίρι και γυρίσει πίσω προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Έτσι. Τα λέω γρήγορα, παιδιά, για να προλάβω να πείτε και τα δικά σας. Λοιπόν, 11 μέρες μέχρι να δηλώσει η Ευρωπαϊκή Λίστα η ομάδα, εφόσον και αν περάσει, λέει.
1: Γιατί 11 μέρες είναι.
0: Ναι, γιατί για όλους, τα μαζεύεται, λέει, πίσω σε ό,τι αφορά το οκτάρι, λέει ο Μίτσος από τον Κολωνό. Ρε Μίτσο, από τον Κολωνό δεν μαζεύει κάποιος κάτι. Τι μαζέψαμε. Είπαμε ότι το οκτάρι θα πάει μετά τη μεταγραφική περίοδο και ότι σου λέω θα πάρει 6-8. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Δεν έχω μαζέψει κάτι. Δεν ξέρω τώρα τι άκουσες, τι κατάλαβες. Για τη διαιτησία που ειρωνεύεται ένας φίλος, εγώ δεν στάθηκα καθόλου αν είδες στην τοποθέτησή μου πριν. Παρ' όλα αυτά, ναι, έκανε 3 λάθη χοντρά. Αλλά δεν στάθηκα ιδιαίτερα. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να την περάσει ο Παναθηναϊκός ασχέτως διαιτησίας σε αυτήν την ομάδα. Αλλά ότι δεν τον έχω σφυρίξει καλά, δεν τον έχω σφυρίξει αυτό το παιχνίδι. Αλλά μην τρελαίνεσαι. Δηλαδή, όταν συμβαίνουν δύο πράγματα στο ποδόσφαιρο, πρέπει ο εγκέφαλος να τα συλλαμβάνει και τα δύο. Δεν ανάγκη να κρατάμε μόνο το ένα. Μπορεί όντως ο Παναθηναϊκός να έχει το παιχνίδι στα χέρια του και να το έχασε, αλλά μπορεί όντως η διαιτησία να μην έπαιξε καλά. Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Δεν είναι κάτι. Γιατί σου φαίνεται κάτι εξωπραγματικό τα παράλληλα σύμπαντα. Ή δεν τα έχει δει γενικά. Γίνονται, φίλε. Το Δανόβο από Ιταλία που θέλει ο Ολυμπιακός για τη θέση 6-8 δεν μπορεί να τον πάρει εμείς. Δεν ξέρω για ποιον λέει.
2: Το Φρέντρουπ δεν είναι 6-8, είναι σκέτο 6 ο Φρέντρουπ.
0: Okay.
2: Πιο σκέτο δεν γίνεται.
0: Και είναι, δεν υπάρχει για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει για τον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Νίκο, για να φύγουν, λέει, οι παίκτες που δεν ταιριάζουν στο παιχνίδι της ομάδας πρέπει να είναι, λέει, ενεργοί. Αλλιώς, λέει, μένουν και μετά τους πληρώνει μέχρι το τέλος. Ναι, κοίτα, αυτό πάντα το κάνουν. Πολλές φορές οι ομάδες βάζουν για παίκτες μέσα για να προλάβουν να τους δουν και να φύγουν. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, όταν είσαι και στο βωμό του να φύγει κάποιος να πας πίσω την ομάδα που έχει και ένα στόχο να πει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν γίνονται και τα δύο μαζί. Ξαφνικά οι μεταγραφές θα χάφουν εξαρτώνται από τις αποχωρήσεις. Όχι, πάντα εξαρτώνται από τις αποχωρήσεις. Για να σου το πω, φίλε, άμα έχεις 10 ευρώ και budget, δηλαδή με αυτούς που είναι στην ομάδα, και θες να δώσεις άλλα 10 ευρώ, θα πάει 20. Δίνει πιο εύκολα άμα εξοικονομήσεις τα 10 ευρώ παραπάνω χρήματα για να πάρεις κάποιον, αφενός. Είναι κοινή λογική αυτό. Αλλά αφετέρου σκέψου, δεν μπορεί να κανονίσει προπονήσεις με 25 άτομα, ούτε να πηγαίνει κάποιος να σου πω και απλά λαϊκά. Πας εσύ στο Κοροπή, δεν υπολογίζεις την ομάδα. Με τι όρεξη πηγαίνεις στο Κοροπή. Οι άλλοι δεν το βλέπουν, δεν έχεις όρεξη. Επηρεάζεται μια ομάδα από αυτό. Καταλαβες. Οπότε μην το βλέπεις έτσι. Δες το ότι είναι θέμα ισορροπιών. Για να πηγαίνουμε στην τελική ευθεία. Ο Νίστρουπ λέει έβαλε δύο soft half. Soft half δεν υπάρχουν. Η λογική ήταν ότι γι' αυτό έγινε και το 2-0. Δεν ήταν soft μέχρι το 2-0. Ούτε είχε κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός, φίλε, μέχρι το 2-0. Σοβαρά δεν είχε κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός με τα ίδια half. Άρα δεν φταίνε τα half. Φταίει η προσέγγιση του αγώνα μετά και η κούραση. Είναι ξεκάθαρο. Ο Παναθηναϊκός λέει από ηγέτη παιχταράς 8 θέλει και δυνατό εξάρι. Δεν μπορεί να πάρει 25 παίκτες ο Παναθηναϊκός, φίλε. Αυτό λέμε τώρα. Καλή σεζόν, Παγκάκη. Να μου πεις, λέει, ότι στον Καμαρά, λέει, που έχουν επιμείνει να έρθει εδώ πέρα, τι υπάρχει, τι έχουν δει. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης, φίλε, που μιλούσε και στη Γαλλία να πάει και ένας παίκτης που είναι μικρό σχετικά σε ηλικία. Και ένα παιδί που πρέπει να δουλευτεί. Όλα αυτά τα παιδιά, ο Αντίνο, ο Καμαρά, ο Γιάκουσιτς, είναι και παιδιά που μπορεί να σου φέρουν πολλά χρήματα και είναι και στοιχήματα. Και μια ελληνική ομάδα νομίζω πρέπει να παίζει και τσιμπάλα. Τώρα, ίσως σου κρίνεις λίγο νωρίς, νομίζω, βάσει της εποχής, μέσα σε ένα καινούριο σύνολο. Να τον δούμε λίγο, λέω εγώ. Λέω. Εντάξει. Για τον Ομάρ λέτε, για τον Τετέι δεν λέτε. Για τον Τετέι τι να πούμε. Φίλε, κάνε ματσάρα, γκολάρες, τι να πεις. Μιλάει μόνος του.
1: Από πέρυσι δεν λέμε για τον Ομάρ.
0: Έλα.
1: Και τώρα έβγαμε.
0: Δεν βγάζει άκρη. Εντάξει. Και
1: τελευταίο... Για τον Ομάρ το είπαμε γιατί 19 χρονών ήμαν. Από τη Β' Μπεσίκτας. Τον Τετέι τον είδαμε στην Κηφισιά 2 χρόνια. Και μετά να έρθει στον Παναθηναϊκό. Για όνομα του Θεού. Πώς δεν λέμε. Πεχτάρα είναι ο Αντρέας.
0: Και για να κλείσω, και εγώ το είπα για τον επιταλικό. Για Χαλ, Τσέριν, παιδιά. Η Τσέριν, λέω. Λοιπόν, η Χαλ, σας έχω πει ότι κοιτούσε τον Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον τραυματίστηκε. Η Χαλ τον Νίκασον έβλεπε αρχικά. Μετά κοιτούσε τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη έμεινε στο Παναθηναϊκό. Για τον Τζέρι έχει γίνει κάτι φιλολογικό. Δεν είναι η Χαλ η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τζέρι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το διευκρινίζω γιατί έχει γραφτεί, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, Κρίστιανσεν. Δεν το ξέρω, φίλε, πού να το ξέρω. Είμαι μέσα. Δεν το ξέρω. Αυτά.
1: Εντάξει.
0: Ναι, επιμένω.
1: Σε βοηθήσαμε.
0: Επιμένω και στο φίλο τελευταίο ερώτημα. Επιμένεις, λέει. Το χάσα, δεν επιμένω. Λέει.
1: Δεν επιμένει. Yeah. Εμείς επιμένουμε να πηγαίνουμε στα break μας για να ακούσετε και πολιτικά δελτία ειδήσεων.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
2: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
5: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
4: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
5: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία PowerStack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
8: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
7: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.
8: Ιωάννου Τουλ Σάιπρους 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια 21% φθηνότερα 1,49. Παγωτό ξυλάκι Mini κλασικό 12x50 ml 25% φθηνότερα 3,95. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 5,69. Lidl. More to value.
10: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
11: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
10: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
12: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
13: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
14: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Αφ και φορ. Μαρίν, αντίστοιχα Νό και Γιώβιτσα πέρυσι. Και ερχόντουσαν οι Ζωάμαροι και του Κουπερέρα, να πλαισιώνουν στα χαφ, να γίνονται ένας ακόμα, να δημιουργούν υπεραριθμίες και να βγαίνουν στην επίθεση κυρίως από τον κεντρικό άξονα. Τσάκο Λιόπουλος διέλυσε την ομάδα για να οικονομήσουν, μάλιστα. Φοβερά πράγματα.
17: Θα μου πες, Γιώργο, και εσύ να σταματήσουν να στέλνουν τα ίδια μηνύματα 500 φορές. Είναι πρόβλημα αυτό μεγάλο, δεν το καταλαβαίνουμε.
16: Έχεις δίκιο απόλυτα, αλλά αυτό τώρα ήταν η πρώτη φορά του ότι διέλυσε ο Λιόπουλος στην ομάδα ενώ πήρε πρωτάθλημα.
17: Όχι, για το Ραϊκόν, α πούμε.
16: Α, ναι, ναι, εντάξει, αυτό δεν το ξαναδιαβάζω. Μία το διάλογο, τέλειωσε. Δεν άσε να το στέλνει 20 φορές. Εσύ το βλέπεις μπροστά. Το ξέρω, έχεις δίκιο.
17: Αυτό δεν καταλαβαίνει.
16: Κατ' επανάληψη το έχουμε πει. Νομίζουν ότι θα τα διαβάσουμε ή δεν το έχουμε δει και το πατάνε 5 φορές να μπει το ίδιο μήνυμα. Δεν υπάρχει αυτό. Τι να του κάνω. Το εξηγούμε 13 χρόνια. Είναι εκπομπή. Πόσα ακόμα να το κάνουμε.
17: Ειδικά τώρα που έχουμε και ένα θέμα με το ιστορικό των μηνυμάτων, είναι έτσι, τεράστιο πρόβλημα.
16: Ναι, είναι τεράστιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, προφανώς ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα βλέπουν τον Πίλιο ως νέο ρότα και οφείλουμε να στηρίξουμε την υπολογή. Κάτι θα ξέρουν καλύτερα. Εννοείται και στηρίζουμε και αναφέρουμε αυτό που συμβαίνει. Ότι δεν βλέπουν πολύ τα μπακ. Οπότε είναι άλλο αυτό. Βέβαια και άλλο να έχεις κριτική ότι αν θεωρείς ότι έπρεπε να γίνει αναβάθμιση εκεί. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι έπρεπε να γίνει αναβάθμιση στο αριστερό άκρο της άμυνας που δεν έγινε και να υπάρξει ένα δεύτερο δεξί μπακ που να έχει και ανταγωνισμό ρότα. Επίσης δεν έγινε για μένα. Λοιπόν, Τσάκ, άμα δεν γίνεται κριτική, μένουμε στάσιμη και κάτω από το χαλιμοποιεί. Δεν ξέρω τι εννοείς. Την αγαπάμε, φωνάζουμε τον κόλλο Τσάκ. Εντάξει, αυτό είναι κριτική όμως. Να λες αυτό που θεωρείς εσύ ότι έπρεπε να έχει γίνει. Ή να λες ότι για σένα είναι λάθος μια κίνηση στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Όχι όλος, γιατί όλος είναι υπέροχος για μένα. Αλλά το υπόλοιπο, υπάρχουν και μία-δύο περιπτώσεις αυτό. Και άσκησε την κριτική. Αλλά μέχρι εκεί, γιατί αν. Πώς να το πω, εστιάσεις μόνο σε αυτό και απομονώσεις όλο το άλλο κομμάτι, είναι εμπάθεια, δεν είναι κριτική. Και εμπάθεια δεν υπάρχει λόγο να έχει για κάτι που έχει πετύχει. Γιατί είναι επιτυχημένο το έργο Τσάκ, έτσι. Γιώργο, ακόμη και αν δεν αποκτηθεί άλλος ξένος, πάλι θα πρέπει να μείνει ένας εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ναι, για να μπει εννοείς ο Βιτάλης. Όχι, γιατί με τα τωρινά δεδομένα και έξω το Βιτάλης δεν γίνεται άλλη αλλαγή. Αν πρέπει να βάλει το Βιτάλης, θα βγάλει έναν εκ των Κουτέσα, Βίντα, δεν ξέρω ποιον μπορεί να μην υπολογίζει το ίδιο για την Ευρώπη. Εκείνος θα το αποφασίσει. Ο Νίκολης δηλαδή. Αλλά με αυτό το σκεπτικό ότι θα μπει ο Βιτάλης και δικαιολογημένα θα μπει. Ο Μάγερ είναι αντιπινέδα και παίζει αριστερό εξτρέμ. Ο Μάγερ πρέπει να παίζει πίσω από έναν επιθετικό. Γιάννης 21. Ο Μάγερ είναι δεξί εξτρέμ. Δεξής μεσιοπιθετικός, όχι εξτρέμ. Χαφ δηλαδή. Και μπορεί να παίξει και σαν 8 και 10. Δεν είναι αντιπινέδα σε καμία των περιπτώσεων. Αντιπινέδα αποκτήθηκε ο Βιτάλης επί της ουσίας. Τσακ, πού βλέπεις να κουμπώνει ο Βιτάλης? Με Κάρινεν στο 6 και αυτό οχτάρι. Ναι, στο πρωτάθλημα και στο 80% των αγωνιστικών υποχρεώσεων μπορεί να παίξει ως οχτάρι με εξάρι τον Κάρινεν ή με εξάρι τον Μαρίν. Όπως γινόταν με τον Πινέδα πέρυσι, για παράδειγμα, Γιώργο μου. Ναι. Μπορεί να κουμπώσει ακόμα καλύτερα όμως με 4-3-2-1, για παράδειγμα, που μπορεί να το δούμε στην Ευρώπη, με τον Κάρινεν στο 6 και μπροστά του δύο εσωτερικού χαφ, το Μαρίν με τον Βιτάλης. Τσακ πάει και δίνει 6 εκατομμύρια σε Μάγερ. Okay, παιχταράς είναι. Γιατί δεν τα δίνει για στόπερ και για μπακ? Διότι αξιολογεί και θεωρεί το team, το υπεύθυνο του αγωνιστικού σχεδιασμού, ότι για τα μπακ δεν πρέπει να δίνεις άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυσή σου. Αυτό θεωρούν. Σωστό, λάθος, θα κριθούν από το αποτέλεσμα, αλλά αυτό θεωρούν. Και θεωρούν ότι μεσοεπιθετικά και εκεί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά, πρέπει να δίνεις πάνω από 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον το αξίζει η περίπτωση. Έτσι, όπως είπες πολύ σωστά για το Μάγερ, για παράδειγμα. Τσακ, γλυκό μου αγοράκι, ο Βίχος τον χάλαγε, ας τα έσκαγε. Εδώ έδωσε 4 στον Κάρινεν. Δεν έδωσε 4 στον Κάρινεν, έδωσε 4 για τον Κάρινεν, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής της Σπάρτα Πράγας, MVP στο πρωτάθλημα και ο κορυφαίος της για το Champions League. Οπότε είναι λογικό έναν παίχτη σε αυτή την ηλικία, γιατί είναι 27 στα 28, να πρέπει να δώσει κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ να τον αποκτήσεις. Δεν γίνεται να πάει λιγότερα. Πάλι χαρίζουμε ακόμα έναν τίτλο για όνομα του Θεού. Ο ΠΑΟΚ διέλυσε, όντως. Δεν το ξέρα ότι διέλυσε ο ΠΑΟΚ. Ο Σουφουπού με τη Λίμπαρ Πατμών. Εγώ είδα να ανανεώνει την εμπιστοσύνη στο με τη Λίμπαρ. Και δανός αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Λες που τον κρίνεις μόνο από 4 μάτς. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας, αδερφέ μου. Επιπρόσθετα, δεν ανήκει σε κανέναν ένας τίτλος εκτός από τον αυτό που έχει κατακτήσει για να το χαρίσεις. Από σήμερα αρχίζει από το μηδέν όλοι. Στους βαθμούς και διεκδικούν το πρωτάθλημα. Γιώργο, αν πρώτο Θεό μπούμε τη Champions League, πιστεύω θα κάνουμε μεταγραφή βόμβα. Το αποκλείεις? Δεν αποκλείω τίποτα. Αυτό με τα βόμβα έχω κουραστεί λίγο, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι δεν. Ο Ριμπάλτα δεν πήρε πέρυσι τον Τριαντάρη Κυριακόπουλο, που είναι και εκτζής. Καλά, εντάξει όλα αυτά. Και μας έφερε το 33 Λυκογιάννη που έχει να παίξει από τον Μάρτιο. Ναι, αυτή ήταν η επιλογή του. Η αλήθεια είναι και το Γενάρη, Δεκέμβρη 25 προς Γενάρη, Γενάρη 25 μάλλον, συγγνώμη, όταν είχε ακουστεί η περίπτωση του Κυριακόπουλου και του Λυκογιάννη, ο Ριμπάλτη ήταν περισσότερο στην περίπτωση του Λυκογιάννη. Τσάκα Γόρινα μου πήγε και πήρε ένα γέροντα για μπακ και Ολυμπιακό, για όνομα της Παναγίας, για όνομα του Ενέτη 2026 ήταν το παιδί στον Ολυμπιακό, προφανώς θα ήταν Ολυμπιακός, έχει φύγει από τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια, είναι επαγγελματίας στην Ιταλία, για όνομα του Θεού. Θα πάρει ίσως το Περάρα δεξί μπακ εξτρεμάρα και Χαφάρα εξάρι, όχι. Λοιπόν, συγγνώμη ρε Τσακίρα, αυτοί δεν έλεγαν ο ίδιος δηλαδή ο Ριμπάλτα για τους παίχτες ότι δεν θέλει να είναι μεγάλη σε ηλικία και ότι θα θέλει να μειώσει και πάει και φαίνεται ότι 33χρονο Λυκογιάννη. Καλά ρε παιδιά, δεν είναι... Πάρτε το πιο γενικά. Η ΑΕΚ έφερε 28 χρονών τον Μάγερ, 28 τον Κάρινεν, 28 τον Αριάγκα, 24 τον Βιτάλης, 21 τον Αλεξίου, 30 τον Ζουμπκόφ, 29 σε 30. Και έχει αποχωρήσει και έχουν παραχωρηθεί, παύλα αποχωρήσει από την ΑΕΚ, ο Πινέδα στα 30, ο Γιόνσον στα 33, ο Περέιρα στα 34, ο Κάλεν στα 34, ο Ζωαμάριο στα 33. Νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι μια... Έχει μια σημαντική μείωση του μέσου όρου ηλικίας. Αν εξαιρέσουμε τον Λυκογιάννη που είναι 33, σε όλους τους υπόλοιπους βλέπω ότι είναι κάτω. Πιο κάτω. Σε ηλικία εννοώ, έτσι είδατε. 33, 34, 30, 34, 33. Και οι άλλοι που σας είπα είναι 28, 28, 24, 28, 30. Νομίζω ότι υπάρχει. Τουλάχιστον με πενταετία κάτω, τετραετία, τριετία. Τόσο απλά. Τσακ, εχθές ο Λανουά έκανε σεμινάρια για το τι είναι και τι όχι λάθος διαιτητικά και προφανώς πήρε τις πιο προφανές φάσεις. Έτυχε να είναι δικές σας, πάντως ξεκίνησες νωρίς την κλάψα για ΑΕΚ. Όχι, δεν ξεκίνησα νωρίς την κλάψα. Καμία κλάψα. Εχθές είπα το βράδυ απλά και ξεκάθαρα ότι δεν είναι δυνατόν να αναφέρει σε μια φάση και αυτή να αφορά μόνο την ΑΕΚ. Το ότι δεν επαδοθεί ένα κόρνερ. Το οποίο έγινε μετά, άλλαξε η φάση, μπήκε γκολ, καμία σχέση. Δηλαδή, όταν λέγαμε για το κόρνερ, θυμίζω εδώ στην εκπομπή και έλεγα για τον Άρη που έβαλε γκολ στην ΑΕΚ και τον ισοφάρισε από κόρνερ που δεν υπήρχε. Κράζα το λέω ότι για το κόρνερ, έχει μεταλλάζει φάση και θα παραντρέψει, αλλά για το κόρνερ. Τώρα, όπως μας βολεύει δηλαδή. Όπως έλεγα τότε για το κόρνερ και τώρα λέω ότι δεν ήταν κόρνερ εγώ. Θα ξεκινήσεις να πεις, να κάνεις σεμινάριο για ένα κόρνερ. Αυτή είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει φέτος, ας πούμε, στους κανονισμούς. Έχεις από το Μουντιάλ πόσες αλλαγές σε βασικούς κανονισμούς. Δεν πρέπει να ενημερώσεις για αυτούς. Για το κόρνερ. Δεν επαδοθεί αυτό το κόρνερ. Δεν νομίζω ότι είναι νορμάλη η τοποθέτηση του κ. Λανουά προσωπικά. Μην φοβάσεις τους άλλους, ΑΕΚ τον στήριξε τον Λανουά. Εγώ έχω όμως την άποψή μου. Δεν λέγομαι ΠΑΕΑΕΚ, Τσακίρης λέγομαι. Τσακ, θα τραβάει τα μαλλιά του Νίκολιτς του Τσούλου με μάπα κέντρο να βρουν Πινέδα να τσακιστούν. Εντάξει, δεν βρίσκεις τους ίδιους. Δεν γίνεται να τους βρεις. Τέλος, πας και το φτιάχνεις διαφορετικά το έργο. Αυτό θα κάνει ο coach μαζί με τον Ριμπάλτα και αυτό επέλεξαν να κάνουν. Γι' αυτό και φέρανε πολλούς και διαφορετικούς. Τσάκη βοηθεί τον Νίκολιτς, κοιμούνται. Πού τους βρήκε, δεν βοηθάνε καθόλου την ώρα του μάτς με οδηγίες και αλλαγές. Οι αλλαγές ήταν εξαιρετικές στο τελευταίο παιχνίδι με τη Λεύσκη, του The Point. Το λες, ήταν λαθασμένες, αγροπορημένες βασικά. Με απόφαση όμως του Νίκολιτς στο Παγκρίτιο. Ο ένας εκ των δύο βοηθών αφορά η δουλειά του αποκλειστικά στις στατικές φάσεις. Τι θα του πω, γιατί δεν κάνεις αλλαγές. Διαπέρα, ξέρετε τις λεπτομέρειες και τις έχουμε γράψει. Είναι δύο οι βοηθοί, ο ένας λίγο πιο άμεσος, δεύτερος είναι που αποκτήθηκαν αυτοί οι δύο εννοώ, και ο δεύτερος είναι για τις στατικές μπάλες. Πώς δηλαδή θα του πούμε του αυτού που είναι για τις στατικές μπάλες, γιατί δεν μιλάς για τις αλλαγές. Μαγιά μου και Χριστέ μου. Δηλαδή δεν είναι λογικό να μην έχει καμία σχέση. Τσακ βρήκα νέα καραμέλα ότι δεν θα παίξουμε όπως με Πινέδα επειδή δεν τα σκάσε να βρει έναν ίδιο ή καλύτερο. Φάγανε τα λεφτά, ε. Ποιοι τα φάγανε τα λεφτά, ρε μα. Ποιοι τα φάγανε. Η ΑΕΚ έχει δώσει φέτος το καλοκαίρι όσα δεν έχει δώσει οποιοδήποτε καλοκαίρι στην ιστορία της σε επίπεδο μεταγραφών, κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Πώς δηλαδή τα φάγανε και τι φάγανε. Τα 8 του Πινέδα που θα τα πάρουν 4 τώρα και 4 το επόμενο καλοκαίρι. Μπορεί να θέλεις παραπάνω. Πες θέλουν παραπάνω. Θα ήθελα καλύτερα. Ό,τι θες μπορείς να πεις. Φάγανε τα λεφτά. Εντάξει, λέγω, νομίζω ότι είναι λίγο εκτός πραγματικότητας, εκτός λογικής, θα το πω έτσι. Αγαπητέ Τσακίρ, ενημέρωση στο φίλο του κόσμου, Τσάικ, ότι υπάρχουν ακόμα αριστερά με τη Λεύσκη. Εντάξει, είναι τα πιο ακριβά μεν και λίγα. Ναι, εντάξει, αυτό υπάρχει. Θέμα δεν έχουμε πει ότι Δεν έχει ούτε ένα. Έχουμε πει ότι είναι κοντά στο sold out, ότι επί της ουσίας είναι sold out, γιατί είναι κάποια εισιτήρια 90 που θα φύγουν μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη, ρε αδερφούλη μου. Γιώργο, όπως είδα, τον είδαμε τον Βόλο. Ίσως είναι σήμερα ευκαιρία για rotation από ημίχρονο. Καλή αρχή. Την καλησπέρα μου σε όλους σας. Χρήστο Γεια Βαρβάρα. Κοίταξε, αν ήμασταν μέσα στη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή αν είχαμε φτάσει να έχει παίξει 15-20 μάτς, σίγουρα θα είχε κάνει βαθύ rotation. Αλλά είναι η αρχή και θέλει και να έχει και λίγο. Να αποκτήσει λίγο ρυθμό παραπάνω και λίγο ακόμη χημεία ο coach, το έχει πει ο ίδιος, με τον εν όψη της ρεβάνς με τη Λεύσκη. Γι' αυτό και μίλησε και χθες και είπε για μία-δύο βαριά-τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο ίδιος, το είπε ο Νίκολιτς. Οπότε και είναι και λογικό, αδερφέ μου, ειλικρινά σου μιλάω, είναι πάρα πολύ λογικό. Τσακ, τι γνώμη έχεις για τον Παναθηναϊκό με ό,τι έχεις δει ως τώρα. Με ό,τι έχω δει ως τώρα. Ότι έχει πολύ δουλειά μπροστά του Νίστρουπ και. Δεν με έχει εντυπωσιάσει, δεν μου αρέσει στο μάτι. Όμως το έως τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς, φίλε. Πάρα πολύ νωρίς. Στο λέω γιατί, για παράδειγμα, και η ΑΕΚ πέρσι δύο γύρω, αυτό σου έλεγα. Και μέχρι τον Οκτώβριο αυτό σου έλεγα. Δεν είχε ενθουσιάσει. Το ποδόσφαιρο ήταν προβλέψιμο. Η εικόνα της δεν ήταν καλή. Δεν προβλημάτιζε. Αλλά ήταν πολύ νωρίς, το λέγαμε και τότε. Γιατί είχε πει ο ίδιος ο κύριος Νίκολιτς ότι θα με κρίνετε και θα δείτε μπάλα και συνέχεια και αγωνιστική συνέπεια μετά τον Οκτώβριο. Και έτσι έγινε. Από τον Νοέμβριο και μετά η ΑΕΚ πήγε τρένο. Και με πολύ ωραία μάτσα έβαλε και 4 στο Λιβαδιακό και 4 στις Σέρες και 5 στον Πανετολικό και 3 στον ΠΑΟΚ και 4 στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θέλει υπομονή το έργο, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνεις κάτι που γίνεται για να. Πάρει αποτέλεσμα και μόνο. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός, από ό,τι έχω δει, έχει παίξει αναγκαστή να παίξει, ας πούμε, κάποια μάτς 4-5-1 γιατί δεν είχε ένα φορ, 3-5-2 γιατί δεν είχε μπακ. Ξέρεις, δεν μπορείς να βγάλεις ουσιαστικό συμπέρασμα και όποιος το κάνει, νομίζω θα πέσει έξω. Θα πρέπει να περιμένει μέχρι τον Οκτώβριο για να κρίνει και μετά τον Παναθηναϊκό. Έχει υπομονή, δεν το ξέρω. Αυτό είναι θέμα του Παναθηναϊκού, των ανθρώπων, του όλα αυτά. Μαζεύτηκαν όλοι εμείς να κάνουν κριτική στην ΑΕΚ, αν δεν γουστάρουν να πατάνε γήπεδο. Δεν είναι, μόνο 2-3 είναι οι ίδιοι που στέλνουν το μήνυμα. Βλέπω και τα τέτοια. Δεν είναι, αδερφέ μου, μην το βλέπεις έτσι. Επίσης, η παιδική δεν έχουν καμία σχέση με εδώ, με σχόλια, με social media και όλα αυτά. Καμία, παιδιά. Καμία. Το ότι εκτός από τον Πινέδα αντικατέστησε και του Γιούμπι Σκρούγκη στους μηχανικούς ποδοσφαιριστές δεν το βλέπουν σαν αναβάθμιση. Μόνο την απώλεια του Πινέδα σχολιάζουν. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Γι' αυτό είπα και πριν εγώ ότι για μένα όλος ο αγωνιστικός σχεδιασμός, αν εξαιρέσω λίγο τα μπακ, αλλά αυτή είναι η λογική του coach και του Ριμπάλτα κυρίως, είναι υπέροχος ο αγωνιστικός σχεδιασμός. Του the point, όλες τις κινήσεις. Ακριβώς όπως τις ήθελε ο προπονητής τουλάχιστον. Μπορεί να μην βγει κάποια. Εγώ λέω ότι γίνεται, τι ήθελε η ΑΕΚ, αυτό το πήρε, ναι. Ναι. Τσακ, πάλι μεταξύ μας και του Ολυμπιακού θα κρυθεί το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ βάλει σε διάλυση. Ο ΠΑΟΚ και η ομάδα να φτιάξει από συνήθεια θα το χάσει. Οπότε πάλι το ίδιο θα γίνει φέτος. Να το δούμε, ρε παιδιά, να το δούμε. Η ΑΕΚ έχει καταφέρει πάντως σίγουρα από την ημέρα που μπήκε στο γήπεδό της και πάλι, στη Νέα Φιλαδέλφια δηλαδή, μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Πλέον είμαστε στην πέμπτη σεζόν. Να πρωταγωνιστεί σε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, μέχρι και το χειρότερό της, ας πούμε, είναι με την κατάκτηση των Πρωταθλημάτων από τον Ολυμπιακό. Όταν πριν τα playoffs έμεινε 5 με 7 βαθμούς πίσω. Αλλά εκείνη ήταν και πάλι που προσπαθούσε να αμφισβητήσει τον Ολυμπιακό. Στα 4 αυτά χρόνια έχει πάρει τα 2 πρωταθλήματα και έχει χάσει ένα στο τελευταίο αγωνιστική. Οπότε είναι σωστό και του the point αυτό που λες για την ΑΕΚ, αλλά δεν ξέρω για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, παιδιά. Ο Ολυμπιακός έχει τον ίδιο προπονητή, ανάλογα πώς θα ενισχυθεί, προφανέστατα θα είναι πάντα ανταγωνιστικός και μέσα στο κόλπο, για να το πω έτσι. Τσακ, αφού ο Νικογιάννης είναι αργός, όταν θα παίζει, να υποθέσω πως δεν θα προωθείται, απλώς θα βοηθάει το build-up σπάζοντας την πίεση και θα μένει πίσω για να εμποδίσει το transition. Μάκη Ηράκλειο, με ρωτάς τώρα. Μάκη, κοίτα, είναι και ανάλογο τους αντιπάλους, αδερφέ μου. Δηλαδή, αν θα παίζεις με την. Δεν θέλω να πω ονόματα τέλος πάντων, αλλά με πιο υποδέστερους αντιπάλους, να το πω έτσι. Προφανέστατα θα ανεβαίνει και αυτός. Αν θα παίζει με τον Ολυμπιακό ή με τον ΠΑΟΚ ή με τον Παναθηναϊκό και ανάλογο το εξτρέμ που έχει μπροστά του και δεν έχει επιλεχθεί ο Πίλιος, για παράδειγμα, ή έχει κάποιο λόγο που δεν είναι ο Πίλιος εντός, θα παίρνει τα μέτρα του με την εμπειρία του και με την εξυπνάδα που έχει και με τον επαγγελματισμό του. Θα ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει, όπως το έκανε με την Πολόνια. Αυτό φαντάζομαι εγώ. Είναι ανάλογα τη συνθήκη, τον αγώνα, τον αντίπαλο. Τόσο απλά. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Γι' αυτό το λέω. Τη δήλωση Αλμέιδα, Γιώργο, σχολίασε αν θες για τον Γκονζάλης λες που, είπε ότι, που του είπαν ότι πάει στον Ολυμπιακό και τον χαρακτήσει μια σημαντική ομάδα στην Ευρώπη και ένα από τους μεγάλους, μεγάλα κλαμπ. Εντάξει, αυτό, σκέφτεται αυτό, είπε. Τι να του πω, πώς θα σκέφτεται και πώς θα μιλάει του Αλμέιδα. Να είναι καλά εκεί που είναι, να πετύχει πάλι ο άνθρωπος. Έφυγε από την ΑΕΚ τέλος. Ζήτω Μαρκο Νίκολιτς. Έτσι λένε στην Αγγλία. Πέθανε ο βασιλιάς, ζήτω βασιλιάς. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάντα. Μα κάνε να μην έρθει πίσω στην Ελλάδα για άλλη ομάδα. Να είναι καλά εκεί που είναι ή να έρθει για την εθνική άμα έρθει. Αν έρθει για άλλη ομάδα, θα γίνει του κουτρούλιου γάμος να γουστάρουμε. Και δεν θα τον γουστάρουμε. Και θα ευχόμαστε να αποτύχει σε απόλυτο βαθμό. Είναι πολύ απλά. Γιατί τα ψάχνουμε λίγο να τα. Επίσης μιλάει για την Ελλάδα που έχει περάσει. Γιατί στο 80% της απάντησής του, επειδή την είδα, λέει ότι είναι μια πολύ ωραία χώρα, φιλόξενη, που σε κάνει να προσαρμοστείς πολύ γρήγορα. Έχει πάρα πολλές ομορφιές. Έχει υπέροχο λαό. Γιατί εστιάζουν σε κάτι που το είπε για να. Και καλό για, το, για τα κλαμπ μας κάνει. Εντάξει. Τώρα, αν δεν μας αρέσει ότι είπε μεγαλύτερο συλλόγο, α πούμε, Ολυμπιακό. Okay. Okay. Ούτε εμένα θα μου αρέσει να τα ακούω. Αλλά δεν νομίζω το κάνει για κάποιον λόγο που εμείς φανταζόμαστε, να το πω έτσι. Πάρε Κώστα και εσύ για να τελειώσουμε.
17: Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι ο Τζολάκης κάνει ντεμπούτο στο αγγλικό πρωτάθλημα βασικός με τη Χαλ κοντά στην United. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να,
16: να χάσει όμως. Το θα... Να χάσει όμως, γιατί εμείς είμαστε United. Πώς κατά. Πάντα είμαι, ναι, τώρα δεν το λέω για Τζολάκη τον άνθρωπο. Να είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και να χάσει, αυτό λέω, ορίστε. Να μην νομίζει κανείς ότι έχω πρόβλημα.
17: Να μας τον ευχαριστημένοι.
16: Έτσι δεν είναι.
17: Να ευχαριστήσω το Θανάση από την Κέρκυρα εδώ και να το ευχηθώ κι εγώ. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος που έχει στείλει ένα κατεβατό, όποιος κι αν είναι. Επίσης τον ευχαριστώ, δεν μπορώ να το διαβάσω βέβαια. Ένας άλλος, ναι, φίλος λέει χρειάζεται Έλληνες η ομάδα. Μπορεί να μην είναι τόσο καλή, αλλά θα γίνουν ομάδα. Τώρα είμαστε Βαβέλ, κοίτα τον Όφη. Σίγουρα χρειάζεται Έλληνες η ομάδα, καλούς Έλληνες παίκτες. Και πρέπει να το κοιτάξει ακόμα πιο σωστά. Η διαχείριση του Μουζακίτη, λέει, δεν είναι καλή. Πώς είναι δυνατόν να παίζει αυτό το παιδί τώρα. Είναι βέβαιο ότι θέλει να φύγει και λοιπά. Αν συμφωνώ, ρωτάει. Μπορεί να θέλει να φύγει ο Μουζακίτης. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ανεξάρτητα τη διαχείριση που υπάρχει, επειδή δεν μπορεί κάποιος να πει ότι ο Μουζακίτης δεν έχει ευκαιρίες στον Ολυμπιακό, μην τρελαθούμε, θα πρέπει να είναι έτοιμος όταν παίζει, να δίνει το καλύτερο του εαυτό και να δίνει απαντήσεις μες στο γήπεδο και να κερδίζει τον προπονητή του. Ο Μουζακίτης, για παράδειγμα, τον είδαμε με την ΕΚ, βασικός ήταν στο πρώτο μάτς. Νομίζω ότι έπρεπε να περιμένουμε πολύ περισσότερα πράγματα, όπως επίσης και όταν μπήκε αλλαγή στη Ρεβάνς δεν ήταν καλός και έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Θα μπορούσε και να μην είχε γίνει, αλλά και η εικόνα του ίδιου, αν θέλει να κάνει αυτοκριτική, θα πρέπει να παραδεχθεί ότι δεν είναι η καλύτερη εδώ και μήνες και δεν είναι ευθύνη πρωτίστως του προπονητή. Αν τα ρίχνουμε όλα στον προπονητή, τότε ο κάθε παίχτης δεν θα βελτιωθεί ποτέ. Κριτική πρέπει να κάνουμε και στους παίχτες, εννοείται. Ευτυχώς, λέει, που δεν πήραμε τον Αντίνο, λέει ένας άλλος φίλος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει ξεκινήσει καλά αυτούς πρώτους μήνες ο Αντίνο. Ας μην κρίνουμε, παιδί από την Λατινική Αμερική, ας τον περιμένουμε. Αλλά σίγουρα...
16: Πάντως η ανταπόκριση του, τακτικά η ανταπόκριση του, είναι συγκλονιστική για Αργεντίνο, εγώ θα πω.
17: Είναι, αλλά δεν αρκεί.
16: Μέχρι εκεί, όχι, δεν αρκεί ακόμα, όχι. Ναι. Και θέλεις και πιο πράγματα να δεις φαντεσί μπροστά.
17: Όταν δίνεις 10 εκατομμύρια, περιμένεις το κάτι παραπάνω. Αλλά θέλουν και υπομονή κάποιες φορές τα παιδιά,
16: έτσι,
17: αυτά,
16: έτσι,
17: τα μικρά από τη Λατινική Αμερική.
16: Απλά δεν το λέω γιατί, για παράδειγμα, εγώ σαν Παναθηναϊκός θα περίμενα και περισσότερο από τον Μπελίστρη. Δεν θα είχα, ξέρεις, το ίδιο παράπονο.
17: 100%.
16: Από τον Αντίνο, sorry.
17: Ναι, 100%. Δεν είναι λάθος να δοθεί και ο ΕΣΕ, γιατί έτσι μοιάζει ότι κάτι ξέρουν ή ότι περιμένουν. Αλλάζει όλη την ομάδα όμως έτσι. Νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να μείνει ο ΕΣΕ στον Ολυμπιακό. Τώρα να έρχονταν ένας καλύτερος, ακόμα καλύτερα. Απλά πραγματικά θα αλλάξει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Δεν θα, πρέπει να μείνουν κάποιοι παίχτες. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή κάποιες σταθερές, λέμε. Για ποιο λόγο, λέει, ο πρόεδρος σας θέλει εσά ή να είναι πρόεδρος στη Λίγκα, άλλοι δεν υπάρχουν? Ας μην το ψηφίζουνε. Τι να σου πω. Ο Ποντένσε Πάντως, γενικές γραμμές, νομίζω ότι σαν πρόεδρος της Λίγκας έχει μια καλή παρουσία για την Λίγκα ο Μαρινάκης, τα χρόνια αυτά που ήταν στη Λίγκα. Αυτό λέω. Ο Ποντένσε, τι είναι μάγκας να κάνει κάθε καλοκαίρι διακοπές και να έρχεται 31 Αυγούστου δανεικός χωρίς να χάνει φράγκο, λέει. Άλλοι παίκτες δεν υπάρχουν. Είναι και αυτή μια άποψη. Το Ροντινέι λέει, το 34 το βάφτισαν εξτρέμ, επέμεναν 5 μήνες, μετά από ένα μάτσε επέστρεψε στα μπακ. Νομίζω ότι αυτό έγινε λόγω της, του Μαφαίου, την κακή μεταεπιλογή του Μαφαίου. Ο προπονητής δεν θα τον έβαζε πίσω. Είπα, λέει, στέλεχος το Ρόκα, ο προηγούμενος είναι καλύτερος, στέλεχος της Εθνικής Ισπανίας, τι να πω, της Εθνικής Ελπίδων. Αυτό υπάρχει, αυτό λέω. Αν ήταν βασικός, θα έλεγα βασικός στην Εθνική Ελπίδων. Είναι παίχτης που καλείται στην Εθνική Ελπίδων και έχει συμμετοχές στην Εθνική Ελπίδων της Ισπανίας. Ποντένσε λέει, έχει και πάσα και ένας μέναν και γκολ και ασίστ. Δεν έχουμε χάφ που να σκοράρουν, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, ο Ποντένσε τα έχει αυτά, αλλά δεν τα είδαμε. Μόνο μια ολόκληρη σεζόν πέρσι. Ένα γκολ, το τελευταίο γκολ του Ποντένσε ήταν με τον Άρη τον περασμένο Νοέμβριο και έχουμε Αύγουστο, ας πούμε τώρα.
16: Θα μας έμενε και η μπλούζα πες του.
17: Ναι.
16: Τους γαλάκτικους που δίναμε. Αν δεν λέγαμε να βάλει κόλλο Ποντένσε και δεν.
17: Ναι, μα ο Παναγιώτης λέει, από την Νίκαια λέει, ο Ποντένσε, ο Ζέσον και ο Φορτούνης πρέπει να υπάρχουν στην ομάδα για κάθε λόγο που δεν μπορώ να αναλύσω αυτό το μήνυμα. Οκ. Τι έχει κάνει ο Μαρινάκης, όλες τις ομάδες του κλπ. Καλά, η Νότιχαμ πέρυσι ήταν ημιτελικά Europa League. Δεν μπορεί να πει ότι πήγε άσχημα. Ο Πάνος, ο φίλος ο Πάνος λέει να πιούμε κάνα τσιπουράκι στον Αλισό. Δυστυχώς Πάνο, φεύγω άμεσα. Ατυχώς. Αυτός που αποφάσισε ότι ο Ετιέν Καμαρά δεν είναι για βασικό στον Ολυμπιακό, ένα δίκιο το είχε να το δώσουμε, λέει ένας άλλος φίλος. Οκ, είπα μας μην κρίνουμε νωρίς τους παίκτες.
16: Και μπορεί να πες και αλλιώς στον Ολυμπιακό, παιδιά, με άλλους δίπλα, με τον Έσαι.
17: Δεν εντυπωσιάζει, ας πούμε, από ό,τι βλέπω ο Ετιέν Καμαρά στον Παθηναϊκό, ας τον κρίνουμε πιο μετά, όπως όλους τους παίκτες. Κανονικά λέμε αυτό.
16: Πάντως δεν έχει και Έσαι δίπλα. Εγώ το ξαναλέω. Ναι. Άλλο να έχει τον Έσαι και να είσαι ο Καμαρά, και άλλο να μην έχει
17: ναι,
16: κάποιον.
17: Δεν έχει, όχι.
16: Να είμαστε ειλικρινείς.
17: Τέτοιο στυλ δεν έχει.
16: Έτσι.
17: Για τον Κάρμο που μου λέτε ότι το Transfer Mart λέει ότι ο Ολυμπιακός τον έχει αγοράσει με 9 εκατομμύρια ευρώ, δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Είναι δανεικός. Πιθανόν επειδή είναι σαν υποχρεωτική η οψιόν αγοράς που έχει ο Ολυμπιακός και που πιθανόν να είναι αυτή, 9 εκατομμύρια, τον βάζει έτσι. Πάντως πραγματικά είναι θέμα καθαρά χρόνου να ανήκει στον Ολυμπιακό ο Κάρμο. Έγραψα, λέει, 8.30 επειδή μια ώρα πριν γίνει ενδεκάδο αγώνα, σωστά. Τι γίνεται με Γιάραμπτς, ο Κλέιτον? Ο Γιάραμπτς νομίζω θα φύγει. Ο Κλέιτον πιθανόν και αυτός, όχι σίγουρο. Αν φύγουν και οι δύο, θα αποκτηθεί κάποιος επιθετικός για τρίτος? Πιθανόν όχι, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, αλλά αυτό το βλέπουμε. Γιατί δεν ασχοληθήκαμε με Κουλούρη και Λυκογιάννη και Αλεξανδρόπουλο? Τον Αλεξανδρόπουλο τον είχε ο Ολυμπιακός. Δεν του έκανε, πώς θα τον ξανά έπαιρνε? Σε άλλους δύο προφανώς δεν του έκαναν. Αυτό είναι. Αν υπάρχει πρόταση για τον Μπρούνο, που να ξέρω αυτή τη στιγμή όχι, υπήρχε, απορρίφθηκαν. Αν υπάρχουν προτάσεις για Έσε και Μουζακίτη, για Έσε από ό,τι ξέρω όχι, για Μουζακίτη υπάρχουν γενικά κρούσεις και προσφορές. Με του Καντιλέ τι γίνεται, αν υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη επιλογή. Με το Ροντινέι τι έχει γίνει και κάνει τέτοια ανάρτηση, δεν ξέρω. Είχε διάθεση για φιλοσοφικά ίσως τέτοια φιλοσοφίες ο Ρόντι. Αν ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό Θεοδοσουλάκης του Όφη, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αν ο Βίχος δεν θα ήταν μια λύση, θα μπορούσε να ήταν μια λύση για ρεζέρβα ο Βίχος του Ρεβαδιακού. Αν έρθουν, λέει, τρεις καλοί παίχτες, ο Ρόντι, ο Ντάνι και ο Τσικίνιο θα βλέπουν ενδεκάδα με το κιάλι, αν θα το αντέξει ο coach. Κάθε προπονητής, παιδιά, ο κάθε προπονητής θέλει να βάζει τους καλύτερους παίχτες, να τους έχει και να τους βάζει. Τώρα μην τρελαίνεστε. Είπαμε για τον Κάρμο.
16: Ωραία. Επιτρέψτε μου να πω ένα-δύο πράγματα και μόνο.
17: Αθανασίου, έχουμε πει για τον Αθανασίου ότι τον έχει δώσει στον Όφη. Τώρα αν θα τον πάρει πίσω στο τέλος των μεταγραφών, το να έχει συζητηθεί σε θεωρητικό επίπεδο, ναι, αλλά να έχει γίνει κάτι, όχι. Δεν είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν φτάνει ο χρόνος.
16: Ναι, δεν φτάνει, δεν φτάνει.
17: Σε γενικές γραμμές.
16: Κάλυψα.
17: Νομίζω ότι...
16: Απλά να πω και εγώ κάτι, γιατί είχα μόνο ένα πακετάκι να πω στο φίλο που
17: λέει. Α, μην ξεχάσω την είδηση, ρε εσύ.
16: Ναι, ναι.
17: Γιώργο, τελευταία στιγμή υπέγραψε ο Γκονζάλες, πέρασε και εργομετρικά σήμερα, πήγε στην ΠΑΕ, υπέγραψε 4-1, θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από τον Ολυμπιακό.
16: Σωστό.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
19: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
20: Τηλεόρες. Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η γη της ελιάς, το τελευταίο αντίο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα. Διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, τσάντα και παρέο παραλίας με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
21: Χαλαρώνεις στην παραλία,
22: στο μπαλκόνι,
21: στο αεροπλάνο.
22: Τι λείπει?
21: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
22: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
21: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
22: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
23: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxu Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777 1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
24: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
25: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
26: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
25: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
26: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
13: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
27: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο.
28: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
27: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
28: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
29: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
30: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
31: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
32: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
33: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
34: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
33: This is happening now.
34: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
33: The battle has already begun. Which side will you be on?
34: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε όσοι τέλος πάντων είμαστε εδώ. Ακούτε Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε κιόλας και γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Να σας πούμε κιόλας, άμα δεν ξέρετε γιατί διακοπεύετε ή γιατί μόλις γυρίσατε, ότι είναι ο Αύγουστος, είναι η 17η ημέρα του και για όσους έχετε παντελώς χαθεί μέσω χωροχρόνο, είναι το έτος 2026. Ξαναλέω ότι άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Και
1: είναι
0: αυτά.
1: Και Δευτέρα.
0: Είναι και Δευτέρα. Πρέπει να βάλουν την εκπομπή τη Παρασκευή να παίζει ρε κουμπάρι, επανάληψη.
1: Τη Παρασκευή.
0: Γιατί είναι Παρασκευή που γελούσαμε. Είχαμε...
1: την Πέμπτη, Χρήστο.
0: Τη Πέμπτη, Μάκη μου. Ναι. Ψάξε εδώ, παίξε. Σήμερα δεν βγαίνει.
1: Μια κοσέρβα, ρε παιδί μου. Μια κοσέρβα. Να πω ότι στο 2950 μπορεί να στέλνετε και για τον διαγωνισμό. Καθώ με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σα, που είναι πολύ σημαντικό το email σα, μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε προσκλήσει για το τουρνουά Νεόφυτο Χανδριώτη, το οποίο θα είναι στι 11 και 13 του Σεπτέμβρη.
0: Κύριε, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ. Να είσαι. Τι είχαμε στην ανομαλία, για να μα δει κιόλα ότι σα ρωσίσουμε, γιατί εμεί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν το νιώθουμε κιόλα, δεν είναι. Καθόλου, καμία σχέση. Δηλαδή, όποιο μα ακούει. Να βραχεί στην εγκόμη, ας πούμε. Να βραχεί.
1: Γενικά να βραχεί, γιατί από ό,τι κατάλαβα, χτες και σήμερα και αύριο να αναμένονται πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις.
0: Είπαμε ότι είναι το καλοκαίρι, το πιο ήπιο καλοκαίρι των τελευταίων χρόνων, αλλά το έχει πάει σε άλλο επίπεδο το καλοκαίρι το φετινό. Είναι πολύ woke, έτσι. Πώς να το πω.
1: Woke.
0: Είναι ένα καλοκαίρι λίγο, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Λουδάτο να το πω. Λόγο να το πω, τώρα λόγο να το πω, κάτι πρέπει να το πω, δηλαδή είναι άλλο προς άλλο.
1: Το λόγο μπορεί να το ταιριάζει περισσότερο, γιατί πραγματικά υπήρχαν καταστάσεις στον αυτοκινητόδρομο που ήταν, ρε παιδί μου, ήταν δύσκολες.
0: Εξήγησε μας το, ήταν δύσκολες, γιατί τι έγινε.
1: Πολύ ισχυρή προκόπτωση στη στιγμή που δεν βλέπεις μπροστά σου και ρηπές με άνεμο.
0: Έχει κόσμο μόλις ήρθε από τις Σεϊχέλες, έχει κόσμο μόλις αφήθηκε από την Καραϊβική, μονιά της κυρίως Καραϊβική, Καρύβια, ομάδα προγραμματισμού. Έχει κόσμο μόλις ήρθε από τα Κυκλάδες, από τα ελληνικά νησιά, τους βλέπεις ας πούμε στα Facebook και μέσα στα Instagram ότι είναι παντού για θεόφοβοι. Και όλων κρινιάζουν και ολοκλαίνε ας πούμε. Βρέχει στην Κύπρο μας, αυτό θες να πεις.
1: Ναι.
0: Βρέχει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και αυτή τη στιγμή όπως μας λέει ο ακροατής βρέκει αρκετά στη Λευκοσία.
1: Και σου λέω θα συνεχιστεί για αύριο. Ρε σήμερα 34 βαθμοί.
0: Τι σημαίνει εδώ, τι άσε βαθμοί, τι.
1: Ωραία, είναι Αύγουστος. Αύγουστος 34. Το Αύγουστος 44 κάνει συνήθως περισσότερο λογική από το Αύγουστος 34.
0: Σωστό. Τώρα λόγω ότι είπαμε νερό για λάδι λεφτό 37. Θείε και εσύ μου φέρε μας καμίσκι, κάστανο και κουτίνιο και είμαστε κομπλέ, λέει 044. Λες και είναι σε καμιά τρατορία, ας πούμε, και παραγγέλνει ότι έρχομαι δουλειά το πρωί και είσαι πλάτη να είμαι στον δρόμο. Ακόμα είναι ξέρω να χαιρόμουν, είναι βρίαζα, να μην μείνει μάλα, λέει εδώ ένας φίλος φιλελληνιστής. Θέλω και να πω ότι όντως αυτή η εβδομάδα, τώρα η σημερινή που ξεκινάει, είναι η κορύφωση των καλοκαιρινών διακοπών και σας το λέμε εμείς που είμαστε ειδικοί, έτσι. Δηλαδή, μια από τις ειδικότητες μας είναι η δουλειά τον Αύγουστο. Σωστά. Μακράν είμαι η κορύφωση των διακοπών αυτή η εβδομάδα. Είναι η Αγία Εβδομάδα του Αυγούστου, πώς να το πω, ας πούμε. Είναι η εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννου και Πρωτοχρονιάς. Δεν να σου πω. Είναι η εβδομάδα μεταξύ 25 Μαρτίου και 1 Απρίλη. Καταλάβατε. Είναι σχεδόν όλα κλειστά. Παλαιότερα ήταν.
1: Ήταν κυριολεκτικά όλα κλειστά.
0: Μα όψονται όλες αυτές οι μεγαλοαλυσίδες, ξέρω εγώ, και οι μεγαλοκαταστάσεις.
1: Καλά, ρε, κάποτε θυμάμαι και Τετάρτη και... να. Τη μισή μέρα να παραλύει.
0: Ναι.
1: Κύπρο να μην είναι τίποτε ανοιχτό τη Τετάρτη.
0: Ναι, ρε, φορά που μπορούμε να κάνουμε και τρεις μέρες να περάσει αυτό η γειτονιά. Όχι, να έρθει και ούσιο, έτσι λέω πλάκα. Καλά που σου λέω, ρε. Έτσι, εγώ ζήσα του. Πρώτη μέρα να περάσω στη μου γειτονιά.
1: Τώρα μάλλον 3 λεπτά, ας πούμε, είναι το.
0: Ναι, ναι.
1: Εντυπωσιάζεσαι.
0: Ένα φιλικό 80 εκατομμύρια για το ΑΕΛ, για το ΑΠΟΕΛ αυτό.
1: Που έτσι πολύ μοιάζει με φιλικό, δηλαδή σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν...
0: Πώς το σκέφτηκε, δηλαδή, όπου εδώ. Ο τόρο λόγο είναι, ο... ναι, είναι, μπορεί να τον πεις και, όχι ακριβώς τράγω, ούτε και τράγουλο, όχι, πώς το έλεγα, τα τράγουλος είναι αυτός που, το ζώο που χτυπάει με αγκέρατα του.
1: Α, ήταν τράγος.
0: Τράγος, ναι, και τράγουλος νομίζω, ή, εντάξει, οι λίγο πιο γνώστες, αυτοί που είναι πιο μοιημένοι, είναι το τραγουλομάσιο το λεγόμενο.
1: Τραγουλομάσιο.
0: Ναι, όπως λέμε, ξέρω εγώ, το σιροκούνελο.
1: Ναι.
0: Αλλά χρησιμοποιεί τα κερατά του, αυτή είναι η αλήθεια. Ο ίδιος τα χρησιμοποιεί και μας τα δείχνει κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ευτυχώς που μας δείχνει τα κερατά του, γιατί δεν ξέρω, μπορούσε να μας δείχνει, ξέρω εγώ, τα γόνατά του. Δεν.
1: Καλύτερα από ό,τι δείχνει.
0: Ναι, ας μείνουμε μέχρι εδώ. Είναι παιχνίδια, λέει, τον μάνατζερ για Ομόνια και Μπακασέτα, αμφίδρομα. Αυτός που ενδιαφέρει την Ομόνια είναι ο Κάστανος. Εκεί ποντάρει, ο Καμίνσκι είναι σε επιλογές, αλλά όχι πρώτη. Πρώτη είναι ο Στάνεκ τη Σλάβια Πράγας. Ψάχτε το, λέω, με 46, ο Γουστάρο. Είναι ο γνωστό τράβλο τη Μαρτινίκα. Στον Σάββατο μα το λέει αυτά, παιδιά. Ο
1: γνωστό τράβλο.
0: Καλά, πολύ λογοτεχνία έχει πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, έτσι. Πολύ λογοτεχνία. Όλα το λογοτεχνικά χιτ του καλοκαιριού δεν θα τα ακούσει, αγαπητέ ακροατή. Γουστάρι. Παγία πίνε μπακάλι μεγάλη ντεάρτη, για να ζητά κρέα ιδέα σύμπου. Πάνω, όντω. Εσύ τι γίνονται στα 44. Όντως, ρε φίλε.
1: Τι μεγάλη Τετάρτη, ρε. Δεν θα σου κάνει πρόβλημα αν είναι μεγάλη Τετάρτη.
0: Τώρα, για παγιά σου λέει.
1: Ούτε παγιά να σου κάνει.
0: Ναι, ρε, καλά. Εγώ ζήσω εποχές που δεν είναι
1: απαντά. Καλά, ρε, πότε θα αγοράζεις το κρέας, ας πούμε, για την Κυριακή.
0: Φίλε, ήξερε να μου να φάεις. Ενώ να μας ζητήσεις το κρέας της Κυριακής, εντάξει. Της
1: Κυριακής. Ναι, να παραγγείλεις πολλά κιλά.
0: Αρνή μας είσαι αγαράγα, λέει ένας εδώ που τα μιλάει τα γαλλικά. Σου λέω πολύ λογοτεχνία σήμερα η εκπομπή. Χιτ. Όλα τα ευπόλυτα εδώ. Όλα τα ευπόλυτα.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι ο ακροατής που ήθελε να πει για τον Τόρο Λούγκο είναι ότι δεν είναι. Τι είναι το ελαφρύ, το πάτημα, ρε παιδί μου, το.
0: Όχι, είναι αυτό το πάτημα το αντρώσι που λέγεται. Το λένε οι Ιταλοί έτσι. Άσε, εγώ λέω ψέματα, αφού του σκέφτηκα. Κανένα
1: άκου, τι θέλει να πει παρακάτω.
0: Δεν ήταν πολλά πιστευτό όμω, ε, ναι.
1: Ναι.
0: Στα Ιταλικά λέγεται το πάτημα αντρώσι. Που φκένει που η θάλασσαν και έχει άμμο στον πιθυνό. Χαζομάρε, εντάξει. Ο Τράουλος είναι το αρσενικό της Αίγιας. Ο Κλιάρος το αρσενικό του Αρνιού. Ο Ταύρος το αρσενικό της Αγελάδας. Διαλέξτε και πάρετε λεξό στα γιατρία.
1: Οκ.
0: Ναι. Και μας έχουν μείνει τα λιμπά, ας πούμε, για να ψήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε φάει. Τούτου του τόρο λόκο βαρύο σιά του αναρωτιέται εδώ ένας επίσης.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι βαριώσα του.
0: Όχι.
1: Εγώ νομίζω ότι βαριώσα του. Ναι. Μπορεί ο κόσμος να το έχει πάρει διαφορετικά τώρα στην αρχή και λοιπά.
0: Ναι.
1: Αλλά νιώθω ότι βαριώσα του.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ ακόμη, δεν έχω άποψη. Αλλά επιμένω για το πατήμα αντρώσι. Και ας μην καταλαβαίνει ο κόσμος Ιταλικά. Πατήμα αντρώσι. Δηλαδή ο τρόπος που βαράει, ο τρόπος μάλλον που σκοράρει ανάμεσα σε εκείνα όλα τα στόπερα της
1: της
0: Λίνκολ και που πέφτει και
1: σηκωτώ. Τον Γκαλικάντζαρ.
0: Του πέφτει και σηκώνεται. Είναι, δεν ξέρω, αυτά τα νησιά. Μα κοιτάμε τώρα Google Μαρτινίκα. Και πες μας περίγραψε μας πού είναι, δηλαδή, μου κάτω με Πελοπόννησο, πάνω από η Λιβύη. Πού είναι ακριβώς η Μαρτινίκα. Έχουν πάρα πολύ πάθος αυτοί τα παιδιά. Δεν είμαστε το πάχος της Παρασκευής που λέμε. Έχουν και πάθος και πάχος. Και τι εννοώ. Δηλαδή και ο Λεσόρ, ας πούμε, του Παναθηναϊκού, είναι ένα παιδί που πέσει πάρα πολύ με το. Με την εκφραστικότητα, με το πάθος, ρε παιδί μου, το ναι. Πάχος, ξαναλέω.
1: Ναι. Πού είναι? Η Μαρτινίκα είναι ένα νησί μεταξύ της Καραϊβικής θάλασσας και του Ατλαντικού ωκεανού. Μια υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας.
0: Ρε Μάγκη,
1: τι θες, στους πρώτους κάτοικους του νησιού?
0: Όχι, θα δω που εμπούνε, ρε.
1: Η Αραουάκη.
0: Α, είναι με το, με το, με τη Μωάνα μάλλον, το, το καρτούν, το Disney. Ναι. Θέλω να το δω στο χάρτη που βρίσκεται. Τέλος πάντων, όλα εκεί, ο πληθυσμός εκεί της Μαρτινικά είναι παιδιά που...
1: Τι σημαίνει νησί των λουλουδιών?
0: Είναι το νησί των λουλουδιών, δηλαδή, χιπώνησο, ας πούμε. Ή των λουλουδιών κυριολεκτικά. Δηλαδή, μπορείς να λες του Λίπε, ας πούμε, μπορείς να... Ανάτο.
1: Έτσι μεταδόθηκε στο Χριστόφορο Κολόμβο, λέει, όταν επισκέφτηκε τον νησί το 1502.
0: Α, κουράσουμε το στο Κολόμβο, ρε.

0: Δεν είμαι στο 300.000 και αθλητές, δεν ευκάνε. Εμείς ένα εκατομμύριο ευκάνε και αθλητές και αθλητές. Τέλος που καταλάβω τι θέλουμε να πω.
1: Ναι.
0: Τι τιμή έχει η Μαρτινίκα στο transfer μαλλιό το 34. Είναι εκεί που πήγε ο Μαχαιρίτσιο σε ταξίδι υπερπόντιο. Α, φίλε, αυτά τη εδώ μη μου τα λες, εγώ δεν τα ξέρω.
1: 3 εκατομμύρια και 3,73 η Μαρτίνη.
0: Έχω μήπως την πανά ερχόμαστε. Πάμε ομάδα καλά απόγευμα. Όχι ρε, δεν είναι ξέρεις παπαρούνες ρε φίλε τώρα και παπα.
1: Όχι.
0: Τι παπαρούνες ας πούμε έχει η Μαρτινίκα.
1: Και από ό,τι
0: και
1: βλέπω...
0: του λείπε τσανεμόνες ας πούμε.
1: Και από ό,τι βλέπω η καλή του παίχτης είναι ένας Γιάννης. Αντίστε.
0: Ναι. Εντάξει δεν είναι, να είναι καλό.
1: Ένας τώρα... Απιν. Κέβιν Απιν.
0: Και πού παίζουν αυτοί.
1: Ο Κέβιν Απιν αγωνίζεται στην Μπούργος, στην Ισπανία.
0: Οκ. Okay.
1: Και ο Γιάννης στην Κόρνικ.
0: Ο Τιερή Ανδρή από τη Γουαδελούπη έχει καταγωγή, ρε, τώρα σαν τώρα, όχι από τη Μαρτινίκα. Αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή και το θυμάμαι τότε που το ασχολιόμουν. Γουαδελούπη, ναι.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Μήπως έχει καμιά αντίποτε, γιαγιά, μπεθερά.
1: Ο Βαράν έχει.
0: Ο Βαράν, ο Στόπερ.
1: Α, και έχει και κάποιες ρίζες που είναι 25%.
0: Ωπα, μάγει τι έγινε, ρε.
1: Εντάξει, είμαστε οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Έτσι, κάτι ρίζες 25% Τιερή Ανδρή.
0: Από Μαρτινικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βλέποντας θες λέει την ομάδα από Αποέλ, έχω παρατηρήσει ότι το κέντρο μας είναι γεμάτο και εξηγούμε. Ξεκινήσαμε τον αγώνα με τους Ντάρσιο, Βρόντι και Τζούρισιτς. Στη συνέχεια αγωνίστηκαν οι Πέρες, Ρόσα και Αβραμίδης, οχταροδεκάρι. Ναι, άρρωση είναι αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, άρρωση.
0: Αν υπολογίσουμε και τους Μαρκίνιος και Σταύρο Γεωργίου που μπορούν να αγωνιστούν και ως δεκαριά, τότε θεωρώ ότι ίσως τα Αποέλ να μην χρειάζεται άλλο παίκτη στον άξονα. Βλέπε Περέιρα, τι πιστεύετε?
1: Εγώ έχω μια μικρή διαφωνία. Δηλαδή, τον Μαρκίνιος και τον Σταύρο τον Γεωργίου δεν τους βλέπω για να πηγαίνουν στη συγκεκριμένη θέση. Άρα, νομίζω ότι χρειάζεται ακόμη ένας. Εκτός αν νιώθω ότι έτοιμοι να δώσουν πολλές ευκαιρίες στον Αβραμίδη. Αν νιώθουν ότι θα του δώσουν τις ευκαιρίες, εντάξει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Άρα, εντάξει, είναι ψηλοφούλα από έλωμο στα χαφ. Έχει δίκιο όμως.
1: Έχει κόσμο, έχει κόσμο.
0: Έχει πολύ κόσμο, δηλαδή, και άμα προσθέσει έναν ακόμη...
1: Αυτό σου λέω, τα είχαν Τσούρισιτς, Περέιρα, να είναι δύο.
0: Α.
1: Ντάλσιο, Βρόντις, Ρόσα και Πέρες, μια τετραδάκι.
0: Εντάξει, να είναι
1: έξι παίχτες για τρεις θέσεις.
0: Μα τέτοιους παίχτες δεν είχε, τέτοιες επιλογές δεν είχε τότε ο Σάμπιντο που πήρε το πρωτάθλημα. Τόσες πολλές επιλογές.
1: Ο Σάμπιντο, έτσι τραγιός, ο Σάμπιντο...
0: Δεν πέραν του διαφάνεις...
1: 14-15 παίχτες.
0: Αν πέραν του διαφάνεις δεν υπήρχε άλλο επιθετικό χάφο, εγώ θυμάμαι τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι καλός...
1: Διαφάνες, το καλό είναι το χαρακτηριστικό. Όμως ήταν επιθετικό χαφ που έστελνε την μπάλα πολύ καλά στους κενούς χώρους μπροστά.
0: Εντάξει, τότε για το πόσο καλά έπαιξε και στον αστατικό τομέα ήταν ο
1: ναι, ναι, βοήθησε. Ναι, και στο, ναι, το τι βοηθούσε και πίσω.
0: Αλλά κακά τα ψέματα, ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ τηρουμένων των αναλογιών μάλλον ξεπέρασε τις προσδοκίες.
1: Ναι, μέχρι στιγμής.
0: Εντάξει, να πεις λείπει ο striker. Και ξέρεις το μεγάλο όνομα Γκοτσί τέλος πάντων, αλλά.
1: Εγώ θα σου βάλω ένα ερωτηματικό εκεί.
0: Μπορεί να είναι ο Πιέρος, ας πούμε, ξέρω
1: εγώ. Θα σου βάλω ένα ερωτηματικό.
0: Και ο Πεδρόσο, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Πεδρόσο θα μονιμοποιηθεί μπροστά. Και θα είναι ο Κούτσαγος και ο Πιέρος. Η τριάδα, ας πούμε, το φορ.
0: Οκ. Άρα στα εξτρέμα εννοούμενο τα.
1: Ναι, θα ακριβώς θα είναι ο Μαρκίνιος, θα είναι ο Μαϊόλι, ο Λιμνιός. Ο Μαντσίνι όταν επιστρέψει.
0: Άρα υπάρχουν
1: και υπολόγισε ότι Περέιρα και Τζούρισιτς, αν αποκτήσει δύο Περέιρα, ένας εκ των δύο μπορεί.
0: Μα και ο Πεδρός μπορεί.
1: Και ο Πεδρός αν χρειαστεί. Ναι.
0: Δεν είδα το μας, τσακωθήκαμε αλλά άκουσα.
1: Ήταν πολύ έντονο.
0: Τοξικό, ήταν που γουστάρουμε, επιθυμίσαμε και ο Λαλιόν, καν καφκά,
1: ναι, αλλά ξέρεις τι, μέχρι...
0: Τι.
1: Σκέφτομαι ότι κανονικά σε κάποια φάση ο διαιτητής θα πρέπει να σκαλέσει τους δύο τους αρχηγούς να τους πει. Πάγκες, βοηθάτε λίγο την κατάσταση.
0: Με συγχωρείς, δηλαδή...

0: η φασαρία που συνέβη, φασαρίες που συνέβαιναν μέσα στο γήπεδο με τους αξιών
1: παιχνών. Ήταν έντονοι οι παίκτες μεταξύ τους. Ας τις κερκίδες, οι κερκίδες πάντα είναι έντονες μεταξύ, οκ. Okay.
0: Ναι, όμως τώρα γαλοτζέρι μου να πάει ο άλλο να ξεσπάσει, σωστά, ναι, ναι, τόσα προβλήματα, το σπιράει.
1: Ωραία, αλλά οι παίκτες μεταξύ τους, ναι, στο πρώτο ημίχρονο ήταν δυνατόν το παιχνίδι. Υπήρχαν και κάποια μαρκαρίσματα, αλλά ήταν όλο. Και στο δεύτερο όμως κάπου εξέφυγε, ο ένας απαντούσε στον άλλο.
0: Ένα ξύλο.
1: Ναι. Υπήρχαν. Υπήρχαν κάποια φάουλα σπέντα τα οποία ήταν καθαρά ότι θέλω να πετύχω τον αντίπαλο, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Ναι.
0: Ποιος νομίζει ευθύνεται αυτό, δηλαδή. Ο Αύγουστος.
1: Ο διαιτητής δεν τους φροντίζεις.
0: Ναι,
1: συγγνώμη, αλλά δεν φροντίζεις. Αν δεις ότι ξεφεύγουν, είναι και φιλικό παιχνίδι, ειδικά. Έχεις όλη την ευχέρεια. Ναι. Να μιλήσεις και στους αρχηγούς, να μιλήσεις στο cooling break και στους προπονητές.
0: Του Αποέλ αρχηγός ποιος είναι, ο Λαΐφης.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Του εσάνθρωσης.
1: Ποιος εφορούσε χτες το περιβράχιο.
0: Θέλω να... Ο Κίκο, μην πεις ο Κίκο. Δεν θα ήθελα.
1: Φουρτάδο εφορούσε.
0: Α, οκ, ο Φουρτάδο.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει, το Φουρτάδο όμως δεν είναι να του πεις, ξέρω εγώ, ηρεμίστε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, ο Φουρτάδο μπορεί, ας πούμε, μόλις μπήκε στα πρώτα δύο λεπτά, τρία λεπτά, τέσσερα, έκαμε τα δυο του φάουλ. Τα καλά, αλλά απευθείασαν κακές μαζί με τους άλλους, οκ. Okay. Κράτησε το επίπεδο.
0: Φαίνεται, λέει, ότι είναι έστωσε και στα πολύ ποιοτικές. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας για Ρώσα και Μαϊόλη. Μας είσαι καλά, κύριε 507. Ο Ρώσα, άμα τον αφήσεις έξω στην αγορά, μου πια εγώ. Πόσο που βέσαι που σου λέει ο Ζωνας. Φτιάχνω τον, εγώ.
1: Δαμέ, να μιλούμε μαζί του.
0: Ναι, φέρ' το δαμέ. Το Ρώσα δεν το συζητώ, ας πούμε. Για Μαϊόλη.
1: Είναι
0: κατά λόγο αλφα Μαϊόλη.
1: Ναι, δεν έχει καταφέρει να.
0: Ρώσα όμως τον κρατώ και το λέω, τον πιάνω.
1: Κάνει αρκετό στραβάτισμο ο Μαϊόλη. Έβγαλε, δηλαδή μέσα στα χρόνια μου βρίσκεται, ας σου πω ότι τουλάχιστον θυμώ 5 με 6 φορές.
0: Είναι απλώς που πρέπει να δουλευτεί, κατά την άποψή μου, ας πούμε. Άμα ο προπονητής έχει την ενέργεια να τον βοηθήσει και ο ίδιος τον εαυτόν τον εννοείται, τότε πάει με ο Μαϊόλη, δέχομαι, ναι. Mm-hmm. Και άμα, έχετε, άμα κιόλας δεν έχει και ψηλό συμβόλαιο, τότε 100% μένεις και με Μαϊόλη.
1: Ναι.
0: Τα καλά του παιχνίδια τότε, θυμάσαι, είχε κάνει κάτι καλά παιχνίδια, κάτι παιχνιδάρες, πότε ήταν, πρόπερσι ήταν, όχι πέρσι.
1: Πρόπερσι.
0: Είχε βάλει κάτι συνεχόμενα γκολ, θυμάμαι.
1: Ναι, κάποια συνεχόμενα γκολ και κάποια τέρματα έτσι ωραία, ας πούμε, με πάφων, είχε βάλει έναν όριο από ό,τι θυμάμαι.
0: Προσωπικές ενέργειες, κάτι τέτοιο.
1: Προσωπικές ενέργειες με σιούτ εκτός περιοχής, γιατί έχει δύναμη στο πόδι.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, είναι αδικία ο Μαϊόλη να κρυθεί με βάση την περσίνη του σεζόν. Δηλαδή και όλοι οι ποδοσφαιριστές πέρσι ήταν μια χρονιά που δεν είναι για να κρυθούν, ας πούμε. Δεν είναι για να κριτήριο σοβαρό. Νομίζω ότι αξίζει τη ευκαιρία.
1: Νομίζω ότι θα πάρει τη ευκαιρία.
0: Αλλά μ' άρεσε που είσαι λίγο καφκά, λίγο ξέρω εγώ, Παναγία μου, χωραίτε. Για το Ρώσο, δεν μπορεί να πει. Εντάξει, μπορεί ακόμη καλύτερα.
1: Ναι.
0: Θα μου θέλει να κλάμε, κλαίμε.
1: Αφού για βοήθεια. Απλώς το ρίχνω στη συζήτηση.
0: Έτσι όλοι μου το είδες από πίσω να πω, τι να το σύρω στην ίδια αντιβιώση, τι μου να κάνω.
1: Για πάει τα γάμεις προσφορά ρε, άρτηλα με δίπλα μου.
0: Άνετα πολίτη όμως ο Ρώσος, αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Και εγώ άμα ήμουν και καμιά ομάδα έτσι λίγο περίεργη που ήθελα να προκαλέσω πόνο, θα τον έπαιρνα τον Ρώσο.
1: Οκ.
0: Αν ήμουν μόνο εγώ θα έπαιρνα τον Ρώσο, ας πούμε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες ιστορίας», «Ο κόσμος του Οδυσσέα», «Ομήρο Οδύσσεια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κοινωνικούς. Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
11: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
12: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
11: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
12: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizz Book Online.
13: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
14: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
15: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
7: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Βεβαίως μας συμβουλές, μπήκαμε στο β' μήχρονο της εκπομπής ακούγοντας αυτές τις ρωσιστικές νότες και από τη φωνή της μεγάλης, ας πούμε, Κατερίνα Στανίση. Στο 2950, αν θέλετε και γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα.
2: Επίσης, να θυμίσω ότι με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, η ηλικία και το email σας, μπαίνετε στην σύγκρουση για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited KDD και τηλεόραση με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablet, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις σε εκπληκτική τιμή.
1: Μιλούσατε, λέει, 15 λεπτά για τον ΑΠΟΕΛ και ούτε μια λέξη για τα 54 εκατομμύρια χρέος. Ποιος θα τα ξοφλήσει, λέει, η νέα εταιρεία ή η παγιά, ή θα τους τα σβήσουν, λέει ο Τραγούς 24. Ο οποίος τόσο μεγάλη επιθυμία του που το χρέος έκανε το 54, μπορεί να το θέλει να το κάνει και 60-65, και άμα ήταν ποσέρι, να το κάνει και 120, τα φούπλακα. Σωστά, κύριε Τραγούς 24. Σωστά, σε ψυχολογήσαμε.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
2: Τώρα που είπες χρέος, έβλεπα μια ανάλυση.
1: Χτες ήταν πολύ ωραίο το μήνυμα κάποιο ακροατή. 80 εκατομμύρια χρέος φιλικών. Εντάξει, ήταν ωραίο.
2: Έβλεπα μια ανάλυση για το πώς οι ομάδες στην Τουρκία παίρνουν τόσο ψηλά συμβόλαια, φέρνουν παίχτες. Ξέρω, κάνουν προάση για τον Μπρουνό Φερνάντες, έχουν τον Σάλαχ, θέλουν Φαντάι.
1: Είναι Λουκάκου, Βλάχοβιτς, παιχταράδες.
2: Και η ανάλυση λέει το εξής, ότι στην πραγματικότητα οι ομάδες στην Τουρκία παίρνουν δάνεια με μεγάλη ευκολία από τις τράπεζες εκεί. Με πολύ μεγάλη ευκολία.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: δεν γίνεται διαδανειοδότηση τράπεζα σε ομάδα, δεν γίνεται.
2: Εδώ δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Ναι. Απαγορεύεται. Υπάρχει memorandum of understanding ανάμεσα στις τράπεζες.
1: Ναι, δεν δίνει τράπεζα.
2: Ναι. Ναι. Και εντάξει, η αποπληρωμή των δανείων δεν είναι και η πιο μεγάλη συνέπεια που υπάρχει.
1: Βάλει μέσα κυβέρνηση, το μου θέλει να μας πεις. Εντάξει, ρε Μαγία, στη Ρωσία να μου γίνεται, ας πούμε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Πόσο εδώ. Στις Αραπικές να μου γίνεται. Στον Αραβικό κόλπο. Είναι από τα έσοδά τους που τα. Με πελάνε τι. Επίσης, αυτό που θέλω να πω. Ναι, μπορεί όμως. Τελικά η ανάκτηση λέει. Η ψεσινή, τι ήταν για τη μαύρη μέρα στο Αποέλ. Να σου το εξηγήσω όπως εγώ το έχω καταλάβει. Έτσι, ένας ξένος. Σε εισαγωγικά ή χωρίς λέξη. Ένας τελευταίος μαγικός. Αντέδρασε στο ενδεχόμενο να. Στο σενάριο να μην ανανεωθεί η συνεργασία με την εταιρεία και να πάει κατευθείαν στο γιασί. Όχι, δεν το πάω ωραία. Δεν το πάω σωστά, ναι.
2: Στην επιστολή του σωματείου για μη ανανέωση τη συνεργασία με την υφιστάμενη εταιρεία. Ότι ναι. Θα δικαιώσει.
1: Ναι. Μάλλον δεν συνενεί στη νέα μέρα που ξημερώνει για τον ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, είναι λογικό, αλλά δεν φαίνεται ότι και οι δημοκρατικές διαδικασίες είναι πολύ ισχύες στον ΑΠΟΕΛ. Διαχρονικά δηλαδή. Άμα ρε σιγά, σέμα, κάνω ένα τηλέφωνο, τάκα, έφυγες, βυστήκα. Έχουν σβηστεί αναρτήσεις και αναρτήσεις στον ΑΠΟΕΛ. Η αλήθεια λέγεται. Αλλά ας το αφήσουμε μέχρι εκεί. Τώρα, αν ο άνθρωπος διαφωνεί, ας πούμε, επ' αυτού, θα ήταν καλά να ακούσουμε τα επιχειρήματά του, αλλά μάλλον δεν τον ακούσε ποτέ. Σωστά.
2: Θα ήταν καλό να ακούσουμε όμως.
1: Θα ήταν ωραία να τον ακούγα. Τι έχεις να μας πεις, κύριε, και δεν τέχεσαι, ας πούμε, αυτή. Τι λύσεις και
2: έτσι. Και αν εννοεί αυτό, γιατί δεν γράφεις σου ξεκάθαρα. Δηλαδή, ανάρτηση.
1: Ναι. Αν μας κάσει ο Ρατσί. Θεωρείτε, λέει, ότι η Ομόνια έχει ποιότητα περίπου ως πέρσι? Όχι, κύριε. Είναι πολύ εύκολη απάντηση. Δεν έχει την ποιότητα γιατί απουσιάζουν οι δύο βασικοί εκφραστές της. Οι δύο κύριοι εκφραστές της. Ο Μαέ και ο Σεμέδο. Γι' αυτό δεν έχει και τέτοια ποιότητα. Τώρα, αν θα έχει τις λύσεις, αυτό θα το δούμε στην πορεία και με το πέρας του προγραμματισμού. Γιατί ακόμη, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι σε ισχύ όλα. Ποιος κλείνει η ΑΕΛ, ρε, δεν μπορεί να τη σημαίνει ο μωρόν, ρε. Τι θα κλείσει κανένα μωρόν στην ΑΕΛ, ας πούμε. Έτσι, τουλάχιστον ξέρω, για να μην είμαι και.
2: Εντάξει, να σου πω, μωρόν ή βάζω, έχει συμβόλαιο 1 εκατομμύριο.
1: Ναι.
2: Στο Άρη Θεσσαλονίκης. Ο Άρης ξέρει ότι θα πληρώσει. Ενώ για αποζημίωση, ξέρω εγώ, για να μείνει ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει να βρει το 1 εκατομμύριο, ας πούμε. Θέλει να κάνει τη συζήτηση για την Κύπρο, θα βρει 1 εκατομμύριο.
1: Στην ΑΕΛ, ξαναλέω, υπάρχει πιθανότητα να αποκτηθεί ένα striker ο οποίος δεν θα είναι ούτε από τα μεγάλα ονόματα, ούτε βαρύ συμβόλαιο, ούτε τέλος πάντων κάνει δεκαδά τους. Θα αποκτηθεί για να προσθεθεί στις επιλογές για τους φόρ. Αυτό. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένα κουαρτέτο μεταξύ το οποίο θα παρτίζουν ο Γκομής, ο Τσατάκοβιτς, ο Καπαρτ. Όχι ο Καπαρτής.
2: Όχι Καπαρτής ρε.
1: Πώς το λένε το παιδί. Αγία μου. Καραμανής.
2: Καραμανής.
1: Και ο καινούριος που θα αποκτηθεί. Αυτά. Ξέρεις, επειδή έχουν αγωγηθεί και ένα σωρό μαγιονέζες στη φετινή. Έχουμε φάει ένα σωρό μαγιονέζες ας πούμε στο φετινό, το φετινό καλοκαίρι. Τι για Μάρκες ακούσαμε, τώρα ακούμε για Μωρόν. Νομίζω πως δεν ισχύει. Και συγγνώμη κιόλας που απογοητεύω. Όσο από σας.
2: Επάντως αύριο έχει
1: φιλικό. Το λιγουρεύεστε.
2: Φιλικό αύριο η ΑΕΛ μαζί με τον Κρασάβα. Και έχει στρακολουθεί το φιλικό με τον Άρη. Μάλιστα υπάρχει,
1: ναι,
2: υπάρχει μια συζήτηση των φιλικών της ΑΕΛ και το Άρη να μην είναι 2-45 λεπτά, αλλά να.
1: Να μου έχει και ο Κάρτα.
2: Να λίγο πιο μεγάλο, ας πούμε.
1: Πιο μεγάλο να ακούω, γιατί. Α, για να δοκιμαστούν όλες οι λύσεις.
2: Ναι.
1: Κανένα πάθος στα 54 τα είπε σε δηλώσεις που δεν είπε ποτέ τέτοιο πράγμα, κύριε 324. Ή είπε. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι, το χρέος που είναι γύρω στα 50, κάπου εκεί πρέπει να είναι, ας πούμε. Το έχουμε το. Αγία μου, ρε, τα συμπεριφορές σαν το φίλο 324 για το χρέος από ΕΛ είναι το μόνο πράγμα που ευχαριστώ τον Μάκη. Για το μόνο όμως. Ούτε και εσένα σε πολύ καταλαβαίνω.
2: Α, είχε μπει το Μάιν ότι το ταβάνι. Το χρέος είναι τα 54 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι πως το αναλύσαμε ρε Μαγκή. Είχαμε κάνει και ωραία ρεπορτάζ στην τότε εποχή, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Πρέπει να ανατρέξουμε, ας πούμε, στα κοιτάπια για να τα βρούμε όλα τα.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Ο Μωρόν τον τελευταίο 1,5 χρόνο, να ξέρετε, είναι ένας κανονικός παλέμαχος, λέει εδώ ένας.
2: Ο Μωρόν.
1: Που παρουσιάζεται ως γνώστης.
2: Νομίζω ότι ο Μωρόν την περσινή χρονιά πρέπει να αγώνεται στα 10 τέρμα στο πρωτάθλημα της Ελλάδας. Ναι.
1: Δεν ακούγεται κι
2: αυτό. Δεν είναι όπως πριν 3 χρόνια που είχε κάνει μια εντυπωσιακή σεζόν, νομίζω είχε φύγει και προσκορέρ στην Ελλάδα. Που είχε πετύχει καμιά 20 τέρματα.
1: Αν ωραίο παίξιμο, μέχρι και εγώ τον ξέρω, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Θα αποκτηθεί ένα striker τύπου Φορεστιέρη. 737, αλλά ας μην μιλήσουμε περαιτέρω για τον Φορεστιέρη. Λοιπόν, πάμε σε ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής. Και οφείλω να πω, όχι μάλλον, νιώθω αυτό την υποχρέωση να πω ότι το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, Μάκη,
2: ναι.
1: Νιώθω ότι και εμείς ως εκπομπή, ας πούμε, το έχουμε μετατοπίσει κατά κάποιο τρόπο. Και πια. Είναι από όλες τις μεγάλες ομάδες το ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι και το πιο καυτό. Ίσως γιατί ακόμη δεν έχουν μάθει τακτικές του τύπου αν άκτιζε κανένα ήφυγε. Δεν τα έχουν μάθει αυτά. Είναι, ας πούμε, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ήταν ότι ήταν παλαιότερα, ας πούμε, γιατί ο Απόλλωνας, η ΑΕΛ, ο Αποέλ, η Ομόνια.
2: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον, δηλαδή υπάρχει μια επιθετική τάση προς το ρόκα. Πες μου εσύ αν υπήρξε εκ μέρους του τύπου. Επιθετική τάση προς τον περσινό προγραμματισμό του ΑΠΟΕΛ.
2: Προς τον περσινό προγραμματισμό του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, δεν από ΑΠΟΕΛ φετινό, ας πούμε. Δεν μου άπησε ο Βρίζα.
2: Όχι. Να το πεις.
1: Πες μου εσύ αν ο τύπος της Ομόνιας έβαλε καλά κατά των φετινών ηθινών του. Όχι. Το Απόλλωνα.
2: Όχι.
1: Της ΑΕΛ.
2: Όχι.
1: Μόνο της ΑΕΚ. Στη ΣΑΕΚ υπάρχει όντως έντονη αντίδραση από τον αθλητικό.
2: Ναι, αλλά αν πάει πριν 5 χρόνια. Αν πάει πριν.
1: Καλά, αν πάει και πριν 15, ρε Μαγκή.
2: 5, μην πάει τόσο πολλά. Πριν 5 χρόνια.
1: Γινόταν ένα πανικό, ειδικά για του Λεμεσάνου, όχι τόσο για τη Λευκοσία τη. Τη Ομόνια δεν θυμάμαι ποτέ ο τύπο τη να ήταν ιδιαίτερα επικριτικό. Πάντοτε υπάρχουν εξαιρέσει, έτσι δεν είναι.
2: Καβελίδα συνήθω επικριτικό πάνω στου προπονητέ.
1: Ναι, μα σου πω, δε άμα έδινε το σήμα, ο άλλο μωρέ, μαγεία, δεν μαζεύκε τα ξύλα, αν αυκεί τη φωτιά, του ήρθαν όλοι πάνω του. Μια τακτική την οποία αναλύσαμε τα φορέ.
2: Σε κάποια φάση, ακόμα και ο Τζίνον δεν ήταν. Χωρί σήμα. Α σου θυμίσω την περίπτωση.
1: Ναι, όχι, ήταν τελευταίο καιρό που αποδυναμώθηκε.
2: Α σου θυμίσω περίπτωση Σαπίντο.
1: Όχι, τον τελευταίο καιρό που ήταν αποδυναμωμένο. Έτσι, τώρα να πάει στο 2016 και να του έλεγε, ξέρω εγώ κάτι για τον Κρίστιανσεν. Δεν είναι σίγουρο. Τη ΑΕΚ όμως αυτό που θέλω να καταλήξω και να πω είναι ότι όντως βάλουν κατά του Ρόκα.
2: Ναι.
1: Και έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον, δηλαδή είναι σεβαστό. Δηλαδή ο καθένας...
2: Πρέπει να βάλουν κατά του Ρόκα.
1: Ναι, ακριβώς. Το περιεχόμενο δηλαδή της κριτικής. Και όντως είναι λίγο σαλαμούρτ. Όχι σαλαμούρτ. Πώς το λέμε. Είναι λίγο μουντζούρα, ας πούμε, ο προγραμματισμός του Ρόκα.
2: Ναι.
1: Έφυγε ο ένα, ήρθε ο άλλο. Δηλαδή, εγώ σήμερα συμπέρανα, μάλλον συνειδητοποίησα ότι ο Τσακών και ο Αμίν είναι του καταλόγου Α. Και ότι θα μείνουν εκτό, πήγαινε, πούλησε τον Ιθγκέρδο, τον έδωσε στην Αναδίπου.
2: Ναι.
1: Τον Γκάρφουγκελ που πέρσι τον είχε φέρει, τελικά δεν έπαιξε ποτέ, το σκεφτείτε το Ισραήλ. Κάτι σκέφτεται τέλο πάντων.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Έτσι, αλλιώ ήρθε τώρα παίχτη για το.
1: Τον Ρούπιο τον έχει, θέλει να τον γράψει, δεν μπορεί να τον εγγράψει, έτσι κι αλλιώ. Έφερε τον αριστερό μπακ, του μείνει ο τερματοφύλακας, θα πάει να φέρει τερματοφύλακα, ο Μούφτιτς μάλλον δεν του κάνει, πάει λέγοντα. Και πάει λέγοντα. Και μην ξεχνάμε και τον προπονητή.
2: Ο οποίος ήρθε, ναι, ήρθε.
1: Ναι, τον επέλεξε, τον είχε επιλέξει και πέρσι είχε φέρει.
2: 59 μέρες έμεινε.
1: Ναι.
2: Πέρσι είχε φέρει.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτό το υπόβαθρο. Για να βάλει κατά του Ρόκα, α πούμε, και να του πει: ο πατζέ, μεγάλε, πάνω μου γίνεται δάμε, α πούμε.
2: Έτσι γρήγορα νομίζω ότι είχε φύγει και ο προπονητή μετά τον Ραν Μπεσιμόν πριν τον Μπέρκ.
1: Ο ένα που μοιάζει με μου τορτσί, έτσι.
2: Φεράντο, Φεράντο.
1: Ναι, μπράβο, ένα τέτοιο. Ναι. Όχι, ο τύπο ο συγκεκριμένο, ο Ισπανό, είναι κάπου στην Ελλάδα. Κάπου στην περιφέρεια, στην επαρχία.
2: Okay.
1: Ένας έτσι Ιτήλα που μοιάζει με Ιτήλα τύπος, Ινδιάνος.
2: Ναι, που σου βγάζει κάτι.
1: Εξάρτητα, γουζάρου, σωστά το λέω. Το Ιαλίνε Ράισεν πριν 2 χρόνια για την ΑΕ και δεν κογιέται, λέει ο 007. Τον ευχαριστούμε. Καταρχήν μου, ας ακούει το 007. Η μεγάλη μας τιμή.
2: Στον Πανιόνιο, στη δεύτερη κατηγορία.
1: Και πιο παγιά, και πέρσι πρόπερσι ήταν κάπου στην επαρχία, επιμένω. Πανετολικού, κάτι, όχι πανετολικό, παντά.
2: Βόλο.
1: Είδες.
2: Βόλων έπαιξε, έπαιξε λέω. Ήταν και ο Πανσερά, δηλαδή μετά την ΑΕΚ.
1: Είδες.
2: Που έκανε 2 παιχνίδια με την ΑΕΚ. 2 παιχνίδια. Ήρθε ο Πανσεραϊκός, μετά ο Βόλος και τώρα ο Πανιόνιος.
1: Τέλος πάντων, πείτε το ανομαλία, πείτε το μικρόβιο, πείτε το ασθένεια, ό,τι θέλετε πείτε το. Πιστεύω ότι με αυτή την αναπουμπούλα και όλον αυτό τον πανικό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Σκάλα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι, ναι,
1: η ομάδα
2: ναι.
1: Θα το πάρει. Ρε. Και θα τη βίσω να τραγουδήσει, λέει, σας το λέω εγώ. Έτσι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Σας το λέω, δηλαδή, και γράφτε το που θέλετε, γράφτε το. Η ομάδα είναι έτοιμη όσο ποτέ. Αυτού του είδους ο πανικός, καταρχήν είναι δείγμα μεγάλων ομάδων αυτό, έτσι. Η ΑΕΚ, ας πούμε, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ήταν μόνοι τους τα λέει, μόλι τους τα ακούαν. Δηλαδή, ήταν, πλέον όμως έχει πάρει διαστάσεις, εγώ μου αρέσει αυτή η αναπουμπούλα, ας πούμε, και το ξαναλέω, η ανακατοσούρα, ας πούμε.
2: Το τζέρτζελο μου γίνεται.
1: Ακριβώς. Θα πάω το κέφι του η ομάδα, ρε.
2: Θα πάω να το πιάει.
1: Και εγώ πρέπει να κάνω χείριση να αφαιρέσω το μικρό.
2: Με ποιον προπονητή. Κοίτα,
1: θα έχουμε να λέμε με ποιο προπονητή.
2: Έχει γραφτεί για Τόρνιγκερ, για Σπιλεύσκι, για. Δεν ισχύει.
1: Μα φυσικά και δεν ισχύει. Δεν νομίζω ότι ο Ρόκα το έχει. Δηλαδή μπορεί να τον κατηγορήσει για πολλά, αλλά δεν.
2: Αλλά να πάει να φέρει Σπιλεύσκι ενώ έναν εντελώς.
1: Είναι γνώστη, α πούμε. Okay, δηλαδή μην μου το ξύλωσουν την τεγιά. Αν δεν έρθει η φύση, η φιέστα ο Καροπατάκης είπε ότι θα φύγει. Μακάρι να το πάρουμε, αλλά εσύ πιστεύεις παραπάνω στην ομάδα. Μα εγώ το πίστευα όταν εσείς δεν το είχατε καν διανοηθεί, ρε 822. Για να γνωρίσετε μου και κάτι της μερικής, ας πούμε. Τίποτα, κανείς δεν είχατε πάρει καμπάρι όταν σας λέγαμε. Εμείς εδώ απάντω πιάτε και κάνει.
2: Κάτι παρόμοιο θα έκανε στην Αγγλία και η Πάφος έχει περισσότερους παίχτες.
1: Όχι, δεν το λέει.
2: Η Πάφος πάει να φέρει ένα δεξιμπακ.
1: Τελικώς. Τι δεξιμπακ.
2: 20χρονο.
1: Α, οκ. Okay. Όπως ήταν ο Μίμοβιτς πέρσι, ας πούμε.
2: Ο Γιωράμ Ζανγκέ.
1: Πώς?
2: Γιωράμ Ζανγκέ.
1: Ναι.
2: Θα είναι δανεικός από την Paris Saint-Germain.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, κουράσαμε το δύο, φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Έγινε ρε φίλε, εγώ πάω πάνω στα πλατάνια και ο άλλος πάει μες στο, ξέρω, Βαστινία και όλοι εδώ και ο Βασίλας της Σαντορίνη. Και δίπλα το 007. Μα όντως έχει δανεικός από την Παρίσι Ζερμέν.
2: Είναι πολύ κοντά στο να έρθει δανεικός από την Παρίσι Ζερμέν. Ναι.
1: Εντάξει ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Γιατί τότε έχουν δανεικούς που είναι Παρίσι Ζερμέν, που τις πόρτες είναι Λισαβόνας, επειδή πια είναι από τις Αραπτιές. Μια παιχτούρα. Εντάξει, λίγο.
2: Ανοίγει τα ραβέρια με διάφορα.
1: Δεν έχει να πει τίποτα το δίκο, ας πούμε, κυβερνάω τον τόπο. Τίποτα δεν έχει να πει το δίκο. Και να ήθελε, δεν μπορούσε να φέρει Σπιλέσκι. Το κασέτο Σπιλέσκι είναι πλέον απλησίαστο για την ΑΕΚ, λέει ο φίλος μου 682. Άλλος λέει ότι ο Απόλλωνας δεν το χάνει φέτος. Άλλος λέει ότι η ΑΕΚ τα πήρε μαζεμένα. Φτάνει πώς να πάρει, ας πούμε, μετά από αυτά του πεζοπορικού και η ΣΕΠΑ.
2: Και για το φίλο μου, μας είπε πριν ότι αναβλήθηκε τη δυναμώση τη διάσκεψη. Είχαν όντως σήμερα προγραμματισμένη μια διάσκεψη οι Αλβανοί για να παρουσιάσουν δύο νέα αποκτήματα. Όμως στην τελική, όντως, όπως αναφέρουν μέσα της χώρας της Αλβανίας συγκεκριμένα, ακυρώθηκε λόγω γρίπης.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, εμείς έχουμε κάνει σκάουτινγκ για τους στη City, έτσι. Και
2: ναι,
1: η Πάφος πρέπει να προσέχει πάρα πολύ αυτό που κλέβει.
2: Κεφάγια.
1: Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τον κλέβει κεφάγια, αυτό που κλέβει κεφάγια. Ένα πολύ καλό δεξιμπάκ, Μαγκή.
2: Στο χρόνο κέντρο, με αριστερό πόδι. Και διεθνής με την Εθνική Αλβανίας K23.
1: Α, έχει γρήπη, καλά μας το έλεγε ο 112. Έχει πολύ γρήπη, μας είπε.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένας ιός, τέλος πάντων.
2: Νομίζω ότι η προηγούμενη ομάδα που πήγε στην Αλβανία για να παίξει ευρωπαϊκό πρέπει να ήταν η ΑΕΛ.
1: Η ΑΕΛ?
2: Ναι.
1: Άντε πάλι. Με τον Ντούσαν.
2: Με τον Ντούσαν έπαιξε τη Βλασνία.
1: Τι έπαιξε?
2: Τη Βλασνία.
1: Ναι. Σε ρόλος ακούω, έπαιξε τη Βλασνία.
2: Ναι, στη Σκόδρα. Ήταν επί COVID. Εντάξει, ήταν τότε που η Αλβανία δηλώνει ότι δεν έχει ούτε για δείγμα κορονοϊό. Κάτι τρία κρούσματα την ημέρα, αλλά ήταν κατακόκκινο και δεν μπορούσε να πάει άτομο.
1: Στον κλέβει ο Στρίκη, ας πούμε, ρε κουμπάρε εδώ. Τη Αλβανία, γαουάζε με ρε μάκη. Δεν μα αναβιώνει έτσι πράγματα, ρε κουμπάρε.
2: Ήταν ο πρώτο που κολλήσα, τσόμι.
1: Ποιο? Κολλήσε.
2: Ναι, ο πρώτο κορονοϊό που κολλήσα.
1: Α, είχες πάει κιόλας, δηλαδή. Τσοκολίδες τσάμια.
2: Ναι, ήταν ένα γήπεδο το οποίο έλεγαν ότι έδωκα 10 εκατομμύρια για να το φτιάξουν.
1: Ναι.
2: Και αν το έβλεπε, σε θυμίζει το μαγάρι.
1: Αλλά είχαν πει ότι 10 εκατομμύρια κρατικά κονδύλια, αν ήξερε ρε μάγκη. Έχει κι άλλον εκεί που το λένε κλέβει, για μου. Καλά, δεν είμαστε μόνο και κάποιοι. Τουλάχιστον αυτοί είναι πιο ειλικρινοί σε σχέση με εμάς. Γιατί αν το όνομά μας, τέλος πάντων. Κλέβει, πατσα. Κάπως έτσι το λέει. Επαφέτες λέει φέρνουν δανεικούς που την πάρει και εμείς οι καημένοι της Ανόλα δεν μπορούμε να φέρουμε τον κότσο Μποθόη. Έχει μια βάση ο. Έχει μια δόση αλήθειας.
2: Ναι.
1: Ο καημός του 792.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Χαλαρώνεις την παραλία.
7: Στο μπαλκόνι.
6: Στο αεροπλάνο.
7: Τι λείπει.
6: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
7: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
6: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
7: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22-31-21-36.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Δετάρτη, έχει ο μήνας 19 και άμα δεν το ξέρετε είναι ο Αύγουστος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Έχει στα μικρόφωνα της το Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και το Χρήστο. Γεια σου Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950.
1: Στο 2950 και με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου.
0: Πολιτικοί αναλυτές δεν είμαστε και δεν το έχουμε ισχυριστεί ποτέ. Κοινωνικοί πάλι αναλυτές επίσης δεν είμαστε. Δεν ξέρω, Μάγκη, αν νιώθεις
1: κοινωνικός, όχι.
0: Πολιτικός, είσαι νιώθος. Okay. Αλλά, και το έχουμε πει και πολλάκι, παρακολουθούμε εξ αποστάσεως την κατάσταση, έτσι. Δηλαδή, πάντοτε είχα αυτή την ιδιότητα να βάζω τον εαυτό μου σαν και είμαι τουρίστας, ας πούμε, στην Τονίση. Ή είμαι ξένος, ας πούμε. Ναι. Πήρα μια Κυπρία ή έναν Κύπριο. Τι θα γάλα να ζήσω.
1: Ναι.
0: Σωστά. Το ενδιαφέρον μου είναι αλλού. Έτσι το φαντάζομαι εγώ, ρε παιδί.
1: Okay.
0: Και διαβάζω και λέει ο πρόεδρος, ο συγκεκριμένος, ο Νιν, που έχει μάτσα αύριο, δεν είναι το μάτσο.
1: Ναι.
0: Okay. Αυτή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική από το 1980.
1: Ναι.
0: Δεν ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο.
1: Ακούγεται.
0: Δηλαδή εγώ, ο Γάλλος, έτσι... αν θες να πούμε ο Ισλανδός, ο Ζάβουνσον, ας πούμε.
1: Ο Ζάβουνσον.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μπορώ να επικαλεστώ και να πω ότι, και να ισχυριστώ και να πω ότι πρόκειται για ένα πρόεδρο το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Γιατί έγινε
0: μεταρρύθμιση
1: στο φόρο, να σας θυμίσω.
0: Ναι, άλλαξαν και το φορολογικό συντελεστές.
1: Που επίσης ήταν η μεγαλύτερη...
0: Ναι, άρα μπορώ να επικαλεστώ και να πω...
1: Ναι.
0: Με τα...
1: Σε τίτλους ειδήσεων, ναι.
0: Ότι είναι ο Χριστοδουλίδης ο μεταρρυθμιστής. Αν πω μέγα μεταρρυθμιστής, κάνω για το ΡΙΚ. Ο μεταρρυθμιστής.
1: Μεταρρυθμιστής.
0: Μπορώ να πω όμως και ο μέγα μεταρρυθμιστής. Σωστά.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Μπορείς να το αιτιολογήσεις.
0: Στο καπάκι εγώ όμως, πίνοντας το τσάι μου, σωστά, διαβάζω και από τον Υπουργό Εργασίας που λέει ότι 50.000 Κύπροι, ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, πρόκειται να λάβουν πέραν των 100 ευρώ αύξηση στη σύνταξή τους.
1: Ναι.
0: Πάμε στο συν 100.
1: Στο συν 100.
0: Στο συν 100.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι κάπως χαμηλοσυνταξιούχοι, έτσι, γιατί συν 100 για κάποιον είναι 4.500
1: ευρώ. Θα μου το έχεις συν 100.
0: Σύνταξη, γιατί πρόσφερε στην πατρίδα από τόσα πολλά...
1: θα μου το έχεις συν 100 αν έχω πιάνω 4.500.
0: Οκ, άρα, και τώρα πάμε με την κυρή λογική, έτσι. Φαντάζομαι ότι η συνταξιδοτική μεταρρύθμιση είναι πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Δεν είναι το συν 100 μόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά το συν 100 που διατυμπανίζει, ας πούμε, ο Υπουργός. Πόσο σημαντικό είναι.
1: Πόσο σημαντικό είναι.
0: Εννοώ πόσο...
1: Καλά ρε Χρήστο, αν έρθει να σου πει, έλα ρε μεγάλε, σαν μπορούσες ότι είναι ένα 13ο έξτρα. Στο σύνολο του χρόνου, τα συν 100.
0: Να ρε Μάγκη, πάντοτε είσαι μαζί του ρε.
1: Όχι ρε φίλε, απλά...
0: Ξέρω κάποιον που σου λέει συνδικαλιστή ρε Μάγκη.
1: Άι Μάγκη,
0: ξέρω
1: κάποιον που σου λέει συνδικαλιστή.
0: Ήσουν πάντα μαζί του, αφού το ξέρω.
1: Άντε ρε φίλε, αφού...
0: Όχι, θες να πω. Σωστό είναι αυτό που λες. Άρα έρχεται και προσθέτει συν ένα μισό, δεν κάνουν τέταρτο μισό. Άρα πρόκειται, άρα πού καταλήγουμε. Είναι μέγα μεταρρυθμιστή ρε Μάγκη. Και μένει εμείς εσύ κουβέντα. Είναι μέγα μεταρρυθμιστής. Αυτό είναι που καταλαβαίνω εγώ. Όχι, έχει δίκιο. Ότι σου προσθέτουν ένα ακόμη μισθό, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα θα πρέπει να
0: είναι 200 ευρώ.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί μιλούμε για τα χαμηλά στρώματα. Όπως είπε, πρέπει να μιλούμε για τους 4.500, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει. Άρα, πού καταλήγουμε ως εκπομπή. Και τώρα πια μπορούμε να πούμε με τα ευκολία ότι είμαστε και πολιτικοί και οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές. Ότι είναι μέγα μεταρρυθμίστης. Τέλος. Και ας πούμε κάτι μακή. Και έχουν κάνει και τον καλύτερο προγραμματισμό από όλους τους υπόλοιπους.
1: Τον καλύτερο προγραμματισμό, ναι.
0: Εδώ στο
1: αφού το είπαμε τον πράγμα, ο προγραμματισμός, ναι.
0: Τι είναι τούτο, τι σε λέει ο 182, τι κάτι σε λέει, κάπως σε λέει τόσο. Μακρατάκης, δεν το κατάλαβα. Τι να σου πω κύριε 092, πού να ξέρω εγώ πώς θα πιάνω η πράξη μου. Α, και άμπια, είσαι σε καλά δυνατή, είσαι σοβαρός κύριε 092. Είναι δυνατόν να παίρνει σύνταξη ως πραξικοπηματίας. Τι δηλαδή, τι επαγγέλλεται, πραξικοπηματίας και να του δίνουν σύνταξη. Α, το πολύ μου λέω να υπουργώνει. Μα και συγκράτους αυτό, πείτε τα, εδώ τον έχουμε απέναντι. Είναι κάρκα κεραυνός ο Μάκης. Κάρκα. Μάκης κεραυνός.
1: Όχι ρε Χρήστο, απλά έφυγα κι εγώ.
0: Είναι Μάκη που λένε τον άνθρωπο. Μάκης κεραυνός εδώ τον έχω.
1: Μάκη που δεν
0: δώστε συνταξιούχο 100 ανούλα, δώσει τις 75.000, έχει γίνει τρανσφερ.
1: Όχι, 750 γράφει πάλι. Ο φίλος.
0: Τι 750.
1: Ενώ ο φίλος του πουλί μου πάντα έλεγε ότι 750.000 που πρέπει να δώσει την ανόρθωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Κάποιος αν τον παρομοιάζει, λέει με τον Μάκη στα πρώτα χρόνια της συντάξης του, είναι ο γνωστός αγαπημένος μου, 449, μα δεν είχε το ξηγό ήταν πλέον αγαπώ, να αλληλοεπιδραστούμε, κύριε 649 μου. Πού ήσουν τότε, Μάκαρος, τότε τα παλιά τα χρόνια, όχι τα τελευταία. Τα πολύ παλιά χρόνια. Χάθηκε κι αυτό. Χάθηκε αυτή η ωραία μαγεία, αυτό το ωραίο μπιφ. Αγία μου ρε, πώς είναι το ξύγο ήταν έτσι σαν θέλω, 10, πώς το λένε, 10 αφημάξεις, δεν το λέμε, όπως και το λέμε. Για να φύγουν από πάνω μας όλη αυτή η κακή ενέργεια, ας πούμε. Ο χειρότερος ever, λέει, 070, για σένα, λέει, Μάκη, δεν με ανησυχεί, δεν λέω. Και ο άλλος, ο φίλος 800, θέτει ένα άλλο, θα έλεγα, ανθρωπιστικό θέμα. Το έχω διαβάσει. Κάθε φορά που ακούω κάποιον ότι θα απελαθεί, νιώθω άσχημα. Είτε λέγεται Λουντού, είτε λέγεται ανεξαρτήτως ονόματος. Σε αντίθεση με κάποιους από εσάς που χαίρεστε και είστε και το απαιτείτε. Και, εντάξει, δεν λέω, δικαίωμά σας. Αλλά λυπάμαι ιδιαίτερα για τον Λουντού, γιατί πρέπει να απελαθεί, ας πούμε. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Γιατί έχει προσφέρει και στον αθλητισμό του τόπου, έτσι, μεταξύ των πολλών.
1: Ναι.
0: Ο Λουντού, τι έχει κάνει και πρέπει...
1: Δεν έχω διαβάσει την
0: ιστορία. Δεν πληρεί τι, ας πούμε, δεν έχει τα απαραίτητα χαρτιά για να παραμείνει σε αυτό το νησί, τι είναι.
1: Μάλλον έχει να κάνει με... Λέει ότι είναι βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε σοβαρή υπόθεση, η τίτλη που διαβάζω.
0: Βασικός μάρτυρας κατηγορίας... Ναι,
1: σε άρα, σοβαρή υπόθεση.
0: Βασικό μαρτυρία κατηγορία δηλαδή είναι υπέρ της αστυνομίας. Προφανώς. Ναι.
1: Ναι.
0: Υπέρ της αγγελίας τέλος πάντων.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και γιατί πρέπει να το
1: κάνει. Στην ποινική υπόθεση που αφορά το ΠΟΑ Χειρώνα, ο Νίσιλο.
0: Α, τα πουλούθκια μου. Τα οποία πήγα μέσα για στημένα.
1: Και έχει υπογράψει ήδη εντωμεταξύ για να αγωνίσετε φέτος με τον Ασίλ.
0: Λύσεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Και.
0: Πρέπει σώνει και καλά για να πελαθεί, για να καθαρίσει ο τόπος.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Εκκρεμεί η έκδοση άδεια παραμονή του στην Κύπρο. Εντάξει.
0: Έπαιζε στον Ονίσιλο πέρσι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Πέρσι έπαιζε και στον Ονίσιλο. Έμπλεξε ο Λουντού. Ονίσιλο Σωτήρα, νομίζω είσαι και Μασιάνο, Ονίσιλο Σωτήρα.
1: Ήταν ο Ονίσιλο, ήταν ο Πο.
0: Τέλο πάντων, οι ομάδε τι οποίε έχει υπηρετήσει και αναφέρομαι κυρίω στη Σαλαμίνα και στην Ανόρθωση. Γιατί με την Ανόρθωση πήρε κύπελο ο Λουντού.
1: Δεν πήρε άμπρο κύπελο, δεν σκόραρε στον τελικό.
0: Κόραρε στον τελικό, ρε.
1: Δεν σκόραρε στον τελικό με Ολυμπιακό.
0: Μα αυτό είναι κατάντια, α πούμε. Α, είναι εθνικό φρόνος οι κατηγορούμενοι. Οκ. Okay. Είναι μαρτυράς κατηγορίας. Δεν ξέρω τώρα πώς πρέπει να το δέσουμε το όλο σκηνικό. Να μην λέμε και να μην καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Αλλά είναι μαρτυράς κατηγορίας για την περίπτωση των στημένων του ΠΟ. ΠΟ. Και κάποιοι θέλουν την ίδια ώρα να τον απελάσουν. Είναι μάλλον για να τον... Για να τον αφαιρέσουν τέλος πάντων από την εκδίκαση της υπόθεσης. Γιατί άμα φύγει ο μάρτυρας.
1: Με πλαστογραφία ήταν το, τότε. Το, η υπόθεση αφορά πλαστογραφίες. Και όχι στημένα παιχνίδια.
0: Πλαστογραφίες.
1: Ναι, ναι.
0: Έκαναν τις πλαστογραφίες του.
1: Ναι. Νομίζω ότι πρόκειται για τα συμβόλαια που είχαν κατατεθεί στην ΚΟΠ, δεν είχαν σχέση με την πραγματική συμφωνία.
0: Έκανε μάλλον λάθος να καταγγείλει μήπως διπλά συμβόλαια.
1: Μάλλον.
0: Οκ. Okay.
1: Μάλλον.
0: Και από αυτό θα το μάθουμε το θέμα γιατί είναι ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μου πήγε έτσι σε κάτι τύπου ανθρωπιστικά θέματα, τα οποία για κάποιους από εσάς είναι έτσι πάρα πολύ απολαυστικά. Σας αρέσει δηλαδή να φεύγουν άτομα για να καθαρίσει η χώρα σας και κάτι τέτοια. Αλλά μάλλον έχει περισσότερο ψωμί έξω, όσον καταλαβαίνω. Αν μου λες ότι είναι μαρτυράς κατηγορίας, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Και την ίδια ώρα θέλουν να τον απελάσουν. Ένας πρώτος συνειδημός μπορεί να γίνει ότι θέλουν να τον βγάλουν εκτός δίκης. Και ως γνωστόν, χωρίς να έχουμε. Έχοντας μηδαμινές γνώσεις νομικής, αν ένας μάρτυρας, αν η υπόθεση δεν έχει μάρτυρες κατηγορίας, τότε εννοείται ότι πέφτει, έτσι.
1: Αν δεν έχει, ναι. Και από ό,τι βλέπω είχε κάποια ενέργεια στο ΠΑΣΠ πριν περίπου 8 μήνες για έτοιμα για επανέκδοση άδειας παραμονής, το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμη.
0: Δεν έχει ακόμα εξεταστεί. Άσε, θα το μάθουμε. Είναι, το έχουμε το θέμα. Και θα επανέλθουμε. Είναι όμως αδιανόητο, δηλαδή, άμα το δεις και από μεριάς ανόρθωσης, ο άνθρωπος που της έδωσε το τελευταίο κύπελλο να βρίσκεται σε μια τέτοια, ας πούμε, θέση και η ανόρθωση ανήμπορη, βάζω εισαγωγικά, μπορεί και να είναι ανήμπορη κιόλας, δεν είναι. Δεν συνέβαινε παγιά. Στα παγιά τα χρόνια συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, okay, μπορεί κανείς να πει ότι. Εντάξει, ας μην κάνουμε άλλες.
1: Τι ξέρεις τι γίνεται.
0: Όχι,
1: είσαι μάρτυρας κατηγορίας. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, η υπόθεση δεν θα καταλήξει. Δηλαδή, μπορεί, δεν θα καταλήξει ούτε σε καταδίκη, αλλά ούτε και σε αθώωση. Ενώ μπορεί στην τελική να.
0: Θα πέσει, ρε. Θα πέσει. Αυτό ναι. Σου είπα, ούτε εξ αρχή.
1: Θα αιωρείται.
0: Όχι, νομίζω ότι πέφτει και τελειώνει. Τι να αιωρείται, ας πούμε. Δεν μπορεί να εκδικαστεί.
1: Ναι, δεν θα υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση.
0: Μα αυτό δεν το ξέρω. Δεν. Αν εγώ ράζω όμως καμιά βίλα ή καμιά σκάλα χωράφι, δεν θα είχε θέμα, λέει, με τη βίζα του, λέει ο 958. Και ας μην ανοίξουμε τέτοιο θέμα, το περί του μεταναστευτικού. Λοιπόν. Κρίμα. Και ξαναλέω, είναι κατά την άποψή μου αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, τουλάχιστον όσον αφορά την ανόρθωση. Τώρα, μπει καλά, ρε μεγάλε. Έχουμε 10.000 προβλήματα. Δείχνει την πλήρη αδυναμία της.
1: Βασικά, δεν είναι μόνο ανόρθωση. Αν πρέπει να ξεκινήσω, είναι πολλά που πρέπει να ξεκινήσω αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά και γενικότερα το ποδόσφαιρο. Okay, δέχομαι. Αλλά ξέρω, η ομάδα του αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΣ που προσπαθεί. Και μετά έρχεται στη σειρά, νομίζω, η ανόρθωση. Είναι η ομάδα τώρα, ας πούμε, το πρωτίστο.
0: 100%. Μιλάω για ένα ηθικό όμως ζήτημα. Εσύ όπως μου λες, εσύ ευχαριστώ ρε Μαγίνη, η ομάδα του, ναι. Μιλάω για ένα ηθικό ζήτημα, ξαναλέω. Είναι ο σκόρερ του τελευταίου κυπέλλου που πήρε η ανόρθωση. Το 2021, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Όχι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ανεξαρτήτως Ελουντού και ανόρθωσης. Έχει ή δεν έχει η ομάδα κάποια ηθική υποχρέωση απέναντι σε έναν πρόσωπο. Τούτον είπα, δεν είπα κάτι άλλο. Πάμπλο Γκαρσία στην Αρμενία με διαιτές και 1,5 εκατομμύριο όλη η ομάδα συνεργατών και ο Ρόκα γυρεύει τριτοκλασάτο Υπάκου Ισπανό, αν ρωτήσετε 170 και που θα ήθελε μάλλον τον.
1: Υπάκου ή Μπίκο. Υπάκου λέει.
0: Υπάκου. Αν πλήρωναν κοινωνικές ασφαλίες οι ομάδες που τον είχαν από τον καιρό που είναι Κύπρο, ο άνθρωπος δεν θα έπιανε και θα έπαιρνε και επικόητα. Και έτσι πάνω στο αστείο, δες που αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει πάρει. Εντάξει, τώρα παιδιά, τώρα μην μας. Ξέρεις, είναι ένα θέμα από μόνο του που χρειάζεται λίγο να εμβαθύνουμε και να διζήσουμε για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Τώρα που σύμπλεξε ότι φταίει η ανόρθωση για τον Ελουντό.
1: Ότι δεν είπε ότι φταίει.
0: Μα ρε φίλε τώρα, να του απαντώ, ρε φίλε τώρα. Για του λογαριασμού, κύριε 748. Τώρα τι είναι να πω εγώ και τι να ακούσει εσύ, α πούμε. Μα είστε μερικοί ώρε, δηλαδή. Το έχετε παρεξηγήσει πραγματικά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Δεν ξέρω για τον ΠΑΣΠ αν το έχει.

0: θα μας φτάνουν. Δηλαδή, αχιλή ένα πράγμα άμα ήταν όλοι οι υπόλοιποι συνδικαλιστές όπως τον Σπύρο, τον νέο φοιτήτη. Η αλήθεια είναι αυτή, και αυτό παλαιότερα δεν τον ήθελαν καθόλου οι εργοδότες. Δηλαδή, ο Κραντεμάκης, ο Σοφοκλέους, θυμάμαι παγιά, ο... φαντάζομαι και ο Κύρζης. Αλλά και άλλοι πολλοί εργοδότες, εννοείται πάντοτε η ηγεσία της ΚΟΠ.
1: Δεν είχε καλή σχέση με, ιδιαίτερα με τον Κούμα, σε κάποια φάση οι σχέσεις είχαν πάει...
0: Ούτε με Κούμα, ούτε με... και τώρα με Χάρη νομίζω δεν είναι στα καλύτερα, αλλά εντάξει, με το Χάρη νομίζω ότι κρατούν κάπως τους τύπους. Ναι. Μπορεί να βρεθούν, να συνταξιδέψουν ή να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα με τον Κούμα, όμως όντως είχε φτάσει.
1: Είχε φτάσει εντελώς στα άκρα.
0: Ήταν όπως παλιότερα για τον Κύρση, για να τον έβγαζε, ας πούμε, στη δημοσιοτήτα, πρέπει να βρει κάτι να φύγει. Το ίδιο και για τον Κούμα. Για να βγει να κάνει η τοποθέτηση η ΚΟΠ σε μια εποχή που κρυβόταν, για τους δικούς της λόγους, έπρεπε να βγει να ανταλλαγήσει το Σπύρο, ας πούμε. Είχαμε τέτοιες αντιπαλότητες. Νομίζω ότι με το Χάρη είναι λίγο πιο ισορροπημένα τα πράγματα και υπάρχει μια αντιπαράθεση συνολική. Εντάξει, λογικό. Ο Χάρης είναι με τους προέδρους, ο άλλος είναι με τους παίχτες.
1: Okay.
0: Εντάξει, να πεις καλά, ρε μεγάλε, δεν είναι ο Χάρης με τους παίχτες. Δεν είναι και τόσο. Νομίζω μια περισσότερη οικειότητα, ας πούμε, με τους παράγοντες και προέδρους. Παρά, ξέρω εγώ, με τους παίχτες. Άσε που είχαν και θέματα πριν τις προάλλες, αλλά δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω σε σχέση με τους διεθνείς. Συμφωνείς ότι ο Χάρης έκλεισε πολλά στόματα? Συμφωνώ ότι είναι καλύτερος από ό,τι περιμέναμε. Περιμέναμε όμως τα χείριστα, έτσι. Επίσης έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Χάρης, και το ξαναλέω, να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο. Και να σου πω και κάτι, πιστεύω ότι, αλλά είναι, το έγραφα στην Καθημερινή και δεν το δημοσίευσα στο 24, μιλάμε για το βαθύ κράτος. Δηλαδή, είχε μια ευκαιρία να τα βάλει και με το βαθύ κράτος του ποδοσφαίρου μας. Να τα βάλει, εννοώ, να δώσει μια διαφορετική. Να διαφοροποιηθεί σε σχέση με το βαθύ κράτος. Δυστυχώς την έχασε, και αναφέρομαι στο Βρυονίδη και στο ξύλωμα της Επιτροπής Διαιτησίας. Φοβήθηκε να σπάσει τον τα αυγά. Η αλήθεια λέγεται, με αποτέλεσμα να μετρούν οι ψήφοι του Πάπουτσου, οι ψήφοι του Κίκη, οι ψήφοι του Β' και Γ' κατηγορίας. Κάτι τύποι που ξέρεις είναι γαμέ, και μπορεί να τσίξει το άκτηρο σου πάνω τους για να δεις αν είναι ζωντανοί. Ενώ αν έχουν μουμιοποιηθεί, είναι τόσο όπως. Ξέρεις ποιος είναι ο εκπρόσωπος της Β' κατηγορίας?
1: Όχι.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο τρίτης?
1: Όχι.
0: Τούτοι έχουν ψήφο στο τι συμβαίνει στο κυβερνάγο ποδοσφαίρο. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι 400 χρόνια γαμέ, λέω εγώ, είναι 400. Τώρα, γιατί ο Πάπουτσος πρέπει να ψηφίσει για τον κανόνα του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, αυτοί σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Καταλάβατε, γιατί ο Χάρης ναι μεν, αλλά έχει και τα κουσούρια του. Η αλήθεια λέγεται. Κατά τα άλλα, είναι επικοινωνιακός, είναι εξηγήσεις. Το στοίχημα της Κυπριακής Διαιτησίας του βγήκε. Που τους στήριξε σήμερα κιόλας, έκανε δηλώσεις επί τούτου.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μην τους φάμε και πολλά όμως στη μάπα. Του βγήκε όμως, του στήριξε, ήταν σχετικά καλές οι διαιτησίες πέρσι.
1: Όχι, βασικά υπήρξε μια αλφα βελτίωση, αλλά την ώρα που έπρεπε ήρθαν.
0: Με συγχωρείς.
1: Υπήρξε μια μικρή πρόοδος, αλλά την ώρα που χρειάστηκαν οι ξένοι ήρθαν.
0: Ναι. Μα είδες και όσα έξι, ποιο θέλει να σου βάλω πρώτα τον Discovery, φίλε, ας πούμε, δηλαδή, ποιο θέλει να σου βάλω. Γιατί ζούμε και σε ένα νησί που έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή, έχεις δει κανένα νησί, ας πούμε, που να αναγεννάται ή τέλος πάντων να αναδεικνύεται από τον λαό και να λαμβάνει τέτοια αξιώματα. Υπάρχει, ενώ υπάρχει μια δεξιόστροφη, ας πούμε, πολιτική, πώς να σου πω, ας πούμε. Τι να σας κάνω, και εσείς ήσασταν μια ζωή στην εξουσία και χάσατε τη. Ή θέλατε να υποδείτε στους αριστερούς. Εδώ φτάσαμε στο 2013, αντιξαρίδινε η ηγεσία με αυτής. Τι να σου βάλω τον Πιθαδόρα, να σου βάλω, έχει δίκιο 1953. Τι τον ήθελα, σου βάλω τον Πιθαδόρα, ας πούμε, άτοιγε πολύ εκπρόσωπο τύπο, ας πούμε, για να μας συνερώνει κατά και να μας χαρίζει, ας πούμε, γνώση από την ιστορία του. Ποιος έφερε το πρώτο τάκλι, ποιος έφερε την πρώτη φαγιά, ποιος έφερε τα πρώτα σίγκας. Και πάει λίγο.
1: Και πάντα επιτυχία στις ομάδες.
0: Και πάντα επιτυχία στις ομάδες. Θα πάμε σε ένα break και θα... Πες το πως θες, κύριε 613, τώρα με τη... Πάμε σε ένα break και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Μπαρμπαστάθης φασολάκια 1 κιλό 3,75. Αχναγάλ πρόβιο γιαούρτι 750 γραμμάρια από 2,99 τώρα 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
8: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
9: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Ευχαριστούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ξέρεις, το πρώτο τραγούδι, Μάκη, ήταν για μένα πάντοτε το η σπίθα, ας πω.
1: Μα ξέρεις ότι δεν είναι το σωστό.
0: Τρία πλάνματα είμαστε, ξέρω εγώ. Άμα είναι μπορώ, τρία πλάνματα έχουμε τρία πάρκινγκ. Και δεν μπορούμε να βάλουμε τα αυτοκίνητα που πρέπει. Ξάτυχε μου παρελθόν.
1: Ναι.
0: Σε αυτόν τον τόπο, τρία άτομα, τρία πάρκινγκ, να μην τα καταφέρνουμε. Να συνεννοούμαστε μέχρι μας. Τέλος πάντων, όπως και καλησπέρα. Και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μου είπες κιόλας, ο συνάδελφος Εγωλήπτης μπήκε μέσα το άλλο ιδιότητα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι και η κύρια, ας πούμε, γιατί είναι και η φωνάρα ο Μάκη και αποφάσισε ότι δώσαν το μικρόφωνο.
1: Ακριβώς, ένιωσε ωραία.
0: Έτσι είναι. Άμα ένας καλλιτέχνης δώσει το μικρόφωνο, θα απλωθεί, είναι το συνογάμο. Διαφορετικά, αν το δώσει το μικρόφωνο και συρρυκνωθεί, σημαίνει ότι δεν το έχει το παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Εν κάμνει με ραδιόφωνο, με μουσική. Όπως εμείς διάβαμε και το μικρόφωνο, κόφκο εμείς, το ξέρεις. Μα ο Μάκη όμως είχε, από ό,τι κατάλαβα, είχε φανίστηκε, ας πούμε, στο Sport FM.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πώς το σβάρια τρώθηκε από ό,τι. Αλλά εμείς, αλλά ο Μάκη, αλλά...
1: Και φανίστηκε έτσι με ένα μεγάλο ρεπερτόριο πριν, δηλαδή ανοίξε το ρεπερτόριο του ρεπέζι μαζί με τον κόσμο.
0: Έπαιξε δηλαδή, έφτασε μέχρι που, Elvis Presley ας πούμε.
1: Όχι, ελληνικά έπαιζε, αλλά ήταν, ξέρεις, τραγουδούσε σε ένα σημείο και πρέπει ο ακροατής να συνεχίσει.
0: Και μετά είπε δικό σας.
1: Ακριβώς, ήταν το δικό σας.
0: Okay.
1: Δικό σας.
0: Μα κάτι για τον Βασίλη Παπασταντίνου διάβασα, ότι ανέβαλε λέει τις συναυλίες του το φετινό καλοκαίρι.
1: Κάτι με... πνευμονία, ή...
0: Ναι, κάτι μια μόνιμη λέει πνευμονία, αλλά είναι απίστευτο. Τώρα μας ήρθε ο Παπακοσταντίνο, μετά από το Μάκη πήγαμε στο Παπακοσταντίνο. Ασχολούμαστε με τον καλλιτεχνικό, όπως καταλάβατε, χώρο σήμερα. Πόσα χρόνια είναι ο Παπακοσταντίνο, πραγματικά μικρός εγώ, ας πούμε.
1: Ίσου μικρός.
0: Όχι, μικρός, πραγματικά. Δεν... Και πόσα χρόνια, πώς έχει καταφέρει, είναι φαινόμενο έτσι.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Δηλαδή μπορώ να πω Παπακοσταντίνου R9.
1: Μπράβο,
0: P9. Όχι P9, δεν είναι άλλο πράγμα. P9, Ρο9 τέλος πάντων. Όχι Ρο, P9.
1: Ναι.
0: Είναι φαινόμενο, είναι απίστευτο. Δεν ξέρω άλλο καλλιτέχνη που μπορεί να ενώσει όλες αυτές τις γενιές και να τις πάει στα γήπεδα και στις πλατείες, όπως λέγεται.
1: Και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και με τόσο μεγάλη, πολύ σωστά το είπες, χρονική διάρκεια.
1: Εντάξει, βλέπω, γεννήθηκε το 50, ρε φίλε.
0: Είναι 76 χρονών.
1: 76. Wow.
0: Το 50 νομίζω είναι, περίμενε, είναι δίδυμος ο Παπακοσταντίνου.
1: 21 του Ιούνιου.
0: Τι πω θυμούμε, ρε.
1: Δίδυμος ή καρκίνος.
0: Είναι παστήν αλλαγή. 21 του Ιούνιου είναι η μεγαλύτερη ημέρα ως γνωστόν και είναι η μέρα της μουσικής 21 του Ιούνιου. Και γεννήθηκε, ας πούμε. Εντάξει, αν μπορούσε να γεννηθεί ο Σταντίνου τη μέρα της Μπριζόλας. Ξέρω εγώ, η μέρα της Μπριζόλας είναι και η μέρα της πεολυχίας μας.
1: Ναι, 14 του Μάρτη.
0: Πού το ξέρει, Μάκη, πού το ξέρει, δηλαδή.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Πού το ξέρεις αυτό, Μάγκη, ότι εργάστησες στο Μάρτιν η μέρα της Μπριζόλας και ξαλείω και της πεολυχίας.
1: Γνωστή η παγκόσμια μέρα.
0: Μπράβο, Μάγκη, σιγά σιγά μας τάρεις αυτά ακριβά τα λεντά σου. Ξεκινήστε ρε με την τεσσάρα νεψές τσανταγκόλ. Θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Σκέψου πόσο μεγάλος είναι που το θυμάσαι, αυτό λέμε. Ήμασταν εμείς ροκόλλοι, να το πω στα γαλλικά, και διέπρεπε τότε. Συνομήλικος ο Νταλάρα, είναι και ο Νταλάρα στο 70.
1: Έλα ρε, εσύ του 50 ο Νταλάρα. Όντως, όχι, ο Νταλάρα είναι ακόμα πιο μεγάλος, είναι του 49. Είναι του 49 ο Νταλάρα.
0: Ξαμάρε. 49. Δεν σου έρθει στην Ομόνια, δε. Σωστά.
1: Σωστά. Σωστά. Σωστά. 29 Σεπτέμβρη θα γίνει...
0: 29 Σεπτέμβρη είναι τεράς.
1: Ναι.
0: Ρε Μάγκη, το 50 στην Κύπρο είχε χορκά με 100 άτομα που ήταν όλοι ήδη. Οι γενέτσες, αρσενικοί, τσούρες, τράβλοι, πολλά σειρά. Λίγο ένα ψηφιακό μήνυμα κάνει μαζιά, εκλείω 190. Σε σχέση με τις ηλικίες. Αλλά...
1: Εντάξει, έχουν, άμε όμως τη σκάλα έχουν, αφού τη βίση. για τον κατάλογο.
0: Ομονιάκα 4 του Ιούνιου και Βασίλης 21 του Ιούνιου. Ζήτω τα διδυμάκια. Εύχομαι στη Σιλά καβώς να τους ταΐζει όλους παστούρμα. Λέει εντάξει είναι τα κυπριακές
1: επιμένες. Α, είσαι στο Βέργο.
0: Ναι. Και αν θέλει πίσω στο μάχο δηλαδή δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: 9 η ώρα είναι το μάτς, θα τα πούμε όσο λίγο.
1: Εννοείς, αν πας να φάεις τις πατάτες τους, γιατί έχουν πολύ πατάτα για μέσα στο Βέλγιο.
0: Έχουν όντως πολύ πατάτα. Ναι, αυτό που έχουν όμως πάρα πολύ είναι το χέλι. Όχι το χέλι, είναι τα μύδια.
1: Ναι.
0: Ναι, εσύ, τα μύδια είναι το. Νομίζω μπορεί να είναι και το εθνικό του φαγητό, α
1: πούμε. Ναι. Σωστά.
0: Όχι τα χέγια. Τα χέγια είναι
1: ένα. Σωστά. Έχουν πολλά στερά τα εστιατόρια με ψαρικά εκεί. Με θαλασσινά.
0: Πού?
1: Στο Βέλγιο.
0: Και πιο κάτω στα Διαμάντια, η Αμβέρσα, αν θέλει να μάθει. Γιορτάζει και ο Ούγκμπο μαζί με την Πρισιζόλα 10. Εντάξει, ξυπνάδε τώρα, κύριε. Μήπως να το ξεκινήσεις ξανά στο 361 κύριε 106. Κύριε 106. Λοιπόν παιδιά, εντάξει, τώρα δεν θέλουμε να σχολιάσουμε πράγματα που μας προκαλούν έτσι αρνητικά συναισθήματα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ξέρεις, αυτός ο λίγο ακαταλαβίστικος πόλεμος που γίνεται με το Ιράν έχει και τις δικές τους ας πούμε, έχει και τις ανάλογες συνέπειες που δεν είναι και οι πιο εθαντικές και οι πιο καλές. Τέλος πάντων, βλέποντας και όλους και όλους αυτούς τους τρελούς να λαμβάνουν αποφάσεις. Εντάξει, είμαστε, να σου πω όμως λίγο, δηλαδή και ήθελα να το πω. Εγώ δεν βάζω μέσα την οικονομική παράμετρο. Ότι δηλαδή και καλά είμαστε ενός βιομηχανία. Ο τουρισμός είναι μια βιομηχανία σοβαρή, αν το πω μας, σωστά.
1: Είναι.
0: Okay, είναι. Εντάξει, εγώ δεν το βάζω, δεν το λαμβάνω υπόψη.
1: Μα, okay.
0: Γιατί πέραν από όλα τα. Πέραν αυτού, νομίζω ότι. Έχει προτεραιότητα και όχι ακριβώς η ηρεμία των ανθρώπων, αλλά η σωστή ενημέρωση, ρε κουμπάρε. Δεν γίνεται να λες ότι το Ιράν απειλεί την Κύπρο σε τίτλο. Σε τίτλο κιόλας.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Ενώ έχει να κάνει με ένα δημοσίευμα του Financial Times που λένε ότι ενδέχεται οι Ιρανοί, εάν οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί, ξέρω εγώ, το πάνε λίγο παραπέρα, ενδέχεται οι Ιρανοί να χτυπήσουν και πέραν της Ασίας και να έρθουν στην Ευρώπη. Οκ, okay, εντάξει. Έγινε να βάλεις τίτλο ρε φίλε, ας πούμε. Επηρεάζεις κιόλας τον κλάδο.
1: Είναι πανικός ρε φίλε, πανικός. Αυτό το πρώτο πράγμα που
0: πρέπει να σου πει είναι το δημόσιο. Ξέρω χτες ζευγάρι που τσακώνει γιατί δεν έμεινε στο Lady Smiler.
1: Για να με.
0: Τι.
1: Για να με δεχτεί.
0: Απειλούν τις Βρετανικές βάσεις, ας πούμε.
1: Σωστό.
0: Σωστό. Ας πούμε να είσαι καβάτσι στη θάλασσα μου μαγιών. Καβάτσι. Καμνείς. Ναι. Πού να προλάβεις άμα δεις καμιά ξινοστραβή να τυραννική, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ αν είσαι, ας πούμε, στον Αϊντίχονα ή στην Αϊάννα, πού μπορεί να γλιτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Όχι ρε, δεν είναι νόσο με αυτό ανόσο και χαιρίζω φέμον κότσο. Καταλαβαίνετε, πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτική, δηλαδή, όχι εν ονόματι των κλικς, εις τον βόμο των κλικς.
1: Μπορεί να θέλουμε απλώς να...
0: Τι. Να τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποια τη σκοπιμότητα έχει να λες ότι ευθέως απειλούν οι Ιρανοί οι Κύπρο, ας πούμε.
1: Έλα μου, ναι.
0: Και ξέρεις και το περίεργο. Ενώ την προηγούμενη φορά που τάχατες μας απειλούσαν και πήγε ενώ αξί, δεν ξέρω, τάχατες, μη τάχατες, δεν ξέρω. Α, τάχατες, δεν ξέρω. Πιάμε τηλέφωνο όπως τα. Όπως τα. Κάτι ρουφιανάκι εδώ. Πάντω και φέραμε κάτω Γάλλους, Ολλανδούς, Άγγλους, Γερμανούς. Θυμάστε που ήταν και στη
1: Λίνα. Ήταν μεγάλο μπαζάρι.
0: Τρέξαμε το 3-5-2.
1: Ήταν μεγάλο μπαζάρι όμως.
0: Ναι, αλλά παίξαμε το πλάνο 3-2-1, ας πούμε, υποβρύχια.
1: Ναι.
0: Φρεγάτες. Σωστά.
1: Ναι. Και μετά από λίγο είναι εξελιχτικές σε showroom.
0: Ναι, πότε ήταν, ναι. Να είναι καλά η πολεμική βιομηχανία. Τώρα δεν έφεραμε πλάνο. Κατάλαβες, σήμερα λένε έφεραμε πλάσμα για να. Ακριβώς για να μην πληγεί περαιτέρω και ο τουριστικός. Ο κλάδος του τουρισμού.
1: Τι για
0: να μην πει. Δηλαδή, αν τα φρεγάτες τώρα πέσουν ότι πιάνουν οι φρεγάτες, θα είναι και μπλάνμα.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται όμως ότι είναι τόσο πιθανόν ή ξέρω, αν το διαβάσει τον τίτλο όπως λες και εσύ, να νομίζω ότι δεν γιώσε. Αύριο. Θα γυρεύει.
0: Λίγη σοβαρότητα τώρα, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Λίγη σοβαρότητα τώρα, το έχουμε και εμείς στη δουλειά μας. Θα μπορώ να σου γράψω, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Τι σου να σου πω, κάνω παράδειγμα για την ΑΕΛ, δεν μπορώ να το σκεφτώ τι κατήσα, έλεγα.
1: Θα σκεφτώ άλλη ομάδα, ρε.
0: Μα θέλω να μιλήσω για τον Τσατάκοβιτς. Βρέθηκε ο νέος Γκόουζιλ, ξέρω εγώ. Τι βρέθηκε ο νέος Γκόουζιλ, έπαιξε χθες με μια ομάδα που μάλλον είναι μια κατηγορία, αν είναι τριάγκολο ο Τσατάκοβιτς, οκ. Okay.
1: Μπορεί ψάχνετε, να ψάχνετε, είναι η αλήθεια. Ψάχνετε, το προηγούμενο του φιλικό, ξέρεις πόσα ήταν.
0: Πόσο.
1: 7-2 από τη Σαλαμίνα.
0: Ξέρεις το παγιαμάκι μου, πριν έρθω ακόμα στο Sport FM, είσαι ομάδες που φεύγα για προετοιμασία πριν Ευρωπαίοι.
1: Θέλω να σου πω ότι κατά τη διάρκεια που είσαι στο Sport FM είσαι ομάδες που έκανα διπλές προετοιμασίες μέσα στο καλοκαίρι.
0: Φεύγα πριν να φύγουν οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι.
0: Αν μας απειλούσε ξανά Οκτώβριο, ξαναφέρνουμε τους λέω 100. Με τι κομμωτήριο δεν πηγαίνουμε ένα μήνα ή ένα ώρα. Τι είναι αυτό. Το 315 είναι ένα δημοσίευμα. Καλό θα είναι να το δούμε. Ποια ομάδα είναι που χρωστά 5 εκατομμύρια πού. Α, 5 εκατομμύρια στο. Πού, σε φόρο ή κοινωνική ασφαλής. Μάλλον θα είναι από ΕΛ. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι 5.
1: Με τις κοινωνικές ασφαλίσεις υπήρχε, έτσι αλλιώ.
0: Ο ΑΠΟΕΛ έχει το μεγαλύτερο χρέος προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Τώρα ομολόγω ότι δεν θυμάμαι το ακριβές ποσό. Αλλά όπως και να έχει, αν το ΑΠΟΕΛ καταφέρει και εξοφλήσει μια συγκεκριμένη περίοδο οφειλών που έχει. Να μου γράψουν ένα στο εργοστάσιο μου τότε. Ότι για να. Θα το διαβάσουμε για 3-15 και σας ευχαριστούμε να το διαβάσουμε το άρθρο. Αλλά αν διαβάνεσαι.
1: Ότι... Okay, είναι ένα άρθρο του Φιλελεύθερου το οποίο ναι. Λέει ότι υπάρχουν. Εταιρείες με μεγάλες οφειλές προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και λέει ότι ποδοσφαιρικό σωματείο εταιρεία έχει ισορρευμένες οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψος 5,8 εκατομμύρια.
0: Ωραίος ο Μάκης.
1: Δεύτερο ποδοσφαιρικό σωματείο χρωστά στις κοινωνικές ασφαλίσεις 1,4 εκατομμύρια. Άλλο χρωστά 949.000. Άλλον 784.000.
0: Ένα εκ των τεσσάρων ξέρω ότι είναι η ΑΕΛ, σίγουρα είναι ο Απόλλωνας.
1: Υπάρχει ένα πέμπτο που χρωστά 340.000.
0: Είναι, με συγχωρείς, ένα λεπτό. Είναι ο ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΛ, ο Απόλλωνας και η Ανόρθωση. Ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Αυτό που μάθαμε και καλό είναι να το πούμε, μιας και μπήκαμε σε αυτό το. Από τους Ιρανούς, μπήκαμε σε τούτο το είδος τον πόλεμο. Και το γράφει σήμερα ο κύριος και το 24 Sports, είναι ότι όντως ο έφορος φορολογίας είπε στις ομάδες ότι μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη, άντε με μια δυο επιταγές, θα ξοφλήσετε τα νέα χρέη που δημιουργήσατε. Και είναι τα νέα χρέη που αντιστοιχούν σε 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου.
1: Περίπου 1 εκατομμύριο. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Και από τα οποία όμως περίπου το 50% το έχουν...
0: Εθνικός φίλε, ο εθνικός. Έχει δίκιο 476 ότι είναι μεγάλες οφειλές του εθνικού προς τον...
1: Που λες, περίπου το 50...
0: Μεγάλη που φάνηκε σπάσα μου κρατικές επιδοτήσεις. Είναι μια ζωή που τους έχουμε, ας πούμε, να αναλάβαμε τους εμείς, χρωστούν κιόλας. Ναι.
1: Περίπου το 50% που της έπος δόθηκε μέχρι σήμερα και η παράταση που έχουν οι ομάδες είναι μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη για να εξοφλήσουν. Μέχρι σήμερα ήταν να ρυθμίζουν και μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη να εξοφλήσουν. Τη διαφορά ρυθμίζω, εξοφλήσω.
0: Mm-hmm.
1: Φαντάζομαι είναι ευδιάκριτη, ναι.
0: Ναι, νομίζω να χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Είναι διαφορετική διευθέτηση και διαφορετικό πράγμα εξόφληση, όντως.
1: Ναι. Ναι.
0: Ρυθμίζεις τα χρέη και ακολουθείς τα ξοφλάς. Κάπως έτσι. Αλλά μιλώντας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, πότε είπαμε, τις 14 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Από τις 14 μέχρι και τις 14 του Σεπτέμβρη, οι ομάδες. Όλες οι ομάδες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αποπληρωμής των οφειλών προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις, όχι το φόρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, λίγο να μην τα μπερδεύουμε. Αυτό που έμαθα και είναι πάρα πολύ θαρρυντικό αφορά την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ δεν περιλαμβάνεται στις ομάδες που χρωστούν στα νέα χρέη. Ξόφλησε.
1: Α, το ξόφλησε το ποσό της.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ξόφλησε. Άρα η ΑΕΛ δεν έχει να δώσει τίποτα μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη. Ξεχάσα να σου πω.
1: Ναι.
0: Ναι, sorry.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό, αλλά λύσει τον ώρα είναι και ο κοφτή τον, ας πούμε. Και ο κοφτή είναι αμαγκαλά ο καφού, ο κοιόν τα αριστερό μπάγκα, θα κοιόν άλλο στόπερ και πάει λέγοντα.
1: Τσαδάκοβιτς.
0: Τσαδάκοβιτς. Επιτέλους να δεις ότι η ομάδα είναι ένα χάφρεκο, είναι επιθετικό, κάτι μου, κάποιο με ζημά πάρει. Δεν έχει να κάνει με τον Εθνικό, γιατί κακά τα ψήματα δεν είναι ο Εθνικός, είναι ο Κίκης, κύριε 180, και τον θεωρώ ένα από τους βασικούς εκπρόσωπους του βαθέως κράτους της ΚΟΠ. Καλά ρε Μαγκή, εσύ που τα ξέρεις όλα τα από ΕΛ, ξέρεις αν το από ΕΛ που χρωστά εκατομμύρια να μας πεις και μας να μάθουμε. Τι εννοείς, κύριε? Μα δεν είναι και, ξέρω εγώ, κρατικό μυστικό ότι από ΕΛ χρωστά πολλά λεφτά στις κοινωνίες για ασφαλίσεις.
1: Και για το οποίο υπήρχε αν
0: είχαν δικά
1: δικαστήρια.
0: Μα νομίζω το λέμε και ξεκάθαρα, παιδιά, ένα λεπτό. Εάν το από ΕΛ χρωστά 5 εκατομμύρια προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις, δηλαδή επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Φιλελευθέρου, έτσι, τότε θα πρέπει, εάν ξοφλήσει μια συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή δεν έχει οφειλές, πότε το έγραψα, δεν έχει οφειλές από ένα συγκεκριμένο μήνα μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Αν τα ξοφλήσει η Τσίνα, πες τους τελευταίους 6 μήνες.
1: Okay.
0: Αν ξοφλήσει τους τελευταίους 6 μήνες ο ΑΠΟΕΛ,
1: ναι, έτσι,
0: μπορεί να πάει να μπει στο μέχρι τις 14 του Σεπτέμβρη, μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα εξόφλησης των οφειλών του, των συνολικών οφειλών.
1: Το οποίο πρόγραμμα εξόφλησης είναι σε μια...
0: Το γράφω κιόλας.
1: Νομίζω, πώς μας το
0: 54
1: δόσεις.
0: Ναι, 54 δόσεις,
1: σωστό.
0: Okay. Καταλάβατε, είναι εύκολο, μην το λέω, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Και μάλιστα, από ό,τι βλέπω στο ρεπορτάζ του Φιλελευθερού, συμπληρώνουν.
0: Μα δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, κύριε Ξαγώσα, 13, αυτό το πρόγραμμα. Έχω την εντύπωση, νομίζω ότι αφορά όλες τις εταιρείες.
1: Ακριβώς. Ότι μπορούν να φτάσουν σε. Να υποφεληθούν από ανάλογη μείωση του πρόσθετου τέλους, που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 27%.
0: Των οφειλών.
1: Ναι.
0: 27% για ένα χρωστό 100.000, να έχω εδώ 73. Okay. Και 73 για 54, λέω τώρα χαζό παράδειγμα.
1: Σωστό.
0: Okay.
1: Σωστό. Και να δεις πόσο πρέπει να δίνεις το κάθε μήνα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ναι, όμως, και είναι καλή ερώτηση αυτή, το πρόγραμμα αυτό από πληρωμής των χρεών προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις αφορά συνολικά τις εταιρείες, όχι τις ποδοσφαιρικές, ή κάνω λάθος?
1: Νομίζω πως είναι συνολικά τις εταιρείες.
0: Τι λέει το ρεπορτάζ, κάτι είπε ο κύριος Μουσιούτας.
1: Να το δω και να...
0: 54 μηνιαίες ζωές, κύριε Κομμεντατρία, σωστά αυτό δεν είπαμε? Τι, 54 ετήσιες, να το ξοφλίζουν το 2.000%.
1: Δεν γράφει αν είναι για...
0: Και θα έχουν να λένε οι άνθρωποι του μέλλοντος ότι ένας σοφός επειδή το έκαμε 5 εκατομμύρια χρήση κοινωνικής ασφαλίσης και την έβγαλε και καθαρή. Δεν τόσο να βέμε μπροστά τους ο τόπος. Άζει να ξοφλήσουμε και σύντομα το κιόνουμε. Τα σαΐνια της Ανώπος έφαγαν εμπάρκο για δύο μεταγραφικές περιόδους με 10 εκατομμύρια χρέος και άλλοι με 50 βρήκαν τον τρόπο, λέει ο 182. Το διαχειρίστηκα με διαφορετικό τρόπο, κύριε 182, ομολογώ.
1: Ναι.
0: Υπήρχε ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος διαχείρισης των ζητημάτων. Και εξ όσων καταλαβαίνω κιόλας, επειδή σήμερα παίζει πάρα πολύ αυτό, μας το έλεγες και εσύ χθες, μπαίνει για εσύ, ξεκινούμε με για εσύ.
1: Για να προχωρήσουν θα πρέπει, okay, έχει υπογράψει το σωματείο μαζί με το για εσύ. Πρέπει να υπογράψει και η υφιστάμενη εταιρεία, ούτως ώστε να στείλω στην ΚΟΠ.
0: Και γιατί δεν υπογραφεί η υφιστάμενη εταιρεία?
1: Νομίζω ότι θέμα
0: να λέμε.
1: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι θέμα πολύ σύντομα, δηλαδή μέσα στις επόμενες λίγες μέρες θα υπογραφτεί.
0: Okay.
1: Θα σταλεί στην ΚΟΠ η προκαταρκτική συμφωνία και η ΚΟΠ θα την παρουσιάσει στην UEFA επίσημα για να τους πει: κύριοι, την προκαταρκτική του συμφωνία, είμαστε ok, αν κοιθούμε.
0: Και πώς εκτιμάτε σε χρονικό, ποια χρονικά περιθώρια σχετίζονται με τον όλο τη διαδικασία?
1: Χρονικά περιθώρια.
0: Ναι, πόσο καιρό να πάρει, να το πω διαφορετικά, πόσο καιρό να πάρει.
1: Okay, είναι ένα πολύ καθοριστικό βήμα αυτό, αλλά θα ολοκληρωθεί.
0: Όχι και... ρε, από την ΚΟΠ, από την UEFA.
1: Δεν ξέρω πόσο καιρό να τους πάρει να απαντήσει η UEFA. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αλλά ξέρω... Καλά, είναι σημαντικό να το καταλάβω.
1: Δεν ξέρω αν θα απαντήσει η UEFA την επόμενη μέρα, ρε Χριστό, ή αν θα πάρει 10 μέρες, ή αν θα πάρει... Δεν νομίζω να πάει μήνες. Αν αυτό θέλει να πει.
0: Αυτό λέω, ναι. Αυτό που ακουγόταν ότι το Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Το Μάρτιο-Απρίλιο, όταν είναι τα κριτήρια εκεί, είναι τα κριτήρια που επίσημα αναγνωρίζει ποια εταιρεία θα είναι για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Εκεί θα ολοκληρωθεί. Το αμέντο σημείο ολοκλήρωση. ότι αναγνωρίζουμε επίσημα την νέα εταιρεία, ότι αναλαμβάνεται το ποδοσφαιρικό τμήμα για την νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Okay.
1: Θα με θα ολοκληρωθεί.
0: Θα τα πούμε όλοι.
1: Αλλά είναι κάποια βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν μετά και μετά από αυτό. Επίσης, αν ομάδα επιλέξει 27 μηνιαίες δόσεις αντί 54, θα υποφεληθεί και 3% επιπλέον έκπτωση.
0: Άρε που να πάρει ευχή, τα ωραία να είχαμε την κουλτούρα, την φορολογική, ρε, λίγο φκαινωνούν, μάτρε. Στην Κύπρο δεν έχουμε ιδέα για τέτοια πράγματα.
1: Πραγματικά δεν έχουμε
0: ιδέα. Δεν έχουμε ιδέα, ναι, όντως.
1: Ναι, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχει συζήτηση, είναι...
0: Τι εννοείς, δεν το βασικό θέμα συζήτησης.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ θέλω που μωρώ, ας πούμε, πριν ακόμη καταλάβω τι γίνεται, συζητούσα στην Ελλάδα, πάντοτε το ρεπορτάζ των οικονομικών ήταν από τα βασικά θέματα, ας πούμε, που ασχολιόντουσαν τα ΜΜΕ. Βάσει του άρθρου και η αέξοστα στο φόρο.
1: Άλλο το φόρο, άλλο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εννοώ διαφορετικά.
0: Η ΑΕΛ αυτό που είπα είναι ότι δεν χρωστά, έχει ξοφλήσει τα χρέη που αφορούν.
1: Τις
0: οφειλές που αφορούν τα καινούργια χρέη. Ποια είναι τα καινούργια χρέη, αυτά που δημιουργήθηκαν από το 25 και έπειτα.
1: Και ήταν. Από Έλα Απόλλων Ανόρθωση ΑΕΛ, μαζί και κάποιες άλλες με πιο μικρά ποσά, περίπου ύψους, το ύψος ήταν περίπου στο 1 εκατομμύριο. Από αυτό το 1 εκατομμύριο. Οι ομάδες έχουν δώσει ήδη το 50% και έχουν την παράταση από τον έφορο φορολογίας μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη να τα αποπληρώσουν. Μέχρι σήμερα ήταν για να ρυθμίσουν αυτά τα χρέη. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να τα αποπληρώσουμε.
0: Να σας υπενθυμίσουμε κιόλας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, μάλλον η εκάστοτε κυβέρνηση να πω, στο πλαίσιο των το κυνήγι των ψήφων, ανέκαθεν δημιουργούσε και πρόσφερε διαφόρων είδων σχέδια αποπληρώμη στις ομάδες. Καταλάβατε. Δεν είχα ποτέ τα κότσια, ας πούμε, να σταθούν απέναντι σε μια ομάδα, όλες τις ομάδες εννοώ, από τα παλιά τα χρόνια και να πούν, κύριε, εσείς χρωστάτε, εσείς τα κάνετε μαντάρα, το θα πει ο συνοπτικός. Έγινε ένα σχέδιο το 21, ξανά έγινε ένα σχέδιο το 23 με τον κύριο Πετρίδη, Υπουργό Οικονομικών, που είναι τώρα εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Έτσι. Και το 2025, επειδή ακριβώς αγνόησαν, όχι αγνόησαν, δεν τηρούσαν ούτε τις πρόνοιες του σχεδίου του 21, ούτε τις πρόνοιες του σχεδίου του 23, πήγαν το 25 οι 5 κυρίως παραβάτες. Και εκεί δημιουργήθηκε, όπως έλεγε η εκπομπή, πάντοτε εκείνη η αλήθεια του μνήμου φωτογραφία όπου ο Κράντε Μάγκης βρίσκεται ανάμεσα στους υπόλοιπους Κίρζη, Κίκη, της Ανόρθωσης και τον Κωνσταντίνο Ισαέλ. Από τότε, από εκείνο τον καιρό που βγήκε φωτογραφία, τέλος πάντων, μέχρι και σήμερα είναι αυτό που λέμε καινούργια χρέη.
1: Ναι.
0: Που μπήκε ο έφορο τσουμένου, μάθετε μπελέ, α πούμε, δεν σου είπε αυτό. Είσαστε καλά, α πούμε. Εκάμεσε 100 φορές. Αβάντα.
1: Πλάδι.
0: Αβάντα. Και ξαναδημιουργείται χρέη. Πάσε αμφίλου.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
5: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
4: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
6: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
7: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 1,49. Παγωτό ξυλάκι Mini κλασικό 12x50 ml, 25% φθηνότερα, 3,95. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 5,69. Lidl. More to value.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
11: Τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφιδος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
15: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
16: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Εμένα δεν μου αρέσει να λέω καλό χειμώνα και τέτοια. Μου φαίνεται τελείως αχλαμάρα αυτή η ευχή. Ειδικά εδώ σε εμάς που στην Ελλάδα γενικότερα ο χειμώνας αργεί πάρα πολύ να έρθει. Καλή σεζόν θα πούμε. Καλή σεζόν γενικότερα για όλους μας και για όλους σας, διότι επιστρέφουμε όλοι σιγά σιγά από τις διακοπές, οπότε μπαίνουμε και πάλι στη δουλειά και τα λοιπά. Καλή σεζόν και στα αθλητικά μας, καλή ποδοσφαιρική σεζόν δηλαδή, καθώς και το πρωτάθλημα μας ξεκινάει σήμερα. Οι ομάδες έχουν ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, δίνει τη μάχη τους για να μπουν στους ομίλους τους, όπου αγωνιστεί ο καθένας. Όλα αυτά θα τα βάλουμε κάτω, θα τα δούμε αναλυτικά. Θα δούμε το ξεκίνημα της σεζόν, τι προβλέπει, τι περιλαμβάνει. Θα είμαστε εδώ για το επόμενο τρίωρο, έως τις 7 δηλαδή.

Είμαι ο Άρης Ασβεστάς. Θα είμαστε παρέα, όπως σας είπα, για το επόμενο τρίωρο έως τις 7, μαζί με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο και τις μουσικές επιλογές και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που αναλαμβάνει την δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της εκπομπής.

Ευχαριστώ πολύ όσους είστε ήδη συντονισμένοι, είτε από τα ραδιοφωνά σας είτε ίντερνετικά. Και όσοι θα μπείτε αργότερα, ξέρετε πολύ καλά ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω των μηνυμάτων σας, τους τρόπους τους γνωρίζετε καλά. Πώς θα μπείτε στο site και θα γράψετε το μήνυμά σας. Ξέρετε ότι τα μηνύματα τα βλέπω ως επιτοπλίστων. Αυτά που αξίζει να διαβαστούν και στον αέρα το κάνω. Είμαστε εδώ λοιπόν και για να συζητήσουμε θέματα που εσείς βάζετε, να λύσουμε απορίες, έτσι να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Και όπως λέω συνήθως, να διαμορφώσετε και εσείς με τον τρόπο σας την θεματολογία της εκπομπής.

Ελπίζω να περάσατε ωραία στις διακοπές σας. Όσοι τις ολοκληρώσατε, βεβαίως, αφού σας αναφέρομαι, όσοι συνεχίζετε τις διακοπές, πάρα πολύ καλά κάνετε. Να τις συνεχίσετε όσο μπορείτε, όσο έχετε άδεια, αλλά και να κοιτάξετε να περνάτε καλά. Γιατί οι διακοπές είναι πάντα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πρέπει να εκμεταλλευόμαστε την κάθε τους στιγμή, την κάθε ώρα, την κάθε μέρα, να περνάμε ωραία και να ξεκουραζόμαστε κατά βάση, έτσι για να επιστρέφουμε μετά πιο ανανεωμένοι, με καλύτερη ψυχολογία και με περισσότερες δυνάμεις και αντοχές για τις δύσκολες σεζόν που πάντα έρχονται.

Ο φίλος μου Χάρης από το Λουξεμβούργο, πάντα παρόν εδώ στις εκπομπές, πιστός. Καλή αγωνιστική σεζόν, λέει. Να έχουμε, άντε και μας έλειψες, να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, όσοι εδώ μας εύχεστε καλή σεζόν, ανταποδίδουμε και σε εσάς. Τζολάκαρος πρώτο παιχνίδι στην Premier, clean sheet. Όχι απλά clean sheet, αλλά την νικάει η Hull 2-0 τη Manchester United και θα την νικήσει δηλαδή, γιατί το match μπήκε στις καθυστερήσεις ήδη. Είναι στο 92, έχει δείξει 6 λεπτά. Η Hull θα μπει νικηφόρα στο νέο πρωτάθλημα. Θα νικήσει τη Manchester United και βεβαίως, όπως σωστά λέει ο φίλος, με τον Τζολάκη στο τέρμα να κρατάει το 0 και να έχει μάλιστα, επειδή δεν το βλέπα, ήμουν και στο δρόμο εκείνη την ώρα, τουλάχιστον 2 εξαιρετικές επεμβάσεις όπου χρειάστηκε εκεί να κρατήσει όρθια τη Χάλ.

2-0 προηγείται η Hull της Manchester United με τον Τζολάκη κάτω τα δοκάρια της, της Hull, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αυτή η αγωνιστική είναι η πρώτη στην Premier League, όπως και στην Ελλάδα ξεκινάει σήμερα το πρωτάθλημα, έτσι ξεκινάει και στην, και στην Αγγλία. Το πρώτο μάτς είναι το Hull Manchester United. Με αυτό το μάτς άνοιξε η αυλαία. Η Hull θα πάρει την νίκη. Πλέον είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έχει άλλα τέσσερα παιχνίδια αργότερα. Στις 5 τα 3 από αυτά παίζει η Everton με την Crystal Palace, η Ipswich με τη Sunderland, η Nottingham Forest με τη Leeds, και στις 7.30 έχει ακόμη ένα, παίζει η Bradford με την Tottenham. Γενικά έχει πολλά μάτς σήμερα, καθώς μπαίνουμε πλέον για τα καλά στην σεζόν. Όλα τα πρωταθλήματα ξεκινούν μαζί με το, και με το ελληνικό βεβαίως. Οπότε θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τι περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα σε Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Αγγλία που σας είπα, στη Γαλλία, έτσι, και φυσικά στην, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που έχουμε τρία παιχνίδια σήμερα, τρία μάτς, εκ των οποίων τα δύο είναι μάτς του Big Four, παίζει η ΑΕΚ με τον Ηρακλή και ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, και έχουμε και το Καλαμάτα Άρης που επίσης είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, με την Καλαμάτα πρώτο της παιχνίδι στη μεγάλη κατηγορία, στην Super League μετά από πάρα πολλά χρόνια, και μια δοκιμασία βεβαίως εκτός έδρας για τον Άρη απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι ένιγμα, θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί.

Μάλιστα. Καλά, εντάξει. Χειρότερο ξεκίνημα για τη Manchester United δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Έχασε από την Νεοφώτιστη, από την ομάδα που επέστρεψε φέτος στη μεγάλη κατηγορία, τη Χαλ. 2-0 το τελικό αποτέλεσμα. Το λέω για ακόμη μία φορά. Ο Τζολάκης έπαιξε στο τέρμα, γι' αυτό τον απέκτησε η Χαλ. Κράτησε το 0 στην άμυνα. Α, βλέπουμε και τον Ατζούμ τώρα στην τηλεόραση να πανηγυρίζει, να χειροκροτεί. Ο Ατζούμ, ο γνωστός Ατζούμ, είναι ο ιδιοκτήτης της Χαλ.

Ναι, οκ. Okay. Θα μπορούσες να το πεις και πιο ευγενικά, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Ναι, όντως, φίλε μου, χθες ξεκίνησε το πρωτάθλημα στην Αγγλία με ένα μάτς. Απλά σήμερα ξεκινάει, ήθελα να πω, το κυρίως, ας πούμε, πιάτο. Πολλά παιχνίδια μαζί, δηλαδή. Η αγωνιστική σήμερα είναι το. Σήμερα και αύριο. Χθες είχε ένα παιχνίδι. Με αυτό πράγματι ξεκίνησε το πρωτάθλημα, με την Arsenal, η οποία νίκησε 3-0 την Coventry. Και το Χρήστο Τζόλι να λάμπει κυριολεκτικά οι εμφανίσεις του, καλά, και σε προηγούμενα μάτς που έδωσε η Arsenal, είτε ήταν φιλικά είτε ήταν για το Super Cup και τα λοιπά, όπου έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα, αλλά και στο χθεσινό, πραγματικά δείχνει ότι δεν είναι απλώς μια μεταγραφή ενός ταλαντούχου Έλληνα ποδοσφαιριστή στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστήσει κιόλας. Βασικός των βασικών, με τον Αρτέτα να στάζει μέλη όποτε μιλάει για εκείνον. Και όχι μόνο ο Αρτέτα, αλλά και πολλοί άλλοι που σχολιάζουν σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε τηλεοπτικά δίκτυα, σχολιάζουν το αγγλικό πρωτάθλημα και κάνουν αναλύσεις, έχουν να πούν για τον Τζόλι ότι ενδέχεται να κάνει και τη διαφορά φέτος στην Arsenal. Ήταν ένα κομμάτι που πιθανότατα να τις έλειπε. Και βεβαίως αυτό μας κάνει ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες πάρα πολύ χαρούμενος που ένα παιδί σαν τον Χρήστο Τζόλι θα αγωνίζεται στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και θα πρωταγωνιστεί, από ό,τι δείχνει. Τρομερές οι εμφανίσεις του. Όπως έλεγε και ο Αρτέτα, σε κάθε μάτσι θα βάλει γκολ ή θα βγάλει ασίστ. Πάντως θα δώσει κάτι στην Arsenal. Είναι πολύ νωρίς βεβαίως, ακόμα δεν έχει αγωνιστεί σε πολλά παιχνίδια, αλλά τα πρώτα δείγματα είναι τρομερά. Και βεβαίως όλοι πιθανολογούμε ότι θα συμβεί, αλλά το ευχόμαστε προς το παρόν να συμβεί το ίδιο και με το τρομερό δίδυμο που θα αγωνίζεται φέτος στην Dortmund, έτσι, για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Δύο από τους τρεις, ας πούμε, βάλουμε και τον Τζόλι μέσα, ίσως τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή, από Έλληνες παίκτες, θα βρεθούν και οι δύο στην ίδια ομάδα και ας ελπίσουμε να κάνουν μαγικά, όπως μαγικά τους έχουμε δει να κάνουν και με την εθνική ομάδα, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να τη στείλουν στα τελικά του Μουντιάλ, δεν κατάφεραν να την οδηγήσουν σε μια μεγάλη επιτυχία, αλλά πιθανολογούμε και ευχόμαστε αυτό να συμβεί στο μέλλον. Για την εθνική, προς το παρόν θα τους απολαμβάνουμε στην Dortmund και τους δύο, και τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια, γιατί και η Dortmund έχει επενδύσει πολλά, όχι μόνο οικονομικά αλλά και σε αγωνιστικό επίπεδο, έχει επενδύσει πολλά στους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα πιο αναλυτικά στη συνέχεια, έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας, είναι 4:30. Θα κάνουμε τώρα το διάλειμμά μας, έχουμε και πολιτικό δελτίο, κύριε Κυριάκο. Βεβαίως και έχουμε, θα ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες ιστορίας», «Ο κόσμος του Οδυσσέα», «Ομήρο Οδύσσεια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Μπαρμπαστάθης φασολάκια, 1 κιλό, 3,75. Αχναγάλ, πρόβιο γιαούρτι 750 γραμμάρια, από 2,99, τώρα 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 1,49. Παγωτό ξυλάκι mini κλασικό 12 x 50 ml, 25% φθηνότερα, 3,95. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 5,69. Lidl. More to value.
11: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
2: Η Οδύσσεια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσειας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Να δω λίγο εδώ τι μου στέλνετε πριν μπούμε έτσι στα δικά μας. Σας ευχαριστώ όσοι στέλνετε ευχές για το ξεκίνημα, ας πούμε, της νέας σεζόν. Νίκος από Αστόρια, μπορεί να ανέβει κατηγορία Καζεσλάουτεν φέτος? Αδερφέ μου, δεν έχω εντρυφήσει για να σου πω αν θα ανέβει Καζεσλάουτεν. Μεγάλος σύλλογος είναι, σε κάθε περίπτωση κάποτε θα ανέβει, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρη, άντε να ξεκινήσουμε καλά, να το σηκώσουμε και φέτος, μάλιστα. Γεια σου φίλε, καλή σεζόν από τον Grantham της Αγγλίας, υγεία πάνω απ' όλα. Πόσο United το θέλεις, τόσο, λέει εδώ φίλος, πράγματι. Ποιον παίχτη βλέπεις ως μεγαλύτερη έκπληξη και αντίστοιχα απογοήτευση με βάση προσδοκίες, αξία και τα λοιπά? Το ίδιο και με ομάδες, με ρωτάει ο Μάριος. Αδερφέ μου, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Δεν έχουμε δείγμα σημαντικό για να μπορώ να πω ότι αυτός πάει για απογοήτευση τη σεζόν ή για έκπληξη. Δεν, κάτσε λιγάκι να δούμε λίγα ματσάκια, να δούμε κανένα 2-3 αγωνιστικές, να δούμε που πατάνε οι ομάδες. Ξεκίνησα Premier League Fantasy με Τζολάκι, Τζόλι, Τζίμα, Κοστούλα μέσα. Κάντε μας περήφανους παιχταράδες και του χρόνου και με Μαυροπάνο. Ωραίος φίλε. Ο Κώστας λέει, ακριβώς ήμουν από σένα, ήταν μια κοπέλα με πολύ σεξι φωνή. Ποια είναι? Αλλά μην της πεις για μένα. Ήμουν πολύ ντροπαλός για να της στείλω μήνυμα, λέει ο Κώστας. Αδερφέ μου, τώρα το άκουσε όλη η Ελλάδα όμως που το διάβασα. Δεν θα της πω τίποτα, εντάξει, αλλά το μάθανε πολύ. Sorry που το διάβασα, δεν είχα διαβάσει το τέλος του μηνύματος ώστε να το αποφύγω. Η Βαλεντίνα η Νικολακοπούλου ήταν η κοπέλα στην οποία αναφέρεσαι. Αυτό. Άρη, καλή χρονιά, ευχαριστούμε για την παρέα. Νίκος Μπίλεφελντ, η ΑΕΚΑΡΑ τι ώρα ξεκινάει? Στις 8, φίλε μου. Παίζει η ΑΕΚ. Θετική έκπληξη φέτος πιστεύω όφη, ίσως και τέταρτος αν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Δυσάρεστη έκπληξη ο ΠΑΟΚ, λέει ο Μάριος. Είναι τόσο σίγουρος, ξέρεις, πολύ που ξεκινάει η χρονιά και λέμε θα πάει στα τάρταρα η ομάδα, στο τέλος πάει μια χαρά. Γιατί πέρσι το καλοκαίρι για την ΑΕΚ, ας πούμε, τι έλεγε ο κόσμος? Ότι τέταρτη την είχαν και χαριστικά. Και πήρε το πρωτάθλημα στο τέλος. Θυμήσου το 25 πως τελείωσε τη σεζόν και πως τελείωσε το 26. Καλησπέρα, Γιάννης από Ρόδο. Με τόσους παίχτες σε υψηλό επίπεδο δεν χωράει δικαιολογία να αποτύχει στην επόμενη διοργάνωση. Για την εθνική λες προφανώς. Και για μένα ισχύει αυτό. Δεν χωράει δικαιολογία να αποτύχει στην επόμενη διοργάνωση. Πρέπει να προκριθεί. Πρέπει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν γίνεται. Υπάρχει πολύ ταλέντο τώρα, δεν το συζητάμε. Να τους φτιάξει εκεί ο Γιωβάνοβιτς, να τους κάνει ομάδα σωστή και να φέρουν τα αποτελέσματα που αρμόζει σε αυτά τα σε αυτά τα ταλέντα. Λοιπόν, ήθελα να σου στείλω και εγώ ότι χθες ξεκίνησε το αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι κάποιος θα το έστελνε και ήμουν σίγουρος ότι θα το έστελνε βγαίνει καλά τώρα, εντάξει, τι ψάχνεις. Ξέρουμε πότε θα μάθουμε πληροφορίες για το περιεχόμενο, το κόστος συνδρομής και τα λοιπά για την πλατφόρμα του Sport FM TV? Πάρα πολύ σύντομα, φίλε μου. Πολύ σύντομα, κάνε λίγο υπομονή. Μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες μέρες, νομίζω όλα αυτά θα γίνουν γνωστά. Το Sport FM TV, το οποίο έρχεται πάρα πολύ δυναμικά. Θα είναι πάρα πολύ πλούσιο το περιεχόμενο. Συνεπώς, για λεπτομέρειες και συγκεκριμένα πλέον πράγματα, πολύ σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

Ορίστε, γύρισε ο Άρης και ακούμε πάλι μουσικάρες. Πρωτοβουλιάρη, up the irons, λέει ο φίλος. Να σε καλά, ρε φίλε. Και στον Κυριάκο, να το πούμε. Έτσι, εκείνος θα βάζει τα τραγουδάκια. Λίβερπουλ, είμαι και ζηλεύω που δεν τον πήραμε εμείς. Για τον Τζόλιμαν, θα λες. Όταν μιλάει για σένα έτσι ο θρύλος Ανρί, του έχουν βγάλει ήδη σύνθημα. Hoop, hoop, it's the sound of Jolly's car, το πολύ. Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Ήδη στην κερκίδα τον τραγουδάνε. Τον Τζόλι. Λοιπόν, βεβαίως και είδα Τζολάκη. Τζολάκης και Κοστούλας μάλλον δεν είναι ταλέντα. Αντιολυμπιακός μέχρι εξευτελισμού, λέει εδώ ο φίλος και παριστάνω τον δημοσιογράφο. Αδερφέ μου, εντάξει, τέλος πάντων, σέβομαι εδώ τώρα τη συχνότητα και, και τη δουλειά μου και το σταθμό και δεν σου απαντάω όπως σου πρέπει. Προφανώς είσαι τελείως εκτός, είσαι αλλού. Είσαι σε έναν κόσμο δικό σου. Ή απλά δεν είχες βάλει ραδιόφωνο, διότι το πρώτο μισάωρο αναφέρθηκα στο Τζολάκη 55 φορές. Έτσι. Ή για τον Κοστούλα, τι ακριβώς θέλεις να πω. Ο Κοστούλας, η μεταγραφή του είναι περσινή υπόθεση. Αναφέρθηκα στις μεταγραφές που έγιναν τώρα, σήμερα, αυτές που συζητάει όλη η Ελλάδα. Η μεταγραφή του Κοστούλα δεν την συζητάει όλη η Ελλάδα, πέρσι τη συζητούσε. Λοιπόν, τώρα έχουμε Τζόλι, έχουμε Καρέτσα και έχουμε και Κωνσταντέλια. Με το ζόρι, εσύ θες να βάλουμε μέσα και Κοστούλα. Λοιπόν, για να είσαι εσύ ευχαριστημένος, ας πούμε. Και επαναλαμβάνω, για τον Τζολάκη αναφέρθηκα 100 φορές. Αλλά μάλλον εκείνη την ώρα έκανες κάτι άλλο.

Ένας άλλος φίλος εδώ θυμήθηκε να κράξει τον Γιωβάνοβιτς και να πει ότι δυστυχώς για τις ταλεντάρες μας, όσο είναι αυτός προπονητής, δεν θα δουν ασπριμέρα και θα βλέπουν από τον καναπέ όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Λέει και άλλα διάφορα χαρακτηρισμούς για τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν χρειάζεται να αναφερθώ στον αέρα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Πράγματι, ο Γιωβάνοβιτς απέτυχε στην πρώτη του προσπάθεια να στείλει την εθνική σε μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά θεωρώ ότι έχει την ικανότητα να διαγράψει μια καλή πορεία με την εθνική και να την στείλει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και να κάτσει μαζί της στον πάγκο της εθνικής σε μια μεγάλη διοργάνωση. Εγώ το πιστεύω. Τώρα, καμιά φορά τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένεις. Θα το δούμε.

Θέλω να επαναλάβω, επειδή με στέλνετε αρκετά ερωτήματα, τα οποία είναι όμως στοχευμένα, συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να απαντήσω στοχευμένα και συγκεκριμένα για τον Sport FM TV. Με ρωτάει ο φίλος μου εδώ αν θα είναι στον ΟΤΕ, η νέα πλατφόρμα. Δεν έχω κάτι να σας πω. Θα γίνουν ανακοινώσεις επίσημες, θα τα μάθετε όλα μαζί. Πού θα είναι, πώς θα το βλέπετε, το Sport FM TV, όλες τις λεπτομέρειες. Πάρα πολύ σύντομα. Η πλατφόρμα ετοιμάζεται και θα είναι σύντομα έτοιμη. Μέχρι τότε, ό,τι έχει πάρει ο όμιλος, τέλος πάντων, ο Sport FM TV, θα τα βλέπετε από το Sky, έτσι. Αυτό το ξέρετε. Είναι ελεύθερα και θα τα βλέπετε. Είτε αυτό αφορά τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, είτε αφορά τα μάτς του Κυπέλλου Ελλάδος, είτε αφορά το πρωτάθλημα μπάσκετ ολόκληρο, έτσι. Μέχρι να η πλατφόρμα να είναι στον αέρα, θα τα βλέπουμε από τον Sky. Και τώρα, όσον αφορά το ερώτημα, αδερφέ μου, τώρα ρωτάς αν τα παιχνίδια που θα δείχνει ο Sport FM TV, αν θα μεταδίδονται και από το ραδιόφωνο, όπως γίνεται και τώρα, ή θα αφαιρεθούν αυτά τα παιχνίδια. Μα είναι δυνατόν. Είναι δύο διαφορετικά μέσα τελείως. Τελείως διαφορετικά μέσα. Εννοείται ότι το ραδιόφωνο είναι το ραδιόφωνο και θα συνεχίσει όπως είχε. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι κάτι άλλο. Είναι τηλεοπτικά δικαιώματα. Λοιπόν, τα ραδιοφωνικά είναι κάτι άλλο. Ο Sport FM TV θα είναι σε όλα τα σπορ, σε όλα τα γήπεδα, όπως πάντα. Εδώ και 30 χρόνια. Sport FM TV είπα, ναι, το ραδιόφωνο του Sport FM. Έτσι, ο Big Win Sport FM.

Καλησπέρα, μου έχει καρφωθεί μια ιδέα εδώ και καιρό και θέλω τη γνώμη σου. Νομίζω πως η εθνική μας χρειάζεται ένα προπονητή με μεγάλες παραστάσεις. Αδερφέ μου, ό,τι και αν χρειάζεται η εθνική θα το μάθουμε σε 2 χρόνια. Γιατί ο Γιωβάνοβιτς έχει ανανεώσει το συμβολό του. Θα είναι ο προπονητής που θα οδηγήσει την εθνική στο Nations League και στα προκριματικά του Euro. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο προπονητής αυτός θα είναι. Λοιπόν, εάν δεν οδηγήσει την εθνική τελικά στο Euro, δεν προκριθεί η εθνική δηλαδή στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση, τότε θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Προφανώς και θα τεθεί θέμα προπονητή. Είναι προφανές. Έτσι, όταν δεν κατάφερες να πας στο Μουντιάλ και μετά δεν καταφέρεις να πας και στο Euro, εννοείται ότι θα τεθεί θέμα προπονητή. Αλλά θεωρώ ότι μέχρι τώρα δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή προπονητή στην εθνική. Τότε θα αποδειχθεί. Μετά το πέρας δηλαδή και των προκριματικών του Euro θα αποδειχθεί αν η εθνική μας χρειάζεται κάποιον άλλο προπονητή με μεγάλες παραστάσεις όπως λες ή θα πάει καλά με τον Γιωβάνοβιτς. Θα το δούμε.

Λοιπόν, πιθανόν είναι ο ίδιος φίλος που συνεχίζει εδώ, λέει να μπορεί να διαχειριστεί το ταλέντο και την απειρία αυτής της φουρνιάς. Πιστεύω πως ιδανικός θα ήταν ο Βαλβέρδε. Μια εθνική ομάδα θα ήταν ιδανική επιλογή, λέει. Είναι ο Νίκος από το Ρέθυμνο που το στέλνει. Δεν ξέρω ποιος είναι η ιδανική επιλογή. Πάντως, θα επαναλάβω αυτό που είπα και πριν. Ο Γιωβάνοβιτς είναι προπονητής. Έτσι, δεν αλλάζει τώρα η εθνική προπονητή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αν δεν τα καταφέρει και πάλι, τότε να συζητήσουμε και για τον Βαλβέρδε και για όποιον θέλετε. Συμφωνείς ότι οι άλλοι ρεπόρτερ με χίλια ζόρια κάνουν παιχταράδες Μουζακίτιδες, Μύθου, Κοντούρη και τα λοιπά, ενώ τη ΣΑΕΚ οι ρεπόρτερ σβήσανε και τον Καλοσκάμι? Όχι, δεν σύμφωνο. Οι παιχταράδες, φίλοι μου, είναι παιχταράδες. Τώρα, αν θες να βάλουμε μαζί με αυτούς και τον Καλοσκάμι, εντάξει, μπορείς να το κάνεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Καλοσκάμις, θεωρούσαμε ότι και έχει ταλέντο το παιδί, δεν λέει κανείς όχι, αλλά δεν έλαμψε, δεν ξεχώρισε στην περσινή ΑΕΚ. Όταν και ο Καλοσκάμις δείξει ότι είναι ο παίχτης, ο Έλληνας, που μπορεί να κάνει τη διαφορά, που μπορεί να αγωνιστεί βασικός στην ΑΕΚ και τα λοιπά, τότε θα το συζητήσουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν το έχει δείξει αυτό, σε αντίθεση όμως με άλλους, έτσι, όπως οι Μουζακίτιδες και τα λοιπά που λες.

Ναι, φίλε μου, εσύ που μου λες σιγάρε Άρη, μια ερώτηση έκανε επειδή είναι όλα στον ίδιο όμιλο, δεν φαντάζεσαι θα παρεξηγηθείς, αν είναι να βάζεις θεματολογία ερωτήσεων. Όχι, αδερφέ μου, εσύ το παρεξήγησες, εγώ δεν παρεξήγησα τίποτα, καλά έκανες και ρώτησες, εντάξει. Απλά επαναλαμβάνω ότι δεν έχω πράγματα να πω και να ανακοινώσω για τον Sport FM TV. Και εγώ περιμένω να μάθω, άλλωστε, λεπτομέρειες για τα τι και τα πώς. Και θα τα μάθετε κι εσείς πάρα πολύ σύντομα. Οπότε αυτό που εννοώ στην πραγματικότητα είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνετε ερωτήσεις γι' αυτό. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Δεν θα μπορούσα άλλωστε εγώ, ακόμα και αν έχω μάθει κάτι ότι θα συμβεί σχετικά με το Sport FM TV, δεν μπορώ να το ανακοινώσω. Αυτά θα ανακοινωθούν επίσημα από τον Όμιλο.

Λέει ο φίλος εδώ, εύχομαι μόνο να μην χρειαστεί να πάρουμε άλλη τηλεόραση, λέει, για να βλέπουμε και Sport FM TV. Όχι βρε αδερφέ μου, λέει, είμαστε τελείως boomers για να μπλέκουμε με smart και web TV και τα λοιπά. Βρε αδερφέ μου, η smart TV είναι απαραίτητη. Τώρα για να κατεβάσεις ένα app, μια πλατφόρμα, έτσι, πρέπει να έχεις smart TV. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά θεωρώ ότι το 99% των Ελλήνων πλέον smart TV έχουν στο σπίτι τους, δεν έχουν κάτι άλλο. Τι άλλο, είμαστε σίγουροι ότι ο Τζολάκης και ο Ντουμπλάντης δεν είναι το ίδιο πρόσωπο? Δεν τους έχω δει ποτέ στο ίδιο δωμάτιο. Αδερφέ μου, καλά, στο ίδιο δωμάτιο δεν θα τους δεις ποτέ, αλλά έχεις δίκιο, πράγματι. Είναι δύο πρόσωπα που μοιάζουν αρκετά. Είναι γεγονός. Δηλαδή δεν θα είναι δωρεάν μέσω Sky φέτος? Τα δωρεάν και αυτά, είπαμε, θα ανακοινωθούν, παιδιά. Τι συνδρομές θα υπάρχουν, αν θα υπάρχουν, έτσι, όλα αυτά. Αλλά όχι, δεν θα είναι μέσω Sky. Μέσω Sky θα τα βλέπετε μέχρι να ετοιμαστεί η πλατφόρμα, έτσι. Λοιπόν, πώς θα τα βλέπετε μετά? Τις εκπομπές, γιατί θα υπάρχουν και πολλές εκπομπές, αλλά και τις μεταδόσεις των πρωταθλημάτων, των διοργανώσεων και των ομάδων που ο Sport FM TV έχει τα δικαιώματα, θα τα μάθουμε πολύ πολύ σύντομα.

Λοιπόν, στείλτε μηνύματα, καλά κάνετε, συνεχίστε έτσι. Ξέρετε ότι 9 στα 10 τα διαβάζω. Λοιπόν, να σας πω ότι θα το ξέρετε ήδη, η Hull νίκησε 2-0 την Manchester United στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και γενικότερα για την Premier League, αλλά και για την Hull, πρώτο της παιχνίδι από την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Ονειρικό ντεβούτο πραγματικά για τον Τζολάκη, ο οποίος κράτησε το 0 και μάλιστα έκανε και κάποιες επεμβάσεις πάρα πολύ σημαντικές και καθοριστικές για την νίκη της Hull. Μέχρι και τέταρτη έβγαλε. Λοιπόν, και ήταν εκ των πρωταγωνιστών.

0: Τώρα στις 5, δηλαδή τώρα σε 2-3 λεπτά, ξεκινούν τρία παιχνίδια στην Premier League. Το Everton Crystal Palace, το Ipswich Sunderland και το Nottingham Forest Leeds. Και έχει ακόμα ένα στις 7.30, παίζει η Bradford με την Tottenham. Τι άλλο έχει αυτή την ώρα? Έχει κύπελο Γερμανίας. Πρωτάθλημα δεν έχει στη Γερμανία. Από το Σαββατοκύριακο έχει όμως κύπελο. Ήδη έχουν γίνει δύο μάτς. Το Βέχεν Bayer Leverkusen, το οποίο ήρθε 0-4. Πέρασε η Leverkusen πολύ εύκολα. Και το Cottbus Augsburg, όπου η Augsburg νίκησε 2-0 και εκείνη πέρασε στην επόμενη φάση. Τι άλλο έχει τώρα, να δούμε που έχει γκολ στο κύπελο Γερμανίας. Στο μισάωρο είναι τα υπόλοιπα μάτς, είναι και πολλά μάλιστα. Aue Hoffenheim είναι 0-2. Hansa Lunenberg Werder Βρέμις είναι 0-1. Και Χεμελίνγκεν Ανόβερο είναι 0-5. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι πρώιμες φάσεις αυτές. Πρώιμη γύρι στο κύπελο Γερμανίας. Παίζουν κάποιοι από τους μεγάλους, αλλά παίζουν και πολλά σωματεία τα οποία είναι χαμηλότερων κατηγοριών. Και πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω και τρία τελικά στην Championship στην Αγγλία. Lincoln Portsmouth 1-3, Millwall Norwich 3-0 και Birmingham Bristol City 2-2. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 5. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, σύντομο θα είναι και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM, Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 1,49. Παγωτό ξυλάκι Mini κλασικό 12x50 ml, 25% φθηνότερα, 3,95. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 5,69. Lidl. More to value.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Μόλις μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λέω στον Στέφανο, ο οποίος πλέον είναι στον ήχο. Του λέω, βάλε τίποτα πιο σύγχρονο, ρε παιδί μου, έχει τόσο ρετρό. Μου λέει, θα σου βάλω Deep Purple. Λέω, θα βάλει τώρα καμιά παλιά τζούρα, να πούμε, τη δεκαετία του 70. Και έχει βάλει Deep Purple και το τραγούδι είναι του 26. Λοιπόν, γιατί η Deep Purple μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 80 χρονών, δεν ξέρω και εγώ πόσο είναι, αλλά έχουν βγάλει καινούργια μουσική.

Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια όσοι μας στέλνετε εδώ πέρα για τη μουσική που παίζουμε. Ξέρουμε ότι σε αυτή την εκπομπή πάντα παίζει καλή μουσική. Είναι γεγονός, να είστε καλά. Λοιπόν, τα γενέθλια του Παρασκευά τζαγιόρτασαν τις προάλλες στην ΕΡΤ. Πώς να τους πούμε με τρόπο ότι έχει φύγει, με τρόπο όμως, έτσι, λέει ο Άρης. Εντάξει, αδερφέ μου, το είδα και εγώ αυτό. Εντάξει, τι να κάνεις. Συμβαίνουν. Απλά, ξέρεις, πρέπει να ασχοληθείς λίγο παραπάνω. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρεις, να σε άσχετος με τα αθλητικά, να μην ξέρεις τι και πώς τι γίνεται. Αλλά όταν βάζεις ένα βίντεο να παίξει, με το σαν σήμερα, ας πούμε, μην βάλεις το ίδιο που έβαλες πέρσι, γιατί αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Πάραν το ίδιο που είχαν βάλει και πέρσι. Πρέπει να το ψάξεις λίγο παραπάνω, να δεις. Κάποιοι μπορεί να μην είναι πλέον εν ζωή. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Τι να κάνεις. Συμβαίνουν αυτά.

Ρωτάει ο άλλος, θα έχει ραδιοφωνική κάλυψη τα μάτια του πρωταθλήματος ή λόγω αδειών όχι. Είσαι με τα καλά σου, ρε αδερφέ. Είναι δυνατόν και ένας άνθρωπος να ξεμείνει εδώ. Μετάδοση, τι θα κάνουμε τα μάτια του πρωταθλήματος. Αν είναι δυνατόν, φυσικά και θα έχουμε όλα τα παιχνίδια. Έτσι, του πρωταθλήματος και όχι μόνο. Οτιδήποτε υπάρχει, από εδώ το ακούτε, από τον Big Win Sport FM. Και με την ευκαιρία, μια που έστειλε ο φίλος αυτό το μήνυμα, να θυμίσω και εγώ το πρόγραμμα το σημερινό ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα που ξεκινάει σήμερα με την πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μακάρι να κυλήσει και καλά, έτσι, το πρωτάθλημά μας, να μην έχουμε, να έχει θέαμα όσο είναι αυτό εφικτό, να έχει ανταγωνισμό έντονο, αλλά πάντα μέσα σε πλαίσια normal, λιγότερη τοξικότητα να έχει. Αυτή είναι πάντα η δική μου η ευχή. Εννοείται να μην έχει ιστορίες, να μην έχει επεισόδια και τέτοια, δεν το συζητάμε, αλλά και τοξικότητα η οποία παράγεται κυρίως από τους παράγοντες, από τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και από τους γύρω-γύρω, τέλος πάντων, όσοι έχουν παρεδώσει με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκεί να έχουμε λίγη ησυχία, να μην ξεφύγουν τα πράγματα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, μακάρι και σε αγωνιστικό επίπεδο να δούμε ωραία μπαλίτσα στο πρωτάθλημά μας. Ξεκινάει σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα, 2 μάτς, κοινή ώρα έναρξης. Είναι το ΑΕΚ Ηρακλής, όπου παίζει η πρωταθλήτρια ομάδα με την νεοφώτιστη. Ο Ηρακλής που επιστρέφει μετά από κάποια χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, στη Super League. Στην κατηγορία όπου θα έπρεπε πάντα να παίζει, κατά την άποψή μου, ο Ηρακλής, για διάφορους λόγους. Για πολλά χρόνια δεν ήταν αυτό εφικτό, δεν το κατάφερνε. Τώρα όμως είναι εδώ, είναι στη Super League. Ας ελπίσουμε να έχει και μια παρουσία που θα του επιτρέψει να παραμείνει για πολλά χρόνια. Για πάντα, ενδεχομένως, στη μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής. Στην Allwyn Arena, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στις 8 η ώρα απόψε. Την ίδια ώρα παίζει η Καλαμάτα με τον Άρη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το μάτς. Είναι ένα μάτς το οποίο θα γίνει στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης. Στην Τρίπολη θα παίξει Καλαμάτα, στον Θόδωρος Κολοκοτρώνης, καθώς το δικό της γήπεδο δεν είναι ακόμη έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνες Super League. Το ετοιμάζουν αυτό τον καιρό, εδώ και καιρό δηλαδή. Και σε ελπίσουμε σύντομα να είναι έτοιμο και να παίζει εκεί η Καλαμάτα, να παίζει στη φυσική της έδρα και όχι να ψάχνει γήπεδο δεξιά και αριστερά, όπως έκανε πέρσι και η Κηφισιά, έτσι, αν θυμάστε καλά. Καλαμάτα Άρης, να δούμε και τον Άρη, που είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, ένα μεγάλο ένιγμα για τη φετινή σεζόν. Πώς θα εμφανιστεί, πώς θα παρουσιαστεί και αν θα καταφέρει να δώσει στο πρωτάθλημα κάτι καλύτερο από αυτό που έδωσε πέρσι, έτσι, όπου δεν τράβηξε. Και το τελευταίο μάτς για απόψε είναι στις 9.30 η Σέντρα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Πρεμιέρα λοιπόν και για τον Ολυμπιακό, που έχει κάνει αρκετές μεταγραφές και συνεχίζει να κάνει. Πολλά καινούργια πρόσωπα θα έχει φέτος ο Ολυμπιακός. Να δούμε και τον Ατρόμητο, που και εκείνος έχει ενισχυθεί. 9.30 το μάτς αυτό. Τρία παιχνίδια σήμερα, αλλά τρία έχει αύριο. Δεν θα έχει 7, θα έχει 6. Την πρώτη αγωνιστική, καθώς θυμίζω ότι το Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί. Το ζήτησε ο Παναθηναϊκός από τη Super League. Η Super League ανέβαλε το παιχνίδι του λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Ήθελε να είναι ξεκούραστος εν ώψη των αγώνων που δίνει για τα play-off του conference. Πολύ σημαντικά μάτς για τον Παναθηναϊκό, γιατί ξέρετε ότι αν ο Παναθηναϊκός αποτύχει στα play-off, δεν θα αγωνιστεί καθόλου στην Ευρώπη φέτος. Λοιπόν, και έτσι ζήτησε να αναβληθεί το παιχνίδι του για να προετοιμαστεί καλύτερα. Τώρα τα αυριανά, να σας τα πω και αυτά. Στις 7.30 Όφι Βόλος, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 αύριο Πανετολικός Αστέρας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
12: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Ο Big Win Sport FM βεβαίως θα είναι παντού, σε όλα τα γήπεδα που παίζεται το ελληνικό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Γιώργος Μαραθιανός θα σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβαίνουν εκεί, στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Την ίδια ώρα το Καλαμάτα Άρης θα το περιγράψει για λογαριασμό του Big Win Sport FM ο Παναγιώτης Φαντάκος. Και Ολυμπιακός Ατρόμητος το βράδυ στις 9.30 ο Νίκος Σταματέλος.

Λοιπόν, σε ποια έδρα παίζει ο Ολυμπιακός απόψε? Στο Καραϊσκάκι, φίλε μου. Εκεί θα παίζει φέτος. Δεν θα μεταφερθεί. Δεν θα παίξει σε. Δεν θα αγωνιστεί σε άλλο γήπεδο. Προφανώς ρωτάς μήπως και λόγω της ανακατασκευής, της ανακαίνησης, δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι, στο Καραϊσκάκι έπαιζε κάπου αλλού. Όχι. Και φέτος όλη τη σεζόν θα παίξει στην κανονική του έδρα. Του χρόνου βλέπουμε. Άρη περί μεταδόσεων, δεν γίνεται να πούμε 90 λεπτά φιλικά και τους αγώνες κυπέλου μόνο συνδέσεις. Ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά αθλητισμός δεν είναι μόνο οι τέσσερις μεγάλοι. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Εννοείται ότι δεν είναι μόνο οι τέσσερις μεγάλοι ο αθλητισμός. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσεις και εσύ για ένα αθλητικό μέσο θα δώσει το βάρος εκεί που το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο. Νομίζω αυτό το μπορείς να το αντιληφθείς. Εννοείται πως η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου τον ενδιαφέρει κατά βάση τι γίνεται στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, έτσι, και στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως στην Αθήνα λιγότερο, βέβαια, αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε όλο αυτό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε και έτσι διαμορφώνεται και σε ένα βαθμό, ας πούμε, το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, ο Big Win Sport FM πραγματικά ασχολείται όχι μόνο με όλες τις ομάδες αλλά και με όλα τα σπορ. Μπορεί σε χρόνο να ξοδεύεται λιγότερος όταν είναι ένα μικρότερο σπορ ή μια μικρότερη ομάδα σε σχέση με τις μεγάλες, σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, αυτό νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, αν είναι οτιδήποτε και αν συμβεί, όποιο σπορ και αναφορά, όποια ομάδα και αναφορά, θα το ακούσεις από τον Big Win Sport FM. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην αφιερώσουμε χρόνο στα πάντα.

Ο Διονύσης λέει: ο Κωνσταντέλιας δεν θα πολυπέζει εκεί που πήγε. Οι απαιτήσεις εκεί είναι πολύ υψηλές. Γιατί, αδερφέ μου, ο Κωνσταντέλιας δηλαδή δεν είναι ποδοσφαιριστής υψηλών απαιτήσεων? Εγώ νομίζω ότι θα παίξει και πολύ, μάλιστα. Αυτή την εντύπωση έχω. Αυτό πιστεύω. Το ταλέντο του είναι τρομακτικό. Οπότε, γιατί να μην παίζει και βασικός και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας. Και οι δύο. Να φτιάξουν ένα δίδυμο το οποίο να ξεχωρίσει στην Bundesliga. Λοιπόν, είναι η Ghost ο T-Pain της Metal με τόσο auto-tune που χρησιμοποιούν. Καλησπέρα και καλή σεζόν να έχουμε, λέει ο Ανδρέας, ΑΕΚ Θεσσαλονίκη. Εδώ βάζουμε Ghost πάντως, φίλε, σταθερά, σας αρέσουνε. Κυρίως τα πιο παλιά, έτσι, τα πιο φρέσκα, δεν τρελαίνομαι. Άρη, καλή αρχή, δεν διαβάσες το μήνυμα, σκόκο, να μην μιλάνε για τίτλους. Ποιοι, καλή αρχή, στην εκάρα μας. Δεν καταλαβαίνω, φίλε μου, τι γράφεις. Κάντο λίγο πιο σαφές το μήνυμά σου. Ο Άρης εδώ στέλνει ανέκδοτα. Έπαιζες και ποδόσφαιρο? Αμέ, κρυφός κυνηγός, λέει. Ναι, αλλά ένα γκολ δεν έβαλες. Δεν μπορούσαν να με βρουν. Γιατί έπαιζε κρυφός κυνηγός.

Μόνο στην Ελλάδα να βάλουμε με το έτσι θέλω αγώνες λόγω ευρωπαϊκών αγώνων ή και κούρασης. Άντε να το πει σε κανέναν Άγγλο, Ισπανό, Γάλλο που παίζουν σερί χωρίς σταματημό. Δεν είναι ακριβώς έτσι, φίλε μου. Όπως το λες, από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν ημερομηνίες, δίνεται η δυνατότητα στις ομάδες. Επίσης, δεν αναβάλλονται αγώνες λόγω κούρασης. Ποτέ. Αναβάλλονται αγώνες λόγω ευρωπαϊκών αγώνων. Μια ομάδα η οποία έχει ένα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι και θέλει να αναβάλει. Επίσης, δεν μπορεί να το κάνει αυτό 100 φορές. Μπορεί να το κάνει μία τώρα στα προκριματικά και μπορεί να το κάνει άλλη μία στη League Face. Και μετά εννοείται αν φτάσει προημιτελικά, ημιτελικά και τέτοια. Δεν μπορεί να το κάνει όσες φορές γουστάρει. Έτσι. Ας πούμε, στα 8 μάτς που θα δώσουν οι ομάδες στη League Face, μία φορά μπορούν να αναβάλουν παιχνίδι. Μπορούν 8 φορές να το κάνουν. Και τέλος πάντων, αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί να μην διευκολυθούν οι ομάδες. Δεν το βλέπω δηλαδή και τόσο. Νομίζω ότι υπερβάλλεις λιγάκι.

Ο Άγγελος 21 με ρωτάει αν ο Καλοσκάμης διεκδικεί θέση στην εντεκάδα από τον Νίκολιτς για σήμερα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Καλοσκάμης θα χρησιμοποιείται κατά βάση το κύπελο για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, και όπου αλλού τέλος πάντων το χρησιμοποιήσει, αλλά δεν θα είναι από τις βασικές, ας πούμε, επιλογές. Έτσι νομίζω. Έτσι έχω καταλάβει. Σταύρος Σάρη, καλό χειμώνα, εντυπωσιακή η πρεμιέρα των διεθνών Ελλήνων. Βεβαίως, αναφορά τον, αυτό που λες, τον Τζόλι και τον Τζολάκη, εννοείται. Μακάρι όλοι οι Έλληνες διεθνείς να διαπρέπουν στα πρωταθλήματά τους και στη συνέχεια. Καλησπέρα. Πρώτον, στη Λίγκα έχουμε νέο πρόεδρο. Δίπλα του θα είναι το παλαιό ιερατείο. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς ποιο εννοείς παλαιό ιερατείο. Πάντως, ναι, η Super League έχει νέο πρόεδρο, τον Γιάννη Αλαφούζο. Κάτσε γιατί το χάσα. Έκανες και ένα δεύτερο ερώτημα. Α, ναι. Την τρίτη αγωνιστική έχουμε το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Με τη διαιτησία έχουμε κάτι Έλληνες ξένοι. Καλό ερώτημα αυτό. Να το απαντήσουμε. Είναι ανοιχτό ακόμη το ενδεχόμενο, πράγματι, τα φετινά ντέρμπι στο πρωτάθλημα να τα σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές. Να τους καταργήσουμε δηλαδή τους ξένους στα ντέρμπι μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων. Όμως, επαναλαμβάνω, είναι ακόμα ανοιχτό αυτό. Στις 27 Αυγούστου, συγκεκριμένα σας λέω, 27 Αυγούστου, συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για αυτόν τον λόγο, με αυτό το θέμα. Τι θα γίνει με τους Έλληνες διαιτητές στο φετινό πρωτάθλημα. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόταση από την ΚΕΔΑ, από το Λανουά. Υπάρχει πρόταση την οποία τη στηρίζει και την εισηγείται και ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, φέτος να πάμε με Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Έλληνα διαιτητή στο χορτάρι και ξένο βαρίστα, έτσι να την κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Αυτή είναι η πρόταση. Να είναι ξένος μόνο ο VAR. Θα δούμε τι θα γίνει. Εάν το δουν θετικά τουλάχιστον οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους, θεωρώ ότι θα γίνει. Να υπάρξει ομοφωνία, δηλαδή και οι τέσσερις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, να συμφωνήσουν σε αυτό, ψιλοχλωμό το βλέπω, αλλά καθόλου απίθανο να συμφωνήσουν οι τρεις από τους τέσσερις. Πιστεύω θα γίνει. Τώρα, αν είναι στο 2-2, δεν νομίζω ότι θα γίνει. Θα δούμε. Είναι ανοιχτό πάντως και συγκεντρώνει και πάρα πολλές πιθανότητες. Έτσι, εγώ έχω εκφραστεί δημοσίως πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι, από τότε που έγινε γνωστή αυτή η πρόταση και αυτή η πρόθεση της ΚΕΔ και της ΕΠΟ. Είμαι κάθετα αντίθετος με αυτό. Δεν θεωρώ ότι είμαστε ακόμα, ότι είναι, οι συνθήκες έχουν οριμάσει για κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι πρέπει τουλάχιστον και φέτος να συνεχίσουμε με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι. Θεωρώ ότι θα κάνει κακό.

αυτό, δεν θα πάει και πάρα πολύ καλά. Αλλά τέλος πάντων, δεν αποφασίζω εγώ. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι μεγάλοι, που τους αφορά περισσότερο.

Να απαντήσω στον Γιώργο από τον Βύρονα. Φίλε Γιώργο, θα δούμε τι θα γίνει με αυτές τις εκπομπές. Θα συζητάμε για τις εκπομπές του YouTube, ρωτάει. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει, αδερφέ μου, είναι πολύ λάθος αυτό που λες. Εξακολουθεί, λέει, United να θεωρείται μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Εγώ την έχω πλέον στις β' κατηγορίας, μαζί με Juventus, Ατλέτικο κτλ. Αδερφέ μου, αυτές οι ομάδες θα είναι πάντα μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Όλες έχουν περάσει διαστήματα, περιόδους όπου αποτύγχαναν παντού. Δεν κατάφεραν τίποτα, δεν έπαιρναν τίτλους. Όλες περνάνε μία κρίση, κάποιες μάλιστα και παρατεταμένη κρίση, για αρκετά χρόνια. Όλες όμως κάποια στιγμή επανέρχονται, και επανέρχονται στην κορυφή και της χώρας τους, αλλά και στην κορυφή της Ευρώπης. Αυτό σίγουρα θα συμβεί με τη Manchester United κάποια στιγμή. Μπορεί να μην είναι φέτος, μπορεί να είναι του χρόνου, του παραχρόνου, σε πέντε χρόνια. Αυτό σίγουρα θα συμβεί με τη Juventus. Λοιπόν, αυτοί οι σύλλογοι πάντα είναι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι. Ό,τι και να γίνει, όπου και αν βρεθούν. Ακόμα και αν μια χρονιά, δύο χρονιές, τρεις χρονιές τερματίσουν στην πέμπτη θέση, στην έβδομη θέση, στη δέκατη θέση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν αλλάζει. Λοιπόν, 5:30. Διακόπτουμε για λίγο. Έχει και πολιτικό δελτίο, κύριε Στέφανε. Βεβαίως έχει. Θα επανέλθουμε σύντομα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS.

0: Η δύναμη είναι στο δρόμο.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Χαλαρώνεις την παραλία?
7: Στο μπαλκόνι?
6: Στο αεροπλάνο?
7: Τι λείπει?
6: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
7: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
6: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
7: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
8: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Από τα μάτς που είναι τώρα σε εξέλιξη, να σας πω ότι η Ipswich προηγήθηκε.

Ήταν 1-0 τη Σάντερλαντ. Πρώτη αγωνιστική Premier League είναι αυτό. Ipswich Sunderland 1-0 στο 37. Everton Crystal Palace και Nottingham Forest Leeds είναι στο 0-0 επίσης στο 37ο λεπτό. Ένα ματσάκι στο Βέλγιο. Zulte Waregem Beveren είναι 2-0 στο 37. Αυτό το παιχνίδι. Στο κύπελο Γερμανίας, να δούμε τι έχουμε. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο 48-49. Aue Hoffenheim 0-3. Duisburg Elversberg 0-1. Hansa Luckenberg Werder Βρέμις 0-1. Και Χεμελίνγκεν τώρα είναι μια ομάδα, εντάξει. Παίζει με το Ανόβερο. Και στο ημίχρονο το μάτς ήταν 0-6 στο ημίχρονο. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο, είναι στο 47. Λοιπόν, πρώτο γκολ στο 5, το 0-1 για το Ανόβερο. 0-6 έγινε στο 39. Έτσι, στο 5, 11, 16, 19, 21. Στο 21 ήταν 0-5 το μάτς. 0-6 ημίχρονο. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο. Αυτά είναι τα μάτσο κύπελο Γερμανίας όπου έχουμε γκολ. Είναι και κάποια άλλα τα οποία είναι στο 0-0. Τι άλλο έχει. Έχει ξεκινήσει στην Ολλανδία τώρα, εδώ και 6 λεπτά. Φορτούνα Σιτάρντ Αλκμαρ 0-0 και ήδη η Αλκμαρ έχει προλάβει να αποβληθεί παίχτης της και να παίζει με 10. Με το καλημέρα. Από το 5ο λεπτό ο Σμιτ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη και η Αλκμαρ θα δώσει ουσιαστικά όλο το παιχνίδι με 10 παίχτες.

Ο Big Win Sport FM θα είναι σήμερα και σε ένα φιλικό μάτς που δίνει η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των ανδρών. Φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία, Ελλάδα-Πολωνία, στις 8 στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Telecom Center είναι το μάτς. Ένα παιχνίδι, ένα από τα φιλικά τέλος πάντων που θα δώσει η εθνική εν ώψη των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ που είναι μπροστά μας. Ο Χρήστος Ρομπόλης θα είναι το βράδυ στις 8, επαναλαμβάνω, στο Ελλάδα-Πολωνία. Φιλικό μάτς της εθνικής ομάδας μπάσκετ στο Telecom Center.

Στο 40 η Σάντερλαντ ισοφαρίζει σε 1-1 την Ipswich. Το παιχνίδι αυτό για την Premier League, το μοναδικό που υπάρχουν γκολ. Ipswich Sunderland 1-1 λοιπόν, χωρίς γκολ το Everton Crystal Palace και το Nottingham Forest Leeds στο 41. Αυτά τα παιχνίδια.

Άρη δεν πήρε κόκκινη άτμα, η άλλη ομάδα πήρε. Αδερφέ μου, εγώ αυτό που έχω μπροστά μου εδώ πέρα, το βλέπω στα live. Βλέπω ότι η Άλκμαρ, παίκτης Άλκμαρ, έχει αποβληθεί. Και όχι της Φορτούνα Σιτάρντ που μου λες. Λοιπόν, γκολ για την Everton. Everton Crystal Palace 1-0. Στο 42 το γκολ για την Everton. Ανοίγουν το σκορ λοιπόν. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ? Σε άλλες χώρες θεσμοθετημένα αναβάλλονται παιχνίδια για το γενικό καλό, την πρόοδο της χώρας, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μόνο εμείς το κάνουμε μεγά θέμα για μια αναβλή. Ναι, το ξέρω ότι τέλος πάντων γίνονται και σε άλλες χώρες. Βλέπεις τον Όφη και την Καλαμάτα να πέφτουν? Αδερφέ μου, πώς να πέσει ο Όφη? Ο Όφη έχει αρκετά καλή ομάδα για να πέσει. Το έδειξε και κόντρα στην ΑΕΚ. Το έδειξε προχθές, έτσι, στο παιχνίδι του για το Europa League. Και φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία θα πάει καλά. Δεν λέω εγώ τώρα για τετράδες και τέτοια, νομίζω ότι είναι απίθανο αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν φαίνεται ότι όχι, θα είναι μια ομάδα η οποία ούτε κατά διάνοια θα κινδυνεύσει, ας πούμε, ή θα παλέψει για την παραμονή της στην κατηγορία, με τίποτα. Είναι αρκετά καλή ομάδα και στοχεύει ψηλά. Η Καλαμάτα δεν ξέρω, θα τη δούμε. Πολλές ομάδες που ανεβαίνουν γίνονται ασανσέρ, κατευθείαν πέφτουν. Θα δούμε και με την Καλαμάτα πόσο καλή ομάδα έχει φτιάξει για να σταθεί στη Super League. Στην Ολλανδία αναβλήθηκε της Νάιμέγγεν, ναι, σωστό. Στη Σκωτία της Σέλτικ και της Ρέιντζερς. Στην Πολωνία της Λεχ Πόζναν. Στην Τσεχία της Χράντετς και της Γιάμπλονετς και τα λοιπά και τα λοιπά. Της αντιπάλου του Παναθηναϊκού αναβλήθηκαν και τα δύο παιχνίδια. Έτσι, που δίνει ενδιάμεσα των αγώνων με τον Παναθηναϊκό. Ναι, εννοείται. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Όχι μόνο στην Ελλάδα, το ξέρω. Αλλά γενικότερα δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό να συμβαίνει, αν υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα να συμβεί. Είναι γεγονός ότι στην Αγγλία ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία και αυτά δεν συνηθίζεται, πράγματι. Αλλά σε πάρα πολλά άλλα πρωταθλήματα μια ομάδα μπορεί να ζητήσει την αναβολή του αγώνα της, εάν έχει κρίσιμο, σημαντικό ευρωπαϊκό μάτσο.

Παιδιά, κάντε λίγο υπομονή, θα το δούμε. Επιμένετε κάποιοι και μου λέτε ότι ο Ρωμένη της Φορτούνας η Τάρτη έχει φάει κόκκινη κάρτα. Εγώ βλέπω ότι την έχει φάει την κόκκινη ο Σμιτ της Αλκμαρ. Εντάξει, θα το δούμε. Δεν τρέχει και τίποτα. Αν εδώ που βλέπω το live και το βλέπω στο flashscore.gr, εκεί που οι περισσότεροι βλέπουν, δίνει την Αλκμαρ να παίζει από το 5 με 10 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σμιτ.

Δεν σου έκανε εντύπωση που καμιά ελληνική ομάδα δεν τα έσκασε για τον Τζόλι? Τι λες, βρε αδερφέ μου, τι εντύπωση να μου κάνει? Καμία εντύπωση. Καμία ελληνική ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τον Τζόλι. Καμία. Καμία ελληνική ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα, όχι 40. Γιατί νομίζω 40 έδωσε η Άλκμαρ. Η Άλκμαρ, μπερδεύτηκε. Κόλλησα με την Άλκμαρ. Η Άρσεναλ. Για να πάρει τον Τζόλι. Καλά δεν λέω. 40 δεν στήξει μεταγραφή του. Νομίζω πως ναι. Όχι 40. Όχι 30. Όχι ούτε 20. Δεν μπορεί να δώσει μία ελληνική ομάδα. Και δεν έχει δώσει και ποτέ τόσα λεφτά κάποια ελληνική ομάδα για να αποκτήσει έναν οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή. Οπότε όχι, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Δεν γίνεται μια ελληνική ομάδα να αποκτήσει τον Τζόλι και πολλούς άλλους ποδοσφαιριστές, και άλλους ποδοσφαιριστές όπως τον Κωνσταντέλια ή τον Καρέτσα. Δεν μπορούν οι ελληνικές ομάδες να αποκτήσουν αυτούς τους παίχτες, γιατί το κόστος τους εκτοξεύεται σε επίπεδα που οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να ακολουθήσουν.

Πάντως πράγματι σε κάποια άλλα site αναφέρεται ο Ρόμενη της Φορτούνα Σιτάρτ ότι έχει αποβληθεί στο μάτς με την Αλκμαρ. Εδώ που βλέπω εγώ επιμένουν να θεωρούν ότι έχει αποβληθεί ο Σμιτ της Αλκμαρ. Λοιπόν, οπότε εντάξει, θα ξεκαθαρίσει κάποια στιγμή αυτό. 0-0 είναι πάντως το 18ο λεπτό. Στην Premier League ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στα τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη. Everton Crystal Palace 1-0, Ipswich Sunderland 1-1 και Nottingham Forest Leeds 0-0. Ημίχρονο και στο Βέλγιο, Zulte Waregem Beveren 2-0. Και να σας πω και κύπελλο Γερμανίας, όπου έχουμε γκολ. Έχει συμπληρωθεί μία ώρα παιχνιδιού εκεί. Aue Hoffenheim 0-3. Βικτόρια Κολονίας Νιρεμβέργη 0-1. Duisburg Elversberg 1-1. Hansa Lunenberg Werder Βρέμις 0-2. Και Χεμελίνγκεν Ανόβερο στο 60 έχει γίνει 1-7 το μάτς. Το Ανόβερο βάλε και 7ο γκολ. Αλλά η Χεμελίνγκεν πέτυχε και εκείνη το δικό της, τον γκολ της τιμής. Θυμίζω ήταν 0-6 στο ημίχρονο αυτό το παιχνίδι.

Ένας άλλος φίλος με ρωτάει αν έχω σχηματίσει κάποια άποψη για τον Ηρακλή επί ματσάρι μέχρι τώρα. Αν πιστεύω ότι θα του δώσει ο πρόεδρος του Ηρακλή χρόνο, αυτό δεν το ξέρω. Είναι και πολύ παρακινδυνευμένο τώρα να το πούμε. Αν θα έχει χρόνο ο ματσάρι. Δεν έχω ακόμα άποψη για τον Ηρακλή. Είναι η αλήθεια. Στο κύπελλο αποκλείστηκε από το Βόλο. Τώρα εντάξει. Θα έχουμε μια εικόνα σήμερα για το πώς θα εμφανιστεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα δούμε στην πορεία. Άρη, έχει σχηματίσει κάποια άποψη για τον Ηρακλή? Ναι, για τον Ηρακλή. Άρη, να σου πω κι εγώ ένα ανέκδοτο. Το Νεοφώτιστο Ηρακλής είναι η μόνη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που υποβιβάστηκε για στημένα. Δεν νομίζω ότι είχε υποβιβαστεί για στημένα ο Ηρακλής. Όχι, κάνεις λάθος. Αρχικά ο Ηρακλής είχε υποβιβαστεί το 2011 για μια πλαστογραφημένη φορολογική ενημερότητα. Και μετά για αγωνιστικούς λόγους υποβιβαζόταν. Δεν έχει υποβιβαστεί για στημένα παιχνίδια. Επίσης να σου πω ότι και άλλες ομάδες έχουν υποβιβαστεί για στημένα παιχνίδια. Δεν είναι μόνο ο Ηρακλής, δεν είναι. Ακόμα δηλαδή και αν είναι όντως έτσι όπως το λες, γιατί δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν υποβιβαστεί για στημένα παιχνίδια. Θυμίζω την Ηλιούπολη, τον Ιωνικό, τότε με το Κοριόπολη το 2011. Σε άλλες αφαιρέθηκαν βαθμοί, όπως στην Καβάλα και στον Ολυμπιακό Βόλο τότε,

Λοιπόν, είχατε όλοι δίκιο. Και εγώ άδικο, γιατί εμπιστεύτηκα μάλλον λάθος live. Λάθος site που έχει live που στα τα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Ο Ρόμενη της Φορτούνα Σιτάρντ είναι ο παίκτης που αποβλήθηκε στο 5ο λεπτό κόντρα στην Αλκμαρ. Λοιπόν, λύθηκε το μυστήριο, έτσι. Οπότε η Φορτούνα Σιτάρντ είναι αυτή που από το 5 παίζει με 10.

Α, για την υπόθεση του 1980 λέτε, ναι. Ναι, οκ. Okay. Εμένα το μυαλό μου έψαξε στα πιο πρόσφατα, τις τελευταίες 15 ετίας δηλαδή, που είχαμε πολλές υποθέσεις τέτοιες. Ναι, οκ. Okay, το 1980. Ήταν η πρώτη ομάδα. Όχι ότι δεν υπήρξαν και άλλες στη συνέχεια και στην πιο πρόσφατη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

0: Ευχαριστούμε, Άρη, για την παρέα και μπράβο για τις μουσικές. Στεφανάρα ή Γιαννίσης στην κονσόλα. Στεφανάρα είναι σήμερα. Στην κονσόλα. Λοιπόν, όχι και ποτέ, Άρη μου. Ο Ντέταρ ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών στην εποχή της, λέει ο Χρήστος από την Ουαλία. Εντάξει, βρε αδερφέ μου, τώρα με πήγες 500 χρόνια πίσω για να μου πεις τώρα για τον Ντέταρη, που και πάλι δεν είχε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Εγώ μίλησα, η ερώτηση ήταν για τον Τζόλι, γιατί δεν τον πήρε κάποια ελληνική ομάδα, και είπα ότι καμία ελληνική ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει τον Τζόλι. Προφανώς αναφερόμουν στο σήμερα, έτσι, και όχι στο αν μια ομάδα μπορούσε να δώσει πολλά χρήματα στο παρελθόν. Γιάννης από Βόλο. Καλησπέρα, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ολυμπιακός Βόλο τον είχαν ρίξει γάμα εθνική και τον είχαν αποκλείσει από την UEFA πριν παίξει με την Παρί. Ναι, τέλος πάντων, είναι τώρα ιστορία άλλη αυτή. Βαθμοί αφαιρέθηκαν από τον Ολυμπιακό Βόλο και την Καβάλα. 10 και 8 βαθμοί. Αλλά υποβιβάστηκαν τότε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που δεν τους έδωσε πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Και τότε, όταν δεν έπαιρνε πιστοποιητικό, πήγαινε στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, ιστορίες τώρα από το παρελθόν. Πάμε σε διάλειμμα, θα διακόψουμε διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα ακούσετε με όλα τα τελευταία νέα και θα επιστρέψουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 1,49. Παγωτό ξυλάκι Mini κλασικό 12 επί 50 ml, 25% φθηνότερα, 3,95. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 5,69. Lidl. More to value.
8: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες, φυτόχωμα, δίχτυα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τον κήπο σας. Από 5η 20 μέχρι και Δευτέρα 24 Αυγούστου ανακαλύψτε όλο το φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
12: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
14: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
15: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
16: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
17: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήφτασε.
18: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
19: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Πρεμιέρα σήμερα για την Super League. Πρώτη αγωνιστική, πρώτα παιχνίδια. Στις 8 ξεκινάμε, σας θυμίζω. ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. Τα δύο πρώτα μάτς. Στις 8 η ώρα η σέντρα και στις δύο αυτές αναμετρήσεις. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ Ηρακλής και στην Τρίπολη, το Καλαμάτα Άρης. Και στις 9.30 είναι το τρίτο χρονικά μάτς για σήμερα, το τρίτο χρονικά μάτς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, 9.30.

Αυτή την ώρα έχουμε τρία μάτς στην Premier League. Είναι στο 50-52 τα παιχνίδια, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Η Everton προηγείται 1-0 της Crystal Palace. Το Ipswich Sunderland είναι στο 1-1. Ενώ χωρίς γκολ συνεχίζεται το μάτς της Nottingham Forest με την Leeds. Στο Βέλγιο, στο 53, η Zulte Waregem προηγείται 2-0 της Beveren. Στην Ολλανδία, το Fortuna Sittard Alkmaar παραμένει 0-0 στο 39. Θυμίζω ότι η Fortuna Sittard παίζει από το 5ο λεπτό με 10 ποδοσφαιριστές. Έχει ξεκινήσει παιχνίδι στην Ισπανία. Athletic Bilbao Sevilla είναι στο 11ο λεπτό, το match είναι στο 0-0. Bilbao Sevilla, όπου για τους φιλοξενούμενους ο Βλαχοδήμος είναι ο βασικός της τερματοφύλακας. Ο Βλαχοδήμος παίζει βασικός και με την ευκαιρία έχει έρθει και ένα μήνυμα που λέει δίλημα Τζολάκης ή Βλαχοδήμος στην πρεμιέρα του Nations League. Πραγματικά είναι μεγάλο δίλημα αυτό. Ένα δίλημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Γιωβάνοβιτς. Και μακάρι να υπάρχουν τέτοια διλήμματα στην εθνική, έτσι. Δηλαδή πραγματικά ποιον να βάλεις βασικό τερματοφύλακα, τον Τζολάκη ή τον Βλαχοδήμο. Η εθνική μας έχει πολύ ταλέντο και στο τέρμα και στην άμυνα και μέσω επιθετικά. Λοιπόν, και διλήμματα τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά και μακάρι πάντα να υπάρχουν. Το θέμα είναι ο Γιωβάνοβιτς να κάνει τις σωστές επιλογές και να μας πάει εκεί που πρέπει να πάμε. Δηλαδή σε μια μεγάλη διοργάνωση επιτέλους μετά από τόσα χρόνια. Μπροστά μας είναι το Euro. Και με διλήμματα ή χωρίς διλήμματα πρέπει οι επιλογές να είναι σωστές και η ομάδα να φτιαχτεί σωστά και να μην εμφανίσει αυτό το πρόσωπο που εμφάνισε στα προκριματικά του Μουντιάλ, όπου ήταν μεν κατά διαστήματα καλή, αλλά επί της ουσίας τίποτα.

3-0 η Ζούλτε Βάρεγγεμ την Μπέβερεν για το βελγικό πρωτάθλημα. Στο 56 είναι αυτό το παιχνίδι. 0-0 σας είπα η Μπιλμπάο με τη Σεβίλη, 13ο λεπτό σε αυτό το μάτς για την Λα Λίγκα, για το ισπανικό πρωτάθλημα. Ένα ισπανικό πρωτάθλημα, τώρα θα σας πω και γι' αυτό.

Ένα ισπανικό πρωτάθλημα το οποίο είναι στην δεύτερη του αγωνιστική. Και αυτό ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες. Η Σεβίλη που παίζει στον Μπιλμπάο έχει ξεκινήσει νικηφόρα το πρωτάθλημα. Έχει νικήσει την πρώτη αγωνιστική τη Ράγιο Βαγκεκάνο με 2-1. Λοιπόν, για την Μπιλμπάο είναι το πρώτο μάτς. Σήμερα κάνει πρεμιέρα.

Εδώ ένας φίλος λέει: Άρη, αν μια ελληνική ομάδα έδινε 20 στο Τζόλι, δεν ξέρεις τι θα αποφάσιζε ο ίδιος ο παίκτης. Γιατί ο παίκτης αποφασίζει, αδερφέ μου? Πότε αποφασίζει ο παίκτης? Ο παίκτης αποφασίζει όταν είναι ελεύθερος. Λοιπόν, ο Τζόλι δεν ήταν ελεύθερος. Πόσα θα δώσει την ομάδα είναι, όχι πόσα θα δώσει στον παίκτη. Λοιπόν, η Μπριζ, αν έρχονταν μια ελληνική ομάδα και της έδινε 20, όχι, δεν θα τον έδινε ποτέ στην ελληνική ομάδα. Ήρθε η Arsenal, έδωσε 40 και τον πήρε. Λεφτά δηλαδή που καμία ελληνική ομάδα δεν θα μπορούσε ποτέ να δώσει. Από εκεί και πέρα, ακόμα και ελεύθερος να ήταν, πού θα προτιμούσε δηλαδή να πάει ο Τζόλις, αν τον ήθελε η Arsenal δηλαδή και μια ελληνική ομάδα, πού θα πήγαινε? Στην ελληνική ομάδα ή στη φιναλίστ του Champions League και πρωταθλήτρια Αγγλίας? Καλά τώρα, μην λέμε ότι να είναι.

Είσαι υπέρμαχος, με ρωτάει ένας φίλος, των cooling breaks στα δύο ημίχρονα. Αν φίλε μου είναι η ζέστη αφόρητη, ναι, βεβαίως και είμαι. Αλλά να υπάρχει λόγος, έτσι, όχι όπως αυτό που βλέπαμε στο Μουντιάλ, που μπορεί να βρέχε κιόλας σε κάποια μάτς και κάνανε cooling break. Έτσι, αυτό ήταν αστείο. Και καταλαβαίνουμε γιατί γινόταν στο Μουντιάλ στην Αμερική. Τώρα, γενικότερα, είμαι υπέρμαχος αν πράγματι οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Είναι καλό να γίνεται. Πρέπει να σας πω ότι χθες που έκανε ένα σεμινάριο ο Λανουά και οι υπόλοιποι ΚΕΒ στους δημοσιογράφους, έκαναν και στη ΣΠΑΕ σεμινάριο, αλλά έκαναν και στους δημοσιογράφους σεμινάριο για τους νέους κανονισμούς που θα ισχύουν, τους νέους κανόνες του παιχνιδιού και τι πρόσθεσαν στο πρωτόκολλο του VAR. Έτσι, πότε θα παρεμβαίνει το VAR από εδώ και στο εξής, από τη φετινή σεζόν. Και σχετικά με την οδηγία αυτή για το cooling break, να πούμε ότι η δική μας ΚΕΔ έχει αποφασίσει να ισχύει όταν οι θερμοκρασίες είναι στους 35 βαθμούς. Έτσι, τότε να γίνεται cooling break. 35 βαθμοί και πάνω. Αν η ζέστη δεν είναι σε τέτοια επίπεδα, προφανώς και δεν θα έχουμε cooling break. Αποφάσισαν και κάτι άλλο, μιας και είναι και προαιρετικό κιόλας, δεν είναι υποχρεωτική οδηγία δεσμευτική. Αυτό που είδαμε στο Μουντιάλ, όπου ένας παίκτης τιμωρούνταν και μάλιστα με αποβολή, εάν έβαζε το χέρι του μπροστά στο στόμα του και πήγαινε και έλεγε κάτι στον αντίπαλό του, σε αντίπαλο παίκτη. Τον έβριζε δηλαδή, του έλεγε κάτι. Και έβαζε το χέρι μπροστά για να μην φανεί τι λέει. Αυτό δεν θα ισχύσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αποφάσισε δηλαδή η ΚΕΔ, μιας και είναι προαιρετικό, να μην είναι ένας κανόνας ο οποίος θα ισχύσει και εδώ. Οπότε, ελεύθερα οι παίχτες μπορούν να βάλουν το χεράκι τους μπροστά και να τα χώσουν στον αντίπαλό τους.

Θα σας πω ότι ο Τζολάκης αναδείχθηκε man of the match στο παιχνίδι της Hull με την Manchester United. Θυμίζω το αποτέλεσμα 2-0, η νίκη για την Hull στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και στην πρεμιέρα της Hull στην Premier League μετά από κάποια χρόνια που απουσίαζε από την μεγάλη κατηγορία. Αλλά το ανέφερα αυτό για να σας πω και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Μάικ Λόουεν. Έχει μιλήσει με πολύ έτσι εγκομιαστικά σχόλια για τον, για τον Τζολάκη. Είπε ο Μάικ Λόουεν λοιπόν στο σχόλιο του: «Για μένα, λέει, η πραγματική ιστορία ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης. Η Manchester United τα έδωσε όλα απέναντί του.

στο παιχνίδι. Καταπληκτικά λόγια, έτσι. Διαστόματος Mike Lowen για τον Τζολάκη που έκανε το ντεμπούτο του. Ένα ντεμπούτο που δεν ήταν απλώς καταπληκτικό για τον Κωνσταντή. Ήταν και πολλά υποσχόμενο και τον ανέδειξε και μεγάλο πρωταγωνιστή του μάτσα.

Η Everton έχει σκοράρει και δεύτερο γκολ. Προηγείται 2-0 της Crystal Palace. Στο 65 το παιχνίδι. Στο 1-1 η Ipswich με τη Sunderland. Στο 68. Στο 0-0 το Nottingham Forest Leeds. Στο 68 επίσης. Στην Ισπανία το Bilbao Sevilla έχει γίνει 0-1. Η Sevilla έχει ανοίξει το σκορ και μάλιστα η Bilbao έχει μείνει με 10 παίκτες. Να δούμε λίγο για αυτήν την αποβολή. Λοιπόν, αποβολή στο 11. Θα σας πω ποιος παίκτης είναι. Ο Όσο στο 15 άνοιξε το σκορ για την Σεβίλη, η οποία έχει αυτό το προβάδισμα και έχει και αριθμητικό πλεονέκτημα πλέον. Κάτι που την κάνει βεβαίως και φαβορή πλέον στο μάτς. 0-1 το Bilbao Σεβίλη. Στην Ολλανδία ημίχρονο Φορτούνα Σιτάρτ Αλκμαρ 0-0. Στη Γαλλία έχει ξεκινήσει επίσης ένα μάτς, το Lens Auxerre, 12ο λεπτό, είναι 0-0. Νομίζω έχει κερδίσει πέναλτι η Lens. Θα σας πω εδώ τι γίνεται. Ζούλτε Βάρεγγεν Μπέβερεν στο Βέλγιο 4-0. Στο 70.

τελειώνουν και τα παιχνίδια στο κύπελο Γερμανίας. Κάποια τελειώνουν, κάποια άλλα πάνε στην παράταση. Θα σας τα πω αναλυτικά. Γκολ για τη Λανς με πέναλτι. Η Λανς ανοίγει το σκορ, Λανς Οσέρ 1-0 στο 13. Τώρα, στο κύπελο Γερμανίας, Duisburg Elversberg 1-3, πέρασε η Elversberg. Hansa Lunenberg Werder Vremis 0-3, προκρίθηκε η Werder. Το Χεμελίνγκεν Ανόβερο τελείωσε 1-9. 1-9. 9 γκολ έβαλε το Ανόβερο απέναντι σε μια αεραστεχνική ομάδα προφανώς, την Χεμελίνγκεν. 0-6 ήταν το ημίχρονο, θυμίζω. Το Ανόβερο στην επόμενη φάση. Άουε Χόφενχάιμ 0-4. Χόφενχάιμ προκρίθηκε. Νωρίτερα η Λεβερκούζεν απέκλεισε τη Βέχεν και η Augsburg την Κότμπους. Και δύο παιχνίδια τα οποία είναι πάνε στην παράταση. Το Βικτόρια Κολονίας Νιρεμβέργη που ήρθε 1-1. Και το Σαρ Μπρίγκεν Χέρτα Βερολίνου που ήρθε επίσης 1-1. Έχει άλλα τρία μάτς για το κύπελο Γερμανίας. Άιντραχτ Τρίερ Λιψία στις 7. Μόναχο 1860 Χολστάιν Κίελ επίσης στις 7. Και ακόμη ένα, το Σόνενχοφ Γκρόσασπακ με την Αρμίνια Μπίλεφελντ. Και αυτό το μάτς στις 7, κύπελο Γερμανίας. Ομάδες από υψηλότερες κατηγορίες με ομάδες αεραστεχνικές είναι τα περισσότερα παιχνίδια.

Λοιπόν, η ώρα πάει 6:30. Θα διακόψουμε, θα κάνουμε το διάλειμμα μας. Έχει και πολιτικό δελτίο, κύριε Στέφανε. Βεβαίως, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες ιστορίας», «Ο κόσμος του Οδυσσέα», «Ομήρου Οδύσσιας σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
3: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
2: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
3: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, ένας φίλος εδώ έχει στείλει μήνυμα και μας λέει: έχω βάλει στο φούρνο σεφταλιές. Είμαι άρχοντας. Αυτό είναι το μήνυμά του. Αδερφέ μου, εντάξει, σημαντική η πληροφορία που μας δίνεις, μάλλον για να ζηλέψουμε, μάλλον μας το στείλες. Δεν βλέπω άλλο λόγο δηλαδή και που πρέπει να το ξέρουμε αυτό, αλλά οκ. Okay. Να περάσεις καλά με τις σεφταλιές. Ο Μπακασέτας έχει ομάδα? Όχι, ο Μπακασέτας νομίζω ακόμα δεν... Ακόμα στον

Παναθηναϊκό. Είναι. Δεν έχει βρει ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι ελεύθερος. Όχι, όχι. Ακόμα στον Παναθηναϊκό ανήκει κανονικά. Ξέρουμε ότι θεωρητικά δεν υπολογίζεται. Τώρα άλλη ομάδα πάντως δεν έχει βρει για να μετακινηθεί. Παραμένει στον Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια, Άρη, καλή χρονιά. ΑΕΚ back to back. Για να δούμε, φίλε. Πάμε ένα Paradise Lost. Όχι, αδερφέ, έχουμε παίξει. Κοντεύουμε όλη τη δισκογραφία να παίξουμε εδώ πέρα. Paradise Lost, δεν βάζουμε άλλο.

Αυτή είναι ωραία πληροφορία, δεν το είχα στο μυαλό μου. Στέλνει ο φίλος και λέει: Άρη, να θυμίσουμε ότι στην Σάρ Μπρίγκεν προπονητής είναι ο Αργύρης Γιαννίκης. Δεν το είχα στο μυαλό μου αυτό και πράγματι είναι ο Αργύρης Γιαννίκης, προπονητής Σάρ Μπρίγκεν, η οποία Σάρ Μπρίγκεν έχει πάει τη Χέρτα Βερολίνου στην παράταση. Παρακαλώ, στο κύπελο Γερμανίας. Στο 100 λεπτό είναι το μάτς αυτό. Σάρ Μπρίγκεν, Χέρτα Βερολίνου, 1-1 ακόμη.

Ο Κώστας λέει, για σου Άρη, καλή σεζόν. Βλέπω μία εκ των Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ να μένει εκτός Ευρώπης. Αδερφέ μου, ας ελπίσουμε να μην μείνει κανείς εκτός Ευρώπης και να έχουμε στην Ευρώπη φέτος 5 ομάδες. Θα είναι πάρα πολύ σπουδαίο για την Ελλάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι αυτό που λες δεν είναι απίθανο, ότι είναι απίθανο να συμβεί. Είναι πιθανό. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν πήραν καλά αποτελέσματα στην έδρα τους. Ειδικά ο Παναθηναϊκός που νίκαγε 2-0, ήρθε 2-2 και έχει να παίξει τώρα εκτός έδρας. Ισόπαλο και του ΠΑΟΚ το αποτέλεσμα στην έδρα του, και οι δύο θα πρέπει να πάνε να πάρουν πρόκριση εκτός έδρας. Καθόλου εύκολο. Ας ελπίσουμε όμως ότι και οι δύο θα το καταφέρουν. Είτε στο 90 λεπτό, είτε στην παράταση, είτε και στα πέναλτι αν χρειαστεί. Έτσι και οι δύο ομάδες να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση.

κακία ισόπαλο αποτέλεσμα έχει από το πρώτο μάτς, αλλά το πήρε εκτός έδρας. Οπότε μπορείς να πεις ότι έχει ένα πλεονέκτημα. Παίζει στην έδρα της. Θέλει και εκείνη ασφαλώς νίκη, όπως και οι άλλοι. Αλλά είναι πιο πιθανό να την πάρει την νίκη αυτή, γιατί επαναλαμβάνω, παίζει στην έδρα της. Θα παίξει σε μια γεμάτη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα πλεονέκτημα. Τώρα, ο Όφη έχει καθαρίσει, δεν το συζητάμε. Νίκησε 3-0 στο πρώτο μάτς απέναντι στη ΣΕΚΑ Σόφιας. Έχει καθαρίσει. Έχουμε δει και 3-0 να ανατρέπονται, αλλά ελάχιστη σοβαρότητα να δείξει ο Όφη σε αυτό το μάτς. Νομίζω ότι θα την πάρει την πρόκριση και θα παίξει στο Europa League, στη League Face τη φετινή σεζόν.

Άρη, παίξε Seven Churches από Possessed να γράψει ιστορία στο ελληνικό ραδιόφωνο, λέει ο Χρήστος. Αδερφέ μου, άμα το παίξουμε αυτό, θα γράψουμε ιστορία, αλλά θα γράψουμε αρνητική ιστορία στο ραδιόφωνο, στο ελληνικό ραδιόφωνο, γιατί θα μας κλείσουν.

Μια είδηση από Φόρμουλα 1 για όσους ενδιαφέρονται για τα μηχανοκίνητα. Οι κατατακτήριες στην Ολλανδία ήταν ένας θρίαμβος για τον Λάντο Νόρις. Πήρε την pole position και μάλιστα είναι η δεύτερη σερή pole position που παίρνει μετά την Ουγγαρία. Άφησε πίσω του τις δύο Mercedes. Λοιπόν, δεύτερη φετινή και δεύτερη διαδοχική pole για τον Λάντο Νόρις. Για να δούμε και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, πίσω από τον Λάντο Νόρις, Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντωνέλη. Λοιπόν, από την τέταρτη θέση θα ξεκινήσει ο Πιάστρη, πέμπτη και έκτη Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ. Αυτά για το Grand Prix της Ολλανδίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για αύριο, Κυριακή, στις 4 το μεσημέρι.

0: Σας έχω πει από νωρίς ότι εκτός από τα ποδοσφαιρικά, τέλος πάντων, και τα της Super League, έχει και ένα φιλικό μάτς σήμερα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των ανδρών. Φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία, το οποίο θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Telecom Center, στις 8 η ώρα, το Τζάμπολ εκεί. Ένα φιλικό μάτς, βεβαίως, στο πλαίσιο των φιλικών που θα δώσει η Εθνική, που έχει μπροστά της τα προκριματικά του Mundo Basket, έτσι. Είναι φιλικό με την Πολωνία. Ο Big Win Sport FM βεβαίως και θα είναι εκεί. Θα είναι ο Χρήστος Ρομπόλης, τον οποίο μάλιστα έχω και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας πει για τους 13 παίχτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Σπανούλης για να χρησιμοποιήσει και το ποιοι έχουν μείνει έξω κτλ. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Όλα καλά, εδώ στο ΆΚΑ είμαστε. Το οποίο εντάξει ακόμα δεν έχει πολύ κόσμο. Παρεπιπτόντως, μέχρι το πρωί είχαν βοληθεί γύρω στα 5.000 εισιτήρια, οπότε περιμένουμε λίγο παραπάνω από αυτό το νούμερο.
0: Για μένα είναι εντυπωσιακό ακόμα και αυτό το νούμερο.
1: Ναι, γιατί αν σκεφτούμε ότι λείπουν τόσοι Αθηναίοι, ότι έχει ποδόσφαιρα εκείνη την ώρα.
0: Ακριβώς, έχει και Super League.
1: Ναι, είναι λίγο, είναι αρκετά καλός ο αριθμός νομίζω. Και αν σκεφτούμε ότι λείπει και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι πάντα από Λος Έλξης, και αν ήταν εκείνος θα είχε ακόμα περισσότερο κόσμο. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος, επειδή έχει καιρό να δει και μπάσκετ, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να δει το σημερινό τεστ, που είναι το πρώτο από τα δύο φιλικά που θα δώσει η εθνική ομάδα. Θα παίξει και τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα με την Κύπρο. Αυτό είναι το δεύτερο και τελευταίο φιλικό που θα δώσει. Εν όψη των κρίσιμων προκριματικών, θυμίζω, την ερχόμενη Παρασκευή παίζει με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας. Ναι. Σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Και ακολούθως στις 31 του μήνα, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, σε αυτό το απόγευμα, εδώ στο Telecom Center Athens, θα υποδεχτεί την Ισπανία για την δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα παίζουμε με την Πολωνία. Ένα καλό τεστ. Η Πολωνία, παρεμπιπτόντως, ενώ εμείς έχουμε περάσει με 3-3 ρεκόρ νικών ητών, τέλος πάντων, από την πρώτη φάση, οι Πολωνοί έχουν περάσει με 6-0 και είναι με το 1,5 πόδι ήδη στο Παγκόσμιο. Αντίθετα, εμείς έχουμε μπει λίγο σε περιπέτειες με τις θητές που γνωρίσαμε τον Ιούλιο από την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Σήμερα η ελληνική ομάδα θα παραταθεί με 13 παίκτες, 16 είναι σε ο σύνολο στην προετοιμασία. Εκτός για σήμερα έμειναν ο Παπα-Νικολάου, ο Φλιώνης και ο Καραγιάννηδης. Ο Παπα-Νικολάου και ο Φλιώνης έχουν κάποιες ενοχλήσεις, κάνουν κάποια θεραπεία. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για τα παιχνίδια τα επίσημα που ακολουθούν. Ο Καραγιάννηδης υποθέτω έμεινε εκτός για λόγους τακτικής, δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων. Να πούμε και τους 13 που είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το απόψινο παιχνίδι. Είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Μπαζίνας, ο Καλάθης, ο οποίος επιστρέφει μετά από 2 χρόνια για να παίξει με την εθνική. Θυμίζω τελευταία του παρουσία ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο Ντόρσεϊ, ο Καλαϊτζάκης, ο Λαρετζάκης, ο Μίτογλου, ο Μωραήτης, ο Νετζίπογλου, ο Περσίδης και ο Τολιόπουλος. Αυτή είναι η 13 που θα έχει στη διάθεσή του ο Σπανούλης. Από την άλλη πλευρά η Πολωνία έχει ένα αρκετά καλό ρόστερ. Έχει, θυμίζω, στον πάγκο της τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, που ήταν φέτος στον πάγκο του Άρη, και έτσι είναι το παράξενο παιχνίδι της μοίρας ότι τον διαδέχτηκε στον πάγκο του Άρη ο Σπανούλης. Ο Μίλιτσιτς, ο οποίος έχει κάποιους καλούς παίκτες, γνωστούς σε εμάς ορισμένους, όπως ο Μπονίτκα και ο Μπαλτσερόφσκι που πέρασαν από τον Παναθηναϊκό, όπως ο Τζόρνταν Λόιντ που έχει παίξει στη Μονακό και πλέον είναι στην ΕΦΕΣ. Είναι και οι δύο γη του παρεμπιπτόντος στην ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, που είναι αρκετά ταλαντούχα παιδιά και τα δύο. Ένας αγωνιζόταν, μάλλον αγωνίζεται ακόμα σε κολέγιο των Ηνωμένων Πολιτειών, οπότε θα είναι ένα αρκετά καλό τεστ για την ελληνική ομάδα για να δοκιμάσει τις δυνάμεις της εν ώψη των επίσημων αγώνων που έρχονται από εβδομάδα. Έτσι, με το πρώτο, θυμίζω, την Παρασκευή, το πολύ κρίσιμο μάτς με την Ουκρανία στην Λετωνία, στη Ρίγα της Λετωνίας θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Περιμένουμε φυσικά να έρχεται και ο κόσμος, όπως είπα, περίπου σίγουρα πάνω από 5.000 θα είναι οι θεατές εδώ στο ΆΚΑ, που είναι η έδρα της εθνικής ομάδας και για τα δύο αυτά φιλικά παιχνίδια που θα δώσει με Πολωνία και Κύπρο, αλλά και για το παιχνίδι με την Ισπανία, που από ό,τι μαθαίνουμε τα εισιτήρια θα βγουν μάλλον τη Δευτέρα, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος πότε θα βγουν, γιατί εκεί αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο και σημαντικό είναι το παιχνίδι και εμπορικό όνομα οι Ισπανοί που έχουμε χρόνια ιστορία απέναντί τους, οπότε εκεί νομίζω θα είναι μια καλή ευκαιρία για να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο, ίσως και διπλάσιο και τριπλάσιο από τον απόψινό. Αυτά.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάντως είναι στη Μύκονο, έτσι διάβασα στο sportpavlefm.gr.
1: Ναι, ήταν τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί. Ναι, πάντως δεν θα είναι διαθέσιμος, έτσι θα τον δούμε με το καλό αν περάσουμε στο παγκόσμιο, υποθέτω, γιατί με στη σεζόν στα παράθυρα αποκλείεται να το δούμε. Έτσι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Χριστό.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, θα τα πούμε και αργότερα με το φιλικό μάτς της εθνικής μας ομάδας με την Πολωνία. Στις 8 ξεκινάει. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα, χωρίς καθυστέρηση. Έχουμε κάτι ανακοινώσεις. Γεια σου, φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Άρη, μου τι κάνεις?
0: Όλα καλά.
2: Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Αρμάντο Γκονζάλες, το μυρμήγκι, όπως αποκαλούν οι Μεξικανοί, ο 23χρονος σέντερφορ Από την Τσίβας ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό πλέον με κάθε επισήμωση για τα επόμενα 4-1 χρόνια, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, μια μεταγραφή έτσι ενός ποδοσφαιριστή που έχει το ενσυχητή σκόρερ, 24 γκολ πέρυσι στην σεζόν, και με τον Ολυμπιακό να πληρώνει ένα συνολικό ποσό μαζί με τα μπόνους στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ, ίσως να φτάσει για τα 11, περίπου είναι 8,5 με 8,6 τα καθαρά, Άρη, που θα πάρει η ομάδα από το Μεξικό η Τσίβας. Και την ίδια ώρα άλλα 2 με 2,5 εκατομμύρια σε μπόνους. Κρατάει και ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης η ομάδα από το Μεξικό για να σε ενδεχόμενο μελλοντικής πώλησης. Για μια μεταγραφή που έχει κάνει χαμό έτσι το Μεξικό. Ναι. Πραγματικά το χαιρετάνε συνέχεια. Η Μεξικανή ήταν ένας πολύ αγαπητός ποδοσφαιριστής για αυτούς. Ήταν ένα παιδί από τις ακαδημίες τους, που δύο σεζόν που έπαιξε στο αντρικό επίπεδο έκανε πάρα πολύ καλές δουλειές και έρχεται να πλησιάσει τον Ελκαραμπή στην κορυφή της επίθεσης. Η πιο πρόσφατη λοιπόν μεταγραφή του Ολυμπιακού, και ενώ απομένουν ακόμα τρεις κινήσεις, θα έλεγα με βεβαιότητα από τους Ερυθρόλεπτους.
0: Τουλάχιστον τρεις, ναι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα, φίλε. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, την ακούσατε την είδηση. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν βεβαίως να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση από την πλευρά του Ολυμπιακού για τον Γκονζάλες.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ακούτε Sport FM 95.
6: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
7: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
14: Το νούμερο ένα αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου, που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Η Winsport FM 94,6.

Η Nottingham Forest το έφαγε στο 88 και το έχασε το μάτς από τη Leeds. Είναι μάλιστα τελικό το αποτέλεσμα. Nottingham Forest Leeds 0-1 τελικό. Στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, η Ipswich από την πλευρά της το έβαλε στο 92 και πήρε την νίκη κόντρα στην Sunderland. Στις καθυστερήσεις λοιπόν η Ipswich παίρνει πολύ σπουδαία νίκη, 2-1 την Sunderland. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το Everton Crystal Palace, αλλά εδώ νικήτρια θα είναι η Everton χωρίς αμφιβολία. Προηγείται 2-0 και το μάτς είναι στο 94. Ένα τελικό στο Βέλγιο, να σας πω, Zulte Waregem Beveren 4-0. Ολοκληρώθηκε αυτό το μάτς. Στη Γαλλία η Lens προηγείται 1-0 της Auxerre. Στο 40 η Auxerre παίζει με 10 παίκτες. Στη Λα Λίγκα στην Ισπανία το Bilbao Σεβίλη είναι 0-1 στο ημίχρονο. Η Σεβίλη έχει το προβάδισμα από νωρίς. Από νωρίς παίζει η Bilbao με 10 παίκτες σε αυτό το μάτς. Φορτούνα Σιτάρντ Αλκμαρ έχει γίνει 0-1. Το μάτς είναι στο 65.

Σας θυμίζω ότι στις 8 διεξάγεται η πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και Καλαμάτα Άρης στην Τρίπολη. Το μάτς αυτό, τα δύο πρώτα παιχνίδια για το φετινό πρωτάθλημα της Super League. Και στις 9.30 παίζει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ατρόμητο, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Να είστε συντονισμένοι εδώ, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα παιχνίδια, full reportage εδώ στον Big Win Sport FM στους 94,6. Έχουμε και το φιλικό μάτς της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών στο Telecom Center, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, Ελλάδα-Πολωνία.

0: τελικά αποτελέσματα στην Championship στην Αγγλία. West Ham Charlton 1-2. Κακό αποτέλεσμα για τη West Ham στην έδρα της. QPR Bolton 0-0. Blackburn Middlesbrough 2-1. Derby Cardiff 2-2. Preston Wolves 1-3. Wrexham Watford 1-1. Southampton Stoke 3-1. Και Swansea Sheffield United 0-0. Το Everton Crystal Palace ακόμη να τελειώσει. Είναι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-0 προηγείται η Everton. Θα είναι η νικήτρια σε αυτό το μάτς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ να σας αποχαιρετήσω. Πρώτη εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Να σας πω ότι τελείωσε το Everton Crystal Palace. 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Στο μικρόφωνο ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Κυριάκος Σταθερόπουλος αρχικά. Ο Στέφανο Παλουόντολος στη συνέχεια. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το αύριο το μεσημεράκι στις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
8: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
9: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
10: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
9: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
10: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizz Book Online.
11: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
12: Everyone, τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει.
14: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Χαλαρώνεις την παραλία?
16: Στο μπαλκόνι?
15: Στο αεροπλάνο?
8: Τι λείπει?
16: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
8: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
16: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
8: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
17: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 και καλή σεζόν έχουμε. Ξεκίνημα σήμερα με την Super League, ξεκίνημα και με την Game Zone. Θα σας κρατήσουμε και φέτος συντροφιά. Κυρίως με το αγαπημένο μας ελληνικό πρωτάθλημα, με τη στίχημα Super League που κάνει πρεμιέρα σε λιγότερο πια από μία ώρα, σέντρα, σε δύο γήπεδα, σε Φιλαδέλφια και Τρίπολη, θυμίζω ΑΕΚ, Ηρακλής, Καλαμάτα, Άρης και το βράδυ στις 9.30 το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Αυτά είναι τα τρία μάτς της πρεμιέρας. Με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου φυσικά στην αρχισυνταξία, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο.

0: Εννοείται ότι θα παρακολουθούμε και όλα όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό, σε πολλά παιχνίδια πια που είναι σε εξέλιξη, γιατί έχουν ξεκινήσει ή ξεκινούν τώρα τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Να πω επίσης ότι έχουμε στις 8 και το φιλικό της Ελλάδας με την Πολωνία εν ώψη του παραθύρου. Θα έχουμε ενημέρωση από Χρήστο Ρομπόλη. Αλλά έχουμε ενδεκάδες. Έχουμε την ενδεκάδα βασικά της ΑΕΚ για το μάτς με τον Ηρακλή. Η πρωταθλήτρια υποδέχεται τον Γυραιό, ο οποίος επιστρέφει μετά από 9 χρόνια Super League. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη να μας δώσει την πρώτη ενδεκάδα της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Και να πούμε βέβαια ότι είναι μετά από 23 χρόνια στην Φιλαδέλφεια το μάτς αυτό, από το 2003.
0: Σωστά.
1: Και να παίξει ΑΕΚ εδώ με τον Ηρακλή, ιστορικό μάτς. Λοιπόν, έχουμε μια έκπληξη. Ο Κοϊτά είναι εκτός αποστολής για τους κυτρινόμαυρους. Και αν θυμάμαι σωστά, δεν είχε κάποια τιμωρία. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό που πρέπει να διαπιστώσουμε γιατί υπάρχει αυτό και θες του Λοκατσίνοβιτς. Πάμε λοιπόν από την 1400 και το δοκάρια μου κουτί με το Ρέλβα στα στόπερ δεξιά, ο Ρότα αριστερά, ο Πίλιος, Μαρίν Βιτάλης Ζουμπκόφ με Γκατσίνοβιτς και Γιώβιτς Βάργα. Δεν υπήρξε κάποια έκπληξη πλην. Επαναλαμβάνω αυτή την Κοϊτά. Να δούμε αν είχε κάποιο πρόβλημα τελευταίας στιγμής για τον Μαυριτανό άσπο. Γιατί πραγματικά ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι που να κουβαλάει κάποια τιμωρία από την προηγούμενη σεζόν.
0: Οκ, οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον.
1: Περιμένουμε το ρεπορτάζ.

0: Αδελφόπουλο, που είναι προβληματισμός. Ξέρεις, μήπως πει κάποιο πρόβλημα τελευταία στιγμής και προφυλάσσεται εν ώψη της Τετάρτης, ή αν δεν θα είναι διαθέσιμος και για Τετάρτη, είναι ένα ερωτηματικό το οποίο περιμένουμε να το απαντήσουμε στην διάρκεια της επόμενης ώρας.
1: Εντάξει, εντάξει Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Νίκο.
1: Να σε καλά, να σε καλά, καλή σεζόν να έχουμε. Λοιπόν, ακούσαμε την ενδεκάδα της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη για το μάτς με τον Ηρακλή. Όπως σωστά επισήμανε, είναι το πρώτο ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφεια από το 2003. Και θα περιμένουμε ενημέρωση για το θέμα του Κοϊτά, ο οποίος είναι εκτός αποστολής από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Καλησπέρα σε όλους. Τώρα εντάξει, δεν απαντάω στον καθένα ξεχωριστά από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Εδώ ένας φίλος είναι εντυπωσιασμένος γιατί έχουν μπει χιλιάδες Μεξικανοί στη σελίδα του Ολυμπιακού και σχολιάζουν τι είναι αυτός ο παίκτης που πήραμε. Αυτός ο παίκτης που πήρατε είναι ένας από τους, από τα μεγαλύτερα ονόματα στο Μεξικό. Και γίνεται χαμός εδώ και αρκετές ημέρες. Πόσο μάλλον τώρα που ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο Γκονζάλες από τον Ολυμπιακό. Είδα Τζόλι, είδαν και οι Άγγλοι Τζόλι, ξαναείδαν μάλλον Τζόλι, τον είχαν δει και στο Community Shield, αλλά στο πρωτάθλημα είναι λίγο διαφορετικό. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Δεξιά, αριστερά, πίεζε, έτρεχε. Τρομερός. Και ψηφίστηκε και από τον κόσμο ως Player of the Match χθες το βράδυ για την Arsenal, στο εύκολο 3-0 απέναντι στην Coventry. Είδαμε και τον Τζολάκη σήμερα, ο οποίος κατέβασε ρολά και η Χάλ νίκησε 2-0 τη Manchester United. Γενικότερα μια αγωνιστική που ξεκίνησε χθες και είχε αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Για παράδειγμα είχε τη σφαλιάρα της Forest από τη Leeds στην πρεμιέρα. Αυτό το 0-1 στο τέλος. Είχε μια πολύ ωραία Everton. Το έβλεπα αρκετά. Μια πολύ ωραία Everton. Κάποια στιγμή η Everton θα αποδώσει, θα παίξει και καλό ποδόσφαιρο. Γιατί και καλό προπονητή έχει και καλούς παίκτες έχει. Και απέναντι στην Crystal Palace πήρε μια εύκολη νίκη με σκορ 2-0. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο ένα πέρασμα από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, έχουν τελειώσει, να κάνουμε μια σούμα. Απλά θα μου δώσετε λίγο χρόνο εδώ να ανοίξω τα εργαλεία μου, να σημειώσω ποια παιχνιδάκια θα έχουμε για να ενημερώνουμε.

0: Θυμίζω έχουμε άλλα τρία παιχνίδια αύριο. Έχει αναβληθεί το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά μετά από το αίτημα των πράσινων για να είναι η ομάδα στο 100% συγκεντρωμένη στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στην Τσεχία. Το είχε κάνει και πέρυσι αυτό, θυμίζω, ο Παναθηναϊκός. Τότε ήταν να παίξει με τον Όφη στην πρεμιέρα και το παιχνίδι έγινε τελικά κατά χείμωνο. Τα αυριανά παιχνίδια είναι Όφη Βόλος 7:30, 9 η ώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και prime time 9:30 ώρα Πανετολικός Αστέρας Άκτορα. Αυτά είναι τα αυριανά. Πάμε όμως Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, γιατί έχουμε και την πρώτη ενδεκάδα του Άρη για τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα, για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα που διεξάγεται στην Τρίπολη. Θα πάμε στον Αλέξ Αβόπουλο. Γεια σου Άλεξ, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Οι δύο κινήσεις που, εντάξει, δεν είναι ότι δεν τις περιμέναμε, απλά συνιστούμε μια είδηση, είναι το γεγονός ότι ο προπονητής του Άρη ρίχνει κατευθείαν στα βαθιά τους δύο πιο πρόσφατα με νέο αποκτησέντες, δηλαδή τον Ρικάρντο Βέλιο, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα, τον Ζερεμί Πετρίς, τον δεξιό πιστοφύλακα, αμφότερη είναι στην ενδεκάδα. Αυτές είναι ουσιαστικά οι αλλαγές του προπονητή του Άρη και ακόμη μια στη μεσαία γραμμή σε σχέση με το μάτς του κυπέλου μεσοβδόμαδα, αλλά και στα τελευταία φιλικά παιχνίδια. Θέλει να έχει μια μεγαλύτερη ισορροπία στην άμυνα, βάζοντας ένα κανονικό δεξιό μπακ, τον Πετρίς, πηγαίνοντας στο Φατικά να παίξει αριστερά, εκεί που πέρσι, σου θυμίζω, έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια στο αριστερό, παρότι δεν είναι κλασικός δεξιοπόδαρος. Και βάζει και τον Πορτογάλο κάτω από τα δοκάρια, αφήνοντας τον μπάγκο του Σοκράτη Διούδη, που έπαιξε στα περισσότερα φιλικά.

0: Πορτογάλος, όπως είχαμε πει, προβλήθηκε για βασικός και φαίνεται με το καλημέρα ότι αυτός θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Πλέον αυτός ξεκινάει ως πρώτος την νέα σεζόν. Ο Φαμπιάνο θα έχει το Γένσεν και πάλι παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας. Όπως είπαμε, Φατιγκά αριστερά και Πετρίς δεξιά. Ο Ντέλε Μπασίρου θα κάνει τον ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα και γενικά το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη σε επίσημο παιχνίδι θα είναι ο παρτενέρ του Ούρος Ράτιτς στη μεσαία γραμμή, με τον Μπένχαμιν Γκαρένα είναι και πάλι στο 10 μπροστά από τους δύο κεντρικούς μέσους. Ο Παλάσιος θα είναι δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά και ο Ράφα Μυρ στην κορυφή της επίθεσης, καθώς θυμίζω ότι δεν έχει ούτε Καντεβέρε ούτε Κουαμέ σήμερα στη διάθεση του προπονητής του Άρη.
1: Μάλιστα. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και την ενδεκάδα του Άρη για το μάτς με την Καλαμάτα. Τα λέγαμε και χθες με τον Αλέξη Αβούπουλο. Ο Άρης είναι μία από τις ομάδες όπου θα δούμε τώρα μια ενδεκάδα και την άλλη εβδομάδα, και σίγουρα τη μεθεπόμενη εβδομάδα, θα δούμε μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα, γιατί έρχονται παίκτες που θα μπουν στην εξίσωση του Γρηγορίου. Και σε άλλες ομάδες θα συμβεί αυτό, δεν είναι μόνο ο Άρης. Απλά ο Άρης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λοιπόν, να δω λιγάκι. Όχι τίποτα, έχει κάνει μια ανάρτηση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά είναι για τη συνέντευξη του Μπατίστ, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο site του Big Win Sport FM 94,6 αναλυτικά. Έχει δημοσιευτεί εδώ και καμιά ώρα και έχει πει πολλά και διάφορα. Επίσης έχει μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Μάτος του ΠΑΟΚ, που έχει πει για Σαββίδη, για μεταγραφές, για Κωνσταντέλια, και αυτή μπορείτε να τη βρείτε στο sportpavlefm.gr. Και να πω ότι υπάρχει και μια ανάρτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη μετά το τρομερό ντεμπούτο που έκανε με τη φανέλα της Χαλ. Είμαι απολύτως ενθουσιασμένος με το πρώτο μου παιχνίδι για τη Χαλ στην Premier League. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσω από μια υπέροχη νίκη μπροστά στους οπαδούς μας. Τι καταπληκτικός τρόπος να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του Έλληνας goalkeeper. Γενικά τους έχουμε κάνει δύο μέρες τους Άγγλους και ασχολούνται πάρα πολύ με τα δικά μας τα παιδιά. Και μακάρι να κάνουμε και τους Γερμανούς απόψε να ασχολούνται με τα δικά μας τα παιδιά, γιατί θυμίζω 9:30. Την ώρα που θα έχουμε το μάτς στο Φάληρο υπάρχει και ο τελικός του Super Cup στη Γερμανία, Dortmund εναντίον Bayern. Όλα δείχνουν ότι ο Καρέτσας θα ξεκινήσει βασικός και ο Κωνσταντέλιας θα έρθει από τον πάγκο. Τόσο να παίξουν και οι δύο μαζί και γουστάρουμε.

Ο Γκονζάλες εντωμεταξύ στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι το πεπρωμένο του είναι ο Ολυμπιακός. Ήταν γραφτό. Το πεπρωμένο μου είναι ο Ολυμπιακός, είπε μεταξύ άλλων ο Μεξικανός, ο Αρμάντο Γκονζάλες. Θυμίζω από την Τσίβας τον απέκτησε ο Ολυμπιακός. Η οπαδή της Τσίβας, μας τα έλεγε χθες και ο Τσανάκας στο ρεπορτάζ, τελευταίες ημέρες που αντιδρούσαν περίπου όπως αντέδρασαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο άκουσμα ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας. Για να καταλάβετε τι ήταν ο Αρμάντο Γκονζάλες για την ομάδα του. Λοιπόν, επίσης ο Γκονζάλες, βλέπω εδώ, γράφει ο Κώστας Νικολακόπουλος, θα φοράει το νούμερο 34. Το είχε και στην Τσίβας τα τελευταία αυτά χρόνια. Αύριο θα είναι κανονικά στις προπονήσεις. Από αύριο κανονικά στις προπονήσεις. Και θα σας δώσω και κάτι ακόμα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Κώστας το γράφει. Μπορείτε να μπείτε αναλυτικά να το δείτε στο site του Big Wings Sport FM. Γράφει ότι στα ρεπορτάζ της Φενέρμπαχτσέ αναφέρεται ότι ο τουρκικός σύλλογος είναι έτοιμος να καταθέσει προσφορά 20 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει από τη Ρασίνγκ Σαντατέρ τον Πουέρτα. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι όντως η Φενέρ έχει εμπλακεί, θα είναι πια πάρα πολύ δύσκολος, απίθανο Ολυμπιακός να έχει τύχει στη μεταγραφή του 23χρονου Κολομβιανού διεθνή, που ούτως ή άλλως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Λοιπόν, περισσότερα στο site. Γιατί ρε φίλε να μην παίξει ο Κωνσταντέλιας στην Τόρτμουντ? Εγώ νομίζω ότι όλα συνηγορούν στο ότι η προσέγγιση που του έγινε είναι γιατί σε γουστάρουμε και σε θέλουμε για να έρθεις να παίζεις. Να παίζεις μαζί με τον άλλον Έλληνα. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Και μακάρι να μην ισχύει, έτσι, να τους δούμε να παίζουν. Εγώ το έλεγα και χθες, επειδή με ρωτήσατε, θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ το DNA του συλλόγου και στους δύο και στο ταλέντο τους. Πάρα πολύ. Και περιμένω, για να είμαι ειλικρινής, παπάδες από τα δύο παιδιά μας. Προβλέψεις, παιδιά, για τα αυριανά μάτς θα δώσω κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν ξέρω πότε. Όποτε μου έρθει η έμπνευση. Τώρα είναι ακόμα νωρίς. Λοιπόν, αδερφέ που με λες Κώστα, δεν είμαι ο Κώστας. Ωραίο όνομα, αλλά δεν είμαι ο Κώστας. Ο Κώστας είναι αύριο, πριν από εμένα. Λοιπόν, για τον Κοϊτά, δεν ξέρουμε ακόμα 100% τι έχει. Βασικά δεν ξέρουμε, όχι 100%, δεν ξέρουμε. Είναι εκτός αποστολής. Το αν έχει προκύψει θέμα τραυματισμού, εάν τον προφυλάσει για να ξεκουραστεί εν ώψη της ρεβάνς, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μια πρώτη βόλτα από τα γήπεδα, όπου κάνει πρεμιέρα στοίχημα Super League. Πρώτη αγωνιστική. Θα ξεκινήσουμε από την Τρίπολη και θα καλησπερίσω στην παρέα μας έναν καινούριο καλό συνάδελφο, ο οποίος θα μας συντροφεύσει φέτος στα εντός έδρας παιχνίδια της Καλαμάτας. Θέλω να ελπίζω σύντομα, ιδανικά τέταρτη αγωνιστική, πιστεύουν από την Καλαμάτα ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδό τους για να παίζει εκεί η Καλαμάτα, δηλαδή στην έδρα της. Για την ώρα θα χρησιμοποιεί το γήπεδο της Τρίπολης ως έδρα. Παναγιώτης Φαντάκος θα περιγράψει το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, εδώ που ανοίγει η αυλαία της φετινής στοίχημαν Super League, παράλληλα βέβαια με την Όλγουεν Αρένα που παίζει η ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Πρώτο παιχνίδι της Καλαμάτας, φίλες και φίλοι, μετά από 25 χρόνια, να το πούμε διαφορετικά, μετά από 9.218 μέρες. Σαν τους φαντάρους, θα λέγαμε, μετρούσαν
0: η Καλαμάτα
1: τις μέρες για να έρθει αυτή η μεγάλη στιγμή, η στιγμή της μεγάλης επιστροφής στη στοίχημαν Super League. Μετράμε αντίστροφα για την σέντρα. Ο κόσμος σταδιακά αρχίζει και παίρνει τις θέσεις τους στο γήπεδο, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι 83 χιλιόμετρα μακριά από τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, το δημοτικό στάδιο, το οποίο όπως είπες και εσύ δεν είναι έτοιμο. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης του ώστε να πάρει άδεια για να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες.
0: Παναγιώτη, επιβεβαιώνεις ότι το ιδανικό για την Καλαμάτα θα ήταν να παίξει εκεί την τέταρτη αγωνιστική, ότι αυτός είναι ο σκοπός τέλος πάντων?
1: Μακάρι, Νίκο, να παίξει και την πέμπτη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό, ναι. Αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξος.
0: Okay.
1: Οι εκτιμήσεις, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πάμε προς Νοέμβριο και βλέπουμε. Μακάρι να διαψευτούμε και
0: μάλιστα
1: να επιστρέψουμε τον Οκτώβριο, και αλλά δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι.
0: Την Τρίπολη ωστόσο την έχει εξασφαλίσει μέχρι τον Νοέμβριο, αν πάμε μέχρι τότε. Δηλαδή εκεί θα παίζει Καλαμάτα.
1: Η επίσημη ενημέρωση και η συμφωνία που έχουν κάνει δύο ΠΑΕ είναι για ένα παιχνίδι, αυτό της πρεμιέρας με τον Άρη.
0: Okay. Οπότε μπορεί να τη δούμε και προς Αθήνα μεριά, λέω εγώ τώρα.
1: Αθήνα η Νίκαια, απαντάζει ένα γήπεδο, ας πούμε, που... και υπάρχει και μια λύση, ας την κρατήσουμε στο μυαλό μας, του Αγρινίου.
0: Okay, εντάξει, θα τα δούμε, εν καιρό αυτά. Έχεις την ενδεκάδα των γηπεδούχων του Άρη, την ακούσαμε, αν θες την επαναλαμβάνεις.
1: Βεβαίως. Έχουμε την πρώτη ενδεκάδα της Καλαμάτας για τη νέα σεζόν. Ιωάννης Γκέλιος θα είναι κάτω από την εστία, Πέτρος Καλουτσικίδης στο δεξιά άκρο της άμυνας, Στέφανος Στρούγκης και Ροντρίγκες στο κέντρο της άμυνας, ο Χούλιο Αλόνσο, ο Ισπανός, θα καλύψει την αριστερή πλευρά. Στα χαφ θα είναι ο Διαρά, ο Κατάλτη και ο Χάμζα, και επιθετικές εκμές για την Καλαμάτα θα είναι ο Βάργκας, ο Μορέιρα και ο Μπολίβαρ. Να πούμε ότι από αυτή την εντεκάδα είναι 6 τα νέα πρόσωπα, καθώς η Καλαμάτα άλλαξε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Έχει κάνει 18 μεταγραφές, ισάριθμες οι αποχωρήσεις. Νέος και προπονητής, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, κάνει τον ντεμπούτο του. Το πρώτο παιχνίδι του θα είναι στην Α Εθνική.

0: Σημερινή, πάντως πολύ δύσκολη και απαιτητική περμιέρα, γιατί απέναντι βρίσκεται μία από τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, Άρης Θεσσαλονίκη, που έχει και αυτός πολλά νέα πρόσωπα. Είπατε και εσείς νωρίτερα την εντεκάδα με την οποία θα παραταχτούν οι φιλοξενούμενοι. Είναι ένα στοίχημα και για τις δύο ομάδες που έχουν και οι δύο Έλληνες προπονητές. Σημαντικό αυτό να το κρατήσουμε. Και περιμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, καθώς και οι δύο μπαίνουν με φιλοδοξία σε αυτή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Παναγιώτη, θα τα πούμε και στην συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη μας σύνδεση. Στο γήπεδο της Τρίπολης, ξαναλέω, Καλαμάτα Άρης. Ακούσατε από τον Παναγιώτη Φαντάκο ότι είναι πολύ πιθανό η Καλαμάτα να μην παίζει στη φυσική της έδρα μέχρι και τον Νοέμβριο και ότι υπάρχει συμφωνία μόνο για το συγκεκριμένο μάτς με τον Αστέρα για να χρησιμοποιήσει το γήπεδο του. Οπότε πολύ πιθανό να δούμε την Καλαμάτα να έρχεται προς Αθήνα μεριά ή να πάει στο Αγρίνιο. Δυστυχώς τα έχουμε αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το έχουμε συνηθίσει. Για παράδειγμα, να θυμίσω χαρακτηριστικό της Κηφισιάς, η οποία φέτος θα παίξει άλλο γήπεδο. Μόνο στην έδρα της δεν παίζει, ενώ στη φυσική της έδρα, γιατί δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Θα χρησιμοποιεί το γήπεδο της Λεωφόρου. Και από την Τρίπολη πάμε να συνδεθούμε με την Νέα Φιλαδέλφια και τον Γιώργο Μαραθιανό, πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα. Η Ηρακλής, ακούσαμε νωρίτερα την ενδεκάδα της Ένωσης από τον Γιώργο Τσακίρη. Μας είπε ότι είναι εκτός αποστολής ο Κοϊτά. Θα μας τα επαναλάβει ο Γιώργος Μαραθιανός και αν έχει κάποια πληροφόρηση γιατί έμεινε εκτός ο Κοϊτά, να μας πει και την ενδεκάδα φυσικά του Ηρακλή. Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, καλή σεζόν.
2: Όλα είναι μια χαρά τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά πριν από λίγο είχαμε μια μικρή ένταση, πρέπει να πω. Είναι περίπου 500 οπαδοί του Ηρακλή εδώ, οι οποίοι είχαν κάνει πολύ στήρη την παρουσία τους, ούτως ή άλλως συμβαίνει αυτό. Και υπήρξε μια μικρή ένταση στο κυκλίδωμα που τους χωρίζει από την αριστερή πλευρά με κάποιους οπαδούς της ΑΕΚ που πλησίασαν προς τα εκεί. Ευτυχώς ήταν κάτι που δεν κράτησε πάνω από μερικά δευτερόλεπτα και γρήγορα εκτονώθηκε. Από το σημείο που βρίσκομαι δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να το προκάλεσε, αλλά όπως και να έχει δεν υπάρχει συνέχεια και το λέω θα είναι κρίμα γιατί υπήρξε μια χαρά συνεννόηση για να έρχονται οι οπαδοί του Ηρακλή και να πάνε και οι οπαδοί της ΑΕΚ στον δεύτερο γύρο και νομίζω πως ούτως ή άλλως οι σχέσεις των οπαδών των δύο ομάδων είναι πάρα πολύ καλές. Οπότε το θεωρώ κάτι εντελώς μεμονωμένο και ευτυχώς δεν πήρε διαστάσεις. Κατά τα άλλα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γνώριμα θερμή εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σήμερα είναι θερμή βέβαια και λόγω του καύσωνα, ο οποίος για τα καλά έχει πλήξει και εδώ την περιοχή. Φαντάζομαι ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ και τις προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων, οι οποίοι ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους εδώ για την προθέρμανση σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να το πεις ιστορικό, υπό την έννοια ότι είναι το πρώτο του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Ο Γυραιός που είχε λείψει πάρα πολύ από το κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και σήμερα θα επιστρέψει σε μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση για τον ίδιο, σε ένα μάτς που η ΑΕΚ θα τον υποδεχτεί στη Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς περιθώρια και εκείνη από την πλευρά της για να μην κάνει ένα καλό ξεκίνημα στην σεζόν στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ, η οποία στα δύο της πρώτα επίσημα μάτς δεν έχει πάρει νίκη μέχρι τώρα, ιτήθηκε στα πέναλτι από τον Όφη στον τελικό του Super Bet Super Cup και έφερε την ισοπαλία με τη Λεύσκη πριν από λίγες μέρες στη Βουλγαρία, που είναι μια καλή παρακαταθήκη εν ώψη της ρεβάντς που θα ακολουθήσει εδώ σε ένα πολύ σημαντικό βράδυ την ερχόμενη Τετάρτη. Πριν από αυτό το βράδυ όμως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πρέπει να ξεκινήσει την προσπάθεια να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι με μια νίκη εδώ επί του Γυρεού, ο οποίος επίσης έρχεται κάπως πληγωμένος από αυτά τα 3 γκολ που δέχθηκε στο κύπελο από τον Βόλο και σήμερα τον πρόωρο αποκλεισμό του από τη διοργάνωση. Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, οι οποίες έγιναν γνωστές πριν από λίγο, επεφύλαξαν μια μικρή έκπληξη από την πλευρά της ΑΕΚ. Όπως είπες και εσύ, Νίκο, είναι όχι μόνο εκτός ενδεκάδας αλλά και εκτός αποστολής ο Κοϊτά. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακόμα γιατί συνέβη αυτό και αν δηλαδή οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Θα το μάθουμε στη συνέχεια, εννοείται, και θα ενημερώσουμε. Κρατάμε πάντως ως δεδομένο ότι σήμερα δεν θα βρίσκεται ούτε στις εναλλακτικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ξεκινάει για πρώτη φορά βασικό τον Βιτάλης στην ενδεκάδα μετά το πολύ ελπιδοφόρο δείγμα που είχε δώσει ο Ούγκρος στο φιλικό με την Athens Καλυθέα, όταν είχε πετύχει και το πρώτο του ανεπίσημο γκολ με τα κιτρινόμαυρα. Θα ξεκινήσει σήμερα στον άξονα έχοντας ως παρτενέρ του τον Μαρίν. Θυμίζω συνοπτικά το σχήμα με το οποίο θα παραταχθεί η ΑΕΚ, με το 300 κάτω από τα δοκάρια, τον Ρότα δεξιά, τον Πίλιο αριστερά, τους Ρέλβας και Μουκουντή ακλώνει το δίδυμο στην άμυνα. Βιτάλης και Μαρίν, όπως είπα, θα είναι σήμερα οι δύο χαφ για τους κυτρινόμαυρους.

0: Ο Ζουμκόφ θα ξεκινήσει σήμερα και για εκείνον είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα ξεκινήσει ως βασικός. Ο Γκατσίνοβιτς θα πάει σήμερα σε έναν ρόλο στα αριστερά που δεν του είναι άγνωστος. Ανάμεσα στις θέσεις που τον έχουμε δει να αγωνίζεται στην ΑΕΚ, έχει περάσει και από εκεί. Και δίδυμο στην επίθεση, παρόλο που υπήρχε μια μικρή επιφύλαξη για το αν θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό ο Γιώβιτς, ο Σέρβος ξεκινάει κανονικά σήμερα μαζί με τον Βάργα. Δείγμα ενδεχομένως και αυτό του πόσο ο Νίκολιτς υπολογίζει την πρεμιέρα και το πόσο σημαντικό είναι για την ΑΕΚ να ξεκινήσει νικηφόρα. Από την απέναντι πλευρά ο Ηρακλής θα παραταχθεί με ένα σχηματισμό 3-4-3, με τον Γιώργο Αθανασιάδη να επιστρέφει σε ένα γήπεδο όπου γεύτηκε και καλές και κακές στιγμές, με αποκορύφωμα βέβαια την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα είναι κατά την εστία. Από εκεί και πέρα η τριάδα των στόπερ μπροστά του θα αποτελείται από τους Βούρο, Τσάκλα και Πίνια. Δεξί, back half θα είναι για τον Γυραιό ο Σόρια. Αριστερά ο Νιζέτ. Δίδυμο στα half η Σουρλής και Καϊμπουέ. Και στην επίθεση η τριάδα θα αποτελείται από τους Ήβι Λόπεθ δεξιά, Κράιντς αριστερά και Κούστα στην κορυφή της επίθεσης. Είναι, ξαναλέω, το πρώτο παιχνίδι του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια και είναι και το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων μετά από 9,5 χρόνια. Τελευταία φορά είχαν συναντηθεί το 2017 στο Καφτατζόγλιο με το σκορ τότε στο 2-2. Ενώ για να ανατρέξουμε στην τελευταία φορά που ήρθε ο Ηρακλής εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, πρέπει να γυρίσουμε στο μακρινό 2003, όταν η ΑΕΚ είχε πετύχει μια πολύ εντυπωσιακή και ευρία νίκη με 6-1. Αυτά τα πρώτα στοιχεία εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου περίπου 10-12.000 κόσμος έχουν πάρει ήδη θέσεις εξέδρες. Τα λέμε σε περίπου μισή ώρα για τη μετάδοση του αγώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Μαραθιανό. Θα επιστρέψουμε στην καυτή Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Όσοι είστε εδώ στο λεκανοπέδιο, και αλλού βέβαια, και αλλού στην Ελλάδα, δεν συμβαίνει μόνο στην Αττική αυτό. Έχει καύσωνα. Μας το φύλαγε τώρα για το τέλος Αυγούστου και μάλιστα από εβδομάδα, από ό,τι διάβαζα πριν, θα είναι και λίγο χειρότερα. Το λέω γιατί.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα, κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολήσεις. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά?
9: Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Α καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
13: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
12: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σκετάκι, Σλοβενία, Μαυροβούνιο. Φιλικά είναι αυτά. Στα μισά της δεύτερης περίοδου, 25-29. Παίζει και η Λιθουανία με Αριζόνα, βλέπω εδώ, 7.30 ώρα. Το μάτς της Εθνικής φυσικά, 8 η ώρα. Ελλάδα-Πολωνία, Στάνο Λιώσια, σε περιγραφή Χρήστου Ρομπόλη. Και έχει και ένα Ιταλία-Εστονία, 8.30. Επίσης, το Ουκρανία-Ελλάδα στο βόλεϊ έληξε με την εθνική μας να πανηγυρίζει την νίκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο tie break 15-10, 3-2 η νίκη για την εθνική και αύριο θα παίξουμε με την Βουλγαρία. Η εθνική έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη και βλέπει πρόκριση πια μετά από αυτή τη νίκη απέναντι στην Ουκρανία. Ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση. Τεράστια εμφάνιση από την Μάρθα Ανθούλη, ήταν ασταμάτητη, αλλά και την Πακοδήμου. Σημαντικότατη και αλλαγή της Στάνη, με την είσοδό της έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Πια δεν είναι καθόλου στόχος μακρινός το να περάσει η εθνική μας στην επόμενη φάση του Eurovolley στο Μπρουνό.

Κάνε όσα σαρδάμ μπορείς όσο θα λείπει ο Στέφανος. Δεν έχετε καταλάβει το εξής. Ο Στέφανος τους έχει εκπαιδεύσει όλους. Οπότε ακόμη και όταν λείπει, τα καταγράφουν. Ειδικά αυτός ο Γιαννίσης τίνει να γίνει χειρότερος. Δηλαδή όταν θα πάει στα χρόνια του, θα είναι χειρότερος, με μεγάλη διαφορά δηλαδή. Πνευματικός παιδί, ε. Τον έχεις διαφέρει.

Έγινε το goal στο Λανσουσέρ, για όσους το έχετε παίξει. 3-1, μειώνουν οι φιλοξενούμενοι. Με παίκτη λιγότερο δεν νομίζω ότι μπορούν κάτι παραπάνω. Ο Παναγιώτης Λαχαδάμης, έχω να τον δω τουλάχιστον ένα μήνα. Έξω από το στούντιο με Κωνσταντίνα Πανούτσου τα λέει. Γεια σου Παναγιώτη μου, πόσο καιρό έχω να σε δω, από το Μουντιάλ περίπου, ε. Που δεν έχει αλλάξει καθόλου όμως.

Βλέπω και διάφορα μηνύματα μουρμούρας. Εντάξει, παραδοσιακά, κλασικά. Για τον Ολυμπιακό, εν ώψη της πρεμιέρας του Δανατρόμητο. Περιμένετε, ρε παιδιά, να δούμε. Περιμένετε. Και για την ενδεκάδα και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι το μάτς σήμερα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Είναι το πρώτο μάτς μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τη δυνατότητα να παίξει άλλο παιχνίδι. Ξέρετε, κάνει καλό σε, όταν υπάρχει μια αποτυχία. Το λέμε πάντα αυτό. Κάνει πολύ καλό. Πω, τι έβαλε ο τύπος. Ποιος το έβαλε αυτό, ρε Ντίνα? Βλέπει Σίντερ? Όχι. Πω, το πρώτο γκολ της Σίντερ είναι γκολάρα. Ποιος είναι τώρα, δεν έχω προλάβει να δω. Μια φωτοβολίδα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ένα άπιαστο σουτ. 1-0 απέναντι στη Μότσα. Α, ο κύριος Τσαλχανόγλου. Τρομερή φωτοβολίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέμε πάντα ότι όταν υπάρχει μια αποτυχία, καλό είναι οι ομάδες να έχουν παιχνίδι γρήγορα, ώστε να μπορέσουν να αντιδράσουν. Ο Ολυμπιακός δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Καλώς βέβαια, γιατί με τον αποκλεισμό από την Αϊμέγεν πήγε κατευθείαν στη League Phase του Europa. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να δώσει άλλον προκριματικό. Ωστόσο, έχουν περάσει αυτές τις ημέρες με μια μουρμούρα, με μια έτσι κατάσταση λίγο να δούμε τι θα αλλάξει την ομάδα. Μετά και την κουβέντα που έγινε ανάμεσα σε Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Μεταγραφές γίνονται, θα γίνουν κι άλλες από ό,τι φαίνεται. Θα αλλάξει αρκετά το ρόστερ και ενδέχεται να υπάρξουν και αποχωρήσεις. Δηλαδή σήμερα αμέσως έφυγε και επίσημα ο Ταρέμι. Χαιρέτησε. Απλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα αλλάξει και σε επίπεδο ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας, εικόνας. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να βελτιώσει σίγουρα την εικόνα του, γιατί είναι μια συνεχιζόμενη μέτρια εικόνα από πέρυσι. Δηλαδή θυμάμαι, πέρυσι τέτοια εποχή ήταν, πρώτη αγωνιστική, και θυμάμαι τα συζητούσαμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο πάλι. Για τη δυσκολία του Ολυμπιακού να κερδίσει, να φτιάξει φάσεις, να βάλει γκολ, για το θέμα με τα εξτρέ, με το όταν ο Ελκαμπή, ας πούμε, δεν βάζει την μπάλα στο πλεκτό, δεν υπάρχει άλλος παίκτης να το κάνει. Πρέπει να δούμε μια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και με τις μεταγραφές που θα έρθουν και θα μπουν. Και σήμερα θα παίξουν κάποιοι, αλλά και την επόμενη αγωνιστική, τις επόμενες αγωνιστικές.

0: Ένας φίλος εδώ ρωτάει αν πιστεύω ότι ο Όφη μπορεί να κινδυνεύσει, επειδή φέτος έχει και την Ευρώπη και μπορεί να έχει και μια δύσκολη Ευρώπη, γιατί το Europa League είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για μια ομάδα σαν τον Όφη. Φίλε, ο Όφη δεν κινδυνεύει επειδή θα παίζει σε δύο διοργανώσεις, τρεις μαζί με το κύπελο. Κινδυνεύει μόνο αν δεν διαχειριστεί σωστά το ρόστερ του, τα ταξίδια. Η Ευρώπη είναι απαιτητική, οκ. Okay. Για όλους είναι απαιτητική. Αλλά δίνει και ρυθμό, δίνει και αυτοπεποίθηση. Σε αλλάζει level. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο για μια ομάδα σαν τον Όφη. Αν έχει βάθος και σωστή διαχείριση του ρόστερ, όχι, δεν πιστεύω ότι θα κινδυνεύσει ο Όφη. Θα είναι δύσκολη χρονιά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε να συζητάμε για κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Everyone. Τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με 2 επικές εκδόσεις Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσειας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες ιστορίας», «Ο κόσμος του Οδυσσέα», «Ομήρο Οδύσσια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: 8, 9, 10. Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Λάμπρα, Landas Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Χαλαρώνεις την παραλία.
5: Στο μπαλκόνι.
4: Στο αεροπλάνο.
5: Τι λείπει.
4: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
5: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
4: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
5: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια τρομερή και φοβερή αλλαγή στα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Μόνο να πω τον γκολ της Αρλερουά απέναντι στη Μαλίν, 1-0. Στο 41ο λεπτό είναι αυτό το ματσάκι. Βλέπω τους παίκτες ΣΑΕ και του Ηρακλή να έχουν βγει στην Νέα Φιλαδέλφια και στην Τρίπολη, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε να πάμε να ακούσουμε κάτι και να φύγουμε για πρεμιέρα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο και με τον Παναγιώτη Φαντάκο φυσικά στην Τρίπολη για το Καλαμάτα Άρης. Θα πάμε στη συνέχεια εκεί. Ωστόσο, στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι λίγο πιο μπροστά από ό,τι φαίνεται. Γιατί οι παίκτες ήδη έχουν παραταχθεί στο γήπεδο. Οπότε από εκεί θα ξεκινήσουμε. Γιώργος Μαραθιανός, ΑΕΚ Ηρακλής.
2: Καλησπέρα σας και πάλι εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφια, την Allwyn Arena, όπου σε περίπου 3 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει, έπειτα από 97 μέρες που πέρασαν από εκείνη τη γιορτινή βραδιά για την ΑΕΚ, όπου στέφθηκε πέρυσι πρωταθλήτρια απέναντι στον Ολυμπιακό, θα ξεκινήσει την προσπάθεια να υπερασπιστεί το τίτλο της απέναντι στον Ηρακλή, ο οποίος από την πλευρά του έρχεται σήμερα να γιορτάσει την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, έπειτα από 9 ολόκληρα χρόνια. Ένα ζευγάρι, αν μη τι άλλο, ιστορικό για το ελληνικό, ανάμεσα στα ιστορικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο αναβιώνει σήμερα εδώ και υπόσχεται πολλές συγκινήσεις. Η αλήθεια είναι η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται τον Ηρακλή σε ένα μάτς το οποίο είναι ενδιάμεσα σε αυτά με την Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League, μετά το 0-0 που απέσπασε λίγες μέρες πριν στη Σόφια και λίγο πριν υποδεχτεί τους Βούλγαρους για να διεκδικήσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League. Σήμερα θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα στο πρωτάθλημα, όπου μετράει ένα εντυπωσιακό αίτητο περίπου 10 μηνών. Τελευταία φορά που η ΑΕΚ έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από παιχνίδι πρωταθλήματος ήταν στις 26 του περασμένου Οκτώβρη, τότε σε εκείνο το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Μοιάζει να έχει κυλήσει από τότε πάρα πολύ καιρό. Έχουν γίνει τόσα πολλά, με κυριότερο απ' όλα τη στέψη της Ένωσης πέρυσι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο και τώρα βγάζουν τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες. Θυμίζω συνοπτικά τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο αντίπαλοι, με τον Ηρακλή του Βάλτερ Ματσάρη, ενός καταξιωμένου τεχνικού, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο σήμερα στο ελληνικό πρωτάθλημα και παρατάσει τον Γυραιό με σχήμα 3-4-3, τον Γιώργο Αθανασιάδη στην επιστροφή του εδώ ως αντίπαλος να βρίσκεται κάτω από την εστία. Βούρος, Τσάκλα και Πίνια, οι τρεις στόπερ για τους φιλοξενούμενους. Ο Σόρια δεξί back half, ο Νιζέτ αριστερό, Σουρλίσκι Καϊμπουέ, οι δύο χαφ και η τριάδα της επίθεσης αποτελούμενη από τους Ήβι Λόπεθ, Γκράιντς και Κούστα. Από την άλλη πλευρά, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σήμερα δεν έχει διαθέσιμο τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος είναι εκτός αποστολής. Περιμένουμε να μάθουμε αν ταλαιπωρείται από κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, ξεκινάει ο Γκατσίνοβιτς στο αριστερό άκρο και γενικώς η σύνδεση της ΑΕΚ είναι η εξής. Με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Πίλιο στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή, οι δύο στόπερ, Βιτάλης και Μαρίν, με τον Ούγκρο να κάνει επίσημο ντεμπούτο με τα κυτρινόμαυρα σήμερα. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή, θυμίζω, την Τετάρτη με την Λεύσκη, οπότε είναι ένα μέρος του μικρού rotation που κάνει ο Νίκολιτς σήμερα για να φρεσκάρει κάπως την ομάδα του. Ο Ζουμπκόφ είναι ένα ακόμα μέρος αυτών των αλλαγών, θα πάρει θέση στη δεξιά πλευρά του γηπέδου. Ο Γκατσίνοβιτς αριστερά και Γιώβιτς με Βάργα το δίδυμο στην επίθεση. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ στο παιχνίδι, η οποία θα προσπαθεί να σκοράρει στην εστία που βρίσκεται μπροστά από την πλατεία του ΑΕΤΟΥ. Ο Ηρακλής θα κάνει επίθεση στο τέρμα που βρίσκεται μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, το οποίο να θυμίσω ότι σήμερα είναι κλειστό λόγω τιμωρίας για επεισόδια που είχαν γίνει στο τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Το πέταλο, λοιπόν, το κάτω μέρος του πετάλου για την ακρίβεια, οι θύρες 19 ως 25 είναι κλειστές. Οι οργανωμένοι της ΑΕΚ για σήμερα φιλοξενούνται στο πάνω διάζωμα. Αναπληρωματική για τους φιλοξενούμενους: οι Καρακασίδης, Τσιντότας, Ρωσέ, Μορένο, Αναστασιάδης, Μουνιός, Ραντόγια, Μέρ, Μάρκες, Κόλιτς και Νάνου. Ενώ για την ΑΕΚ η Μπαλαμόντης, Μπρινιόλη, Αλεξίου, Γεωργίεφ, Βίντα, Κάρινεν, Μάγερ, Αριάγκα, Μάνταλος, Κουτέσα, Καλοσκάμης και Ζήνη. Διαιτητής του αγώνα ο Μιχάλης Ματσούκας, με βοηθούς τους Κλεπετσάνη και Μινούδη και τον Πουλικίδη να βρίσκεται στο ΒΑΡ. Η ΑΕΚ έχει πάλι την κατοχή της μπάλας, με τον Βιτάλης να την αφήνει στον Μουκουντή. Περίπου 25.000 κόσμος εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αυτό τον περιορισμό που σας είπα και νωρίτερα στο πέταλο που είναι κλειστό. Να, είναι ο βασικός λόγος που δεν υπάρχει πληρότητα. Όλες οι υπόλοιπες εξέδρες είναι σχεδόν γεμάτες και βεβαίως πάρα πολύ αισθητή παρουσία και από περίπου 500 οπαδούς του Ηρακλή, οι οποίοι έχουν έρθει για να ενισχύσουν την ομάδα τους. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Βάργα θα γυρίσει με το κεφάλι προς τα πίσω. Οι κόντρες ευνοούν τελικά τον Σόρια, αλλά δεν θα υπάρξει συνέχεια στη φάση. Τη γυρίζει πίσω ο Διδρύς.
0: Γιώργο, θα επιστρέψω σε σένα. Πάμε και στην Τρίπολη. Ξεκίνησε πριν από δευτερόλεπτα και το Καλαμάτα Άρης. Παναγιώτης Φαντάκος μας ενημερώνει.
3: Καλό απόγευμα την Τρίπολη. Σέντρα λοιπόν στο μάτς. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Καλαμάτα Άρης, πρεμιέρα Super League. Ο Άρης ήταν που έκανε την πρώτη σέντρα τη σεζόν. Η Καλαμάτα είναι αυτή την ώρα που έχει την μπάλα στην κατοχή της. Να θυμίσουμε εντάχει τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Για την Καλαμάτα έχουν ξεκινήσει Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Γιαρά, Χάμζα, Κατάλτη, Μορέιρα, Μπολίβαρ και Βάργκας. Στον αντίποδα ο Άρης Θεσσαλονίκης έχει παραταχθεί με τους Βέλιο, Φαμπιάνο, Γέλσε, Φαντιγκά, Πέτρης, Ράτσις, Μυρ, Γιαννιώτα, Γκαρέ, Μπασίρου και Παλάσιος. Η Καλαμάτα έχει κερδίσει ένα φάουλ από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Με τον Αγμάντ Μέντες Μορέιρα να είναι πίσω από την μπάλα και μάζεται να το εκτελέσει. Ένα φάουλ που φέρνει πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του νεαποκτηθέντα Πορτογάλου τερματοφύλακα του Άρη. Εκτελεί ο Βέλιο στην αγκαλιά όμως του. Ο Μορέιρα, με συγχωρείτε, στην αγκαλιά του Βέλιο. Πρώτη φάση στο ματς. Καμία ανησυχία για τον τερματοφύλακα του Άρη.
0: Ανοιχτό μικρόφωνο και με τον Παναγιώτη Φαντάκο στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης 0-0. Ίντερ Μόντσα 1-1. Και Μπρέτφορντ Τότεναμ 2-0. Γκολ και για την Ουντινέζε. Απέναντι στην Κόμο 1-0.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια στο Γιώργο Μαραθιανό.
2: Στο τέταρτο λεπτό έχουμε μπει εδώ στην All Win Arena. Δεν υπάρχει σκορ. Είναι στο 0-0. Πριν από λίγο μια επικίνδυνη επίθεση, αντεπίθεση για την ακρίβεια του Ηρακλή, ανακόπηκε τελευταία στιγμή από μια ωραία παρέμβαση του Μουκουντή. Και τώρα ο Βάργα θα υποδεχθεί ωραία την μπάλα στο χώρο πίσω από το κέντρο. Θα πάρει το φάουλ εκεί από τον Τσάκλα, ο οποίος είχε ανέβει και τον είχε ακολουθήσει σε εκείνο το σημείο του γηπέδου. Το εκτελεί με μια πάσα στην αριστερή πλευρά ο Γιώβιτς, βρίσκοντας τον Πίλιο. Ο Πίλιος περιμένει, γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέλβας. Και εκείνος τώρα ανεβαίνει σε ένα γνώριμο ρόλο, ενεργή συμμετοχή στο build-up της ομάδας του, αφήνει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για τον Μουκουντή και εκείνος αφήνει στον Βιτάλης. Ο Ούγκρος, ο οποίος έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στο ανεπίσημο ντεμπούτο του στο φιλικό με την Καλυθέα, όπου πέτυχε μάλιστα και το πρώτο του τέρμα με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ένας χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από όλους τους υπόλοιπους, ίσως τα πιο κοντινά από οποιοδήποτε άλλο σε αυτά του Ορμπελίν Πινέδα, που είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα για την ΑΕΚ φέτος, το πώς θα καταφέρει να τα αναπληρώσει. Ο Ζουμπκόφ έχει τραβηχτεί λίγο πιο πίσω και τώρα υποδέχεται την μπάλα στα δεξιά. Συγκλίνει προς τα μέσα, περιμένει συμπαράσταση και αφήνει για τον Βιτάλης. Ο Βιτάλης στον Μαρίν, Μαρίν πιο πίσω στο Μουκουντή. Παιχνίδι στο μισό του γηπέδου που είναι το Ηρακλής. Ο Μουκουντή αφήνει για τον Βιτάλης από δεξιά και εκείνος ακόμα πιο δίπλα στον Μαρίν. Ο Γιώβιτς έχει τραβηχτεί πολύ έξω. Επίσης είναι κάτι που το βλέπουμε στα φετινά παιχνίδια, τον Σέρβο να παίζει μερικά μέτρα πιο πίσω. Τώρα ο Ρέλβας έχει χώρο από τα αριστερά και ανεβαίνει. Θα παίξει σαν εξτρέμα, αφήνει για τον Πίλιο, ο οποίος θα μπει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το γύρισμα. Τελευταία στιγμή θα βρει την μπάλα με το κεφάλι ο Σόρια και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Εδώ ο Πίλιος βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή για να κάνει ένα καλύτερο γύρισμα από αυτό που έκανε τελικά. Βρήκε ελάχιστα την μπάλα με το κεφάλι ο μπακ του Ηρακλή. Ενώ από ό,τι βλέπω δεν θα μετρήσει καν αυτή η φάση. Έχει καταλογιστεί και πάλι offside στο ξεκίνημα της φάσης. Δεν ξέρω αν είναι ο Πίλιος αυτός που θεωρήθηκε εκτεθειμένος από τον βοηθό. Όπως και να έχει, δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Ελεύθερο για τον Ηρακλή από την αριστερή πλευρά, πάνω στη γραμμή του πλαγιού, το οποίο έχει πάει να το εκτελέσει ο Αθανασιάδης. Με μια βαθιά μπαλιά που ακούγεται από τον Μουκουντή. Ο Γιώβιτς θα χάσει από την παρέμβαση του Σουρλή και γύρισμα προς τα πίσω στον Αθανασιάδη. Πάει να πιέσει ο Βάργα, γεμίζει ο Αθανασιάδη στη δεξιά πλευρά ψάχνοντας τον Νιζέτ, αλλά δεν είναι καλή παλιά. Κλέβει και πάλι Άκη με τον Πίλιο, Ο Μαρίν παίζει με τη φωτιά, θα χάσει την μπάλα και τώρα ο Ηρακλής στην αντεπίθεση. Θα μπει μέσα στην περιοχή εκεί ο Κούστα. Τελευταία στιγμή κοντράριο μου κουντί. Δεύτερο σουτ από τον Καϊμπουέ. Η μπάλα στην αγκαλιά του Στρακόσα. Πρώτη τελική στο παιχνίδι από τον Κράιντς ήταν το σουτ. Πρώτη τελική στην εστία στο παιχνίδι είναι για τους φιλοξενούμενους. Μετά από αυτό το λάθος που έκανε ο Μαρίν και θα μπορούσε να κοστίσει ακριβά στην ομάδα του. Πήγε πολύ χαλαρά στη φάση ο Ρουμάνος. Σε ένα σημείο του γηπέδου που δεν επιτρέπεται το λάθος. Τελικά το έκανε. Ευτυχώς για τον ίδιο και για την ομάδα του δεν το πλήρωσε. Το πρώτο σουτ αποκρούστηκε από τον Μουκουντή και το δεύτερο κατέληξε στην αγκαλιά του Στρακόσα από τα πόδια του Κράιντς. Τώρα ο Μουκουντή και πάλι ανεβαίνει ψηλά και ελέγχει. Αφήνει για τον Κατσίνοβιτς. Εκείνος αποφεύγει έναν αντίπαλο. Και πολύ ωραία κινείται από τα δεξιά. Αφήνει την μπάλα στον Ρότα. Και πάλι Κατσίνοβιτς. Έχει αλλάξει τώρα πλευρά. Συγκλίνει προς τον άξονα. Όλα αυτά στο 7ο λεπτό. Ο Γιώβιτς δεν κάνει καλή πάσα. Κλέβουν οι παίκτες του Ηρακλή. Και τώρα με ένα γύρισμα του Σουρλή από την αριστερή πλευρά. Πάει να τον πιέσει ο Κατσίνοβιτς. Κάνει λάθος. Ο Ζουμκόφ θα κλέψει και έχει χώρο για να μπει στην περιοχή. Θα πασάρει ωραία για τον Ρότα. Εκείνος από τα δεξιά πατάει. Αφήνει στον Κατσίνοβιτς. Σέντα του Κατσίνοβιτς με τη μία. Ο Μαρίν θα κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα θα κοντράρει στο σώμα του Κράιντς και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήταν κόρνερ. Και γι' αυτό είναι οι διαμαρτυρίες που ακούτε, διότι δόθηκε out από τον βοηθό και κατόπιν από τον Ματσούκα. Νομίζω ότι η κεφαλιά του Μαρίν προσέκρουσε στο σώμα του Κράιντς και έφυγε έξω. Ναι, αναμφισβήτητο είναι αυτό τώρα που βλέπουμε και ένα replay. Τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει λοιπόν αυτό το ελεύθερο ο Αθανασιάδης.
0: Γιώργο, θα επιστρέψω σε σένα. Πάμε λίγο στην Τρίπολη, στον Παναγιώτη Φαντακό.
3: 7ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καλαμάτα Άρης πάντα στο 0-0 χωρίς κάποια μεγάλη φάση. Αυτό το ξεκίνημα του αγώνα, αναγνωριστικό θα λέγαμε το πρώτο διάστημα. Οι δύο ομάδες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Εκτιμάμε γύρω στους 3 με 3.500 θεατές, ανάμεσά τους και 400 με 500 φίλοι του Άρη στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης. Μπροστά μας ακριβώς από τα δημοσιογραφικά θεωρία βρίσκονται οι οπαδοί της Καλαμάτας και δυσκολεύουν τη μετάδοση με την έννοια ότι είναι μπροστά και πάρα πολλές σημαίες. Υπάρχει ενθουσιασμός για αυτή την επιστροφή της Καλαμάτας στη Super League. Όλα καλά όμως στο γήπεδο. Ωραίο παιχνίδι, ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Ελπίζουμε να δούμε και όμορφο θέαμα. Η Καλαμάτα τώρα είναι στην επίθεση από αριστερά με το Μορέιρα. Για να δούμε με προϋποθέσεις αυτή τη φάση. Σου του Μορέιρα, η μπάλα λίγο έξω από το οριζόντιο δοκάρι του Βέλιονα. Λοιπόν, η πρώτη καλή στιγμή για την Καλαμάτα έρχεται στο 7ο λεπτό με το σουτ του ενός παλιού, ενός από τους λίγους που έχουν απομείνει από πέρυσι, του Αγμάντε Μέντες Μορέιρα. Οι υπόλοιποι που ξεκινούν, που βρίσκονταν και πέρυσι, που οδήγησαν την Καλαμάτα δηλαδή στην άνοδο, είναι ο τερματοφύλακας ο Γκέλιος, ο δεξιός μπάκ ο Καλουτσουκίδης, το σέντερ μπάκ ο Στούρκης, ο ένας σέντερ μπάκ, ο Κατάλτη στα χαφ και ο Αγμάτ Μέντες Μορέιρα που αγωνίζεται ως εξτρέμ. Ο Άρης τώρα κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Να πούμε ότι και ο Άρης έχει πολλά νέα πρόσωπα. Ακόμα είναι μια ομάδα που ψάχνεται, που χτίζεται. Ενδεικτικό ότι στο κέντρο της άμυνας ξεκινάει.
0: Πάμε, Φιλαδέλφια.
2: Μια επικίνδυνη επίθεση από τα δεξιά με ένα ανέβασμα του Νιζέτ, ο οποίος κέρδισε την μπάλα και πήγε να βρει εκτεθειμένη την άμυνα της ΑΕΚ. Αλλά νωρίτερα γυρίζει μάλλον τη φάση πίσω ο διαιτητής και καταλογίζει επιθετικό φάουλ. Διότι μπήκε επικίνδυνα στη φάση ο Νιζέτ με την προβολή και στη συνέχεια βρήκε και με το χέρι τον αντίπαλό του στο πρόσωπο. Σωστό είναι αυτό το φάουλ. Είναι λίγο πίσω από το κέντρο και αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, όλα αυτά. Ενώ βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό εδώ στην Ολγουίν Αρίνα και παραμένει το 0-0. Σε ένα παιχνίδι αναγνωριστικό σε αυτά τα πρώτα λεπτά, με τον Ηρακλή πάντως να μην δείχνει διατεθειμένος να κλειστεί στα καρέ του. Και με τάση μάλιστα να πιέζει αρκετά ψηλά. Νωρίτερα θυμίζω ότι ανάγκασε τον Μαρίν σε ένα λάθος που απέφερε και την πρώτη τελική στο παιχνίδι, το σου του Κράιντς που μπλόκαρε ο Στρακόσα. Η ΑΕΚ, η οποία έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της, κυρίως από τα δεξιά, προσπαθεί να επιτεθεί με τον Ζουμπκόφ. Και τώρα εκεί πάει η μπάλα με τον Βάργα να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Είναι μόνος του, θα κάνει το πλασέ. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. 1-0 για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό. Με τον Βάργα να κάνει φοβερή κίνηση, κάθετη μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Άφησε την μπάλα να κυλήσει μπροστά του από αυτή την παλιά. Αν δεν κάνω λάθος, από τον Ζουμπκόφ ήταν. Έφτασε απέναντι από τον Αθανασιάδη. Τον πρόλαβε στην έξοδο με μια πολύ ωραία προβολή. Τσίπησε την μπάλα, της έδωσε τροχιά προς την δεξιά γωνία του Ηρακλή και η ΑΕΚ ανοίγει πολύ νωρίς το σκορ στο 10ο λεπτό. με τον έναν από τους δύο center forward, τον Βάργα, ο οποίος ήρθε πέρυσι τον Γενάρη και ήταν από τους πολυτιμότερους παίκτες της Ένωσης στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάνει, ανοίγει λογαριασμό και στη φετινή σεζόν στο καλύτερο δυνατό σημείο. Περιμένουμε να δούμε και το replay για το αν τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα για offside. Όχι τίποτα, μετράει κανονικά τον γκολ. 1-0 λοιπόν για την ΑΕΚ, με τον σκόρερ να αποθεώνεται τώρα από τις εξέδρες. Ένα προβάδισμα για την ΑΕΚ νωρίς στο μάτς. Πάντα κομβικό σε τέτοιου τύπου παιχνίδια. Και τώρα μάλιστα η Ένωση είναι και πάλι στην επίθεση από τα αριστερά με τον Γκατσίνοβιτς. Ανεβαίνει ο Πίλιος, ωραία θα τον βρει ο Γκατσίνοβιτς. Θα προλάβει ο μπακ της ΑΕΚ ακριβώς πριν το σημαίακι του κόρνερ. Θα γυρίσει στο πρώτο δοκάρι, θα κάνει εκεί την προβολή ο Τσάκλα και θα παραχωρήσει το κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία τώρα θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum και να πιέσει και για ένα δεύτερο τέρμα νωρίς το μάτς. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Βάργα, ίσως και να καθυστέρησε να κάνει λίγο την έξοδο ο Αθανασιάδης. Το εκμεταλλεύτηκε άψογα ο Ούγκρος και άνοιξε το σκορ με την Ένωση τώρα να έχει αυτό το κόρνερ από αριστερά με εκτελεστή τον Μαρίν. Όλα αυτά στο 13 και ενώ οι κίτρινο-μαύροι προηγούνται ήδη 1-0. Στην καρδιά της μικρής περιοχής θα γίνει κεφαλιά από τον Βάργα και πάλι πάνω από την εστία του Αθανασιάδη, ο οποίος δεν έκανε έξοδο, κάτι το οποίο το χαρακτήριζε και από την εποχή που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ. Η Ένωση το είχε πληρώσει κάποιες φορές με πιο χαρακτηριστική εκείνο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: ΑΕΚ Ηρακλής 1-0 με τον γκολ του Βάργα. Πέναλτι στην Τρίπολη. Πάμε στον Παναγιώτη Φαντακό.
3: Ναι, έχουμε πέναλτι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δεν έχω replay μπροστά μου, αν με βοηθήσετε αν υπάρξει παράβαση, γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες στο παικτών της Καλαμάτης και τώρα πάει να το δει ο Σπύρος Ζαμπάλας. Προσφανώς τον ενημέρωσε.
0: Δεν νομίζω Παναγιώτη ότι υπάρχει κάτι. Δεν νομίζω.
3: Ναι, ναι. Τον ενημέρωσε από το ΒΑΡ ο Βασίλης Φωτιάς ότι δεν υπάρχει παράβαση και πάει να ελέξει ο ίδιος τη φάση. Ήταν ο Αλόνσο στη φάση μαζί με τον Φαντικά. Βοηθήστε με λίγο από το στούντιο.
0: Ναι, βεβαίως. Θα σε βοηθήσω με την πρώτη ευκαιρία, Παναγιώτη.
3: Έχουμε πέναλτι. Είμαστε εν αναμονή λοιπόν να δούμε αν θα αλλάξει η αρχική απόφαση του υπηρώτη ρέφερη. Και ενώ το ρολόι δείχνει το 13ο λεπτό στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης είναι 0-0. Περιμένουμε λοιπόν την τελική τιμωρηγορία του διαιτή.
0: Πρέπει να είναι απ' έξω, Παναγιώτη, αν υπάρχει κάτι.
3: Απ' έξω, ναι, ναι.
0: Αυτό λέει, ε?
3: Ναι, ναι, αυτό λέει. Έχει δώσει φάουλ λοιπόν, υπάρχει παράβαση, αλλά δεν είναι πέναλτι. Δεν θα στηθεί λοιπόν η μπάλα στην άσπρη πούλα. Έχουμε φάουλ για τον Άρη. Διόρθωσε το λάθος του διαιτητή του Ζαμπάλα, ο διαιτητής στο ΒΑΡ, ο Βασίλης Φωτιάς από την Μπέλα. Δεν έχει δώσει τίποτα, Νίκο. Δεν υπάρχει καμία παράδοση.
0: Ο Φατιγκά έχει μαρκάρει τον Βάργκας, έπεσε, ναι, και έχει βρει την μπάλα με το χέρι. Εξετάστηκε, ναι, η φάση στο ΒΑΡ, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που λες.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν στο μάτς, πάντα στο 0-0 Καλαμάτα Άρης, με το Ροντρίγκες να προσπαθεί να διώξει, δεν το κάνει με σωστό τρόπο και έτσι η μπάλα επιστρέφει σε πόδια παιχτών της ομάδας Θεσσαλονίκης. Η Καλαμάτα αρκετές δυνατές μονομαχίες στο ξεκίνημα. Θέλουν και δύο ομάδες ένα καλό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Πόσο μάλλον η Καλαμάτα που είναι νεοφώτιστη και απουσίαζε 25 χρόνια από την κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή της Ελλάδας. Έχει και τον κόσμο στο πλευρό της, παρότι το μάτς, θυμίζουμε, δεν γίνεται στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Γίνεται 83 χιλιόμετρα μακριά στην Τρίπολη λόγω των εργασιών στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας. Ένα πλάγιο τώρα για τον Άρη που έχει αριστερό μπακ το Φαντιγκά, η περισσιακή λύση, γιατί μόλις χτες υπέγραψε ο Ρίτσαρ για να πάρει τη θέση του αριστερού μπακ. Δεξιά ξεκινά ένας καινούριος παίκτης για τον Άρη, ο Τζέρεμι Πετρίς, και αυτός νέο απόκτημα, ενώ στο κέντρο της άμυνας ελείψει δεύτερου κεντρικού αξιόπιστου αμυντικού. Μαζί με τον Φαμπιάνο που είναι γνωστός, ο Βραζιλιάνος παίζει χρόνια στην αμυντική γραμμή του Άρη, έχει οπισθοχωρήσει ο Φρέντριν Γιέρτσεν, ένας μέσος που καλύπτει έτσι τις ανάγκες στην άμυνα μέχρι να ενσωματωθούν και τα νέα πρόσωπα που αποκτήθηκαν την τελευταία εβδομάδα από τον Άρη. Είναι στο ξεκίνημα τη σεζόν, οι ομάδες είναι ανέτοιμες, θέλουν όμως τους βαθμούς που έχουν σημασία και για λόγους ουσίας αλλά και για λόγους ψυχολογίας. Τώρα η Καλαμάτα έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Γκέλιου. Από αριστερά θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την μπάλα ο Μπολίβαρ, όμως βγαίνουν πρώτα οι αμυντικοί του Άρη. Ο Ράτσης γυρνάει πίσω για τον Φαμπιάνο. Αυτός έχει την επιλογή του Πετρίς στη δεξιά πλευρά. Προσπαθεί από δεξιά τώρα ο Άρης, δεν περνάει όμως από το εμπόδιο του Αλόνσο, παραχωρεί πλάγιο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Καλαμάτα Άρης 0-0 στο 15ο λεπτό, Ελλάδα-Πολωνία 19-21 στο θηλυκό, θα πάμε αργότερα στο Χρήστο Ρομπόλη, φάουλ για την ΑΕΚ σε μακρινή απόσταση, πάμε στο Γιώργο Μαραθιανό.
2: Είναι σε μακρινή απόσταση, αλλά από τον τρόπο που βλέπω να είναι πάνω από την μπάλα ο Βιτάλης και ο Μαρίνκ, Θα κρίνω ότι θα γίνει απευθείας εκτέλεση. Όντως αυτό δοκίμασε ο Ούγγρος, αλλά η μπάλα προσέκρουσε στο τείχος και έφυγε σε πλάγιο out. Νωρίτερα ο ίδιος είχε κερδίσει αυτό το φάουλ με πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Τσίπημα της μπάλας προς την περιοχή του Ηρακλή. Κάθετη κίνηση από αυτές που ήδη έχει προλάβει να δείξει ότι τον χαρακτηρίζουν. Τον ανέτρεψε εκεί ο Πίνια και κέρδισε αυτό το φάουλ. Ο Βιτάλης, το οποίο όμως πέρασε ανεκμετάλλευτο, το σουτ που έκανε ο ίδιος, κόντραρε και απομακρύνθηκε. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στην επίθεση από τα αριστερά. Μετά τον γκολ που πέτυχε στο 10ο λεπτό με τον Βάργα, έχει πάρει και ψυχολογία και έχει κλείσει ακόμα περισσότερο τον Ηρακλή στα καρέ του. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι δεν μπήκαν άσχημα στο ματς, αλλά δείχνουν κάπως να έχουν κλονιστεί ψυχολογικά από αυτό το τέρμα που δέχθηκαν. Στο 18ο λεπτό βρισκόμαστε και το τέρμα του Βάργα είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Ο Ρέλβας ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα φάουλ για την ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου και αριστερά. Να πω ότι αυτό ήταν το 7ο γκολ του Βάργα με τα κινδυνόμαυρα. Ενώ σηματοδότησε και τη 12η ασίστ του Ρασβάν Μαρίν. Αριθμός, αν μη τι άλλο, εξαιρετικός για χαφ. Η ΑΕΚ και πάλι από τα αριστερά προσπαθεί να επιτεθεί με τον
0: πίνακα. Πάμε στην Τρίπολη.
3: Ευκαιρία για τον Άρη με σε γρήγορη μετάβαση της μπάλας. Ο Γκαρέ βρέθηκε σε θέση βολή, σε επίκαιρη θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το σουτ, η μπάλα κάπου κόντραρε και βγήκε κόρνερ. Να λοιπόν η πρώτη μεγάλη στιγμή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανοίξει το σκορ. Και τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ που φέρνει όλο σχεδόν τον κόσμο στην άμυνα του Γιάννη Γκέλιου, στην άμυνα της Καλαμάτας. Και ενώ το ρολόι στο Θόδωρος Κολοκοντρώνης δείχνει το 18ο λεπτό, κόρνερ λοιπόν για τον Άρη. Απομακρύνεται ο κίνδυνος και θα προσπαθήσει να προλάβει ο Μορέιρα για να βγει στην αντεπίθεση. Δεν τα καταφέρνει όμως. Πλάγιο για τον.
0: Πάμε, Φιλαδέλφια.
2: 2-0 για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με ένα φανταστικό γκολ από τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος και εδώ δείχνει την κλάση του. Αλλά η είδηση δεν είναι ότι σκόραρε ο Λούκα Γιώβιτς. Η μικρή είδηση είναι ότι προήλθε από ασίστ του Σταύρου Πίλιου. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Μια φανταστική κάθετη πάσα του Γκατσίνοβιτς στον χώρο. Βρήκε τον Πίλιο ακριβώς στη γραμμή, την τελική. Εκείνος έκανε μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Πετάχτηκε ο Γιώβιτς. Πρώτα τσίπησε την μπάλα με μαεστρικό τρόπο και μετά με ένα βολέ με το αριστερό. Την έστειλε πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και μετά στα δίχτυα του Αθανασιάδη. 2-0 για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ νωρίς στο ματς. Η Ένωση, η οποία δείχνει ότι δεν αστειεύεται και ότι είναι διατεθειμένη να καθαρίσει όσο το δυνατόν πιο νωρίς στην πρεμιέρα της φετινής Super League. Ένα γκολ. Ένα ακόμα γκολ για τον Λούκα Γιώβιτς στο πρωτάθλημα, το δεύτερο ήδη στη σεζόν. Καθώς θυμίζω ότι ήταν εκείνος που είχε ανοίξει το σκορ και στο τελικό του Super Bet Super Cup. Φοβερή εκτέλεση και εδώ από τον Σέρβο με το αριστερό του πόδι. Αλλά όλα τα λεφτά ήταν το τσίπημα που έκανε στην μπάλα και με το οποίο απελευθερώθηκε από τον προσωπικό του αντίπαλο πριν φτάσει σε θέση βολής. Με αυτό το τελείωμα που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Αθανασιάδη.
0: Πάμε ξανά στην Τρίπολη.
3: Ένα φάουλ σε επικίνδυνο σημείο για την ομάδα του Άρη που θα φέρει πάλι κόσμος μέσα στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Βγαίνει όμως εύκολα ο Γκέλιος και μπλοκάρει. Περνάει χωρίς κάποιο κίνδυνο αυτή η φάση για την άμυνα της Καλαμάτας. Ο Άρης βλέπουμε ότι σταδιακά κερδίζει μέτρα στο έδαφος. Είναι αυτός που έχει τις περισσότερες επιθετικές προσπάθειες. Ελέγχει το παιχνίδι. Η Καλαμάτα δεν έχει ακόμα καταφέρει να επιβάλλει το ρυθμό της. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Απέναντι της είναι μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως να το κάνει, η Καλαμάτα είναι πρωτάρα. Απουσίαζε τόσα χρόνια έτσι και προσπαθεί να βρει τα πατήματά της στη Super League. Το αποτέλεσμα πάντως είναι 0-0. Περνάει χωρίς και να βρει στόχο η κεφαλιά του Ράτσης μέσα από την περιοχή.
0: Παναγιώτη, θα επιστρέψω πάλι σε σένα. 0-0 Καλαμάτα Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. Η Ένωση έχει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα από νωρίς για να βάλει το πρώτο τρίποντο στο σακουλί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο στο φιλικό της εθνικής μας με την Πολωνία. Πάμε στα Ανολιώσια, στο Χρήστο Ρομπόλη να μας πει τι έγινε. Χαίρετε, κύριε.
4: Χαίρετε, όχι στα Ανολιώσια, στο Telecom Center.
0: Στο Telecom Center, συγγνώμη, Χρήστο μου.
4: Είναι η προηγούμενη έδρα της εθνικής αυτή.
0: Σωστά.
4: Ελλάδα-Πολωνία 22-22 μετά το πρώτο δεκάλεπτο, με την ελληνική ομάδα να έχει κάποιες καλές στιγμές, κυρίως επιθετικά με τον Νίκα Λάθη να έχει τρεις ασίστους τώρα. Και τους Μίτογλου και Κώσταντινο Κούμπο να έχουν από 4 πόντους, ενώ 5 και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Κάποια θεματάκια υπάρχουν στην άμυνα, κάποια χαμένα rebound, αλλά γι' αυτό γίνονται τα φιλικά προετοιμασίας. Μπροστά σε περίπου 6.000 θεατές η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Πολωνία. Θυμίζω το πρώτο τεστ θα ακολουθήσει ένα ακόμα απέναντι στην Κύπρο τη Δευτέρα στις 6 απόγευμα. Και κατόπιν είναι τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κρίσιμα παιχνίδια την Παρασκευή με την Ουκρανία στη Ρήγα της Λετωνίας και την επόμενη Δευτέρα 31 του μήνα απέναντι στην Ισπανία, εδώ στο ίδιο γήπεδο, στο Telecom Center Athens. Ελλάδα-Πολωνία μετά το πρώτο δεκάλεπτο 22-22.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το γκολ της Μόντσα για το 1-1 απέναντι στην Ίντερ το έχει βάλει ο Γκουστάβο Βαρέλα. Ο γιος του Βαρέλα ήταν πολλά χρόνια στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι είναι και στον ντεμπούτο του. Τώρα πήγε στη Μόντσα. Ο νεαρός Βαρέλα είναι 21 ετών. Λοιπόν, πού να πάμε, πάμε στον Γιώργο Μαρθιανό στην Φιλαδέλφεια.
5: Εδώ μας πετύχατε σε cooling break. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ υψηλή η θερμοκρασία. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει αυτό το διάλειμμα που έχει καθιερωθεί πλέον, ειδικά μετά τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και βρίσκει την ΑΕΚ να προηγείται πάρα πολύ νωρίς στο match με 2-0, χάρη σε goal από τους center forwards, από τον Μπαρνάμπας Βάργκα στο 10ο λεπτό, έπειτα από την πολύ ωραία κάθετη πάσα του Ρασβού.

0: και βεβαίως μπορεί να σκέφτεται ότι ενδεχομένως να καθαρίσει και αρκετά νωρίς το μάτς για να κάνει και μια κάποια συντήρηση δυνάμεων για το πολύ κομβικό παιχνίδι της Τετάρτης που ακολουθεί με τη Λεύσκη Σόφιας εδώ στην Allwyn Arena, όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα επιδιώξει την επιστροφή της στη League Phase του Champions League έπειτα από 9 χρόνια. Ολοκληρώθηκε το cooling break και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ρέλβας να εκτελεί το ελεύθερο και να αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για τον Ρότα. Ο Ρότας στον Ζουμπκόφ, ανοιχτό κοντρόλ από τον Ουκρανό, κλέβει εκεί ο Σόρια και τώρα ο Ηρακλής ψάχνει την αντεπίθεση. Αλλαγή στην απέναντι πλευρά εκεί όπου ο Κράιντς πασάρει στον Νιζέτ. Ο Νιζέτ συγκλίνει προς τα μέσα αλλά έχει επιστρέψει η ΑΕΚ στα μετόπισθεν. Τώρα μια βαθιά μπαλιά που γίνεται από τον Καϊμπουέ στην απέναντι πλευρά όπου έχει ανέβει ο Σόρια και πάλι κλείνεται από τον Ρότα, γυρίζει προς τα πίσω για τον Πίνια. Η μπαλιά που επιχειρείται κοντράρι στον Μοκουντή. Ο Ρότα με δύο προσπάθειες καταφέρει να απομακρύνει, όμως η κόντρα ευνοεί τον Ηρακλή. Επανακάμπτει ωραία όμως ο Μαρίν και κερδίζει για την ΑΕΚ, βγάζοντας τη μάλιστα και στην αντεπίθεση. Ο Μαρίν πάρα πολύ καλός αυτά τα πρώτα 25 λεπτά. Εκτός από την assist έχει και πάρα πολλές ανακτήσεις της μπάλας. Μόνο μελανό, ας το πούμε, σημείο έτσι, εκείνο το λάθος που έκανε στο ξεκίνημα και απέφερε τη μοναδική τελική του Ηρακλή μέχρι τώρα στο μάτς. Τώρα και πάλι ο Μαρίν θα κάνει μια βαθιά παλιά για τον Ζουμπκόφ, ο οποίος φεύγει μόνος του από τα δεξιά. Διαμαρτύρονται για offside οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Ζουμπκόφ θα μπει στην περιοχή. Θα πατήσει, θα φέρει την μπάλα στο άλλο του πόδι, θα γυρίσει, θα κόψουν οι παίκτες του Ηρακλή. Τώρα σταματάει τη φάση ο βοηθός και καταλογίζει το offside. Περίμενε όπως έπρεπε να κάνει την εξέλιξη, αφότου χάθηκε η μπάλα για την ΑΕΚ, υπέδειξε το offside. Περιμένουμε να δούμε ένα replay. Περισσότερο για την ιστορία βέβαια, καθώς ούτως ή άλλως δεν υπήρξε αποτέλεσμα στην εκδήλωση αυτής της επίθεσης για τους κυτρινόμαυρους.
1: Θα επιστρέψω στον Γιώργο Μαραθιανό στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα πάμε και στην Τρίπολη, στο Καλαματάρι. Είναι πάντα στο 0-0. Στο 25 είδα πριν από λίγο τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, ο οποίος είναι εκεί στα επίσημα του γηπέδου. Να σας πω ότι όπως θα περιμέναμε είναι τα πράγματα σε σχέση με τις ενδεκάδες του Super Cup του Γερμανικού. Είναι βασικός ο Καρέτσας και είναι στον πάγκο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Λογικά θα έρθει κάποια στιγμή από τον πάγκο. Το πιθανότερο είναι να το χρησιμοποιήσει δηλαδή ο προπονητής του ως αλλαγή. Λοιπόν, πάμε στην Τρίπολη, στον Παναγιώτη Φαντάκο.
2: Το παιχνίδι άρχισε πάλι μετά το cooling break που ήταν απαραίτητο και εδώ στην Τρίπολη, καθώς το θερμόμετρο, παρότι είμαστε τέτοια ώρα, δείχνει 35 βαθμούς, πάρα πολύ ζεστή ημέρα και εδώ στην Τρίπολη. Έτσι πήραν μια ανάσα δροσιάς, θα λέγαμε, οι παίκτες των δύο ομάδων. Ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι, δεν έχουμε κάποια άλλη φάση εκτός από την νωρίτερα τη μεγάλη ευκαιρία με το Γκαρέ, που βρήκε η μπάλα και στο δοκάρι στο 17ο λεπτό. Ο Άρης με το pressing από τη μεσαία γραμμή και μετά δυσκολεύει πάρα πολύ την ανάπτυξη της Καλαμάτας, έτσι που επιμένει, ας πούμε, να χτίζει τις επιθέσεις από την άμυνα, το λεγόμενο build-up. Δεν έχει καταφέρει όμως να ξεδιπλώσει τις επιθετικές αρετές, να βρεθεί σε θέση βολής, να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Βάργκας από δεξιά. Ο Άρης είναι αυτός που με κύριους εκφραστές, τον Καρέ, ας πούμε, και τον Πετρίς από τη δεξιά πλευρά και τον Παλάσιος, προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα για την άμυνα της Καλαμάτας. Με εξαίρεση το δοκάρι του Καρέ, δεν έχουμε την άλλη τη μεγάλη φάση. Νωρίτερα, όπως είπαμε, το πέναλτι δεν καταλογίστηκε καθώς είχε προηγηθεί παράβαση, επιθετικό φάουλ από την ομάδα του Άρη, που είναι τώρα στην επίθεση από τη δεξιά πλευρά. Και έχουμε επιθετικό φάουλ για την Καλαμάτα. Βλέπουμε για την Καλαμάτα ότι μπορεί να μην έχει φανεί επιθετικά, αλλά δείχνει πάθος στις μονομαχίες. Προσπαθούν οι παίκτες της Καλαμάτας να κερδίσουν τις μπάλες, να μην αφήσουν χώρους για τους πολύ επικίνδυνους μεσοεπιθετικούς που διαθέτει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πολύ ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Γκαρέ, Παλάσιος, Γιαννιώτας, Ράφα Μύρ με σπουδαία θητεία στη.
1: Παναγιώτη, θα επιστρέψω σε σένα. Πάντα στο 0-0 Καλαμάτα και Άρης, ΑΕΚ, Ηρακλής 2-0 με την ΑΕΚ να ψάχνει και τρίτο γκολ. Θα πάμε στο Γιώργο Μαραθιανό. Όμως έχουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, πρώτη στο φετινό πρωτάθλημα φυσικά από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για το μάτς με τον Ανατρόμητο που ξεκινάει στις 9.30. Μας τη λέει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
3: Έλα Νίκο, καλή σεζόν.
1: Επίσης, να σε καλά.
3: Ορτέγα κάνει ντεμπούτο. Είχα γράψει χθες στο site της Sport FM ότι αυτός θα είναι τερματοφύλακας και όχι ο Πόποβιτς. Τα άκρα, Ροντινέη, Μπρούνο, Σμάιλοβιτς, Πυρώνα, σεντερμπακ. Προτίμησε το Σμάιλοβιτς αντί του Ρέτσου. Πρέπει να πω ότι το είχε δοκιμάσει στις προπονήσεις.

0: είναι μια έκπληξη, αλλά το είχε δοκιμάσει προπονήσεις. Έστε μουδακί της Γκουστάβο Σα, μεσαία γραμμή. Μαρτίνς, Ελκαμπή, Φορτούνης μπροστά. Οπότε έχουμε Ορτέγκα 1, Μάλοβιτς 2, Σα 3, Φορτούνης 4, καινούργια πρόσωπα. 4 μεταγραφές, 3 συν 1 τέλος πάντων το Φορτούνη, να το πούμε έτσι. Για την πρώτη δεκάδα του Ολυμπιακού, διεκδικούσε θέση και ο Ρόκα του Φορτούνη, προτίμησε το Φορτούνη, και αυτό ήταν κάτι που αναμέναμε. Αυτό το Σμάιλοβιτς η Ρόκα, συγγνώμη, η Ρέτσος ήταν, αλλά επαναλαμβάνω στις προπονήσεις και το είχα πει, δεν θυμάμαι τώρα πού, αλλά πώς το λένε, το δοκίμασε και τουλάχιστον σε 2 προπονήσεις, οπότε δεν μπορώ να πω ότι μας ευνηδιάζει. Περιμέναμε περισσότερο το Ρέτσο.
1: Μάλιστα. Κώστα, τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Απλά έτσι ένα μικρό σχόλιο. Ακόμα και στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στα social media έχουν μπει Μεξικανοί και σχολιάζουν. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται με τον Γκονζάλες. Είναι απίθανο.
0: Σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Σήμερα το πρωί, επαναλαμβάνω κιόλας, το Claro Sports που είναι τηλεοπτικό σταθμό.
1: Ναι.
0: Μεγάλος. Αγόρασε τα δικαιώματα των αγώνων του Ολυμπιακού εντός και εκτός έδρας, στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, για να βλέπουν οι Μεξικάνοι τον
1: Γκονζάλες. Ναι, είναι φοβερό. Έχουν κάνει κανονική απόβαση στα social media οι Μεξικάνοι.
0: Οπότε, τι να σου πω, οπότε, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και μετά το παιχνίδι για το σχόλιο σου. Ακούσαμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα απέναντι στον Ατρόμητο. Καλαμάτα Άρης 0-0 στο μισάωρο πια. Πάμε στον Γιώργο Μαραθιανό στον Λουίν Αρένα.
2: Κόρνερ για την ΑΕΚ στο 31 και ενώ παραμένει το 2-0 εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια από ένα σουτ του Ρότα που κόντραρε και έφυγε πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Εκτελεστής ο Βιτάλης φέρνει την μπάλα στην καρδιά της περιοχής, κεφαλιά από τον Βάργα δεν είναι γεμάτη, η μπάλα θα πάρει τροχιά παράλληλη με το τέρμα και θα φύγει σε πλάγιο out από την απέναντι πλευρά. Η ΑΕΚ η οποία εξακολουθεί να ελέγχει απόλυτα το match, έχοντας πάρει και αυτό το πολύ ισχυρό προβάδισμα με τα 2 γκολ από το πρώτο 20 λεπτό από τους Βάργα και Γιώβιτς. Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν καταφέρνει ούτε καν να ξεμητήσει προς το μισό που αμήνεται η Ένωση, περιορίζεται σε παθητικό ρόλο μέχρι τώρα και έχει βεβαίως ένα βουνό μπροστά του με αυτά τα 2 γκολ που έχει δεχτεί ήδη σε αυτά τα πρώτα 32 λεπτά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Στρακώσα τώρα αφήνει την μπάλα στον Μουκουντή και εκείνος χωρίς πίεση πασάρει δίπλα του στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μαρίν περιμένει συμπαράσταση, τη βρίσκει στον Κατσίνοβιτς από τα αριστερά. Κάνει κίνηση προς τα μέσα ο Σέρβος. Πασάρει μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Τσάκλα. Και τώρα ο Ηρακλής έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης από τον άξονα με το ανέβασμα που κάνει εκεί ο Καϊμπουέ. Αφήνει για τον Βούρο από τη δεξιά πλευρά. Θα πέσει κάτω από το μαρκάρισμα του Ζουμπκόφ. Φάουλ, λέει ο διαιτητής. Ο Κράιντς ήταν αυτός που το κέρδισε. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος και σήμερα έχει διάθεση, δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι μαχητικός, αλλά και πάλι έχει ημιτελείς προσπάθειες. Για κάποιο λόγο δείχνει αγχωμένος αυτό το ξεκίνημά του γενικό στην ΑΕΚ. Και λέω για κάποιο λόγο, γιατί δεν μιλάμε για ένα παίκτη χωρίς εμπειρία, κάθε άλλο. Ένα φάουλ τώρα για τον Ηρακλή, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, το οποίο κερδίζει ο Ίβι Λόπεθ. Από το μαρκάρισμα που του έκανε ο Μαρίν και μια ευκαιρία για τον Ηρακλή έπειτα από αρκετή ώρα να ανεβάσει παίκτες στα καρέ του Στρακώσα. Στο 33, πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση βρίσκεται ο Καϊμπουέ. Είναι ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ αυτό το φάουλ από τον άξονα. Και οι παίκτες των δύο ομάδων τώρα συνοστίζονται κοντά στο ημικύκλιο. Εκτελεί, φαίνεται την μπάλα μέσα στην περιοχή του Καϊμπουέ. Σε ένα σημείο θα πάρει την κεφαλιά όμως ο Ρέλβας, χωρίς πρόβλημα θα κόψει. Και τώρα ο Πίλιος από τα αριστερά απομακρύνει ακόμα περισσότερο πάνω στο σώμα του Γούρου και πλάγιο out για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Η Ένωση, η οποία με αυτά τα 24 παιχνίδια που έχει ως αίτητο από τον περασμένο Οκτώβριο στο πρωτάθλημα, τα οποία με βάση τη διακύμανση του σημερινού σκορ είναι πολύ πιθανό να γίνουν 25, απειλεί το δικό της αίτητο ρεκόρ των 31 αγώνων, το οποίο κρατάει από το 1978. Ένα γέμισμα τώρα από τον Αθανασιάδη σε ένα σημείο πάρα πολύ ωραίο. Ο Βιτάλης θα πάρει τη μονομαχία και θα κλέψει για την ΑΕΚ. Και τώρα ο Ρότα από τον άξονα έχει χώρο. Θα δώσει δεξιά για τον Ζουμπκόφ, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα πατήσει, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα γεμίσει, μπάλα κοντράρει, βγαίνει προς τα έξω. Ζητούν πέναλτι οι φίλοι της ΑΕΚ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βιτάλης και πάλι να κοντρολάρει. Θα μπει από τα δεξιά, πασάρει μέσα στην περιοχή. Έξυπνη πάσα κόβεται τελευταία στιγμή από τον Τσάκλα. Και τώρα ο Ηρακλής έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης από την αριστερή πλευρά. Έχει πάρα πολύ χώρο εκεί για να ανέβει ο Σόρια. Είναι 4 με 4. Ο Κούστα, ο Σόρια και πάλι από τα αριστερά. Η σέντρα του όμως δεν είναι καθόλου καλή. Θα δώσει πάρα πολύ ύψος στην μπάλα, θα τη φέρει στην απέναντι πλευρά. Εκεί όπου θα την κοντρολάρει μεν ο Νιζέτ, αλλά έχει προλάβει να γυρίσει η ΑΕΚ. Τώρα η μπάλα στα πόδια του Καϊμπουέ. Δοκιμάζει να σου το από μακρινή απόσταση. Η μπάλα κοντράρει στον Βιτάλης και έρχεται στα πόδια του Ήβι Λόπεθ. Την κοντρολάρει εκείνος πριν περάσει τη γραμμή. Αλλά πάρα πολύ ωραία μπαίνει ο Ρότα στη φάση και στη συνέχεια η κόντρα τον ευνοεί και κερδίζει το out για την ΑΕΚ. Μια ακόμα καλή ανασταλτική προσπάθεια από τον Έλληνα Μπάκο, ο οποίος και σήμερα είναι από τους πρωταγωνιστές. Μετά την βιονική σεζόν που έκανε πέρυσι, 47 συμμετοχές συμπλήρωσε ο Ρότα και συνεχίζει απτόητος και φέτος χωρίς backup, για να το θέσουμε πιο σωστά, γιατί υπάρχει ο Γεωργίεφ, χωρίς backup που να είναι παίκτης που αγωνίζεται σε αυτή τη θέση, γιατί ο Γεωργίεφ είναι κατά συνθήκη δεξιός back. Τώρα ο Πίλιος θα κοντρολάρει πολύ ωραία πριν η μπάλα βγει εκτός αγώνα, εκτός γηπέδου από τα αριστερά, αλλά δεν θα βρει συμπαίκτη. Κλέβει ο Ηρακλής και προσπαθεί να αναπτυχθεί και πάλι από την αριστερή πλευρά με ένα ακόμα ανέβασμα του Σόρια. Ο Σόρια αφήνει στον Σουρλή, εκείνος όμως είναι μακριά από την περιοχή της ΑΕΚ, κινείται κεντρικά και ανοίγει στην δεξιά πλευρά όπου περιμένει ο Νιζέτ. Αλλάζουν οι δύο τους την μπάλα, μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κούστα. Ωραία, ελευθερώνεται τώρα ο Σουρλής, θα προσπαθήσει να γυρίσει στην απέναντι πλευρά.
1: Πάμε στην Τρίπολη.
3: Τεράστια ευκαιρία για τον Άρη, ήταν το 35ο λεπτό, ο Παλάσιος είδε πολύ ωραία την κίνηση του Φαντικά στο δεύτερο δοκάρι, ο Φαντικά έκανε το πλασέ, η μπάλα όμως δεν εγκατευθύνθηκε προς τα δίχτυα, έτσι παραμένει το 0-0, μεγάλη στιγμή λοιπόν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο 35ο λεπτό.
1: Παναγιώτη, μένουμε σε σένα.
3: 35ο λεπτό λοιπόν στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης 0-0, η κερκίδα ζεσταίνεται με τους οπαδούς της Καλαμάτας να προσπαθούν να ψυχώσουν την αγαπημένη της ομάδα να φτάσει σε ένα γκολ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης όμως είναι αυτή που έχει τώρα σε αυτό το διάστημα την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθεί να βρει τον γκολ. Η Καλαμάτα δεν έχει καταφέρει, δεν έχουμε δει κάτι ακόμα επιθετικά με εξαίρεση ένα σουτ του Μορέιρα έξω από την περιοχή. Δεν έχει βρει, θα λέγαμε, δεν τους έχει επιτρέψει αυτό και ο Άρης, χάρη στο πρέσινγκ. Να δούμε τώρα όμως την Καλαμάτα. Ο Μπολίβαρ σουτάρει έξω από την περιοχή, όμως είναι πολύ άστοχο το σουτ. Έτσι σπαταλά αυτή την ευκαιρία, την καλή στιγμή η μαύρη θύελα για να κάνει κάτι καλό μπροστά από την εστία του Πορτογάλου goalkeeper του Άρη. Με τον Βέλιο σιγά σιγά να στείνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι τακτικής, με τους δύο προπονητές να προσπαθούν να βρουν τρόπους για να φτάσουν στη νίκη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά το αναγνωριστικό τέταρτο είναι αυτή που θα λέγαμε ελέγχει το μάτς. Έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες με το δοκάρι του Γκαρέ και νωρίτερα που περιγράψαμε με τη φάση με τον Φαντικά. Το αποτέλεσμα όμως είναι το 0-0, σε αντίθεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια που έχουν μπει δύο γκολ. Εδώ ακόμα δεν έχουν κουνηθεί που λέμε τα δίχτυα. Να δούμε αν η συνέχεια θα είναι πιο ενδιαφέρουσα. Ο Αλόνσο τώρα από αριστερά για την Καλαμάτα, όπως επιτίθεται στην άμυνα, προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Για να δούμε, καλή προσπάθεια από αριστερά για την Καλαμάτα. Βγαίνει πρώτος όμως ο Γένσεν και απομακρύνει σε πλάγιο. Η μπάλα μάλιστα πήγε και έξω από το γήπεδο με τη δύναμη που απομάκρυνε ο αμυντικός του Άρη. Και ο Αλόνσο, ο Ισπανός, ένας ακόμα νέος παίκτης που ήρθε αυτό το καλοκαίρι στην Καλαμάτα, αριστερός μπακ από την Ουέσκα, από τη Β' Ισπανίας, είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο και θα προσπαθήσει να βρει κάποιο στήριγμα μέσα στην περιοχή του Άρη. Βγαίνει όμως πρώτος ο Γέρσερ και καθαρίζει τη φάση και στη συνέχεια κερδίζει και φάουλ επιθετικό ο Άρης. Έτσι τελειώνει ο συναγερμός, τελειώνει η φάση μπροστά από την περιοχή του Άρη. Αργός ο ρυθμός τώρα στο τελευταίο διάστημα όσο οδεύουμε προς το φινάλε του ημιχρόνου. Ο Φαμπιάνο και ο Γέρσεν τώρα αλλάζουν την μπάλα μέσα στην περιοχή της, του Άρη. Να το λάθος από τον Καλουτσικίδη, για να δούμε. Όχι, γλιστράει όμως ο Μπολίβαρ, αλλά υπήρχε και offside, έτσι δεν θα, ό,τι και να γινόταν στη συνέχεια δεν θα μετρούσε. Βλέπουμε όλες οι ομάδες, έχει γίνει μόδα θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο, το λεγόμενο build-up. Καμία ομάδα δεν χαρίζει μπάλες, δεν απομακρύνει την μπάλα. Προσπαθούν από τον τερματοφύλακα, στο back, στο stopper, να βρουν τις σίγουρες επιλογές για να χτίσουν από την άμυνα την επίθεση. Πολλές φορές βέβαια αυτό εγκυμονεί κινδύνου, όπως νωρίτερα που λίγο έλειψε να γίνει το λάθος και να βρεθεί τετατέτ ο επιθετικός της Καλαμάτας. Στο χώρο βγαίνει και καθαρίζει πολύ ωραία ο Ροντρίγκες από την άμυνά του και από το κεφάλι του Φαμπιάνο πίσω η μπάλα στον Βέλιο, στον τερματοφύλακα του Άρη, στην αφετηρία μιας νέας επίθεσης για τους Θεσσαλονικείς.
1: Παναγιώτη, θα επιστρέψουμε σε σένα. 0-0 πάντα στην Τρίπολη, δεν έχουμε σκορ. Καλαμάτα, Άρης, επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ άγγιξε το 3-0 πριν από λίγο με ένα φοβερό σούτ από τον Βιτάλης, το οποίο απέκρουσε ο Αθανασιάδης και στη συνέχεια η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Ζουμκόφ, ο οποίος είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του από τα δεξιά. Έβγαλε την μπάλα εκτός περιοχής στην έστωση, ενώ και τώρα η ΑΕΚ συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με τον Γιώβιτς να κάνει ένα σκαυτό σούτ. Η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Η Ένωση η οποία παίζει απελευθερωμένη και από το άγχος, πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο εδώ σε αυτό το πρώτο 40 λεπτό στην All Win Arena. Έλεγα λοιπόν για την προηγούμενη φάση ότι ο Ζουμκόφ πάρα πολύ ωραία κινήθηκε από τα δεξιά. Έβγαλε την μπάλα σιρτά προς τα έξω, βλέποντας την κίνηση που έκανε ο Βιτάλης. Απευθείας φαλτσαριστό σούτ από τον Ούγκρο. Ο Αθανασιάδης έκανε πάρα πολύ καλή επέμβαση και σε συνεργασία με το δοκάρι του απέτρεψε το 3-0. Μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση πάντως από τον Ούγκρο. Είχε δώσει το πρώτο δείγμα σε εκείνο το φιλικό με την Καλυθέα και σήμερα το επιβεβαιώνει η ΑΕΚ και πάλι στην επίθεση με μια παλιά του Γκατζίνοβιτς, η οποία κόβεται. Οι κόντρες ευνοούν στη συνέχεια τον Καϊμπουέ. Ο Ηρακλής ελευθερώνει και τώρα ψάχνει την αντεπίθεση με τον Ίβι Λόπεθ από τον άξονα. Να κάνει κίνηση ο Κούστα. Ο Ίβι Λόπεθ κρατάει. Τώρα θα προσπαθήσει να βρει τον Κούστα, αλλά η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Μουκουντή και βγαίνει στο πλάι, δίνοντας την ευκαιρία στους υπόλοιπους παίκτες της ΑΕΚ να επιστρέψουν. Και πάλι ο Ιβι Λόπεθ έχει χώρο από δεξιά, θα δοκιμάσει ένα σούτα, του βάλει την κόντρα ο Μαρίν και συνέχεια αφού η μπάλα πήρε ύψος, ο Πίλιος την γύρισε με το κεφάλι στον Στρακώσα. Μία ακόμα πάρα πολύ καλή ανασταλτικά ενέργεια από τον Πίλιο, ο οποίος θυμίζω ότι κατέγραψε και την πρώτη του ασίστ για φέτος στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ από τα πόδια του Γιώβιτς.
1: Πάμε στην Τρίπολη.
3: Ευκαιρία για την Καλαμάτα με το σούτ του Χουάν Κατάλτη, δοκίμασε το πόδι, το πίστευσε έξω από την περιοχή, μπάλα αναπήδησε και μπροστά από τον τερματοφύλακα του Άρη, όμως κατάφερε να βρει την μπάλα, να την απομακρύνει σε κόρνερ. Ένα κόρνερ λοιπόν για την Καλαμάτα από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται. Να λοιπόν που η Καλαμάτα αρχίζει να δημιουργεί κινδύνους προς την αντίπαλη εστία, έχοντας περάσει αλόβητη το διάστημα πίεσης των Θεσσαλονικών. Η Καλαμάτα κόρνερ, ευκαιρία γκολ! Γκολ για την Καλαμάτα και 1-0! Να λοιπόν από το κόρνερ, από μια στημένη φάση, έρχεται το γκολ για τη Μαύρη Φιέλα και το Φάβερος Χολογοντρώνης παίρνει φωτιά. Είναι το πρώτο γκολ μετά από 25 χρόνια στη Super League. Με κεφαλαία να με βοηθήσετε λίγο από το στούντιο, ήταν πολλοί παίκτες για τον σκόρερ λίγο να δούμε που πήδηξε ψηλότερα από όλους στην άμυνα του Άρη και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Ρικάρντο Βέλιο. Στην καρδιά της άμυνας. Καλαμάτα Άρης 1-0 λοιπόν. Να λοιπόν κόντρα στη ροή του αγώνα η Καλαμάτα παίρνει το προβάδισμα.
1: Ο Μπολιβάρ είναι Παναγιώτη.
3: Ναι, ο Βενεζουελανός επιθετικός από τη Βενεζουέλα, ο Σέντερφορτ που δεν είχε φανεί αλήθεια είναι Νίκο μέχρι τώρα. Να λοιπόν που του αρκεί μια φάση ο Τζοβάνι Μπολιβάρ για να κάνει τη ζημιά, να ανοίξει το σκορ και να δώσει μεγάλο προβάδισμα και ψυχολογικό στην ομάδα της Καλαμάτας που κάνει ιδανικό ξεκίνημα στην φετινή Στοίχημαν Super League. Ο Άρης τώρα είναι στη σέντρα, προσπαθεί να αντιδράσει, θα λέγαμε, μετά το γκολ της Καλαμάτας.
1: Τρομερές εικόνες, Παναγιώτη, από τις εξέδρες με μικρούς και μεγάλους φίλους της Καλαμάτας να πανηγυρίζουν. Και είδα και κάποιον κύριο Μεσίλικα να είναι πολύ συγκινημένος μάλιστα.
3: Είναι ένα τέταρτο του αιώνα, Νίκο.
1: Βέβαια,
3: περίμενα πάρα πολλά χρόνια. Το είπαμε και νωρίτερα στην πρώτη σύνδεσή μας. 9.218 μέρες έκαναν να ζήσουν αυτή τη στιγμή. Να δουν την ομάδα τους, την ομάδα της Μεσσηνίας, τα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια ομάδα που πριν 10 χρόνια, Νίκο, έπαιζε αλφα τοπική. Έτσι, μην το ξεχνάμε
1: σωστό,
3: αυτό.
1: Σωστό.
3: Πέρασε πάρα πολλά, στάθηκε όμως τα πόδια της. Με την έλευση του Πρασά το 2019 άρχισε να δημιουργεί δυναμική, να κοιτάζει ψηλά. Ήρθε η δικαίωση του την περασμένη άνοιξη με την άνοδο στην Super League. Και να λοιπόν που το πρώτο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη ξεκινάει με ιδανικό τρόπο. Έχουμε πολύ δρόμο όμως βέβαια μπροστά μας. Απέναντί της είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης που τώρα έχουμε ένα πέσιμο μες στην μεγάλη περιοχή. Και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν. Έχουμε πέναλτι. Ο κύριος Σταύρος Ζαμπάλας δείχνει την άσπρη βούλα. Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου.
1: Βέβαια,
3: να
1: βέβαια.
3: Δούμε αν όντως υπάρχει παράβαση σε αυτή τη φάση.
1: Έπεσαν κατευθείαν πάνω του οι παίκτες του Άρη. Πολύ σίγουρος και ο πρωταγωνιστής της φάσης ότι υπάρχει παράβαση. Θα περιμένουμε το replay. Διαμαρτύρονται βέβαια της Καλαμάτας.
3: Το έδειξε βέβαια πολύ εύκολα και άμεσα την
1: άσπρη
3: βούλα.
1: Πολύ σίγουρος. Για να δούμε το replay. Πάρα από αυτό το replay. Α, μάλιστα, τον έχει αγκαλιάσει. Δεν μπορώ τώρα να δω το νούμερο.
3: Ο Στρουγκής.
1: Το 22, ποιος είναι. Το 22.
3: Το 22, ο Πέτρος Καλουτσικίδης.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα, τον έχει αγκαλιάσει τον παίκτη του Άρη. Ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση, δείχνει και κάρτες τώρα για τη διαμαρτυρία. Ο Φωτιάς είναι στο βαρέτσι. Εάν ο Φωτιάς έχει διαφορετική γνώμη, να το διαπιστώσουμε. Να το διαπιστώσουμε. Είναι έξαλλες οι διαμαρτυρίες. Τώρα έχει πάει και ο Ροντρίγκες κοντά. Τα λέω εγώ Παναγιώτη γιατί έχει κάνει κοντινό σκηνοθέτης. Και εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα του monitor. Είναι κλασικό αυτό το πρόβλημα που έχουμε στην Τρίπολη.
3: Το παίκτη του Άρη να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Προφανώς δεν θα υπάρχει διαφορετική άποψη από το VAR. Αλλιώς θα είχε πάει.
1: Όχι, όχι. Θεωρώ και εγώ ότι είναι καθαρό το πέναλτι. Είναι αγκάλιασμα από πίσω στον Γιαννιώτα. Και γι' αυτό κιόλας ο Φωτιάς δεν έχει καλέσει τον διαιτητή για να το τσεκάρει.
3: Πέναλτι λοιπόν για τον Άρη που έχει τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Παλάσιος είναι έτσι, είναι... Ο Ράτσης, με συγχωρείτε, δοκάρι και γκολ, 1-1, τυχερός αυτή τη φάση ο Άρης. Ο Ούρος Ράτσης σημάδευσε το δοκάρι, αλλά στη συνέχεια η μπάλα πήγε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, δεν βγήκε έξω και έτσι με αυτόν τον τρόπο πολύ γρήγορα ο Άρης εδώ στην Τρίπολη φέρνει το μάτς στα ίσενα. Λοιπόν εκεί που δεν φαινόταν ότι θα έχουμε δύο γκολ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, θα φυλάγανε το καλύτερο για το τέλος και η Καλαμάτα και ο Άρης. Άμεση όμως η απάντηση της ομάδας Θεσσαλονίκης στον γκολ του Μπολιβάρ. Έτσι έχουμε Καλαμάτα Άρης στο 45ο λεπτό, 1-1, και τώρα η Καλαμάτα είναι αυτή που βρίσκεται στη σέντρα.
1: Παναγιώτη, θα επιστρέψω σε σένα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 1-1 μέσα σε πολύ λίγο, πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ, Άρης σοφάρισε με πέναλτι. Πάμε στο Γιώργο Μαραθιανό στην Φιλαδέλφεια.
2: Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παραμένει το 2-0 για την ΑΕΚ με τα γκολ από τους Βάργα και Γιώβιτς. Η ένωση η οποία βρίσκεται διαρκώς στην επίθεση, όπως και τώρα μια μπαδιά από τον Μαρίν κόβεται τελευταία στιγμή από τους αμυντικούς του Γυραιού, οι οποίοι απομακρύνουν σε ένα σημείο που ελέγχει ο Ρέλβας και αφήνει με το κεφάλι για τον Μουκουντή. Και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Στρακόσα. Χωρίς κανένα πρόβλημα ελέγχει η ΑΕΚ το μάτς. Διαχειρίζεται αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα των δύο γκολ από το πρώτο 20 λεπτό. Και απείλησε ευθέως και με ένα τρίτο με το δοκάρι νωρίτερα από τον Βιτάλης. Τώρα θα έχουμε τη λήξη του πρώτου μέρους εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου το σκορ είναι 2-0 με το τέρμα του Βάργα από το 11, με ωραία κοντινή προβολή από την παλιά του Ρασβάν Μαρίν, και το εξίσου όμορφο τελείωμα από τον Γιώβιτς 8 λεπτά αργότερα, όταν ο Σταύρος Πήλιος έκανε την σέντρα από τα αριστερά. Ο Σέρβος κατέβασε την μπάλα και με ένα ωραίο βολέ την έστειλε στο παραθυράκι του Αθανασιάδη. Αυτά από το πρώτο ημίχρονο εδώ στην Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0.
1: Ευχαριστώ τον Γιώργο Μαραθιανό. Θα τα πούμε σε περίπου ένα τέταρτο ξανά. Η ΑΕΚ προηγείται εύκολα 2-0 του Ηρακλή. Έχει βάλει τις βάσεις για να πάρει τη νίκη και δίνει έτσι την ευκαιρία η ομάδα στον Νίκολιτς να ξεκουράσει και κάποιους παίκτες στο δεύτερο 45 λεπτό εν ώψη Λεύσκη Σόφιας. Πάμε στην Τρίπολη.
3: Στην Τρίπολη παίζουμε καθυστερήσεις. Βρισκόμαστε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά που έχει δείξει ο διαιτητής. Η Καλαμάτα τώρα κερδίζει ένα φάουλ. Να πούμε ότι στη φάση του πέναλτι ο διαιτητής έδειξε δύο κίτρινες κάρτες. Τόσο στον Καλουτσικίδη που ήταν στο μαρκάρισμα πάνω στο Γιαννιώτα, όσο και στο Ροντρίγκες για διαμαρτυρία. Έτσι ο Ράτσης με τη βοήθεια και του Δοκαριού έφερε το μάτς στα ίσα στο 45ο λεπτό και στο 41ο λεπτό ο Μπολίβαρ με κεφαλιά είχε ανοίξει το σκορ για την Καλαμάτα. Μια Καλαμάτα τώρα που έχει κερδίσει φάουλα από αριστερά όπως επιτίθεται. Πολύς κόσμος μέσα στην περιοχή του Βέλιο για αυτό το φάουλ. Να δούμε, η Καλαμάτα έχει δουλέψει αρκετά στην προετοιμασία σας στη Μένα. Θυμίζουμε από στη μένη φάση από κόρνερ κιόλας άνοιξε το σκορ. Να δούμε αυτή την εκτέλεση του φάουλ και ενώ οδεύουμε στο φινάλε του πρώτου μέρους στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Βγαίνει ο Βέλιο, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα και μπλοκάρει την μπάλα, έτσι, και προσπαθεί να δώσει γρήγορα συνέχεια για να βρει απροετοίμαστη την άμυνα της Καλαμάτας, να βγει στην αντεπίθεση. Ο Παλάσιος θα κερδίσει φάουλ, όχι. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτής να εξελιχθεί και τώρα η Καλαμάτα θα προσπαθήσει να βγει γρήγορα στην κόντρα και έχουμε διακόπτει το μάτσο ο κύριος Ζαμπάλας γιατί ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός του Άρη βρίσκεται στο έδαφος, έχει πάει από πάνω του για να δει τι συμβαίνει, έτσι, και οι παίκτες Καλαμάτας φωνάζουν γιατί έτσι διέκοψε μια αντεπίθεση, μια επιθετική προσπάθεια των τυπικά γηπεδούχων σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μιας και το μάτς δεν γίνεται όπως έχουμε πει αρκετές φορές στη μετάδοση στη φυσική έδρα της Καλαμάτας. Τώρα αρκετές διαμαρτυρίες. Έχουμε δύο γκολ Νίκο στο παιχνίδι, αλλά έχουμε και αρκετές διακοπές, έτσι, και δυνατά μαρκαρίσματα. Αρκετές διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή της αναμέτρησης. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει αλλάξει και την αποφασή του, έχει δώσει φάουλ. Έχει δώσει φάουλ για τον Άρη τώρα.
1: Φάουλ για τον Άρη έχει δώσει.
3: Ναι, έχει δώσει φάουλ για τον Άρη. Να λοιπόν, ίσως αυτή να είναι και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους, μιας και οδεύουμε στο 41ο λεπτό, το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Έχει καλούς εκτελεστές ο Άρης. Ο σκόρερ ο Ούρος Ράτσης είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλό σουτ. Δοκιμάζει αρκετές φορές το πόδι του από μακρινή απόσταση. Είναι και ο Γκαρέ. Θα δούμε, ο Ράτσης πιστεύω ότι θα είναι ο εκτελεστής.
1: Τώρα έχει πάει προς τους πάγκους και κάποιον έχει αποβάλει.
3: Από τον πάγκο της Καλαμάτας.
1: Ναι, κάποιον έχει αποβάλει ο διαιτητής. Νομίζω στον πάγκο της Καλαμάτας πήγε.
3: Ναι. Προφανώς για διαμαρτυρία.
1: Ναι.
3: Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Εκτελεί η μπάλα, καλή ήταν η εκτέλεση. Έχουμε κόρνερ όμως, κάπου βρήκε η μπάλα και έτσι δεν τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Δεν τελειώνει ο κίνδυνος για την άμυνα, για την εστία του γκέλιου της Καλαμάτας. Ο Άρης έχει κερδίσει ένα ακόμα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Στην εστία που κάνει επίθεση βρίσκονται και οι 400 φίλοι του Άρη και έχουν πάρει και αυτοί τα πάνω τους μετά την ισοφάριση, έτσι, που έδωσε άμεση απάντηση στον γκολ της Μαύρης Θύελλας. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ από δεξιά για την ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Αρκετά σπροξήματα, ξανά αυτό που λέμε νωρίτερα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ξανά διακοπές, ξανά νεύρα, υπάρχει ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι και καθυστερεί η εκτέλεση του κόρνερ με το διαιτητή να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις στους παίκτες και των δύο ομάδων για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Κόρνερ λοιπόν από δεξιά για την ομάδα του Άρη, τώρα θα εκτελεστεί με πάσα. Γκαρέ, ο Ράτσης έκανε με τη μία το σούτ, δεν βρήκε στόχο, η μπάλα out και αυτή εκτός απρόπτου θα ήταν, είναι η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο που θα βρει τις δύο ομάδες ισόπαλες με σκορ 1-1. Ναι, σφυρίζει τώρα τέλος του πρώτου 45 λεπτού. Καλαμάτα Άριστο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 1-1. Με τα γκολ του Μπολιβάρ στο 41ο λεπτό με κεφαλιά και το Ούρος Ράτσης στο 45ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Παναγιώτη Φαντάκο. 1-1, Καλαμάτα Άρης, έτσι όπως διαμορφώθηκε το σκορ στο φινάλε περίπου του πρώτου ημιχρόνου, με πολύ μεγάλη ένταση και πολλές διαμαρτυρίες, κυρίως από πλευράς γηπεδούχων, για το πέναλτι, μετά το πέναλτι που κέρδισε ο Άρης για την ισοφάριση. Θυμίζω, ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. Να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
15: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
16: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
16: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη τρετό.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Οι οποίοι μετά από 9 χρόνια, ξαναλέω, επιστρέφουν στην πρώτη κατηγορία. Είναι κάπως απότομη η αλήθεια είναι αυτή η μετάβαση. Τρία γκολ στο κύπελο από τον Βόλο, δύο σήμερα στο ημίχρονο από την ΑΕΚ. Ενώ τώρα κλέβει η Ένωση και ωραία ο Βάργα αφήνει για τον Μαρίν. Εκείνος κλείνεται, θα χάσει, αλλά επιμένει και στη συνέχεια θα κάνει φάουλ πάνω στον Ήβι Λόπεθ. Ο Ηρακλής κερδίζει και βγαίνει στην αντεπίδεση τώρα με τον Μορένο, ο οποίος έχει χώρο από τον άξονα. Τον αφήνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Πάει την μπάλα δεξιά για τον Νάνου. Εκείνος ανοίγει το κοντρόλ, καταφέρει να κρατήσει, αλλά έχουν προλάβει τώρα να επιστρέψουν οι παίκτες της Ένωσης. Και ο Ηρακλής επιμένει από την αριστερή πλευρά με τον Σουρλί. Μια παλιά μέσα στην περιοχή. Ελίσσεται εκεί ο Ήβι Λόπεθ. Αφήνει την μπάλα, ένα σούτ που επιχειρεί εκεί στη συνέχεια ο Σόρια. Απομακρύνεται, η ΑΕΚ κερδίζει την κατοχή. Και τώρα ο Πίλιος είναι αυτός που απομακρύνει από τα αριστερά, ψάχνοντας τον Βάργα. Εκείνος ωραία με το στήθος δίνει στον Γιώβιτς, θα πέσει το έδαφος ο Σέρβος και θα κερδίσει το φάουλ. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ από τους δύο σεντερφόρ της ΑΕΚ. Και μάλιστα στο μισό που αμυνόταν η δική τους ομάδα. Πρώτα ο Βάργα κατέβασε την μπάλα με το στήθος και στη συνέχεια ο Γιώβιτς την υποδέχτηκε ωραία και βάζοντας το κορμί του πήρε το φάουλ. Ένα φάουλ που εκτελεί με μια κοντινή πάσα ο Μαρίν για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στον Ρότα. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπει σε λογική αλλαγών και ο Μάρκο Νίκολιτς νωρίς στο παιχνίδι, θέλοντας να κάνει ενδεχομένως κάποια διαχείριση και εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης. Ο Βιτάλης από τα αριστερά, από τους καλύτερους παίκτες της Ένωσης στο πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ καλό και ελπιδοφόρο ντεμπούτο και επίσημο ντεμπούτο, ας το πούμε έτσι, γιατί είχε αγωνιστεί και στο φιλικό με την Καλυθέα. Τώρα μπαίνει από τα αριστερά ο Βιτάλης, θα βάλει ωραία το κορμί του και θα πάρει το φάουλ για την ΑΕΚ σε καλό σημείο από την αριστερή πλευρά για ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ο Βιτάλης, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις κάθετα, παίζει την μπάλα με τη μία, βλέπει το χώρο, γενικά ένας πολύ μοντέρνος χαφ, από τον οποίο δεν λείπουν ούτε τα τρεξίματα και η ένταση, πολύτιμα στοιχεία ειδικά για τη φετινή ΑΕΚ. Δεν χαρακτηρίζουν τους υπόλοιπους χάφτης. Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Φεύγει ο Πίλιος. Ο Μαρίν θα γεμίσει μέσα στην περιοχή. Θα πάρει την κεφαλιά ο Γιώβιτς και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά για την ΑΕΚ. Ένα ακόμα γκολ ενδεικτικό της κλάσης του Σέρβου Φορ, ο οποίος με μια άψογη γυριστή κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι στέλνει την μπάλα ψηλά στη δεξιά γωνία του Αθανασιάδη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να τη μαζέψει από τα δίχτυα του. 3-0 η ΑΕΚ στο 49 σε ρυθμούς Ρελαντί δείχνει να καθαρίζει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με τον Ρασβάν Μαρίν να γράφει μία ακόμα assist, νούμερο 13 για τον Ρουμάνο με τα κιτρινόμαυρα. Ένα γνώριμο μοτίβο από πέρυσι με τον Μαρίν να εκτελεί άψογα τις στημένες μπάλες περιφερειακά της περιοχής της αντίπαλης, και εδώ αυτό έκανε. Ήταν άπιαστη η κεφαλιά που έκανε ο Γιώβιτς, ο οποίος συνεχίζει αγριεμένος, πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στην σεζόν σε ισάριθμα μόλις επίσημα μάτς και δείχνει διατεθειμένος και φέτος να ηγηθεί της επίθεσης της Ένωσης, όπως το έκανε και πέρυσι που αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ της Ένωσης στη σεζόν. Αποθεώνεται τώρα ο Σέρβος, 3-0 η ΑΕΚ. Και ακόμα πιο δύσκολο το έργο του Ηρακλή. Ο Βιτάλης κλείνει μια ακόμα ωραία ενέργεια, κλέβει την μπάλα. Η Ένωση έχει τώρα προϋποθέσεις αντεπίθεσης από το αριστερά με το ανέβασμα του Πίλιου.
16: Γιώργο, θα επιστρέψω σε εσένα. Η ΑΕΚ προηγείται πια 3-0 του Ηρακλή. Πάμε στην Τρίπολη. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο Καλαμάτα Άρης Παναγιώτης Φαντάκος.
17: Μόλις ξεκίνησε το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Η Καλαμάτα ήταν αυτή που έκανε τη σέντρα στο δεύτερο 45 λεπτό. Καλαμάτα Άρης θυμίζουμε 1-1 με σκόρερ τους Μπολιβάρ με κεφαλιά στο 41 και τον Ράτσι στο 45 με πέναλτι για την ομάδα του Άρη. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχε αρκετές συγκινήσεις, αμφισβητούμενες φάσεις και δύο γκολ. Περιμένουμε να δούμε ένα εξίσου και ακόμα καλύτερο δεύτερο ημίχρονο με την Καλαμάτα τώρα, με τον Άρη μάλλον να είναι αυτός που έχει κερδίσει ένα πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης παπάτησε άμεσα στο γκολ που δέχτηκε, έτσι και έχουμε ισορροπία στο παιχνίδι. Ο Φαντικά θα φέρει με πλάγιο την μπάλα μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας, απομακρύνουν όμως οι τυπικά γηπεδούχοι. Η μπάλα παραμένει σε πόδια παιχτών του Άρη. Στον άξονα τώρα της μεσαίας γραμμής έχουμε από δεξιά τον Γκαρέ. Συνεργάζεται ο Άρης, επιμένει πολύ από τη δεξιά πλευρά με τον Γκαρέ και τον Πετρίς. Ο Πετρίς είναι αποκτηθέντας δεξιός μπακ, κάνει τη σέντρα, σηκώνεται ο Ο Γκέλιος μπλοκάρει, αλλά έχει βγει κιόλας η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, out, με τον Γκέλιο να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Να ετοιμάζεται μάλλον να δώσει συνέχεια, θα δώσει με πάσα δίπλα στο κεντρικό του αμυντικό. Από το Στρούγκι προσπαθεί να συνεννοηθεί, να συνεργαστεί δεξιά με τον Καλουτσικίδη. Δεν συνεννοείται όμως σωστά, η μπάλα περνάει. Πλάγιο out για την ομάδα του Άρη από αριστερά, όπως επιτίθεται. Καλαμάτα Άρη στα 47 λεπτό, πρεμιέρα Super League 1-1 οι δύο ομάδες. Με τον Άρη τώρα να είναι στην επίθεση, βγαίνει πρώτος όμως ο Αλόνσο και καθαρίζει τη φάση και προσπάθεια αντεπίθεσης για την Καλαμάτα από δεξιά. Απομακρύνει όμως ο Γένσεν μπροστά από τον Γκένεθ Βάργκας, ο οποίος σκόραρε δύο γκολ στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι κυπέλου με τον Πανετολικό, και μαζί με τον Καλουτσικίδη που πέτυχε επίσης δύο γκολ, ήταν οι πρωταγωνιστικές της νίκης πρόκρισης για την Καλαμάτα, που έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τη δεξιά πλευρά. Ο Καλουτσικίδης θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Άρη, απομακρύνει όμως ξανά οι παίκτες του Άρη και κερδίζουν φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα παιχνίδι που στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου παραμένει έτσι αναγνωριστικό, με την ομάδα του Άρη να είναι αυτή που έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της. Δεξιά τώρα ο Πετρής από τη δεξιά πλευρά θα προσπαθήσει να συνεργαστεί, γίνεται το λάθος όμως, ο Παλάσιος ξανακερδίζει, για να δούμε, βγαίνει πρώτος ο Ροντρίγκες από τον πρώτο Γκαρέ και απομακρύνει με δύναμη και αποφασιστικότητα την μπάλα. Ένα πλάγιο το κέρδος για την ομάδα του Άρη από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σιγά σιγά ο Πετρής θα βρει στο κέντρο το Ράτσις, ξανά αυτός για τον Πετρής, πιο πίσω η μπάλα στο Φαμπιάνο και αυτός στον τερματοφύλακά του, το Ρικάρντο Βέλιο. Ο Βέλιο θα προσπαθήσει να βρει δεξιά συμπαίχτη του, δεν τα καταφέρνει, πλάγιο για την Καλαμάτα από τη δεξιά πλευρά. 41 το λεπτό, Καλαμάτα Άρης 1-1. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τους παίκτες που ξεκίνησαν τον αγώνα, δεν έχουν κάνει ακόμα τις κινήσεις.
16: Πάμε Φιλαδέλφια.
18: Ο Ηρακλής μειώνει εδώ στην Όλγουιν Αρίνα με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Πίνια, 3-1. Ο Πίνια, ο οποίος βρήκε πολύ χώρο διαθέσιμο από τον άξονα, κακή επιστροφή της άμυνας της ΑΕΚ, έφτασε σε όλη την απόσταση μέχρι το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και με ένα ωραίο φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του 300, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει. 3-1 λοιπόν, μειώνει ο Γυραιός και δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ξαναμπαίνει ακριβώς στο μάτς, αλλά η αλήθεια είναι ότι του δίνει ένα ενδιαφέρον. Μια φάση που ξεκίνησε πολύ πίσω από το χώρο του κέντρου, αλλά να δούμε μήπως τελικά δεν μετρήσει αυτό το γκολ, διότι πάει στο VAR ο
16: νομίζω δεν θα μετρήσει. Υπάρχει φάουλ νομίζω στο ξεκίνημα της φάσης, Γιώργο.
18: Ναι, περιμένω και εγώ, Νικό, να δω ένα replay για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Για φάουλ θα εξεταστεί αυτή η φάση. Στο ξεκίνημα υπάρχουν και έντονες διαμαρτυρίες τώρα από την πλευρά των παικτών του Ηρακλή. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν ένα replay για το τι ακριβώς συνέβη και εξετάζεται αυτή η φάση. Στο 55 όλα αυτά, ξαναλέω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από το μισό που αμήνεται η ΑΕΚ. Χωρίς πίεση έφτασε ο Πίνια μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Ακόμα και αν δεν μετρήσει αυτό το γκολ, είναι ένα ανησυχητικό δείγμα για αυτή η κακή επιστροφή της Ένωσης. Περιμένουμε όπως και να έχει να δούμε τι τελικά θα γίνει, τι τελικά θα αποφασίσει ο διαιτητής Ματσούκας. Θυμίζω ότι στο VAR βρίσκεται ο Πουλικίδης. Και τώρα ακυρώνεται το γκολ. Δίνει φάουλ λοιπόν ο Ματσούκας. Περιμένω κι εγώ ένα replay γιατί δεν έχουμε δει μέχρι τώρα το τι ακριβώς συνέβη.
16: Είναι φάουλ πάνω στον Μαρίν, απλά δεν έχω δει κι εγώ ποιος παίκτης του Ηρακλή είναι.
18: Ναι, περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Ο Μαρίν είναι αυτός που έχει κοντρολάρει. Ναι, τον έχει σπρώξει εκεί με τα χέρια ο Κράιντς. Σωστά, δεν θα μετρήσει λοιπόν αυτό το γκολ. Είναι ξεκάθαρο αυτό το φάουλ από το οποίο ξεκίνησε η φάση. Ο Κράιντς, ο οποίος αντικανονικά έβγαλε τον Ρουμάνο εκτός φάσης. Δεν θα μετρήσει λοιπόν το γκολ. Θα μείνει το 3-0 και η ΑΕΚ θα έχει και ένα φάουλ στο χώρο ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Γυραιού. Ο οποίος ετοιμάζει και μια ακόμα αλλαγή. Ο Μάρκες είναι έτοιμος να περάσει στο τερέν. Θα δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Ήταν ένα μικρό καμπανάκι αυτό για την ΑΕΚ, το οποίο τελικά θα περάσει και χωρίς κόστος στο σκορ. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν ποιος θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ, αν και νομίζω ότι από τη στιγμή που ρίσκεται κοντά στην μπάλα ο Βιτάλης και ο Ρώτα, το πολύ πιθανότερο είναι από τα πόδια του Ούγκρου να έρθει η μπάλα στην περιοχή. Πρώτα όμως θα γίνει η αλλαγή. Θα φύγει ο Ίβι Λόπεθ και στη θέση του θα μπει ο Μάρκες. Ο Βάλτερ Ματσάρη, όπως θα κάνει την τέταρτη αλλαγή του συνολικά, προσπαθεί όπως μπορεί να βελτιώσει κάπως την εικόνα της ομάδας του, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχει καταφέρει ιδιαίτερα. Ο Μάρκες λοιπόν θα πάρει θέση στο γήπεδο και θα έχουμε σε λίγο την εκτέλεση αυτού του φάουλ για την ΑΕΚ, το οποίο θα φέρει, ή μάλλον έχει ήδη φέρει, αρκετό κόσμο στα καρέ του Αθανασιάδη, ο οποίος λίγο νωρίτερα έκανε μια καλή απόκρουση σε ένα μακρινό σουτ του Ρώτα. Ο Βιτάλης θα σεντράρει στο πέναλτι, πρώτη απόκρουση από τους παίκτες του Ηρακλή, δεν διώχνουν καλά. Ο Ζουμκόφ έρχεται να κάνει το διαγώνιο σου, την μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει κόρνερ. Εδώ ο Ουκρανός βρήκε χώρο, έκανε αυτό το διαγώνιο σουτ με το αριστερό. Πιθανότατα η μπάλα θα έπαιρνε τροχιά προς την εστία αν δεν κόντραρε πάνω στα πόδια του Κράιντς, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ καλή η εικόνα του Ζουμκόφ μετά το κάπως μου διαβζένο ξεκίνημα που είχε. Πάνω στα πόδια του Πίνια κόντρα ριμπάλα, εκτελείται το κόρνερ. Απομακρύνει ο παίκτης του Ηρακλή, ένα σουτ από τον Ρώτα το οποίο σταματά στα σώματα. Η μπάλα έρχεται στα μετώπιστα, είναι εκεί όπου την ελέγχει ο Πίλιος. Ανοίγει αριστερά, ωραία η μπαλιά του για τον Ζουμκόφ. Την κατεβάζει ο Ουκρανός, σεντράρει μέσα στην περιοχή. Δεν θα προλάβει να βάλει την προβολή ο Γιώβιτς, ο οποίος χειροκροτεί παρόλα αυτά την προσπάθεια του συμπαίκτη του. Ήταν πολύ έξυπνη η σκέψη του Ζουμκόφ. Τώρα ο Ηρακλής θα περάσει ο Σουρλής τον Βιτάλης. Εκείνος θα τον ανατρέψει. Φάουλ για τον Ηρακλή και πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς είναι για την ΑΕΚ. Εδώ ο Βιτάλης δεν θέλησε να ρισκάρει καθόλου σε αυτή τη φάση. Αγκάλιασε, τράβηξε τον Σουρλή από τη φανέλα και πολύ σωστά είδε την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα.
19: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: ΑΕΚ Ηρακλής 3-0 στο 59. Καλαμάτης 1-1 στο 54. Η εθνική μας προηγείται 55-48 της Πολωνίας στο φιλικό. 3-31 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Το Μπρέτφορντ τότε να μείνει πάντα στο 3-0. Τελειώνει σιγά σιγά εκεί το μάτς. Σε λιγάκι θα πάμε και στον Νίκο Σταματέλο στο Καραϊσκάκι για το Ολυμπιακό Ατρόμητος. 9.30 θυμίζω η σέντρα. Για την ώρα πάμε στην Τρίπολη στον Παναγιώτη Φαντάκο.
17: Στην Τρίπολη 54 λεπτό Καλαμάτα Άρης 1-1. Νωρίτερα ο Καρέ μπήκε μέσα στην περιοχή. Έκανε ατομική ενέργεια. Βλάσαρε όμως πάνω στον δερματοφύλακα της Καλαμάτας. Στη συνέχεια ένα σουτ του Κατάλτη έξω από την περιοχή δεν βρήκε στόχο. Η μπάλα πέρασε ψηλά out. Αυτές ήταν οι δύο αξιόλογες φάσεις στο παιχνίδι όσο δεν ήμασταν στον αέρα. Και ένα κόρνερ πριν από ένα λεπτό από τον Καρέ που δεν βρήκε όμως κάποιο συμπέριχτης του και πέρασαν εκμετάλλευτο. Ο Άρης τώρα είναι ξανά στην επίθεση με τον Πετρίς από δεξιά. Ο Πετρίς ανεβαίνει. Για τον Καρέ θα βρει στήριγμα από τον Καρέ που είναι πολύ δραστήριος από τη δεξιά πλευρά ο Καρέ. Όμως κόβουν οι παίκτες της Καλαμάτας με τον Μορέιρα. Ξανά η μπάλα όμως στους φιλοξενούμενους. Με τον Μπασίρου να βρίσκει στήριγμα στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο προσπαθεί να βρει και κάποιο συμπαίκτη μέσα στην περιοχή, κάνει το γέμισμα, δεν βρίσκει στόχο. Η μπάλα όμως στα πόδια του Ούρος Ράτσι στον άξονα όπως επιτίθεται ο Άρης. Πίσω η μπάλα ξανά στην άμυνα για να οργανωθεί με καλύτερες προϋποθέσεις η επίθεση. Η ομάδα του Άρη είναι αυτή που έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή. Η Καλαμάτα περιμένει να βρει τον τρόπο να χτυπήσει στην κόντρα. Ο Φαμπιάνο τώρα ανεβαίνει από δεξιά. Έχει αφήσει την άμυνά του αφού δεν πιέζεται. Ο Γκαρέ ξανά έχοντας μπροστά του το Μορέιρα. Ο Γκαρέ από δεξιά που συγκλίνει στο κέντρο ξαναβγαίνει προς τα έξω. Γκαρέ θα προσπαθήσει με κάθε πάσα να βρει το Γιαννιώτα. Γιαννιώτας όμως η μπάλα πάνω στα πόδια του Ροντρίγκες του κεντρικού αμυντικού της Καλαμάτας. Νέο γύρισμα από δεξιά από τον Καρέ δεν βρίσκει στόχο και προσπαθεί η Καλαμάτα τώρα με τη συνεργασία Κατάλτη και Μορέιρα να βγει και έχουμε ένα φάουλ. Ίσως αυτό να επέφερε και εκείνη την κάρτα, όχι. Απλό φάουλ λέει ο κύριος Ζαμπάλας, ένα φάουλ που έκανε ο Ούρος Ράτσις. πάνω στον Αργεντίνο μεσοπιθετικό της Καλαμάτας, τον Χουάν Κατάλτη, που είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής όσον αφορά την ομάδα της Καλαμάτας, με τον Ισπανό τον αριστερό μπακ τον Αλόνσο να είναι αυτός που θα εκτελέσει με πάσα αυτό το φάουλο από αριστερά. Η μπάλα βρίσκεται στο χώρο του κέντρου. Δίνει πίσω σίγουρα για τον Ροντρίγκες και αυτός με μεγάλη παλιά θα προσπαθήσει να προωθήσει την μπάλα στην περιοχή του Άρη. Δεν τα καταφέρνει όμως και για να δούμε, βγαίνει μόνος του τέτα τέτ, αλλά το προλαβαίνει ο Στρούκης, έρχεται και η μπάλα κοντράρει σε σώματα αμυντικών. Να λοιπόν που η Καλαμάτα, ο Άρης έφτασε κοντά στο 1-2 σε μια γρήγορη μετάβαση της μπάλας, δεν έχει τελειώσει η φάση. Ξανά απομακρύνει η άμυνα της Καλαμάτας. Ο Άρης εντείνει την πίεσή του για να βρει δεύτερο γκολ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Γκαρέ από δεξιά συγκλίνει, θα αλλάξει το παιχνίδι αριστερά. Βγαίνει όμως πρώτου φαντικά ο Βάργκας και δίνει βοήθεια στην άμυνα. Δεν απομακρύνει τον μπόσο στην μπάλα. Ράτσις φαντικά μέσα στην περιοχή, δεν έκανε καλό κοντρόλ, σωστό γύρισμα και έτσι τελειώνει ο συναγερμός για την άμυνα του Γκέλιου. Την μπάλα out λοιπόν. Να λοιπόν που ο Άρης απείλησε νωρίτερα με δεύτερο γκολ την Καλαμάτα. Και περιμένουμε να δούμε σιγά σιγά και τις πρώτες κινήσεις από τους πάγκους των δύο ομάδων, από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα όσον αφορά την Καλαμάτα και τον Μιχάλη Γρηγορίου από την ομάδα του Άρη. Κάτι θα θέλουν να αλλάξουν στο παιχνίδι, ειδικά για η ομάδα της Καλαμάτας. Με τον Μπετρίς τώρα από δεξιά ο Άρης. Φαμπιάνο για τον Γέλσεν, τον συμπαίκτη του στο κέντρο της άμυνας. Λάθος κοντρόλ τώρα από τον παίκτη του Άρη από αριστερά και έτσι η κατοχή πάει στην ομάδα της Καλαμάτας που κερδίζει ένα πλάγιο από δεξιά με τον Πέτρο Καλουτσικίδη να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Η κερκίδα αρχίζει και ζεσταίνεται. Πολύ ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Είναι αυτή που θέλουμε να βλέπουμε με οπαδούς, με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Μακάρι να το βλέπουμε αυτό σε όλα τα γήπεδα.
16: Παναγιώτη, θα επιστρέψω σε σένα. Πάντα το 1-1. Καλαμάτα Άρης με την ομάδα της Θεσσαλονίκης λίγο πριν να έχει τη μεγάλη φάση για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Πάμε, Νέα Φιλαδέλφια.
18: 64 βρισκόμαστε στη Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένει το 3-0 για την ΑΕΚ με τα γκολ του Βάργκα στο 11 και τα δύο που πέτυχε ο Λούκα Γιώβιτς στο 19 και στο 48. Ο Σέρβος, ο οποίος πέρασε έξω λίγο νωρίτερα, έγινε αλλαγή. Στη θέση του πέρασε ο Ζήνη και αποθεώθηκε. Ενώ στο μάτς πέρασε και ο Μάγερ αντί για τον Ζούκοφ. Τώρα κάνει μάλιστα μια πάρα πολύ ωραία παλιά ο Μάγερ. Ο Βάργκα θα προλάβει την έξοδο του Αθανασιάδη. Βγαίνει στο πλάι και πάλι Μάγερ μέσα στην περιοχή. Γυρίζει όμως ο. Ο Κράιντς και θα κλέψει, αλλά δεν θα έχουμε συνέχεια στη φάση, καθώς έχει υποδειχθεί σε θέση offside στο ξεκίνημα ο Βάργκα. Η ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, μετά και τον γκολ του Ηρακλή λίγο νωρίτερα, το οποίο ακυρώθηκε τελικά για επιθετικό φάουλ. Λειτουργήσε όντως σαν καμπανάκι, είναι πολύ σοβαρή. Δεν επιτρέπει στους φιλοξενούμενους.
16: Πάμε στην Τρίπολη.
17: Γκολ για την Καλαμάτα και 2-1. Ήταν μια γρήγορη επίθεση από τη δεξιά πλευρά. Η μπάλα άλλαξε με ταχύτητα πόδια.

0: παίρνει φωτιά για το δεύτερο γκολ της Μαύρης Θύελλας.
1: Το 77 ποιος είναι, Παναγιώτη?
0: Ο Κένεθ Βάργκας.
1: Ναι.
0: Ο Κένεθ Βάργκας λοιπόν που είχε σκοράρει και μεσοβδόμαδα είναι αυτός που ανοίγει λογαριασμό μετά το κύπελο και στη Στοίχημαν Super League. Έτσι παίρνει τη σκυτάλια από τον Μπολίβαρ που είχε ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο και να η Καλαμάτα ξανά, θα λέγαμε, ενώ δεν φαινόταν, δεν είχε απειλήσει, είναι αυτή που παίρνει προβάδισμα, παίρνει και ψυχολογία. Να δούμε την εξέλιξη που παιχνιδιού τώρα με τον Άρη από δεξιά. Με τον Παλάσιο βγαίνει όμως ο Ροντρίγκες που είναι από τους παίχτες που ξεχωρίζουν στο κέντρο της άμυνας για την Καλαμάτα και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη από τη δεξιά πλευρά. Από την πλευρά που είχε σκοράρει Καλαμάτα με κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο, στο 21ο λεπτό. Να δούμε αυτό το κόρνερ που φέρνει όλη την αεροπορία, θα λέγαμε, του Άρη στην άμυνα του Γκέλιο, και ο Φαμπιάνο και ο Γκέρσεν, όλα τα ψηλά κορμιά έχουν πατήσει περιοχή για να απειλήσουν από αυτή τη στημένη φάση. Και έχουμε νέο κόρνερ. Καλαμάτα Άρης 2-1, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρουσα πρεμιέρα στη Super League ανάμεσα σε μια νεοφώτιση ομάδα και σε μια παραδοσιακή δύναμη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να δούμε όμως το κόρνερ με τον Άρη από τη δεξιά πλευρά. Ο Παλάσιος εκτελεί το κόρνερ, απομακρύνει όμως ξανά για μια ακόμα φορά ο Ροντρίγκες που είναι εκπληκτικός στο κέντρο της άμυνας. Ράτσε ένα σούτ έξω από την περιοχή, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Γκέλιος να μπλοκάρει την μπάλα έτσι και να τελειώσει αυτή η φάση για την άμυνα της Μαύρης Θύελλας. Καλαμάτα Άρης 2-1 με σκόρερ τους Μπολιβάρ Βάργκας, ενώ ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Ράτσης με πέναντι εκπληκτική τρίπλα από τον Μπολιβάρ. Κερδίζει το χειροκρότημα της Κερκίδας, άδειασε τον αντίπαλό του στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει πάρει και ψυχολογία η Καλαμάτα μετά το προβάδισμα και φαίνεται αυτό από τις κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Ένα πλάγιο είναι το κέρδος από την εντυπωσιακή τρίπλα που έκανε ο ποδοσφαιριστής από την Βενεζουέλα της Καλαμάτας με τον Αλόνσο.
1: Παναγιώτη, θα επιστρέψω σε ένα νέο ενδιαφέρον φυσικά στην Τρίπολη με το προβάδισμα εκ νέου της Καλαμάτας απέναντι στον Άρη 2-1 στο 60-3. Να πω ότι η Λεύσκη Σόφιας ανοίγει νωρίς το σκορ κόντρα στη Σπαρτάκ Βάρνα, αντίπαλος της ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Γιώργο Μαρθιανό. Α, πρώτα στο Χρήστο Ρομπόλη να μας πει αποτέλεσμα μετά το φινάλε της τρίτης περίοδου στο φιλικό της Εθνικής με την Πολωνία. Χρήστο.
2: Λοιπόν, 68-58 προηγείται η εθνική ομάδα της Πολωνίας. Ένα πολύ καλό κλείσιμο στο τρίτο δεκάλεπτο. Έφτασε και στους 11 πόντους τη διαφορά. Με πρώτο σκόρερ τον Τολιόπουλο που έχει 17 πόντους. Με τον Νίκα Λάθη να έχει δώσει 11 assist, παρακαλώ. Και πολύ καλή παρουσία πίσω από τον Καλαϊτζάκη και τον Χαραλαπόπουλο που έχουν από 9 πόντους. Όσους έχει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που βρήκε το χέρι του στην τρίτη περίοδο. Η ελληνική ομάδα έχει πάρει μια δυσίδα διαφορά. Και τώρα αρχίζει η τέταρτη περίοδο. Ελλάδα-Πολωνία 68-58.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη. Θα τα πούμε και στο φινάλε του παιχνιδιού. Βγαίνουν οι της Dortmund και οι της Bayern για τον τελικό του Super Cup. Καρέτσας είπαμε στην ενδεκάδα των Βεσφαλών, ο Κωνσταντέλια στον πάγκο. Βγαίνουν και στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός και Ατρόμητος. Θα ξεκινήσει και εκεί το μάτς σε 3 λεπτάκια. Για την ώρα πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Στο 69 βρισκόμαστε εδώ στην Allwyn Arena. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το 3-0 για την ΑΕΚ με τα γκολ του Βάργκα στο 11 και του Γιώβιτς στο 19 και στο 48. Ένα σούτ από τον Μάγερ τώρα, το οποίο κοντράρει και καταλήγει στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Η ΑΕΚ, η οποία έχει κατεβάσει κάπως ταχύτητα στο τελευταίο δεκάλεπτο, διαχειρίζεται άψογα αυτό το υπέρ της 3-0. Κάνει και μια μικρή συντήρηση δυνάμεων εν ώψη της κρίσιμης ρεβάντς με τη Λεύσκη την Τετάρτη. Και έχει την ευκαιρία και ο Μάρκο Νίκολης να περάσει και κάποιους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, όπως κάνει τώρα με τον Ζήνη και τον Μάγερ. Ήταν οι δύο πρώτες αλλαγές. Τώρα έχουμε cooling break, γιατί υπενθυμίζω ότι είναι πάρα πολύ υψηλή η θερμοκρασία. Οπότε μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, αν θέλεις, Νίκο, και να πάμε στην Καλαμάτα.
1: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Μαραθιανό. Θα επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι κι αλλιώς τα πάντα έχουν κρυθεί. Είμαστε πια στο 70ο λεπτό. Πάμε να δούμε τις διορθωτικές κινήσεις από πλευρά Άρη στην Καλαμάτα. Παναγιώτης Φαντάκος.
0: Ναι, οι πρώτες αλλαγές.
1: Α, λοιπόν, και η Καλαμάτα, και η Καλαμάτα κάνει αλλαγές.
0: Και η Καλαμάτα κάνει αλλαγές, γιατί έχουμε και διακοπή στον αγωνιστικό χώρο. Λόγω παίκτης που βρίσκεται στο έδαφος που είναι τραυματίας. Να δούμε και τους παίκτες που μπαίνουν. Ο Κατάλντι είναι αυτός που...
1: Αλφαρέλα και Μπουσαΐντα από πλευρά Σάρι μπαίνουνε.

0: Δύο ο Γιαννιώτας και ο Παλάσιος, Παναγιώτη.
1: Ο Γιαννιώτας και ο Παλάσιος, λοιπόν, αλλάζει τη μεσοεπιθετική του γραμμή, βγάζοντας δύο παίκτες και βάζοντας δύο φρέσκα πόδια. Και ο Βάργας είναι αυτός, Νίκο, που αποχωρεί για την Καλαμάτα, ο σκόρερ. Έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, φαντάζομαι. Έγινε η αλλαγή.
0: Ωραία, Παναγιώτη, να δούμε αν θα βοηθήσουν οι αλλαγές τον Άρη να επιστρέψει στο μάτς. 2-1, θυμίζω, η Καλαμάτα προηγείται στο 66. Να ακούσουμε κάτι για να πάμε, Καραϊσκάκη.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ανοιχτή γραμμή πλέον με τρία γήπεδα. Πάμε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Ατρόμητος.
3: Με τον Τσούμπερ να είναι στην σέντρα για λογαριασμό του Ατρόμητου. Σφυρίζει για πρώτη φορά απόψε ο Τσακαλίδης. Χουτεσιώτης με τα πόδια τραυματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Θα φέρει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Προσπάθησε ο Μουζακίτης για την κεφαλιά. Πλάγιο άτομο από δεξιά για τους φιλοξενούμενους με τον Μουντές. Για τον Σταυρόπουλο στη βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Νούνιες. Στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού καλύπτει ο Μπρούνο. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο άτομο από αριστερά για τους ερυθρόλευκους. Οι περιστεριώτες είναι ψηλά για να πιέσουν. Γκουστάβο Σα προσπάθησε για την κεφαλιά, όπως ο Σταυρόπουλος. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Μουντές, ακόμα ένα πλάγιο out από δεξιά για τους φιλοξενούμενους στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Μουντές αναζητά ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη. Έστειλε την μπάλα στον Τσούμπερ. Κέρδισαν προσωρινά οι ερυθρόλευκοι. Τσούμπερ θα κερδίσει τη μονομαχία από τον ΕΣΕ. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ υπέρ του Ατρομήτου. Είναι στον άξονα, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, στο δεύτερο λεπτό. Πρώτη στατική φάση που φέρνει κόσμο στα όρια της περιοχής του Ορτέγκα. Ο Πνευμονίδης πάνω στην μπάλα μαζί με τον Μουντές. Έφυγε ο Μουντές, έμεινε ο Πνευμονίδης. Γι' αυτό το φάουλ που έχουν κερδίσει φιλοξενούμενοι. Ανοίγεται δεξιά ο Νούνιες. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Πνευμονίδη. Θα γεμίσει στο δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυνε με το κεφάλι ο Γκουστάβο Σα. Τρέχει.
0: Φάουλ σε καλό σημείο για τον Άρη. Παναγιώτη.
1: Έχει κερδίσει φάουλ λοιπόν σε καλό σημείο. Για να δούμε, ο Γκαρέ είναι ο εκτελεστής. Η μπάλα περνάει out. Και νωρίτερα η Καλαμάτα πραγματοποίησε και τις δύο πρώτες αλλαγές. Βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο ο Βάργας και ο Καλουτσικίδης και πέρασαν ο Μπονέτο και ο Χατζηθεοδωρίδης και αυτή τη στιγμή έχουμε cooling break για να δροσιστούν οι παίκτες.
0: Επιστρέφουμε στο Καραϊσκάκι.
3: Στην απόπειρα αντεπίθεσης του Ατρομήτου γύρισε και ο Ελκαμπή να βοηθήσει την αμυνά του και τώρα θα κερδίσει ο Μουζακίδης, θα πάρει και το φάουλ από τον Μουτουσαμί. Πρώτες παρατηρήσεις από τον διαιτητή στον Μπογκολέζο. Δεν ξέρω αν θα του βγάλει και κάρτα. Είχε περάσει ο Μουζακίτης με την μπάλα και τον ανέτρεψε. Τον πάτησε, νομίζω τον έχει πατήσει ο Τσιγκάρας και στη συνέχεια κάνει το φάουλ ο Μουντουσαμί. Περιορίζεται στις παρατηρήσεις ο Τσακαλίδης. Μουζακίτης, Μάρτινς από αριστερά για τον Ολυμπιακό στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Πίσω η μπάλα στο Μουζακίτη, ακόμη πιο πίσω στον Πιρόλα. Παράλληλα δεξιά στον Σμαϊλόβιτς, έχει μπροστά τον Τσούμπερ. Σμαϊλόβιτς, Ελκαμπή στο ύψος της μεσαίας γραμμής, έχει βρεθεί ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Πιρόλα, βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Μπρούνο στην πλάτη του Μουντές. Μπρούνο θα κάνει το κοντρόλ, θα περάσει από τον αντιπαλό του, θέλει να πάει στην περιοχή, θα τα καταφέρει, ψάχνει χώρο για να βγάλει την σέντρα, κακή σέντρα από μακρύνιο Σταυρόπουλος, πλάγιο out από αριστερά για τους ερυθρόλευκους.
0: Πάμε Φιλαδέλφια.
4: 4-0 για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, με τον Ζήνη να βάζει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ με μια εντυπωσιακή ενέργεια. Ο Μάγερ ήταν αυτός που κινήθηκε από την αριστερή πλευρά σαν εξτρέμ, έφτασε μέχρι την τελική γραμμή, γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή. Εκεί ο Ο στόπερ του Ηρακλή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Τσάκλα. Φάνηκε να απομακρύνει την μπάλα, αλλά ο Ζήνη πρώτα κατάφερε να του βάλει την κόντρα, του την έκλεψε και με μια αστραπιαία προβολή στη συνέχεια την έστειλε στα δίχτυα του Αθανασιάδη για να γράψει το 4-0. Η ΑΕΚ, η οποία με χαρακτηριστική ευκολία θα ξεκινήσει νικηφόρα το πρωτάθλημα και θα το κάνει και με μια ευρεία νίκη και πολύ στυλ και καλό ποδόσφαιρο. Ο Ζήνη, ο οποίος μπήκε πολύ ωρεξάτο στο γήπεδο ως αλλαγή νωρίτερα στη θέση του Γιώβιτς, και εδώ καταφέρνει να επιβεβαιώσει και εκείνος ότι έχει ξεκινήσει πολύ φορτσάτο στην φετινή σεζόν. 4-0 λοιπόν για την Ένωση, ενώ έχουμε και μια κίτρινη κάρτα, αν δεν κάνω λάθος, στον Τσάκλα για διαμαρτυρία. Ακούτε και την αποθέωση του σκόρερ από τις εξέδρες. Η Ένωση, η οποία διαχειριζόταν εδώ και ώρα αυτό το υπέρ της σκορ, έκανε αλλαγές, κάνει rotation ο Νίκολιτς, συνδυάζει τα πάντα σήμερα. Νίκη, ευρύ σκορ και συντήρηση δυνάμεων. Τώρα δεν ξέρω αν εξετάζεται η φάση στο VAR, γιατί βλέπω κάποιες διαβουλεύσεις τώρα στο
0: νομίζω πάνω, αυτό κοιτάζουν.
4: Για το ενδεχόμενο να είναι φάουλ. Όχι, ναι. Τίποτα. Κανονικά μετράει το γκολ. Έδειξε σέντρα ο Ματσούκας.
0: Ωραία, Γιώργο, θα επιστρέψω σε σένα. 4-0 η ΑΕΚ έχει μετατρέψει σε πάρτι το μάτς της πρεμιέρας απέναντι στον προβληματικό, αν μη τι άλλο. Ηρακλή Καλαμάτα Άρης, πάντα στο 2-1 στο 72ο λεπτό. Πάμε στο Καραϊσκάκη.
5: Έκτο λεπτό στον κύριο Καραϊσκάκης, κόρνερ από δεξιά για τους φιλοξενούμενους. 0-0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Ο Πνευμονίδης έχει πάρει 2-3 μέτρα φόρα για να εκτελέσει το κόρνερ. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Τρέχει ο Ροντινέη από δεξιά για να γίνει κάτοχος της μπάλας. Μπροστά του ο Ούρονεν. Ροντινέη περνά τη μεσαία γραμμή. Ανοίγει για το Φορτούνι. Με αντίπαλο τον Μουτουσαμί. Φορτούνης θέλει να περάσει ωραία για το ζεύγο Μάρτης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει και τη σέντρα. Πάσα στο Χουτεσκιό ήταν αυτή η σέντρα. Στην προσπάθειά του να αναζητήσει τον Ελκάμπη. Βγήκε ο Χουτεσκιώτης και μπλόκαρε την μπάλα. Πολύ καλή αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Η εκδήλωση της επίθεσης μέχρι να προσπαθήσει ο Ζέλσον Μάρτης να βγάλει τη σέντρα. Ντες. Θα περάσει η μπαλιά για τον Τσαντίλα από δεξιά. Δυνατή η πάσα στο χώρο που κινήθηκε ο Τσιγκάρας. Κάλυψε ο Σμαϊλόβιτς. Μπαλά κατέληξε out στο 7ο λεπτό. Ορτέγκα. Ο Πιρόλα στο ημικύκλιο της ερυθρόλευκης περιοχής, παράλληλα δεξιά Σμαϊλόβιτς, Ροντινέη κλεισμένος από τον Πνευμονίδη, πίσω στον Ορτέγκα. Ανεβαίνουν οι φιλοξενούμενοι για να πιέσουν ψύχρεμα στον Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης βλέπει τον Έσε. Ο Έσε περνά τη μεσαία γραμμή και ανοίγει δεξιά στο Φορτούνι. Συγκλίνει στον άξονα, αλλαγή παιχνιδιού πάρα πολύ ωραία από το Φορτούνι για τον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος κατεβάζει, ξεφεύγει από τον Τσαντίλα. Ατομική προσπάθεια από τον Πορτογάλο, θα γυρίσει για τον Κουστάβο Σά. Ωραία κίνηση μέσα στην περιοχή, το σουτ. Μπάλα θα καταλήξει out στο 8ο λεπτό. Αυτή η προσπάθεια του Ολυμπιακού να εκτελεστεί τον Κουστάβο Σά. Μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Χουτεσιώτη, διαμαρτύρεται ο Πορτογάλος για κόρνερ. Ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση. Δεν ξέρω αν ο Μουτουσαμί άλλαξε την πορεία της μπάλας από αυτό το replay. Ναι, νομίζω ότι είναι κόρνερ. Ορτέγκα, Πιρόλα. Κακό κοντρόλ από τον Ιταλό. Τον πιέζει ο Νούνιες, παραχωρεί πλάγιο out από δεξιά για τον Ατρόμητο. Ανεβαίνει ο Μουντές για να το εκτελέσει. Περιμένει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να πλησιάσουν στα όρια της περιοχής του Στεφάν Ορτέγκα. Νούνιες στη σέντρα, στη μεγάλη περιοχή. Ο Τσαντίλας θέλει να γυρίσει. Πιρόλα θα απομακρύνει. Με ρίσκο οι Ερυθρόλευκοι στην περιοχή τους. Κράτησαν την κατοχή της μπάλας. Πήραν και το φάουλ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Πιρόλα θα το εκτελέσει. Στο 1ο λεπτό, πάντα το 0-0. Ορτέγκα, Σμαϊλόβιτς. Πιρόλα ξανά, κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φορτούνης, Έσε, πιέζουν ψηλά οι φιλοξενούμενοι. Πιρόλα, 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα. Στέλνει την μπάλα πλάγια αριστερά στον Μπρούνο. Μουζακίτης ξεφεύγει από το μαρκάρισμα του Νούνιες. Αναζήτησε το Φορτούνι, κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Προσπαθεί ο ΕΣΕ να περιορίσει τον Πνευμονίδη, ο οποίος έκανε την πάσα πολύ μακριά από το χώρο όπου κινούνταν ο Τσούμπερ. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι.
0: Πάμε Φιλαδέλφια.
4: Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 5-0 με ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό σου του Μάγερ. Έπειτα από άψογο συνδυασμό που προηγήθηκε ανάμεσα στον Κουτέσα και τον Τζίνι, ο τελευταίος έστρωσε στον Κροάτι. Έκανε το πλασέ από το ύψος του ημικυκλίου, αλλά ο Αθανασιάδης με πολύ ωραία απόκρουση στη δεξιά του γωνία αποσόβησε το 5ο τέρμα για τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι επιμένουν από τα αριστερά με τον Κουτέσα και πάλι. Θα κλέψει όμως τώρα ο Ηρακλής, όχι για πολύ. Λάθος μπαλιά, αλλά ακολουθεί λάθος και από τον Ρέλβας. Και τώρα ο Γυραίος έχει ξανά την κατοχή. Η ΑΕΚ, η οποία χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Πάμε Καραϊσκάκη.
5: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 10ο λεπτό με την κεφαλιά του Ελκαμπή. Ύστερα από τη σέντρα από δεξιά του Φορτούνι, προσπάθησε ο Σα να στείλει την μπάλα προς την εστία του Κουτεσιώτη. Δεν τα κατάφερε ο Πορτογάλος να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Και νομίζω από το replay που είδαν, μάλλον θα ήταν offside ο Μαροκινός. Οπότε θα είχαμε χρήση VR από την κεφαλιά του. Πάντως η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χουτεσκιώτη. Δεν μπήκε ποτέ το γκολ. Δεν ξέρουμε αν ο Μαροκινός ήταν σε αντικανονική θέση. Ήταν πάντως ακόμη μια καλή επίθεση του Ολυμπιακού με την μπάλα να περνά από τα πόδια του Κώστα Φορτούνη. Μουντές από δεξιά ξέφυγε από τον Μάρτινς. Έκανε βαθιά μπαλιά και την έστειλε την μπάλα απευθείας στην αγκαλιά του Ορτέγκα. Πυρόλα.
0: Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 στο 11ο λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής πάντα στο 4-0 στο 82. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από την Τρίπολη, εκεί όπου η Καλαμάτα κρατάει αυτό το 2-1 κόντρα στον Άρη. Παναγιώτης Φαντάκος.
1: Έχουμε πέναλτι, φίλες και φίλοι, για την ομάδα του Άρη. Ο Φαντικά βρέθηκε στο έδαφος από δεξιά και ο διαιτητής ο Ζαμπάλας δείχνει για δεύτερη φορά σήμερα την άσπρη βούλα. Και ενώ νωρίτερα ο Άρης είχε χάσει απίθανη ευκαιρία με τον Φαμπιάνο που ολομόναχος μέσα στο δεύτερο δοκάρι κατέβασε την μπάλα, σούταρε και ο Στρούκης πριν την μπάλα πέρασε τη γραμμή έδιωξε. Να λοιπόν όμως τώρα που κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία.
0: Είναι πεντακάθαρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, Παναγιώτη. Θα τον φωνάξει ο Βαρίστα σίγουρα.
1: Οπότε θα τον φωνάξει πάλι. Θα έχουμε επανάληψη ότι έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι που είχε προηγηθεί βέβαια και παράβαση, είχε δώσει πάλι ο κύριος Ζαμπάλας, δηλαδή με λίγα λόγια έχει δώσει σήμερα 3 πέναλτι. Το ένα μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί. Να δούμε τι θα συμβεί με αυτή τη φάση με τον Φαντιγκά. Εν αναμονή λοιπόν της απόφασης και από το ΒΑΡ, από το Βασίλη Φωτιά που βρίσκεται στο ΒΑΡ. Έχει ανάψει το μάτς τα τελευταία λεπτά. Ο Άρης προσπαθεί.
0: Πάμε για ένα κόρνερ στο Καραϊσκάκι μέχρι να δούμε τι θα γίνει στην Τρίπολη.
5: Απομάκρυνε ο Τσούμπερ στην εκτέλεση του Φορτούνι. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Κουστάβο Σά από δεξιά. Η κάθε την ωραία για το Ροντινέι. Θα κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι το πλάγιο out από την παρέμβαση του Ούρονεν. Πλάγιο out από δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Χουτεσιώτη. Θα αφήσει την εκτέλεση στον Ροντινέι ο Κουστάβο Σά. Σά Ροντινέι κλεισμένο στο σημείο του κόρνερ. Δεν θα καταφέρει να ξεφύγει από τον Τσαντίλα. Θα πάρουν οι Ερυθρόλευκοι.
0: Για πάμε στην Τρίπολη.
1: Ναι, επιβεβαιώθηκες για αυτό που έλεγες. Είναι έξω από την περιοχή καθαρά. Αλλάζει την απόφαση, το πέναλτι γίνεται φάουλ. Ο Φαντικά κέρδισε την μπάλα. Ανατράπηκε από το Χατσεδωρίδη, αλλά η παράβαση ήταν εκτός περιοχής. Και έτσι μετά από την ειδοποίηση που είχε από το ΒΑΡ, ο κύριος Φωτιάς δίνει φάουλ και κίτρινη κάρτα στον αριστερό αμυντικό της Καλαμάτας, τον Ηλία Χατζηθοδωρίδη. Έτσι η ανατροπή υπήρχε, αλλά δεν ήταν πέναλτι.
0: Εν τω μεταξύ ήταν και σε πολύ καλό σημείο ο διαιτητής, αλλά τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ για την Καλαμάτα. Ο Γκεσάν, έχουμε μία ακόμα αλλαγή για την Καλαμάτα που ολοκληρώνει τις αλλαγές, καθώς ένα λεπτό έκανε νωρίτερα 3 αλλαγές και στη συνέχεια σταδιακά 2 ακόμα αλλαγές. Αυτό το φάουλ τώρα για τον Άρη σε καλή θέση από δεξιά. Ο διαιτητής δεν τα έχει πάει καλά, θα λέγαμε, στο σημερινό παιχνίδι, καθώς όπως είπες και αυτή η φάση ήταν μπροστά στα
0: φάκια. Πάμε ξανά στο Καραϊσκάκι, γιατί καθυστερεί να εκτελεστεί το φάουλ.
5: Έχουμε φάση διαρκείας με τον ΕΣΕ να κάνει φάουλ στον Σταυρόπουλο στο τέλος. Απόφαση που δεν αρέσει στον ΕΣΕ, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει την απόφαση του βέβαια ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Να δούμε ένα replay στο κατά πόσο υπάρχει επαφή.
0: Πάμε στην Τρίπολη.
1: Το φάουλ εκτελέστηκε με πάσα. Ο Μπασίρου έκασε το σούτ μέσα στην περιοχή. Μπάλα όμως κόντραρε στον Μπολίβαρ. Και έτσι έχουμε νέο κόρνερ για την ομάδα του Άρη που πιέζει στα τελευταία λεπτά.
0: Μεγάλη ευκαιρία την ίδια στιγμή για την ΑΕΚ να πετύχει πέμπτο γκολ. Δεν μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Παραμένει το 4-0 στο 85. Και αλλαγή για τον Άρη. Ο Μωρόν θα μπει. Και βγαίνει ο Μπασίρου, Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι, βάζει όλα τα επιθετικά όπλα ο Μιχάλης Γρηγορού, βάζει τον Ισπανό για να απειλήσει, για να δούμε το κόρνερ για τον Άρη. Κεφαλιά από τον Φαβιάνο στην αγκαλιά του Γκέλιο, τελειώνει έτσι ο συναγερμός.
0: Έχει ανάψει το παιχνίδι στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης 2-1 στο 21ο λεπτό, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0 στο 86, Ολυμπιακός Ατρόμητος στο 0-0, 0-0 είναι και ο τελικός Super Cup Dortmund εναντίον Bayern με βασικό τον Καρέτσα. 81-78 προηγείται η Εθνική της Πολωνίας, 2-30 για το φινάλε του παιχνιδιού. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από Νέα Φιλαδέλφια, Γιώργο Μαραθιανό.
4: Στο 86 βρισκόμαστε στην Όλγουιν Αρίνα. Παραμένει το 4-0 για την ΑΕΚ. Λίγο νωρίτερα άγγιξε το πρώτο του γκολ με τα κίτρινα μαύρα και ο Κάιρινεν με ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Έφτασε μέσα στην περιοχή και αριστερά έκανε το διαγώνιο σουτ. Αλλά ο Αθανασιάδης κατάφερε και απέκρουσε. Γενικώς είναι διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά. Η ΑΕΚ θα κάνει νικηφόρα πρεμιέρα. Το σκορ μόνο μένει να διευκρινιστεί και το αν θα τελειώσει με αυτό το 4-0 ή αν θα έχει ένα ακόμα γκολ από την πλευρά της Ένωσης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εξακολουθεί να το κυνηγάει. Οπότε μπορείτε να πάτε, Νίκο, αν θέλετε, στο Καραϊσκάκι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ, Γιώργο. Πάμε στον Νίκο Σταματέλο.
5: 18 λεπτό στον κύριο Καραϊσκάκη. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο. Η ευθόλευτη τώρα στην επίθεση από δεξιά με τον Έσε. Τον κλείνει ο Πνευμονίδης. Κρατά ο Έσε. Συγκλίνει στον άξονα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Έχει δίπλα τον Σμαϊλόβιτς. Προτιμά πλάγια δεξιά το Φορτούνι. Αυτός με τη μία πίσω στον Ροντινέη. Σμαϊλόβιτς κάτω από τη μεσαία γραμμή στον άξονα κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού. Βλέπει πολύ ωραία αριστερά την κίνηση του Μπρούνο. Διάβασε τη φάση ο Σταυρόπουλος και απομάκρυνε. Τσαντίλας από δεξιά. Ήρθε ο Μάρτινς να παραχωρήσει το πλάγιο out για τους περιστεριώτες. 2-3 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μουντές θα το εκτελέσει. Κάνει κίνηση ο Μουτουσαμί. Μουντές πιέζεται, στέλνει την μπάλα πίσω στον Σταυρόπουλο. Απομάκρυνε ο Μπρούνο, κατέβασε ο Γκουστάβο Σά. Φορτούνι στο χώρο του κέντρου. Ροντινέη. Κρατά ο Βραζιλιάνος πίσω στον Σμαϊλόβιτς. Πλάγια αριστερά. Γίνεται τώρα κάτοχος της μπάλας ο Μπρούνο. Κλεισμένος από τον Τσαντίλα. Θα γυρίσει στον Ορτέγκα. Σμαϊλόβιτς, Πιρόλα, ξανά η μπάλα αριστερά στον Μπρούνο. Μάρτινς από αριστερά, έχει ελεύθερο κήπεδο μπροστά του. Κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια ο Πορτογάλος. Θα βγάλει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πρόλαβε ο Μίτογλου μπροστά από τον Ελκαμπή να παραχωρήσει κόρνερ στο φινάλε του 18ου λεπτού. Κόρνερ από δεξιά. Πηγαίνει να το εκτελέσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Φορτούνης. Ανεβαίνει ο Πιρόλα, ανεβαίνει ο Σμαϊλόβιτς. Στα όρια της περιοχής ο Ροντινέη με τον Ζέλσον Μάρτινς. Και ο Φορτούνης έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Απομάκρυνε ο Τσιγκάρας, κέρδισε την κατοχή της μπάλας για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρτινς από αριστερά, κακό κοντρόλ. Έδωσε την ευκαιρία στον Τσαντίλα να απομακρύνει. Πλάγιο out. Από αριστερά για τους ερυθρόλευκους. Πάνω από την μεσαία γραμμή, αρκετά μέτρα, ο Μπρούνο. Πίσω στον Πιρόλα, έσε στο χώρο του κέντρου. Παράλληλα δεξιά στον Ροντινέη με αντίπαλο του Πνευμονίδη. Φορτούνης, Ροντινέη, κλεισμένος. Πιρόλα, αριστερά στον άξονα. Στο ύψος μεσαίας γραμμής ο Μπρούνο θα τροφοδοτήσει τον Μάρτινς και στη συνέχεια ο Πορτογάλος θα πάρει το φάουλ από τον Μουτουσαμί. Κυλούσε η μπάλα, επανάληψη στο φάουλ.
0: Πάμε στην Τρίπολη, Παναγιώτη, τι τσεκάρει πάλι ο ρέφερι.
1: Είχαμε νωρίτερα ένα σκληρό μακάρεμα του Πετρίς στο Χάμζα. Σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του και το βρήκε στο κεφάλι και προφανώς θα πάει να δει αν υπάρχει κόκκινη κάρτα. Και όντως έχουμε κόκκινη. Ο Τζέρεμι Πετρίς λοιπόν για την Για το προηγούμενο μαρκάρισμα σας είπα ήταν πολύ επικίνδυνο το μαρκάρισμα. Σήκωσε ψηλά το πόδι, βρήκε το παίχτη της Καλαμάτας στο κεφάλι. Ειδοποιήθηκε ο κύριος Ζαμπάλας από το ΒΑΡ ότι για να γίνει αναβάθμιση της κάρτας. Η κίτρινη κάρτα λοιπόν έγινε κόκκινη και ο Άρης θα συνεχίσει με 10 παίχτες. Και είναι απευθείας κόκκινη η Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Είναι απευθεία με 10 παίχτες λοιπόν συνεχίζει ο Άρης. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και ενώ οδεύουμε στο φινάλι του αγώνα, βρισκόμαστε στο 26ο λεπτό. Η Καλαμάτα προηγείται με 2-1 του Άρη στην πρεμιέρα της Super League.
0: Παναγιώτη, ο Μπολιβάρ έχει πάρει την κόκκινη, έτσι, όχι ο Πετρής.
1: Α, για χτύπημα στη συνέχεια μετά λες, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Ο Μπολιβάρ έχει πάρει την κόκκινη κάρτα, η Καλαμάτα συνεχίζει με παίκτη λιγότερο.
1: Με 10, ναι, με συγχωρείτε, σας είπα, είναι λίγο δύσκολη η μετάδοση, να με συγχωρέσουν και οι φίλοι ακροατές από μπροστά, δεν έχουμε τόσο... Μπολιβάρ, ο σκόρερ του πρώτου γκολ, λοιπόν, έχετε δίκιο. Η Καλαμάτα, λοιπόν, είναι αυτή που θα συνεχίσει με 10 παίκτες και θα προσπαθήσει να κρατήσει αυτό το προβάδισμα. Ο Άρης τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ.
0: Πάμε καλά, Σκάκη.
5: Είναι offside το Ελκαμπή, οπότε Νικόλα μπορούμε να παραμείνουμε στην Τρίπολη.
0: Ωραία, ωραία. Στο 20 λεπτό Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Έχουμε μπει σε καθυστερήσεις στο ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, όπου θα παίξουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις για κάποιο λόγο. Πάμε στην Τρίπολη.
1: Λοιπόν, ο Άρης προσπαθεί να αντιδράσει, να φτάσει στην ισοφάριση έχοντας και αριθμητικό πλεονέκτημα. Έχει βάλει και το Μωρόν μέσα και τον Αλφαρέρα να τονώσει την επίθεση. Το Μιχάλης Γρηγορίου από αριστερά, λοιπόν, ο Άρης. Ο Γκαρέθ θα προσπαθήσει να αποφύγει δύο αντιπάλους και κέρδωσε ένα φάουλ. Κερδίζει αρκετά φάουλ τώρα ο Άρης έξω από την περιοχή της Καλαμάτας, χάρη στην τεχνική και στην ταχύτητα του Γκαρέ, που έχει ταλαιπωρήσει αρκετά την άμυνα των τυπικών γηπεδούχων. Παραμένει το Καλαμάτα Άρης 2-1. Αγωνία λοιπόν για τα τελευταία λεπτά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα αποβλήθηκε ο Μπολίβαρ με κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή. Άναψαν τα αίματα από το μαρκάρισμα που είχε προηγηθεί του Πετρή στο Χάμζα και έτσι η εξέλιξη ήταν αρνητική για την ομάδα της Καλαμάτας. Ένα φάουλ τώρα όμως για τον Άρη στη ροή του αγώνα. Καλαμάτα συνεχίζει με 10. Ο Άρης έχει φέρει σχεδόν όλους τους παίκτες μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Γκαρέ θα εκτελέσει το φάουλ. Μόνος του! Θα κάνω και 2-2. Να λοιπόν που ο Άρης ισοφαρίζει την Καλαμάτα από στημένη φάση και τη λύση δίνει ένας αμυντικός, ο Βραζιλιάνος, ο αρχηγός του Άρη, ο Φαμπιάνο, ισοφαρίζει σε 2-2 έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Γκαρέα παριστερά. Η μπάλα πέρασε, ο Γκέλος είχε και σώματα μπροστά του, είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίκτυα και έτσι ο Άρης ισοφαρίζει για δεύτερη φορά σήμερα στην Τρίπολη και φέρνει το μάτς στα ίσα και ενώ έχουμε ακόμα δρόμο γιατί θα υπάρχουν και καθυστερήσεις και παίζει και με παίκτη παραπάνω.
0: Και σίγουρα θα έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις. Παναγιώτη, 2-2 ισοφαρίζει ο Άρης στην Καλαμάτα. Δραματικό φινάλε, θα επιστρέψουμε στην Τρίπολη. Ολυμπιακός Ατρόμητος το 23 στο 0-0. Άκερε Ηρακλής πάντα στο 4-0 στο τρίτο των καθυστερήσεων. Πάμε για τελικό στο Telecom Center. Ελλάδα-Πολωνία το φιλικό, μας ενημερώνει ο Χρήστος Ρομπόλης.
6: 89-81 νίκη για την εθνική ομάδα στον πρώτο από τα δύο φιλικά. Μεθαύριο παίζει με την Κύπρο στο Telecom Center Athens. Πρώτο σκόρ είναι ο Τονιόπουλος με 22 πόντους. 14 είχε ο Ντόρσεϊ, 12 ο Μίτογλου. Ο Καλάθης είχε 12 assists. Αυτοί ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν για την ελληνική ομάδα, η οποία, αν εξαιρέσουμε κάποιες αδυναμίες που παρουσίασε στο αμυντικό κομμάτι κυρίως, είχε πολύ καλή λειτουργία στην επίθεση με 28 assists και ελέγχοντας αρκετά το κομμάτι των rebound, παρότι δεν ξεκίνησε καλά σε αυτή την κατηγορία. Δευτέρα 6 ώρα λοιπόν με την Κύπρο το επόμενο παιχνίδι εν ώψη των επίσημων κρίσιμων αγώνων για τα προκριματικά με την Ουκρανία στη Λετωνία την Παρασκευή και στις 31 του μήνα εδώ στο Telecom Center Athens απέναντι στην Ισπανία.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη. Ορεξάτη εθνική, τρομερός το Λιόπουλος, 89-81 νίκη απέναντι στην Πολωνία πριν το κρίσιμο παράθυρο. Επόμενο φιλικό με την Κύπρο την Δευτέρα. Πάμε Νέα Φιλαδέλφια, τελειώνει και το παιχνίδι. Γιώργος Μαραθιανός.
4: Στο 5ο λεπτό από τα συνολικά 6 των καθυστερήσεων βρισκόμαστε. Εντελώς διαδικαστικά αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ συνεχίζει να προηγείται με 4-0. Ψάχνει ένα 5ο γκολ τώρα στην επίθεση με τον Βιτάλης να κάνει κίνηση προς την περιοχή. Ο Μάνταλος θα κάνει το σούτι, μπάλα όμως δεν θα πάρει το φάλτσο που ήθελε και θα φύγει έξω από την δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. Η Ένωση, η οποία σήμερα εδώ θα περάσει ένα πολύ εύκολο βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια, θα ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο το πρωτάθλημα. με νίκη που την, οποία κατα, την οποία ουσιαστικά την είχε εξασφαλίσει από το πρώτο 20 λεπτό, όταν και προηγήθηκε με τον γκολ του Βάργα στο 11 την ωραία προβολή από την ασίστ του Μαρίν και εκείνο του Γιώβιτς το 19 από την ωραία σέντρα του Πίλιου. Έκτοτε διαχειρίστηκε αυτό το προβάδισμα εξαιρετικά και με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν πια ο Γιώβιτς πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ με ωραία κεφαλιά από τη δεύτερη ασίστ του Μαρίν.
0: Γιώργο, έρχομαι πάλι σε σένα για να ολοκληρώσουμε την αποφώνηση. Έχουμε φάουλ σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό. 9 λεπτά καθυστερήσει στην Τρίπολη. Νίκο Σταματέλο.
5: 25 λεπτό στον κύριο Καρεσκάκη, πάντα το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο. Το φάουλ είναι περίπου 4-5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Χουτεσιώτη. Λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα, Φορτούνης πάνω στην μπάλα. Τρεις παίχτες των φιλοξενούμενων στο τείχος. Τσακαλίδης έτοιμος να σφυρίξει. Ο Φορτούνης έχει πάρει 2-3 μέτρα φόρα. Θα εκτελέσει. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ατρομήτου. Μπρούνο, κακό κοντρόλ, αλλά ελέγχει μπροστά από τον Τσούμπερ και θα γυρίσει την μπάλα στον Ορτέγκα. Με τη μία ψάχνει αριστερά το Φορτούνι. Φορτούνι, αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Έσε. Ανεβαίνει ο Ροντινέη να του δώσει στήριγμα. Η μπάλα στο Βραζιλιάνο. Ροντινέη από δεξιά, έχει τον Ούρονεν μπροστά του. Θα γυρίσει για τον Σάμε στη μεγάλη περιοχή ο Πορτογάλος. Δεν είναι σωστή η πάσα του για τον Φορτούνι. Κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Θέλουν να βγάλουν την αντεπίθεση. Ο Σά επιμένει, ξεφεύγει από δύο παίκτες. Θα βγάλει και τη σιρτή σέντρα εκεί όμως που ο Μουντές θα προλάβει το Φορτούνι και θα παραχωρήσει πλάγι out από δεξιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
0: Πάμε για τελικό στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Λήξη του αγώνα στην Όλγουιν Αρίνα. Η ΑΕΚ θα επικρατήσει 4-0 του Ηρακλή με δύο γκολ του Γιώβιτς, ένα από τον Βάργα και ένα από τον Ζήνη. Θα συνδυάσει νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, θα συνδυάσει και συντήρηση δυνάμεων.
0: Πάμε στην Τρίπολη.
1: Ψυχρόλουσία για την Καλαμάτα. Λύτρωση για τον Άρη. Καλαμάτα Άρης 2-3. Χτυπάει η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο τρίτο λεπτό. Ο Φαμπιάνο πρέπει να είναι ο σκόρερ και πάλι από ένα γέσμισμα του Αρφαρέλα. Στο δεύτερο δοκάρι έκανε κίνηση center for και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που ο Άρης ανατρέπει το μάτς, ανατρέπει το εις βάρος του 2-1. Στα τελευταία λεπτά τα αγώνα, νωρίτερα στο 88, ισοφάρισε σε 2-2 και στον 23ο λεπτό ένας Βραζιλιάνος, ένας αμυντικός, ο Φαμπιάνο, βάζει σήμερα τα γυαλιά στους επιθετικούς, αφήνει την άμυνά του, πετυχαίνει 2 γκολ. Ο Άρης εκμεταλλεύεται και την υπεροχή του στις τιμένες φάσεις. Είχε στριμώξει, θα λέγαμε, την Καλαμάτα.
0: Φοβερά πράγματα στην Τρίπολη με τον Άρη να φέρνει τούμπα το μάτς, να προηγείται πλέον 3-2. Γιώργο, να ολοκληρώσει από Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Δεν έχω πολλά περισσότερα να πούμε εδώ από Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ επικράτησε 4-0. Ξαναλέω ότι δεν δυσκολεύτηκε καθόλου. Ήταν απόλυτα σοβαρή όπως ακριβώς την ήθελε ο Νίκολιτς. Έφτασε σε αυτή την νίκη από πολύ νωρίς. Έκανε και συντήρηση δυνάμεων εν ώψη του αγώνα με τη Λεύσκη την Τετάρτη και θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία πλέον για να διεκδικήσει εκτός από την νικηφόρα της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα και την είσοδό της στη League Face του Champions League. Αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφεια για την Allwyn Arena. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Μαραθιανό. Πάμε Καραϊσκάκη.
5: Είμαστε στο 28 λεπτό, ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Ολυμπιακό, στον άξονα της εστίας του Χουτεσιώτη. Φορτούνης πάνω στην μπάλα, το φάουλ 4-5 μέτρα εκτός. Φορτούνης θα εκτελέσει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη. Πολύ καλή στιγμή για τους ερυθρόλευκους. Κάποιοι ξεγελάστηκαν, φώναξαν γκολ, γιατί μπάλα πραγματικά χτύπησε στο στήλο που κρατάει τα δίχτυα και έμεινε ακριβώς πίσω και έδωσε σε πολλούς την εντύπωση ότι μπήκε γκολ. Αλλά το 0-0 παραμένει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο. Τρεις παίχτες του Ατρομήτου μέχρι στιγμής έχουν αντικρίσει την κίτρινη κάρτα. Ο Τσιγκάρας, ο Ούρονεν και ο Τσαντίλας. Για φάουλ, για σκόπιμα φάουλ. Το τελευταίο του Ούρονεν ήταν και αντιαθλητικό στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Γκουστάβο Σά. Ο Ολυμπιακός ξανά στην επίθεση. Μουζακίτης κινείται στον άξονα. Τον κυνηγά ο Τσούμπερ. Ανοίγει δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στο Ροντινέη. Φορτούνης. Από δεξιά η Ερυθρόλευκη πίσω στον Μουζακίτη. Πυρόλα. Έσε. Θα κάνει κακό κοντρόλ. Θα κερδίσει ο Τσαντίλας ξανά. Όμως ο Έσε ανακτά την κατοχή της μπάλας για τους Ερυθρόλευκους. Μπρούνο. Σιρτή σέντρα, κακή σέντρα. Ο Σταυρόπουλος θα απομακρύνει σε πλάγιο out από αριστερά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Μπρούνο πηγαίνει για να το εκτελέσει.
3: Πλάγει ο από αριστερά στο έτσι μεγάλη περιοχή του Χουτεσκότη. Μάρτιν στο σημαίακι του κόρνερ από την παρέμβαση του Νουντές. Το πλάγιο out είναι ξανά για τους ερυθρόλευκους με τον Μπρούνο να του γλιστράει μπάλα από τα χέρια, να προσπαθεί ο Πιρόλα, νομίζω ότι μπάλα είχε βγει out, δεν ξέρω αν θα ήταν επανάληψη στο πλάγιο έτσι όπως του βγει μπάλα από τα χέρια, αν τη διατηρούσε κάποιος ερυθρόλευκος στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ολυμπιακός Αδρόμητος 0-0 στο 30 λεπτό. Η Μπάγερ να ανοίγει το σκορ με τον Μπράουν στον τελικό του Super Cup απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. 1-0 η Βαβαρή. Πάμε στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης, Παναγιώτης Φαντάκος.
1: Καλαμάτα Άρης 2-3, 96 λεπτό, έχουμε 9 λεπτά καθυστερήσεων και η Καλαμάτα είναι αυτή που έχει κερδίσει φάουλ τώρα και έχει την ευκαιρία να φέρει την μπάλα στην περιοχή του Άρη. Ο Άρης νωρίτερα έκανε μία αλλαγή, αποσύρθηκε ο Ράφα Μύρ, ένας επιθετικός, και πέρασε ο Κώστας Γαλανόπουλος για να ενισχύσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον άξονα του, μιας και ο Άρης προηγείται τώρα και θέλει να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα. Να δούμε αν η Καλαμάτα θα έχει απάντηση σε μία από τις τελευταίες καλές ευκαιρίες που έχει με αυτή την εκτέλεση φάουλ από αριστερά, όπως επιτίθεται, που έχει ανέβει όλος ο κόσμος. Ο Γκέλιος μόνο έχει μείνει μόνος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Όλοι οι παίκτες λοιπόν βρίσκονται στην περιοχή του Άρη, στην περιοχή του Βέλιο. Από πλάγια θέση θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Προσπαθεί ο Γκισάν, δεν βρίσκει μπάλα, η μπάλα περνάει out. Περνάει ανεκμετάλλευτη λοιπόν αυτή η φάση για την Καλαμάτα. Μια Καλαμάτα που πληρώνει το αριθμητικό μειονέκτημα, την αποβολή του Μπολιβάρ στο 85ο λεπτό, καθώς 3 λεπτά αργότερα ο Φαμπιάνο ισοφάρισε σε 2-2 στο 88 και στο 93 έκανε το 2-3. Έτσι μια χορταστική και πρεμιέρα, ένα συναρπαστικό μάτς που αποζημιώνει τους φιλάθρους που βρίσκονται στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Έτσι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Το ρολόι δείχνει τον 27ο λεπτό. Έχουμε 9 λεπτά, θυμίζω, καθυστερήσεις, καθώς είχαμε πολλές αμφισβητούμενες φάσεις, βάρ, διακοπές. Για να δούμε όμως την Καλαμάτα σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες. Δεν βρίσκει στόχο και τώρα ο Άρης είναι αυτός που θα φύγει στην αντεπίθεση. Αλφαρέλα βγαίνει μόνος υποπίεση και σουτάρει όμως πάνω από την εστία του Εγγέλιου. Να λοιπόν που ο Άρης απειλεί και με τέταρτο γκολ στην κόντρα, με την Καλαμάτα να κάνει την απέλπιδα προσπάθεια να σώσει το βαθμό. Από δεξιά τώρα για να δούμε, η Καλαμάτα κόβουν όμως οι αμυντικοί του Άρη. Έχουμε το Στρούγκι τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανεβαίνει, κερδίζει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει δεξιά την μπάλα. Ένα γέμισμα στη μεγάλη περιοχή, όμως δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης. Ο Βέλιο βγαίνει από την εστία του και απομακρύνει την μπάλα. Πλάγιο out για την Καλαμάτα από αριστερά. 98 λεπτό, μετράμε αντίστροφα για να συμπληρώσουμε τα 9 λεπτά των καθυστερήσεων και να γραφτεί ο επίλογος σε αυτή τη χορταστική πρεμιέρα εδώ στην Τρίπολη ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Άρη. Ο Άρης τώρα έχει την μπάλα από αριστερά και θα προσπαθήσει να κερδίσει και χρόνο και μέτρα, έτσι να ροκανίσει το χρόνο. Η μπάλα βρίσκεται στην περιοχή του Άρη τώρα, χωρίς κάποιος παίκτης της Καλαμάτας να είναι κοντά για να πιέσει, και πίσω για τον τερματοφύλακα του Άρη το Βέλιο. Αλλάζουν την μπάλα παίκτης ο Άρης και τέλος, τελικό σκορ στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης 2-3, μεγάλη νίκη με ανατροπή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Καλαμάτα, η νεοφώτιστη στη Μαύρη Φύελλα, προηγήθηκε 2 φορές, αλλά ο Άρης είχε απαντήσεις, ισοφάρισε 2 φορές και χτύπησε στις καθυστερήσεις με τον Φαμπιάνο, τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, και θα φύγει από την Τρίπολη με τις 3 βαθμούς, κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω, Νίκο, του σκόρερ, τη διακύμαση λίγο του σκόρ. Η Καλαμάτα.
0: Παναγιώτη, δεν έχω καθόλου χρόνο. Μεγάλη νίκη για τον Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Στην Τρίπολη απέναντι στην νεοφώτιστη στην Καλαμάτα. Με ανατροπή. Έχει μπει και ο Θόδωρος Καρυπίδης μες στον αγωνιστικό χώρο και πανηγυρίζει με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Λοιπόν, πάμε στο Καραϊσκάκη. Θυμίζω νωρίτερα, η ΑΕΚ νίκησε εύκολα τον Ηρακλή 4-0. Σχόλια για αυτό το μάτς θα ακούσουμε στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο Νίκο Σταματέλος.
5: 34ο λεπτό, πάντα το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τους Περιστεριώτες να προσπαθούν να πλησιάσουν στην περιοχή του Ολυμπιακού. Το Ροντινέι από δεξιά να κερδίζει. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής αρχικά και στη συνέχεια καταλογίζει το φάουλ του Πνευμονίδη στον Ροντινέι. Φάουλ από δεξιά. Εκτελέστηκε γρήγορα από τους Ερυθρόλευκους. Ψάχνει τον Ελκαμπή ο Φορτούνης. Κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Ούρονεν από αριστερά περνά την μισή γραμμή. Αφήνει στον Πνευμονίδη. Μουτουσαμί. Τσιγκάρας. Πνευμονίδης. Θέλει να περάσει για τον Τζούμπερ, να μαρκάρει στο σταπατήσει περιοχή. Ο Ελβέτος θα κάνει και το σουτ. Πολύ μακριά όμως από την. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει σηκωμένη σημαία, αλλά ήταν και άστοχο το σουτ του Ελβετού. Ήταν μία από τις ελάχιστες απόπειρες για τον Ατρόμητο να απειλήσει. Ο Σμαϊλόβιτς. Για τον Πυρόλα, Μπρούνο από αριστερά. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Μουντές από δεξιά για τον Ατρόμητο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Μου του Σαμί. Προσπαθεί ο Μουντές, φάουλ. Φάουλ για τον Ατρόμητο, εκτελείται γρήγορα. Νούνιες θέλει να πατήσει περιοχή, να γυρίσει στο σημείο όμως που απομακρύνει ο Σμαϊλόβιτς. Πλάγιο out από δεξιά για τον Ατρόμητο στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Του Ορτέγκα με τον Μουντές να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Πλάγιο out από δεξιά για την ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Μπρούνο Μουζακίτης. Έγινε λάθος, Μουντές από δεξιά, θέλει να ξεφύγει από τον Σα, καλύπτει ο Μπρούνο, η μπάλα θα καταλήξει out, κάλυψε σωστά. Τους Ερυθρόλευκους τώρα στην επίθεση με τον Σμαϊλόβιτς. Μπρούνο. Μάρτινς από αριστερά, θα κάνει την ατομική προσπάθεια. Έγινε λάθος, προσπαθεί να το διορθώσει ο Σα. Μονομαχή με τον Σταυρόπουλο. Κέρδισαν οι παίχτες του Ατρομήτου. Με του Σαμί. Τον Ολυμπιακό να επιμένει να κερδίζει ο Έσε για το Φορτούνι. Ελκαμπή, Φορτούνης από δεξιά. Ο Σά έκανε το σούτ, την μπάλα θα φύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη. Ακόμη μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 37ο λεπτό. Με τους Ερυθρόλευκους να έχουν την κατοχή της μπάλας, να έχουν ευκαιρίες, να μην έχουν καταφέρει όμως να νικήσουν το Χουτεσιώτη. Φάουλ στον Τσιγκάρα από τον Γκουστάβο Σα, πλάγια δεξιά, 4-5 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Σταυρόπουλος ανεβαίνει για να το εκτελέσει, ψάχνοντας τον Τσούμπερ. Σμαϊλόβιτς με το κεφάλι θα τροφοδοτεί στον Πυρόλα. Φάουλ από τον Νούνιες στον Ιταλό κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού. Το φάουλ είναι 6-7 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Σμαϊλόβιτς. Έσε. Ανεβαίνει από δεξιά ο Ροντινέι, κρατά ο Έσε. Δεν ξέρω αν ήθελε να τροφοδοτήσει τον Ελκαμπή. Το Ροντινέι εκεί που έστειλε την μπάλα ο Ρον καλύπτει. Προσπάθησε ο Ελκαμπή, μπάλα θα καταλήξει όμως out. 38ο λεπτό, πάντα το 0-0. Πρώτη αγωνιστική. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Σταυρόπουλος. Μπρούνο θέλει να γυρίσει να αναζητήσει τον Σα. Ο Σταυρόπουλος θα απομακρύνει. Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα. Βλέπει αριστερά τον Μάρτινς. Κατέβασε ο Πορτογάλος κλεισμένος από τον Μουντές. Φορτούνης κλείστηκε από τον Νούνιες, πήρε το φάουλ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Μουζακίτης. Σμαϊλόβιτς δεξιά, πλάγια δεξιά στο Ροντινέι, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ροντινέι με αντίπαλο τον Νούρονεν. Έσε στο χώρο του κέντρου τροφοδοτητών Πυρόλα. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Μπρούνο. Κακή πάσα, πλάγιο out για τον Τρόμητο. Σταυρόπουλος. Το γέμισμα. Προσπαθεί ο Τσαντίλας. Κέρδισε την εναέρια μονομαχία ο Πυρόλα. Τσιγκάρας από δεξιά. Θέλει να συνεργαστεί με τον Τσαντίλα. Πρόλαβε ο Πυρόλα, παραχώρησε το play out από δεξιά για τον Ατρόμητο. Μουντές. Προσπαθεί ο Νούνιας να γίνει κατόχος της μπάλας. Κέρδισε ο Μουζακίτης, Φορτούνης στο χώρο του κέντρου. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ανοίγει αριστερά στον Μουζακίτη. Μάρτινς. Κέρδισε ο Νούνιες. Στρεφογυρίζει. Μουντές. Ψάχνει στήριγμα έχοντας μπροστά του τον Μουζακίτη. Θα το βρει στο πρόσωπο του Νούνιες. Πολύ ωραία ο Έσε του αποσπά την μπάλα και θέλει να βγάλει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Έσε έχει δίπλα το Φορτούνι. Ανοίγει αριστερά για τον Σα. Κακή συνεννόηση. Νούνιες στην αντεπίθεση για τον Τρόμητο. Τσούμπερ θέλει να πατήσει από αριστερά περιοχή. Πολύ ωραία έπεσε στα πόδια του ο Έσε. Παραμένει η μπάλα όμως στους Περιστεριώτες. Μουτουσαμί το σούτ στην αγκαλιά του Ορτέγκα στο 41ο λεπτό. Ξανά ο Τρόμητος στην επίθεση. Βαθιά παλιά. Δεν θα μπορέσει ο Τσούμπερ να ελέγξει όπως θα ήθελε. Η μπάλα θα καταλήξει out. Όλα αυτά στο 42ο λεπτό. Πάντα το 0-0. Πυρόλα. Παράλληλα δεξιά στο Σμαϊλόβιτς. Κάτω από τη μεσαία γραμμή ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού. Κακή πάσα για το Φορτούνι. Νούνιες. Τσιγκάρας με τη μία στον Τσαντίλα. Πάνω από τη μεσαία γραμμή η φιλοξενούμενη. Τσαντίλας μακρινό σουτ. Απομακρύνει ο Πυρόλα. Μπρούνο από αριστερά για τους ερυθρόλευκους. Μπρούνο Μουζακίτης. Σα με τη μία δεξιά στο Ροντινέι που έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του. Θέλει να ξεφύγει από τον Πνευμονίδη. Φάουλ από τον Πνευμονίδη στον Ροντινέι. Το φάουλ είναι αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Ακόμα μια στατική φάση που θα φέρει κόσμο στην περιοχή του Κουτεσιώτη. Είναι ο Ροντινέι πάνω στην μπάλα, είναι και ο Φορτούνης. Να δούμε ποιος από τους δύο τις προηγούμενες στατικές φάσεις έχει εκτελέσει ο Κώστας Φορτούνης. Αρκετοί παίκτες στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Χουτεσιώτη. Φορτούνης θα αφήσει αυτή τη φορά στο Ροντινέι, εκτελεί ο Βραζιλιάνος. Μάρτινς από την απομάκρυνση των φιλοξενούμενων. Κακή πάσα για τον Κουστάβο Σά. Προσπαθεί ο Πορτογάλος στη μονομαχία με τον Μουντές. Με πολύ ωραίο τρόπο ο Μουντές θα κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Προσπαθεί ο Τσιγκάρας να ξεφύγει από τον Μάρτινς. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Ζεύσον Μάρτινς. Ο οποίος έπιασε τον αντίπαλό του και τον έριξε στο χορτάρι για να μην βγάλει αντεπίθεση η ομάδα του Περιστερίου. Είμαστε στο 44ο λεπτό, πάντα το 0-0. ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο. Ο Σταυρόπουλος, ο κεντρικός αμυντικός των φιλοξενούμενων, έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι πλάγια δεξιά. Αναζητά τον Τσούμπερ. Ο Μπρούνο τα απομακρύνει. Πλάγιο άτομο από δεξιά για τους φιλοξενούμενους. Τσιγκάρας του Σαμί στη μεσαία γραμμή, μονομάχησε με τον Ελκαμπή. Προσπαθεί να κερδίσει ο Έσε. Μουντές θα γεμίσει προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Μουτουσαμί, δυνατές οι μονομαχίες, κέρδισε ο Έσε. Φορτούνης δεν θα καταφέρει να ξεφύγει από τον Ουρονεν. Τσούμπερ έχει χώρο ακόμα και για το σούτ. Θα πατήσει περιοχή ο Τσούμπερ, θα γυρίσει. Μπάλα είναι κόρνερ. Κόρνερ από αριστερά στο 45ο λεπτό για την ομάδα του Περιστερίου. Ο Πνευμονίδης πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ένα λεπτό επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Πνευμονίδης εκτελεί στο πρώτο δοκάρι από μακρινό Ροντινέη. Τρέχει ο Μάρτινς μονομαχή με τον Μουτουσαμί. Φάουλ από τον Κογκολέζο στον Πορτογάλο. Κατοχή στους ερυθρόλευκους. Στα 60 δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Πυρόλα Έσε στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ανοίγει δεξιά στον Κώστα Φορτούνη. Βλέπει την κίνηση του Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή ανάμεσα σε δύο κατεβάζει με το στήθος. Έσε, Μάρτινς, ανεβαίνει ο Μπρούνο. Στην Ιγυριανό πήγε η μπάλα. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Θα βγει ο Χουτεσιώτης, θα χάσει την μπάλα. Φορτούνης θέλει να γυρίσει. Κεφαλιά, out. Ήταν offside του Ελκαμπή, αλλά χάθηκε μια απίστευτη ευκαιρία. Φάσεις που δεν χάνονται για τον Ελκαμπή. Σηκώθηκε και σημαία από τον βοηθό. Ο Ελκαμπή δεν πιστεύει παρόλα αυτά ότι έχει χάσει αυτό το γκολ. Σε άδεια εστία κεφαλιά, νομίζω ότι δεν είχε καταλάβει πού ακριβώς ήταν η εστία. Ναι, υπάρχει μόνο ένας παίχτης που τον καλύπτει. Σωστή υπόδειξη από τον βοηθό για τον Ελκαμπή. Αλλά ξαναλέω, χάθηκε ακόμα και αυτή η ευκαιρία για τους ερυθρόλευκους. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας, να έχει δημιουργήσει ευκαιρίες στην εστία του Χουτεσιώτη, αλλά να μην μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι έχει εγκλωβίσει τον αντίπαλό του, ότι έχει επιβάλει 100% το ρυθμό του και έχει πετύχει το γκολ που θα έδιωχνε και το άγχος και την πίεση που θα ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Αυτά για την ώρα από τον κύριο Καραϊσκάκης. Σε λιγότερο από 15 λεπτά και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου χρόνου.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μάλιστα, μετά τα πρώτα 45 λεπτά στο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός Ατρόμητος στο 0-0. Νωρίτερα θυμίζω Καλαμάτα Άρης 2-3 με ανατροπή. Στο τέλος μια πολύ μεγάλη νίκη για τους κίτρινους στην πρεμιέρα, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους στη φάση που είμαστε. Πολύ νωρίς σεζόν, πρώτη αγωνιστική. Και η ΑΕΚ άνετα 4-0 τον Ηρακλή. Δεύτερο γκολ για την Μπάγκερ Μονάχου. Προηγείται πλέον 2-0 της Ντόρτμουντ στις καθυστερήσεις του πρώτου 45 λεπτού. Ιταλία-Εστονία 83-61 τελικό. Θυμίζω Ελλάδα-Πολωνία 89-81 στο φιλικό. Μια ατάκα από Σπανούλη. Δεν θα διαβάσω τώρα όλες τις δηλώσεις του. Μπορείτε να τις βρείτε αναλυτικά στο site του Big Win Sport FM. Υπάρχει μια καταστροφολογία υπό Σπανούλης, αλλά αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται. Μια έτσι σημαντική ατάκα του ομοσπονδιακού προπονητή. Θα ακούσουμε σχόλια για την νίκη της ΑΕΚ σε λιγάκι, σε δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, και πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την άνετη επικράτηση της ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή από τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου Γιώργο, για πάλι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Ναι, η ΑΕΚ έκανε αυτό που ακριβώς είχε σαν υποχρέωση στην πρεμιέρα της. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό, όχι απλά να ξεκινάς με το δεξί, αλλά να κάνεις μια έτσι, πολύ πιστική εμφάνιση για πάρα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτή την εποχή που είμαστε. Πρέπει να κρατήσουμε βέβαια και τον αστερίσκο για μένα, πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Ηρακλής δεν ήταν πολύ ανταγωνιστικός, δεν ήταν μια ομάδα που μπορούσε να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ. Αυτό δεν αναιρεί την προσπάθεια του κινητήματος, τη σωστή νοοτροπία, το γεγονός ότι ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ότι είχαν τη σωστή τακτική ανταπόκριση και έβγαλαν πολύ όμορφες συνεργασίες και γκολ. Μια ομάδα με 1,5 φόρ που είχε ακουστεί το καλοκαίρι, καλά ένα σκοράνιν τρίστης σε ένα παιχνίδι, όπως το έκανε ο Γιώβιτς, ο Βάργα αλλά και ο Ζήνη, ο Βάργα ο Γιώβιτς, για να πάω με τη σειρά που μπήκαν τα γκολ. Νομίζω ότι είναι υπέροχα και τα τέσσερα τέρματα που σημαίνει η ΑΕΚ. Το τέταρτο έχει και μεγάλη αξία για μένα, γιατί έρχεται όλο από τους νεοφερμένους, από αυτούς που έρχονται από τον πάγκο δηλαδή, και αυτό δείχνει μια σωστή, επαναλαμβάνω, νοοτροπία των παιχτών που έρχονται σε ένα μάτσο το οποίο έχει ήδη κριθεί, αλλά δεν κόβουν. Και ο Μάγκετ συμμετέχει στη φάση του γκολ, και ο Κάρινεν και ο Ζήνη βέβαια που το σημειώνει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να δώσει πολλή αυτοπεποίθηση και άλλη ψυχολογία στην ΑΕΚ ενώπιση Τετάρτης. Ένα μάτσο που οι πρωταγωνιστές σίγουρα είναι πολλοί. Μπορούμε να σταθούμε σε πιο νέους σε πιο νέα πρόσωπα, γιατί τους υπόλοιπους ξέρουμε, αλλά σίγουρα αυτό που θα βλέπεις τον Γιώργο να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι είναι πολύ σημαντικό. Έχει βάλει φοβερό γκολ στο 2-0. Και το πάσιμο που κάνει με το μητάκι το δεξί και το τελείω με το αριστερό είναι, δείχνει όλη την ποιότητα που διακρίνει τον Σέρβο Κίλερ. Αλλά νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους δεν μπορώ να πιστεύω στο Βιτάλης και στην εικόνα του, στο Μαρίν, ο οποίος επίσης συνέχισε από εκεί που σταμάτησε, 2 assists, και βρίσκει και πάλι γκολ από στατική μπάλα, που είναι πολύ σημαντικό να έχει συνέχεια σε αυτό. Το είχε πολύ μεγάλο όπλο πέρυσι, όπως θυμόμαστε. Καλό να το έχει και φέτος. Θυμίζω ότι έγινε πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι, ενώ προσθέθηκε και ένα μέλος στο τεχνικό team που είναι απόλυτα εξειδικευμένο για αυτό το κομμάτι, τις στατικές μπάλες. Πάρα πολύ καλό ο Βιτάλης, πάρα πολύ καλό το Μάγερ από όταν μπήκε. Ο Ζουμπκόφ μετά το 15 πάρα πολύ θετικός με στο μάτς, με πολύ καλή κίνηση χωρίς την μπάλα αλλά και με την μπάλα. Μετά το 15 χρειάστηκε ένα 15 λεπτό για να μπει στο παιχνίδι. Και τα κυρία Μπάκης πήγαν καλά. Νομίζω ότι είναι καλακευτικό το 4-0 και χάρη στον Αθανασιάδη διατηρήθηκε σε αυτό το επίπεδο, γιατί θα μπορούσε να είχαμε μια επανάληψη του πριν 23 χρόνια σκορ, να πάει στο 6-0 το παιχνίδι και θα ήταν απόλυτα δίκαιο για την εικόνα του μάτς. Σωστά κυρώνεται το γκολ του Ηρακλή, αλλά εκεί πρέπει να επισημανθεί και να διατηρηθεί η φάση ώστε να την δείξει και να την αναλύσει ο coach του παίκτες του, γιατί είναι πολύ κακή η αμυντική λειτουργία μετά. Αφήνει να διανύσει ένα παίκτη πολλά μέτρα και το αφήνει και να σωστάρει. Δηλαδή θα έπρεπε κάποιος να πέσει πάνω στον παίκτη, στην μπάλα, όχι να τον αφήσει να διανύσει από το κάτω από τη μεσαία γραμμή τα μέτρα και να φτάσει έξω από, το ύψος της μεγάλης περιοχής και να σπάρει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να επισημανθεί. Ναι, όμως υπάρχει φάουλ, είναι με τα δύο χέρια σπρώξιμο κατέβασμα στον Μαρίν. Δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ σωστή παρέμβαση του VAR. Πάρα πολύ λάθος όμως η απόφαση του Ματσούκα. Και το λέω αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ μπροστά.
0: Δίπλα ακριβώς.
1: Αν ήταν με πλάτη θα του το έδινα. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Μπράβο, Νίκο. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο εδώ το σκορ και η ελληνική διαιτητική νοοτροπία.
0: Ναι, ναι.
1: Να αφήσουμε το
0: τέτοιο για
1: τον κατάλαβες. Νομίζω αυτό δεν θέλω να τον κατακρίνω, γιατί ένας καλός διαιτητής ενώ...
0: Είναι και εξελίξιμος είναι.
1: Μπράβο, εννοώ ότι και τρέχει σωστά και είναι πολύ κοντά στις φάσεις και δεν επιτρέπει να το επιβληθούν. Μ' αρέσουν αυτά τα στοιχεία του. Γι' αυτό επισημαίνω και αυτό το λάθος. Γιατί δεν είναι, είναι πολύ πολύ εύκολο, είναι στο ποδόσφαιρο, εμείς τα λέμε βία στα λάθη. Τέτοιο είναι και αυτό διαιτητικό. Διότι είναι πολύ μπροστά στη φάση, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το σπρώξουμε και με τα δύο κέρδια πάνω στο Μαρίν. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να έχει αυτή την νοοτροπία πρέπει να αποβάλει. Για να γίνει ακόμα καλύτερος, γιατί είπε και πάλι είναι καλός διαιτητής.
0: Γιώργο, μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με τον Κοϊτά που έμεινε πίσω από
1: την Ελλάδα. Περιμένουμε, κοίταξε, έχουμε ερωτήσει κιόλας. Μισό λεπτό θέλω να δω αν έχουμε απάντηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι γράφοντας κείμενο και έχοντας ξέρεις ανοιχτά όλα τα μέτωπα δεν έχουμε καταφέρει να δούμε. Αλλά δεν βλέπω κάτι που να έχει εξηγήσει την υπόθεση της μη παρουσίαση του Κοϊτά. Δεν έχουμε απάντηση. Έχουμε ρωτήσει αν υπάρχει κάτι για τον Κοϊτά, γιατί ήταν εκτός αποστολής, ξαναλέω. Αλλά δεν έχουμε απάντηση.
0: Εντάξει, εντάξει, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ό,τι είναι για τον Κοϊτά, παιδιά, θα το μεταφέρουμε. Δεν έχει ρωτηθεί και στο συνδρομητικό, στο flash interview που κάνουν οι προπονητές. Μια ατάκα είπε μόνο ότι κάναμε καλό παιχνίδι, ειδικά στα πρώτα 20 λεπτά παρά τη ζέστη. Η ομάδα έπαιξε σε υψηλή ένταση. Καλό ξεκίνημα για μας. Ευχαριστούμε τους οπαδούς που έρθουν σήμερα στο πλευρό μας. Έχουμε στην νοοτροπία. Θεωρώ δεδομένο ότι θα ερωτηθεί στη συνέντευξη τύπου και μπορεί να μας κάνει λίγο σοφότερος. Ο Ματζάρη είπε να δείξουμε υπομονή. ΑΕΚ άξιζε την νίκη σήμερα. Κάνα δεδομένο βέβαια ότι ο προπονητής του Ηρακλή έχει πολλά θέματα να λύσει και πρέπει να το κάνει και άμεσα, γιατί ακολουθεί ένα ακόμη δύσκολο εκτός έδρας μάτς. Παίζει στον Βόλο ο Ηρακλής δεύτερη αγωνιστική και δεν υπάρχει και χρόνος για χάσιμο, γιατί ο Ηρακλής έδειξε πολλές αδυναμίες.

0: Όμως εντό την Τετάρτη και στη Λεβάνς με τη Λεύσκη και το Champions League, όμως η ΑΕΚ από το πρώτο λεπτό μπήκε όπως έπρεπε να μπει με σοβαρότητα και στο 20 λεπτό ουσιαστικά είχε καθαρίσει. Ήταν, το σημαντικό δηλαδή ήταν αυτό, ότι η ΑΕΚ έδειξε στο πρώτο τεστ, ας πούμε, διαχείρισης ευρωπαϊκών ελληνικών αγώνων μια πολύ μεγάλη έτσι, σοβαρότητα, με σεβασμό στον αντίπαλο.
1: Έλεγα χθες ότι, ότι θα ήθελε πολύ ο Νίκολιτς μέχρι το 60 να έχει καθαρίσει η ΑΕΚ και τελικά η ΑΕΚ καθάρισε ουσιαστικά νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα.
0: Ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά κοίτα, δεν έκοψε ρυθμό όμως. Mm. Επίσης να τονίσουμε ότι ουσιαστικά οι 9 από τους 11 παίχτες που πιθανότατα θα παίξουν την Τετάρτη έπαιξαν και σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή μόνο αυτό ήταν ένα μήνυμα του Νίκολιτς για το πόσο σοβαρά βλέπει το παιχνίδι και πόσο σοβαρά πρέπει να το αντιμετωπίσει και η ομάδα. Και αυτό πέρασε.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν σκεφτόντουσαν ότι την Τετάρτη θα παίξουμε, μήπως να προσέχουμε, μήπως να μην παίξουμε πολύ. Ήταν η ΑΕΚ όπως έπρεπε να είναι. Ήταν όπως έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο για την εποχή. Έχει σε πολύ καλή κατάσταση τους επιθετικούς της. Δηλαδή στα 3 πρώτα επίσημα μάτς έχει βάλει 6 γκολ. Τα έχουν βάλει όλα οι center for. Έχει βάλει 3 ο Γιώβιτς, ένα στο Ηράκλειο και 2 σήμερα. Ο Βάργα έβαλε, ο Ζήνη και στο Ηράκλειο και σήμερα και αυτός. Οπότε είναι και σε καλή κατάσταση και επιθετική και είναι επίσης και αυτό κάτι πολύ σημαντικό. Είδαμε σήμερα και τον Ζούμπκοφ, εντάξει δεν έχει φτάσει ακόμη στην κατάσταση που σίγουρα περιμένουμε να φτάσει. Μπορούμε για τον παίχτη που έφερε η ΑΕΚ, τον ξέρουμε ποιος είναι. Αλλά ήταν πολύ καλό και για αυτόν ότι έφεξε σήμερα, μπήκε στο παιχνίδι, θα μπορούσε και να σκοράρει. Είδαμε και τον Βιτάλης στο πρώτο του μάτς, επειδή και αυτός δεν έχει τα ευρωπαϊκά, πήρε όλο το χρόνο σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένας παίχτης που έχει καλά στοιχεία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
9: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
8: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
10: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
11: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο.

0: Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz. Live better.
1: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
2: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
1: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
2: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
1: ίνκο. Make the world in your hands.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Λοιπόν, όλα έτοιμα στο Καραϊσκάκι. Βγήκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, βγήκαν και εκείνη το αντρομή του για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στον Νίκο Σταμάτελο.
9: Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή. Για την ώρα όχι. Δεν βλέπω ούτε από τους ερυθρόλευκους ούτε από την ομάδα του αντρομή του. Άρα έχουμε τον Ολυμπιακό με Ορτέγκα, Ροντινέη, Ισμαήλοβιτς, Πυρόλα, Μπρούνο, Μουζακίτη, SSA, Μάρτινς, Φορτούνη και Ελκάμπη. Και για τον Ατρόμητο, Χουτεσιώτης, Μουντέ, Σταυρόπουλος, Μίτογλου, Ούρονεν, Τσιγκάρας, Μουτουσαμί, Νούνιες, Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Τσαντίλας. Ολυμπιακός στη σέντρα με τον Γκουστάβο Σά να περιμένει το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή για το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός, ξαναλέω, ήταν καλύτερος στο πρώτο μέρος, αλλά μέχρι να πλησιάσει στην περιοχή του Χουντεσιώτη, κάπου εκεί, κάπου στην τελική επιλογή, ήταν τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα για τους ερυθρόλευκους. Έσε δεξιά στον Ροντινέη, πίσω στον άξονα για τον Πυρόλα, Σμαΐλοβιτς. Ξανά Πυρόλα, ψάχνει τον Μπρούνο από αριστερά, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Τσαντίλα. Πυρόλα, Σμαΐλοβιτς, Ροντινέη από δεξιά, η κάθετη είναι για τον Φορτούνη ανάμεσα σε δύο. Ο Πνευμονίδης προσπαθεί να το αποσπάσει την μπάλα, Φορτούνης μένει όρθιος. Έρχεται να τον βοηθήσει ο Έσε για να διατηρήσει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραία μπαλιά του Ροντινέη για τον Ελκαμπή. Τρέχει να καλύψει ο Μίτογλου, θα γυρίσει το Χουτεσιώτη. Με ρίσκο η πάσα για τον Ούρονεν. Κερδίζει ο Σμαΐλοβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Στέλνει την μπάλα στα πόδια του Ορτέγκα. Ο τερματοφύλακας των Ερυθρόλευκων εκτός περιοχής για τον Πυρόλα. Πυρόλα στον άξονα παράλληλα δεξιά για τον Σμαΐλοβιτς. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής ο Ροντινέ γίνεται κάτοχος της μπάλας. Σα με τον Μίτογλου στην πλάτη του θα κερδίσει το πλάγιο out από την παρέμβαση του κεντρικού αμυντικού του Ατρομήτου. Ροντινέ στο πλάγιο out για τους ερυθρόλευκους. Πίσω σχεδόν στην μεσαία γραμμή στον Σμαΐλοβιτς και αυτό στο χώρο του κέντρου στον Πυρόλα. Ανοίγεται αριστερά ο Μουζακίτης για να γίνει κάτοχος της μπάλας. Μουζακίτης τροφοδοτεί πλάγια αριστερά αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή τον Μπρούνο. Αναζήτησε τη σέντρα κακή από μάκρυνα προσωρινά φιλοξενούμενη. Μουζακίτης, Μάρτινς από αριστερά. Ξανά Μουζακίτης. Θέλει να ξεφύγει από έναν αντίπαλό του. Μάρτινς, σέντρα με το δεξί. Προσπαθεί ο Ελκάμπη, απομάκρυνε ο Μίτογλου. Στη συνέχεια ο Πνευμονίδης με το κεφάλι στέλνει την μπάλα ακόμα πιο μακριά. Ροντινέη για τον Ολυμπιακό που επιμένει. Έσε. Μουζακίτης, σέντρα σούτ, απομακρύνει ο Μίτογλου πριν η μπάλα καταλήξει στα πόδια του Ελκαμπή. Ξανά ο Ολυμπιακός από αριστερά με Ζέλσον Μάρτινς.
8: Νίκο, βάλε μια ανωτελεία. Απλά να πω ότι πολύ γρήγορα γίνεται αυτό που περιμέναμε να δούμε. Καρέτσας και Κωνσταντέλιας μαζί στην ενδεκάδα της Ντόρτμουντ. Πολύ γρήγορα ο Ντέλιας παίρνει το βάρτισμα του πυρός. Μπας και αλλάξει κάτι στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ, η οποία χάνει 2-0 από την Μπάγερν. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζει, Νίκο.
9: Φορτούνης μέσα στη μεγάλη περιοχή, σέντρα σουτ, κεφαλιά, εντυπωσιακή επέμβαση από το Χουτεσιώτη. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Μουζακίτης ο σουτ κοντράρι, μπάλα προσπαθεί ο Σα. Στο 48ο λεπτό ο Χουτεσιώτης με τεράστια επέμβαση λέει όχι στον Ελκαμπή. Σέντρα σουτ, την μπάλα θα καταλήξει out. Σέντρα σουτ που έγινε από τον Μουζακίτη. Ο Ολυμπιακός άγγιξε τον γκολ στο 48 λεπτό από τη σέντρα του Φορτούνη και την κεφαλιά του Ελκαμπή. Αλλά ο Χουτεσιώτης με ενστικτόδη επέμβαση διατηρεί ανέπαφη την εστία του. Η καλύτερη στιγμή μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Πρόλαβε να απλώσει το δεξί του χέρι σε εξεπαφής επέμβαση ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου. Τη στιγμή που οι περισσότεροι εδώ στο Καραϊσκάκης, έτσι όπως ήταν τη φάση να εξελίσσεται, ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν στην κεφαλιά του Ελκαμπή. Με το δεξί μπράτσο απομάκρυνε την μπάλα ο Χουτεσιώτης. Έχουμε μικρή διακοπή γιατί είναι πεσμένος ο Μήτογλου στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε και ξαναβλέπουμε την τεράστια χαμένη ευκαιρία του Ελκαμπή ή την τεράστια επέμβαση του Χουτεσιώτη. Από ποια πλευρά θέλει να το δει κανείς. Τώρα είναι έτοιμα τα πράγματα για να συνεχιστεί η αναμέτρηση, να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου. Για την ώρα η ομάδα του Περιστερίου με 10. Σε λίγο ο Μήτογλου θα πάρει το OK για να επιστρέψει. Σα Μουζακίτη στο χώρο του κέντρου, έγινε το λάθος, κέρδισε ο Πνευμονίδης. Τσιγκάρας πάνω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια δεξιά, κάνει ωραία κίνηση για να ξεφύγει από τον Μπρούνο. Έρχεται ο Σα για να κερδίσει με πολύ ωραίο τρόπο. Μάρτινς, Μουζακίτης για τον Ολυμπιακό. Μουζακίτης από αριστερά περνά τη μεσαία γραμμή, τον κυνηγά ο Νούνιες. Θα ανοίξει για τον Μάρτινς, έχει αντίπαλο τον Μουντές. Μάρτινς, Φορτούνης. Μαθιά παλιά, αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για το Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος έχει όλο το γήπεδο δικό του για να βγάλει την σέντρα. Μουτουσαμί απομάκρυνε, έσε, κρατά την μπάλα. Μουζακίτη στο σουτ, πρόλαβε ο Μουτουσαμί να τον κοντράρει. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο από αριστερά για το Φορτούνη. Φορτούνης νέα σέντρα σουτ, απομάκρυνε ο Σταυρόπουλος. Τρέχει ο Πυρόλα για να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου στην κατοχή των Ερυθρόλευκων. Ενώ γύρισε στον αγώνα ο Μήτογλου. Βαθιά παλιά αριστερά για τον Μπρούνο. Έγινε η σέντρα. Κόρνερ, το κέρδος των Ερυθρόλευκων που σε αυτό το πεντάλεπτο του δευτέρου μηχρόνου έχουν μπει πιο δυνατά. Ψάχνουν τον γκολ να αλλάξουν τα δεδομένα της αναμέτρησης. Να διώξουν το άγχος και να υποχρεώσουν ουσιαστικά, συγγνώμη, και τους φιλοξενούμενους να αλλάξουν αγωνιστικό προσανατολισμό. Φορτούνη στο κόρνερ από αριστερά. 51ο λεπτό, πάντα το 0-0. Εκτελεί ο Φορτούνη στο πρώτο δοκάρι. Απομάκρυνε ο Τσαντίλας. Στο χώρο του κέντρου ο Μπρούνο κερδίζει και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα, ο οποίος είναι σχεδόν στη μεσαία γραμμή. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Μαθιά μπαλιά ψάχνει το Ζέλσον Μάρτινς. Απομάκρυνε ο Μουντές. Πλην του Τσούμπερ, οι υπόλοιποι κοιτούσαν την μπάλα. Ο Τσούμπερ κέρδισε προσωρινά. Έρχεται ο Σμαϊλόβιτς για να παραχωρήσει πλάγιο out από δεξιά για την ομάδα του Περιστερίου. Εκτελέστηκε το πλάγιο out. Μουντές από δεξιά, κλεισμένος από τον Ζέλσον Μάρτινς. Σταυρόπουλος. Βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Ορτέγκα. Πολύ μακριά από την μπάλα ο Τσαντίλας. Ο Ορτέγκα δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα να μπλοκάρει. Πυρόλα. Διαγώνια αριστερά στον Μπρούνο. Έσε κάτω από τη μεσαία γραμμή. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Σμαϊλόβιτς. Πυρόλα ξανά αριστερά στον Μπρούνο. Κλεισμένος από τον Πνευμονίδη, δυνατά βγήκε ο Μουντές. Πίεσε τον Μάρτιν στο πλάγιο out. Είναι για τον Ολυμπιακό πλάγιο out από αριστερά στο ύψος της μεσαίας γραμμής με τον Μπρούνο να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Σα Σμαϊλόβιτς. Μουζακίτης στο χώρο του κέντρου. Κλεισμένος από τον Νούνιες. Νούνιες αλλαγή, ο Μουζακίτης αλλαγή παιχνιδιού αριστερά. Εκεί ο προσπαθεί ο Μάρτινς, δεν θα τα καταφέρει, θα κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι και τώρα ο Νούνιες προσπαθεί με τον Τσούμπερ. Τσούμπερ θα μείνει όρθιο στο... όχι φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Έσε. Μάλιστα. Κίτρινη στον Έσε στο 53ο λεπτό. το φάουλ είναι στο χώρο του κέντρου. Με τον διαιτητή της αναμέτρησης να ζητά από το του Σαμί να περιμένει, να σημειώσει την κάρτα στον μπλοκάκι και τώρα να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Νούνιες. Πίσω η μπάλα στο Τεσιώτη. Αναζητά τον Νούρονεν, πλάγι out. Δυνατή εκτέλεση από τον Χουτεσιώτη. Πλάγι out από δεξιά, 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ροντινέη γυρίζει πίσω στον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς άλλαξε με τον Νέσε. Σμαϊλόβιτς. Πολύ ωραία ο Έσε, θα αποφύγει τον Μουτουσαμί. Από δεξιά, σέντρα σουτ. Έρχεται ο Μουντές όπως να απομακρύνει. Ο Έσε προσπάθησε να κερδίσει ξανά, έρχεται ο Τσούμπερ να το αποσπάσει την μπάλα. Το play out για ποιον, για τον Ολυμπιακό. Από τα πόδια του Τσούμπερ εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Σμαϊλόβιτς. Πυρόλα, ξανά Σμαϊλόβιτς κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έσε, Σμαϊλόβιτς. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής περιμένουν οι παίκτες του Ατρόμητου. Εκεί ξεκινά το πρώτο κύμα άμυνας. Σμαϊλόβιτς, δεξιά στο Ροντινέη. Σιπιώνει. Η πρώτη αλλακίνηση από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Και τον Τικνιζιάν, τον Αρμένιο βλέπω να σηκώνεται. Ροντινέη από δεξιά. Πολύ ωραία πάσα είναι για τον Κουστάβο Σα. Θέλει να γυρίσει μέσα στη μεγάλη περιοχή, Πτακουνάκι, τεράστια επέμβαση ξανά από το Χουτεσιώτη στο πλασέ του Μπρούνο στο 55ο λεπτό. Δύο σπουδαίες επεμβάσεις από τον Χουτεσιώτη σε τέτα τέτ διατηρούν το 0-0 εδώ στον Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός επιμένει. Ζέλσον Μάρτινς από αριστερά ψάχνει τρόπο να πατήσει περιοχή. Κλεισμένος, θα βγάλει την σέντρα. Έρχεται ο Σταυρόπουλος να στείλει την μπάλα μακριά. Τρέχει ο Σμαϊλόβιτς. Κρατά για τους ερυθρόλευκους στην κατοχή. Έσε. Κινούμενος στον άξονα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Μάρτινς. Φορτούνης από αριστερά. Κάνει τη δική του προσπάθεια. Φορτούνης θέλει να γυρίσει. Ελκαμπή με το στήθος. Ψαλιδάκι, εντυπωσιακή επέμβαση ξανά. Ξανά ο Χουτεσιώτης σε φάση διαρκείας στο 56ο λεπτό. Με τον Χουτεσιώτη να είναι μέχρι τώρα ο ήρωας της αναμέτρησης. Τριπλή αλλαγή. Κάρμο, Τικνιζιάν και Σιπιώνη. Μέσα ο Τικνιζιάν, έξω ο Μπρούνο στο 56ο λεπτό. Να δούμε ποιον θα την καταστήσει ο Σιπιώνη. Έξω ο Πυρόλα, μέσα ο Κάρμο. Και θα έχουμε αλλαγές και για τον Ατρόμητο. Έξω ο Μουζακίτης, μέσα ο Σιπιώνη. Και να δούμε και τις αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Είναι ο Τζοβάρας με το 99 και ο Τσιλούλης με το 23. Να δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν. Στο 57ο λεπτό βρισκόμαστε. Μέσα ο Τζοβάρας, έξω ο Τσαντίλας. Και να δούμε και ο Τσιλούλης ποιον θα την καταστήσει. Πρώτες κινήσεις από τον Ντούσαν Κέρκες. Έξω ο Νούνιας. Μέσα ο Τσιλούλης. Τρεις αλλαγές για τον Ολυμπιακό, δύο για τον Ατρόμητο. Το 0-0 διατηρείται με τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο να έχει δημιουργήσει τρεις πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Fair play από τον Φορτούνη, επιστρέφει μπάλα στον Χουτεσιώτη. Ήταν τραυματίας ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων και είχε πετάξει την μπάλα εκτός για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Πνευμονίδης πιέζεται από τον Ροντινέη, φάουλ από τον αμυντικό του Ολυμπιακού. Εκτελέστηκε από τον Ούρονεν. Τικνιζιάν απομάκρυνε Κάρμο με τον Τσιλούλη στην πλάτη του. Έγινε το λάθος. Προσπαθεί ο Τικνιζιάν να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας. Θα κάνει φάουλ στον επιθετικό του Ατρομήτου. Το φάουλ είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια δεξιά. Ο Πνευμονίδης πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο Μάρτινς στο τείχος για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Εκτελεί ο Πνευμονίδης. Ο δεύτερο δοκάρι ψάχνει το Μίτογλου. Κεφαλιά γέμισμα. Μπάλα δεν απομακρύνεται. Ο Κάρμπο τώρα θα προσπαθήσει να τη στείλει μακριά. Τσούμπερ και τον Τσιλούλη. Το γύρισμα κόρνερ από τον Κάρμο. Ο Τσιλούλης αναζήτησε τον Τζοβάρα. Ο Κάρμο παραχώρησε κόρνερ από δεξιά για τους φιλοξενούμενους. Ο Ούρονεν πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο Φιλανδός ακραίος αμυντικός. Κοντά του ο Πνευμονίδης για την πάσα. Στο 51 λεπτό είμαστε. Πάντα το 0-0. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ούρονεν. Ο Φιλανδός θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα out. Δεν μπόρεσε ο Μίτογλου να την ελέγξει. Ο Ορτέγκα για τον Σμαϊλόβιτς. Κάρμο. Παράλληλα δεξιά ξανά στο Σμαϊλόβιτς. 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Ροντινέι από δεξιά. Τρέχει ο Πνευμονίδης να πιέσει το Σμαϊλόβιτς. Τικνιζιάν. Κάρμο. Ο Τσιλούλης ανεμπαίνει για να πιέσει στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Κεφαλιά του έσε για τον Μάρτινς. Θα βγει ο Σταυρόπουλος, θα κερδίσει. Θα απομακρύνει την μπάλα στο σημείο που ο Κάρμο ελέγχει. Θα γυρίσει στον Ορτέγκα. Τρέχει ο Τσιλούλης να πιέσει και τον Ορτέγκα. Φορτούνης και Ούρονεν μονομαχούν. Κέρδισε ο Ούρονεν. Ο Πνευμονίδης δεν θα ξεφύγει από τον Σιπιώνη. Τσούμπερ, Τικνιζιάν. Αριστερά με τη μία από τον Έσε για τον Μάρτινς. Έχει ανεβεί ο Τικνιζιάν. Τώρα πηγαίνει μπάλα στον Αρμένιο. Πολύ ωραία για τον Μάρτινς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει, κοντράρει μπάλα και είναι κόρνερ. Νομίζω κόντραρει μπάλα στον Σταυρόπουλο. Και παραλίγο να ευνηδιάσει τον Χουτεσιώτη στο 61 λεπτό. Κόρνερ από αριστερά για τους Πειραιώτες. Φορτούνης ξανά εκτελεστής. Βγαίνει από την περιοχή ο Ροντινέι για κάποια πάσα. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Φορτούνη. Εκτελεί ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Σα μπλοκάρει ο Χουτεσιώτης στο 61 λεπτό. Σταυρόπουλος. Προσπαθούν οι φιλοξενούμενοι. Τσούμπερ θα χάσει την μπάλα από τον Σιπιώνη και τον Φορτούνη. Φορτούνη στον άξονα. Θα βρει μπάλα στο τακουνάκι του Ελκαμπή και θα καταλήξει στα πόδια των φιλοξενούμενων. Μουντές για τον Τζοβάρα. Εύκολα ο Κάρμο θα κερδίσει τη μονομαχία από τον επιθετικό του Ατρομήτου. Τικνιζιάν που έχει έρθει δεξιά. Σιπιώνη. Κάτω από την μεσαία γραμμή στον άξονα. Κάρμο. Ροντινέι, ο οποίος βρίσκεται αριστερά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ροντινέι στην ατομική προσπάθεια. Μάρτινς αριστερά ανοίγει στον Φορτούνη. Φορτούνης θέλει να πατήσει περιοχή, να γυρίσει, να κερδίσει ακόμη ένα κόρνερ από το απλωμένο πόδι του Μουντές. Στο 62 λεπτό. Με πάσα από το Ροντινέι στο Φορτούνη. Ροντινέι θα χάσει την μπάλα. Μάρτινς, Τικνιζιάν έχοντας βάλει πλάτη τον Πνευμονίδη. Φορτούνης, Τικνιζιάν. Έγινε η σέντρα, απομακρύνει ο Μίτογλου, τρέχει ο Σιπιώνη, θα κερδίσει σε δεύτερο χρόνο την κατοχή της μπάλας. Σα από δεξιά, νέο γέμισμα, Μουντές φαίνεται να ελέγχει, να απομακρύνει όπως όπως, Τσούμπερ με το κεφάλι εκεί που στείλει την μπάλα ο Κάρμο, Ροντινέι ανοίγει δεξιά για τον Γκουστάβο Σα, νέο γέμισμα από τον Πορτογάλο, νέα απομάκρυνση από τους αμυντικούς του Ατρομήτου και προσπαθεί τώρα ο Μουντές να ελέγξει και να κάνει τη βαθιά μπαλιά για τον Τσούμπερ. Βγαίνει από την περιοχή του Ορτέγκα, απομακρύνει με το κεφάλι. Τικνιζιάν, Κάρμο, Σιπιώνει στο χώρο του κέντρου. Έσε Ροντινέη. Ενώ σε λίγο θα έχουμε και άλλη αλλαγή. Ο Λίρατζης για τον Ατρόμητο. Σιπιώνει αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Φορτούνη. Με τη μία με το στήθος του Τεκνιζιάν. Ο Αρμένιος θα κάνει την σέντρα στο απλωμένο πόδι του Τσιλούλη που έχει γυρίσει να βοηθήσει. Κόρνερ ξανά από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Εκτελεστής και πάλι ο αρχηγός του, ο Κώστας Φορτούνης. Τρία τέσσερα μέτρα φορά από τον Φορτούνη. Στο δεύτερο δοκάρι προσπαθεί ο Σμαΐλοβιτς για την κεφαλιά. Δεν είχε δύναμη, μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης. Θα αφήσει για τον Τσούμπερ. Ο Ελβετός βλέπει δεξιά τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης αναδύσει τον Τσιλούλη. Κακή η πάσα, ελέγχει ο Ορτέγκα. Κάρμο. Κρατά ο Κάρμο να αφήσει τώρα στο Σιπιώνη, στο χώρο του κέντρου. Σμαΐλοβιτς, Κάρμο. Φορτούνης ξανά από αριστερά. Τεκνιζιάν. Κάρμο. Σμαΐλοβιτς κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κάρμο ανεβαίνει σιγά σιγά ο Ατρόμητος για να πιέσει. Βαθιά παλιά εκεί που βρίσκεται ο Ούρονεν. Φιλανδός Μουτουσαμί. Προσπαθεί ο Τζοβάρας τώρα από αριστερά για τον Ατρόμητο. Τζοβάρας θέλει να πατήσει περιοχή. Φάουλ από τον Ροντινέη. Και κίτρινη κάρτα στον Ροντινέη. Σε ένα φάουλ που νομίζω ότι μάλλον αχρίαστο ήταν. Είχε ερυθρόλευκους μπροστά του ο Τζοβάρας. Τώρα σε στατική φάση το φάουλ είναι από αριστερά. Τρία μέτρα όξω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Έξω ο Πνευμονίδης. Μέσα ο Λίρατζης. Και ο Τσούμπερ έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ροντινέη και Σμαΐλοβιτς στο τείχος. Ο Τσούμπερ μάλλον θα απειλήσει. Εκτελεί ο Τσούμπερ, κοντράρει μπάλα. Είναι κόρνερ. Μπάλα στο Ροντινέη. Και εκτός εστίας κόρνερ από αριστερά για τον Ατρόμητο. Στο 66ο λεπτό. Ο Λίρατζης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Διατηρείται η πολυκοσμία στην περιοχή του Ορτέγκα. Λίρατζης στο κόρνερ από αριστερά. Πηδούν πολύ για κεφαλιά ο Ελκάμπη, θα απομακρύνει. Το σουτ κακό από τον Τσιλούλη. Μπάλα εκτός εστίας. Χωρίς να ανησυχήσει ο Ορτέγκα. Τερματοφύλακας του Ολυμπιακού προσπαθεί να επιταχύνει. Έχουμε τον Ρόκα αντί του Φορτούνη στο 67ο λεπτό. Με το νούμερο 73 ο Ρόκα στη θέση του Φορτούνη. Τέταρτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ορτέγκα πλασαριστά για τον Κάρμο. Ο αμυντικός του Ολυμπιακού παράλληλα δεξιά για τον Σμαΐλοβιτς και αυτός πλάγια δεξιά για τον Ροντινέη. Ροντινέη θα κερδίσει ένα πλάγιο out από την παρέμβαση του Τζοβάρα. Το πλάγιο out είναι 2-3 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Ψάχνει τον Ελκαμπή. Έγινε λάθος από τον Ελκαμπή. Κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Σταυρόπουλος στο γέμισμα. Ο Κάρμο θα απομακρύνει. Έσε κεφαλιά πάσα για τον Γκουστάβο Σά. Αυτός με τη μία θέλει να αναζητήσει τον Ρόκα. Τρέχει την Κνιζιάν. Το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν προλάβε ο Μουντές να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Κνιζιάν στο πλάγιο out. Έχει μπροστά τον Νέσε, τον Ρόκα. Στον Νέσε τελικά η μπάλα. Έσε πίσω για τον Κάρμο και αυτό στο χώρο του κέντρου τροφοδοτεί τον Σμαϊλόβιτς. Την Κνιζιά.

0: Ρόκα, η σέντρα, κεφαλιά, η προβολή, μπάλα κοντράρει στον Ούρονεν και θα περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Χουτεσκιώτη. Ακόμη μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, κόρνερ. Ο Ούρονεν είναι αυτός που είχε απλώς το πόδι του και άλλαξε την πορεία της μπάλας, να στείλε κόρνερ. Από αριστερά εκτελεστής τώρα ο Ροντινέη. Εκτελεί ο Ροντινέη, απομακρύνει ο Σταυρόπουλος. Ρόκα. Γέμισμα νέο από τον Ισπανό, κεφαλιά από τον Ελκαμπί, out. Στο 61ο λεπτό με το 0-0 να διατηρείται. Ο Χουτεσκιώτης δεν βιάζεται. Προσπαθεί να παγώσει τον ρυθμό που θέλουν να δώσουν οι Ερυθρόλευκοι. Μητόγλου.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φτάσαμε στο 70ο λεπτό στο Καραϊσκάκη. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Να πω ότι η Ρεάλ είχε ανοίξει το σκορ κόντρα στην Εσπανιόλ. Προηγείται 1-0 με τον Μπέλιγχαμ. Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, βασικά ο Ντέλιας με την είσοδό του στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με τον Καρέτσα, έχουν ομορφύνει πολύ το παιχνίδι της Ντόρτμουντ. Έβγαλαν γούστα, ειδικά στο ξεκίνημα δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει αλλάξει όμως κάτι. Η Μπάγκεν προηγείται πάντα 2-0. Ο Κοϊτά, από ό,τι καταλαβαίνω, από όσα είπε ο Νίκολιτς, δεν είχε, επειδή μου στέλνετε και για πειθαρχικά κτλ., δεν έγινε κάτι τέτοιο. Απλά δεν ήταν 100% έτοιμος. Είπε ότι πιστεύει ότι 100% θα είναι παρόν στο μάτς Τετάρτης ο προπονητής της ΑΕΚ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Καραϊσκάκη.
0: Κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Εκτελεί ότι είναι κακή εκτέλεση το πρώτο δοκάρι. Απομάκρυνε ο Μουντές. Τρέχει ο Μάρτιν να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας για τους Ερυθρόλευκους και να την γυρίσει πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα. Παράλληλα αριστερά στον Τικνιζιάν. Κάρμο από τον άξονα, κάτω από την μεσαία γραμμή. Σιπιώνει. Προσπαθούν οι Ερυθρόλευκοι. Από δεξιά με τον Ροντινέη. Μάρτινς. Κλεισμένος, ψάχνει στήριγμα. Σιπιώνει. Νέο γέμισμα για τους Ερυθρόλευκους. Από μάκρυνο Μουντές τρέχει ο Τικνιζιάν. Θα κερδίσει ο Αρμένιος. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ρόκα από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Καθυστέρησε. Τον πρόλαβε νομίζω ο Μουντές. Και τώρα προσπαθεί ο Μουντουσαμί να βγάλει την αντεπίθεση για τον Ατρόμητο. Τσιλούλης με αντίπαλο τον Κάρμο. Δύσκολα τα πράγματα εκεί για τον ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου. Ο οποίος θέλει να συνεργαστεί με τον Μουντουσαμί. Λίρατζης τρέχει για να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, τα κατάφερε. Μουντουσαμί από δεξιά με αντίπαλο τον Σιπιώνη. Το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται γρήγορα. Διατάσσει επανάληψη ο διαιτητής. Θέλει να πάει λίγο πιο πίσω ο Τεκνιζιάν. Γιάννης στο πλάγιο out στο 22ο λεπτό με το αποτέλεσμα στο 0-0. Μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Σμαϊλόβιτς σε ομικύκλιο της περιοχής του Ορτέγκα. Σμαϊλόβιτς, Κάρμο. Βαθιά παλιά από το κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού για τον Ελκαμπή. Απομακρύνουν οι παίκτες του Ατρομίδου. Τσιγκάρας, Μουντουσαμί. Κέρδισε ξανά ο Κάρμος στη μονομαχία με τον Τσούμπερ. Τικνιζιάν, ψύχρεμα για τον Ρόκα από αριστερά ο Ολυμπιακός. Με το Λίρατζι μπροστά του, κρατά ο Ρόκα. Σιπιώνει στον άξονα πάνω από την μεσαία γραμμή. Σμαϊλόβιτς. Κάρμο. Κάθεται είναι για τον Γκουστάβο Σα. Κόρνερ από το απλωμένο πόδι του Σταυρόπουλου. Ένα από τα πάρα πολλά κόρνερ που έχουν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι. Ζώτα Σίλβα, η τελευταία επιλογή από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Στο 73ο λεπτό είμαστε. Φαντάζομαι στην επόμενη διακοπή θα γίνει η αλλαγή. Ροντινέη στο κόρνερ από αριστερά. Κάνει κίνηση ο Ρόκα για την πάσα. Ροντινέη, νέο γέμισμα. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα ο Γκουστάβο Σα απομακρύνει ο Μουντουσαμί. Το σούτ από το Σιπιώνη Δεξιά καταλήγει μπάλα στα πόδια του Ζέλσον Μάρτινς. Σα δεν μπόρεσε ο Έσε να τροφοδοτήσει τον Ζέλσον Μάρτινς και το πλάγιο out είναι για τον Ατρόμητο. Ο Σα θα αντικαταστήσει, θα δώσει θέση του στον Ζώτα Σίλβα στο 74ο λεπτό. Αλλαγή προσώπων, όχι σχήματος για τον Ολυμπιακό. Και ο Ούρονεν στο πλάγιο out από αριστερά στο της μεγάλης περιοχής του Χουτεσιώτη. Τζοβάρας, Ούρονεν πίσω στον Χουτεσιώτη. Τρέχει ο Ελκαμπή να τον πιέσει με τα πόδια τερματοφύλακα στο ατρομήτου. Τικνιζιάν και Λίρα της μονομαχούν. Έρχεται και ο Κάρμον να δώσει βοήθεια και να κερδίσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Κάθεται για τον Ζώτα Σίλβα. Πάσα με το τακουνάκι. Δεν θα βρει τον Ελκάμπη. Λίρατζης. Προσπάθησε ο Ζώτα Σίλβα. Το πλάγιο out είναι για τον Ατρόμητο από δεξιά. 3-4 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή με τον Μουντές. Ο Λίρατζης μωρομαχεί με τον Τικνιζιάν. Ο Αρμένιος θα κερδίσει. Θα κάνει λάθος όμως στη συνέχεια ο Έσε. Τζοβάρας πίσω στον Ούρονεν. Θέλει να αναζητήσει ο Φιλανδός πάλι τον Τζοβάρα. Κέρδισε ο Σιπιώνη. Μπαλιά είναι για τον Ζώτα Σίλβα. Ωραία κίνηση με το κεφάλι. Από δεξιά θέλει να πατήσει περιοχή. Έχει τον Μίτογλου που θα τον προλάβει. Τελευταία στιγμή ο αμυντικός του Ατρομήτου θα παραχωρήσει κόρνερ. Στο 75ο λεπτό κόρνερ από δεξιά. Αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό. Εκτελεστής ξανά ο Ροντινέη. Βραζιλιάνος δεν έχει πάρει ακόμα φορά. Είναι εκτός ο ΕΣΕ. Δέχεται τις πρώτες βοήθειες αν έχει χτυπήσει το μέτωπο. Με 10 Ολυμπιακός. Και ο Ροντινέη περιμένει το OK από τον διαιτητή. 76ο λεπτό, Ροντινέη στο κόρνερ. Ακόμη μια κακή εκτέλεση κόρνερ από τον Βραζιλιάνο. Μάρτινς, Ροντινέη από δεξιά. Συρτή σέντρα. Δεν θυμάμαι να έχει περάσει σέντρα του Βραζιλιάνου είτε από στατική φάση είτε στη ροή του παιχνιδιού. Κακές εκτελέσεις, κακές πάσες. Εύκολα απομακρύνουν οι παίκτες του Ατρομήτου σε πλάγιο out. Ροντινέη στο πλάγιο out από δεξιά. Ζώτα Σίλβα, Ροντινέη. Δεν βρίσκει στήριγμα, στέλνει την μπάλα πίσω στον Ζέλσον Μάρτινς και αυτός πιο πίσω στον Σμαϊλόβιτς. Μάρτινς. Ροντινέη. Έσε που επέστρεψε. Σιπιώνει πάνω στον διαιτητή την ώρα που η μπάλα πήγαινε απέναντι αριστερά στον Τικνιζιάν. Και θα συνεχιστεί το μάτς με ελεύθερο και κατοχή στους Ερυθρόλευκους φαντάζομαι. Με τον Τσιλούλη να θέλει να διεκδικήσει την μπάλα. Σιπιώνει. Έσε. 77ο λεπτό, πάντα το 0-0. Ροντινέη. Συγκλίνει στον άξονα ο Βραζιλιάνος. Κάρμο. Πάνω από τη μεσαία γραμμή. Πολύ δυνατό, πολύ κακή επιλογή. Δυνατό γέμισμα, η μπάλα απευθείας out.
2: Να πω ότι η Dortmund μειώνει στο 75 και έχουμε ξανά παιχνίδι στον τελικό του Super Cup. 1-2. Δεν έχω δει τώρα ποιος ο Κωνσταντέλιας είναι. Νομίζω είναι ο Κωνσταντέλιας αυτός που κάνει την, όχι, την προσπάθεια. Την πρώτη προσπάθεια, ναι. Δεν έχει την, βγάζει στο συμπαίκτη του, το οποίος κάνει την assist και στη συνέχεια γίνεται το 1-2 από τον Σουάρες. Ασίστ του Σβένσον. Πολύ ωραία γίνεται από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος γενικά κυρίως αυτός και ο Καρέτσας, αλλά ο Ντέλιας με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν μπήκε δηλαδή, έχουν τρελαθεί οι Γερμανοί στο Twitter. Βλέπω εδώ τον αποθεώνουν. Κάνει φοβερά πράγματα. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι. 1-2. Στο 75 να πω ότι η Λεύσκη Σόφιας προηγείται πλέον 5-0. Η αντίπαλο ΣΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη. Στην Ιταλία 0-0. Πάρμα Καλιάρη και Τζένο Ανάπολη. Πάμε ξανά στο Καρισκάκι.
0: Ρόκα από την πάσα του Τικνιζιάν από αριστερά προσπαθεί να πατήσει περιοχή, θα πέσει πέναλτι. Πέναλτι στο 78ο λεπτό που νομίζω κάνει ο Μουντές στον Ρόκα. να τη δούμε την φάση ξανά. Ο διαιτής είχε οπτικό πεδίο, καταλόγησε το πέναλτι. Χλιαρές οι διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Φαντάζομαι θα υπάρχει έλεγχος στο VAR. Να δούμε ένα replay. Ο Ρόκα κόβει την μπάλα. Ναι, του έχει πάρει τα πόδια ο Μουντές του Ρόκα. Και πηγαίνει ο Ελκάμπη για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι απέναντι στον Χουτεσιώτη. Στο 71 λεπτό είμαστε. Ο Ελκάμπη δεν έχει αφήσει ακόμα την μπάλα στην άσπρη βούλα. Ο Τσιλούλης κάτι λέει τώρα στον διαιτητή. Διαμαρτύρεται, κίτρινη κάρτα στον Τσιλούλη. Πολλές κίτρινες κάρτες σε μάτς που δεν είναι τόσο σκληρό για να δικαιολογούνται αυτές οι κάρτες, αλλά τα περισσότερα φάουλ ο Τσιλούλης εξακολουθεί να διαμαρτύρεται. Ελκάμπη στο 80 λεπτό απέναντι στο Χουτεσιώτη. Στη μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού για να ανοίξει το σκορ. Τσακαλίδης λέει στους παίχτες να μην βιαστούν να μπουν στην περιοχή. Σφυρίζει Ελκαμπή, σκάβει την μπάλα και την προσφέρει στο Χουτεσιώτη που μπλοκάρει στο 80 λεπτό. Τραγική εκτέλεση από τον Ελκαμπή και χαμένο πέναλτι. Ο Χουτεσιώτης είναι ο ήρωας της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Και δεν ξέρω τι ψυχολογία μπορεί να έχει ο Ελκαμπή, ο οποίος επιλέγει να κάνει αυτή την εκτέλεση και να μην απειλήσει ουσιαστικά τον Χουτεσιώτη. Ατρόμητος τώρα από δεξιά την σέντρα, από μακρινή ο Κάρμο. Τσούμπερ σηπιώνει, θα κερδίσει. Ζώτα Σίλβα για τον Ολυμπιακό που θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Έχει κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα ο Σίλβα. Ελκαμπή από δεξιά, θα αποφύγει έναν αντίπαλό του. Θα χάσει την μπάλα όμως στη συνέχεια. Ο Ελκαμπή φαίνεται απογοητευμένος από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Παράτησε τη φάση. Δεν το θυμάμαι αυτό άλλη φορά. Ρόκα από αριστερά συγκλίνει στον άξονα. Ωραία δεξιά στο Σέλσον Μάρτιν. Στο σουτ κοντράρι μπάλα στο Μούρονεν Κόρνερ. Στο 81ο λεπτό. Ο Ούρονεν είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Το σουτ, νέο κόρνερ. Από δεξιά. Στο 82ο λεπτό είμαστε. Ενώ θα έχουμε και την τελευταία αλλαγή για τον Ατρόμητο, ο Καραμάνης θα περάσει στον αγώνα. Στην επόμενη διακοπή. Ροντινέη στην εκτέλεση, Ζώτα Σίλβα στην κεφαλιά. Ρόκα νέο γέμισμα, Κάρμο προσπαθεί όπως το σουτ. Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Κάρμο στο 82ο λεπτό. Λύτρωση για τους Ερυθρόλευκους, 1-0 με τον Κάρμο. Σε φάση διαρκείας από κόρνερ να διατηρεί την μπάλα στην περιοχή του Χουτεσιώτη, να κάνει το σουτ και να ανοίγει το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά έρχεται ένας αμυντικός να λύσει το γόρδιο δεσμό, να κόψει το γόρδιο δεσμό. Έρχεται ο Κάρμο να πετύχει αυτό το γκολ, ενώ ο Καραμάνης παίρνει τη θέση του Τσούμπερ. Στο 83ο λεπτό και ο Κάρμο γνωρίζει την αποθέωση από τους φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η αδυναμία των αμυντικών να απομακρύνουν την μπάλα των αμυντικών του Ατρομήτου έδωσαν την ευκαιρία στον Κάρμο να πατήσει περιοχή όπως θα ήθελε, να κάνει το σουτ και να ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Αλλά έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας. Μαζί με τις καθυστερήσεις υπολογίζω τουλάχιστον 10 λεπτά. Θα πάρει ο Τζοβάρα στην κεφαλιά. Θα βγει ο Ορτέγκα εκτός περιοχής. Θα απομακρύνει σε πλάγιο out. Εκτελείται γρήγορα μου του Σαμί από αριστερά. Προσπαθεί ο Σιπιώνη Κέρδισε ο Ζωτά Σίλβα για λογαριασμό του Ολυμπιακού που προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση. Έχει στην πλάτη τον Καραμάνι, φάουλ και κάρτα στον Καραμάνι, ο οποίος μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Το φάουλ είναι πλάγια δεξιά, 4-5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή για τους ερυθρόλευκους. Ροντινέι σε αυτό το φάουλ. Να δούμε την επιλογή του Βραζιλιάνου. Σιπιώνει πίσω στον Σμαϊλόβιτς. Κάρμο από αριστερά περνά τη μεσαία γραμμή. Τεκνιζιάν, Ρόκα, ξανά στον Αρμένιο. Πολύ καλή σέντρα, κεφαλιά out από τον Ζώτα Σίλβα στο 84ο λεπτό. Η κεφαλιά από τον Ζώτα Σίλβα, ενώ όλο το γήπεδο αποθεώνει τον Μεντιλίμπαρ. Όσοι 25-27 χιλιάδες θεατές που βρίσκονται εδώ αποθεώνουν τον Μεντιλίμπαρ. Ο Ατρόμητος προσπαθεί από δεξιά με τον Λίρατζι. Μουντές. Λίρατζις από δεξιά. Θέλει να ξεφύγει από τον Τικνιζιάν, ο οποίος θα το αποσπάσει την μπάλα. Κάρμο. Βαθιά μπαλιά. Εκεί που τρέχει ο Ελκαμπή στη μονομαχία με τον Σταυρόπουλο. Έσε. Σμαϊλόβιτς. Μια παλιά πολύ ωραία για τον Ρόκα που έχει ελεύθερο γήπεδο ο Ισπανός για να πατήσει περιοχή. Ρόκα ψάχνει χώρο για το σουτ, κοντράρι μπάλα γιατί έκλεισε και ο Μίτογλου και ο Σταυρόπουλος πάνω του. Κόρνερ στο, στο φινάλε του 85ου λεπτού. Κόρνερ από δεξιά με το Ροντινέι να πηγαίνει με αργές κινήσεις για να δώσει συνέχεια. Ο Ροντινέι έχει κοντά του το Ζέρσον Μάρτινς. Να δούμε την επιλογή του. Όχι, φεύγει ο Πορτογάλος. Ο Ροντινέι στην εκτέλεση του κόρνερ. Μάρτινς από την απομάκρυνση των φιλοξενούμενων. Ξανά δεξιά στο Ροντινέι. Ψάχνει τρόπο να ξεφύγει από τον Τζοβάρα. Μάρτινς. Ο Πορτογάλος τρυφογυρίζει, ωραία κίνηση για να ξεφύγει από το Λίρατζι. Ροντινέι νέο γέμισμα, δεν πέρασε. Τεκνιζιάν, Ρόκα από αριστερά. Ισπανός στον Κάρμο. Σμαϊλόβιτς. Δεξιά στον Ροντινέι. Ψάχνει τον Έσε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ακόμη ένα κόρνερ. Νίκο, αν βγάλει κάποια στιγμή η Κοσμοτέ μια κάρτα, όχι δεν είναι κόρνερ, από την προσπάθεια του Έσε μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει κερδίσει καμιά δεκαπενταριά κόρνερ απόψε.
2: Α, θα το δω τώρα, Νίκο.
0: Στο 87ο λεπτό είμαστε. Ο Χουτεσιώτης ζητά από Σταυρόπουλο και Μίτογλου.
2: 14-4 είναι, Νίκο.
0: 14-4, μάλιστα. Χουτεσιώτης στο ελεύθερο βολέ, προσπαθεί ο Τζοβάρα να κερδίσει στον αέρα τον Ροντινέι. Τσιγκάρα θέλει να συνεργαστεί με τον Τζοβάρα. Καραμάνης, φάουλ υπέρ του Ατρομήτου. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά, 7-8 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Ούρονεν θα το εκτελέσει. Μπήκαμε στο 88ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 με τον κόλ του Κάρμου. Από το 82ο λεπτό. Ο Ούρονεν στο φάουλ από αριστερά. Για τον Ατρόμητο αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Απομάκρυνε ο Σιπιώνη. Ελκαμπή, η κεφαλιά πάσα για το Ρόκα είναι κακή. Τρέχει ο Τικνιζιάν, ο οποίος θα απομακρύνει δυνατά εκεί που βρίσκεται ο Χουτεσιώτης. Κακή απομάκρυνση με τα πόδια από τον Χουτεσιώτη. Λάγει out από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέι με αργές κινήσεις πηγαίνει στο σημείο που πρέπει για να εκτελέσει το πλάγιο out. Ψάχνει τον Ζώτα Σίλβα. Θα γυρίσει με τη μία προσπαθεί ο Ρόκα να μπει στην περιοχή. Θα μπλοκάρει ο Χουτεσιώτης στο 88 λεπτό. Μουτουσαμί, κινούμενος στον άξονα, φτάνει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Αποφασίζει να αλλάξει παιχνίδι αριστερά στον Νούρονεν. Πιέζεται από τον Ζέλσον Μάρτινς. Ξανά Μουτουσαμί. Παθιά μπαλιά δεξιά. Εκεί όπου ο Λίρατζης πατά περιοχή, έχει μπροστά του τον Τικνιζιάν. Θα γίνει το σούτ δυνατό από τον Καραμάνη, άστοχο. Στο 21ο λεπτό. Δεν γύρισε ο Ρόκα να καλύψει το κενό που υπήρχε, να δώσει βοήθεια στον Τικνιζιάν. Γι' αυτό βρήκε χώρο ο Καραμάνης να σουτάρει. Μπάλα κατέληξε out και ο Ορτέγκα στο ελεύθερο βολέ. Σταυρόπουλος προσπαθεί ο Ελκαμπή. Μουντές θα το αποσπάσει την μπάλα. Μουντές από δεξιά πέρασε τη μεσαία γραμμή. Κάρμο μπροστά από τον Τσιλούλη. Θα απομακρύνει. Μουτουσαμί πλάγια δεξιά στη μεσαία γραμμή. Για τον Ατρόμητο που επιμένει. Τσιγκάρας για τον Καραμάνη. Πολύ ωραία ο Σιπιώνη θα το αποσπάσει την μπάλα. Και κάνει τη βαθιά παλιά τώρα για τον Ελκαμπή. Κατεβάζει με το στήθος ο Μαροκινός. Έχει μπροστά τον Σταυρόπουλο. Είναι μόνο στο Σίλβα. Δεν πέρασε η παλιά του για τον Σίλβα. Τρέχει ο Σιπιώνη να κερδίσει ξανά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Από δεξιά σιρτή σέντρα. Πρόλαβε ο Τσιγκάρας να γυρίσει στον Χουτεσιώτη. Μπάλα δεν βγήκε κόρνερ. Απομακρύνουν όπως οι παίχτες του Ατρομήτου. 10 δευτερόλεπτα για να συμπληρώσουμε τα 90 λεπτά της αναμέτρησης και να δούμε τον Ντάουλα, τον τέταρτο διετή, να υποδεικνύει τις καθυστερήσεις. Ροντινέι. 4 λεπτά επιπλέον χρόνου. Σμαϊλόβιτς, Κάρμο. Ο Κάρμο από αριστερά. Τικνιζιάν, Ρόκα, κακό κοντρόλ. Επιμένει ο Τικνιζιάν και κερδίζει. Τροφοδοτεί ξανά τον Ρόκα. Από αριστερά έχει χώρο να πατήσει περιοχή. Πολύ δυνατή σέντρα. Και μπάλα θα καταλήξει out. Χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ο Ρόκα έκανε κακή σέντρα, κακό γέμισμα. Χουτεσιώτης έχει αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Θα πάρει κάποια μέτρα φορά για να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. Θα φέρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή εκεί όπου προσπαθεί ο Τζοβάρας. Τσιλούλης απομακρύνει ο Ροντινέι. Υπάρχει και φάουλ. Κόκκινη κάρτα είναι. Κόκκινη κάρτα στο Ροντινέι και θα ξεφύγει η κατάσταση. Ο Τσιλούλης με τον Ροντινέι. Έχουμε κόκκινη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είχε και κίτρινη κάρτα ο Ροντινέι, αλλά νομίζω τον έχει αποβάλει με απευθείας κόκκινη κάρτα.
2: Και εγώ έτσι νομίζω, Νίκο. Πρέπει να το έχει δείξει απευθείας κόκκινη.
0: Ο Ροντινέι είναι εκνευρισμένος.
2: Ναι, ναι, απευθείας κόκκινη είναι, Νίκο.
0: Ναι, και δεν... Συνεχίζεται ο διάλογος. Ο Τζοβάρας τώρα τα λέει με έντονο ύφος με τον Ζώτα Σίλβα. Ριπλέι δεν έχουμε δει ακόμα. Και δεν ξέρω, Νίκο, επειδή κοιτάω τον αγωνιστικό χώρο, αν έδειξε κάποιο ριπλέι.
2: Είναι πάτημα, το έχει πατήσει το πόδι. Τώρα έδειξε ναι. Το ριπλέι, το δεύτερο.
0: Σωστή απόφαση. Mm-hmm. Το φάουλ αυτό είναι πλάγια αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ολυμπιακός είναι με 10. Έχει φύγει ο Ροντινέι. Ο Λίρατζης σε αυτό το φάουλ για λογαριασμό του Ατρομήτου. Στο δεύτερο δοκάρι θα βγει ο Ορτέγκα, εύκολα θα μπλοκάρει. Κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη φάση, ο οποίος απόψε δεν χρειάστηκε να επέμβει. Βαθιά μπαλιά για τον Ρόκα που βρίσκει μπροστά τον Τσιγκάρα. Ο Ρόκα θέλει να πατήσει περιοχή, συγκλίνει στον άξονα, ψάχνει χώρο για το σουτ. Θα ανοίξει δεξιά στον Ζέλσον Μάρτινς. Μάρτινς για τον Τικνιζιάν. Ζώτα Σίλβα στο χώρο του κέντρου. Κάρμο, Σμαϊλόβιτς. Βαθιά παλιά για τον Μάρτινς. Ο Ούρονεν θα απομακρύνει με το κεφάλι. Έρχεται ο Ζώτα Σίλβα να κερδίσει την μπάλα. Φάουλ και κάρτα στον Τζοβάρα. Ο Ζώτα Σίλβα πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, ενώ έχουμε μπει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα θα σηκωθεί με τη βοήθεια του Ούρονεν. Το φάουλ είναι πλάγια δεξιά, περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Χουτεσιώτη. Ο Έσε θέλει να το εκτελέσει. Τσακαλίδης του λέει να βάλει την μπάλα πιο πίσω. Ζώτα Σίλβα, Έσε, πλάγιο out από την παρέμβαση του Ούρονεν. Ο Έσε που παίζει το ρόλο του δεξιού μπακ ουσιαστικά στα τελευταία δύο λεπτά μετά την αποβολή του Ροντινέη. Εκτελεί το πλάγιο out και τον Ελκαμπή. Ακόμη ένα πλάγιο out. Σχεδόν στο ίδιο σημείο από δεξιά, περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Χουτεσκότη. Ο Έσε περιμένει μια μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Έχει κοντά του το Ζώτα Σίλβα. Αυτόν αναζήτησε. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Καραμάνης έγινε λάθος, κέρδισε ο Ρόκα. Κρατά ψύχρεμα την μπάλα πίσω στον Τεκνιζιάν και ασώς ακόμη πιο πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα στη βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Νέσε. Κεφαλιά και μπάλα πλάγιο out. Θέλει να το εκτελέσει γρήγορα ο Τζοβάρας. Ο Ούρονεν τελικά θα το εκτελέσει, γιατί ο Τζοβάρας πήγε καμιά 15 μέτρα πιο μπροστά για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Ούρονεν Μουτουσαμί. Έσε με το αριστερό. Μουτουσαμί. Ζώτα Σίλβα δυνατά στη φάση. Πρόλαβε να γυρίσει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα ψύχραμα με τα πόδια. Τέλος. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 με τον Κάρμο να λυτρώνει τους Ερυθρόλευκους στο 22ο λεπτό. Σε ένα μάτσο όμως όπου οι Ερυθρόλευκοι είχαν κυρίως το δεύτερο επίχρονο πάρα πολλές ευκαιρίες για να πετύχουν μια νίκη με πολύ λιγότερο άγχος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος από το ξεκίνημα. Κατάφερε να φτάσει στη νίκη με τον γκολ του Κάρμο στο 82ο λεπτό. Δύο λεπτά νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι ο Ελκαμπή, ο οποίος ήταν μέσα σε αρκετές φάσεις, αλλά σε καμία δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Χουτεσιώτη. Είναι βέβαιο ότι αυτό που κρατά πρώτο ο Μεντιλίμπαρ είναι οι τρεις βαθμοί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Υπάρχουν νομίζω και άλλες καλές στιγμές. Το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι δημιούργησαν τόσες φάσεις στην εστία του Χουτεσιώτη σίγουρα είναι στα θετικά, γιατί υπάρχει και η λογική ότι κάποια στιγμή οι ευκαιρίες θα γίνουν γκολ. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος λοιπόν 1-0 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αυτά από τον κύριο Καραϊσκάκης. Νίκο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Σταματέλο που ήταν στην περιγραφή της πρεμιέρας για Ολυμπιακό και Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 1-0 με τον Κάρμο στο 82, αφού ο Ελκαμπή δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έχασε και το πέναλτι. Το έπιασε ο Χουτεσιώτης, αλλά νομίζω κυρίως το χάνει ο Ελκαμπή με τον τρόπο που το εκτελεί. Ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλός. Μια φάση μόνο έχω καταγράψει το 10ο λεπτό. Στο δεύτερο 45 λεπτό έφτιαξε κάποιες φάσεις. Υπήρχε αρκετή μουρμούρα, νομίζω πέρναγε και στα αυτιά σας στο Καραϊσκάκη, ειδικά μετά και το χαμένο πέναλτι. Και μετά, όταν ήρθε το γκολ, με το οποίο ο Κάρμο ξελάσπρωσε τον Ολυμπιακό, ένα ξέσπασμα. Δύο φορές άκουσα μια τρομερή αποθέωση προς τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και στο τέλος χειροκροτήματα για αυτή την πολύ δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος σαφώς και χρειάζεται βελτίωση. Είδαμε πάλι παθογένειες που βλέπουμε περίπου ένα χρόνο τώρα από τους Ερυθρόλευκους. Λοιπόν, θα πάμε σε σχόλια για αυτή τη νίκη, τη δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Να πούμε βέβαια ότι έχει κάνει μια συγκλονιστική εμφάνιση ο Χουτεσιώτης, ο goalkeeper του Ατρόμητου. Ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Κράτησε ουσιαστικά όρθιο τον Ατρόμητο μέχρι που ο Κάρμο λύτρωσε τον Ολυμπιακό. Πάμε. Σχόλια κατευθείαν. Κώστας Νικολακόπουλος. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα.
3: Έλα, Νίκο. Είχε ευτυχώς, πώς το λένε, καλό σεντερφόρ σήμερα ο Ολυμπιακός, τον Κάρμο, και κέρδισε. Τώρα μόλις βλέπω ξανά τον γκολ σε επανάληψη, σεντερφορίσιο πραγματικά γκολ.
2: Τα έχει αυτά τα γκολ ο Κάρμο, νομίζω. Τα έχει.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο Ελκαμπή

0: Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος χάνει 5 γκολ,
1: ναι,
0: και του δίνεται ευκαιρία να σκοράρει με πέναλτι και κάνει μια τέτοια ενέργεια.
1: Την εκτέλεση λες αυτή τη...
0: Είναι 33 ετών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να σχολιάσω πραγματικά. Δεν μπορώ να σχολιάσω.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι θέμα απλής αντίληψης μιας κατάστασης. Είναι θέμα πώς μπορεί να αντιληφθεί ένας ποδοσφαιριστής μια κατάσταση. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να, να αντιληφθεί την κατάσταση, ας πούμε,
1: mm-hmm,
0: ο Ελκαμπή. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός πήρε μια δίκαιη νίκη, πολύ δύσκολη, αλλά δίκαιη. Ήταν ξεκάθαρο ότι μια ομάδα θα έπρεπε να κερδίσει το μάτς και αυτή ήταν ο Ολυμπιακός. Όχι ότι μας έβγαλε μάτια, θέλω να πω, αλλά τουλάχιστον πρώτον δεν απειλήθηκε ποτέ σε καμία διάρκεια του παιχνιδιού, σε καμία στιγμή, συγγνώμη, του παιχνιδιού, σε όλη τη διάρκεια δηλαδή του αγώνα,
1: mm-hmm,
0: και δεύτερον μπόρεσε και έφτιαξε στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο δεν ήταν παραγωγικός, απλά είχε την υπεροχή και ο Ελκαμπή έβγαινε συνέχεια offside. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο έφτιαξε κάποιες φάσεις, ειδικά σε ένα διάστημα του παιχνιδιού, σε ένα δεκάλεπτο, εκεί ήταν πραγματικά, είχε 4 καθαρές ευκαιρίες. Μετά οι ευκαιρίες άρχισαν να έρχονται λιγότερο συχνά, αλλά και πάλι υπήρχαν. Τέλος πάντων, τώρα είχε 6-7 καθαρές ευκαιρίες για μάτς ο Ολυμπιακός, μέσα στα οποία και ένα πέναλτι. Ευτυχώς ζήτησε αλλαγή ο Πιρόλα και μπήκε ο Κάρμο. Αυτό ξέρω εγώ. Βεβαίως δεν είναι αυτό το πράγμα σοβαρό που γίνεται σε κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Ένας παίχτης να τραυματίζεται, να ζητάει αλλαγή, mm-hmm, σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή αυτό επιεικώς λέμε δεν είναι ευχάριστο.
1: Mm-hmm.
0: Τουλάχιστον είδαμε πρώτον μια ομάδα να παλεύει για την νίκη από το πρώτο λεπτό με ό,τι μειονεκτήματα έχει έως το τελευταίο. Είδαμε τις αλλαγές να βοηθάνε. Ο Μεντιλίμπαρτη βοήθησε την ομάδα και οι αλλαγές τη βοήθησαν. Δηλαδή και ο Σιπιώνη μπήκε και ήταν καλός πραγματικά στη μεσαία γραμμή, και ο Ρόκα ήταν με ό,τι αδυναμίες έχει ακόμα, ειδικά στο μυαλό, σε αποφάσεις, τουλάχιστον χωνόταν, ντρίπλαρε, κέρδισε ένα πέναλτι, ήταν μέσα στη φάση του γκολ, δεν τα κάνει σωστά τα περισσότερα, αλλά ανακατεύει τουλάχιστον την αντίπαλη άμυνα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε βοήθησε. Ο Ζώτα επίσης βοήθησε μπαίνοντας και αυτός ένα 20 λεπτό. Ο Κάρμο βέβαια έβαλε το γκολ. Τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά σίγουρα δεν είναι όλα καλά για τον Ολυμπιακό, που βλέπεις ότι είναι μια ομάδα που σκοράρει με τα χίλια ζόρια πραγματικά. Με τα χίλια ζόρια εδώ και μήνες μέσα στο Καραϊσκάκι είναι αυτό το πράγμα. Μακάρι να αλλάξει αυτή η νίκη την ψυχολογία της ομάδας, μπορέσει να κερδίσει και στο Τρίπολη, να αλλάξει λίγο η ψυχολογία της ομάδας, γιατί ειδικά βλέπουμε μέσα στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βάλει ένα γκολ. 7 μήνες τώρα αυτή η ιστορία είναι.
1: Mm-hmm.
0: Όλα τα μάτς του είναι 0-0 ή 0-1 να χάνει, κάνα 1-0 να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ξέρω, τον Ατρόμητο σήμερα με τα χίλια ζόρια κλπ. Δεν μπορώ να κατηγορήσω, ας πούμε, την ομάδα ότι δεν πάλεψε, ότι δεν προσπάθησε, αλλά σίγουρα δεν φτάνει. Θέλει και εξτρά ποιότητα ο Ολυμπιακός, θέλει και καλύτερη δουλειά, καλύτερες επιλογές, θέλει χαφ, οπωσδήποτε χαφ. Βλέπουμε ότι δεν έχει θέμα στη μεσαία γραμμή ο Ολυμπιακός, έχει θέματα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Ο Έσεν εντεφορμέ, Ο Μουζακίτης είναι από την αρχή της σεζόν ο SN Deformé. Ο Μουζακίτης είναι Deformé εδώ και

0: μήνες, τον Γενάρη ξέρω εγώ πότε, θέλει η ομάδα να πάρει καλούς παίχτες, να κάνει καλές επιλογές στην επίθεση, ενώ να πάρει εξτρέμ πρώτης γραμμής, πραγματικά όμως πρώτης γραμμής, παίχτη έτοιμο να έρθει να σου κάνει τη διαφορά. Ιδάλλως αυτό θα βλέπουμε στα παιχνίδια, να ψάχνουμε μια ανακουφιστή ομάδα, ένα γκολ τελευταία στιγμή, μια φάση όπως τώρα έγινε κλπ. Καλό το ντεμπούτο του Ορτέγα, νομίζω ότι έδειξε ας πούμε μια εμπιστοσύνη. Πιο καλός παίχτης σε διάρκεια νομίζω ήταν ο Σμάιλοβιτς σε διάρκεια στο 90 λεπτό. Το Τικνιζιάν και αυτός δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι κουνήθηκε, κάτι έδειξε και από τα αριστερά. Ο Μπρούνο έχασε μια, τι να πω, μια απίστευτη ευκαιρία, δηλαδή ζήλεψε τον Ελκαμπή που τα έχανε και το έχασε και αυτός. Ο Ζέλσον, ο γνωστός Ζέλσον, με πολλές κινήσεις, με προσπάθειες, με αυτά, με κάρτες υπέρ του, αλλά χωρίς ουσία. Ο Φορτούνης είχε ουσία, πέρασε ασίστ ο Φορτούνης, είναι αλήθεια. Δεν είχε διάρκεια στην απόδοσή του, αλλά πέρασε 2-3 φάσεις για γκολ. Ο Ελκαμπή πρέπει να το δει με τον εαυτό του κάποια πράγματα. Ο Σα είχε καλές στιγμές, λιγότερες καλές στιγμές. Δεν ξέρω, δεν μοιάζει έτοιμος για μέσα στο Καραϊσκάκι. Δεν είμαι ακόμα βέβαιος ότι για παιχνίδια τέτοια μέσα στο Καραϊσκάκι πρέπει να έχεις δεκάρι τον Σα ή ας πούμε για παράδειγμα το Ζώτα, ένα πιο επιθετικό γενή παίχτη. Πάντως ο Σα βγάζει καλά στοιχεία, έβγαλε και σήμερα, βγάζει και αδυναμίες για αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Για το διετή έχω να πω ότι ήταν σωστές όλες οι κάρτες που έβγαλε, με τη διαφορά ότι χάρισε τουλάχιστον 3 σε παίκτες του Ατρόμητου, οι οποίοι έπαιζαν πολύ σκληρά, οι παίκτες του Ατρόμητου. Okay. Αλλά πρέπει όταν παίζει σκληρά να τιμωρήσει με κάρτες. Επαναλαμβάνω, μια απόλυτα δίκαιη επικράτηση του Ολυμπιακού, αγχωτική αλλά απόλυτα δίκαια. Δίκαιοι 26-8 οι τελικές, 10-1 εντός εστίας, κόρνερ 14-4, κατοχή 69-31, βλέπω εδώ το κανάλι.
1: Ναι, και εγώ βλέπω την κάρτα τώρα, Κώστα, ωραία.
0: Την κάρτα, ωραία. Ναι, είναι ξεκάθαρα δηλαδή. Αλλά με άγχος, με δικαιοσύνη ποδοσφαιρική και τον Ολυμπιακό να χρειάζεται ψυχολογία οπωσδήποτε, μεταγραφές τόπο όμως, όχι μεταγραφές απλά για να πάρει, οπωσδήποτε, και σίγουρα και καλύτερο παιχνίδι μέσα, πιο ποιοτικό παιχνίδι.
1: Ωραία. Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ. Συνεχίζουμε με σχόλια. Πάμε στο σχόλιο του Ηρακλή Αντίπα. Χαίρετε, κυρία.
2: Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες του Ολυμπιακού άρχισαν να πιστεύω ότι, ξέρεις, πήγαν να βάλουν τα χεράκια τους και να βγάλουν τα ματάκια τους. Δηλαδή ήταν τρομερές οι ευκαιρίες οι οποίες χάθηκαν, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο είχε μια καλή στιγμή πάλι με τον Ελκαμπή Ολυμπιακός, είχε την καλή στιγμή με τον Φορτούνη, την εκτέλεση φάουλ και ένα σουτ που δεν μπόρεσε να πιάσει ο Σα. Ο Ολυμπιακός έβαλε νέα στοιχεία στο παιχνίδι του και ουσιαστικά άρχισε να ανεβαίνει μετά το 57, όταν ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος μετά το 1-0 αποθεώθηκε από το γήπεδο, όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν εδώ φώναξαν το όνομά του. Οι τρεις αλλαγές που έκανε ήταν πάρα πολύ σωστές και αυτό φάνηκε για την αλλαγή στην εικόνα. Διότι η Κνησιάν έδωσε περισσότερα πράγματα από τον Μπρούνο, που έχει χάσει και αυτός μια ευκαιρία από το φοβερό τακουνάκι του Ζέλσον, που σημάδεψε ουσιαστικά τον πρόλαβο Χουτεσιώτης. Τώρα έχει φάτσα όλο το τέρμα πάντως, δηλαδή πιο τετατέτ, πιο μόνος σου δεν μπορείς να βρεθεί αριστερό μπακ σε φάση. Και ο Τικνησιάν και ο Σιπιόνι Βοήθησε πολύ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και φυσικά ο λιτρωτής ο Κάρμο, αυτές ήταν οι τρεις πρώτες αλλαγές και λέω λιτρωτής γιατί έβαλε τον γκολ και μάλιστα σε ένα σημείο που φάνηκαν όλα να τελειώνουν γιατί πριν από δύο λεπτά ο LKB είχε αστοχήσει, δηλαδή σε πέναλτι ήταν ανεπίτρεπτο αυτό το οποίο κάνει με τον παιχνίδι στο 0-0 να θέλει ο LKB να κάνει τώρα σκαυτό πέναλτι στο 20 λεπτό. Βοήθησε πάρα πολύ, βοήθησαν και οι άλλες δύο κινήσεις που έκανε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρχη. Αναφέρομαι και στο Σότα, αναφέρομαι και στο Ρόκα. Ειδικά η αριστερή πλευρά με την Κνησιάνη και ο Ρόκα λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Φοβερές συνεργασίες και παρά το γεγονός ότι δεν έχουν παίξει και πολύ μαζί στις προπονήσεις. Ο Κνησιάνη τώρα ήρθε, ο Ρόκα οπότε δεν είναι ότι έχουν αποκτήσει κάποια χημεία. Και ο Ζώτα ήταν σαφώς πιο... τον ένιωσε περισσότερο η άμυνα της ομάδας του Περιστερίου σε σχέση με τον ΣΑ. Ο ΣΑ έχει πολύ καλά στοιχεία, αλλά φαίνεται ακόμα ότι θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά είναι παίκτης με τρομερή ποιότητα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να το έχει καθαρίσει πολύ νωρίτερα. Είναι εκπληκτικό αυτά οι ευκαιρίες του LKB, η μία στο πρώτο ημίχρονο, η κεφαλιά από τη φοβερή σέντρα του Φορτούνη στο δεύτερο, άλλα δύο σου τα οποία πιάνει και τα βγάζει ο Κουτεσιώτης και φυσικά και το πέραντι. Δηλαδή ο LKB πάντα λέγαμε στις δύο, άντε το πολύ σε τρεις ευκαιρίες, η μία θα μπει γκολ. Σήμερα τουλάχιστον πέντε φορές μπορούσε να έχει σκοράρει ο LKB. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εν τέλει με το δεξί. Μια αγχωτική νίκη, μια δίκαιη όμως νίκη. Και θέλω να πω ότι είδαμε αρκετά καινούργια πράγματα και στις συνεργασίες. Δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο έδειξε ο Ολυμπιακός, έδειξε πέρυσι κυρίως στα παιχνίδια με κλειστές άμυνες. Επίσης θετικό στην πρεμιέρα ήταν ότι ο Ολυμπιακός δεν κινδύνευσε καθόλου από τον Ατρούμπτο. Είναι μόνο μια εκτέλεση φάουλ που κόντραρε και πήγε δίπλα από το δοκάρι του Ορτέγκα. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηρακλή. Να σε καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο του Ηρακλή Αντίπα. Θα βρείτε όλα τα σχόλια στο site του Big Wings FM 94,6. Σε λιγάκι πάμε να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο διαλυματάκι και να επιστρέψουμε αφού πω σε 5 δευτερόλεπτα θα μου δώσει εδώ ο Παναγιώτης να πω ότι η Ισπανιόλη Ράλ στο 47 είναι 1-1. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου,

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκουν στις προεφέ με 94,6. Να πω ότι γίνεται τώρα η απονομή στην Bayern Μονάχου, η οποία κατέκτησε το Super Cup με αυτό το 2-1 απέναντι στην Dortmund. Έβλεπα λίγο Κωνσταντέλια. Κάποια στιγμή έγινε αλλαγή ο Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ, πολύ όρεξη ο Κωνσταντέλιας. Έδωσε πράγματα στην Dortmund. Θα δούμε ωραία πραγματάκια, πιστεύω, στη διάρκεια τη σεζόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με σχόλια. Βάει ο Στούτσικας δίπλα μου, πρεμιέρα πρωταθλήματος.
3: Γεια σα, Νίκο μας.
2: Τι κάνουμε?
3: Καλά, καλά. Καλά. Από ένα σημείο και μετά δεν τον πλησίασαν τον Κωνσταντέλια.
2: Τρομερός.
3: Και στη φάση του γκολ της Ντόρτμουντ έχει κάνει την key pass που λέμε.
2: Ναι.
3: Εντάξει, είναι τρομερή εμφάνιση. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και εσύ όταν τον βλέπει να παίζει αυτέ τι ταχύτητε και να κάνει τα ίδια, λε οπα. Οπα.
2: Άστο, θα έχουμε ωραία πράγματα φέτο. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ.
3: Λοιπόν,
2: για πάμε.
3: Θέματα για συζήτηση.
2: Ναι.
3: Θα βάλω. Επειδή πολλές φορές λέμε εμείς σε σωστό χρόνο κάνεις αλλαγές προπονητής, σε λάθος χρόνο κάνεις αλλαγές προπονητής και το καθεξής. Τη στιγμή που αποφασίζω με τη Λίπαρα να κάνεις αλλαγές, ο Ολυμπιακός δεν είναι σούπερ, αλλά είναι πολύ καλύτερος από ό,τι είναι στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Έχει μπει δύο φορές στην περιοχή, έχει απειλήσει και ρε παιδί μου είναι σε μια φάση να. Προφανώς επειδή του ζητάει αλλαγή ο Πιρόλα, βρίσκει την ευκαιρία και κάνει και τις άλλες που έχει στο μυαλό του. Έτσι. Λοιπόν. Εκείνη τη στιγμή, ο παρατηρητής εξωτερικός λέει λάθος σημείο διάλεξης. Κόβεις το ρυθμό της ομάδας. Συνδυάζεται δε αυτή η σκέψη που κάνεις αυτόματα με μια πρόσκαιρη, πολύ πρόσκαιρη όμως, μετακόμιση του ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ολυμπιακού. Για λίγο. Κερδίζει ένα φάουλ ατρόμητος, αυτό και τέλος πάντων. Ψηλά πράγματα. Και λες, κοίτα να δεις. Δεν το βλέπεις ρε με τη Λίμπαρ. Και αποδεικνύεται μετά στο τέλος του ματς ότι ο Σιπιόν είναι ο καλύτερος παίκτης στα χαφ του Ολυμπιακού. Ο Τικνησιάν φαίνεται ότι έδωσε αέρα στην αριστερή πλευρά της ομάδας και φάνηκε να συντράρει καλά. Μπορεί να μην είχε σήμερα αποτέλεσμα η σέντρα του, αλλά έχει καλά γυρίσματα στην περιοχή και τα κρατάμε αυτά γιατί έχει ταλαιπωρηθεί ο Ολυμπιακός από το κομμάτι. Με εξαίρεση το Ροντινέι δεν έχει άλλο μπακ να φέρνει την μπάλα σωστά στην περιοχή. Λοιπόν, και ο Κάρμου βάζει τον γκολ. Δύο λεπτά μετά το Αλαπανένκα, τέλος πάντων.
2: Περίπου, ναι.
3: Το Λεκαπτρία, ξέρω.
2: Και το Αλαπανένκα δεν ήταν ακριβώς Αλαπανένκα.
3: Αλαπανένκα, τι σκαφτό πήγα να το κάνει εκεί, τέλος πάντων. Εγώ δεν το καταλάβαινα αυτό στο 0-0, δεν το καταλάβαινα αυτό. Πραγματικά το καταλάβαινα.
2: Και ειδικά από έναν παίκτη της εμπειρίας του Λεκαπτρία. Είναι...
3: Θέλω, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί ωραία είναι η κουβέντα που κάνουμε, μια χαρά είναι η κουβέντα που κάνουμε και πολλά επιχειρήματα μπορούμε να δούμε. Αν δεν έμενε τον γκολ του Κάρμο, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα λέγανε δεν είδες τώρα το μάγειρα, τι έκανε και το καθεξής. Αλλά τελικά, παιδιά, το ποδόσφαιρο έχει μια τελείως διαφορετική λογική και αυτή ακολούθησε ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του σήμερα και πήραν το μάτς. Ένα πολύ δύσκολο και δύστροπο μάτς. Σήμερα, αν βάλεις, ας πούμε, τα κοντράστ. Αν βάλεις την εικόνα στη Νέα Φιλαδέλφεια και την εικόνα στο Καραϊσκάκη, λες αυτές οι δύο ομάδες έχουν τους ίδιους στόχους. Ναι, προφανώς έχουν τους ίδιους στόχους, το συζητάμε. Ήταν καλύτερη εμφάνιση της ΑΕΚ και ήταν χειρότερη εμφάνιση του Ολυμπιακού. Αλλά από τη μία η ΑΕΚ έπαιζε με ένα πολύ χειρότερο αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με ένα πολύ καλύτερο αντίπαλο. Και δεύτερον, η ΑΕΚ είναι πολύ πιο έτοιμη από την Ολυμπιακός. Μην τα συζητάμε αυτά. Η ΑΕΚ είναι μια δομημένη ομάδα, μια έτοιμη από πέρσι που έχει προσθέσει κάποια στοιχεία καινούργια. Και εδώ έχω ένα στοιχείο για συζήτηση να βάλω. Θα το βάλω σε λίγο. Λοιπόν, η οποία είναι συντονισμένη σε απόλυτο βαθμό, ξέρει τι ζητάει ο προπονητής, ξέρει τι ζητάει από τους παίχτες, ξέρουν οι παίχτες τι ζητάει ο προπονητής, βγαίνει αυτό στο γήπεδο με πολύ μεγάλη ευκολία και το ξαναλέω, είναι και πολύ διαφορετική η εικόνα του Ηρακλή και του Ατρόμητου τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 90 λεπτά. Ενώ ο Ολυμπιακός 20 Αυγούστου είναι στην αρχή, στα πρώτα βήματα τέλος πάντων του βασικού μεταγραφικού του σχεδιασμού. Ακόμα. Okay. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι άδικο να λες. Δεν μπορείς να ξέρεις μάλλον από τη σημερινή μέρα πώς αυτή η εικόνα θα εξελιχθεί των δύο ομάδων μέσα στη χρονιά. Να το πω διαφορετικά, πώς ο Ολυμπιακός θα εξελιχθεί. Γιατί η ΑΕΚ λογικά μοντάρεται τώρα, συντονίζεται. Δεν έχει...
2: Εγώ νιώθω ότι η ΑΕΚ έχει και μια εξέλιξη από πέρσι. Δηλαδή τώρα αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται στο γήπεδο αυτό που είχαν στο μυαλό τους ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς πέρυσι.
3: Ναι, ίσως φέτος το δούμε πιο ξεκάθαρα.
2: Ναι.
3: Γιατί φέτος δεν υπάρχει ο Πινέδα. Mm-hmm. Που έχω την εντύπωση ότι η παρουσία του Πινέδα, επειδή είναι τόσο επιβλητική παρουσία μέσα στην δεκάδα της ΑΕΚ, έκανε τον Νίκολιτς να το δει και λίγο διαφορετικά. Να παίξει και λίγο διαφορετικά. να ανεβάσει λίγο τα μέτρα της ΑΕΚ περισσότερο, να παίξει λίγο, με λιγότερο την παρά στα πόδια και να παίξει πιο άμεσα. Ενώ τώρα φέτος με τα χαφ που έχει η ΑΕΚ, και εδώ είναι η κουβέντα που θέλω να κάνω, με τα χαφ που έχει η ΑΕΚ, θα παίξει περισσότερο ποδόσφαιρο κατοχής, λέω εγώ. Τι συμβαίνει τώρα, όταν έχει μπάλα, την μπάλα η ΑΕΚ στα πόδια της. Το συζητάγαμε ότι ο Κάιρινερ με το Μαρίν είναι δύο χαφ που μοιάζουν να κάνουν παρόμοια δουλειά. Όχι την ίδια ακριβώς, αλλά παρόμοια δουλειά. Και λέγαμε ότι ας πούμε τα δίδυμα τα οποία πιθανότατα θα φτιάξει ο Νίκολιτς θα είναι με έναν εκ των Φιλανδού ή του Ρουμάνου και τον Βιτάλης ή τον Αριάγκα. Οκ, ναι. Okay, ανάλογα την κατάσταση. Εκτός αν παίξει με 4-2-3-1, ας πούμε, με μια άλλη λογική, με έναν επιθετικό, και εκεί δούμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, στο 4-4-2 όμως λέγαμε ότι είναι πολύ πιο λογικό να παίξει ένας με βάθος. Το έχει κάνει και ο Ρουμάνος πέρσι. Μπορεί να το κάνει και ο Κάνινερ γιατί το κάνει σε όλη την καριέρα. Και να παίξει λίγο πιο μπροστά το Βιτάλης. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει. Όταν έχει την μπάλα το 6 ο Μαρίν και παίζει ο Βιτάλης, σήμερα φάνηκε να υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Βιτάλης ανοίγεται στα άκρα για να πάρει την μπάλα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι σε μια λάθος πάσα που έγιναν 2-3, υπάρχει ένας κρατήρας στον χώρο της μεσαίας γραμμής που δημιουργεί κενό τεράστιο στην στο transition της ΑΕΚ. Mm-hmm. Και αυτό ο Ρεακλής σήμερα το εκμεταλλεύτηκε μια φορά, αλλά είχε γίνει ένα φάουλ. Okay, προφανώς εκεί είχε γίνει ξεκάθαρο φάουλ πάνω στο Μαρίν, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν θα είναι όλοι αντίπαλοι σαν την ώρα κλειδιά, εσύ. Για την ΑΕΚ.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
3: Αυτό λοιπόν είναι εκεί θέλει ένα fine tuning. Ή θέλει κάποιες πιο ξεκάθαρες οδηγίες στον Βιτάλης, ή θέλει κάποιες πιο, πώς να το πω, διαφορετικές ρυθμίσεις όσον αφορά τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών. Διότι επειδή ακριβώς τώρα έχουμε καινούργια set half που δημιουργούνται, καινούργιες συνεργασίες, καινούργια δίδυμα, πρέπει ο Μαρίνα να πάει ώρα και στιγμή να ξέρει πού θα κινηθεί ο παίχτης για να δώσει την μπάλα. Διότι αν δεν το ξέρει αυτό και ο Βιτάλης είναι έξω αριστερά ή έξω δεξιά και κλέψουν μια μπάλα οι αντίπαλοι, το transition της ΑΕΚ είναι άκυρο. Πέρα από αυτά όμως, η ΑΕΚ συνεχίζει και παίρνει γκολ από τους επιθετικούς της. Έβαλε γκολ σήμερα ο Βάρκα, τρομερό γκολ. Πολύ σεντερφορίσιο γκολ, το γκολ του Βάρκα. Απίστευτο γκολ του Γιώβιτς.
2: Τρομερό, τρομερό.
3: Δεν το συζητάμε δηλαδή. Και το δεύτερο και το τρίτο γκολ της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ ωραία. Πήρε γκολ και το Ζήνη. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία πρέπει, πώς να το πω, να προσπαθήσει για να χαλάσει. Mm-hmm. Πρέπει να προσπαθήσει πολύ ο Νίκος για να τη χαλάσει. Σήμερα ψάξαμε και βρήκαμε αυτό για να έχουμε κάτι να συζητάμε. Okay. Μιλάμε για μια ομάδα που έπαιξε περίπου 30 λεπτά στο όριο της και μετά μπορεί να κάνει και πειραματισμούς. Μπορεί να κατέβασε και λίγο τις κάλτσες. Μπορεί να είπε και λίγο, παιδιά, έχουμε τετάρτη μάτς.
2: Ναι, ναι.
3: Οπότε δεν είναι πολύ τίμιο να την κρίνεις για όλο τον 90 λεπτό την ΑΕΚ, για την εικόνα της. Έχω την εντύπωση ότι με την εικόνα που είχε σήμερα το μάτς, αν η ΑΕΚ δεν είχε τετάρτη παιχνίδι, θα μπορούσε να μην σταματήσει να σκοράρει. Okay. Αλλά το βάζουμε σαν κουβέντα, σαν συζήτηση, διότι γίνεται μια πολύ μεγάλη, πώς να το πω, ρε παιδί μου, μια επέμβαση στα χαφ της ΑΕΚ, μετά τη φυγή του Πινέδα και την πρόσθεση δύο ποδοσφαιριστών, για μένα πάρα πολύ καλών, τριών ποδοσφαιριστών, πάρα πολύ καλών. Αφήνω το Μάγερ απ' έξω γιατί είναι παίχτης που παίζει πιο μπροστά. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως θα ψάχνουμε να βρούμε τον Νίκολη τσεκτηθημένο για να του κάνουμε λίγο κριτική. Καταλάβες.
2: Το άλλο το έδωσε καθόλου.
3: Λοιπόν, το άλλο ήταν το μάτι της ημέρας.
2: Τι ήταν αυτό το πράγμα.
3: Το άλλο ήταν το μάτι της ημέρας. Αυτά κάνω Φαμπιάνο. Αυτά κάνω Φαμπιάνο. Και θα γυρίσω καρεπίδι στον Γρηγορίου αυτό το οποίο έχουμε στο πέρα. Βλέπει, βάζει και γκολ. Ακόμα και στο πέρα που έχει γκολ βάζει. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Είχα δει την Καλαμάτα στα φιλικά παιχνιδιά του καλοκαιριού, σε κάποια παιχνίδια. Και μου έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά οργανωμένα στην άμυνα. Αλλά είχε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στη δημιουργία ποδοσφαίρου. Βέβαια, της το κάνεις πολύ πιο εύκολο αν της δώσεις χώρο. Όποια ομάδα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα με αφέλεια, όποια ομάδα της επιτρέψει της Καλαμάτας να βγει με αξιώσει το χώρο, θα της κάνει τρομερές ζημιές. Κλειδί της αλλαγής, εγώ λέω, της εικόνας του μάτς, δεν είναι τόσο η κόκκινη κάρτα, όσο η αλλαγή του Ροντρίγκες,
2: ναι,
3: του στόπερ. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος κεντρικός αμυντικός μέχρι στιγμής είχε υπηρετική παρουσία στο κέντρο της άμυνας Καλαμάτας και με το που βγήκε δεν τυχαίο, τα δύο γκολ που τρώει της ανατροπής είναι γκολ στην ευθύνη, στον χώρο ευθύνης του. Οπότε λοιπόν έχουμε έναν παίκτη που τον έχουμε κυκλώσει για να δούμε πώς θα πηγαίνει η χρονιά ήδη από την Καλαμάτα και δεν έχουμε μόνο έναν. Έχουμε δύο-τρεις, δηλαδή και ο Βάργκας στο εξτρεμάκι και ο Καλουτσικίδης στο δεξί μπακ είναι ήδη δύο ποδοσφαιριστές που εμένα μου έχουν τραβήξει προσοχή. Τον Κύριο τον ξέρουμε. Mm-hmm. Okay. Λέω όμως ότι το ποδόσφαιρο που παίζει ο Χριστοφυλάς στην Καλαμάτα είναι ένα ποδόσφαιρο που άμα σε βρει μποσικό θα σου κάνει ζημιές ακόμα και αν είσαι πολύ καλύτερη ομάδα. Γλίτωσε ο Άρης, έκανε τρομερό ξεκίνημα και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Άρης με την νίκη αυτή που έκανε, θα καταφέρει να βάλει ακόμα περισσότερη πίεση και σε αυτούς που έχουν ευρωπαϊκά μάτς και δεν πάνε ακόμα πάρα πολύ καλά, και περισσότερο από όλους στο συμπολίτη του τον ΠΑΟΚ, που είναι σε μια κατάσταση νευρικής κρίσης.
2: Είναι. Μάλιστα. Καλή σεζόν να πούμε, κύριε.
3: Καλή σεζόν.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Βάιο Τσούτσικα. Να πω ότι η Sporting μόλις τώρα πετυχαίνει και δεύτερο γκολ κοντρά στην Αλβέρκα την ίδια στιγμή με τον Κάταμο. Στο 55, το άλλο ματσάκι στην Ισπανία που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι πάντα στο 1-1, Ισπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Να πω επίσης τελικό στην Τουρκία το Φενέρμπαχ της Εκόνιασπορ 4-2 και να δώσω... πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σχόλια, να υποδεχθώ στην Game Zone για τη νέα σεζόν που ξεκίνησε σήμερα στην Στοίχημαν Super League τον καλό συνάδελφο Κώστα Ψάρα, ο οποίος θα σχολιάζει τα παιχνίδια εδώ σε 94,6. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα, καλώς όρισες.
4: Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα Νίκο.
2: Τι γίνεται?
4: Όλα καλά, όλα καλά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην είχαμε καλοκαίρι.
2: Ναι, αλλά πέρασε τώρα, πάει.
4: Πέρασε. Αλλά νομίζω ότι για τα δύο από τα τρία μάτς κάπως έτσι πρέπει να τα προσεγγίσουμε. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από το εύκολο που ήταν η ΑΕΚ, η οποία όπως τελείωσε την περσινή σεζόν, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το πρώτο τρίμηνο που είχε μια δυσκολία στο να καθαρίζει παιχνίδια, αυτά που λες ότι έχει, το πρέπει μέσα και πρέπει να τα πάρει. Μετά το πρώτο τρίμηνο το έκανε με σχετική ευκολία. Mm-hmm. Έτσι το έκανε και σήμερα. Με πρωταγωνιστές του Center Fortis, με το στυλ του Νίκολιτς, βάζοντας παίχτες καινούριους στο rotation που σίγουρα θα τους χρειαστεί. Νομίζω ότι να το είχε και φτιάξει σε χαρτί ο Νίκολιτς και να είχε πει έτσι θέλουν να γίνουν τα πράγματα, δεν νομίζω ότι θα το είχε σχεδιάσει καλύτερα. Mm-hmm. Όλα καλά για την ΑΕΚ, όλα κακά για τον Ηρακλή. Η εικόνα του δεν είναι μόνο σε αυτό το μάτς που κόντρα στην πρωταθλήτρια δεν περιμένει να δεις και θαύματα, αλλά και στο μάτς του Κυπέλλου δεν ήταν καλή η εικόνα του.
2: Νομίζω εσύ ήσουν στο μάτς του Κυπέλλου που το περιέγραψε έτσι, οπότε τον έχεις δει και από κοντά ή κάνω λάθος?
4: Όχι, δεν ήσουν εσύ.
2: Ήταν ο Κώστας Δελής, όλα καλά. Αλλά πάντως, ναι, καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν το σχολιάσαμε καθόλου. Η εικόνα του Ηρακλή ήταν πολύ προβληματική και βαρέσανε κι άλλα καμπανάκια. Και ναι, γενικότερα μπαίνω και στα ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη και βλέπω υπάρχει έντονος προβληματισμός και έβγαλαν και μια ανακοίνωση οργανωμένη του Ηρακλή πριν από λίγο. Απλά το λέω, γιατί γενικότερα υπάρχει μια τέτοια κατάσταση.
4: Κοίτα, είναι λογικό μια ομάδα η οποία χτίζεται mm-hmm. από την αρχή εντελώς.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, πιο αρχή δεν γίνεται. Δεν γράφησε τίποτα, ελάχιστα πράγματα και πήρε νέο προπονητή με ένα πολύ μεγάλο όνομα. Αλλά ξέρεις, πάντα υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε αυτές τις συνθήκες και πήρε και 20 ποδοσφαιριστές. Αλλά περιμέναμε κάτι καλύτερο να δούμε, να βλέπουμε πράγματα. Εδώ δεν βλέπεις πράγματα ακόμα. Φυσικά δεν ήταν το μάτς το οποίο θα κρίνει κανείς τον Ηρακλή, ούτε θα κρυθεί παρά μόνη του από αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Οπότε για την ΑΕΚ νομίζω ότι ένα πολύ όμορφο Σάββατο και μας επιβεβαίωσε και ο Νίκολιτς αυτό το οποίο λέει συνεχώς. Ότι εγώ στην αρχή δεν θέλω αναβολές. Είναι, ξέρεις, απόψεις και απόψεις προπονητών.
2: Δεν θέλω
4: αναβολές. Θέλω να παίρνουν ρυθμό οι παίχτες μου μέσα από τα παιχνίδια.
2: Και έβαλε και πολλούς βασικούς δηλαδή που θα δούμε και την Τετάρτη έβαλε σήμερα.
4: Σωστά. Σωστά. Τώρα το δεύτερο μάτς το οποίο είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα είναι ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός και της αρχής πέρυσι αλλά και όλη τη χρονιά δυσκολευόταν πάρα πολύ στα παιχνίδια που είχε πρέπει. Τι συνεχίζει να έχει ο Ολυμπιακός σαν πρόβλημα? Συνεχίζει να έχει ένα κακό ΕΛΚΑΜΠΗ. Μάλλον όχι κακό, γιατί δεν είναι η ίδια εικόνα στο παιχνίδι του ΕΛΚΑΜΠΗ όπως ήταν μετά από το Κόπα Αφρικά. Είναι όμως σαν αποτελεσματικός ΕΛΚΑΜΠΗ που δεν το είχαμε δει πριν από το Κόπα Αφρικά. Δεν το βλέπαμε ποτέ. Πάντα ήταν αυτός ο οποίος έδινε τη λύση. Τώρα, ενώ δεν είναι, φαίνεται ότι είναι fit, ότι είναι καλά, ότι μπαίνει στις φάσεις, γκολ δεν βρίσκει. Προφανώς και τον σώζει ο Κάρμο, γιατί θα ήταν πολύ άσχημο για την ψυχολογία του το να κάνει ένα τέτοιο πέναλτι, να το εκτελέσει με αυτόν τον τρόπο, να το χάσει και τελικά να μην κερδίσει η ομάδα του. Και όλοι οι παίχτες και ο Κάρμο το έδειξαν αυτό, πηγαίνοντας πάνω του και δείχνοντας ότι αυτόν πρέπει να αποθεώσετε και να στηρίξετε. Mm-hmm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει πάρα πολλά ΕΛΚΑΜΠΗ στον Ολυμπιακό. Κατά τα άλλα, ήταν ο Ολυμπιακός της περσινής σεζόν. Ένα πρώτο ημίχρονο σαν να μην υπάρχει. Το έχουμε δει στο Καραϊσκάκης ούκο λίγες φορές να συμβαίνει κόντρα σε ομάδες που αμήνονται. Ένα δεύτερο ημίχρονο πολύ καλύτερο, αλλά λόγω της αναποτελεσματικότητας του Ελκαμπή να μην μπορεί να καθαρίσει νωρίτερα το μάτς. Καλό για τον Ολυμπιακό ότι κέρδισε προφανέστατα, θα είχε πολύ γκρίνια αν τυχόν δεν κέρδιζε. Ναι, ναι. Χρειάζεται πολλούς από τους νέους παίχτες, πολλοί από τους νέους παίχτες να του δώσουν καλύτερα πράγματα από αυτά που είχε πέρσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι υπεραπαραίτητο για τον Ολυμπιακό και τα εξτρέμ του και ο Γκουστάβο Σά, που να πω την αλήθεια, μια χαρά στοιχεία μου έδειξε σήμερα. Mm-hmm. Ο Γκουστάβο Σά, ο πιο κινητικός από τους παίχτες μέσω επιθετικά του Ολυμπιακού ήταν, αλλά προφανώς έχει πολύ δρόμο και αυτός να διανύσει. Χάζεψα και το τρίτο, να ξέρεις, mm-hmm. και το Καλαμάταρης, που mm-hmm. ήταν το πιο ωραίο παιχνίδι.
2: Όντως.
4: Από όλα. Mm-hmm. Ναι, ναι. Εντάξει, ξέρεις, αυτό στο κινητό, οπότε δεν έχεις και εντελώς ξεκάθαρη άποψη. Μου αρέσει πολύ η Καλαμάτα, μου άρεσε και στο ματς με τον Πανετολικό, στο κύπελο. Μου αρέσει πολύ το στυλ που παίζει. Για νεοφώτιστη ομάδα, το να παίζει με ένα στυλ αλέγκρο, με ένα στυλ να βάλουμε γκολ, να μην κλειστούμε πίσω, είναι πολύ όμορφο. Ο Άρης από την άλλη έκανε το λογικό για μένα ο Γρηγορίου, κράτησε πολλούς από τους περισσότερους παίχτες στην ενδεκάδα του και αυτό νομίζω το έδωσε τη νίκη. Φαβιάνο είναι ο στόπερ, θυμίσω άλλο στόπερ που παίζει στην Ελλάδα πάνω από ένα χρόνο, δεν λέω εγώ να έχει έτσι ένα χρόνο κάποιος, μπορεί και να υπάρχει και να έχει τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα στον γκολ. Mm-hmm. Είναι όλα αυτά τα χρόνια το έχει, το είχε και σήμερα. Είναι μεγάλη νίκη για τον Άρη, αλλά νομίζω ότι θα μας δώσει πολύ ωραία μάτση Καλαμάτα τη φετινή σεζόν.
2: Μάλιστα. Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά, Νίκο.
2: Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ στο

0: στο Τσάρα. Ακούσαμε και το δικό του σχόλιο. Νομίζω θα προλάβουμε να έχουμε άλλο ένα σχόλιο πριν σας αποχαιρετήσω εγώ. Εδώ ο φίλος δεν το ξέχασε. Θέλει προγνωστικά για αύριο. Σιγά που δεν θα ήθελες. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα σχόλιο. Μιχάλης Τσόχος στην παρέα μας. Καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Νικόλα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Γεμάτος από μπάλα σήμερα. Από νωρίς.
0: Μας έλειψε η Σούπερ Λιγκά. Εμένα μου έλειψε, δεν ξέρω για σένα.
1: Γενικά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ξεκίνησα από νωρίς με τζολάκι.
0: Α, ναι, ναι, όλη μέρα σήμερα, όντως.
1: Ναι.
0: Καρέτσα
1: ναι.
0: Κωνσταντέλια, είδες καθόλου έτσι, χάζευες?
1: Λίγο χάζευα στο κινητό, γιατί πέσανε πολλά μαζί,
0: δυστυχώς. Ναι,
1: τώρα βλέπω και λίγο Ρεάλ. Θα πάμε στα δικά μας. Ξεκινώ από την ΑΕΚ. Δεν μου έκανε καμία εντύπωση, το έλεγα για την Παρασκευή στον Κωνσταντέλια και στον Τζόγκλο, ότι περίμενα μια εύκολη νίκη της ΑΕΚ, γιατί ο Ερακλής είναι μια εντελώς ανετοίμη ομάδα που τώρα φτιάχνεται και είναι μια ομάδα που όσο βρίσκει ρυθμό θα βελτιώνεται, γιατί ανεξάρτητα από τη ψιλογκρίνια έχει κάνει μια χαρά μεταγραφές. Okay, είναι ένα μάτς το οποίο το παίρνει και ο ρυθμός της που τον βρίσκει σιγά σιγά, αλλά και η ποιότητα των επιθετικών της και τα τρία και τα τέσσερα επί της ουσίας γκολ έχουν μέσα πολύ ποιότητα από τους Σέντερφορ. Okay, ο Γιώβιτς πρέπει την παράσταση γιατί και τα δύο τελειώματά του είναι καταπληκτικά, αλλά το ξέρουμε. Επίσης ξέρουμε ότι είναι ο πιο fit Γιώβιτς που έχουμε δει στην ΑΕΚ, γιατί πολλές φορές λέμε, σχολιάζουμε, ξέρω εγώ, τα παραπανήσια κιλά του, αλλά ξεχνάμε να πούμε ότι η κατάστασή του την φετινή σεζόν και η σωματική είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό το βλέπεις σε όλες τις κινήσεις, αλλά και στην αυτοπεποίθηση με την οποία παίζει. Έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση στον Ταβρό, στο πρωτάθλημα, προφανέστατα ο Βιτάλης. Αλλά γενικά η ΑΕΚ ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Ερακλής, το μόνο πρόβλημα που έχει η ΑΕΚ είναι ότι ακόμα δεν έχουν, και είναι πολύ φυσιολογικό, δεν έχουν συνοηθεί καλά τα χάρτης στις γρήγορες μεταβάσεις των αντιπάλων. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι φυσιολογικό, ο Βιτάλης και η Μαρινή παίζανε πρώτη φορά μαζί. Πέρα από αυτό είναι και ένα δίδυμο αρκετά light για τέτοιου είδους μάτς. Είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές που περισσότερο είναι καλοί στο δημιουργικό κομμάτι και λιγότερο στο αναστολικό, και ότι είναι αδιάφοροι, ότι δεν μαρκάρουν, αλλά τέλος πάντων δεν είναι εκεί το δυνατό του σημείο. Και αυτό σε αρκετές περιπτώσεις, ανεξάρτητα αν δεν δέχτηκε γκολ, γιατί ένα ακυρώθηκε ως φάουλ, γιατί σε 3-4 ακόμα περιπτώσεις βγήκαν παίκτες στο Ρακλή περισσότεροι στην κόντρα από τους παίκτες ΑΕΚ, αλλά δεν έκαναν καλή τελική πάσα ή καλή τελική προσπάθεια. Η ΑΕΚ γενικά δέχτηκε 4-5 τέτοιες αντεκθέσεις, αλλά ξαναλέω, είναι φυσιολογικό και είναι και το μόνο ψεγάδι της στο μάτς. Συνεχίζω με το Καλαμάτα Άρης. Καταπληκτικό φινάλε. Ο Άρης ήταν πολύ καλός στο πρώτο μήχρονο, αλλά δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτήν την αναγκαιότητα με κάποιο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο και για σημαντικό χρονικό διάστημα όχασε λίγο, 20-25 λεπτά. Καλαμάτα δεν είχα δει και από κοντά την Τετάρτη κοντρό στον Πανατολικό, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει δίκιο ο Φιλέας να βγάζει ένα παράπονο ότι για μια νεοφώτιστη ομάδα το να παίζει Τετάρτη, Σάββατο είναι μεγάλο πρόβλημα. Και χρησιμοποίησε σχεδόν η ενδεκάδα, μια-δυο αλλαγές, οπότε αυτό το κάνει ακόμα δυσκολότερο. Φάνηκε ότι η Καλαμάτα έμεινε από δυνάμεις στο τέλος. Και φάνηκε ότι και οι τραυματισμοί που είχε και αναγκαστικές αλλαγές μπορεί να έχουν να κάνουν με αυτήν την επιφάνηση. Στις 20-22 Αυγούστου είναι πρόβλημα να παίζει δύο κρίσιμα επίσημα μάτια σε τρεις μέρες. Και αυτό τη δυσκόλεψε αρκετά. Ο Άρης είχε πάρα πολλές απουσίες, αλλά αρκετές από αυτές δεν φάνηκαν. Ο Άρης μπορεί να έχει μια ξεχωριστή σεζόν σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, και σίγουρα αυτή η νίκη στην πρεμιέρα του κάνει, και ο τρόπος με τον οποίο έρχεται κάνει πολύ καλό. Σήμερα είχε 6-7 πόντες από αυτούς είτε που λείπουν ως τραυματίες είτε που έχουν έρθει να μεταγραφεί όπως ο Μανού Γκαρτί, ας πούμε, ή και ο Σούταλο και το κρούς αμυντικός, δεν ξέρω αν γίνει, οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν είτε θα ολοκληρωθούν σε λίγες μέρες. Μόνο η του ο Μαρίτσαρτς. Μόνο να δει βελτίωση έχει ο Άρης και γενικά έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, από το οποίο σίγουρα μπορεί να περιμένει πολύ καλύτερα πράγματα από τις άλλες χρονιές. Και πάω και στον Ολυμπιακό και λέω ότι ο Ολυμπιακός πήρε το μάτι από τις αλλαγές του. Είναι πολύ καθοριστική η συμμετοχή και δεν λέω του Κάρμου, βάζει τον γκολ, προφανώς και η δικιά του είναι καθοριστική, αλλά είναι πάρα πολύ καθοριστική η συμμετοχή του Ρόκα στο μάτς, αλλάζει τελείως το αριθμό. Πολύ του Τσικνιζιάν, ξαφνικά ο Ολυμπιακός ενώ δεν έπαιζε καθόλου από εκείνη την πλευρά, μπαίνει ο Τσικνιζιάν και ο Ρόκα και παίζει σχεδόν μονίμως από εκείνη την πλευρά. Από εκείνη την πλευρά κερδίζεται το πέναλτι, από εκείνη την πλευρά δημιουργούνται πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν ήταν καλό στο πρωτομήχρονο, αλλά το έλλειμμα ρυθμού ήταν φανερό και το γεγονός ότι είχε να παίξει επίσημο μάτι αρκετές μέρες. Έτσι, δεν είχε όμως βελτιώθηκε και έφυγε σε αρκετές φάσεις. Okay, είχε μια γκίνια, μια αστοχία και μια επιπολαιότητα ο LKB που λίγο έλειψε να του κοστίσουν. Αλλά στο τέλος πήρε ένα μάτι δικαίως, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ πολύ καλύτερος. Πάρα πολύ εξαιρετικός ήταν και ο Σιπιόνι, ο οποίος έδωσε πολύ μεγάλη επιπνοή, έκρωσε πάρα πολλές μπάλες. Το λέω γιατί αυτός πέρασε ως αλλαγή μαζί με τον Ρόκα, τον Κινδιάν και τον Κάρμο. Ο Ατρόμητος ήταν καλός αναψαλτικά, περίμενε να βγαίνει καλύτερα στους χώρους και στις κόντρα επιθέσεις. Δεν ήταν όσο απειλητικός φανταζόμενο ότι μπορεί να γίνει σε ένα τέτοιο είδος μάτς ο Ολυμπιακός από ένα σημείο και μετά, επειδή έμενε το 0-0. Είναι πολλά ρίσκα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να δω περισσότερα πράγματα, να γίνει πιο απειλητικός ο Ατρόμητος στους καινούς χώρους. Αλλά είναι μια ομάδα που πρέπει να την περιμένουμε την φετινή σεζόν. Mm-hmm. Μια ομάδα που και από άποψη ρόστερ και από άποψη προπονητή και από άποψη τακτικής μοιάζει πολύ καλά δουλωμένη.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο από τον Μιχάλη Τσόχο, επειδή δεν θα βγάλουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα κάτσω ένα λεπτάκι ακόμα. Ναι, το άκουσα, Κώστα μου. Ναι, το είπα. Κώστας Μιαόλης έρχεται εδώ να πάρει θέση, να ακούσουμε κάποια σχόλια ακόμη και μετά να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Να πω, επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε, η Sporting έχει βάλει και τρίτο γκολ κοντρά στην Αλβέρκα 3-0, Εσπανιόλ Ρεάλ 1-1. Λοιπόν, δεν θα το αποφύγω αφού το έχουμε καθιερώσει. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΑΣ του ΠΑΟΚ είναι τόσο χαμηλά στο μάτς με τον Λεβαδιακό αύριο. Εγώ θα παίζα και ένα ξεροχή, για να είμαι ειλικρινής, αφού θέλετε έτσι κάτι για τα προγνωστικά. 4,70, 4,65 το χι, μια χαρά. Ή γκολ-γκολ, αν θέλετε κάτι πιο safe, νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περιμένω να δω έναν τόσο επιθετικό Λεβαδιακό όπως ο περσινός του Παπαδόπουλου. Αλλά και ο κόουτς Χαραλάμπους, επειδή είναι πολύ έμπειρος προπονητής και έχει πετύχει φοβερά πράγματα στη Ρουμανία τα τελευταία χρόνια, κάνει πρεμιέρα σε μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Πετυχαίνει έναν πολύ πιεσμένο ΠΑΟΚ, ο οποίος σίγουρα στο μυαλό του έχει το ματς Πέμπτης. Λοιπόν, οπότε δεν βρίσκω κανένα νόημα σε αυτόν τον Άσο που τον βλέπω στο 1.40-1.40 φεύγα. Επίσης δεν βλέπω Άσο, για να είμαι ειλικρινής, στο παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Είναι πολύ δύσκολο ο Κόντης να διατηρήσει τους παίκτες του προσγειωμένους. Και εδώ προς το goal-goal είμαι και στο over. Νομίζω μπορεί να έχει αρκετά goal το παιχνίδι. Είδαμε και το Βόλο, ήταν μια πολύ καλή ομάδα ο Βόλος. Στο μάτς Κυπέλλου βέβαια. Οπότε μπορεί να έχουμε αρκετά goal και εδώ. Λοιπόν, και το Πανετολικός Αστέρας που είναι και prime time αύριο. 9.30 ώρα. Παιδιά, εγώ αυτό έτσι σαν... Όχι η βόμβα τώρα, ούτε μίνι έκπληξη, ας το πούμε έτσι. Εγώ λέω ότι θα το έπαιζα ξερό διπλό. Για νίκη Αστέρα. Ο Πανετολικός με προβληματίζει πάρα πολύ. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλότολο και Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανούζου που ήταν στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο στην πρώτη Game Zone τη σεζόν. Κώστας Μιαόλης ήδη δίπλα μου, χαμογελαστός. Χαίρεσαι που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, για αυτά ζήσει. Θα κάτσεις αναπαυτικά τώρα.
2: Ο κύριος Γιάννης μας έχει φτιάξει προλαθηματάρα.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Πάμε χωρίς χρονοτριβή. Καλή σεζόν να έχουμε στο πρωτάθλημα. Μπήκουμε στο FM 94,6. Με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κωνσταντίνα Βάνουσον στην οργάνωση παραγωγής, Κωνσταντίνα Βάνουσον στο μικρόφωνο, όπως πάντα τα Σαββατοκύριακα μαζί. Ξεκινάμε τη νέα σεζόν. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στην πορεία. Λοιπόν, πάμε Γιώργο Τσανάκα να σχολιάσουμε την νίκη του Ολυμπιακού. Δύσκολη, αλλά νίκη το τρίποντο μετράει, ειδικά για μια ομάδα που είναι καινούργια στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Έλα, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, θα μου πει
0: κανείς. Τι είναι.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Κοίτα, λοιπόν, η αλήθεια είναι πως δεν είναι από τα παιχνίδια που το φαβορεί η ομάδα, ξέρω, μια από το Big Four έχει παίξει άσχημα και ίσως να μην δικαιούνται την νίκη κτλ. Γιατί με βάση αυτά που έχει δημιουργήσει στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί αυτό είδαμε μέχρι κάποιο που με καταλαβαίνει, έβλεπα την ΑΕΚ. Έκανε πολλές φάσεις και ήταν και ο Χουτεσιώτης σε φοβερή μέρα. Και σίγουρα το άλλο θέμα συζήτηση είναι η συμπεριφορά στην εκτέλεση του ΕΛΚΑΜΠΗ, νομίζω.
1: Εντάξει, χωράνε πολλά πράγματα στην κουβέντα. Η αλήθεια είναι, ξέρεις, εγώ θέλω να σας δω λίγο με τίτλους, για να το πάμε γρήγορα. Αρχικά η διαχείριση του προπονητή. Το πόσο επιδραστικός ήταν μέσα στο παιχνίδι με τις αλλαγές που έχει κάνει, του έχουν βγει όλες ιδανικά. Είδαμε και τους καινούργιους παίκτες, ειδικά και ο Γκουστάβο Σά, που είναι ένας παίκτης που είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια. Ότι η Κνιζιάν πόσο έτσι βοήθησε, αλλά ακόμα και ο Δασίλειο, που ήταν το Ολυμπιακό πιο ωραίο σύμβολο μπροστά. Ασφαλώς, πώς θα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός ότι ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο ημίχρονο βασικά πρέπει να είναι οδηγός για τον Ολυμπιακό, με τον τρόπο που τώρα δημιούργησε. Πολύ διαφορετικό τρόπο, έτσι, από αυτά που έχουμε συνηθίσει, με πολύ καλό την μπάλα, με πάρα πολλούς τρόπους, γνωρίζοντας να παίξει κάθετα, προσπαθώντας, βάζοντας πολύ τα εξτρέμ μέσα στο παιχνίδι, γενικότερα με αρκετούς τρόπους. Και ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός δεν μας είχε συνηθίσει το προηγούμενο καιρό σε τόσο στρώτο ποδόσφαιρο, και τόσο καλό δείγμα ότι δουλεύονται πράγματα και χρειάζεται χρόνος να βγει, και όταν παίρνουν και έξτρα παιδικοί ποδοσφαιριστές, αυτό μπορεί να γίνει ακόμη πιο εύκολα. Δυστυχώς ένα περσινό κουσούρι. Το γεγονός του Ολυμπιακού δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια του, δεν τα σκοτώνει. Αλλά τα αφήνει μέχρι το τέλος να είναι, να το πω έτσι, ζωντανά. Καταλαβαίνεις, και να μπορεί και να διεκδικήσει κάτι ο αντίπαλος, να ελπίζει. Έπαινε και πάνω σε ένα φοβερό Χουτεσιώτη που έφυγε και τα out. Εντάξει, είναι συγκλονιστική η εμφάνιση που κάνει ο Λευτέρης Χουτεσιώτης. Και ασφαλώς και σε μια διεκδικία του Ελκάμπη, ο οποίος μας είχε δείξει με την ΑΕΜΕ και στο Πούχαρα σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά τα τελειώματά του χάλα έπαιρνε πάνω στο Χουτεσιώτη, άλλα δεν κάνει καλά, και έρχεται την Καραθέξη Τούρτα που ήταν πέναλτι. Καταλαβαίνω εγώ το Πανέγκα, δεν είμαι αντίθετος ποτέ, αλλά στο 80 λεπτό Κώστα διαλέγεις γωνία για να μην σε παρέψει ο τροματοφύλακας, το πιάσει όρθιος και ακολουθήσει μετά όλη αυτή, να το πω και έτσι, οργή του προπονητή. Πολύ θετικό ασφαλώς, νομίζω, η συμπεριφορά του κόσμου καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν είναι άγχος στην ομάδα, δεν είναι πρόσθεση άγχος πίεση. Αλλά ίσα την έστρωχνε και το ξέσπασμα που ήρθε μετά το 1-0 με την αποθέωση του Μεντιλίπαρ και για την παραμονή της ομάδα, με την αποθέωση όλους τους ποδοσφαιριστές. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο έρχονται και άλλοι ποδοσφαιριστές τώρα, τουλάχιστον τρεις ακόμα, και ο Ολυμπιακός μόνο καλύτερος έχει να γίνει. Ήταν ένα πολύ καλό πρώτο δείγμα. Συμφωνώ με αυτό που προποντίζει, ότι το 1-0 δεν σήμαινε ότι δεν ήμασταν καλοί. Έχει δίκιο σε αυτό. Και το θέμα είναι πλέον ο Ολυμπιακός

0: αρχή τώρα να γίνεται καλύτερο και με αυτές τις φρέσκες ιδέες που βλέπουμε εκείνη και μια απάντηση ότι και αυτή η ομάδα και αυτός ο προπονητής μπορεί να παίξει και διαφορετικά, μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα και περιμένουμε έτσι να δούμε, γιατί εγώ είμαι βέβαιος αυτό ότι δεν ήταν μια εμφάνιση, ένα πυροτέχνημα που λέμε, αλλά ότι μπορεί να έχει και συνέχεια. Μην ξεχνάμε την πρώτη χρονιά με τη Λίπα που πήρε το conference, με τους ποδοσφαιριστές που είχε τις ποδοσφαιρό έπαιξε, αλλά ακόμα και τη δεύτερη του Double, όπου ο Ολυμπιακός θυμάσαι ακόμα ότι είδε 3-4 γκολ και τα σχετικά στους αντιπάλους.
1: Ναι, το ενθαρρυντικό είναι τουλάχιστον ότι προσπάθησε σήμερα να βάλει την μπάλα κάτω.
0: Και ναι, ναι.
1: Είναι ένα δείγμα διαφορετικό, ρε παιδί μου, ότι προσπαθεί να αλλάξει αυτό το πράγμα το οποίο και τον κόσμο από άποψη θεάματος τον οδηγούσε σε δυσφορία και ήταν λογικό και γενικά την ομάδα δεν τη βοήθησε καθόλου.
0: Ακριβώς, το βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο θα το παίξει και με το pressing και με δεύτερες μπάλες και με όλα, αλλά μπορεί να προσθέσει πολλά καινούργια στοιχεία, πολλά διαφορετικά στοιχεία και άμα βάλει περισσότερο και τους extreme στον
1: παιχνίδι.
0: Στην εξίσωση ακριβώς, βλέπεις πόσο επηρεαστικοί μπορούν να γίνουν εκεί οι extreme, να γράψουν νούμερα, να βλέπεις τον Ρόκα που είχε το παιδί, θα είναι πολύ λες, αλλά δεν καταλαβαίνει γιατί ενώ σε όλα τα παιχνίδια είναι πολύ καλός. Βλέπεις έναν Κουστάβο σαν διαφορετικό, βλέπεις τόπερ όπως ο Κάρμο, αλλά και ο Μαϊλόβιτς που είναι τρομερή με την παράδοση. Πολύ καλό Μαϊλόβιτς είναι εντυπωσιακός. Βλέπεις ένα αστρόμπακο από την Τουνησία. Βλέπεις ωραία πράγματα, και ειδικά όταν παίρνουν αυτό που σου λέω. Ναι, παίχτες με εξίσωση, τότε όλα μπορούν μόνο καλύτερα να γίνουν για τον Ολυμπιακό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Τσανάκα. Θα κάνουμε και εμείς σιγά σιγά το σχολείο μας και θα έχουμε γύρω στις 12 και 20 τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Να ετοιμάσει λίγο και ο Παναγιώτης για να κόψει το ηχητικό. Είσαι έτοιμος, εντάξει, πάμε. Λοιπόν, η ΑΕΚ έκανε μια κίνηση όπως αρμόζει σε μια πρωταθλήτρια. Ήταν πάρα πολύ σοβαρή από το ξεκίνημα. Ήξερε τι ζητούσε μέσα στο γήπεδο. Χρειάστηκε ελάχιστη ώρα, παρότι είχε αρκετές αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα που, είχε παράταξει τα τελευταία παιχνίδια για να βρει τα πατήματά της. Νομίζω ότι αυτά στα οποία πρέπει να σταθούμε είναι η συνεργασία που είχε ο Βιτάλης με τον Μαρίν, παρότι υπήρχε μια μικρή δυσλειτουργία, νομίζω ότι γενικά είχε ενθαρρυντικά σημάδια. Το ότι ο Ζούμπκοφ μετά από το 15ο λεπτό άρχισε να λειτουργεί πολύ καλύτερα, ο Γκατσίνοβιτς στα κομμάτια του παιχνιδιού που θέλει ο Νίκολιτς και μπορεί να μην είναι αρεστά στο μάτι ή εύκολα αντιληπτά στο μάτι, βοήθησε. Να θυμίσω ότι από παγίδα δική του με του Μάριν έχει ξεκινήσει βάση του δεύτερου γκολ, στην οποία ο Γκατσίνοβιτς πετάει την μπάλα με ωραίο τρόπο διαγώνια πάσα στην πλάτη τη άμυνα στον Πίλιο και μετά ο Πίλιος κάνει το γύρισμα για να τσιμπήσει ο Γιώβιτς την μπάλα και να κάνει το 2-0. Είναι το ιδανικό ξεκίνημα που μπορεί να θέλει ένας προπονητής όταν έχει μπροστά του ένα πολύ κρίσιμο μάτς. Όπως είναι αυτό της Τετάρτης κοντά στη Λεύσκη, όταν και οι τρεις σεντερφόρ σκοράρουν. Βάζει δύο γκολ ο Γιώβιτς, βάζει ένα γκολ ο Βάργα, αυτό με το οποίο άνοιξε το σκορ η Ένωση και ήταν πολύ σημαντικό για τον Βάργα να βάλει γκολ. Και βάζει γκολ ο Ζήνη που περνάει αλλαγή. Πολύ σημαντικό επίσης, πάρα πολύ και για την ψυχολογία του παίχτη και γιατί προηγήθηκε ένα μάτς το οποίο όχι ότι δεν έπαιξε καλά, αλλά οι τελικές του επιλογές που είναι κρίσιμες πάντα και θα είναι ακόμα πιο κρίσιμες φέτος μέχρι να μπουν και τα άλλα παιδιά. Του Ρασβάν Μαρίν, δηλαδή, οι επιλογές δεν ήταν καλές στο τελευταίο τρίτο στο παιχνίδι που πέρασε με τη Λεύσκη. Σήμερα έχει δύο ασίστ, έχει περάσει την εξαιρετική πάσα στον Βάργα για το πρώτο γκολ. Την πολύ όμορφη εκτέλεση, όπως έχουμε συνηθίσει από πέρυσι, στο 3-0 του Γιώβιτς. Και γενικά έχει μια πληθωρική παρουσία ο Ρασβάν Μαρίν. Η μοναδική δυσλειτουργία συνεργασία με τον Βιτάλης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και νομίζω ότι θα είναι η αποκάλυψη και ο πολύ διαφορετικός παίκτης που θα δώσει το κάτι άλλο στην άκρη, στο κέντρο της ΑΕΚ, είναι ότι ο Βιτάλης τραβιόταν στην άκρη, αυτό που σημείωσε και ο Βάσης Τρούτσικας λίγο νωρίτερα, με αποτέλεσμα σε 2-3 περιπτώσεις να υπάρξουν κενά. Στη φάση του γκολ που βάζει ο Ηρακλής, νομίζω ότι δικαίως δεν μετράει τον γκολ γιατί υπάρχει παραβάση πρόξιμο πάνω στον Μαρίν. Αρχίζουν και γράφουν αριθμούς σεντερφόρ, γράφει αριθμούς και ο Ρουμάνος της ΑΕΚ, ο οποίος έχει και την ασίστ στο Super Cup για τον πρώτο γκολ και δύο σήμερα. Αρχίζουν δηλαδή και παίρνουν πρώτα οι παίκτες οι οποίοι έχουν το know-how από πέρυσι, έχουν τον τρόπο και είναι τα βαριά χαρτιά. Τα πολύ σημαντικά είναι την Τετάρτη. Θεωρώ ότι γενικά η διαχείριση του Νίκολιτς στα δύο παιχνίδια μετά το Super Cup έκανε καλό σε κάποιους, χτύπησε κάποια καμπανάκια το πώς. Το ποιος χρησιμοποίησε και πώς συμπεριφέρθηκε και στις αλλαγές του στο μάτς της περασμένης Τρίτης. και σήμερα έχει κάνει καλές επιλογές, έχει προετοιμάσει πάρα πολύ καλά το μάτς και βλέπουμε μία ΑΕΚ, γιατί καμία πρεμιέρα δεν είναι εύκολη, όσο και αν ο αντίπαλος μπορεί να μην μοιάζει έτοιμος και να είναι αυτή τη στιγμή σε μία κατάσταση. Μάλλον δεν θα την πω κατάσταση, θα την πω ακαταστασία αυτή στην οποία βρίσκεται ο Ηρακλής. Αυτή είναι η ακριβή περιγραφή. Τέλος πάντων, ο οποίος έχει κάποιους σημαντικούς παίκτες, αλλά του λείπουν πάρα πολλά πράγματα στην άμυνα. Του λείπει γενικά μια γενικότερη, μια ευρύτερη, σωστή δομή, νομίζω, στο πώς θα δημιουργήσει την ομάδα του ο Ματσάρη, ο οποίος δεν ξέρω αν θα μακροημερεύσει κιόλας στον πάγκο του Γεραιού. Αυτά πάνω κάτω εκεί για την εμφάνιση της ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή στην πρεμιέρα. Πολύ σπουδαία ήταν και η επικράτηση και για λόγους ψυχολογίας και για λόγους του κόσμου του, και νομίζω ότι πέρα από τα οπαδικά θέλει καρδιά αυτό που έκαναν οι φίλοι του Άρη που βρέθηκαν σήμερα στην Τρίπολη στην πρεμιέρα, σε μια σεζόν που δεν ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς από άποψη ψυχολογίας για τον Άρη, να φτάσει σε αυτή την σπουδαία ανατροπή, να έχει και τους όσους φίλους βρέθηκαν και δεν μπορούσαν να έχουν και πλήρη εικόνα, να τον βοηθήσουν. Μια πολύ σπουδαία ανατροπή απέναντι σε μια ομάδα που θα προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο όπως ήταν η Καλαμάτα. Αυτό έκανε και σήμερα. Μας έδωσε μια ιδέα με τον Πανετολικό. Σήμερα, βέβαια, απέναντι σε μια πιο μπαρουτοκαμισμένη ομάδα και με τον Φαμπιάνο πρωταγωνιστή, ο Άρης κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει ένα πολύ σπουδαίο τρίποντο. Τώρα, στο αυριανό πρόγραμμα, μέχρι να έχουμε τον Αντώνη κοντά μας και μετά να ανοίξουμε τις γραμμές, έχουμε τρία παιχνίδια. Θυμίζω ότι το μάτσο του Παναθηναϊκού έχει αναβληθεί. Οπότε, έχουμε στις 7.30 μια σημαντική αναμέτρηση με τον Όφη κόντρα στο Βόλο. Ανοίγει το πρόγραμμα Όφη στο Παγκρέτιο με τον Βόλο. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδιακό στις 9. Ένα μάτσο που θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Να θυμίσω εγώ, μάλλον να ενημερώσω, ότι η μοναδική απουσία, αυτός που έμεινε εκτός αποστολής, γιατί δεν είχαμε δελτίο ειδήσεων, έπρεπε να συνεχιστεί η ροή με τα σχόλια και δεν είχαμε δελτίο ειδήσεων στις 12. Να πω ότι για τον ΠΑΟΚ η μοναδική απώλεια είναι ο Καμαρά, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής, πέρα από τους συνηθισμένους, δηλαδή τον Ταχάλη που είναι από το πρώτο μάτς που συμμετείχε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, το εκτός έδρας με την Αμό και που είναι εκτός. Αλλά κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με την Μπράν. Τον επαναληπτικό με την Μπράν, ο Ταχάλη. Θα είναι πολύ σημαντική βοήθεια για τον ΠΑΟΚ το να τον έχει στην διάθεσή του. Οπότε τον άφησαν να μπορέσει να μπει περισσότερο στο πρόγραμμα και μετά την προπόνηση, την σημερινή. Και νομίζω ότι από Δευτέρα θα φουλάρει για να είναι τουλάχιστον διαθέσιμος. Δεν ξέρω αν είναι σε θέση να παίξει ολόκληρο το παιχνίδι στην Νορβηγία. Αλλά τουλάχιστον να τον έχει ο Λύση στη διάθεσή του σε αυτόν τον τελικό που θα έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό του 1-1 της Τούμπας. Έτσι, μέχρι να έχουμε τον Αντώνη, να πω και λίγο την επικαιρότητα, γιατί δεν μεταδώσαμε και δελτίο ειδήσεων. Η εθνική ομάδα στο μπάσκετ το 89-81, κορυφαίος ο Τολιόπουλος με 22 πόντους. Ο Βασίλης Φανούλης είπε ότι υπάρχει μια καταστροφολογία, αλλά αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται. Αυτή ήταν ένα πολύ μικρό απόσπασμα των δηλώσεών του. Στον Παναθηναϊκό, για όσους δεν είχαν συντονιστεί όλη τη μέρα, να θυμίσω ότι ο Τσάπρας θα μείνει εκτός 20 μέρες λόγω της λάστη γάμπα που είπε στον αγώνα της Πέμπτης. Και υπάρχει σκέψη να πάει ο Ντέκομπ Νίστρουπ με τρεις στόπερ στον επαναληπτικό με τη Χράντερ Σκράλοβε και με δεξιμπακ χαφ τον Πελίστρη.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γραμμές, γιατί ο Αντώνης θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμα, οπότε να μην σπαταλάμε το χρόνο, να βγείτε κι εσείς όσοι μπορείτε, να είστε σύντομοι, όσο πιο σύντομοι γίνεται, και να έχουμε συνέχεια τον Αντώνη Καρπετόπουλο κοντά μας. Θα κάνουμε μια παρένθεση, θα ανοίξουμε μια παρένθεση για να το ακούσουμε και το δικό του σχολείο για το πρώτο κομμάτι της πρεμιέρα στην στοίχημα Super League, και μετά θα συνεχίσουμε κανονικά. Οπότε πάμε σε γραμμές. Πάρε φόρτωση που πρέπει να χτυπάνε ήδη, νομίζω. Πάμε σε γραμμές και όταν είναι η ώρα να βγάλουμε τον Αντώνη θα τα κουβεντιάσουμε. Καλησπέρα στον πρώτο.
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε Γιώργο.
1: Γεια σας, φίλε μου,
0: τι κάνεις. Τι κάνεις.
1: Καλά, καλά. Ο Ολυμπιακός με αυτό το αποτέλεσμα κέρδισε χρόνο με την έννοια του ότι έρχονται κάποιοι παίχτες. Έτσι, και σαν μεταγραφές, αλλά και αυτοί οι οποίοι μπήκανε. Αυτό που βλέπω εγώ, έτσι, είναι ότι κάποιοι παίχτες οι οποίοι στο παρελθόν ήταν κορυφές, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω για ποιο λόγο, ούτε και με νοιάζει, έτσι, δεν είναι καν παίχτες. Δηλαδή, αυτό που γίνεται με τον Ελκαμπή τόσους μήνες, να μην βάζει γκολ, και ενώ η ομάδα είναι στο 80 και ενώ είναι πρώτος αγώνας, έτσι, να κάνει και αυτή την εκτέλεση, αυτό δείχνει ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Και σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ο Δέμου Ζακίτης και αυτός δεν έχει καμία εξέλιξη. Δεν υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, όπως δεν υπάρχει Τσικίνη, ας πούμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν παίζουν. Με ενδιαφέρει ότι δεν υπάρχουν. Και δεν θα πρέπει να παίζουνε μέχρι που να υπάρξουν. Έτσι, είναι εξοργιστικό. Και το ωραίο είναι ότι ο Ελκαμπή θεωρείται και παίκτης του Μιτιλιμπάκ, έτσι, στον προπονητή του, που γινόταν μεγάλη συζήτηση το αν θα μείνει. Αν το μάτι ερχόταν εκεί, δεν καταλαβαίνω ότι θα έκανε ζημιά. Δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και δεν υπάρχει πλέον ως παίχτης. Το ότι κάποτε ήταν παίχτης ήταν. Τώρα δεν είναι.
0: Κοίτα, είναι σκληρό, αλλά από την άλλη η νοοτροπία είναι αυτή που...
1: Πραγματικό είναι.
0: Που ξεχωρίζει, ειδικά από ένα τέτοιο παίχτη, δεν το περιμένεις με τίποτα. Ρε. Πραγματικά σοκαρίστηκα όταν το έκανε.
1: Είναι,
0: θα το καταλάβαινε να είναι έστω 1-0, ρε παιδί μου. Που, και εκεί δεν το ρισκάρεις. Αλλά τέλος πάντων, να το καταλάβω στο 2-0, στο 3-0, οκ. Okay. Δεν το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, ακόμα και για τον αντίπαλο, που είναι ανταγωνιστή σου, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Εγώ τώρα το βλέπω από το δημοσιογραφικό πρίσμα, αλλά και αν δεν το. Τι να σου πω, ότι. Έλεγα να το χάσει. Να είμαστε τέτοιοι. Ανταγωνιζόμαστε. Αλλά είναι, όταν συνειδητοποίησα τι έκανε, ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή.
1: Τι να σου πω. Το ωραίο είναι ότι κάνει αυτό που κάνει και μετά απελπίζεται. Είσαι ένας παίκτης ο οποίος έχεις γράψει το κόσμο τα χιλιόμετρα, έτσι. Είσαι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να αντιληφθείς την κρισιμότητα, έτσι. Είσαι ένας παίκτης ο οποίος στηρίζεται ο προπονητής απάνω σου, τα λοιπά. Ωραία. Και πάει και ένα άλλο πράγμα. Στο 82.
0: Ναι, και ειδικά πρέπει να σκεφτείς και τι έχει προηγηθεί. Δηλαδή, τι έχει γίνει όλον αυτόν τον καιρό.
1: Βέβαια.
0: Μπορώ να βάλω και την παράμετρο να ήταν πρεμιέρα και να είσαι τόσο σίγουρος για τον εαυτό σου, αλλά να είχε προηγηθεί μια κατάσταση normal, ακόμα και αν είχε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγκη, σου λέω, απλά να μην είχε γίνει όλο αυτό το πράγμα με τον προπονητή.
1: Αν ο Ολυμπιακός, ακριβώς, αν ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-0, αν ο Ολυμπιακός ήταν 10 πόντους μπροστά, έτσι, κάντο αυτό και πέτα την μπάλα στην εξέδρα.
0: Όχι, φίλε, ούτε είσαι 10 πόντους μπροστά, γιατί είσαι επαγγελματίας.
1: Αλλά αυτό.
0: Παίζεις για να νικήσεις όσο περισσότερο γίνεται. Ή παίζεις για να δημιουργήσεις μια διαφορά όσο μεγαλύτερη γίνεται. Γιώργο μου, να σε κλείσω, γιατί πρέπει να πάμε στον Αντώνη.
1: Για να μην είμαι άδικος. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε στον Αντώνη Καρπετόπουλο για το δικό του σχολείο. Με Αντώνη Καρπετόπουλο θα κλείσουμε την πρώτη βραδιά της φετινής Super League. Έλα, Αντώνη.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Βγαίνω για τα λουλούδια, τελευταίος.
0: Ναι.
2: Κοίτα, να πω κάτι γενικό πρώτα απ' όλα. Ότι...
0: Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για χθες, τώρα με ενημέρωσε η
2: Κωνσταντίνα. Ήταν μια καλή πρεμιέρα σε γενικές γραμμές. Είχαμε διαφορετικά παιχνίδια. προφανώς το πιο εντυπωσιακό προς την εξέλιξη και το αποτέλεσμα ήταν το Καλαμάτα Άρης. Αλλά και τα άλλα δύο ήταν παιχνίδια για τα οποία μπορεί να πεις πράγματα. Δηλαδή, για να τα πάρουμε με τη σειρά, κατά σειρά εμφανίσεων. Δηλαδή, η ΑΕΚ και έκανε μια διαδικαστική νίκη απέναντι στον Ηρακλή, αλλά δεν είμαστε στην 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ξέρω εγώ, στο τέλος Νοεμβρίου, για να θεωρούμε αυτό το πράγμα ως κάτι το οποίο, εντάξει, ας πούμε, μπορεί να συμβεί εύκολα για πλάκα, δηλαδή διαδικαστικά. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΚ ερχόταν από δύο αποτελέσματα τα οποία δεν δημιούργησαν και κανένα φοβερό ενθουσιασμό, δηλαδή ούτε η αποτυχία να πάρει το Super Cup ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, ούτε η επαγγελματική ισοπαλία με τη Λεύσκη ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο, ξέρω εγώ, πανηγύρισε ο κόσμος. Για μένα το αποψινό παιχνίδι ήταν και λίγο...

0: Ο Γκρος είναι ποδοσφαιριστής με καλά πόδια, με προσωπικότητα, έτσι τουλάχιστον φάνηκε σήμερα. Βέβαια, βάζω ένα αστερίσκο γιατί επειδή πάντα έχει σημασία και ο αντίπαλος, νομίζω ότι η εμφάνιση του Ηρακλή ήταν σε γενικές γραμμές αχαρακτήριστη. Δηλαδή, ήταν μια ομάδα η οποία με βάση το ότι είδαμε σήμερα, εγώ απορώ με το πώς κατάφερε να ανεβεί με τόση άνεση, ας πούμε, από τη Β' Εθνική, και απορώ και με το που μπορεί να βασίζει αυτή η ομάδα την ισοδοξία της γενικότερα για τη συνέχεια. Δηλαδή, ο Ηρακλής σήμερα, χωρίς προς Θεού να θέλω να μειώσω την εμφάνιση της ΑΕΚ, μπορεί να ήταν μάλιστα και αποτέλεσμα η καλή παρουσία του Ηρακλή της εμφάνισης της ΑΕΚ, θα μπορούσε το πρώτο μήχρονο να χάνει 5-0.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή,
1: πραγματικά.
0: Επίσης, δεν μου φάνηκε καθόλου ότι αυτή η ομάδα έχει στον πάγκο της έναν Ιταλό πειραμένο προπονητή, ας πούμε. Δηλαδή, πιο πλαδαρή, χαλαρή άμυνα, είχα πάρα πολύ καιρό να δω. Και το λέω γιατί είδα και το παιχνίδι με το Βόλο, σε συνάρτηση, ας πούμε. Ο Ηρακλής δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν ξέρω δηλαδή τι περιμέναμε όταν πήραν το Ματζάρι ή τι κάνει ο Ματζάρι στη Θεσσαλονίκη ή αν ήρθε γιατί ξέρει ότι απολύονται πολλοί και παίρνει εύκολα αποζημιώσεις, αλλά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που η ΑΕΚ πίεσε, αν εξαιρέσει μια φάση που γίνεται γιατί κάνει ένα λάθος πάσα ο Μάριν, πιθανότατα τη μοναδική του λάθος πάσα σε όλο το παιχνίδι πρέπει να πω, δεν υπάρχει τίποτα στο γήπεδο το οποίο να λέει ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα πρώτης εθνικής. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα με τον Άρη δεν λέω ότι αυτοκτόνησε, γιατί ο Άρης πιστώνεται την νίκη, έκανε μια σπουδαία ανατροπή. Δεν είναι ποτέ απλό για μια ομάδα κερδίζει με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά. Αλλά ρε παιδί μου, είχε ένα σφιγμό, ας πούμε. Είχε μια... έκανε μια εμφάνιση ομάδας η οποία θα παλέψει να μείνει στην κατηγορία. Σε τελική ανάλυση, ο Άρης είναι πάντα, όπως λένε και οι ίδιοι Αριανοί, στο top 5 των ελληνικών ομάδων. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν η Καλαμάτα δεν είχε σήμερα απέναντί της στον Άρη και είχε μια άλλη ομάδα, δεν θα έχανε το παιχνίδι. Και αυτό το λέω και για να υπογραμμίσω την τεράστια κατά τη γνώμη μου νίκη του Άρη, που είναι ακόμα και αυτός σε μια φάση του λονταρίσματος, είναι πάρα πολύ διαφορετικός σε σχέση με πέρσι. Έχει παίκτες οι οποίοι εμφανώς ακόμα δεν καταλαβαίνουν που βρίσκονται, αλλά είχε χαρακτήρα. Ξεμπέρδεψε από μια κατάσταση πάρα πολύ παράξενη, γιατί θέλω να θυμίσω ότι ο Άρης στο 1-0 χάνει πέναλτι. Όχι, συγγνώμη, ισοφαρίζει με πέναλτι μετά τον γκολ που δέχεται, σε μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να γίνει πάρα πολύ περίπλοκη. Δηλαδή πρόλαβε και γύρισε στο μάτς κατά κάποιο τρόπο. Βρίσκεται πάλι πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου. Περσινός Άρης, Κώστα μου,
1: θα είχε λιποθυμήσει. Θα είχε λιποθυμήσει.
0: Ακριβώς. Ότι αυτό το μάτι δεν το πήρε ποτέ. Θα έβλεπε φαντάσματα, θα γκρίνιαζαν, θα περιμένανε δεν ξέρω κι εγώ τι τύπου μαγικές αλλαγές, θα χανόντουσαν, θα πνιγόντουσαν από την ευθύνη. Βάλανε την μπάλα κάτω, εκμεταλλευτήκαν σίγουρα το γεγονός ότι κάπου την Καλαμάτα την άγχωσε το να κρατήσω το αποτέλεσμα στο τέλος. Μιλάμε για μια ομάδα νεοφώτιστη. Αλλά επειδή θέλω να βλέπω το πράγμα και από τις δύο απόψεις, λέω ότι δεν έχει καμιά σχέση η νεοφώτιστη Καλαμάτα με τον νεοφώτιστο Ηρακλή, χωρίς το ξαναλέω να μειώνω σε κάτι την εμφάνιση της ΑΕΚ, η οποία έδωσε διαπιστευτήρια πρωταθλήτριας. Δηλαδή είπε ότι εγώ είμαι η γνωστή ομάδα η οποία έχει ένα σερί στην έδρα της, το οποίο είναι τρομερό. Εγώ δεν θυμάμαι πότε έχει χάσει η ΑΕΚ τελευταία φορά, ας πούμε. Και το ξαναλέω διεκπαιρεωτικά, εύκολα, με το μυαλό στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Το η τελευταία για το πρωτάθλημα είναι από τον ΠΑΟΚ. Για το πρωτάθλημα είναι από τον ΠΑΟΚ με τον κόλ του Κωνσταντέλια που έκανε την προσπίση στο 300.
0: Για το.
1: Ναι, ναι. Για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα, λέω πάντα.
0: Α, το κύπελο. Το κύπελο έχει χάσει τον Όφη.
1: Και έχει χάσει και με την Τζέλια στο επαναληπτικό του 0-4 που είχε κάνει εκείνη.
0: Αλλά στο πρωτάθλημα πρέπει να, με το μάτς με τον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι στις 5 πρώτες αγωνιστικές του περσινού πρωταθλήματος, έτσι. Εντάξει, είναι μια συζήτηση που δεν στέκει.
1: Είναι στην 7η και στην 8η χάνει από τον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό, ναι, είναι δύο κολλητές.
1: Και μετά έκανε 24 σερή παιχνίδια που δεν ετήθηκε και σήμερα είναι το 25ο.
0: Ναι. Αλλά δεν θα μπορούσε ποτέ η ΑΕΚ να χάσει από τον Ηρακλή. Αυτό δεν είναι αστείο. Δηλαδή, από το σημερινό Ηρακλή, ξέρω, 25 μάτσα παίζανε, 26 θα κέρδιζε. Και μένει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, το οποίο έχει και αυτό τη δραματική, ας πούμε, ομορφιά του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ τυχερός που βρήκε αμέσως τον γκολ με το χαμένο παιχνίδι.

0: πέναλτι του Ελκαμπή. Δηλαδή το γκολ του Κάρμου σβήνει το πέναλτι του Ελκαμπή. Το οποίο προφανώς, ξέρεις, δύο λεπτά να περνούσαν ακόμα θα ήταν σαν σημάδι ότι μας πάνε όλα άσχημα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει χάσει ευκαιρίες, κατά τη γνώμη μου όχι τεράστιες ευκαιρίες. Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ τεράστια ευκαιρία ένα ψαλίδι από το ύψος της μεγάλης περιοχής το οποίο το βγάζει ο Χωτεσιώτης. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Μπορεί να ήταν τον γκολ της αγωνιστικής ή τον γκολ της χρονιάς στην πρώτη αγωνιστική. Αλλά δεν αποτελεί τεράστια ευκαιρία. Είχε ένα κέφι και είχε και έναν μεντιλίπαρο που ήταν πολύ στο μάτς. Παίρνει το παιχνίδι με μια αλλαγή του, με τον Κάρμο, βοηθάει πάρα πολύ ο Ρόκα. Κάνει μια, κατά τη γνώμη μου, υψηλού ρίσκου αλλαγή, δηλαδή βγάζει το Φορτούνι στο 60. Φορτούνις δεν ήταν τόσο κακός. Μάλιστα μπορώ να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο που μπορεί να είναι το πιο, ας πούμε, επικίνδυνος κατά κάποιο τρόπο ή ο πιο εμπνευσμένος, πώς όπως θέλεις, παίχτης του Ολυμπιακού. Πάει να πει ότι πολλά πράγματα από αυτά που συνέβησαν ο Μεντιλίμπαρ τα είχε στο μυαλό του ως ενδεχόμενο. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγαλύτερο μυστήριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει δημιουργήσει την εντύπωση και από τις διοικητικές, ας πούμε, διακήρυξεις ότι στο τέλος μεταγραφικής περίοδου θα είναι πολύ διαφορετικός. Δηλαδή θα έχει τουλάχιστον 3-4 νεοφερμένους που θα είναι βασικοί. Και βέβαια θα φύγουν και παίκτες. Γιατί δεν γίνεται να το μεντιλίπαρο προπονητή να έχεις 35 ποδοσφαιριστές. Υπό αυτό το πρίσμα είναι μια ομάδα η οποία κυνηγάει νίκες για να κερδίζει χρόνο. Και αυτό, ξέρεις, είναι η καλύτερη δυνατή συνθήκη για τον προπονητή του Κώστα. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ που αποθεώθηκε μετά τον γκολ του Κάρμου, φτιάξει το Καραϊσκάκι να ακούει το όνομα, να τραγουδάει το όνομά του ρυθμικά κτλ. Είναι ένας προπονητής που όσο και να τον αγαπάς, δεν έχει ποτέ υποσχεθεί τίποτα περισσότερο από το να κερδίζει. Δηλαδή θεωρεί ότι το σημαντικό και το βασικό, όχι στο Ολυμπιακός, στο ποδόσφαιρο γενικά είναι να κερδίζεις. Δηλαδή αν κερδίζεις, κάτι έχεις κάνει σωστά και η όποια κριτική μπορεί να είναι φαψηλού, ας πούμε, μπορεί να είναι μια κριτική που να αντέχεται, ας πούμε, που να έχει να κάνει με τρόπους, επιλογές, αλλά δεν τρέχει και τίποτα. Αν δεν κερδίζεις, και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι στην Ελλάδα αυτό είναι μια καταστροφή. Αν λοιπόν μπει αυτό το πράγμα σε αυτή τη βάση, δηλαδή ότι επειδή θα είμαστε πολύ διαφορετικοί και επειδή έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, αυτό που θέλουμε είναι νίκες, αυτό είναι αυτό που θέλουμε τη Λίμπαρ. Δηλαδή δημιουργείται μια συνθήκη η οποία είναι για τον προπονητή του Ολυμπιακού νομίζω ιδανική. Δηλαδή θα κερδίζει και αν κερδίζει θα ακούει ρυθμικά το όνομά του και θα λένε όλοι μπράβο και συγχαρητήρια, χωρίς να σκέφτονται ότι, ας πούμε, υπάρχει εδώ πέρα και μια απέτηση να παίξουμε λίγο περισσότερη μπάλα κτλ. Που στο φινάλε αρχίζω να πιστεύω ότι αυτή η απέτηση αφορά πάρα πολύ λίγο κοινό και δεν αφορά το γηπεδικό κοινό απαραίτητα. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα το γηπεδικό κοινό, το οποίο μπορεί να αποθεώνει τον Μεντιλίμπαρ γιατί βάζει γκολ ο Κάρμος στο 82 με τον Ατρόμητο. Και είναι άλλο το κοινό των social, το κοινό όλων αυτών, ας πούμε, οι οποίοι, ξέρω εγώ, γράφουν στα Facebook, στα Twitter και στα Instagram ή βγαίνουν, ξέρω εγώ, στην εκπομπή σου μετά και λένε πράγματα τα οποία είναι, πώς θα λένε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πολύ λογικά. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο παδός του Ολυμπιακού δεν πρέπει να ζητάει κάτι καλύτερο από μια νίκη με τον Ατρόμητο στο 82. Προφανώς πρέπει να ζητάει κάτι καλύτερο. Αλλά φαίνεται ότι ο παδός του Ολυμπιακού που πηγαίνει στο γήπεδο είναι ευχαριστημένος έτσι. Δεν τον ενοχλεί και ιδιαίτερα ότι ο Ολυμπιακός μετά τον Ιανουάριο έχει βάλει 7 γκολ, 8, το απόψινό. Και αν κερδίζει, λέει ότι η ομάδα κερδίζει χρόνο και κάποια στιγμή με τις προσθήκες, με αυτούς που θα έρθουν, με αυτούς που θα λυθούν, με αυτούς που θα παίξουν καλύτερα, θα είναι, ας πούμε, καλύτερη ομάδα. Είχε και μια-δυο ευχάριστες εκπλήξεις ο Ολυμπιακός. Παραδείγματος χάρη ότι ο Ζώτα έπαιξε. Εγώ νόμιζα ότι μετά την έξοδό του στο μάτς με την Αϊμέγγεν θα αργήσουμε τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Ναι. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι εμφανώς προσπαθήσανε αρκετά. Δεν νομίζω ότι, ας πούμε, έχει κάποιος παράπονο από την εμφάνιση της άμυνας, από την εμφάνιση του ΕΣΕ, ας πούμε. Εντάξει, από την εκτέλεση πέρα του Ελκαμπή μπορεί να έχεις παράπονο. Αλλά θέλω να πω ότι, δηλαδή, υπήρξαν παίκτες οι οποίοι κατάλαβαν τη δυσκολία της στιγμής και ότι εδώ πέρα, ας πούμε, είμαστε σε μια κατάσταση λίγο περίπλοκη και πρέπει να τα δώσουμε όλα και γι' αυτό και πήραν και το μάτς. Δηλαδή, αν το ίδιο παιχνίδι είχε γίνει πέρσι τον, πώς το λένε, τον Μάρτιο, όπου επικρατούσαν συνθήκες απόλυτου εφησυχασμού και ο κόσμος έλεγε ότι δεν τρέχει τίποτα, ο Ολυμπιακός θα παίξει τα play-off με τη γνωστή του αγωνιστική ένταση και θα πάρει το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός δεν θα το κέρδισε αυτό το παιχνίδι. Όπως δεν κέρδισε πέρσι τη Λάρισα και όπως έκανε, ας πούμε, ανάλογες...
1: Και με την Κηφισιά είχε κάνει γκέλα.
0: Την Κηφισιά επίσης, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σήμερα, αν μη τι άλλο, προσπάθησε πάρα πολύ, δεν πτωήθηκε από το χαμένο πέναλτι και πήρε την νίκη με ένα corner, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το συμβαίνει και πάρα πολύ.
1: Δεν ήταν η εικόνα των περσινών αρνητικών αποτελεσμάτων εντός έδρας, ειδικά με αντιπάλους αυτά τα κυβικά.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αυτό δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να έρθει έτσι το κάθε παιχνίδι. Μπορεί να έρχονταν πάλι στο παλιά και τώρα δεν ξέρω τι συζήτηση θα κάναμε κιόλας με τον Ελκαμπή και όλα αυτά που έγινε τέλος πάντων.
0: Κώστα μου, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν, να σου πω την αλήθεια, δεν είδα πάρα πολλές διαφορές. Τακτικά και τα λοιπά δεν είδα κάτι. Δεν, εντάξει, δεν έκανε 60 σέντρες. Αλλά το πρόβλημα...
1: Κοίτα, αυτό μπορεί να αρκεί για σήμερα που συζητάμε, επειδή ξεκίνησε, ναι, το πρωτάθλημα, για να μην ξεκινήσει και πάει όλο το πράγμα πίσω, αλλά σε, ναι, μία, δύο, τρεις εβδομάδες μπορεί να μην φτάνει. Σε αυτό συμφωνούμε.
0: Ναι. Εγώ λέω πάντως ότι...
1: Δεν είδες κάτι θεαματικά καλύτερο που να σε κάνει, ναι, να αισιοδοξείς ότι θα αλλάξουν ραγδαία τα πράγματα σύντομα?
0: Ακριβώς. Είναι καλύτερο σε επίπεδο θέλησης. Δηλαδή είναι σαν, ας πούμε, μια ομάδα να ξέρει ότι έχει ένα πρόβλημα και πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο.
1: Να το λύσει.
0: Ναι. Να το λύσει. Αυτό, ναι.
1: Κάπου εκεί είναι η πραγματικότητα.
0: Αλλά πρακτικά, δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν δεν κέρδιζε με τον γκολ του Κάρμου στο 82, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί με το πέναλτι του Ελκαμπή στο 80. Mm-hmm. Δεν αλλάζει πάρα πολύ η ιστορία. Και θέλω να πω ότι σε πολλά πράγματα το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, γιατί όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις, όταν είναι έτσι, όταν είναι δηλαδή ένα μάτς το οποίο κρίνεται οριακά με ένα γκολ, εμένα σε πολλά πράγματα το περσινό μάτς μου θύμισε το περσινό μάτς της πρεμιέρας του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης, που είχε λήξει 2-0, αλλά και τότε είχαν βρεθεί δύο γκολ, αν θυμάσαι, πάρα πολύ αργά, πάλι με μια αλλαγή, τότε ήταν ο Γιαζίτσι, ήταν ο Ρώτα, δηλαδή θέλω να πω ότι η κατάσταση των πραγμάτων δεν αλλάζει πάρα πολύ και κατά τη γνώμη μου είναι και δύσκολο να διαφοροποιηθεί θεαματικά. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για τη συγκεκριμένη ομάδα και το συγκεκριμένο γκρουπ. Δηλαδή θέλω να σου θυμίσω ότι σήμερα ο Ολυμπιακός, για πολλούς και διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με το πώς διαχειρίστηκε γενικότερα το καλοκαίρι του, δεν είχε ένα center for στον πάγκο. Ένα κανονικό center for στον πάγκο, το οποίο μπορούσε να μπει στο match, όπως δεν το είχε και με την Αϊμέγγελ. Γιατί έχει κρυφθεί ότι ο Ταρέμι και ο Ταρέμι έφυγε κιόλας, ότι ο Γιάρεμς, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι μέλη αυτής της ομάδας, δεδομένου ότι, ας πούμε, ψάχνουν ομάδες για να φύγουν. Αυτό είναι μια παραδοξότητα. Είναι μια παραδοξότητα η οποία θα λυθεί. Δηλαδή ήρθε ο Γκονζάλες και είναι ένα center for. Θα δούμε τι μπορεί να προσφέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει στο επόμενο παιχνίδι μπορεί να είναι βασικός, μπορεί στον πάγκο, μπορεί στο γήπεδο. Διαφοροποιεί τα πράγματα ο ερχομός του. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλες διαφοροποιήσεις ως προς το ρόστερ. Από εκεί και πέρα, που ξαναλέω, μένει να δούμε αν θα διαφοροποιηθεί και κάτι στο κομμάτι το αμυγός τακτικό. Προσοχή, όχι το αγωνιστικό. Εγώ δεν λέω ότι, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός σήμερα δεν προσπάθησε. Προσπάθησε και γι' αυτό και κέρδισε. Αλλά μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει αυτά τα παιχνίδια να τα κερδίζει πιο εύκολα. Την πρώτη αγωνιστική, στις δεδομένες συνθήκες, με μεταγραφές που ακόμα έρχονται, με παίκτες που υπάρχουν και ξέρουν ότι μπορεί να φύγουν, μπορεί αυτό να μην γίνεται, να μην είναι εύκολο. Εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή από αυτή την ιστορία θα βγούμε. Θα πρέπει να βγούμε. Τώρα, το ξαναλέω και με αυτό κλείνω. Αυτή η συνθήκη, η συγκεκριμένη, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι πάρα πολύ βολική για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αν ο Μεντιλίμπαρ σήμερα είχε ένα κανονικό ρόστερ, είχε παίκτες στον πάγκο για να βάλει, είχε παίκτες για να ξεκινήσει διαφορετικούς, ήταν έτοιμοι αυτοί που θα έρθουν και δεν ξέρω και εγώ τι ήταν αυτοί και ήταν φοβεροί και τρομεροί, και έκανε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, θα συζητάγαμε αλλιώς. Σίγουρα θα συζητάγαμε αλλιώς. Mm-hmm. Όχι αυτοί, το ξαναλέω, που πάνε στο γήπεδο και περιμένουν να βάλει γκολ ο Κάρμο για να φωνάξουν με τη Λίμπαρο. Αυτοί είναι, πώς το λένε, ταγμένοι, μπράβο τους, είναι φοβεροί οπαδοί, τα συγχαρητήριά μου και όλες οι ομάδες θέλουν να έχουν τέτοιους οπαδούς μαζί σου. Αλλά λέω γενικότερα για το ποδόσφαιρο για εμάς που το συζητάμε, ας πούμε, και που δεν πηγαίνουμε στο γήπεδο για να, ούτε για να πανηγυρίσουμε τον γκολ του Κάρμο στο κουδάδι, ούτε για να φωνάξουμε Μπεντιλίμπαρο ΕΟΕ, αλλά για να δούμε τα παιχνίδια και να μιλήσουμε για αυτά. Λοιπόν, αυτό λέω.
1: Σε ευχαριστώ, Αντώνη μου. Ελπίζω να είδες λίγο από τον Τέλια, ο οποίος μπορεί να ιτήθηκε η ομάδα του.
0: Δεν είδα.
1: Αλλά μπήκε και έσπασε τα άλλα τα του Κίμιχα εκεί, τον άφησε, πήγε να πάθει ένα πρόβλημα στη μέση. Γενικά έχει κάνει πολλά.
0: Θέλω να σου πω μόνο κάτι που θα το συζητήσουμε και μέσα στη χρονιά. Μία από τις μεγαλύτερες ανοησίες που έχει ακουστεί φέτος το καλοκαίρι, το καλοκαίρι βολεύει για ανοησίες, να ξέρεις. Mm-hmm. Είναι η εποχή που λες μπορεί άλλες ανοησίες για πλάκα. Είναι ότι ο Ντέλιας θα πάει στη Γερμανία δυναμώσει. Δηλαδή, αν νομίζουν κάποιοι ότι ο Ντέλιας θα πέσει καλύτερα να γίνει αρχιβαρίστας, ενώ καταλάβει τίποτα...
1: Να ρωτήσουν το Λάιμερ σήμερα που τους έκαναν...
0: Ναι. Όσο ο Ντέλιας είναι αέρινος με την μπάλα στα πόδια, γρήγορος, εύστροφος και κάνει τέτοια, θα σπάσει πάρα πολλά αλάτα. Είναι δεδομένο.
1: Έγινε, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε. Κατευθείαν στους ακροατές, χαίρετε. Τι θες, break? Πάμε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάμε 2-10-95-79-83-4-5. Παναγιώτης Μπουρνάς στον ήχο. Κόσμο μυαλό στο μικρόφωνο, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Γεια σου, φίλε μου. Νίκος Παναθηναϊκός, με μου ξαναμιλήσει.
0: Γεια σου, Νικόλα μου, να είσαι καλά, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Βιωτία.
0: Να είσαι καλά, ναι, κάτι θυμάμαι.
1: Να σου πω κάτι, γιατί δεν είδα σήμερα κανένα παιχνίδι. Άκουσα ρεπορτάζ για την ΑΕΚ. Για πες μου αυτός ο ξένος που πήρα τώρα τελευταία στα ΧΑΦ, πώς λέγεται.
0: Ο Βιτάλης.
1: Ο Βιτάλης ήταν
0: καλός. Πολύ, καλή, πολύ καλή απόδοση, ναι. Είναι ένα παιδί που...
1: Στην Πινέδα δηλαδή.
0: Λίγο, όχι στο στυλ, ξέρεις ποιον θυμίζει έτσι από τα ΧΑΦ, γιατί ναι. Κόβει, κλείνει χώρους, είναι γρήγορος, συμμετέχει στο παιχνίδι πολύ το... Στο παλιά, κομμάτι της ανάπτυξης και τα λοιπά, κοντή, αλλάζει πολύ, ξέρεις τι έχει ο Βιτάλης, έχει το ότι αλλάζει συνεχώς θέσεις και σου δίνει στήριγμα να παίξει την μπάλα πάνω του και αμέσως κόβει, κάνει κάθετες κινήσεις και τα λοιπά. Είναι, μοιάζει περισσότερο, ξέρεις, από τους παλιούς παίκτες που έχουν περάσει από την ΑΕΚ. Μου θυμίζει πάρα πολύ, Κατσουράνη, Κατσουράνη στα νιάτα του, όχι όταν ήταν μεγάλος. Κατσουράνη όταν έπαιζε στην ΑΕΚ, στα χρόνια της ΑΕΚ, όχι μετά όταν έγινε πιο μεγάλος.
1: Βλέπω Παναθηναϊκό.
0: Θα μπεις για τον Καμαρά τώρα, καταλαβαίνω που μου το πας.
1: Βλέπω Παναθηναϊκό από το 70. Τώρα με φόρτωσε ακόμα περισσότερο να είμαι. Μπράβο και τον Καλά.
0: Στο στυλ, έτσι, μην μου πει κανένα ότι κάνω συγκρίσει και τα λοιπά. Τα ίδια είπα για τον Τζόλι. Στον τρόπο με τον οποίο κινείται μέσα στο γήπεδο.
1: Βλέπω Παναθηναϊκό από το 70, στο είπα και την άλλη φορά. 80, 90 κτλ. Λοιπόν, ξέρεις τι παίκτες έχουν περάσει από το Παναθηναϊκό και τι μπάλα έπαιζε ο Παναθηναϊκός παλιά, να πούμε. Τα τελευταία 16 χρόνια, ρε φίλε, δηλαδή εγώ τρελαίνομαι, ρε. Κάτι γίνεται, δεν μπορεί, να πούμε, έφταιγε ο Ταμπίζας, έφταιγε ο Παδημητρίου με το... πέσανε το... του ΠΑΟΚ ή του Ζαβέλα. Ανέλαβε ο Κοτσόλης τώρα. Την ομάδα την είδαν από πέρσι. Μέσω επιθετικά που είχαμε πρόβλημα. Και αμυντικά είχαμε πέρσι, δεν βλεπόμασταν, εντάξει. Λοιπόν, και μου κάνει μεταγραφές τώρα, 8 μεταγραφές, και μου λέει ο Μπακάτσης κάνουμε 8 μεταγραφές, ζάμε. Και τα έχω πάρει και θέλω να τα λέω, δεν μπορώ να, δεν αντέχω να. Όπως δεν αντέχουν και παλιοί Παναθηναϊκοί. Δεν το τρώμε το Σανουάκο άλλο, ρε φίλε, να. Και μου λένε τώρα διάφορα, δηλαδή η ομάδα δεν είναι, δηλαδή είναι πόρτη του Παναθηναϊκού. Θέλω να βαφτίσω το ψάρι κρέας. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν τα πιστεύουμε αυτά εμείς.
0: Δεν νομίζω ότι θέλει κανένας να βαφτίσει το ψάρι κρέας και θα σου εξηγήσω γιατί.
1: Γιατί
0: προχθές το σύνολό της ρεπόρτερ Παναθηναϊκού ή παιδιά που ξέρουν ότι είναι χρόνια και έχουν ασχοληθεί κατά το παρελθόν είτε με το μπασκετικό ρεπορτάζ είτε με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Γενικά όλοι που είναι Παναθηναϊκοί με ό,τι έγινε τέλος πάντων με τον προπονητή ήταν σαν κάγκελα.
1: Ναι, τι είπαν όμως.
0: Δεν είπε κανένας ότι δεν χρειάζεται. Δεν είπε κανένας ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν θέλει δύο ειδών χαφ, έναν 6 ή 6,5 και ένα 8. Δεν το αρνήθηκε κανένας. Δηλαδή δεν θα συζητήσει ούτε με τον Νίκο τον Αθανασίου, πιστεύω, ούτε με τον Τάσον τον Νικολογιάννη, ούτε με τον Διονύση τον Δεσυλά. Και θα σου πούνε. Όχι, σου λέει και άλλα παιδιά. Να σου πω και το. Και άλλα παιδιά από τον Παναθηναϊκό. Με τον Κώστα
1: τον
0: Γουλιά,
1: μου λέει κάναμε 8 μεταγραφές. Και μου λέει,
0: ναι,
1: να πούμε,
0: δεν νομίζω ότι θα μιλήσει με αυτά τα παιδιά και θα σου πούνε ότι δεν χρειάζεται στο κέντρο ενίσχυση.
1: Κάτσε ρε φίλε να δούμε. Τώρα Στόντερ του λέω να δούμε. Μου λέει, εσύ τον έχεις δει, μου λέει τώρα Στόντερ. Δεν τον είδα μέσα στο γήπεδο 5 φορές. Δεν
0: ναι,
1: το
0: τώρα εμείς ξεκινήσαμε την κουβέντα από τα χαφ όμως.
1: Εν πάση περιπτώσει, μπράβο.
0: Μην μου την πει, γιατί όταν μου ξεκινάς από τα χαφ και μου πας για όλη την ομάδα και εγώ δεν θα σου παραδεχτώ ότι θέλει όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού
1: μεταγραφές.
0: Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο οι δύο που σου είπα τις πιστεύω. Και πιστεύω ότι την ίδια άποψη έχουν και πολλοί ρεπόρ του Παναθηναϊκού.
1: Ανέλαβε ο Κοτσόλης τώρα που ξέρει την ομάδα από πέρσι δεν είπα ότι είχε πρόβλημα στα χαφ. Πες μου ποιοι παίχτες παίζουν σήμερα στα χαφ. Μπορείς με αυτούς τους παίκτες να πάρεις πρωτάθλημα, να χτυπήσεις μάλλον πρωτάθλημα. Με ποιον είναι. Το βλέπεις το Καμαρά. Ο Ολυμπιακός είδε τον Μαρθέου, δεν έκανε πως το λέγανε, τον έδιωξε. Άντε γεια, δανεικός. Άρα ένα εξάρι ρε φίλε και ένα οχτάρι να πούμε. Ή ένα δεκάρι ξέρω εγώ. Έδιωξε, έφυγε από Χασέντες. Ποιον πήρε να είναι. Πες μου ένα παίκτη Παναθηναϊκού που να έχει σούτ έξω από την περιοχή. Εκτός από τον Γκαρσία να είναι. Που για μένα ήταν η καλύτερη μεταγραφή να είναι. Τα τελευταία χρόνια ο Γκαρσία. Έχει παίχτη που να χτυπήσει ένα στημένο ρε παιδί μου, φάλνα μέσα από την περιοχή για να πάει στο γάμα. Δεν υπάρχει κανένας. Το Τσιριβέγια ήταν να το διώξει, το κράτησε. Το Τσέρνι το ξέρουμε 4 χρόνια τώρα, εντάξει αυτός είναι ένα. Δεν μπορεί να βοηθήσει για να ανέβει επίπεδο ο Παναθηναϊκός, εντάξει. που κρατάει το Ζαρούλι, πέρσι το Ζαρούλι τι έκανε. Τον έχει πάρει κακικό, του έκανε συμβόλαιο.
0: Κοίτα, ένα θέμα πάντα
1: λοιπόν,
0: και με αυτό.
1: Είναι πολύ σοβαρό θέμα στα χαφ.
0: Και ένα θέμα και με αυτό να ακούσουμε για να είμαστε σύντομοι όσο γίνεται σήμερα.
1: Και τρελαίνομαι,
0: είναι το εξής. Ότι πέρα από το ενδεχόμενο το κακό, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό να αποκλειστεί, είναι το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός έχει και πολύ κόσμο που νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να έχει θέση. Είτε συνεχίσει σε τρεις, είτε αν στην κακή περίπτωση για τον Παναθηναϊκό συνεχίσει σε δύο διοργάνωσεις. Έχει κόσμο ακόμα, πρέπει να φύγει. Γιατί για να φέρει, πρέπει να φύγουν
1: και να το διώξει, ρε φίλε, το Τσιριβέγια. Τι να το κάνω εγώ αυτόν, να μπορώ να παίξω.
0: Να σε καλά, φίλε, να πάμε και παρακάτω. Να σε καλά, να είμαστε λίγο γρήγοροι.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ο φίλος μας ακούει από το ραδιόφωνο μέχρι να ακούσει ότι μιλάω σε εκείνο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Κωστή.
0: Έλα, φίλε μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τι να πεις τώρα μετά τον Καρπετόπουλο από αυτή την ανάλυση που έκανε, τι κουβέντα να ανοίξουμε τώρα.
0: Όποια θες, εδώ είμαστε για να πούμε ο καθένας να πείτε εσείς δηλαδή.
2: Ναι, ξέρω. Οι τρεις αγώνες, οι ομάδες σήμερα που παίξανε ήταν οι ομάδες που σταματήσανε πέρυσι και συνεχίζανε από το ίδιο σημείο. Μια εκασταμάτητη, ένας Ολυμπιακός με δυσκολία και ένας Άρης που ελπίζω ότι έβαλε λίγο μυαλό, ξέρω εγώ πώς να το πω, στο παιχνίδι του και πήρε έστω και δύσκολα αυτό το παιχνίδι με την Καλαμάτα, η οποία φέτος πιστεύω ότι θα είναι πραγματικά έκπληξη στο πρωτάθλημα και ελπίζω γιατί θέλουμε τέτοιες ομάδες.
0: Θεωρώ ότι στην έδρα της το πολύ να έρχονταν μέχρι στο παλιά. Αλλά...
2: Ναι, το πιστεύω.
0: Ξέρεις τι, ένα πράγμα που θυμάσαι, ενώ μου άρεσε πολύ σαν εικόνα και με τον Πανετολικό, γιατί είδα αρκετά από το παιχνίδι στο κύπελο. Σήμερα τους άγχωσε και λίγο η διαχείριση του αγώνα και τα λοιπά και πρέπει λίγο και να κοιτάξει τα μετώπιστε. Δηλαδή μπροστά βγάζει πολύ ωραίο συνδυασμό και μου άρεσε πολύ και το center for που έχει. Ο Βάργκας είναι πολύ ωραίο παίκτη. Παίρνει ωραίες θέσεις μέσα στην περιοχή. Θα δούμε ωραία πράγματα από την Καλαμάτα. Αλλά λίγο το αμυντικό.
2: Θα το στρώσει πίστευα. Θα το στρώσει. Mm-hmm. Έχω εμπιστοσύνη εγώ σε αυτόν τον προπονητή. Εν πάση περιπτώσει έγινε της καλά στοιχεία. Μην ξεχνάμε ότι είναι και μια καινούργια ομάδα έτσι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ από πέρυσι. Οπότε πιστεύω θα τα στρώσει όλα αυτά. Σε αυτό που θέλω να μείνω λιγάκι, ξέρεις τι είναι. Είναι η αναβολή του Παναθηναϊκού, ρε φίλε. Μια ομάδα.
0: Η φιλοσοφία δικιά μου είναι κόντρα σε αυτό και υπέρ του Νίκολιτς. Δηλαδή ο Νίκολιτς σήμερα δεν ήθελε με τίποτα αναβολή. Ήθελε να παίξει το παιχνίδι για να το. Δεν υπάρχει και πέρυσι, γιατί εμείς θυμίζω ότι πέρυσι είμαστε στη θέση του Παναθηναϊκού, ως ομάδα εννοώ, η ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Ο Νίκολης είχε πει: παίζουμε κανονικά. Όλοι περιμένουν να πάρει ένα βολί με την Άντελεκ, παίζουμε κανονικά. Πρέπει να πάρει ρυθμό. Δεν γίνεται.
2: Ρε φίλε, δεν είναι λογικό. Όταν έχει μια καινούργια ομάδα, ένα καινούργιο προπονητή, έχει παίξει. Πόσο έχει παίξει, 6 αγώνες, 5, 7. 5 αγώνες. Και τους βλέπεις ότι δεν μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους οι παίκτες. Και μου παίρνεις αναβολή, χωρίς να έχεις από το περσινό την αναβολή με τον Όφη, που πιστεύω ότι έκανε μεγάλο κακό η αναβολή πέρυσι με τον Όφη, γιατί η ομάδα ξεκίνησε με 0 βαθμούς. Το μάτς με τον Όφη έγινε μετά από 7-8 μήνες, δεν ξέρω πότε έγινε. Έχασε και έναν αγώνα.
0: Το χειμώνα στην Κρήτη είχε γίνει.
2: Ναι.
0: Που έβαλε τον κόλλο Τετέι.
2: Μπράβο.
0: Φαντάσου ότι είχε πάρει τον Τετέι όταν έγινε εκείνο το παιχνίδι.
2: Φαντάσου, ναι. Ψυχολογικά η ομάδα δεν ήταν να διαχειριστεί έτοιμη αυτή την απώλεια των βαθμών. Γιατί όταν δεν παίζεις δεν έχεις πάρει παιχνίδι, όταν έχεις αναβολή δεν έχεις κερδίσει τίποτα, δεν έχεις χάσει βέβαια, αλλά δεν έχεις κερδίσει και τίποτα. Και ειδικά σε μια ομάδα που πρέπει να δέσει μεταξύ της. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο και γι' αυτό και εγώ είμαι υπέρ του στυλ του Νίκολιτς, ας πούμε, δεν παίρνουμε αναβολή με τίποτα γιατί χρειάζομαστε παιχνίδι. Και πόσο μάλλον μία ΑΕΚ που είναι από πέρυσι είναι έτοιμη. Δηλαδή κάποιες προσθήκες που γίνανε δέσανε σχεδόν αμέσως. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί σκέφτονται έτσι.
0: Κάτι ήταν Παναθηναϊκός Όφη τότε, έτσι. Το ένα είχε γίνει σίγουρα χειμώνα και έπαιζε ο Τετέι. Το Παναθηναϊκός Όφη είχε αναβληθεί πέρυσι.
2: Το Παναθηναϊκό Σοφή, ναι,
0: εγώ μπέρδεψα το τέτοιο. Ναι. Το εντός έδρας είχε αναβληθεί του Παναθηναϊκού. Είχε γίνει 4 Μαρτίου, είχε γίνει νομίζω.
2: Ναι, το εντός έδρας το πρώτο που είχε αναβληθεί ήταν ναι, ο πρώτος αγώνας, δεν ήταν η πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι, ναι, φαντάσου ότι είχε γίνει πρώτα το εκτός έδρας, γι' αυτό μπερδευτικά, πρώτα το εκτός έδρας είχε γίνει και μετά το εντός που ήταν να γίνει η πρώτη αγωνιστική. Τότε που συμπληρώναν όλοι μαζί τις αγωνιστικές ήταν. Προς το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
2: Προς το τέλος, πέντε
0: γιατί είχε το παραπανήσιο μάτς που έπρεπε για να καλύψει το Λεβαδιακό. Ναι, εκείνο το πήρε ο Παναθηναϊκός νομίζω. Είχατε νικήσει. Αλλά είχε γίνει μετά από πολύ καιρό.
2: Όχι, δεν είμαι Παναθηναϊκός εγώ.
0: Τέλος πάντων, ναι. Το επιθυμίζω ότι είσαι Παναθηναϊκός για το.
2: Όχι. Απλά μου έκανε. Σαν φίλαθλος το συζητάω, δεν είμαι Παναθηναϊκός. Αλλά σαν φίλαθλος θεωρώ ότι.
0: Εγώ είμαι υπέρ της λογικής να γίνουν τα παιχνίδια στη σειρά τους. Πάντα.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά. Καλή συνέχεια
0: να γίνει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, είχε γίνει το 4-1. Πρώτα είχε γίνει το μάτς με τον Τετέ, το οποίο ήταν κανονικά προγραμματισμένο και έγινε. Και μετά είχε γίνει το Παναθηναϊκός Σοφ, πολύ μετά το Μάρτιο που παίζαν όλα τα μάτς. Αυτά που είχαν αναβληθεί, ρε παιδί μου, και τα χρωστούσαν οι ομάδες. Για να συμπληρωθούν οι αγωνιστικές και να έχουμε ολοκληρωμένη τη βαθμολογία μέχρι να ξεκινούσαν τα play-off. Τα play-off για το 5-8 και το. Τα play-in, να το πω έτσι, και τα play-out. Πάμε, παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, ταξιάρχη.
3: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλά είσαι?
0: Καλά, μια χαρά.
3: Μπράβο. Ρε φίλε, τι παιχτάρα είναι αυτός ο Βιτάλης. Τι παιχτάρα είναι. Έπαθα πλάκα και πάλι.
0: Εμένα μου άρεσε και στο πρώτο μάτσο που τον είχα δει με την Άθεση Καλυθέα και, και τώρα.
3: Από εκεί έπαθα πλάκα, αλλά λέω ρε παιδί μου, εντάξει, Καλυθέα β' εθνική ομάδα, τον δούμε και σήμερα. Στο 10ο λεπτό λέω αυτός θα πάρει τη φανέλα σπίτι του. Ήταν πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ καλή πρεμιέρα. Συμφωνώ πάρα πολύ και με αυτό που είπες πριν, ότι είναι για μένα λάθος να παίρνεις αναβολή τώρα που δεν έχεις παιχνίδια, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός. Και η ΑΕΚ σήμερα χρησιμοποίησε αυτό το παιχνίδι και για να βρει γκολ αρκετά, που βρήκε, αλλά κυρίως και να λύσει το δημιουργικό πρόβλημα που είχε στα προηγούμενα μάτς, στα δύο προηγούμενα, ότι δεν είχε δηλαδή λιγότερες φάσεις από αυτές που μπορούσε να δημιουργήσει.
0: Λοιπόν, αυτό το είδους τα παιχνίδια, πάνω σε αυτό που κάνεις την παρατήρηση τώρα, θέλω να σου πω το εξής, ότι θέλει ο Νικολίτς να την κάνει την ομάδα πιο άμεση. Δηλαδή πέρα από τις φάσεις των γκολ υπάρχει εκείνη η βαθιά μπαλιά που κάνει ο Μαρίνς ο Ζούμκοφ και βγαίνει η φάση του δοκαριού του Βιτάλης. Που βγάζει την μπάλα με το αριστερό ο Αθανασιάδης και πάει στο δοκάρι. Αυτή είναι μια φάση, ας πούμε, που σου δείχνει ότι η μπάλα πρέπει να φεύγει πιο γρήγορα μπροστά.
3: Ναι.
0: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο απλή στα παιχνίδια με τέτοιου είδους ομάδες. Δηλαδή που θα πρέπει να τα καθαρίζεις μπαμ γρήγορα. Δεν λέμε τώρα άλλο τα ντέρμπι, ειδικά για αυτά τα παιχνίδια. Γενικά το transition πρέπει να το κάνει πιο σβέλτο, πιο γρήγορα τη μετάβασή της. Με όλους τους τρόπους που θέλει ο Νικόλης. Αυτό που ίσως λίγο θα πρέπει να δουλευτεί περισσότερο είναι ότι επειδή καταλαβαίνω ότι ο Μαρίν θα πάρει ακόμα πιο δημιουργικό ρόλο, επειδή ήταν οι δυο τους και επειδή την οδηγεί την μπάλα ο Πινέδα, ήταν αυτός που έπαιρνε την πρωτοβουλία της οδήγησης μπαλάς και η ασίστ του Μαρίν ήταν κυρίως από στημένες μπάλες πολλές, και από Πεμπλή, αλλά ήταν από στημένες μπάλες.
3: Ναι.
0: Φέτος θα δούμε πολύ ασίστ από το Μαρίν σε open play, δηλαδή στη ροή του παιχνιδιού πάνω. Θα θυμίσω ότι από τις τρεις που έχει βγάλει μέχρι τώρα, οι δύο είναι ο συνδυασμός που είναι και με τον Όφη, στην οποία κάνει και την τρίτη πάσα, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι Ρέλβα, Σκαϊρίν, Μαρίν.
3: Ναι.
0: Κοϊτά, ξανά Μαρίν, ασύ στο Γιώβιτς, στο πρώτο γκολ με τον Όφη. Και σήμερα είναι σε κανονική ροή παιχνιδιού, επίσης η ασύ του είναι σε κανονική ροή. Η δεύτερη ασύ είναι αποστημένη μπάλα. Που σημαίνει τι αυτό δείχνει κάτι για τον Μαρίν. Ότι ο Μαρίν θα υπομειστεί μεγαλύτερο ρόλο όταν θα παίζει τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα δίδυμα. Όταν θα παίζει ο Μαρίν θα έχει ένα περισσότερο δημιουργικό ρόλο και θα είναι σε πολλές φορές σε πιο προωθημένες θέσεις.
3: Αυτό
0: τι σημαίνει, ότι θα πρέπει αυτός που παίζει μαζί του είτε στην προσπάθεια του να πασάρει, θα κάνει και λάθος. Θα κάνει και λάθος. Φίλε, θα σου διαβάσουν την πασάρι, θα σου κλέψουν την μπάλα. Θα πέσουν πάνω σου κάποια στιγμή. Θα πρέπει αυτός που θα είναι κοντά του και είναι η μόνη μικρή δυσλειτουργία που έχει η Άκη σήμερα. Δηλαδή, ο Βιτάλης ανοίγεται μέσα στην άκρη για να δώσει στήριγμα, αλλά ξέρεις τι, αν χαθεί και η μπάλα ή δεν πιάσει η πάσα του Μαρίν, θα χαθεί η μπάλα. Οπότε πρέπει να υπάρχει παίχτης να καλύψει. Καταλαβες. Αυτό, δηλαδή ο Μαρίν επομίζεται ένα ρόλο με τον τρόπο που μπορεί εκείνος, δεν έχει ίδια χαρακτηριστικά προσωπικά με τον Πινέδα, μπορεί να οδηγήσει την μπάλα προς τον Πινέδα, αλλά μπορεί να πασάρει πολύ γλυκά, ας πούμε, και σε κανονική ροή παιχνιδιού. Και το έδειξε και με τον Όφη και σήμερα που κάνει μια πολύ δύσκολη πάσα. Και πρέπει να συγχρονιστεί, να είναι πολύ καλά διαβασμένη και ίδιο στη συνεργασία του. Δηλαδή και αυτός που κάνει την πάσα και ο Βάργα για να μην βγει offside τη στιγμή που γίνεται η πάσα. Θέλει απόλυτα συγχρονισμό. Και είναι το πρώτο γκολ. Γιατί το πρώτο γκολ σε ένα παιχνίδι πρεμιέρας μετράει πολύ. Δηλαδή να ανοίξει γρήγορα το σκορ, να πάρει ομάδα μπροστά.
3: Είναι τρομερή και η κίνηση του Βάργα. Είναι πολύ ωραίο γκολ.
0: Για μένα ο Νίκολιτς μετά από το όλο. Και καλά κάναν και χτυπήσαν ένα καμπανάκι και έγινε και μια κριτική παραπάνω. Και ναι. Λίγο. Και όχι μόνο για τις μεταναστές που δεν είχαν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιατί και ο Πηλιός, ξέροντας ότι θα έχει Έλληνα ανταγωνιστή, είναι μια κουβέντα, δεν λέω καλύτερος, χειρότερος κτλ. Ότι θα έχει Έλληνα ανταγωνιστή, έχει σημασία αυτό που λέω. Θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Και με την παρουσία του Αριάγκα και αυτός που ήρθε, και νομίζω ότι αν περάσουμε το καλό και για την Τετάρτη, θα γίνουν και άλλες προσθήκες. Οπότε ο ανταγωνισμός θα αρχίσει και γίνεται πολύ μεγάλος. Και βέβαια το μήνυμα το έστειλε με τον τρόπο που διαχειρίστηκε μετά το Super Cup του Center for ο Νίκολης. Ο οποίος τι έκανε, έβαλε Ζήνη βασικό.
3: Ναι.
0: Έβαλε Γιώβιτς βασικό και αφού είδε ότι ο Γιώβιτς έκανε κάποια πράγματα που θα μπορούσε να έχει αποφύγει, να έχει ολοκληρώσει κάποια πράγματα καλύτερα με τη Λεύσκη, στο 57 αλλάγει.
3: Ναι.
0: Φέτος δεν έχει, ναι, αλλά είναι ο τάδε, δεν με νιάζει. Εμένα ξέρεις ότι είναι αγαπημένος μου Μαρίν. Αν αρχίσει να κάνει τις αγλαμάρες που έκανε προχθές, γιατί τρεις φορές έπρεπε να δώσει την μπάλα, τουλάχιστον τις δύο από τις τρεις.
3: Ναι.
0: Έξω. Δεν έχει φέτος. Αν έχεις κόσμο, μπορείς να πεις έξω. Πέρυσι δεν μπορούσες να πεις έξω σε ποιον.
3: Δεν μπορούσες να το πεις.
0: Ήμασταν μετρημένα κουκιά. Πέρυσι ήμασταν μετρημένα κουκιά. Τώρα, που ειδικά στα χαφ μαζεύεις κόσμο.
3: Ναι.
0: Ειδικά που τώρα που ανταγωνιστής είναι Έλληνας και έχει σημασία που το λέω. Άλλο να είναι. Δεν λέμε αν είναι καλός, κακός, χειρότερος κτλ.
3: Ο Λυκογιάννης.
0: Δεν λέω ότι αμυντικά είναι κάτι που τρελαίνομαι εγώ, ούτε θα με τρελάνε ούτε τα λοιπά. Ξέρω όμως ότι έχει ένα γλυκό πόδι πολύ στις εκτελέσεις του. 3-4 ασίστ θα βγάλει. 2 στημένα καλά θα κάνει. Όταν θα χρειαστεί, θα είναι. Άλλο να έχει έναν ανταγωνισμό. Μην το υποτιμούν πολύ ότι ξέρει και σιγά τον παίχτη που πήραμε για το ένα και το άλλο.
3: Όχι, ο
0: κάθε προπονητής ξέρει τι παίχτη θέλει εκείνος. Και δεν είμαστε τώρα σαν παλιά που παίρναμε όλους δανεικούς και τέτοια. Έχει κάνει αγορές. Δεν είναι ότι. Αγορές είναι σχεδόν όλοι οι παίχτες. Και ο Αλεξίου, ακόμα ο πρώτος που ήρθε ελεύθερος ήταν ο Λυκογιάννης. Δεν ήταν καμιά σεζόν που δεν πλήρωσε τους πάντες. Ζούμπκοβ, Μάγερ, Καϊρίνεν, Βιτάλης, Αριάγκα, όλους πλήρωσε. Τους αγόρασε. Δεν έχει πια τα ελεύθερη. Αυτή ναι, και έμεινε ελεύθερος ο τάδε και τέτοια. Τα κοπήκαν αυτά. Τώρα με τον Ηλιόπουλο είναι όλοι. Αγορά.
3: Ναι.
0: Δεν έχει τώρα τα παλιά. Επειδή πήραμε ένα ελεύθερο και επικοινωνιακά μόνο έκανε το χειρίσκε λάθος η ΑΕΚ σε ένα πράγμα. Αν είχε φέρει τον Λυκογιάννη στην αρχή του καλοκαιριού, δεν θα είχε υπάρξει αυτή η γκρίνια. Δηλαδή, θα έλεγε ότι. Γιατί δεν θα είχε μεσολαβήσει η υπόθεση του Κώστιτς, η οποία τον οπαδό εσένα, δηλαδή που άσε τρελανό, όταν πάω να σου πει ο Κώστιτς και μετά. Και άμα ακούσει εσύ μετά Λυκογιάννη, θα τρελαθεί, θα πει. Ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορεί να πάω να φοβήσει τον Κώστιτς και μετά μου λες Λυκογιάννης. Άλλο, για μένα, σαν παίχτης, σε αυτά που πιθανολογώ ότι θέλει ο προπονητής, αν μπορώ να διαβάσω σωστά τη σκέψη του, δεν λέω ότι είναι κάτι που πετάω τη σκουβιά μου και τρελαίνομαι, αλλά θα ότι είναι χρήσιμο. Και εμένα με νοιάζει οι παίχτες να είναι χρήσιμοι. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κανονικά σε αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, γενικά οι οπαδοί σε όλο τον κόσμο. Γιατί βλέπω, ας πούμε, και πολλοί τρελαίνοντα τόσο καιρό, πρέπει να πάρουμε τον Βινίσιους, να πάρουμε τον Γιλντίζη τη Άρσεναλ κτλ. Και τώρα όλοι παραμιλάνε με τον Τζόλι. Δεν κάνει τίποτα. Ο Τζόλι απλά τρέχει την μπάλα, κουβαλάει την μπάλα γρήγορα και έχει σωστή απόφαση. Κάνει κάτι εντυπωσιακό. Όχι, δεν κάνει κάτι εντυπωσιακό. Αλλά κάνει κάτι που για την αριστερή πλευρά του Arsenal έχουν περάσει παιχταράδες του οποίου λέμε ο Τροσάρο, Μαρτινέλη, ο ένα, ο άλλο, ο Μπίξελ, ο Ντίξελ κτλ.
3: Πώς δεν τα κάνανε. Και πολύ ουσία.
0: Ακριβώς. Εμένα με νοιάζει λοιπόν. Δεν λέω, είναι διαφορετικές περιπτώσεις έτσι. Μην τα μπερδέψω. Απλά λέω ότι ο κάθε προπονητής ξέρει γιατί παίρνει έναν παίχτη και γιατί τον θέλει. Ειδικά όταν είναι, δεν σου λέω ότι παίρνει τώρα τον παίχτη που θα μου καθορίσει την τύχη μου σαν ομάδα. Λέμε τώρα ότι θέλει. Ότι θέλει αναβάθμιση, σίγουρα. Ότι θα ήθελα εγώ ένα αριστερό που ξέρω εγώ για βασική επιλογή αντί για τον πλοίο, σίγουρα θα ήθελα. Δεν σου. Αν δεν είναι τι θέλω εγώ, τι μπορεί η ομάδα είναι και τι θέλει ο προπονητής.
3: Ο προπονητής πιστεύει ίσως ότι ο πλοίος μπορεί να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και να είναι βασικός.
0: Εγώ νομίζω ότι θα τον μπει και πίεση και γενικά θα στρώσει και λίγο το πράγμα στο κομμάτι που έχει να κάνει με το να βγάλει μια σωστή. Να κάνει ένα σωστό γύρισμα όπως έκανε σε μένα στο
3: Γιώργο. Μπορεί να δικαιωθεί όπως δικαιώθηκε πέρυσι με τον Ρότα.
0: Μα κάνει, ποιος το καλό της ομάδας θέλουν όλοι οι ρεφίλες. Δεν θέλει κανένας να... το κακό της. Λοιπόν,
3: ακριβώς.
0: Να είσαι καλά ταξιάρχη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να πω κάτι 10 λεπτά.
0: Πες.
3: Λοιπόν, καταρχάς είναι πολύ σημαντικό τους σκοράρουν και τα τρία center for μας.
0: Πάρα πολύ. Ειδικά για πρεμιέρα είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί.
3: Νομίζω 6 γκολ συνολικά και οι 3.
0: Τώρα πλέον νομίζω. Έχει... ναι.
3: Ναι. Και για τους Έλληνες στο εξωτερικό, φοβερός Τζόλης εχθές, φοβερός Τζολάκης σήμερα, αν και μένα με στεναχώρησε γιατί...
0: Μα μόνο τα center for έχουν βάλει μέχρι τώρα.
3: Ναι, σωστά.
0: 3-2-1. Ένα ο ναι. Βάργκα, 3 ο Γιώβιτς και 2 ο Ζήν. Ναι. Ένα σήμερα και ένα που σοφάζει στο Super Cup.
3: Ο Κατσίνοβιτς σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός, πηγή ενέργειας.
0: Επίσης χρήσιμος για αυτά που θέλει ο προπονητής.
3: Ναι. Και πάρα πολύ καλός και ο Μάγερ από όταν μπήκε πάλι. Πάρα πολύ καλός.
0: Να είσαι καλά.
3: Και μπράβο και στους Έλληνες του εξωτερικού και στο Κωνσταντέλια και στο Τζολάκη που με στεναχώρησε γιατί είμαι United αλλά δεν πειράζει. Και στον Τζόλι. Ειδικά ο Κωνσταντέλιας πιστεύω ότι φέτος θα κάνει φοβερή χρονιά.
0: Θα μπήκε στο δεύτερο μήνα, τον έκανε τον Κίμιχ και τον Άντο Δόλιο, τον Λάιμερ.
3: Τους
0: έκανε χορευτικά. Χορευτικά, έτσι λίγο η μεσούλα του λίγο υπέφερε στο δεύτερο μήνα.
3: Του έμαθε ζεϊδέκικο.
0: Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Γεια σου.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
4: Πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες.
5: Όχι.
4: Η τύχη του γύρισε.
5: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
4: Μασονία των Ιχολητών.
6: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
4: Λες.
7: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
6: Γκατσίνοβιτς είπα.
5: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
4: Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή.
5: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
4: Λες.
5: Όχι.
8: Επί 18 λεπτά, στα 3 λεπτά που μιλάει.
5: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
6: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
5: Ανταπόκρουση.
6: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Τη τριπλέτα αυτή.
5: Έλεος, αγωνιά είναι.
6: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
5: Τι είπες?
9: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ είναι αγωνιά.
6: Είναι κοινή συνισταμένη.
5: Ναι.
6: Ναι.
9: Ρε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
4: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
9: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
5: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
9: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
3: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
4: Μασονία των Ιχοληπτών.
10: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
4: Δυνατός ο Κοκοράς.
10: Ναι, ναι.
4: Δυνατός ο Χιλεπέτης είναι αυτός, ναι.
10: 45.
5: Πάμε.
4: Πάμε.
5: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
11: Tragic.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Μπήγουν στο FM 94 κομμάτια με Παναγιώτη Μπρουνά στον ήχο, Κώστα Μιώλη στο μικρόφωνο. 12 λεπτά μετά τη μία. Πάμε παρακάτω πολύ σύντομα. Όσο πιο σύντομα γίνεται, χαίρετε.
1: Έλα, Κωστή, εγώ είμαι.
0: Έλα, Κωστή, τι κάνεις?
1: Καλά. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο. Απλά θέλω να πω κάτι. Μην απαντήσεις, γιατί θέλω να πω για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ο Νίκολιτς είναι από τους χειρότερους προπονητές που έχω δει. Και θα πω το γιατί. Δεν έχει κερδίσει ποτέ μια ομάδα που έπαιξε καλύτερα από την ΑΕΚ, να καταφέρει δηλαδή να την κερδίσει. Αντίθετα, έχει χάσει από χειρότερες ομάδες που βρέθηκαν εκείνη την ημέρα να είναι από την ΑΕΚ. Και το κλείνω εδώ. Άλλη φορά που θα έχουμε χρόνο θα στα εξηγήσω. Είναι η γνώμη μου, έτσι. Λοιπόν.
0: Να διευκρινίσω ότι δεν απαντώ για οικονομία χρόνου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εννοείται. Γι' αυτό το είπα. Sorry κιόλα.
0: Κατάλαβε
1: πώ το είπα. Όχι ότι δεν γράφω τη γνώμη σου, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι λίγο χρόνο. Λοιπόν, θέλω να πω για τον Καρπετόπουλο. Πρώτη αγωνιστική είναι εσύ, Άντωνη. Τι περιμένει δηλαδή, θα του πει με τη Λίμπαρ, παίχτε μπάλα και να πω ότι στο Καρεσκάκι όλε οι ομάδε δεν πανάνε Ολυμπιακό 7ο, 8ο στη χειρότερη του χρονιά. Θα παίξουν πιο κλειστά από ότι θα παίξουν με την ΑΕΚ που μπορεί να είναι 30 βαθμούς πάνω από τον Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό δεν το συζητάω τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και με τον ΠΑΟ, ξέρω εγώ, που είναι δύσκολη έδρα η Τούμπα. Αυτό που κάνουν στο Καρεσκάκι οι ομάδες είναι αντιποδόσφαιρο τελείως. Λοιπόν, είναι πρώτη αγωνιστική, ανέτοιμη. Δεν μπορεί να τους πει με τη Λίμπα. Τι θα τους πει με τη Λίμπα? Και δεν μπορούν και οι παίχτες να κάνουν το κάτι παραπάνω. Έχουμε πει ότι είναι ανέτοιμοι. Έτσι. Ήθελα να πάω σήμερα στο γήπεδο, αν θες το πιστεύεις, σε κάνα 2-3 έτσι που πιάσα μια κουβέντα, λέω δεν πάω γιατί θα έρθει, λέω 1-0. Το ξέρα. Ο Ατρόμητος να πω ότι είναι από τις πιο δυσκολοκατάβλητες ομάδες. Μόλις είδα την πρώτη αγωνιστική ότι παίζουμε με τον Ατρόμητο, λέω όχ. Δηλαδή προτιμούσα να παίξω με όποιον άλλο, γιατί ντέρμπι δεν γίνεται να παίξει, τα έχουν κάνει έτσι. Οπότε λέω είναι η χειρότερη κλήρωση που θα μπορούσε να έρθει για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω δύο πράγματα που είναι καινούρια στο ποδόσφαιρο και με εκνευρίζουν. Είναι το πέναλτι με τον Πανέκα και αυτό το build-up που ξεκινάνε από τον τερματοφύλακα και προσπαθούν να κάνουν επίθεση. Δηλαδή είδα σήμερα τον Ελκα μπει και γέλαγα πραγματικά. Έχεις βάρεις πέναλτι που θέλει, Κώστα? Για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή βλέπα τον Τζόρτζε Βις που σημάδευε ας πούμε ψηλά και τέτοια. Δεν είναι δύσκολο να σημαδέψει μια γωνία. Μπορεί να το πιάσει ο θερματοφύλακας, μπορεί να πάει δοκάρι. Αυτό τώρα το Πανένκα δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Όπως και αυτό τη φορά με τα βηματάκια που κάνουν αυτό και τα σταματήματα και τα καραγκιουζλί και αυτά δεν.
1: Εντάξει, αυτό τώρα το έχουν κόψει. Δεν μπορεί να σταματήσει να πες. Νομίζω απαγορεύεται.
0: Ναι, εντάξει, αυτό που κάνουν μικρά βήματα αργά και αυτά.
1: Δεν το κάνουν στο τελευταίο βήμα, το κάνουν στο πρώτο τελευταίο.
0: Όλες αυτές οι ηλικιότητες δεν τι αντέχουν. Και τις περισσότερες φορές που τα κάνουν τα χάνουν κιόλας και γελάνε μαζί τους. Δηλαδή αυτό τα κάνουν κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι το ποσοστό των χαμένων πέναλτι είχαν πολύ όπως θα έχει πάρει. Δηλαδή παίζουν στοίχημα κτλ. Και παρακολουθούν τα παιχνίδια που παίζουν. Χάνονται πολύ πιο εύκολα πέναλτι από ό,τι χάνονταν παλιά. Αυτό κάτι σημαίνει. Ότι από τότε που αρχίσανε τα κλονιλίκια με τις χώρες, τα περπατήματα. Ναι.
1: Και αυτό το από τον τερματοφύλακα το πείτε.
0: Όχι, για τα πέναλτι ειδικά λέω. Εντάξει, το
1: πείτε. Ναι. Εν τω μεταξύ, παρατήρησα, τους βλέπω περιστασιακά τους αγώνες, γιατί νευριάζω, ας πούμε, και ήξερα τι παιχνίδι θα είναι. Σου λέω, έλεγα ότι θα έρθει 1-0, απλά δεν τον πλησιάζω τον Ολυμπιακό. Μπορεί να είναι 5-0 στο 20, άμα τον παίξω over 5,5 θα μείνει εκεί. Και το ξέρω και δεν τον ακουμπάω. Είδα όμως, είδα την πρώτη χαμένη ευκαιρία του Ελκαμπή και τον έπιασε η τηλεόραση και είδα ρε φίλε το άγχος του. Ποιος τώρα Ελκαμπή που δεν... Δηλαδή, ο Ελκαμπή δεν έχει να αποδείξει κανένα τίποτα. Για μένα.
0: Άκουσε με, Κωστή. Το άγχος του επιθετικού, ακόμα και αν είναι το μεγαλύτερο center forward του κόσμου, όταν θα πέσει, γιατί όλοι οι επιθετικοί στον πλανήτη δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην έχει περάσει περίοδο που δεν του μπαίνει τίποτα, όπου μπορεί να είναι στο ένα μέτρο το άγχος, ακόμα κι αν είσαι ο υπερσκόρερ με τα, ξέρω εγώ, 500 γκολ, 300 γκολ σε ένα πρωτάθλημα, 200 γκολ σε ένα πρωτάθλημα, θα περάσει μια περίοδο που η μπάλα δεν θα μπαίνει ό,τι...
1: Άμα συνεχίσω θα καταλάβεις, θέλω να πω. Όλοι έχουν άγχος και το ξέρω. Δεν πάνε να παίζουν και στην προπόνηση μπορεί να έχουν άγχος.
0: Κάσεις 35, 40, 50, ναι. Όσο και να
1: θέλω να πω ότι πέρυσι, αν θυμάσαι, ο Ολυμπιακός και οι παίκτες του Ολυμπιακού χάσανε κάτι γκολ που δεν χάνονται και είχαν οι παίκτες τρομερό άγχος και δεν θέλω να συνεχιστεί και φέτος. Αυτό θέλω να πω. Και δεν πιστεύω ότι ο Μπεντιλίμπαρ είναι προπονητής που τους αγχώνει. Ίσα ίσα τους ελευθερώνει τους παίχτες, γιατί μιλάει πολύ ελεύθερα και μιλάει πολύ ειλικρινά. Κάτι άλλο γίνεται μες στην ομάδα και μακάρι να μην συνεχιστεί. Έτσι.
0: Έγινε Κωστή, να πάμε παρακάτω.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Την άλλη συζήτηση με τον Νίκο θα την κάνουμε άλλη φορά. Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι.
0: Μένα, φίλε μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε Κωστή, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
2: Καλή σεζόν, να έχουμε.
0: Καλή σεζόν.
2: Είμαι ο Ανδρέας από την Παιανία.
0: Γεια σου, Αντρίκο, να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Είναι η δεύτερη φορά που σε παίρνω.
0: Να είσαι καλά.
2: Παίρνω όποτε βγαίνεις στις εκπομπές. Έγινε.
0: Mm-hmm.
2: Τι άλλο θα ήμουν. Είναι εδώ την περίσσα μου στον πλάτανο από κάτω. Ήθελα να πω, 90 μέρες μετά βρεθήκαμε πάλι μαζί. Όχι μαζί με σένα, αλλά
0: ναι, με τους
2: μαζί με φίλους, συνοπαδούς, mm-hmm. στην πιο όμορφη πόλη του κόσμου, στη Φιλαδέλφεια, στο γηπεδάκι μας. Ωραία περάσαμε. Πολλές ημέρες της αποχής. Ωραία πραγματάκια είδαμε. Πίστη έχουμε στην ομάδα, στήριξη έχουμε, το ξέρει όλος ο πλανήτης πλέον αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά που δεν είμαστε μαζί. Με την ομάδα. Δεν ήθελα κάτι συγκεκριμένο να πω. Ήθελα να πω ότι θέλω να ευχηθώ σε όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων να έχουμε μια καλή χρονιά, χωρίς βίες, χωρίς ακρότητες.
0: Και ωραία εικόνα που ήταν και ο οπαδί του
2: Ιρακλή. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εγώ θέλω να έρθει ο οπαδός του Παναθηναϊκού, ο οπαδός του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Ιρακλή, όπως ήταν σήμερα, 500 άτομα που ήρθαν οι Ιρακλήδεις. Πολύ ωραία ήταν. Αυτό είναι η υγεία, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι μεγαλώσαμε όλοι εμείς που είμαστε γεννημένοι το 70 και μετά.
0: 70 μέχρι 90, βαριά 90, μέχρι 85.
2: Αυτές τις εικόνες έχουμε. Έτσι αναρωθήκαμε όλοι, υποστηρίζοντας τις ομάδες μας, με σεβασμό στον αντίπαλο, με βία, με λεκτική βία, ως εκεί. Ξέρεις, αυτά τα...
0: Υπήρχε, ρε παιδί μου, γινόντουσαν κεφαλιά, αλλά...
2: Παιδικά, εδώ τώρα έχει...
0: Είναι ναι, άλλο, εδώ είναι άλλο πράγμα.
2: Εντάξει, δεν μας αντιπροσωπεύουν αυτά. Εμείς θέλουμε αυτό που είδαμε σήμερα, με οπαδούς άλλης ομάδας. Εντάξει, εμείς σαν πρεμιέρα, κακά τα ψέματα, χρόνια είχαμε να κάνουμε τόσο εύκολη πρεμιέρα. Πολύ σημαντική αυτή η νίκη, εν ώψη και της Τετάρτης. Έτσι... Εύκολη νίκη, αναμενόμενη μένα, αλλά πολύ πιο εύκολα από ό,τι το περιμέναμε όλοι μας. Αποτελεσματικότητα, η ομάδα ρόλαρε, έπαιξε, έβγαλε τα γκολάκια της, έκανε τις φάσεις της, σκοράνε επιθετική. Όλα αυτά ήταν πολύ ωραία για έναν άνθρωπο, για μένα προσωπικά, που περίμενα 90 μέρες για να τη δω live μπροστά μου.
0: Έτσι,
2: να,
0: πάω,
2: να μυρίσω το χορτάρι, να πιω την πύρα μου στη Φιλαδέλφεια, σε μια πόλη που ζει και αναπνέει για την ΑΕΚ, που παρεμπιπτόντως να τονίσω ότι είμαστε πιο ευλογημένοι οπαδοί όσοι υποστηρίζουμε την ΑΕΚ που έχουμε αυτό το γήπεδο σε αυτό το μέρος. Καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα το γήπεδο σε 5 λεπτά να γεμίζει ενώ είσαι δίπλα και πίνεις την πυρίτσα σου και μπαίνεις μέσα. Δηλαδή έχουμε ζήσει εμείς σαν την Κάνη, ήμασταν εμείς περισσότερο από όλους. Έχουμε γυρίσει όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Τηλιώσια, τι ο ΑΚΑ, τι από εδώ, τι από εκεί. Αυτό το πράγμα που έχει η Φιλαδέλφεια και τόσα χρόνια που χάσαμε, αυτά τα χρόνια που χάσαμε με το γήπεδο κλειστό, πόσα πράγματα θα είχαμε κερδίσει. Δεν πειράζει, δεν λέει κάτι αυτό. Εμείς είμαστε ρομαντικοί, είμαστε αυτοί που είμαστε, είμαστε ΑΕΚ, όπου και να είναι μαζί. Δεν ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένο, είμαι πολύ ωραίος
0: να
2: αναμονή.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ήθελα
0: να είσαι καλά.
2: Κάτι, κάποια πράγματα τέλος πάντων, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο και φέτος, αν πέρυσι ήταν μάγκικο το πρωτάθλημα, φέτος πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα είναι μάγκικο, θα είναι απλά πιο εύκολο.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα
2: καλή
0: πολύ.
2: Καλή χρονιά και υγεία.
0: Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Γεια.
0: Παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλοι.
3: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Να είσαι καλά. Χρόνια. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ και μια βούληση, σας ακούω κατά σε διάφορα χρονικά διαστήματα, γιατί είστε πάντα αντικειμενικός φίλαθλος της ΑΕΚ και στα υπέρ και στα κατά της ομάδας σας και μπράβο σας, γιατί εφαρμόζετε τη δημοσιογραφική διοντολογία και όχι τον κυτρινισμό και πάλι μπράβο σας. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μου, θα ήθελα περισσότερο φιλάθλους της ομάδας, σαν λίγο πιο παλαιός, να συγκρατήσουν τη δικαιολογημένη οργή που έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη το βράδυ, γιατί η εσωστρέφεια είναι ο χειρότερος εχθρός μιας ομάδας. Πολύ καλή η αυστηρή κριτική, μπορεί να γίνει ακόμα πιο αυστηρή, γιατί οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν χίλια δίκια να διαμαρτύρονται, αλλά να μην υπάρχει και ισοπαίδωση. Την Πέμπτη, αν συμβεί αυτό που απεύχονται όλοι, θα είναι ο πιο ντροπιαστικός αποκλεισμός στην ιστορία της ομάδας μας, χειρότερος ακόμα και από την καμπάλα που έχει αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός επί Αναστασίου, ή επί τη, θυμάμαι και τον αποκλεισμό με την τουριστική ομάδα της Μακάμπι Χάιφα επί του κ. Γιωβάνοβιτς, ας πούμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτή την ομάδα που με τα βία στα γλίτωνε τον υποβιβασμό στην εθνική μας κατηγορία, θα είναι η ντροπιαστικότερη στιγμή στην ιστορία της ομάδας και ελπίζω να μην συμβεί. Αλλά για να μην συμβεί αυτό, ελπίζω ο κ. Κοτσόλης και ο κ. Νίστρουμ να είδανε τα χαφ που έχουν τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Ολυμπιακός. Και μπράβο στον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ που φέρνει παίχτες. Δηλαδή σήμερα βλέποντας τον Ούγκρο αυτόν, τον Βιτάλ, σαν να κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Μου θύμισε τους παίχτες που είχε ο Παναθηναϊκός στη δεκαετία του 90 με Σπύρο Μαραγκό, Αντωνίου, τον Μπάρ Γεωργακόπουλο και όλους αυτούς τους χαφ. Γιατί εμείς οι παλαιοί πάντα
0: λέμε. Η Μαγιάρη, κάνετε πολύ καλά που το επισημαίνετε. Μπορεί να είμαστε και η ίδια ηλικία, μπορεί να είστε λίγο μεγαλύτερος από μένα και να τα θυμάστε και καλύτερα. Εγώ είμαι το 75, ας πούμε, 51. Η Μαγιάρη είναι old school που λέμε, είναι παλιά σχολή.
3: Ναι.
0: Και σου βγάζει αυτή την ανάμνηση, ρε παιδί μου, με τα σύγχρονα χαρακτηριστικά,
3: ναι,
0: που έχουν οι ποδοσφαιριστές.
3: Ναι.
0: Αλλά οι Μαγιάροι πάντα το έχουν αυτό. Είναι μπαλαδόροι, ρε φίλε.
3: Η αποσύνομη για διακοπή. Η απόκτησή του όμως συγκεκριμένου.
0: Ό,τι ψάχτηκε, ναι. Και μια έξυπνη αγορά, ναι.
3: Είναι απόρρια αποτέλεσμα ενός πολύ σωστού σκάουτινγκ, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, ναι.
3: Με αυτό είναι το θέμα. Ότι εμείς σας λέω οι παλαιοί Παναθηναϊκοί και γενικά οι φιλάθλοι λέγαμε πες μου τα χαφ σου για να πούμε τι ομάδα έχεις. Η ΑΕΚ στους ήδη καλούς χαφ που έχει πήρε ακόμα καλύτερους με την απώλεια βέβαια του Πινέδα, που όμως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα αποδεχτεί πολύ καλύτερος και θα το δείτε αυτό, ας πούμε, στην πορεία του χρόνου. Αυτά πρέπει να τα δει και ο κύριος Κοτσόλης, όσο για τον κύριο Νίστρουμ, ας πούμε, ο οποίος δεν μπορούμε να τον κρίνουμε τον άνθρωπο, έτσι είναι, ούτε ένα μήνα, αλλά μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι μας έχει παρουσιάσει κάτι. Τι να πω, μακάρι να διαψευτούμε και να μην συμβεί αυτό που απέφχεται όχι μόνο η ομάδα του Παναθηναϊκού, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί η πρόκριση, όπως ξέρετε, δίνει βαθμούς στην χώρα. Δίνει βαθμούς στη χώρα. Ακόμα και οι ισοπαλίες δίνουν ελάχιστους βαθμούς. Δηλαδή, τώρα τι να συζητάμε, ας πούμε, η ομάδα του Παναθηναϊκού να προκρίνεται στην παράταση επί του μεγαθύριου που λέγεται ΤΣΕΚΑ, πώς λεγότανε,
0: ή επί
3: αυτής της ομάδας. Δεν είναι, δηλαδή, δεν ταιριάζει στο DNA του Παναθηναϊκού αυτό. Λοιπόν, ο κ. Κοτσόλης θα πρέπει να ενεργήσει άμεσα. Ακούω για δύο παίκτες. Ο Παναθηναϊκός θέλει δύο παίκτες προσωπικότητας και ποιότητας στα χαφ. Από πέρσι το φωνάζει όλος ο κόσμος. Από πέρσι. Δηλαδή, να πω και κάτι άλλο. Που δεν είμαι και φαν του ιδιαίτερα.
0: Το βασικότερο.
3: Ο κ. Μπακασέτα στο συγκεκριμένο Παναθηναϊκό δεν άξιζε να παίζει? Αυτή τη στιγμή σας ρωτάω. Να το πάρουμε διαφορετικά.
0: Σε γενικές γραμμές. Αν θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό, όχι. Για τα συγκεκριμένα παιχνίδια μπορεί να ήταν απαντήσει. Γιατί
3: για
0: το λέω αυτό? Γιατί το θέμα της προσωπικότητας είναι το εξής. Είναι ότι πρέπει να υπάρχει. Κοιτάξτε τι έχει γίνει στον Παναθηναϊκό. Αυτό που έχω αντιληφθεί εγώ τουλάχιστον στα παιχνίδια τα συγκεκριμένα. Αυτά τα νοκάω τώρα για το conference. Έχει εστιάσει πολλές φορές η τηλεόραση,

0: πει ο Παναγιώτης, ξέρω εγώ, βγείτε πιο μπροστά. Αλλά αυτό πρέπει να το, να το έχει μέσα του κάποιος ο μέσος που θα το κάνει. Δηλαδή, ο μέσος που δεν έχει την προσωπικότητα ακόμα να το κάνει αυτό.
1: Αυτό φωνάζει όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
0: Δεν μπορεί, και δηλαδή, και να του μιλήσει ο προπονητής και να του μιλήσει ο στόπερ και να του μιλήσει ο τερματοφύλακας. Δεν μπορεί, εκείνη την ώρα είναι σαν να έχουν παραλύσει τα πόδια του. Από φόβο.
1: Φωνάζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από πέρσι κιόλας ότι η ομάδα χρειάζεται παίχτες αξίας και προσωπικότητας και ποιότητας. Όπως είχε πει και ο κ. Συγγνώμη. Ήταν λάθος η εκτίμηση του κύριου Μπενίδα για το συγκεκριμένο παίχτη τον Καμαρά. Ήταν λάθος. Βγαίνουν κάποιοι και λένε ναι, το ίδιο λέει για τον κύριο Γιάγκου. Βλέπετε όμως ότι τον Γιάγκου δεν τον βάζει σε δύο παιχνίδια. Αρχικά είναι δεκάδα ο τίγνος προπονητής. Χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία του έτσι. Η ομάδα χρειάζεται χαφ.
0: Ο Γιάγκου θα πρέπει πρώτα. Θα πρέπει
1: aggressive hat, half skill παίκτες. Και στο κάτω-κάτω α δει και κάποιο σουβάρι.
0: Τι γίνεται με πολλούς προπονητές που δεν το καταλαβαίνουν οι Έλληνες φιλάθλοι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εάν σε έναν προπονητή που είναι πολύ φτασμένος ή ήταν σε κάποιο διάστημα της ζωής του πάρα πολύ φτασμένος, ο οποιοσδήποτε παίκτης, ακόμα και αν είναι ο πιο τριπλαδόρος, μάγος, ξέρω εγώ, ξεσηκωτικός παίκτης του κόσμου, αν τακτικά δεν του υπηρετεί αυτά που θέλει, δεν θα τον βλέπει καν. Δηλαδή δεν πάει να μπορεί ο Παναγιώτης να περάσει 10 αντιπάλους ας πούμε, και να μπει με την μπάλα στα δίχτυα, αν τακτικά δεν του κάνει αυτά που θέλει ο προπονητής που έχει, ρε παιδί μου, μια μεγάλη διαδρομή συμπροπονητική, δεν θα τον βάλει ποτέ. Δεν είναι ότι δεν ξέρει ο Μπενίτεθ ότι ξέρει μπάλα ο Γιάγκουσιτς. Το καταλαβαίνει, δεν είναι κουτός.
1: Ξέρει όμως,
0: θα σας πω κάτι πολύ απλό. Ο Παναθηναϊκός, από την ώρα που μπήκανε μέσα, το συγκεκριμένο δίδυμο επιθετικών, επειδή ο Ντέσσερ στο παιδί δεν μπορεί ακόμα να κρατήσει την μπάλα, να απασχολήσει.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ραστούντερ δεν είναι τέτοιου είδους. Και μπήκε και ο Γιάγκουσιτς που δεν ήξερε πού βρισκόταν και πού πατούσε όταν μπήκε αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός, το είπα, από την ώρα που έγιναν οι αλλαγές, έπαιζε με 8 ποδοσφαιριστές προχθές. Με 8.
1: Ναι, αλλά.
0: Με 8, οι άλλοι παίζανε 11 και ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 8.
1: Ναι, αλλά δεν είναι κάποιο μεγαθύριο τώρα οι άλλοι.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Όταν μένουν τρεις λιγότεροι. Και εραστέχνες να πούνε με επαγγελματίες, άμα μείνουν 8 με 11, οι άλλοι είναι τρεις παραπάνω όμως.
1: Ναι, σωστό, σωστό αυτό. Σωστό, αλλά βλέπω ας πούμε ότι λένε παραδείγματος χάρη κάποιοι ότι φτιάχτηκε η άμυνα. Μα η ομάδα έχει δεχτεί 7 γκολ σε 5 παιχνίδια. Δεν θυμάμαι στην
0: ιστορία. Ναι, αλλά δεν είναι. Ξέρετε, υπάρχει ένα οξύμορο. Θεωρώ ότι την κυρία ευθύνη δεν την έχει το κέντρο της άμυνας, αλλά την έχουν πρώτα απ' όλα η ανασταλτική λειτουργία του κέντρου του Παναθηναϊκού και η ακραία αμυντική. Δηλαδή,
1: υπάρχει κάποιος aggressive παίκτη στον Παναθηναϊκό στα χάρτια, δεν τον έχουμε δει. Κάποιος παίκτη, έχετε δει κάτι στα 5 παιχνίδια.
0: Προχθές όμως, για να μην είμαστε άδικοι, αυτό που όφιλε να κάνει ο προπονητής ήταν να τους αντικαταστήσει. Δηλαδή στο παιχνίδι τους, ο Τσιριβέγια που λέμε, ας πούμε, ότι, που έλεγε ο προηγούμενος κύριος ότι δεν κάνει και τα λοιπά, δεν ήταν κακός, ήταν από τους καλούς στο προχθεσινό παιχνίδι.
1: Πράγμα,
0: αλλά έπρεπε να αντικατασταθεί. Γιατί το παιδί ταύτισε. Δεν μπορούσε άλλο.
1: Επίσης ένα άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι αυτή η συνηθισμένη δικαιολογία των παιχτών των ελληνικών ομάδων. Βαριά λέει τα πόδια. Εγώ δεν είδα να έχουν βαριά πόδια ούτε οι παίχτες στην Αϊμέγγεν, ούτε τη Σάντερλεχτ, ούτε ακόμα τη Πάφου που είχα δει κάποια στιγμή με τον αγώνα που έπαιξε, νομίζω, με την Αμό Κιέβου, τη Κυπριακή Πάφου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η δικαιολογία συνέχεια, ας πούμε.
0: Εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να τα ακούσουμε και εμείς ως χώρος.
1: Τι να πω, ας πούμε τώρα, ή αυτό που λένε κάποιοι από τους. Γι' αυτό σας λέω ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει χιλιάδες, αλλά να μην φτάνουμε στην ισοπαίδωση. Έτσι, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και ελπίζω να αποκτηθούν χαφ ποιότητας προσωπικότητας. Ακούει κανείς από τον κύριο Κοτσόλη και τον κύριο Νίστρουμ? Ακούει τον κόσμο του Παναθηναϊκού που μιλάει με την καρδιά του και με την αγάπη του για την ομάδα? Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος

0: Μπήγουν σπορ FM 94,6, 2,15,79, 2,3, 4 και 5. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Πώς σας.
0: Έλα Ζωή, τι έγινε. Καλησπέρα.
1: Πώς είσαι.
0: Πώς είσαι.
1: Ζέστη κάνει.
0: Έχει πολύ και υγρασία έχει πολύ.
1: Και υγρασία πάρα πολύ. Όταν θα τελειώσει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν πήγε άσχημα το καλοκαίρι από τη ζέστη. Τώρα, αν φορτσάρει λίγο τέλος Αυγούστου, εντάξει, δεν έμεινε και πολύ. Έχει μικρή νίκη μέρα σχετικά, σιγά-σιγά. Ξέρεις, δεν είναι τόσο ρε, παιδί μου. Όταν κάνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ο φίλος δεν παλεύεται.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Είδα το παιχνίδι, το είδα όλο. Κοίταξε να δεις. Μ' άρεσε και ο Γκαρέτσας και ο Κωνσταντέλια. Έπαιξαν πολύ καλά.
0: Εντάξει, ο Ντέλιας Δερφίλ είναι... Ο Πιτσιρικάς έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει. Αλλά άλλο, ο Ντέλιας είναι... Έχει άλλο αέρα, Δερφίλ είναι και πιο μεγάλος. Εντάξει, τώρα τους έκανε εκεί, τους έκανε... δύσκολα.
1: Ναι. Δεν καταλαβαίνω εκεί την πάγια, γιατί δεν παίρνουν τέρματα μεταξύ. Ακόμα με το... Μία μεταγραφή έχει κάνει όλη η Λιμπάγια.
0: Ναι, τον Μπράουν τον οποίο τον είχε κλεισμένο από καιρό, γι' αυτό δεν τον είχα αναφέρει την άλλη φορά. Το Μπράουν ήταν από το χειμώνα κλεισμένος, το αριστερό μπακ της Φραγκφούρτης. Αν θυμάμαι κάποιον, δηλαδή τον είχε κλεισμένο πριν τελειώσει η σεζόν ότι θα τον πάρει.
1: Τον είχε κλείσει από το Γενάρη.
0: Από το Γενάρη. Ναι, και τον είχε αφήσει δανεικό. Ναι. Γι' αυτό δεν ήταν μεταγραφές αυτής της περίοδου.
1: Ναι, αυτή η περίοδο δεν έκανε ούτε μια μεταγραφή. Εντάξει, θα πω. Εκείνοι ξέρουν καλύτερα, πάντως εγώ πιστεύω ότι τέρμα χρειάζεται.
0: Η United με απογοήτευσε πολύ το μεσημέρι που είδα το δεύτερο ημίχρονο.
1: Το είδα και εγώ. Τα είδα, τα περισσότερα τα είδα. Αλλά...
0: Πάντως από το σετ των αυτών των ομάδων τέλος πάντων που διεκδικούν θέση Champions League ή ξέρω εγώ ονειρεύονται κάποια στιγμή να χτυπήσουν πρωτάθλημα, από αυτούς που είδα σήμερα, είδα και τότε να μάζεψε, η United μάζεψε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Πέρα από την πάρα, εμείς παραπονιόμαστε την Bayern και η Real δεν είναι καλά, Κώστα.
0: Να πω γιατί δεν το είπα, το έγραψα στο δελτίο, αλλά δεν το είπα γιατί τέλειωσε μετά το παιχνίδι γύρω στο 10.30 με γκολ σε 91 του SP.
1: Να πω και η διαιτησία όταν έπρεπε με πλάγιο τρόπο ότι κράτησε τη Real. Πολλά φάλα ενέδωσε στην Εσπανιόλ. Δηλαδή, ουσιαστικά όταν επιτεθόταν η Εσπανιόλ ήταν φάλα τη Real και
0: δεν τα δίνει.
1: Έδινε την πάρα τη Real. Εντάξει τώρα να πούμε. Με πλάγιο τρόπο η διαιτησία κατάφερε και δώσε το παιχνίδι στη Real. Και όταν κάνανε καθυστέρηση τη Real, σφύριζε το αδιάφορο τύπος, να πούμε. Εντάξει τώρα να πούμε. Ήταν πρώτο παιχνίδι για τη Real και έπρεπε να νικήσει οπωσδήποτε. Για να μην λέμε ότι γίνονται μόνο εδώ.
0: Καλά στην Ισπανία έχουν πολύ θέμα με τη διαιτησία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Ναι, δεν ξέρω το μπάσκετ το παρακολουθώ, αλλά το ποδόσφαιρο...
0: και στο μπάσκετ έχουν και εκεί, άστο, γίνονται και είναι και αυτοί, είναι άστο.
1: Καλύτερα να σου πω κάτι. Ώρες, καλύτερα να σου δώσουν ένα ανύπαρκτο πέναλτι, παρά να σου κάνουν αυτό το σπάσιμο λίγο.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Εντάξει, το πέναλτι είναι πιο καταδικαστικό, αλλά είναι πιο καταδικαστικά στο μυαλό σου το να... προσπαθείς να κάνεις κάτι και 10 φορές να σε κόβουν, ας πούμε, για να μην σου δίνουν ούτε φάουλ.
1: Ναι, εσύ, δεν είναι ότι...
0: ναι, εκεί τρελαίνεσαι, λες, ναι, τι γίνεται τώρα.
1: Δεν είναι...
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω όποιος έχει παρακολουθεί το παιχνίδι, ότι... Αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν υπήρχε. Συγχάρηκα το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, καλά, είχαμε χάσει και εμείς την μπάλα εδώ τώρα. Πέφτανε τα μάτς μαζί. ΑΕΚ, Άρης, Ολυμπιακός, μετά... Είχε και την Μπάγερ, μετά είχε τα αγγλικά, τα ισπανικά, γίνεται χάνει την μπάλα τώρα.
1: Αυτό έγινε από το...
0: Εγώ κοίτα, άρχισα να βλέπω πολύ Μπάγερ από την ώρα που μπήκε ο Κωνσταντέλια στο δεύτερο μήκρο. Δηλαδή, εκεί λέω τώρα θα κάθω μόνο και μόνο για να δω τι θα σκαρώσει στους δόλιους εκεί που έχει Μπάγερ πίσω. Για να γελάσω δηλαδή πιο πολύ. Θα τους κάνει λέω τους ταλέπορους, θα μπει μέσα ο Κωνσταντέλια, μπα να τον γυρίσει και μόνος του.
1: εγώ το
0: γιατί δηλαδή, τώρα, να σου πω και κάτι. Για να δεις τώρα, ήμουν σίγουρος ότι θα μπει και θα τους ταλαιπωρήσει.
1: Και εγώ ήμουν.
0: Δεν είναι σε κατάσταση. Δηλαδή, τώρα το να μπει ένα σπίτι με όλα αυτά που γίνανε, δεν λέμε τεράστιο ο Κωνσταντέλιας ποδοσφαιρικά. Αλλά τώρα πάει να παίξει και μπαίνει αλλαγή πρώτο του λεπτά απέναντι σε ομάδα που ρε παιδί μου ήταν στο κατόφλι να παίξει τελικό της Champions League. Και ξέρεις ότι θα μπει μέσα και θα τους ταπεινώσει, ας πούμε, τους αμυντικούς ή τα χαφ, ξέρω, και τα λοιπά.
1: Άσχετα από αυτό, εγώ σου λέω ένα πράγμα. Με τις ομάδες, επειδή βλέπουμε.
0: Εγώ αυτό έλεγα και στον Παναγιώτη στο διέλμα. Αυτό το πρωτάθλημα που είναι τώρα, όπως είναι το γερμανικό, οι τρίπλες που θα κάνει ο Κωνσταντέλια, θα έχουμε 3-4 highlight κάθε αγωνιστική που θα τους ρίχνει κάτω.
1: Το θέμα είναι ότι το πρωτάθλημα που είναι να το πάρει η Μπαγιέρν, εγώ το βλέπω ότι θα πάει ψηλά στο Champions League. Δεν είναι ότι τις βλέπω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, πρέπει να τα δουλέψει λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και δεν αρκεί τώρα να παίρνει το πρωτάθλημα στη Γερμανία.
1: Όχι, δεν άρχισε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν τις βλέπω και τις άλλες. Πώς να σου πω, αν έχεις διάρκεια.
0: Φαντάσου στην Αγγλία, εγώ μέχρι τώρα δεν βλέπω κανένα να μπορεί να. Από αυτά που είδα σαν πρώτη εικόνα σήμερα, εντάξει, τότε να δεν την είδα. Είδα σε δύο στιγμές τα γκολ που έφαγε. Δεν με πείθει ακόμα κανένα ότι. Ακόμα για την ομάδα μου το λέω, δηλαδή στην Αγγλία, τη Λίβερπουλ, ότι μπορεί κάποιο να χτυπήσει. Δηλαδή αυτό που έχει η Άρσεναλ τώρα. Η Arsenal έχει πυρηνικό πλουστάσιο, δεν είναι ομάδα τώρα.
1: Αν εξαιρέσεις την Arsenal.
0: Γι' αυτό είναι. Η Arsenal μπορεί να είναι το πιο grand favori από τα πρωταθλήματά της, σε απόσταση δηλαδή αυτά που έχουν σε υλικό. Τώρα, αν κάνει κανένα θέμα ο Τσάμπε Αλόνσο, δεν ξέρω. Μόνο σε αυτό μπορεί να ποντάρω δηλαδή. Να το κάνει κάποιο άλλο. Ο Ιραόλα τώρα για να συμμαζέψει τη Λίβερπουλ πως είναι. Πιστεύω ότι θα σοβαρευτεί λίγο αμυντικά. Αλλά ακόμα δεν μου έχει δείξει κάτι ότι.
1: Εάν δεν συναντηθούν μεταξύ τους.
0: Τώρα το Champions League είναι άλλη φάση.
1: Οι τρεις αυτοί πάλι, Arsenal, Bayern, Paris θα είναι στους τέσσερις. Δηλαδή και η Paris παίζει με το ίδιο υλικό, το ίδιο προπονητή. Δεν κάνει τις τρελές μεταγραφές. Έχει συνοχή σαν ομάδα. Γι' αυτό σου λέω, αν δεν πέσουν νωρίτερα, δύο από τις τρεις μεταξύ τους, δεν βλέπω πώς γίνεται να μην πάνε στους τέσσερις. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι... το επίπεδο έχει πέσει αντί να ανέβει, Κώστα. Για μένα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνεται όλες οι ομάδες.
0: Έγινε ζωή μου, να πάμε και παρακάτω γιατί είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Θυμίζω ότι από σήμερα έχουμε μία φορά το Σαββατοκυριακό. Δηλαδή, πάρετε και αύριο πήρατε σήμερα για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και τα λοιπά. Τώρα είμαστε σε κανονική ροή σεζόν. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Σάκης από Σπάρτη, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Σάκη μου. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Γύρισα πριν από λίγο από το γήπεδο στην Τρίπολη, είχα πάει και εγώ να δω την Καλαμάτα. Μεγάλη υπόθεση για την Πελοπόννησο να έχει δύο ομάδες στην Άλφα Εθνική. Ρε φίλε, άκουγα γενικά την ανάλυση και Sport FM και στην ΕΡΑ. Δεν άκουσα πολλά σχόλια για τη διαιτησία μας του διαιτητή στο παιχνίδι.
0: Ναι, εγώ έβλεπα την ΑΕΚ.
2: Ναι,
0: επειδή,
2: ναι, λογικό.
0: Επειδή υπέπεσε στην αντίληψή μου και τα δύο, έχει χάσει και τις δύο φάσεις που τη μία και το πέναλτι έχει χάσει.
2: Ακριβώς. Γενικά τα πέναλτι
0: έχει χάσει το ότι είναι έξω από την περιοχή το άλλο νομίζω. Σωστά θυμάμαι ότι
2: ναι,
0: είναι ένα εκτός
2: περιοχής. Σωστά, εκτός περιοχής. Πεντακάθαρα εκτός περιοχής, έτσι, είναι μπροστά από τη φάση. Εν τω μεταξύ μου κάνει εντύπωση πως δεν συμμετέχουν και οι επόπτες. Δηλαδή...
0: Και γενικά έχει χάσει
2: γενικά
0: πάρα πολύ πράγμα.
2: Πολύ παθητική διαιτησία.
0: Ναι.
2: Πολύ παθητική διαιτησία. Γενικά έχει χάσει πολλές μονομαχίες. Υπάρχει μια κλωτσιά στην κόκκινη που παίρνει ο Μπόλιβαρ, που γίνεται ένα μαρκάρισμα πάνω στο Κατάλντι, που κάνει ένα ψαλιδάκι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, νομίζω το back του Άρη, και πάει να κάνει ένα αέριο ψαλιδάκι και την τσιμπάει με το κεφάλι ο κατάλληλη και τρώει κλωτσιά στο κεφάλι, είναι κόκκινη αυτό. Η οποία κόκκινη έγινε κίτρινη και γίνεται μετά η μανούρα με το Ράσιτς και τον Μπόλιβαρ και τρώει την κόκκινη ο Μπόλιβαρ. Πολύ έξυπνα ο Ράσιτς πάει, κάτι του λες αυτή ο άλλος. Τέλος πάντων, τσίμπησε. Ένας Ράσιτς ο οποίος μίλαγε ασταμάτητα στο διαιτή, το καταλαβαίνω αρχηγός, okay. Στον πειθαρχικό έλεγχο στον Άρη πάρα πολύ τον πήγαινε.
0: Είσαι Παναθηναϊκός, ναι. Είσαι
2: Παναθηναϊκός. Είμαι Παναθηναϊκός, ναι. Είμαι Παναθηναϊκός.
0: Περίμενε τώρα. Ξέρεις πώς κάνω τη σύνδεση εγώ, θα σου πω κάτι. Ακόμα ναι. Και αυτό που κάνει ο Ράσιτς, επειδή πρέπει να είσαι και προσωπικότητα, είναι αυτό που συζητούσαμε με τον προηγούμενο φίλο του Παναθηναϊκού που είχε πάρει, όχι το παιδί πριν, και ο Ζώης Παναθηναϊκός είναι, mm-hmm. που ήταν στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου. Mm-hmm. Η προσωπικότητα, ακόμα και στη μουρμούρα του διαιτητή, μπορεί να αλλάξει τη ροή, όχι των στηριγμάτων. Κατάλαβες που είναι η προσωπικότητα. Δηλαδή ο Ράσιτς, για το δικό μας, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι προσωπικότητα, είναι πολύ σοβαρός παίκτης.
2: Είναι και τρομερός παίκτης μέσα στο γήπεδο. Απλώς μου έκανε εντύπωση.
0: Απλά βλέπεις ότι και
2: σαν. Όταν πήγαινε το διαιτητή σε κάθε φάση, φίλε.
0: Ακριβώς. Όταν έρχεται και λοιπόν ψαρώνει ο διαιτητής εκεί, σου λέει τώρα είναι που είναι και το παρουσιαστικό του, ξέρω, είναι και θηρίο.
2: Είναι.
0: Τώρα ένας διαιτητής τώρα. Ψαρώνει. Ακόμα και αυτό λοιπόν. Ακόμα και κάποια. Αυτά τα σφυρίγματα που είχε προθέσει ο Παναθηναϊκός, που φυσικά ήταν πολύ άσχημα. Mm-hmm. Και αυτό επειδή κάποιοι νόμιζαν, ας πούμε, ότι τα λέγαμε επειδή, ξέρω εγώ, έχει κάποιος κανένα, δηλαδή παίρνω εγώ λεφτά από την Αργεντίνη, την Ομοσπονδία, από τη Γερμανική, από την Ισπανική, από την τέτοια το καλοκαίρι, γιατί είχαμε και αυτά. Δεν φτάνουν για τα δικά μας που πλακωνόμαστε εντός εισαγωγικών. Δηλαδή έχουμε και την Αργεντινή, την Αγγλία, τη Βραζιλία και την Αίγυπτο, ξέρω εγώ. Ο συγκεκριμένος που σας έπαιξε εσάς την Πέμπτη τον Παναθηναϊκό. Ήταν ο βαρίστας του Αργεντινή-Αίγυπτος, που έγινε της κακομοίρας.
2: Που έγινε της κακομοίρας. Το ξέρω. Θα πήγαινα.
0: Τώρα μιλάμε τώρα για. Μιλάμε για περίπτωση τώρα.
2: Ναι, άνοιξα την κουβέντα τώρα για την Καλαμάτα. Θα ήθελα να πω έτσι ένα-δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό, πολύ, πολύ γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήγα σαν Πελοποννήσιος και εντάξει, έχω καλαματιανούς πολλούς φίλους και πήγαμε εκεί παρέα, το είδαμε το παιχνίδι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η διαιτησία. Ένας πολύ κακός διαιτητής, στον πειθαρχικό έλεγχο.
0: Ναι, στον πειθαρχικό και όσο πρόλαβα να δω λίγο έτσι κλεφτά, τίποτα, έχει χάσει την μπάλα.
2: Ναι, έχει χάσει την μπάλα. Έτσι, έχει χάσει την μπάλα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, η Καλαμάτα πιστεύω και επειδή την χάνει, να είμαι και εγώ ποδοσφαιριστής στο τοπικό και προπονητής, εν πάση περιπτώσει, και ξέρω και τον προπονητή της, είναι πολύ καλός και δουλευταράς προπονητής. Και πιστεύω ότι δεν θα σωθεί, εγώ πιστεύω. Και θα σωθεί και σχετικά γρήγορα.
0: Κοίτα, είναι καλή ομάδα από το πρώτο δείγμα που έχω και σήμερα. Απλά πρέπει λίγο να τακτοποιήσει το θέμα της άμυνάς και λίγο το προβάδισμα, πώς θα το διαχειριστεί.
2: Μέχρι τις γιορτές θα είναι γκολ-γκολ. Αυτό συζήταγα με τα παιδιά, yeah. με τους φίλους.
0: Είναι,
2: δηλαδή,
0: είναι πολύ
2: μέχρι
0: πιθανό.
2: Μέχρι τις γιορτές θα είναι γκολ-γκολ. Αλλά μπροστά, από τη μέση και μπροστά, για όσοι ξέρουμε από Καλαμάτα και πέρσι.
0: Φίλε, σεντερφοράρα, αυτός πήρε ο Βάργκας, είναι πολύ καλός.
2: Φοβερός.
0: Και με τον Πανετολικό φοβερός. Που είδα το μάτι ήταν πολύ καλός.
2: Φοβερός. Και τον Φοβηθά είναι πολύ και τα μπακ του. Ο Καλουτσικίδης, παρένθεση, ο Καλουτσικίδης.
0: Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ προχθές.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι ο Καλουτσικίδης σήμερα έκανε μέτριο και έως κακό παιχνίδι. Αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
0: Εντάξει, δεν είναι μικρός, είναι 25. Από ότι.
2: Ναι.
0: Προθέσει που το
2: ψάχνει,
0: είναι
2: 25.
0: Ναι, δεν είναι επιθυρικάς, δηλαδή να πει ότι είναι 19.
2: Δεν είναι επιθυρικάς. Όχι. Απλώς παίζει και αυτός σε μια κατηγορία και τώρα είχε λίγο άγχος σήμερα. Δεν ήταν τόσο καλός όσο είναι στην πραγματικότητα. Θα φανεί στην πορεία. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι η Καλαμάτα θα πάει καλά. Κλείνω τώρα την Καλαμάτα. Απλώς μου κάνει εντύπωση, θέλω να το πω για τη διαιτησία. Και πάω λίγο στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, συμφωνώ όπως όλοι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δύο χαφ, οπωσδήποτε. Υπήρχε ένα αφήγημα από την αρχή του καλοκαιριού ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει για ένα βαρβάτο οχτάρι. Έχει αποδομηθεί σιγά σιγά και όλο γυρίζουμε προς τα πίσω. Από το οχτάρι έχουμε πάει στο ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα εξάρι οπωσδήποτε και το βλέπει για το οχτάρι. Υπάρχει μία άποψη ότι επειδή πήραμε τον Κάγκουα, ο Κάγκουα θα παίξει 8. Εμείς περιμέναμε τον Γένσεν, ήρθε ο Κάγκουα και εμείς περιμέναμε ότι θα συνδυαστεί κάπως το δίδυμο με Κοντούρι και Καμαρά και βλέπουμε τον Τζιριδέγια να μην βγαίνει επιμετικά. Γενικά, αρχίσαμε καλά με τον Ίστρουπ. Και εγώ πίστευα, επειδή νέος προπονητής, να φύγει λίγο και το τοξικό κλίμα και όλα αυτά, και με τα φιλικά, έβλεπα και τις κινήσεις του Κοτσόλη, πίστευα ότι θα πάμε καλά. Τώρα με έχει μπερδέψει. Με έχει μπερδέψει και ο κόσμος Παναθηναϊκού είναι ένας κόσμος ο οποίος, καλά, σαφέστατα δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει υπομονή καθόλου και δεν ξέρω πόσο λίπος έχει να κάψει ακόμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι νωρίς και να δώσουμε χρόνο και είναι αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να προκριθούμε, όπως ενδιαφέρε και εσάς πέρσι την ΑΕ και προκριθήκατε. Και με ψιλοκακό ποδόσφαιρο, θυμάσαι πέρσι στην Κύπρο κλπ.
0: Προκριθήκατε και είναι προσπαθή η χρονιά. Μετά από ένα μήνα, το μάτς που έπαιξε που έδωσε τα πάντα η ΑΕ ήταν με την Άντελεχτ. Το 2-0 εδώ, το μέσα.
2: Ακριβώς. Απλώς έχω, εμείς θα πάμε εκεί, βλέπουμε ότι η ομάδα πονάει στα χάφ εδώ και αρκετά χρόνια. 3-4 χρόνια και λέω και λίγα. Το θέμα είναι ότι εγώ προσωπικά βλέπω ότι αλλάζει λίγο το αφήγημα. Και πάμε πίσω, δηλαδή πάμε προς τα πίσω τώρα, στο εξάρι. Δεν είναι το θέμα το εξάρι. Το εξάρι εντάξει. Παρένθεση, γιατί δεν παίζει ο Κουντούρης. Κλείνει παρένθεση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίζει ο Κουντούρης. Έχει δείξει πάρα πολύ καλό στοιχείο το παιδί. Και είναι και ένα χάφ το οποίο πατάει και περιοχή. Πέρσι έκανε τις τελικές του, έκανε τα σου του, πάταγε περιοχή. Λείπει ένας χαφ να πατάει περιοχή στον Παναθηναϊκό ή να είναι γύρω στην περιοχή να έχει ένα σουτ. Ο Καμαρά δεν σουτάρει, ο Τσιριβέγια δεν σουτάρει. Βρίσκονται σε επίκαιρη θέση και δεν σουτάρουν. Ψάχνουν να περάσουν την μπάλα μέσα. Λες και παίζουμε μπάσκετ, να περάσουμε την μπάλα στον ψηλό και να τη σπάσει ο ψηλό στα εξτρέμ. Και να παίξει τη σέντρα. Δεν μπορεί να σουτάρει ένας χαφ.
0: Να πάω, ευχαριστώ πάρα να πάω σε κάποιου ακόμα γιατί θα μα πει.
2: Έχει δίκιο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά. Χαίρετε.
3: Καλημέρα Κώστα μου, χρόνια.
0: Έλα Μπίλη μου, τι κάνεις?
3: Καλά, 5 λεπτά. Ακούω τι γίνεται, έχω να μιλήσω και ένα μήνα. Είναι do or die το match. Σήμερα δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα για να κρατήσουμε δυνάμεις και θα το κάνουμε. Θα τα παίξουμε όλα για όλα. Αν δεν τρώγαμε τον buzzer beater, κανείς δεν θα βγαινε στα ραδιόφωνα να μιλήσει και στις τηλεοράσεις. Γιατί γι' αυτό τη λένε στρογγυλή θεά Κώστα μου, γιατί θέλει να σε ευνοεί και η τύχη. Δεν είναι τόσο πολλοί μεταγραφές. Παίζονται 10 εκατομμύρια Κώστα μου που θα μπουν στα ταμεία του Παναθηναϊκού. Ελπίζω αλαφούζος να τα δώσει όλα στους παίχτες. Με έχει καλύψει πλήρως ο Παναθηναϊκός και οι παίχτες είναι μια καινούργια ομάδα που θέλει λίγο στρώσιμο. Δεν θα πάμε στην Τσεχία για διακοπές και ελπίζω να μπούμε στο γήπεδο και να έχουμε Ευρώπη και πιστεύω αυτά τα 10 εκατομμύρια που είναι να μπουν στα ταμεία θα μοιράσουν οι παίκτες μεταξύ τους. Και αυτό που λένε για τους δημοσιογράφους και για το Δεσίλα, εντάξει, ακόμα δεν είναι συνηθισμένος στην τηλεόραση ο Διονύσης ο Δεσίλας, τώρα είναι νουβ, αρχάριος.
0: Τι είπανε ρε φίλε, που ξέρω ότι είπαν, τι λένε.
3: Ναι, βγήκανε και βρήσαν τους δημοσιογράφους. Δεν φταίνουν τίποτα οι δημοσιογράφοι, ρε παιδιά. Εγώ σου λέω, Κώστα μου, αν δεν έπαιρνε τον buzzer beater θα γινόταν τόσο χαμός. Δεν θα είχαμε συν ένα γκολ.
0: Γιατί οι δημοσιογράφοι παίζουν τώρα, τι είναι καινούργια αυτό?
3: Όχι, γιατί λένε οι δημοσιογράφοι, λένε τα δικά τους. Ο καθένας έχει την άποψή του, ρε παιδιά.
0: Εδώ, άμα βάλεις 10 από την ίδια ομάδα, θα έχουν 11 διαφορετικές γνώμες και θα πλακωθούν και με τη γνώμη τους. Με τη γνώμη του ίδιου του εαυτού. Δηλαδή πρέπει να σου πούμε με τον δημοσιογράφο.
3: Δηλαδή τώρα συγκρίνεις τώρα το Διονύση, το Δεσίλα που ήταν στο ραδιόφωνο να περιγράφει.
0: Ο καθένας λέει τα δικά του πραγματικά. Αν θεωρείς εσύ ότι κάθεται κανένας από εμάς δηλαδή για να παίρνει
3: τηλεόραση. Ναι, δεν έχει σχέση ο Διονύσης ο Δεσίλας με τηλεόραση.
0: Μια χαρά σχέση έχει. Δεν ξέρω τώρα ούτε τι είπαν, ούτε τι να σου πω τώρα. Τώρα αν δεν αρέσει η γνώμη του καθενός, να
3: πει να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα περάσει, για πες τη γνώμη σου, αν δεν τρώγαμε τον buzzer beater θα βγαίνανε τόσο πολύ να κάναν τόσο χαμό.
0: Ναι, όχι ρε φίλε, ξέρεις ότι είναι καθορίζεται από το αποτέλεσμα, Βασίλη μου. Έλα, να πάω και παρακάτω. Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Θα μιλήσω η Δευτέρα με τον Ερατζιά.
0: Έγινε, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Παρακάτω. Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Έλα, φίλε μου.
4: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
4: Έλα, φίλε μου, Βαγγέλη, από τον τόμο τώρα πριν λίγο ήρθα από τον αγώνα. Ήμουνα μέσα με την Bayern.
0: Έλα, Βαγγέλη, έλα. Από τον Dortmund.
4: Ναι, ναι, ήμουνα μέσα στον αγώνα. Ήμουνα
0: πες,
4: τώρα
0: φίλε,
4: πριν λίγο.
0: Πες μας, τώρα από εκεί είναι εκεί να μας πεις. Εσύ έχεις να μας πεις.
4: Αυτό θα φέρω το τηλέφωνο.
0: Το καλύτερο τηλέφωνο είναι στο τέλος.
4: Φίλε μου, τι είδα τα μάτια μου. Τι είδα τα μάτια μου. Τον τέλεια δεν τον έχω ζει να παίζει live. Αλλά είναι απίστευτος. Τι παίχτης είναι. Τι πάλι έβγαλε μπροστά στον Κίμιχ. Μπήκε μέσα, άλλαξε όλο τον παιχνίδι. Όπως το είπες, πήγε να το γυρίσει μόνος του. Δεν υπάρχει ο Τέλειας. Δεν έχω ξαναζεί τέτοιον παίχτη. Μπορεί να έχω τρελαθεί γιατί είναι Έλληνας, αλλά φίλε μου, δεν έχω λόγια για τον άνθρωπο. Ο Τέλειας πήγε να το γυρίσει μόνος του. Μπήκε μέσα και σε σήκωσε όλη την G-Tribina που είναι το πέταλο. Πραγματικά απίστευτος. Και ο Καρέτσας σε σήκωσε το γήπεδο πραγματικά και οι δύο έπαιξαν πολύ καλά. Ο Τέλειας δεν
0: είναι. Ο Τέλειας είναι λίγο παραπάνω. Τώρα ακόμα ο άλλος είναι μικρός. Μπορεί να τον φτάσει, αλλά ο Τέλειας είναι άλλο πράγμα τώρα.
4: Τώρα σας καταλαβαίνουν στην Ελλάδα όταν λέτε το μεγαλύτερο ταλέντο είναι ο Τέλειας.
0: Εκεί, αυτοί να μου πεις τι λέγανε, οι γύρος εκεί, οι Γερμανοί να πεις τι λέγανε.
4: Εγώ τους κάνω πλάκα, εγώ τους λέω τώρα παιδιά γύρισε το αγώνας με τον Τέλεια. Μπαίνει μέσα, κάνει δύο, τρεις εκεί, τρίπλες, με κοιτάν, τους κοιτώ. Περιμένετε, τώρα ξεκινάει το παιδί, μια προπόνηση έχει κάνει. Στο 2-1 δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει γίνει. Να με κοιτάνε, τι παίχτης είναι αυτός, τρελάθηκαν όλοι οι Γερμανοί.
0: Αυτά γράφουν τώρα, τα έχουν ανεβάσει και τα δικά μας site, τα σχόλια των Γερμανών που είδαν το...
4: Οι Γερμανοί έχουν πάσει σοκ. Δεν ήμασταν ολόκληρη παρέα, ήμασταν τρία άτομα μαζί σήμερα και τα άλλα τα παιδιά μου γράφουν στην ομαδική που έχουμε στο WhatsApp τι παιχτάρας είναι και το λέω εγώ, εμείς το λέμε μάγος στην Ελλάδα γιατί θέλει μια ευκαιρία. Με το που βρει χώρο δεν τον σταματάς. Μπαίνει και κάνει τέξιο ντεμπού του, είναι απίστευτος πραγματικά. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι παιχνάρας ο άνθρωπος. Δεν έχω λόγια. Είναι αλλού για αλλού, Τέλειας. Πραγματικά μακάρι να γυρίσει στην εθνική Ελλάδα. Ο Τέλειας είναι αλλού για αλλού. Είναι σαφής εποχή. Σαφής εποχή στον τόμο. Το πιστεύω πραγματικά αυτό. Είναι τρομερός.
0: Ναι, ήταν απίστευτο.
4: Πώς τον είδες στον αγώνα, ρε Μπάγερ,
0: το γυρίσουμε. Άρχισα να βλέπω, ο Μπάγερ τι είχασε ρε φίλε, πώς το χάνεις αυτό.
4: Εκεί θα το γυρίζαμε τελείως, το 93 νομίζω.
0: Ναι.
4: Χάσαμε τεράστια ευκαιρία. Πραγματικά τρομερός ο Τέλειας, έκανε τρομερό ντεμπούτ, όλοι για... έχω μπει και στο TikTok, έχω μπει και στο site της Dortmund, όλοι για τον Τέλεια μιλάνε. Όλοι λένε είναι τσούκον, δηλαδή το μέλλον της Dortmund είναι απίστευτος. Πραγματικά πράγμα στο παιδί μας, έκανε πολύ χαρούμενος, παλίκαρος πραγματικά, πράγμα στο παιδί.
0: Να είστε καλά φίλοι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να πάμε και στο πρόγραμμα σιγά να το βάλει ο Παναγιώτης.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό
0: καλή
4: βράδυ.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή σεζόν να έχουμε και στο πρωτάθλημα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Όσοι δεν προλάβανε τώρα, αύριο είπαμε μία φορά και τα Σαββατοκύριακα. Νομίζω και τα παιδιά θα σας πάνε για δύο φορές και στο πενθήμερο που θα είναι εκείνη. Και θα λέμε αύριο με το δεύτερο πιάτο της πρώτης αγωνιστικής της Τύχημαν Super League. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: προσπαθώ έτσι να το κάνω σε εικόνες το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, από τη μία είναι ένα αερικό το οποίο χώνει, λέει και μετά εμφανίζεται ένα άλλο αερικό με τη λύρια του, ξέρω εγώ. Και βάζει τη φωνά, ας πούμε, και βρίσκονται δύο υπέροχες φωνές μαζί να ερμηνεύουν το κομμάτι που δίνει τον τίτλο στην πρώτη προσωπική δουλειά της Τζόρτζια Κεφαλά. Ή Τζόρτζιας, ποιο είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο?
1: Νομίζω ότι κλείνονται τα ξένα ονόματα πια.
0: Πρώτη της Τζόρτζιας. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε πάρει την Euroleague, την έχουμε κάνει Ευρωλίγκα και τη λέμε Ευρωλίγκ της Ευρωλίγκας. Οπότε, εντάξει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένε Πάνο.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μ' αρέσει που βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου πρωί-πρωί να αναλύσεις και το κομμάτι. Εγώ δεν το έχω αναλύσει εγώ ακόμα.
0: Τότε έχουμε θέματα, πρέπει.
1: Βέβαια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν δεν είχαμε θέματα, πες, δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες.
1: Α, μπράβο. Ναι, άμα τα λειτουργούμε όλα με τη λογική, χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε. Παρ' όλα αυτά,
1: ναι.
0: Εδώ και στο άλμπουμ, κατά επέκταση, εγώ ακούω κάτι πολύ δικό σου. Θα μου πεις, προσωπική δουλειά είναι, τι θα είναι. Κάποιο άλμπουμ. Αλλά. Κάτι που μοιάζει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε,
1: αφήγηση,
0: προσωπογραφία, βουτιές στο παρελθόν και στο παρόν. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση μου έχει αφήσει στις
1: πολύ
0: χαίρομαι
1: που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Κατά πρώτον να πω, εκτός από καλημέρα σε όσους ακούν, να πω ένα μπράβο σε σένα, γιατί αυτό έλεγα τώρα με τη φίλη μας τη Σοφία έξω.
0: Τι το κάνω,
1: ότι... Δεν ξέρω. Παρακαλώ. Μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα, σε ξέρω, αλλά θα τα ακούσεις. Γιατί δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, παραγωγοί που ασχολούνται με τους ανθρώπους που παράγουν μουσική σε αυτή τη χώρα. Και είσαι από τους λίγους εναπομείναντες και μπράβο σου. Μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα για τον Πάνο.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Okay, και προχωράμε, γιατί έχει κοκκινήσει. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία.
0: Μπράβο. Χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι εδώ στο στούντιο, στην παρέα μας. Και θα ακούσουμε έτσι ένα μέρος από την καινούργια της δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε το 2026.
0: Στις 8 Ιουνίου καθόλου.
1: Ακριβώς. Ήθελα να το πάω 2028, αλλά λέω όχι.
0: Όχι, γιατί μαθαίνω ότι πήρε και καιρό να γίνει αυτή η δουλειά, να φτιαχτεί.
1: Κατά πρώτον να πω ότι το σπρόξιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ένα γεγονός, μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος που θα σπρώξει, έγινε το 2008.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον Νίκο Αντίπα, τον αγαπημένο μου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και...
0: μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
1: Μεγάλο.
0: Είτε ως σόλο δουλειές, συνθέσεις και τα λοιπά, είτε ως... και μέσα στο Σόκρατες, βέβαια.
1: Βέβαια. Γι' αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή από τις απαρχές της ελληνικής ροκ μουσικής. Και με πλησίασε μόνος του. Δεν ξέρω, εγώ πάντα είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αυτούς που θαυμάζω, κυρίως αυτούς που θαυμάζω, δεν τους πλησιάζω ποτέ. Και με πλησίασε λοιπόν αυτός και μου είπε, μου έδωσε ένα τραγούδι, μουσική, και μου λέει, γράψε στίχους και σε παρακαλώ, θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι, στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσαν το 8. Και έγραψα τους στίχους. Εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή. Αυτή την πιο ροκ προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
0: Την έχεις κάνει τώρα, εννοείς?
1: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους. Δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
0: Έγραφες πάντα? Δηλαδή ο Αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό?
1: Πώς το ανακαλύπτει αυτό?
0: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλόγραφο και τα λοιπά?
1: Όχι. Εμείς οι άνθρωποι της τέχνης συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο. Και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις πάρ' το τώρα.
0: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι. Στο κεφάλι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα
0: εξηγήσεις
1: λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ήθελε να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό το σκεπτικό. Μου λέει, θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει εγώ. Μιλάμε τώρα για σύλληπτους δίσκους, έτσι. Mm-hmm. Το Χάρης Αλεξίου, Πρωταψάλτη, 1002.
0: Πολλά.
1: Ασύλληπτα κομμάτια και μου λέει θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο. Η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και
0: για αυτούς που μένουν, ίσως λίγο.
1: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
0: Αλλά πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τι ματαιότητα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλάζει πολλά πράγματα όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά, τα ερωτικά του Τζόρτζια.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, υπάρχουν κομμάτια.
1: Έχω πει και με τους Μπλε, ναι.
0: Προφανώς.
1: Τον άμμο της Άγιας,
0: φυσικά με τώρα. Αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Πολλά τα χρόνια. Είδες, αγάλη γίνεται η αγουρίδα με ήλιο. Ναι, πες το. Ναι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρεις, κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Mm-hmm. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
0: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε.
1: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας ξετρελαίνει.
0: Και σας δίνει και ως τις φαντασίες.
1: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί. Δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε. Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, αν. Να μην το ανοίξουμε.
1: Να την κάνουμε σαΐ για πάντα.
0: Πώς το λέει, Χαλκλίν, πέφερε το βασαμόνα, με το ξαναβάσαμε. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και έχει μια προσέγγιση η οποία.
1: Τι σου φέρνει, τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
0: Όχι λύπης.
1: Έχει κάτι εσωστρεφές.
0: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι. Που μπορεί να είναι και λυπημένος ένας χορός, ρε παιδί μου, και έτσι πόνου όπως ένα ζεμπέγικο π.χ.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ σου δίνει.
1: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8, τι γίνεται.
0: Άπειρο.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιος το έφτιαξε αυτό,
1: Ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος
1: Ριζόπουλος. 17 χρονών.
0: Έτσι.

0: Στον τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θα βγούμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί.
1: Γιατί έλατε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή, αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας, δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος.
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε. Γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι. Άλλωστε, εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια και στις πόλεις. Ότι αυτό είναι, λέει, που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή, ότι δεν είναι η υγεία επίπεδη. Άρχισε τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σας αρέσει και η ακεφαλά μου, πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα από θεώσεις εκτός κάπου κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλες τις επισημάνσεις. Και από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκόσμιο το χωριό.
1: Παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Τα πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη.
1: Εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε ναι, θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σωκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή, μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη. Και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει ο Μάλαμα στην παραγωγή, στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης αυτός και στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σωκράτη έχουμε μία πολύ natural, που τη λέμε, να θυμούμε.
0: Το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι. Φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέω, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνουν ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, μην γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά.
1: Ναι,
0: θα σου πίνουν αποθυμένα. Τα είδες με τον αντίπα. Δηλαδή, τι άλλο να σου δείξει ζωή για να τα κάνεις.
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό.
1: Δεν το κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα πολύ νέα είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα, έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε.
0: Γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται, και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πίστευα ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε, έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα, πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από μέσα.
0: Ψυχούλα.
1: Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας από το Ηράκλειο, ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν οι και εσύ, έχουν κάτσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζει αυτή την ενέργεια σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: Ναι, αυτό είναι. Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Δηλαδή, όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν, τελικά είναι μία φούσκα που, αν θέλεις, πολικά έχουμε επιλέξει όλοι για να μπούμε μέσα. και αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα σε αυτή τη φούσκα, αλλά τελικά τα όρια είναι όρια. Δηλαδή, mm-hmm. είναι πολύ κρίμα να μην βγεις ποτέ από αυτά τα όρια στη ζωή σου. Και βρες έναν τρόπο να βγεις. Αυτό είναι το νόημα της μουσικής. Και όταν έρχονται άνθρωποι και μου εμπιστεύονται αυτή τους τη βόλτα έξω από τη φούσκα, πραγματικά είναι σαν να μου λένε ήρθα, πάρε με από το χέρι και πήγαινε με που νομίζεις.
0: Δεν έχει ένα βάρος όμως αυτό πάνω σου?
1: Όχι τόσο, γιατί σαν ευθύνη λες
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ότι όχι, είναι γιατί... όλοι αυτοί ξέρω εγώ κάτω, όσοι κι αν είναι από 10 έως 2.000 ας πούμε, και εγώ τώρα πρέπει να δώσω σε αυτούς μία, δύο, τρεις ώρες διασκέδασης ας πούμε.
1: Ναι. Δεν έχει κανένα πρέπει αυτή η φάση. Το μόνο πράγμα που πρέπει εισαγωγικά να κάνεις εσύ είναι να φύγεις εσύ από τη φούσκα σου πρώτα. Mm-hmm. Μόλις σε δει ο άλλος ότι okay, είναι ασφαλές το έδαφος, μπορώ από εκεί που είμαι κουμπωμένος και σοβαρός όλο το 24ωρο ας πούμε να ξεφύγω. Mm-hmm. Να ξεφύγω, τι μπορεί να σημαίνει. Έχω δει και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω και να βγάζουν τα ρούχα τους, ας πούμε. Έχω δει, ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Οι ανθρώπους να χορεύουν και να τραγουδούν που δεν θα το έκαναν ποτέ σε καμιά άλλη φάση της ζωής τους. Mm-hmm. Αυτό για μένα είναι ο λόγος που τραγουδάω και επικοινωνώ. Τίποτε άλλο. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Το ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να ξεφύγουν και να πατήσουν με ασφάλεια σε κάτι άλλο.
0: Mm. Αυτό σε σένα δίνει μήπως ένα πλάστο το παρελθόν σου στο χώρο, γιατί ως χορεύτρια

0: αυτό να το κάνεις να λειτουργήσει ελεύθερα, σημαίνει ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα πάντα μετά. Και επίσης, έχεις δει σώμα να λέει ψέματα ποτέ?
1: Όχι.
0: Ακόμα και ο τρόπος που περπατάς,
2: ναι,
0: είναι αυτό που είσαι.
2: Εντάξει. Θα το κέντρο αυτή η ερώτηση. Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Τώρα πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: και στο inbox μου.
0: Και okay. Αυτό εμείς οι χοντροί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Δικαί μου μαζί σου, έτσι.
2: Ο Νίκος ο Παπάγλου, ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο περνάει από 3-4 είδη μουσικής, τέλος πάντων. Έχετε κάνει ένα απίστευτα τρελό κομμάτι και είναι και το θέμα του πολύ ωραίο κατά εμένα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε.
0: Σούπερ.
2: Μόλις το ακούσουμε.
0: Τα πίνω πάνω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πόπο ξύλο. Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε μερικοί, βλέπεις.
0: Έχει φανκ. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό μου σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώτα.
1: Όπιλα να το βγάλουμε στα έξω. Και ναι, είμαι ΑΚΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι, καλά λέει ο φίλος μου. Εδώ το μάντεψε.
0: Κανό, όχι, είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιάρε, φουλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές κτλ. Όχι ότι βαράει ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: σε ποιο στυλ θα το κατάσταση σε αυτό το κομμάτι,
1: ελληνικό νιου μέταλ.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι, ναι. Μερικά πράγματα, η αλήθεια είναι, δεν αγγίζονται, αλλά... Όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός, ναι, κάικες. Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το Toxicity, δηλαδή πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε εδώ να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το κορίτσι πριν το διάλειμμα.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι μουσική του Νίκου Αντίπα. Mm-hmm. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. Mm-hmm. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο μπαμπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Mm-hmm. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή ο Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Mm-hmm. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι ο εγγονός του και ο γιος μου. Mm-hmm. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη, που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.
1: Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης Ορίγας, υπάρχει μέσα...
0: Στο μαχητή, έτσι,
1: στο μαχητή,
0: πετάει με μια φράση.
1: Υπάρχουν String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης, υπάρχουν...
0: Βάσο.
1: Ναι, στον Βάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης.
0: Στις κιθάρες.
1: Στις κιθάρες.
0: Μη στα βγάζω εγώ.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλα μας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που και φίλους, φανταστικούς φίλους.
0: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα έχει και δίκιο. Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης ο Σκαράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο Αρνί, στην εισαγωγή του Αρνιού. Και σε ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, γιατί το κάνανε όλοι με αγάπη και συγκίνηση και ήταν για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, εννοείται δωρεάν σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι. Και δεν έχω ζήσει ποτέ το να μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη. Mm-hmm. Και ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
0: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Κάρμια Μανιόλας εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
1: Ακριβώς. Τρομερό,
0: με τον ίδιο τίτλο. Με
1: 120
0: φωνή,
1: χρόνια πριν.
0: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, τις εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική να ηχογραφείται. Ναι, προφανώς, διότι εδώ δεν είμαστε.
1: Το ρεμπέτικο, έτσι, που είναι επίσης μια ροκ ιστορία. Και γι' αυτό τον μπέρδεψα κιόλας αυτό μέσα. Μέσα στην Καρμανιόλα, ναι.
0: Πού το βρήκες αυτό?
1: Όλα τα ψάχνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Ξέρεις από ψαξίματα.
0: Του φτιάχνω μια καρμανιόλα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ξέρεις, η λέξη καρμανιόλα είναι κάτι που είναι δύσκολη, είναι σκληρή λέξη. Και ήθελα να δω αν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, άλλες φορές. Υπάρχει και ένα κομμάτι του Αγγελάκα φυσικά που έχει τη λέξη καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
0: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος ο Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι της κάναμε και μας έχει βάλει στο κομμάτι.
1: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
0: Έχει. Δηλαδή μέσα από το κομμάτι του θανάτου που πραγματεύεται το κομμάτι, μπαίνει Φόλ. Και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
1: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες, ουσιαστικά, επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
0: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό.
1: Ακριβώς, αυτός που του συμφέρει να είσαι καλός.
0: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, κάπου αλλού.
1: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
1: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Να πω έτσι για το άλμπουμ. Επίσης, ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα, γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας, όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από την Μικρά Ασία, όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε, γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Ο θάνατος του παππού ήταν από... δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το... όπως είναι ταμπού η αυτοκτονία, κυρίως για την ελληνική κοινωνία.
0: Και ο θάνατος σε μικρές ηλικίες.
1: Ακριβώς.
0: Όπως έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
1: Ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος... χαδιού, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή, και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Τη μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση. Και πρόσφυγα και μετανάστη και ανθρώπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί τα ξεχνάμε.
0: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γιώργη. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απ' έξω.
1: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
0: Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε, κυκλοφορεί ψηφιακά σύντομα. Πάνω κάτω πότε περιμένεις τη φυσική μορφή?
1: Αυτό είναι άγνωστο.
0: Εντάξει.
1: Περίμενε να χιονάγει να απαντήσει.
0: Εντάξει.
1: Δεν τις έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρεις, παίρνεις μια σειρά στην κοπή, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
0: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό?
1: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
0: Stay independent, νομίζω.
1: Stay independent.
0: Γενικώς αυτή ασχολείται.
1: Άμα είσαι independent, πρέπει να stay.
0: Εγώ τους πετυχαίνω συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους χυποπάνους.
1: Ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, στη Stay Independent, που λέγεται Άνιμα.
0: Άνιμα. Οκ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
2: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
2: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μια φορά και ένα καιρό. Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Bye.

0: Με φώναξε κανείς. Είμαστε, δεν μπορώ να το αφήσω εγώ το κομμάτι, θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το...
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.

0: Ο Κώστας ο Σάτυρος μου έχει στείλει και άλλη καρμανιόλα. Έχει κάψει βαθιά στα υπόγεια της ελληνικής ροκ. Αποδιχασμένες αλήθειες. Έτσι το βάζουμε στην κουβέντα, ότι υπάρχει κι άλλη μία. Σήμερα, όπως λέει πολύ σωστά κάποιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε κάναμε καλή έτσι αναφορά σε αυτούς. Τώρα τα hate εδώ πέρα που έρχονται.
1: Αναμενόμενα. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία όταν ερχόντουσαν θεωρούσαν ότι είναι.
0: Παστρικές τις
1: λέγανε. Ο διάολος. Γεμίσανε
0: Τούρκους τα πατήσια.
1: Να θυμόμαστε.
0: Στην πολιτική κουζίνα.
1: Βέβαια.
0: Από τον παπά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, τι θέλουμε να προσθέσουμε για την καινούργια δουλειά που δεν είπαμε ενδεχομένως?
1: Α, πάρα πολλά. Έχουμε μισή ωρίτσα. Λοιπόν, τι να προσθέσουμε, τίποτα. Εγώ λέω να έχουμε τις απόψεις μας, να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο το μυαλό μας. Καλό κάνει πάντα. Και το λέω και για μένα, έτσι, το λέω για όλους. Το να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις είναι ευλογία, είναι δημοκρατία.
0: Στη Βουλή, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
0: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
1: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ζόρτζια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε
1: βέβαια θα γίνει.
0: Ναι,
1: μάλλον, γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και όπως ξέρουμε αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
0: Okay.
1: Και
0: δεν θέλω να φαντάζομαι τι υπάρχει.
1: Τι θα γίνει. Ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Και έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ.
1: Έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ, ναι. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα. Να τα οπτικοποιήσουμε.
0: Ωραία δότα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
1: Η Σοφία εννοείται.
0: Είναι κουβέντα, έτσι. Δεν περίμενα και κάτι άλλο.
1: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Μελαχρινή όμως.
0: Είναι η αδερφή της, λέει.
1: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
0: Δεν είναι αδερφή της.
1: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
0: Απλά πέσανε μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Ζωτζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
1: και εγώ, καλό και εγώ πολύ.
0: Να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
1: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες. Τρώμε γιαούρτια.
0: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη. Γιατί τον είπα.
1: Φίλος μας είναι και ο Μάνος.
0: Μάνος Μουσουράκης, λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Μένετε στο Big Wins Sport FM, στους 94,6. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο βασιλιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολε, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν.
2: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά. Δύο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε. Και δακρυσμένα χρόνια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είστε στην συχνότητα του Sport FM στους 94,6 και από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες θα ακούσετε μουσική ροκ για παππούδες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος και στον ήχο ρυθμίζει και διασκεδάζει μαζί του ο Κώστας Κυριάκης. Μουσική ροκ για παππούδες από μια εποχή που στην ροκ πρώτο ρόλο έπαιζε η έμπνευση και ο ηλεκτρισμός, φυσικός και καλλιτεχνικός. Όχι τα καλύτερα εκείνης της εποχής, αλλά πολλά από εκείνα που μου αρέσουν. Και θα ξεκινήσω με δύο καλλιτέχνες που στο μυαλό μου είναι δεμένοι χέρι-χέρι. Τον Jimi Hendrix και την Janis Joplin. Hey Joe και Cry Baby.